0: γιατί και τι να πω για όλα αυτά, είναι περισσότερο ξεκινάνε από το στίχο πάντα, ιστορίες.
1: Έχεις και αρκετές και θέλω να συζητήσουμε λίγο για αυτό πιο μετά.
0: Ναι. Και είχα στο νου μου κάπως να γίνει παρέστηκα αυτό, να υπάρξει μια essence μπάντα, ας το πούμε, να μην είναι διεκπεραιωτική η κατάσταση, και είμαι και εγώ ενθουσιασμένος να δω τι θα γίνει.
1: Θα είναι πάρα πολύ ωραία, θα είναι πάρα πολύ ωραία, πραγματικά ανυπομονώ για αυτό το βράδυ, από τότε που πάρθηκε η απόφαση δηλαδή και συμφωνήθηκε όλο αυτό, το οποίο είχε, ξέρεις, το έχει ζήσει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
0: Ναι, ρε, ναι.
1: Πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
0: Και είμαι και εγώ πολύ ενθουσιασμένος να ακούσουμε και τον Γκέιλς. Ο Γκέιλς είναι από τους λίγους που έχουν ακόμα αυτό το εφέ, είναι και λίγο μεγαλύτερος βέβαια, αλλά είναι αυτός ο άνθρωπος που, ξέρεις, δεν είσαι καλά, ζορίζεσαι, αμφισβητείς τον αγώνα σου, ας πούμε, και τον ακούς και αναζωπηρώνεται η φλόγα λίγο.
1: Mm, κοίταξε, είπες πριν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι αληθινός. Είναι the real thing, ρε παιδί μου, που λένε πάλι στο χωριό μου, είναι εκφράσεις αυτές, ξέρεις. Το βιωματικό κομμάτι του πώς μετουσιώνει το όλο αυτό στη σκηνή, όταν βλέπεις τον Eric Gales να παίζει ή να υπάρχει εκεί πάνω να μιλάει, γιατί είναι ένα πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αυτό για να γίνει έτσι όπως γίνεται με αυτόν και με άλλους ανθρώπους που είναι αντίστοιχης προέλευσης κλπ, θέλει να ζήσεις και να ζήσεις πράγματα που έχουν ζήσει αυτοί. Πραγματικά δεν γίνεται δηλαδή, όσο καλά και να παίζει κάποιος, όσο μάστορας να είναι, δεν πρόκειται να είναι το ίδιο. Όταν κάθομαι στο δωμάτιό μου και βγάζω, παίζω, μελετάω και τέτοια. Όταν η ζωή στα έχει βάλει αυτά μέσα στο DNA σου και εσύ εκείνη τη στιγμή απλώς μιλάς και υπάρχεις και εκφράζεσαι, γιατί αυτό κάνει ο άνθρωπος, εκφράζεται όταν παίζει, είναι κάτι που υπάρχει, αλλά είναι και σχετικά δυσέβρετο στις μέρες μας να υπάρχουν άνθρωποι να το κάνουν έτσι.
0: Είναι σχετικά δυσέβρετο, ρε φίλε, ναι, γιατί έχει συναντήσει τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος και αυτό θέλει πολύ θάρρος. Είναι το πιο δύσκολο που μπορούμε να κάνουμε και να προσπαθήσουμε. Έχει ζοριστεί και το διαμάντι για να γίνει έχει πολύ πίεση, ας πούμε. Έχει περάσει πολλά, όπως λες, αλλά και μέσα από όλα αυτά που έχει περάσει φαίνεται ότι έχει τολμήσει να το δει όλο, ας πούμε.
1: Έχετε με 6 άτομα μπάντα εδώ μεταξύ, δηλαδή θα είναι grande η παρουσία. Και βλέποντας και αυτή τη φάση, αυτή την περίοδο και στο ίντερνετ και λοιπά, live, σε φεστιβάλ και όπου κάνει, είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη η μπάντα. Δηλαδή θα είναι, πραγματικά θα είναι φοβερό βράδυ. Να ξέρεις, στο λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, όσο ενθουσιασμένος είμαι που θα δω Eric Gales, είναι άλλο τόσο ενθουσιασμένος που θα δω εσένα και τα άλλα παιδιά, γιατί είναι όμορφο, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Είναι άλλος ένας λόγος αυτός για να γίνει πιο συναισθηματικό αυτό το live για μένα. Γιατί και ό,τι κάνουμε εδώ τόσα χρόνια έχει αυτό το σκοπό, δηλαδή να ψάξει μέσα σε αυτή τη χώρα, την πόλη, την περιοχή, να βρει αυτούς που παλεύουν και να κάτσουν σε μια καρέκλα να μιλήσουν για αυτό που κάνουν, παιδί μου, κατάλαβες.
0: Που μας φέρνει πολύ ωραία σε αυτό που σου έλεγα πριν που ήρθα, ότι θα κάνουμε ένα guitar spot και θα αλλάξουμε θέσεις.
1: Δεν έχω κάτσει ποτέ από εκεί, δεν ξέρω πώς είναι. Κοίταξε, το βιωματικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο σου το κυνήγησες. Είσαι από τους ανθρώπους που αυτό που έχουν όνειρο κάποια παιδιά, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν φαντάζομαι κάποια παιδιά που κάπως ξεφεύγουν λίγο από την κανονικότητα, από την υπερπροβολή συγκεκριμένων μηνυμάτων μέσω όλων αυτών των συσκευών στις οποίες είμαστε συντονισμένοι 24 ώρες το 24ωρο όλοι και που κατευθύνεται το υποσυνείδητό μας τελικά σε καταναλωτικές αποφάσεις, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει κατά κύριο λόγο. Ίσως υπάρχουν μερικά παιδιά ακόμα που έχουν ένα όνειρο να βάλουν ένα backpack στην πλάτη και να πάνε να ψάξουν αυτό το πράγμα που τους καλεί. Εσύ αυτό το έχεις κάνει 2 φορές παραπάνω για μένα, αλλά 2 βασικές κατά τη δική μου άποψη. Θα ήθελα, αν θέλεις κι εσύ, να δώσεις σε αυτά τα παιδιά μια λίγο πιο ρεαλιστική εικόνα του πώς είναι να βάζω στην πλάτη ό,τι έχω και να φεύγω στο άγνωστο για να παίξω τη μουσική που με καλύφθηκε. μέσα από τις εμπειρίες σου προφανώς. Η πρώτη φορά που έφυγες για αυτό το λόγο ήσουν 27 χρονών. Μιλάω για μετά τα Berkeley, μιλάω για μετά. 27 χρονών αποφάσισες, έφυγες και πήγες στο Austin.
0: Ναι.
1: Χωρίς να ξέρεις τίποτα άλλο. Απλώς έφυγες.
0: Ναι. Όλοι έχουμε ένα χρέος να ξεπληρώσουμε, πώς να το πεις στα ελληνικά. Περαντούς που λένε. Ας πούμε, κυνηγάμε πάρα πολύ την ασφάλεια, την παρηγοριά. Ξέρεις, το μυαλό μας ψάχνει πολύ αυτά τα πράγματα, αλλά κάπως η ψυχή μας φτερουγίζει λίγο και θέλουμε να μεγαλώσουμε. Δεν ξέρω εγώ πώς να το πω. Μέσα από όλα αυτά τα ταξίδια, εγώ γνώρισα πάρα πολύ αποτυχία και στην αρχή τη βίωσα και έτσι. Αλλά εν τέλει βρήκα την ευγνωμοσύνη, ας το πούμε. Δηλαδή, τι θα έλεγα για σε έναν άνθρωπο που πάει να κάνει κάτι τέτοιο, ότι μπορεί τελικά να μην βρει αυτά που ξεκίνησε να βρει, αλλά θα βρει κάτι άλλο σίγουρα. Θα βρει αυτό που είναι να βρει, τέλος πάντων.
1: Εσύ ήξερες τι
0: έψαχνα. Έτσι νόμιζα στην αρχή. Άλλα έψαχνα και άλλα βρήκα. Απλά το να γκρεμίζεις και το να ξαναχτίζεις. Ας πούμε, όταν εγώ γύρισα πίσω, μου λέγανε οι φίλοι μου ότι πω, τι κρίμα, πάλι το προσπάθησες. Έφτασες ως εκεί, δεν βγήκε η βίζα, πάλι το προσπάθησες. Πέρασες τόσο δύσκολα και δεν είχε το ένα και το άλλο. Είσαι πολύ άτυχος, είσαι πολύ κακότυχος και στεναχωριόντουσαν. Και εγώ τους έλεγα, μη στεναχωριέστε. Είμαι πολύ τυχερός, ας πούμε. Ξέρεις, δηλαδή. Εν τέλει μέσα μας είναι οι απαντήσεις και αυτά που ψάχνουμε. Μπορεί να έχουν τη μορφή ότι θέλω να πάω να παίξω αυτή τη μουσική, να μάθω κάτι ή να πετύχω κάτι. Αλλά δεν είναι εκεί το πράγμα. Είναι ωραίο να γκρεμίζεις και να χτίζεις συνέχεια. Και αυτό είναι ένας κύκλος, ας πούμε. Και είναι καλό να είμαστε σε κίνηση και να κυνηγάμε και να αλλάζουμε μέσα από αυτό. Έχουμε όλη μια παρόρμηση το να την εμπιστευτούμε και να την κυνηγήσουμε. Κάπου θα μας βγάλει. Αυτό θα έλεγα σε κάποιον που θέλει να... Ναι. Δεν το μετανιώνω. Για μένα είναι οι πιο όμορφες κινήσεις που έκανα και ας μην βγήκαν πουθενά και ας ζορίστηκα και ας έζησα δύσκολα πράγματα, ας πούμε.
1: Εκεί θέλω λίγο να σταθούμε, αν δεν σε πειράζει. Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτό, εσύ φτάνεις στο Austin, έχεις πάρα πολύ περιορισμένο budget και πρέπει κάπου να μείνεις, πρέπει κάτι να φας, πρέπει κάτι να κάνεις πριν αρχίσεις καν να μπαίνεις στη διαδικασία να δικτυώνεσαι, να ψάχνεις για μουσικούς, να δεις πώς θα μπορέσεις να ενσωματωθείς για να σε πάρει μαζί της ναι. Η μουσική η πραγματικότητα της πόλης. Χρειάζεται και με κάποιο τρόπο να επιβιώσεις.
0: Ναι. Ήταν δύσκολα στην αρχή και στο Austin και στην Orleans που πήγα μετά. Ήταν δύσκολα. Αλλά είναι ανεκτίμητες αυτές οι εμπειρίες. Αυτά τα πράγματα σε χτίζουν κάπως το να επιβιώσεις μέσα από αυτό. Πώς να σου πω, να κυνηγήσεις κάτι με τη θυσία ταυτόχρονα. Εκεί έχει αξία αυτό το πράγμα. Mm. Πολλοί άνθρωποι το κυνηγάμε με τους τρόπους που είναι ασφαλείς, ας πούμε. Το να βγεις έξω από το λιμάνι στα κύματα και να το κυνηγήσεις έχει πάρα πολύ μεγάλα δώρα, νομίζω. Εντάξει, αυτό.
1: Κοίταξε. Γνωρίζοντας κάποιες ιστορίες και για τις δύο φορές που έχεις φύγει, τη δεύτερη φορά έτυχε να μιλήσουμε ξανά με μια βίντεο κλίση όταν ήμουν εγώ στο Λος Άντζελες για τον ΝΑΜ και εσύ ήσουν τότε στη Νέα Ορλεάνη, που ήταν και εκείνη μια περίοδος που σε δοκίμασε, είναι αλήθεια, και σωματικά σε δοκίμασε αυτή την περίοδος. Ακόμα πιο σουρεάλ μου ακούγεται όταν είσαι στο Austin. Αν δεν θες να τα πούμε αυτά, μου λες να τα κόψω.
0: Ναι, μπορούμε να πούμε τα πάντα.
1: Όταν είσαι στο Austin, όταν πηγαίνεις να μείνεις σε ένα σπίτι και όταν αρχίζεις ξαφνικά να νιώθεις ότι δεν είσαι ασφαλής επειδή αναγκαστικά λόγω των περιορισμένων χρημάτων που έχεις να διαθέσεις για την για τη στέγασή σου σε οδηγεί σε μια περιοχή που δεν νιώθεις ευπρόσδεκτος. Όταν δηλαδή αυτή η πόλη που εσύ ανυπομονούσες να φτάσεις για να αρχίσεις να ζεις αυτό που θα ήθελες να ζεις μουσικά, το οποίο εσένα σε καθορίζει κιόλας η μουσική σου υπόσταση. Δεν είσαι απλώς ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος, είσαι ο μουσικός, ο κιθαρίστας, ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος. Προσδιορίζεσαι μέσα από την τέχνη σου, κατά με. Από εκεί και πέρα, όταν η πόλη αυτή σε υποδέχεται με τα χέρια πάνω και έτοιμη να σου δώσει τη γροθιά στο σαγόνι, αυτό. Πώς σε κράτησε εκεί, πώς διαδραματίστηκαν αυτά τα πράγματα.
0: Κοίταξε, εκεί πέρα ήταν η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε λίγο αφιλόξενα και ήταν δύσκολα γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν μέσα και έξω από τη φυλακή. Ήμουν σε μια γειτονιά που ήταν γκέτο και δεν ήταν φιλόξενοι όπως λες, αλλά γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους, γνώρισα ανθρώπους που ζήσαν τη ζωή τους μέσα και έξω από τη φυλακή και παρόλα αυτά γνωρίστηκα με αυτούς τους ανθρώπους, βρήκα την ανθρωπιά εκεί. Πολλές φορές βρήκα περισσότερη ανθρωπιά κάτω από τις γέφυρες του I-35 παρά στις εκκλησίες πολλών λευκών που έπαιξα. Και όσο έχω να θα μπορούσα να μιλήσω για ιστορίες που μπορεί να κινδύνεψει η ζωή μου ή οτιδήποτε μέσα σε αυτό, μπορώ να μιλήσω και για ιστορίες απίστευτης ανθρωπιάς. Ξέρεις, άνθρωποι που ήταν, ας πούμε, στη ΛΑΕΜ και με έσωσαν σε αστυνομικούς αποκλεισμούς από τους Latin Kings. Άνθρωποι οι οποίοι μου είπαν ότι μέσα στα μάτια ότι ξέρεις, σε θεωρώ φίλο μου και εγώ σκότωνα, ας πούμε, και τώρα πώς να τα πεις και όλα αυτά. Πίστευα ότι ένας άνθρωπος πρέπει να κερδίσει το σεβασμό μου για να τον δώσω και δεν σεβόμουν κανένα, αλλά τώρα έχω μάθει ότι το σεβασμό μου πρέπει να τον δίνω και ο άλλος μόνο μπορεί να τον χάσει. Mm. Άνθρωποι που είχα τα γενέθλιά μου και από το υστέρημά τους μου έφερναν μια κουβέρτα γιατί κρύωνα εκεί και που είχε τη Μαρία της Γουαδαλούπης και μου είπαν τώρα πρέπει να τηλεφωνήσεις τη μητέρα σου που έχεις να της μιλήσεις τόσο καιρό για να την ευχαριστήσεις για το δώρο της ζωής. Ας πούμε, που είχα να μιλήσω πολύ καιρό τότε με τη μητέρα μου και με εξανάγκασαν δίνοντάς μου τηλέφωνο που μπορούσε να τηλεφωνήσει στην Ελλάδα για να πάρω τηλέφωνο. Άνθρωποι, πώς να σου πω, άνθρωποι, ότι παντού βρίσκεις και την ανθρωπιά και ότι φτιάξαμε ένα East Side Community Stage σε κάποια φάση για να μπορούν τα παιδιά από το να ασχολούνται μόνο με τις συμμορίες να ανεβαίνουν εκεί πάνω και να παρουσιάζουν κάτι, όσο και αν τσούλησε ή όχι αυτό το πράγμα. Το ότι γνώρισα ανθρώπους και μπορεί να είχα να βγάλω πιο πολλά λεφτά σήμερα ή να πάρω πιο πολλά tips και να περάσω και να μοιράσω και 5 μπέργκερ και να τα πούμε ή ξέρω εγώ να πληρώσω τον άλλον το χειμώνα που είχε κρύο για να μπορεί να κάνει μια διαδρομή με ένα εισιτήριο για να ξεκουραστεί από το κρύο 2 ώρες ας πούμε και όλο αυτό το αλυσβερίσι τελικά πώς να σου πω. Δεν είναι ότι θέλω να καταλήξω και δεν ξέρω πώς, ότι δεν με υποδέχτηκε έτσι αυτή η πόλη. Τον αντίον, ας πούμε, με βοήθησε να δω πιο πολύ την ανθρωπιά γύρω μου και να τη βρω και μέσα μου με αυτή τη δυσκολία, ξέρω εγώ. Όπως και στην Ορλεάνη που μετά μπήκα και έπαιξα με ανθρώπους, ας πούμε, από τα projects που ήταν, εντάξει, κατεξοχήν μαύρες γειτονιές. Και να παίξω hip hop εκεί και να δω έναν άνθρωπο να σε στηρίζει από το υστέρημά του και από το ζόρι του και όχι να σε στηρίζει επειδή του περισσεύουν 10 και σου δίνει το 1. Κατάλαβες πώς το λέω. Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτές είναι οι δυσκολίες, να σου πω την αλήθεια, στη ζωή τελικά.
1: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα να το λες αυτό. Σίγουρα. Εμένα μου φαίνεται. Δεν μπορώ να το αναλογιστώ χωρίς να έχω περάσει τέτοιες εμπειρίες. Είναι αλήθεια. Απλώς θεωρώ ότι χρειάζεται να είναι και η ιδιοσυγκρασία σου λίγο και να θες και πολύ να το δεις αυτό που είδες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που στην ίδια θέση με σένα θα είχαν φοβηθεί, θα είχαν φύγει με τον πρώτο τρόπο που θα μπορούσαν να μπουν, γιατί είναι λίγο ζόρικα να νιώθεις ότι δεν. Ότι ρε παιδί μου στην αρχή ότι υπάρχει μια εχθρικότητα απέναντί σου κλπ.
0: Μα και εγώ είχα φοβηθεί. Η φορά που έχω φοβηθεί πιο πολύ στη ζωή μου από όλες ήταν όταν ο Τόμι, ο φίλος μου αυτός που ήταν στη ΛΑΕΜ πριν και τον πέτυχα που είχε βγει από τη φυλακή μετά από 20 χρόνια, ας πούμε, μου μίλησε ξανά εθιστός για κάτι, σαν φίλο, ας πούμε. Ένιωθα ότι είναι ένα λιοντάρι δίπλα μου που μου μιλάει και μπορεί να ανοίξει το στόμα του και να με καταπιεί. Αλλά εκεί που είναι ο φόβος είναι και το καθήκον σου, που λέει και ο μεγάλος, δεν θυμάμαι ποιος. Δηλαδή εκεί πέρα θα βρεις κάτι πάντα. Άμα δεν πας εκεί που φοβάσαι, εκεί. Αυτό είναι όλο. Αυτή είναι η φάση. Και εννοείται ότι μέσα σε όλα αυτά, ξέρεις, ανεβαίνεις στη σκηνή και μη συζητήσουμε για τις μουσικές εμπειρίες και για όλο αυτό το πράγμα που ήταν από τις πιο όμορφες ιστορίες που έφτιαξα στη ζωή μου και αυτά.
1: Την πρώτη φορά στο Austin, πόσο καιρό σου πήρε για να ανέβεις stage να παίξεις?
0: 1,5 μήνα περίπου. Στην αρχή κάναμε renovation σε κάτι trailers που κλέβανε εκεί οι Μεξικάνοι και με πληρώνανε με FAI, ας πούμε, που τα παίρναν τσάμπα από τα food banks, δεν το ξέρω εγώ. Με δαγκώνανε δηλαδή. Και έπαιζα και στο δρόμο λίγο. Αλλά στον 1,5 μήνα μπήκα στην πρώτη μπάντα που ξεκινήσαμε να παίζουμε. Πολύ γρήγορα δηλαδή και στην Ορλεάνη και στο Όστιν άρχισα να ζω σαν μουσικός. Όχι πλουσιοπάροχα, αλλά να επιβιώνω σαν μουσικός, ας πούμε.

0: στην Νέα Ορλεάνη, έχοντας οπλιστεί με εμπειρίες και ζωής και από την πρώτη φορά που ήσουν εκεί για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα και γνωρίζοντας πάνω κάτω, όχι τι να περιμένεις, γιατί είναι διαφορετικές περιοχές και η Αμερική, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, είναι ένα τεράστιο μέρος που όπου βρίσκεσαι μπορεί να έχει σημαντικές διαφορές από το άλλο. Το Austin με τη Νέα Ορλεάνη φαντάζομαι ότι θα ήταν και αυτά αρκετά διαφορετικά, άλλοι κόσμοι.
1: Ναι, ναι.
0: Και μουσικά.
1: Ναι, ναι.
0: Πού ένιωθες ότι ταιριάζεις περισσότερο?
1: Ρε Νίκο, αλήθεια δεν ξέρω τι να σου πω. Στη Νέα Ορλεάνη ήταν ίσως πιο οργανικό όλο αυτό το πράγμα. Ήταν ακόμα πιο οργανικό μάλλον. Η Νέα Ορλεάνη είναι μαύρη πόλη. Το Austin δεν είναι μαύρη πόλη, είναι πολύ προοδευτική πόλη. Δεν είναι ο ρατσισμός του Τέξας, ας πούμε, τόσο. Αλλά η Νέα Ορλεάνη, επειδή είχε τη μαύρη κουλτούρα πιο έντονη, είχε κάποια χαρακτηριστικά μαγικά στη μουσική, που δεν τα είχα δει στο Austin. Στο Austin όμως παίζουν αυτό που αγαπάω πιο πολύ, ειδικά κιθαριστικά, αν θες να μιλήσουμε τελείως τεχνοκρατικά. Οπότε, ξέρεις, είχαν και τα δύο τις ομορφιές τους. Στη Νέα Ορλεάνη έμαθα ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Επειδή πήγα εκεί και ξεφτυλίστηκα πάρα πολύ. Γιατί ανέβηκα να παίξω σε stages χωρίς να έχω το ρεπερτόριο, όντας deformé, με τα αυτιά μου να μην δουλεύουν καλά. Και επειδή είχα, ας πούμε, τη φοιτητική βίζα, την ψεύτικη, είχε ναυαγίσει η artist visa από πέρσι που ήμουν Τέξας, είχε κλείσει όλα τα βιβλία, γύρισα εδώ και πήγα πάλι με μια φοιτητική βίζα, ό,τι να είναι, πούλησα κιθάρες, έβγαλα τη βίζα και πήγα. Και τι έκανα, πήγαινε να σπουδάζω το πρωί σε ένα community college, μετά πήγαινα δούλευα στο βενζινάδικο και μετά από αυτά έβγαινα και γύρινα από μπαρ σε μπαρ με τα πόδια. Περπάταγα 10 ώρες τη μέρα, ας πούμε. Σίγουρα 10 ώρες τη μέρα. Και ανέβαινα σε όποιο stage μπορούσα να κάνω sit-in και να παίξω και ξεφτυλιζόμουν. Και γύρναγα στο σπίτι 2 για να σηκωθώ 7 την άλλη μέρα που μέναμε 7 άτομα σε ένα διαμέρισμα να μαγειρέψω για να φύγω και να ξαναγυρίσω στις 2 το βράδυ. Και έλεγα με τι κότσια μετά από αυτή την ξεφτύλα τη χθεσινοβραδινή να συνεχίσω να κάνω αυτή την προσπάθεια. Και πού θα βγει αυτή η προσπάθεια τελικά? Και ξέρεις τι κατάλαβα? Πόσο απίστευτο και όμορφο πράγμα είναι να ξεφτυλίζεσαι. Και πως μόνο έτσι προχωράς. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει ότι το έχω τώρα, πάω να παίξω, ξέρεις και τα λοιπά. Αλλά μου θύμισε αυτό το πράγμα ότι τι ωραία που είναι. Και πόσο με κάνει να θέλω να προχωρήσω, να θέλω να μάθω, να θέλω να χαθώ πάλι στη μουσική. Και ότι, τέλος πάντων, πιο ας πούμε άξια εμπειρία που είχα εκεί ήταν αυτή η ξεφτύλα που έφαγα. Το ότι τα έκανα όλα λάθος. Εντάξει, τώρα για τα μουσικά και να πούμε εκεί για venues απίστευτα και θρυλικά και το τι συμβαίνει εκεί και τι σημαίνει να είναι μια γιορτή η μουσική κάθε μέρα, εντάξει, ίσως να μην έχει τόσο σημασία, αλλά αυτό ίσως είναι σημαντικό. Μια ωραία ιστορία, γενικά οι ωραίες ιστορίες που δημιουργήθηκαν μουσικά από την Ορλάνη δεν ήταν τα high gigs ή τα αν έπαιξα σε κάνα venue ή οτιδήποτε τέτοιο, που δεν έκανα και πολλά πράγματα, δεν πρόλαβα να κάνω και τίποτα ιδιαίτερο, αλλά ήταν το ότι μπόρεσα να μου πούνε welcome, ας πούμε, σε μια φάση, σου λέω, τα παιδιά αυτά από τα projects, οι organized thinkers που παίζανε hip hop, και να βρεθώ στο D-Drop, ξέρω εγώ, και να έρθει ο Mac Phipps, ο οποίος αυτός είναι μια θρυλική μορφή, ένας hip hopάς, ο οποίος ήταν wrongfully accused και ήταν στη φυλακή 23 χρόνια για ένα φόνο που δεν είχε κάνει, που αθώθηκε 23 χρόνια μετά, είναι θρύλος εκεί. Και να έρθει αυτός ο τύπος που εγώ δεν ήξερα καν ποιος είναι, να με δει να παίζω με αυτά τα παιδιά και να μου πει θες να παίξουμε. Ξέρω εγώ, και να ανέβω να παίξω με αυτόν σε ένα κατάμεστο ντουντροπ, σαν τη μία μη στο γάλα, να με κοιτάνε όλοι καλά-καλά ότι τι κάνει το white boy εδώ. Να ξεκινήσει να λέει εδώ μέσα, δεν τολμούσε να μπει άσπρος μέχρι το 1980 τόσο, ξέρω εγώ, ήταν και παράνομο, λέει. Λέω, τι κάνει εδώ, δηλαδή, τι λέει ο άνθρωπος. Ξέρετε, λέει στον κόσμο ποιος ήταν ο πρώτος άσπρος που μπήκε εδώ μέσα. Τώρα αυτό το ψάξει όποιος το ακούει για το ντουντροπίν. Ο Dr. John. Και ήρθαν και τον συλλάβανε και ξέρετε τι τους είπα, ελάτε και την άλλη εβδομάδα να με συλλάβετε γιατί εγώ πάλι εδώ θα είμαι. Και αποφόρτισε αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη σοφία και με αυτόν τον τρόπο που ήρθε σε ένα white boy να του πει έλα να παίξουμε παρέα, ένα ολόκληρο club για να παίξουμε, ας πούμε. στις τέτοιες ωραίες καταστάσεις, ας πούμε, το ότι ένιωσα πάλι μια σύνδεση. Η σύνδεση που ένιωσα και εκεί πέρα περισσότερο ήταν με ανθρώπους που δεν το περίμενα να την νιώσω. Είχε έρθει, ας πούμε, μια κοπέλα μου τότε εκεί πέρα. Της λέω, κοίτα, εγώ έχω πρόβα στα projects τώρα, δεν είναι και πολύ τέτοια φάση να έρθεις, αλλά μεγάλη κοπέλα είσαι, μα θες έλα. Ας πούμε, και ήρθε μαζί μου και πήγαμε, παίξαμε με τα παιδιά, πήγαμε και τζαμάραμε μετά κάπου, ανεβήκαμε, παίξαμε κτλ. Και ήρθαν την άλλη μέρα εκεί που έπαιζα, που αυτοί είναι σε γκάγκς, έτσι, δηλαδή σε φάση δεν κυκλοφορούν στη Frenchman που έπαιζα εγώ τα βράδια. Είναι σαν να πάει τώρα ο άλλος από το Ζεφύρι να βγει στη Γλυφάδα σε ένα πεζόδρομο. Και ήρθε και μου είπε ο τύπος, ήταν εκεί και αυτή η κοπέλα, ας πούμε, Ελληνίδα. Η Μπι μου λέει, ξέρω εγώ, είναι αυτός ένα απίστευτος τύπος. Εντάξει, και αυτός στη ζωή του αναμορφωτήριο φυλακή, μέχρι που άλλαξε, το γύρισε και προσπαθεί για τα παιδιά. Προσπαθεί να πει κάτι με τη μουσική του, πραγματικά. Μου λέει, ξέρεις, μάλλον το έχεις καταλάβει, εγώ μεγάλωσα στους δρόμους, ρε παιδί μου. Και ήθελα να σου πω ότι από την πρώτη στιγμή που κοίταξα στα μάτια σου, είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αληθινός. Και όταν ήρθες χθες με το κορίτσι σου μέσα στη γειτονιά μας, έναν άνθρωπο που θες να τον προστατέψεις, ήμουν ασίγουρος με τα παιδιά και ήρθαμε απλά σήμερα να περάσουμε από εδώ, που τους είναι δύσκολο να περνάνε από εκεί, γιατί δεν είναι για εκεί, υπάρχει ζόρι, για να σου γνωρίσω το κορίτσι μου, ας πούμε. Και αυτός ξέρει 45. Αυτό, και γνωριστήκαμε. Δηλαδή θέλω να σου πω, για αυτά είναι. Αυτά είναι η φάση, αυτά είναι η μουσική που παίζουμε και όχι ούτε τα leaks, ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Ότι κάπως, ρε παιδί μου, θυμάσαι ότι είμαστε άνθρωποι και ότι ναι, υπάρχει μόνο αλήθεια και ψέμα στην τελική. Ενώ σε διαφορετικές περιπτώσεις έφαγα μεγάλες απογοητεύσεις σε καταστάσεις που θα περίμενες στο ανάποδο.
0: Αν φτάσουμε σε μια πραγματικότητα που όλοι είναι σε μια καλή φάση, θα αποχαιρετήσουμε την ειλικρινή μουσική? Δεν θα γράφεται πια? Είναι απαραίτητη η κακουχία για να είσαι αληθινός?
1: Κοίτα, νομίζω η ζωή είναι απαραίτητη για να γράφει αληθινή μουσική. Ένας άνθρωπος εν τέλει μπορεί μόνο να εκφράσει αυτό που είναι ο ίδιος μέσα από τη μουσική. Δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από αυτό που είναι σαν μονάδα. Και όταν παίζει με άλλους ανθρώπους, δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από τη σχέση που δημιουργείται εκείνη την ώρα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, που βλέπω τουλάχιστον εγώ, είναι ότι όταν κάτι είναι αληθινό, δεν άκουγα ποτέ hip hop. Δεν άκουγα smooth jazz ποτέ. Δεν άκουγα ποτέ 15 πνευστά να παίζουν και να πω αυτό θέλω να το ακούω 10 ώρες. Και όμως όταν αυτό έγινε μπροστά μου στην Ορλεάνη ή στο Τέξας ή οτιδήποτε.
0: Σου βγάλε αλήθεια.
1: Ναι. Οπότε όταν κάτι βγαίνει από μέσα σου αληθινά, χωρίς να το ελέγχει, σαν φτέρνισμα, αυτό το πράγμα έχει μια τεράστια δύναμη. Και όταν αυτή τη δύναμη την κατευθύνεις κάπου, μπορείς να αλλάξεις μέχρι και τον κόσμο, τον δικό σου και τον έξω, που είναι το ίδιο πράγμα. Και κάπως αυτό κρύβει μια πολύ δυνατή αλήθεια, ας πούμε, κάτι ιερό, γιατί σε φέρνει εδώ, σε φέρνει στο τώρα, σε φέρνει να δεις πέρα από την ψευδαίσθηση ότι όλοι εμείς είμαστε εδώ μαζί και ότι αυτό είναι ένα πράγμα.

0: Μπάμπη, πότε άρχισες να τουικάρεις έτσι τα πετάλια σου, μπορείς να μου πεις. Έχεις φτιάξει δικά σου, έχεις με κάποιο τρόπο βρει και άλλο χρόνο να γίνεις και ηλεκτρονικός με σκοπό να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου. Έχεις τουικάρει τον ενισχυτή σου, τον έχεις κάνει blackface, μια μόντα...
1: Δεν είναι τίποτα, μωρέ. Υπάρχουν σχηματικά. Άμα πιάσεις το κολλητήρι...
0: Είναι αυτό σου λέω. Το πιάνει το κολλητήρι δεν είναι για όλους το ίδιο. Κάποιοι πιάνει το χέρι τους, κάποιοι δεν πιάνει. Και επίσης, όσο και να πιάνει το χέρι σου, για να μπορέσεις να φέρεις το αποτέλεσμα το ηχητικό στην πραγματικότητα, γιατί εσύ ακούς το πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό σου από θέμα ήχου, σημαίνει ότι πρέπει να εμβαθύνεις αρκετά στο κόλπο.
1: Κοίτα, εγώ σπούδασα και καλά ηλεκτρονικός μηχανικός.
0: Γιατί
1: δούλεψα το κολλητήρι, με βοήθησε. Mm-hmm. Απλά η ανάγκη να ψάξεις πράγματα που ακούς στο κεφάλι σου σε βάζει σε ένα ταξίδι, άμα το εμπιστευτείς αυτό, ας πούμε, και είναι δύσκολο και έχω περάσει άπειρες ώρες που σου λέω, συνήθως αυτό που ακούς είναι ότι τι κάνεις, ξέρεις. Mm-hmm. Συντονίσου λίγο με την πραγματικότητα. Αν είναι ωραίο να φτιάχνεις τη δικιά σου πραγματικότητα και να κυνηγάς αυτά που θέλεις χωρίς έλεος και χωρίς να νερώνεις το κρασί σου. Και μακάρι αυτό να το κάνουμε όλοι περισσότερο. Οπότε από εκεί ξεκίνησε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, εμπειρικός τελείως είμαι. Δεν έχω, ούτε έχω φτιάξει τίποτα ιδιαίτερο, ούτε έχω ιδιαίτερες γνώσεις. Απλά προσπαθώ με αυτά τα λίγα που καταλαβαίνω και συνεχίζω να μαθαίνω να κυνηγάω αυτό που ακούω στο κεφάλι.
0: Πριν δούμε πιο ειδικά λίγο τον ήχο σου και τον ακούσουμε κιόλας και μας πεις συγκεκριμένα για το setup που έχεις φέρει εδώ, είναι δύο διαφορετικές, όχι δύο διαφορετικές, θα μας δείξεις μάλλον δύο διαφορετικές μορφές της πεταλιέρα σου, αλλά ναι. με τα πετάλια που έχεις εδώ μπορείς να φτιάξεις διάφορα συστήματα ανάλογα με την ανάγκη που έχει το κάθε gig.
1: Ναι.
0: Και πριν δούμε και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κιθάρας σου, θες να μας πεις πώς έφτασε στα χέρια σου συγκεκριμένη.
1: Ναι, αυτή η κιθάρα έχει πάρα πολύ μότζο. Στη Νέα Ορλεάνη είχα μια τυχεία, επειδή κουβαλούσα σε ένα βενζινάδικο πολύ και έπαθα μια βουβονοκύλη, οπότε έπρεπε να γυρίσω πίσω να κάνω μια επέμβαση. Και επειδή είχα ήδη πουλήσει τις υπόλοιπες κιθάρες για να κάνω την κίνηση, αναγκάστηκα να πουλήσω τη Strat που είχα την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε. Και έτσι θα ήθελα να πω, έτσι να αναφέρω το Βασίλη τον Ουράκη, ο οποίος είναι μεγάλος καλλιτέχνης, είναι από τους ανθρώπους... Ποιος το είπε αυτό, ότι ο Ελίτης το έγραψε, ότι παρηγοριέμαι, λέει, που μέσα σε όλα αυτά, παρηγοριέμαι που κάποιοι τύποι σε ένα καμαράκι σκυφτή κάθονται και αγωνίζονται ενάντια στη φθορά. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το είπε. Είναι αυτός ο τύπος και μου την έκανε δώρο αυτή η κιθάρα. Μου λέει, εσύ πρέπει να έχεις μια κιθάρα που να είναι όπως τη θέλεις. Αναγκάστηκες να πουλήσεις αυτήν, πάρε αυτήν, ας πούμε. Οπότε είναι πολύ αγαπημένο και ιδιαίτερο όργανο, όπως καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασίλη.
0: Ο ήχος σου είναι τόσο φτιαγμένος ακριβώς όπως τον θέλεις από το πώς είναι σεταρισμένη η κιθάρα, από τους μαγνήτες.

0: ούτε από τα πετάλια, ούτε από τον ενισχυτή, ούτε από πουθενά. Ξεκινάει από εδώ. Ότι θέλει ένα θάρρος να ακούσεις πραγματικά, να κάνεις ησυχία για να ακούσεις αυτό το πράγμα που έχεις στο κεφάλι σου. Έτσι το βλέπω. Και μετά λίγο-λίγο αρχίζεις να χάνεσαι στο χάος για να το παλεύεις. Να κάνεις λάθη. Δηλαδή ο ήχος μου τα τελευταία 5 χρόνια έγινε χάλια σε σχέση με το για να φτάσει κάπου που να πω ότι αυτό ακούμε στο κεφάλι μου. Να αφήσεις δηλαδή κάπως τις ερημίες από γύρω-γύρω, το τι σημαίνει καλός ήχος, το ποια είναι τα standards, άμα θες. Κάποια πράγματα που θεωρώ σημαντικά προσωπικά εγώ είναι, όπως είπες, οι χορδές, το υλικό των χορδών είναι pure nickel. Αυτές είναι pyramid. Έχω ένα endorsement από την pyramid, που είναι γερμανική εταιρεία, από το 1850 αυτές είναι οι χορδές, που μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος που έχουμε. Το gauge είναι 13, 16, 19, 30, 40, 56, που θεωρούνται σχετικά έτσι παχουλές. Και από εκεί και πέρα πολύ απλά πράγματα, οι μαγνήτες, π.χ. εμένα μου αρέσει οι μαγνήτες να είναι χαμηλά σχετικά, που είναι λίγο counterintuitive για αυτά που παίζω. Δεν έχω βρει σε καινούριους μαγνήτες τον ήχο, όπως είπες, του Άλνικο του τότε, που αυτό πάει πακέτο με τα μεγάφωνα, που ισχύει το ίδιο πράγμα, δηλαδή μόνο τα παλιά μεγάφωνα και οι παλιοί μαγνήτες έχουν καταφέρει να με φτάσουν εκεί που θέλω. Αυτοί οι μαγνήτες είναι από μια αγγελία, από κάτι, ένας τύπος που λέγει από 70's μαγνήτες, από 2 Mustang και πήρα 2 σετάκια, σχετικά φτηνά, και έφτιαξα αυτό. Πολύ απλά πράγματα, μου αρέσουν τα τάστα να είναι μεγάλα, 6% που λέμε, τζάμπο ας πούμε.
1: Τα ξύλα.
0: Τα ξύλα είναι τα στάνταρ. Rosewood, Maple, Alder.
1: Okay.
0: Vintage κλουζόν tuners, κόκαλο.
1: Και πιο στενό σε σχέση με τη Strat.
0: Ναι, αυτή είναι custom κιθάρα και είναι πιο στενό κάπως στο μπράτσο και παχουλό. Μου αρέσουν τα μπούρν στα ποντεσιόμετρα.
1: Αυτό σας θέλω.
0: Έχουν πολύ μεγάλο χρόνο ζωή σε σχέση με τα CTS που είναι το στάνταρ. Και ο ήχος, ας πούμε, ξεκίνησα να βγάζω άκρη όταν, παρότι ακούγεται κλισέ, είπα οκ, okay, κιθάρα, καρφί, ενισχυτής, και άρχισα να βγάζω άκρη έτσι. Όπως λέγανε στο Τέξας, ότι αν δεν φτιάξεις ήχο έτσι, δεν θα βάλεις ποτέ άκρη. Ακόμα και το καλώδιο παίζει ρόλο. Αυτά τα καλώδια τα δύο, όταν είναι George Ells, και τα έχω από 17 χρονών. Έχουν παίξει παντού αυτά, ας πούμε.
1: Χωρίς κόλληση που είναι, που τα κόβεις εσύ.
0: Ναι. Και ακόμα και αν το βάλω από την ανάποδη πλευρά αυτό, έχει άλλον ήχο. Δηλαδή τα έχω μαρκαρισμένα.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Όχι τώρα.
0: Ναι. Ο ενισχυτής αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ο blackface ο ήχος, που εξαρτάται, πώς να πω, έχει πολύ να κάνει το tone stack το blackface, που δίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο, παρότι χάνεται σήμα από αυτό το πράγμα μέσα στον ενισχυτή, μου αρέσει. Και αυτός είναι ένας silverface reissue, δηλαδή δεν έχουμε εδώ κανένα ενισχυτή πλακέτα, τίποτα, που τον πήρα πολύ φτηνά και τον μόνταρα στα blackface specs, τα reissue, ας πούμε, 2 ευρώ.
1: Με 2 ευρώ.
0: Ναι, για να αλλάξω 4 parts, ας πούμε. Αυτό είναι όλο και όλο. Αυτή είναι η διαφορά. Και το μεγάφωνο είναι ένα Utah early 70s που είναι με low efficiency και μου δίνει τη δυνατότητα να τον δυναμώνω και πιο πολύ. Είναι μεγάφωνο που και αυτό κολαψαρίζεται, ας πούμε, όσο δυναμώνεις. Είναι και αυτό ένα, πώς να σου πω, μ' αρέσει το μεγάφωνο να σπάει. Σε άλλους ανθρώπους δεν αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Τι είναι το bridge σου?
0: ABM. Μ' αρέσουν τα ABM. Εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια τα χρησιμοποιώ. 5 ελαττήρια.
1: Αυτό το έβλεπα και πριν.
0: Ναι, είναι κάθε κιθάρα έχει ένα σημείο, ας πούμε, ένα sweet spot, τουλάχιστον για μένα, έτσι, που σηκώνοντας το τρέμολο, γιατί μ' αρέσει αυτό στη στράτη, μπορείς να βρεις κάπου να δομείται καλύτερα. Αυτή είναι κάπου εδώ. Ούτε καν στους 2 τόνους, ας πούμε, στη soul.
1: Είναι συγκεκριμένο δηλαδή το πόσο σηκωμένο είναι το bridge στη στάνταρ θέση του.
0: Ναι.
1: Με ξεκουρδίσματα, αν και κάνεις αρκετά διακριτικές κινήσεις στο τρέμολο εσύ, δεν κάνεις τίποτα dives κλπ. Δεν έχεις θέμα με ξεκουρδίσμα.
0: Πάντα έχεις κάποια θέματα. Βοηθάει πάρα πολύ το μολυβάκι εδώ, το γραφιτόσκονη που λέμε στο NAT. Άμα είναι καλά κομμένο το NAT,

0: Και έχω και πιο ψηλά το string tree της μη και της σι, ώστε να μην κολλάει. Εδώ βάζω και λίγο WD-40 από εδώ μέσα. Mm-hmm. Και λάδι από το μηχανάκι, και εδώ μπορείς να βάλεις. Και βοηθάνε όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο, 100%. Και ξέρω ότι πολλά θεωρούνται μότζο ή μύθι, αλλά έμαθα με τα χρόνια ότι όταν κάποιος ακούει κάτι και εσύ δεν το ακούς, καλύτερα να κάνεις ησυχία και να προσπαθήσεις να το ακούσεις παρά να πεις ότι λέει πολλοί κόσμος carbon composition, αντιστάσεις, δεν παίζουν διαφορά κτλ. Εγώ το ακούω. Μπορεί να μην το άκουγα παλιότερα. Οπότε, ακόμα και αυτό που θεωρώ τώρα μύθο, κάνω λίγο ησυχία να δω, ας πούμε, ίσως κάτι χάνω. Γιατί το αυτή είναι μεγάλο ταξίδι. Και από εκεί και πέρα τα πετάλια, ξέρεις, που είναι μάλλον και το πιο hot.
1: Sorry, σε διακόπτω. Ναι. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το που έχεις βάλει το grip της ζώνης στην κιθάρα.
0: Α, ναι.
1: Δεν είναι όπως στη standard star, και μάλιστα φαίνεται και η τρύπα στο σώμα που υπήρχε πριν. Εσύ το έχεις βάλει πάνω στο cover της ένωσης με τον project το σώμα.
0: Στο plate επάνω. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί όταν είσαι όρθιος, υπάρχει μια κλίση, επειδή η κιθάρα ακουμπάει πάνω σου και το κάνει πιο δύσκολο, ας πούμε, να παίξεις τις μπάσες χορδές, ενώ όταν στέκεται από το plate η κιθάρα είναι πιο ευθεία.
1: Που να έχει και κοιλιά.
0: Ναι, πόσο μάλλον, ας πούμε. Βέβαια, ο BB King δεν ξέρω τι σ' άλεγες αυτό, αλλά οκ. Okay. Ναι, μωρέ, είναι ότι ο καθένας μας, ας πούμε, ψάχνει εν τέλει να βρει κάτι που είναι μέσα στο κεφάλι του, και όσο ψάχνουμε πράγματα που είναι στο κεφάλι άλλων, δεν βρίσκεις ηρεμία και ευδαιμονία ποτέ.
1: Ισχύει. Κάποιοι μπορεί να δουν αυτό που λέμε τώρα και να πούνε αν είναι δυνατόν και ποιος θα το προσέξει και ποιος θα το παρατηρήσει κλπ. Αν κάνει διαφορά σε σένα που παίζεις, αυτό περνάει στο μυαλό. Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνει. Το πιστεύω πολύ.
0: Ισχύει.
1: Άμα εσύ δηλαδή έχεις όλες τις ιδιαιτερότητες του ήχου σου εκεί που τις θες κλπ. Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι είναι, και θα με το επιβεβαιώσεις ή θα το ακυρώσω αυτό που λέω, είναι μια δυναμική κατάσταση. Δεν φτάνεις, φαντάζομαι.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Αυτό. Αλλά μαθαίνεις να το κυνηγάς πιο αποτελεσματικά. Είναι σαν να μαθαίνεις το κυνήγι. Ακι πένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Για πες λίγο για την πένα.
0: Η πένα είναι ένα αναγκαίο κακό, το δάχτυλο για μένα βγάζει τον ήχο, τον όμορφο. Παίζει πολύ ρόλο το σχήμα, το υλικό. Ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια βασικά υλικά, ξέρεις, που τα ξέρουμε όλοι, το nylon, το delrin, το ultem
1: και πολύ καρβονικό
0: και διάφορες ακρεότητες που μπορεί να υπάρξουν, και το gauge βέβαια, και το πάχος. Γενικά στην εποχή μας έχουμε πάει σε πολύ πιο παχουλές πένες. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ ο αέρας που έχει μια πένα που είναι λίγο πιο... Δηλαδή έχω προσπαθήσει να κατέβω, ας πούμε. Αυτή είναι ένα, ας πούμε, Delrin. Αλλά είναι πράγματα που μπορεί κάποιος να πειραματιστεί και λίγο τα έχουμε βάλει σε δεύτερη μοίρα, αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το καλώδιο που θα χρησιμοποιήσουμε, η πένα, οι χορδές, το setup, το ύψος, ας πούμε, των μαγνητών. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Anyway,
1: εντάξει, εσύ έχεις και τη δυνατότητα, όπως κάποιοι μουσικοί, να μπορούν να τα κάνουν και μόνοι τους. Δηλαδή έχεις συγκεντρώσει τη γνώση που χρειάζεται και για να στρίψεις το πράτσο. Δεν ξέρω αν φτιάχνεις και τα τάστα σου, αν τα τρίβεις μόνος σου, όμως χρειάζεται.
0: Ναι, τα έχω κάνει και αυτά, ναι.
1: Ναι. Αυτό, εντάξει, σίγουρα αυτός που ξέρει καλύτερα πώς θέλει να είναι σεταρισμένη η κιθάρα του, εσύ που παίζεις. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν όλη τη δυνατότητα, ξέρεις, να ασχοληθούν με αυτό. Ή σε άλλους δεν πιάνει και το χέρι σου. Εσύ να πιάνει το χέρι σου, δηλαδή το ότι έχεις κάτι και ασχοληθεί με τα ηλεκτρονικά που θα μιλήσουμε και λίγο και με τα πετάλια και έχεις κάνει τις μόντες στον ισχύ, τον έχεις κάνει blackface μόνος σου κλπ. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ ψάξιμο και εμβάθυνση στο αντικείμενο, όχι μόνο ως μουσικός, ως ηλεκτρονικός, ως luthier. Κατάλαβες.
0: Ναι, δεν θεωρώ ότι, πώς να πω, έχω καμία ιδιαίτερη γνώση σε όλα αυτά. Απλά η ανάγκη του να κυνηγήσω αυτό που ακούμε στο κεφάλι μου με οδήγησε στο να βάλω χέρι εδώ και εκεί, ας πούμε. Και σιγά σιγά το ταξίδι έγινε ακόμα πιο νευρωτικό και ακόμα πιο όμορφο. Και γενικά είναι καλό να μην ρίχνουμε νερό σε αυτό το κρασί και να κεγόμαστε, ας πούμε, προς τις παρορμήσεις μας. Παρότι και εμένα, ας πούμε, μου λέγανε και οι φίλοι μου πολλά χρόνια, ρε, εσύ έχεις είσαι ολόκαυτος, ας πούμε. Έχεις περάσει την απέναντι όχθη και είσαι ολόστεχνος. Δηλαδή, ξέρεις, άστο, έλα να βγούμε έξω, να ζήσουμε τη ζωή μας. Αλλά είναι όμορφο να κυνηγάς, να δημιουργείς κάτι. Ξέρεις, να κάνεις την ίδια ζωή που λέμε. Ό,τι ψήνει τον καθέναν.
1: Έχεις φτιάξει δύο setup πεταλιέρας. Ουσιαστικά από ό,τι λέγαμε πριν.
0: Αυτά είναι όλα τα πεταλάκια που πλέον χρησιμοποιώ, ας πούμε. Και πάνω σε αυτό το μικρό pedalboard μπορεί να βάλω ένα, δύο, τρία ή οτιδήποτε από αυτά. Μπορούμε να το δείξουμε σε δύο μεγάλες τέτοιες. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι. Κάθε πετάλι που προσθέτει κανείς, και υπάρχει το true bypass που λέμε και το buffer bypass. Πολλοί υποστηρίζουν το ένα στρατόπεδο, πολύ το άλλο. Στην πραγματικότητα και στις δύο περιπτώσεις χάνεις πάρα πολλά. Οπότε αν δεν είναι απαραίτητο ένα πετάλι για τον ήχο σου, αν δεν το ακούς μες στο κεφάλι σου, είναι χίλιες φορές καλύτερο να μην το έχεις. Δεν είναι ότι το έχω, το κλείνω και είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις δύο κλειστά πεταλιακά, το ένα ή τρία. Οπότε ό,τι υπάρχει εδώ είναι κάτι που πραγματικά το ακούω μες στο κεφάλι μου και το χρειάζομαι. Αυτά πάνω κάτω. Τώρα από εκεί και πέρα έχω ένα WA, αν είναι να πούμε, που, από την JSTON, που είναι παλιό, ξέρω, καμιά 20 ετία που το έχω μοντάρει κιόλας. Έχω φτιάξει ένα πεταλάκι δικό μου, το οποίο ας πούμε είναι σαν preamp boost, παύλα mid boost, το οποίο το πάλευα πολύ καιρό γιατί δεν έβρισκα πουθενά αυτό τον ήχο και αναγκάστηκα να το φτιάξω μόνος μου.
1: Το WA το έχεις μοντάρει όμως, το έχεις μοντάρει.
0: Ναι.
1: Είναι βαριά μοντα, έχεις κάνει?
0: Όχι ιδιαίτερα, γιατί είναι το κλασικό το Vox το κύκλωμα, οπότε λίγα πράγματα κάνεις και μπορεί κανείς να τα βρει online όλα να πειραματιστεί.
1: Τι άκουγες, τι ήθελες να ακούσεις δηλαδή στο WhatsApp?
0: Ήθελα να είναι λίγο πιο throaty, ήθελα να έχει λίγο πιο περισσότερο περιεχόμενο στα μπάσα και είναι πολύ απλά πράγματα. Αυτά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά έχει ένα πολύ ωραίο χειροποίητο Halo Inductor αυτό. Και γενικά πάντα το πρώτο που κοιτάω είναι να έχει πλούσιο αρμονικό περιεχόμενο κάτι. Δηλαδή δεν με νοιάζει τόσο το χρώμα και ο ήχος του πεταλιού, αλλά να αφήνει τις αρμονικές να αναπνέουν. Γιατί ξέρεις, η θεμέλιος νότα παντού θα ήταν όλα το ίδιο. Το βιολί, η κιθάρα και το πιάνο ακούω το ίδιο, ας πούμε. Εκεί είναι όλο το σημείο. Οπότε αυτό είναι το πιο καλό WA που έχει πέσει ποτέ στα χέρια μου. Ναι, αυτό το πεταλάκι έχει κάποιες ανορθόδοξες κινήσεις, γιατί υπάρχουν πλέον κάποια industry standard, ας πούμε. Το πώς φτιάχνεται ένα πετάλι έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα που μέσα στα χρόνια έχουν γίνει standard, ότι θα φτιάξω έτσι την τροφοδοσία, ότι θα κάνω αυτό για να μην έχει αυτό, θα έχει pull down resistors που λέμε, έχει κάποια πράγματα που όλοι τα χρησιμοποιούν, δεν υπάρχει κάποιος που να μην τα χρησιμοποιεί, αλλά τα αμφισβήτησα και τα δοκίμασα και είδα ότι εκεί ήταν κάποια θέματα που εγώ άκουγα και έκανα, ας πούμε, κάτι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό το πεταλάκι, είναι on-off, δεν έχει τίποτα.
1: Τίποτα πολύ λίγο, έτσι. Ούτε νόμπι δεν έχει.
0: Όχι, είναι κουρδισμένο εκεί που εγώ το ακούω, ας πούμε. Είναι ένα single transistor πράγμα με ένα πολύ απλό τρόπο που βασίζεται πιο πολύ στις τιμές που χρησιμοποίησα για να βρω αυτό που θέλω.
1: Και αυτό σου λειτουργεί δηλαδή σε οποιοδήποτε μέρος παίζεις. Ανάλογα με το χώρο, ανάλογα με το.
0: Αυτό έχει να κάνει πολύ με τον ενισχυτή. Αν θέλει κάποιο να έρθει από τον ενισχυτή αυτό το crunch, δηλαδή ο ενισχυτή. Σπάει. Οπότε όταν είμαι εδώ μπορώ με αυτό το πεταλάκι να φτάσω εδώ, ας πούμε. Κατάλαβα. Αν ήταν καθαρός ο ενισχυτής δεν θα συνέβαινε αυτό. Επίσης αυτό που με νοιάζει πάρα πολύ και με νοιάζει πάντα είναι να παίζει με το WA κάτι, γιατί το WA δεν το χρησιμοποιώ μόνο για το εφέ, το χρησιμοποιώ και σαν booster, ας πούμε. Δηλαδή, ας πούμε.

0: Έτσι, οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχει αυτό. Κάποια πετέλαια δεν παίζουν ωραία με το γουά, είτε πριν είτε μετά. Αυτό παίζει όμορφα και πριν και μετά. Και άλλο ένα πράγμα που ίσως πρέπει να πω είναι ότι επειδή εγώ θέλω να χρησιμοποιώ volume pedal και έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια να ταλαιπωρούμε και με passive και με buffered volume pedals, έχω φτιάξει αυτό εδώ το volume να παίζει μαζί με αυτό το πετάλι. Και άλλη μια διάταξη είναι ότι χρησιμοποιώ το buffer του Tube Screamer που θα το δούμε μετά. Το output buffer του Tube Screamer με ένα expression pedal, το οποίο όταν είναι ας πούμε στο 10 είναι σαν να είναι απλά το πετάλι χωρίς να υπάρχει volume pedal, και είναι η καλύτερη τρόπη που έχω βρει.
1: Οπότε αυτό είναι το ένα setup που χρησιμοποιείς, αυτό που είναι πάνω στο πλαίσιο,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ας πούμε, ναι, τυχαία είναι, ανάλογα με το που θα πάω να παίξω. Αυτό έχει και ένα βάθος που αγαπώ πολύ, το Liquid Ambience.

0: το μόνο πράγμα, ας πούμε, που δεν είναι κλασικό και φτιαγμένο από μένα βέβαια και που δεν είναι κλασικό και προβλεπέ, είναι αυτό το βαθάκι.
1: Έχει δοκιμάσει δηλαδή και πιο μοντέρνα πράγματα πριν πεις ότι δεν είμαι εκεί. Έχεις δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, έχω δοκιμάσει και πραγματικά WAH, Boost, Tube Screamer, Fuzz, Volume Pedal. Εκεί γύρισα, όταν ήμουν πιτσιρικά στα πρώτα χρόνια μέχρι να πάω να παίξω στο Τέξας, ας πούμε, έπαιζα με ένα WAH και ένα Tube Screamer και πάλι έχω καταλήξει κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάνει το Tube Screamer, δηλαδή σε ένα blackface που είναι τσίτα, χωρίς καμία μόντα, γιατί ξέρω ότι πολλά καινούργια Tube Screamers, να αφήσουμε λίγα πιο πολλά μπάσα, να κάνουμε το ένα το άλλο, ναι, και ακούγονται πολύ πιο όμορφα στο δωμάτιο, αλλά άμα βάλεις ένα ενισχυτή στο 8, blackface παλιό, αυτό ακόμα.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι...
1: Και ο ήχος σου είναι, εντάξει, τα δικά μου αυτιά, έτσι, δυσκολοδάμαστος. Δηλαδή, είναι πολύ κατευθυνόμενος από το τι κάνεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι ήχοι, παιδί μου, που βοηθάνε λίγο το sustain σου, βοηθάνε λίγο τη φάση σου. Νομίζω ότι ο δικός σου ήχος χρειάζεται τα δικά σου χέρια για να μπορέσει να... Δηλαδή η προσωπικότητά σου μέσα από αυτό βγαίνει με το βασικότερο συστατικό όλων, που είναι το πρόσωπο. Αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, έτσι είναι. Εμένα μου αρέσει να μην υπάρχει compression, ας πούμε. Το μόνο compression έρχεται από τον ενισχυτή και από το μεγάφωνο που σπάνε. Μου αρέσει να ακούω τα δάχτυλά μου, γιατί εμένα αυτό είναι δυσκολοδάμαστο από τη μία και μπορεί να μην συγχωρεί, ξέρω εγώ. Αλλά ταυτόχρονα, ό,τι νιώθεις θα μπορέσεις να το... Κάνει καλύτερα track αυτό που είσαι.
1: Σωστά.
0: Κάνει καλύτερα track αυτό που είμαστε, παίζουμε. Οπότε, χίλιες φορές.
1: Τέλειο.
0: Ένα πράγμα που ίσως θα είχε ενδιαφέρον να ακούσει κάποιος είναι ότι επειδή οι 9 βόλτες μπαταρίες έχουν πολύ κακό efficiency από κατασκευή, το χειρότερο οποιασδήποτε μπαταρίας, υπάρχουν πολλά πετάλια που ναι μεν έχουν τροφοδοσία για μπαταρία. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τροφοδοσία στο ρεύμα,
1: μόνο μπαταρίες.
0: Οπότε π.χ. αυτό το βάθος έχει μεγάλη κατανάλωση και μια 9 βόλτη κρατάει 3 ώρες. Αν αντί για 9 βόλτη η τροφοδοσία είναι 6,5 βολτ, αλφα-αλφα όπως τις λένε, διαρκεί 10 φορές περισσότερο. 10, όχι 2. Οπότε μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί για αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ έψαχνα άκρη καιρό.
1: Τρομερό.
0: Αυτό.
1: Τώρα έχεις αλλάξει σε ένα διαφορετικό setup που χρησιμοποιείς.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το πιο μεγάλο pedalboard. Ο χαμός.
1: Έχει 4 πετάλια πάνω.
0: Ναι, και κρύβονται και άλλα 2, θα σου πω.
1: Α, οκ. Α, ναι, μπράβο, ναι.
0: Εδώ τώρα είμαστε σε buffered bypass. Το buffer του Tube Screamer, που το έχω γυρίσει στο 808 το buffer, το output, μου δίνει τη δυνατότητα να κόψω απλά μια αντιστασούλα από μέσα, τη 10K που πάει στη γύρωση στο τέλος, και να βάλω ένα expression pedal 10K, το οποίο όταν είμαι στο 10, όταν ας πούμε το έχω μπροστά, είναι σαν να μην υπάρχει.
1: Σαν να παίζει ένα Tube Screamer.
0: Ναι. Και μου δίνει τη δυνατότητα να έχω volume. Βέβαια το taper ήταν παράξενο, οπότε έχω κάνει μια μόντα μέσα στο expression pedal. Αυτό το φαζάκι το έχω μοντάρει εγώ με 2 μικρά πατά που βρήκα στο eBay παλιούτσικα, που έτσι και έχω φτιάξει το bias και έχω κάνει κάποιες αλλαγές, γιατί ήθελα να παίζω ωραία με τον buffer του Tube Screamer μετά. Είναι λίγο πιο σπίτι.

0: Πού έχω βρει τον ήχο, το φάσμα που ψάχνω, ας πούμε, εδώ. Tube Screamer, Classic. Με το Expression Pedal στο τέρμα, παίζει όπως θα παίζει το Tube Screamer.
1: Όπως θα παίζει το Tube Screamer, ακριβώς.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι, εδώ έχω φτιάξει, εδώ μέσα, έχω δύο παθητικά τελείως πράγματα, δεν παίρνει ρεύμα. Το ένα είναι ένα boost, ένα μπουστεράκι. Το κλείνω. Okay, το ένα είναι αυτό που παίζει ωραία και με το Tube Screamer, χωρίς το boost. Μου αρέσει, ας πούμε. Και το άλλο είναι αυτό εδώ.

0: Το οποίο είναι ένα οκταφάζ. Χωρίς ρεύμα. Απλά κάνω χρήση του buffer του Tube Screamer, μιας και υπάρχει. Για να έχω και volume και boost και οκταφάζ που τα έχω μέσα σε αυτό το πεταλάκι φτιαγμένο.
1: Α, γι' αυτό έχει τα δύο κρυφά που μου είπες.
0: Ναι, επίσης, ξέρεις, μπορείς να φτιάξεις πολλούς ήχους ακόμα και εδώ. Αυτό είναι το φάζ.

0: πώς να πω, δηλαδή έχω ένα μεγάλο εύρος από ήχους με πολύ λίγα πραγματάκια.
1: Και χρησιμοποιείς το reverb του μουσική.
0: Ναι,
1: ναι. Βάζεις και το άλλο.
0: Ξέρεις, μπορεί να μην υπάρχουν όλα αυτά. Κάθε φορά, αυτά είναι απλά όλα τα πετάλια που χρησιμοποιώ πλέον σήμερα, γι' αυτό τα άφερα. Και έχω ένα πεταλμπορντάκι έτσι μικρό και βάζω ανάλογα με το gig.
1: Έχεις αποφασίσει με τι θα παίξεις με Eric Gaze?
0: Όχι, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι.
1: Η μπάντα. Επειδή φαντάζομαι ότι παίζει σημαντικό ρόλο το να κολλάς συχνοτικά και με την μπάντα. Ανάλογα με την μπάντα, υπάρχει περίπτωση να μοντάρεις κάτι διαφορετικά ή θα πεις ότι θα παίξω με το puzzle που έχω φτιάξει βάσει του ποιος είναι ο μπασίστας, ποιος είναι ο πλήκτρας, αν υπάρχουν πλήκτρα, αν δεν υπάρχουν πλήκτρα, αν ποιος παίζει ο drummer κλπ.
0: Κοίταξε, σίγουρα η μπάντα παίζει ρόλο και το instrumentation πιο πολύ, γιατί αν είσαι τρίο, ας πούμε, κόβεις πολύ πιο εύκολα στο mix από το να υπάρχουν πλήκτρα, όπως λες, οτιδήποτε. Εγώ προσπαθώ να αποφεύγω το tube screamer γιατί έχει ένα compression που με ζορίζει, αλλά κόβει και όλα στη μίξη. Οπότε, μιας και θα παίξουμε τρίο, μπορεί να πάρω απλά το πεταλάκι που έχω φτιάξει και ένα γουά και να τελειώσει η ιστορία, ξέρεις.
1: Όπου είναι υπομονόφιλε, δεν καταλαβαίνεις πόσο. Ανυπομονώ. Μπαμπή.
0: Νίκος Ματσαμπλόκος.
1: Νίκος Κορόμπος. Θεωρώ ότι όσο και να κάτσουμε να πούμε, πάντα θα έχουμε να πούμε κι άλλα, να ξέρεις. Και ελπίζω πολύ να το ξανακάνουμε. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη, μαζί με τον Eric Gaze, Σάκης Δοβόλης, Μπάμπης Τυρόπουλος, Τάσος Κούρας. Πανέμορφο θα είναι, πραγματικά θα είναι πανέμορφο. Σε ευχαριστώ και πάλι που ήρθες.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο, και σου λέω το επόμενο, θα αλλάξουμε θέσεις.
1: Ναι, εντάξει. Το κάνουμε χωρίς καμία, δεν υπάρχει λόγος. Δεν ενδιαφέρεται κανένα γιατί δεν έχω να πω εγώ. Οπότε.
0: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Θα το συζητήσουμε. Πάγιον.
0: Πάγιον, πάγιον.
1: Ευχαριστώ που ήρθες. Σ' αγαπώ πολύ. Γεια σας. Σας περιμένουμε στη Τεχνόπολη 18 Ιουλίου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
4: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
3: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
5: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
6: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
5: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
7: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, στην αιχμή του δόρατος για μια ακόμα φορά. Ξέρετε, δύο πράγματα πριν ξεκινήσουμε, συνδεθούμε με τον καλεσμένο μας και αρχίσουμε τη συζήτησή μας, ήθελα δύο πράγματα τα οποία μου έκαναν εντύπωση. Δύο ειδήσεις δηλαδή, τις οποίες θα ήθελα να τις μοιραστώ και μαζί σας. Η μία, καλά, το ένα είναι το θέμα Epstein, αυτό το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει, δηλαδή χρειάστηκε να φτάσουμε στο να βγουν τα σκάνδαλα με δικαστήρια, με αντιπαραθέσεις δημοκρατικών, ρεπουμπλικανών, Τραμπ, τρελοκομείο δηλαδή, να βγουν τρία εκατομμύρια σελίδες για αυτή την ιστορία με το σκάνδαλο Epstein, το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει πολλά πράγματα να πει. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ας πιάσουμε το πρώτο που ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω ότι η Διευθύντρια των Εθνικών Πληροφοριών στις ΗΠΑ, η Τούλσι Γκάμπαρτ, μόλις δημοσίευσε, εκτός τώρα από τα έγγραφα Epstein, αυτά τα 3 εκατομμύρια που λέγαμε, μόλις δημοσίευσε εκατοντάδες απόρριτα έγγραφα στην έρευνα Russia Gate, που αποδεικνύουν ότι ο Μπαράκ Ομπάμα διέταξε προσωπικά πράκτορες στη CIA να κατασκευάσουν ψευδείς πληροφορίες για τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό το έγραψε ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος και ζήτησε την άμεση σύλληψη του πρώην πρόεδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα για κατασκευασμένες κατηγορίες συνεργασίας με τη Ρωσία κατά τις προεδρικές εκλογές του 2016. Ένα εντυπωσιακό κατά τη γνώμη είναι αυτό, το οποίο, ξέρετε, περνάει, αφενός είναι ο καταιγισμός των ειδήσεων που μας κατακλείζουν όλους, αφετέρου βέβαια είναι και το τι επιλέγουν τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα να εμφανίσουν, δεδομένου ότι είναι και κατεξοχήν τα περισσότερα ελεγχόμενα μέσα από πολλαπλές λίστες. Το δεύτερο που ήθελα να συζητήσουμε μαζί και με τον καλεσμένο μας είναι το θέμα του αφενός υπάρχει μια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας, η οποία υποτίθεται ότι παρακάμπτει, θα μας τα εξηγήσει όμως ο καλεσμένος μας, παρακάμπτει στο SWIFT, όχι όμως άμεσα, όχι έτσι ώστε να προκαλέσει την μήνυ του Προέδρου Τραμπ που λέει όποιος χτυπήσει το δολάριο θα το καταστρέψω, θα 100% δασμούς, όχι, θα γίνει ψηφιακές συναλλαγές κατευθείαν σε ευρώ και ρουπίες, χωρίς μεσολάβηση δολαρίου. Αυτό είναι στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας μόλις προ λίγων ημερών. Και από την άλλη, στην επικείμενη, και τελειώνω γιατί προφανώς θέλετε να ακούσετε τον καλεσμένο μας και όχι εμένα, στην επικείμενη, μέσα στο έτος δηλαδή, σύνοδο κορυφής των BRICS, ένα από τα βασικότερα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι σύστημα πληρωμών που θα συνδέει τα εθνικά ψηφιακά νομίσματα. Μια υποδομή δηλαδή, όχι νέο νόμισμα, μια υποδομή που το μπλοκ θα χρησιμοποιεί για να γίνονται οι συναλλαγές απευθείας στα εθνικά νομίσματα χωρίς να μεσολαβεί το SWIFT ή τι χωρίς να γίνεται μετατροπή των νομισμάτων σε δολάρια, άρα δεν χρειάζεται το δολάριο και θα γίνεται σε εθνικά νομίσματα και θα είναι ταχύτερο και πολύ πολύ φθηνότερο ή δεν θα υπάρχει κανένα κόστος στη μετατροπή. Και θα βασίζεται σε διαλειτουργικά ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών. Για αυτά όλα, αλλά θα έχουμε πολλά θέματα, έχουμε τις αυξομοιώσεις, τι μέσο χρυσός ανεβαίνει στον ουρανό, πέφτει στα τάρταρα, ξανανεβαίνει, το ίδιο και το ασίμ. Τι γίνεται, μόχλευση, παιχνιδιά. Μετά, η αποδολαριοποίηση προχωρεί σε σχέση και με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή τα ψηφιακά νομίσματα κτλ. Μια ερώτηση που του κάνω διαρκώς τα τελευταία χρόνια είναι αν μπορεί να υπάρξει κράχ. Πολλοί συζητούν ότι το κράχ επίκειται. Άλλοι λένε ότι επίκειται διαρκώς, άλλοι λένε ότι θα έρθει σε λίγο και το ρωτώ τα τελευταία χρόνια και θα μας δώσει και την απάντηση και σήμερα. Επίσης θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί του ποια είναι η ομάδα που επικρατεί στον κύκλο Τραμπ. Πώς επικράτησε. Η λίστα Epstein, τι ρόλο παίζει σε όλα αυτά. Και βεβαίως να συζητήσουμε λίγο για το DeepSeek. Θυμάστε πριν ένα χρόνο με το σημερινό μας καλεσμένο είχαμε κάνει εκπομπή ακριβώς γι' αυτό, όταν είχε εμφανιστεί το DeepSeek, το οποίο δημιούργησε τεράστια mini crash, εν πάση περιπτώσει, αν θυμάστε πέρσι, στο Αμερικανικό χρηματιστήριο και στις αγορές γενικώς, με την μετοχή της Nvidia να χάνει υπερβολικά πολύ μέσα σε μια μέρα, ανέκαμψε στο μεταξύ. Τι έχει απογίνει με όλο αυτό, τι γίνεται με τα κρυπτονομίσματα. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Αδαλή, ο οποίος είναι πολύ πολύ καλός φίλος και πολύ καλός έτσι, φίλος της εκπομπής. Γιώργο, γεια και καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα και σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση εδώ. Ελπίζω να μπορέσουμε σήμερα να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα οποία ρωτάς.
0: Και για να τα απαντήσουμε, επειδή ξέρω ότι έχεις πολλά να πεις, θα με συγχωρήσεις εκ των προτέρων που θα σε πιέζω λίγο.
1: Όσο θες. Εγώ είμαι παιδί της πίεσης. Εγώ καλύτερα υποκαλέστα πίεση.
0: Στο χρόνο εννοώ, ακριβώς επειδή έχεις πολλά να πεις. Γιώργο μου, τι έγινε προχθές, τι έγινε με την Παρασκευή, έγινε υποτίθεται ένα μίνι κράχ με το χρυσό και το ασήμι. Άκουσα ότι ενδεχομένως ήταν και μια μόκληψη, ένα παιχνίδι δηλαδή των ισχυρών παικτών για να φάνε, σε εισαγωγικά η λέξη, τα χρήματα της Μαρίδας. Είναι έτσι, είναι κάτι άλλο?
1: Το μίνι κράχ έγινε στα νευρονικά δίκτυα του εγκεφάλου, όσο τον λένε. Συνδέπουμε τους απότομους, αλλά θα σου το πω αυτό το πράγμα. Πέραν, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω κάποιους οι οποίοι χάσαν το ράλι του αιώνα όταν τον Οκτώβριο του 2023, επαναλαμβάνω, άρχισε να φαίνεται σε εμάς, στην ΑΟΜΕΓΑ, στην Ακαδημία, στα γραφεία, ότι έρχεται μεγάλο ράλι ανόδου του χρυσού για πάρα πολλούς λόγους, μπορούμε να το συζητήσουμε. Κάποιοι και κάποιες τράπεζες επιμέναν ότι τότε τον Οκτώβριο που ήταν ο χρυσός στα 1809 δολάρια η ουγγιά, αναλαμβάνω τον Οκτώβριο του 2023, δεν είναι 2,5 χρόνια πριν, είναι αυτό έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν μόλις 1809 δολάρια η ουγγιά και λέγανε όλοι ότι θα πέσει πίσω και θα πάει στα 1400-1500. Δηλαδή με εμένα ήταν πολύ διαφορετική. Όταν κάτι ο χρυσός ανεβαίνει και παίρνει μαζί του το παίρνει και το ασήμι, που τον Οκτώβριο του 23 είχε 17 δολάρια ουγγιά. Καταλαβαίνω αυτούς ότι δεν μπήκανε μέσα στο ράλι αυτό, ότι το αγνοήσανε, βρίζαν το χρυσό και το ασήμι, τα λέγανε παλαιομοδίτικα assets, τα λέγανε assets τα οποία είναι μια άδειξη της περασμένης εποχής, μέχρι που είδαν και αποείδαν και καταλάβαν ότι όλοι βγάλαν λεφτά εκτός από αυτούς που επιμένανε φανατικά ότι ο νέος χρυσός είναι το bitcoin. Μείνανε λοιπόν με το bitcoin, διότι ο χρυσός έφτασε την προηγούμενη εβδομάδα από τα 1.709 που ξεκίνησε το ράλι στα 5.600 δολάρια η ουγγιά. Δηλαδή τι θέλει κάποιος να κάνει παραπάνω ένα πολύτιμο μέτρο, να αρχίσει να καταπίνει σπαθιά από τα 1.709 στα 5.600? Το δε ασήμι, επειδή είχε ήδη να αποκτά και την ιδιότητα αυτού που είχαμε πει εμείς παλιότερα, την δεύτερη ιδιότητα, το βιομηχανικό μέταλλο, αντικαταστώντας αναγκαστικά κάποιες σπανίες γεές που δεν πουλούσαν οι Κινέζοι, δεν δίνανε οι Κινέζοι, πάνω σε ηλεκτρονικές πλακέτες, αλλά και σε ανεμογεννήτριες ως στοιχείο της κατασκευής τους, και γενικά αυξήθηκε η ζήτηση του ασημιού σαν βιομηχανικό μέταλλο. Το ασημί έγινε μέτα πάνω στο χρυσό, δηλαδή όχι απλά ακολουθούσε την κίνηση του χρυσού, αλλά την ακολουθούσε
0: την μανιασμένα. Την υπερκέρασε, ναι.
1: Ναι, ανέβαινε ο χρυσός 1%, ξέρω εγώ, συνήθως το ασήμι έκανε 2-3-4%. Έπεφτε όμως ο χρυσός 1-1,5%, έπεφτε το ασήμι 2-2,5-3%. Και γι' αυτό κάπου διάβασα έναν πετυχημένο τίτλο, δεν θυμάμαι να σου πω που προς το εξωτερικό πάντως ήταν, τον οποίο τον υιοθετώ πλήρως, ότι το ασήμι είναι ο χρυσός με στεροειδή. Αναβολικά.
0: Αναβολικά.
1: Ναι, παίρνει αναβολικά. Δεν είναι και πολύ, αλλά γιατί το ασήμι απέκτησε και την ιδιότητα του βιομηχανικού μετάλλου πάρα πολύ, και γι' αυτό όχι απλά ακολουθούσε μπέτα το χρυσό, αλλά έφτασε από τα 17 δολάρια να πάει στα 120. Πρόσεξε άλλο. Όταν ένα asset σου κάνει 500% και αποδώσει όσο τίποτα άλλο σε αυτόν τον κόσμο και βρεθεί σε τόσο υψηλά επίπεδα, τότε αναγκαστικά αυτοί οι οποίοι είναι από την αρχή μέσα στο παιχνίδι, όταν το βλέπουν εκεί, αρχίζουν να σκέφτονται κάθε μέρα όλο και περισσότερο να το πίσω. Δηλαδή, άμα έχεις αγοράσει 1809
0: και φτάσεις 4.000,
1: και 5.600 και 5.600, Συγγνώμη, και το βλέπεις ότι σε αυτά τα ύψη ρετάρει. Δηλαδή, πού να πάει, ρε παιδί μου, δεν θα πουλήσει εκείνη την ώρα. Άρα εδώ δεν μιλάμε για σπέκουλα.
0: Αν δεν υπάρχει σπέκουλα, Γιώργο, δεν υπάρχει σπέκουλα καθόλου.
1: Όχι. Όχι, εγώ το θεωρώ σαν μια φυσιολογική κίνηση, μια φυσιολογική υποχώρηση μετά από μια τρομακτική και διαρκή άνοδο και των δύο πολύτιμων άλλων, στην οποία κάποιοι θέλησαν να ρευστοποιήσουν για να πάρουν και. Γιατί μπαίνουν, γιατί αγοράζουν όλοι και κάνουν επενδύσεις? Ο τελικός στόχος δεν είναι τα κέρδη?
0: Ναι.
1: Εάν ο τελικός στόχος είναι τα κέρδη και από τα 1800 πας στα 5600 και δεν ρευστοποιήσεις, τότε θα σε πούνε με την διάσημη ελληνική λέξη που αρχίζει από μη. Κάνω πιο λάθος? Δεν είναι crash με την, για μένα. Δηλαδή κάποιοι λένε έπεσε 25% το ασήμι και 10% ο χρυσός του σε μια μέρα. Okay, ναι. Αλλά τα 2,5 χρόνια τελευταία είναι 500%.
0: Γιώργο μου, υποτίθεται αγοράσουν τώρα πολύ οι κεντρικές τράπεζες Ρωσίας, Κίνας κτλ. Αγοράζουν ανιωδώς χρυσό για διάφορους λόγους. Θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή, μην τα πούμε τώρα, γιατί έχουμε πολλά. Νομίζεις ότι αυτό θα ευνοήσει και την Κίνα που θα αγοράσει και φθηνότερα?
1: Καταρχάς, η πλέον ευνοημένη χώρα από το ράλι αυτό του χρυσού και του ασημίου, κυρίως του χρυσού, είναι η Ρωσία. Και εγώ δεν, παρότι ξέρεις, είμαι σκληρός κριτής των Ρώσων και της πολιτικής Μέρκελ όλη την προηγούμενη δεκαετία, δεκαπενταετία. Για να λέμε αλήθειες, επειδή μόνο έτσι μπορούμε να βρούμε την άκρη, η Ρωσία από τη στιγμή που τις έχουν κατασχέσει, θες να το πεις, που τις έχουν βάλει κυρώσεις, που τις έχουν δεσμεύσει αυτά τα ποσά τα οποία είχε σε διαθέσιμα, σε μετρητά ή σε ρευστό, ας το πούμε έτσι, ή σε οποιαδήποτε μορφή μπορούσε να ρευστοποιηθεί άμεσα εκτός Ρωσίας, ευρωπαϊκές, αμερικάνικες τράπεζες με τις κυρώσεις, ήταν περίπου λίγο πιο πάνω από 200 δις. Αν καθίσεις και δεις όμως, που λένε ότι πέθανε η οικονομία της Ρωσίας κτλ., αν καθίσεις και δεις σε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια η Ρωσία, που λένε κάποιοι μπουμπούνες ότι πέφτουν τα έσοδά της, ή ότι θα πονέσει από αυτή τη δέσμευση. Εγώ αυτό που βλέπω, για να είμαι ειλικρινής, είναι ότι αυτά τα οποία τις έχουν κατασχέσει, τα 200 δις υπό τη μορφή, ας το πούμε, κυρώσεων, τα κέρδη της από τις τοποθετήσεις σε χρυσό που έχει κάνει τα δύο τελευταία χρόνια και λίγο παραπάνω,
0: τα υπερβαίνουν. Το διάβασα και εγώ, βεβαίως.
1: Έτσι, αυτό δεν ξέρω αν γράφτηκε εδώ στην Ελλάδα.
0: Δεν, ναι.
1: Αλλά είναι η μοναδική αλήθεια. Επίσης, η δεύτερη αλήθεια, για να σκεφτεί στην κουβέντα τη Ρωσία και υποθέτω και τις υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες που παίξαν με το χρυσό.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη μεγάλη αλήθεια που δεν λένε για τη Ρωσία, και εγώ δεν τρέπομαι, ως διώκτης της Ρωσίας, της πολιτικής μάλλον της Ρωσίας με την Μέρκελ.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Μας τα έχεις πει εδώ.
1: Λοιπόν, το δεύτερο που πρέπει να πω είναι ότι κάποιοι μπουμπούνες έρχονται εδώ στην Ελλάδα και το παίζουν ακαδημαϊκοί φιλόλογοι ή αστέρια του ακαδημαϊκού πενταγράμμου και μας μιλάνε για το αργό πετρέλαιο και ότι έπεσε η τιμή του αργού πετρελαίου, κάνουν έναν πολλαπλασιασμό γρήγορα και σου λέει πέσαν και δυνητικά τα έσοδα της Ρωσίας λόγω των κυρώσεων. Είναι τόσο άσχετοι που δεν λαμβάνουν υπόψη κάτι το οποίο είδε η Ρωσία πριν 3 χρόνια, το άλλαξε και προώθησε όχι τις πωλήσεις του αργού πετρελαίου της Ρωσίας, από όπου και αν το βγάζει, αλλά προώθησε τις πωλήσεις των διυλισμένων καυσίμων. Αυτό, Άρη μου, δεν το υπολογίζουν. Και λέμε στον κόσμο ίσως τη μισή αλήθεια, είτε γιατί δεν την ξέρουν, είτε γιατί είναι ντεμπέλεδες και δεν κάνουν το διαβάσουν. Η Ρωσία κέρδισε πάρα πολλά με την τρίπλα που έκανε, που έδωσε δημοσιονομικές ελαφρύνσεις στους Ρώσους παραγωγούς αμόλυβδης ντίζελ και γενικώς διυλισμένων προϊόντων, και αυτά πουληθήκανε, μόσχο πουληθήκανε, είτε κατευθείαν σε άλλες χώρες, βλέπει Ινδία, Κίνα, Ασία, Λατινική Αμερική, όπου θέλεις δηλαδή, είτε δεύτερο πουληθήκανε από ποιους? Από τους Ινδούς, οι οποίοι τα αγοράζανε φτηνά από τη Ρωσία και τα μεταπολούσαν με μεγάλο καπέλο σε εμάς τους Ευρωπαίους ως καύσιμα. Διότι οι κυρώσεις, η βλακεία που κάναν, μπήκανε πέρυσι, μπήκανε πάνω στη τιμή του αργού πετρελαίου. Σου λέει, άμα θες να αγοράζουμε ρωσικό πετρέλαιο, θα πρέπει να το έχεις κάτω από 60 δολάρια.
0: Ναι,
1: που είναι μια τιμή που δεν βγαίνει η ρωσική βιομηχανία. Δεν το ξέρανε ότι θα γίνει αυτό, γιατί είναι ανοιχτά βιβλία η δική μας, η Φράγκο Λεβαντίνη επάνω στις Βρυξέλλες. Οι άλλοι προωθήσαν το ρυλισμένο κάψιμο, όπου εκεί δεν υπήρχε κανένα καπέλο, δεν υπήρχε κανένα περιορισμός. Και τα μουσικοπουλούσαν. Όταν λοιπόν βγαίνουν κάποιοι ακαδημαϊκοί προφέσορες και κάνουν υπολογισμούς με βάση την τιμή του αργού πετρελαίου που έπεσε ή τις πωλήσεις της Ρωσίας που πέσαν σε αργό πετρέλαιο, ξεχνάνε να μας πούνε πόσο ανέβηκαν οι πωλήσεις της Ρωσίας στα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Που εκεί δεν είναι αστείευεσαι. Δηλαδή, εκτός τα εκατομμύρια βαρέλια, 7-8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου που πουλούσε η Ρωσία, πάντοτε η Ρωσία πουλούσε και 3,5 με 4,5 εκατομμύρια βαρέλια καυσίμων, δηλισμένων δηλαδή.
0: Ναι.
1: Για αυτά να μας πούν τίποτα. Αν κάποιος θέλει να πει την αλήθεια για την Ρωσία, πρέπει να πει όλη την αλήθεια. Όχι αυτή που βολεύει το Μητσοτάκη, το Τζίπρα, το Κουτσούμπα, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι είναι αυτοί που γράφουν στις εφημερίδες τους τέτοιες ιστορίες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πεις όλη την αλήθεια. Για να ξέρει ο κόσμος τι είναι αυτό το πράγμα που πρέπει να δει και ποια είναι η απότερη πραγματικότητα. Για να μας εξηγήσει επιτέλους, καλά, αφού η Ρωσία που είναι ένα oil state, δηλαδή ένα κράτος, στηρίζεται πολύ στο αργό πετρέλαιο και γενικά στα ενεργειακά της προϊόντα, να μας πεις γιατί, πώς είναι δυνατόν σε περιόδους του 22 και μετά το ΑΕΠ της αυξήθηκε από τα 1,3-1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ξεπέρασε τα 2.
0: Βέβαια.
1: Να μας το πεις αυτό το πράγμα, δεν μας κοροϊδεύεις.
0: Γιώργο, εμείς... ναι, συγγνώμη.
1: Τελειώνω. Ναι. Εμείς οι άνθρωποι των αγορών δεν καταλαβαίνουμε από πολιτική και από πολιτική σπέκουλα και από όλα αυτά. Για μας είναι τα νούμερα, είναι η ζήτηση, είναι η προσφορά, είναι οι πωλήσεις, είναι τα έσοδα, είναι οι εκπτώσεις, είναι οι μεταφορές και είναι αυτά τα οποία βλέπουμε στα σχεδιαγράμματα. Τα υπόλοιπα τα οποία μας σερβίρουν εμάς δεν μας αγγίζουν.
0: Γιώργο μου, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση εδώ από το φίλο ο οποίος προφανώς σε παρακολουθεί ούτως ή άλλως, αλλά και αμέσως μετά να σου πω και δύο δικές μου γρήγορες σύντομες, αλλά πρώτα του φίλου μας GR, είναι ξέρεις αυτά τα νούμερα, δεν έχει όνομα. Άρη, μια ερώτηση στον κάλχα μας. Βρισκόμαστε στα προέθεια μιας ακόμα οικονομικής κρίσης?
1: Κοίτατε, η κρίση
0: κυρία Ευθυμίου, μάλλον έπεσε η γραμμή, έτσι. Θα συνδεθούμε αμέσως ή θα... Α, θα συνδεθούμε αμέσως. Ωραία. Θα μιλήσουμε αργότερα, φίλοι και φίλες, και για τους φακέλους Epstein, όπου είναι κάτι το απίστευτο αυτό που μπορεί να διαβάσει κανείς ή να μάθει σε αυτές τις ιστορίες. 3,5 εκατομμύρια λοιπόν οι σελίδες αλληλογραφίας του Epstein με τους ισχυρούς της γης. Όχι όλης της γης όμως. Της Δύσης. Δεν είναι κανένας εμπλεγμένος, θα τα πούμε και αργότερα βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν συνδεθήκαμε με... Οκ. Γιώργο, συνδεθήκαμε πάλι, έπεσε η γραμμή προφανώς.
1: Ναι, θα δούμε, αν μπορέσουμε να μιλήσουμε σήμερα πάλι, γιατί πιάνεις επικίνδυνα θέματα. Δεν άφησε.
0: Η ερώτηση ήταν λοιπόν, βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας ακόμα οικονομικής κρίσης, από το φίλο μας εδώ.
1: Και δεν θα ξεπεραστεί, το έχω πει πολλές φορές σε σένα, ότι αυτό το reset που περιμένουν κάποιοι να γίνει, έγινε παιδιά, έγινε τον Μάρτιο του 2020. Τα αποτελέσματά του τα ζήσαμε, τα ζούμε και θα συνεχίσουμε να τα ζούμε.
0: Μιλάς για την πανδημία
1: για
0: τώρα,
1: ναι. Με τα lockdown.
0: Με τα lockdown, την πανδημία, ναι.
1: Εξετάζω
0: ναι.
1: την πανδημία, δεν είμαι γιατρός. Εγώ εξετάζω το lockdown ως τον πρώτο εγκλεισμό των ανθρώπων μετά το μεσαίωνα μέσα στα σπίτια. Το μεσαίωνα κλείναν τους ανθρώπους στα σπίτια λόγω της χολέρας, πανόλης και όλα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Μετά δεν ξανακλείσαν κανένα, τώρα μας ξανακλείσαν. Αυτό όμως δεν ξέρω τι έγινε το μεσαίωνα. Τώρα έχει και άλλες επιπτώσεις, τις οποίες τις ζούμε τώρα. Και πολύ καμιά, βλέπω κάτι ακαδημαϊκούς στην ΕΡΤ, κάτι από εδώ από εκεί, με αυτούς τα έχω τώρα τελευταία, που βγαίνουν και λένε τι να κάνουμε. Να, τους ρωτάνε οι δημοσιογράφοι καημένοι. Ρε παιδιά, αφού έχει πέσει το αργό πετρέλαιο από τα 137 που είχε πάει. Πήγε πίσω στα 65-67 και δεν πέφτουν τα καύσιμα να τελειώνουμε. Δεν πέφτουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ να τελειώνουμε. Και δεν απαντάνε τίποτα. Και λένε διάφορες αειδίες, διάφορες ανοησίες. Δεν λέει κανένας ότι παιδιά με την ανοησία που κάναμε τα lockdown, σας δώσαμε τον καθένα $500 εδώ, 500 ευρώ εδώ, 2.000 ευρώ στην Αμερική. Στις επιχειρήσεις δίναμε 50.000, 100, 200 εκατομμύρια και επειδή δεν τα είχαμε αυτά τα λεφτά, αναγκαστήκαμε και τα κάψαμε από όσους εκδίδοντες χρήμα που δεν είχαμε. Αυτοί που πήραν τα 500 ευρώ, οι ιδιώτες, αυτοί που πήραν τις επιδοτήσεις του ενοικίου, το 60%, που ήταν λεφτά στο χέρι, και αυτοί που πήραν τις επιδοτήσεις για τις επιχείρησεις, μήπως νομίζανε ότι αυτά τα λεφτά δεν θα τα επιστρέψουν πίσω με μια μορφή δανείου, πάρε τώρα 500 ευρώ, πάρε τώρα 5 εκατομμύρια, πάρε τώρα 500.000 σαν επιχείρηση και για τα επόμενα 15 χρόνια θα μεταξεπληρώσεις 10 επί.
0: Γιώργο, μία λέξη, γιατί πιάσαμε το παρελθόν, αλλά το ξαναθέσουμε λίγο. Αυτό που συνέβη, αυτό που περιγράφεις τώρα, ήταν έγκλημα εκ προμελέτης, δηλαδή να διασωθούν οι αγορές που θα κατέρεαν, είναι μια λάθος τακτική ή τι άλλο θα μπορούσε να είναι, με ολιγόλογα, μόνο για να πούμε στα σημερινά.
1: Κοίταξε, για κάποιους ήτανε, που ήταν στις παρυφές της εξουσίας, ήταν μια πολύ δραματικά λανθασμένη εκτίμηση που προερχόταν, το σπίσανε ότι είναι καλό, διότι ήταν άσχετη αυτή που βάλανε την υπογραφή. Κάποιοι άλλοι που ήταν πάνω στην κορυφή της πυραμίδας εκτελούσαν συμβόλαιο έγκλημα εκ προμελέτης.
0: Μπράβο.
1: Για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Αλλά δεν ήταν όλοι οι γνώσεις τους τι θα συμβεί μετά, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Αυτοί όμως που ήταν πολύ ψηλά στις πυραμίδες είχαν τις μελέτες με τι θα γίνει και τι θα φέρει ένα lockdown. Επίσης, σε αυτόν τον ωρεμαγδό δεν ήταν τυχαία αυτή η αύξηση των τιμών του χρυσού και αργότερα του αργύρου, του ασημιού δηλαδή. Πώς θα γίνει τώρα? Αυτή ήταν τυχαία? Δηλαδή, γιατί πήγανε συγκεκριμένες τράπεζες, κεντρικές τράπεζες, και φορτώσανε ένα κάρο ποσότητες σε χρυσό στην αρχή? Οι αγορές, τα μέταλλα, είναι προκειμένου, που βλέπω ότι οι ερωτήσεις είναι γύρω από εκεί. Δεν κινούνται έτσι επειδή σηκωθήκαμε μια μέρα και είδαμε, α, τι ωραία που είναι, κάτσε πάμε πάρουμε χρυσό και ασημί. Δεν κινούνται έτσι επειδή το λένε οι ειδήσεις. Κινούνται επειδή άρμουν ο καθρέφτης τριών πραγμάτων. Πρώτον, των πραγματικών επιτοκίων. Των real rates που λέμε. Δηλαδή τα επιτόκια μείον τον πληθωρισμό. Η δεύτερη παράμετρος είναι το ίδιο το δολάριο. Και ο δείκτης δολαρίου, ο DXY, είναι αυτός ο οποίος μας λέει την αλήθεια. Το δολάριο απέναντι στα 6 ανταγωνιστικά του νομίσματα. Και το τρίτο, που ήθελα να πω για το δολάριο, ότι όταν πέφτει το δολάριο, που έπεφτε το τελευταίο μήνες, ο χρυσός, επειδή αποτιμάτισε το δολάριο, ξέρω εγώ τι λένε τώρα κάποιοι που δολαριοποιήσει, γιατί ο χρυσός, όπως και το ασύλιο, αποτιμάτισε δολάρια. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Όταν πέφτει η τιμή του χρυσού που αποτιμάτισε δολάριο, αυτός που έχει άλλο νόμισμα, δηλαδή ευρώ, γεν, γουάν, αυστραλέζικο, καναδέζικο, ελβετικό, είναι το νόμισμά του πιο ισχυρό και με την ίδια ποσότητα τέτοιου νομισμάτου μπορεί να αγοράσει περισσότερο χρυσό, χωρίς να κάνει τίποτα. Γίνεται δηλαδή στην πτώση του δολαρίου, γίνεται πιο ελκυστικός ο χρυσός και το ασύμπι. Και εδώ και ένα χρόνο μεσοσταθμικά το δολάριο πέφτει. Όταν ανέλαβε ο Τραμπ, ο δείκτης αυτό που σας λέω, ο DXY, ήταν στις 105 μονάδες και πήγε σε 95. Μια πολύ μεγάλη πτώση αυτή. Για δείκτη Forex, για δείκτη δηλαδή.
0: Ξένων νομισμάτων, ναι, ισοτιμιών.
1: Έτσι. Επίσης, ο τρίτος λόγος είναι όταν τα μέταλλα ανεβαίνουν. Όταν παίζουμε με τους διακόπτες risk on και risk off. Τι είναι το risk on? Όταν πατάς το διακόπτη risk on, τότε ο κόσμος αρχίζει και αναλαμβάνει πιο εύκολα το ρίσκο και παίζει εκεί που δεν θα έπαιζε παλιότερα. Όταν πατάς το διακόπτη risk off, ο κόσμος παίζει πολύ πιο δύσκολα. Φοβάται δηλαδή. Εδώ όμως η σχέση φόβου και ασφάλειας είχε γίνει roller coaster. Με αποτέλεσμα, μόνο εξ αυτού τα μέταλλα ξανααποκτήσαν την ιδιότητα του safe haven, δηλαδή του καταφυγίου της ασφάλειας. Αυτά είναι τα τρία πράγματα. Ψάχνουν να βρουν κάποιοι τίποτα σκοτεινές αποφάσεις σε μαύρα γραφεία κτλ. Είναι η οικονομία η λύση, που έλεγε και
0: ο Κλίντον.
1: Αυτά τα τρία πράγματα και άλλοι παράγοντες, είτε εποχικοί είτε που εμφανίστηκαν και σβήστηκαν κτλ. Και άλλοι παράγοντες, δεν είπα ότι είναι μόνο αυτοί. Λοιπόν, έκαναν τον κόσμο να πηγαίνει προς τα εκεί και να πηγαίνουν. και οι κεντρικές τράπεζες, όχι όλες, γιατί κάποιοι ψεύτες λένε ότι η Αμερική αγοράζει κρυφά χρυσό. Αυτό δεν γίνεται. Η Αμερική έχει την ίδια ποσότητα χρυσού εδώ νομίζω και 20 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει ούτε ένα δράμι. 8.500 τόνους χρυσού. Η Γερμανία αγόρασε για τα διαστήματα χρυσό και ήρθε δεύτερη. Και βέβαια άλλες κεντρικές τράπεζες, όπως της Κίνας, της Τουρκίας, της Ινδίας, επιδοθήκαν σε ένα ράδι αγορό χρυσού. Πρόσεξε όμως, όταν αγοράζει μια κεντρική τράπεζα, ένα κράτος, θα το πω έτσι απλά, αγοράζει χρυσό, αυτό το χρυσό δεν πάει να τον κάνει αυτό που θα τον κάνεις εσύ, δηλαδή πιθανόν να τον μεταπουλήσεις, να προχωρήσεις σε μια παραδιαπραγμάτευση, να τον ξαναγοράσεις, να τον ξαναπουλήσεις. Τον βάζει μέσα στο σαυροφυλάκιο, τον έχει εκεί και τον βλέπει.
0: Είναι asset, είναι έτσι αυτό.
1: Οπότε μπορεί να έχουμε παράδειγμα εδώ πέρα, έτσι, 100 τόνους χρυσού και οι τράπεζες τα έχουν αγοράσει τους 70. Αυτοί οι 70 δεν διαπραγματεύονται και την τιμή τη διαμορφώνει μια πολύ μικρή ποσότητα που είναι το 30%. Δηλαδή ο χρυσός που παίρνω εγώ, εσύ, ο ένας και ο άλλος και το γαμπρού το σόι και διαπραγματευόμαστε αυτόν.
0: Ναι. Σωστό. Σωστό.
1: Λοιπόν, αυτά δεν τα λένε οι καθηγητάδες. Και αραβιάζουν στον κόσμο παραμύθια την Παρασκευή που έγινε η μεγάλη πτώση στο ασίμι και στο χρυσό. Βγήκαν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και κάναν την κηδεία του χρυσού και του ασημιού. Βασικά από τη ζήτηση του επειδή δεν αγοράζει το μετέδρα. Το παίζα ξύπνη και σπουδαίοι, έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Κάνατε κηδεία. Και εγώ που με κάλεσα σε άλλες εκπομπές, είπα παιδιά, μην κάνετε την κηδεία ή το μνημόσυνο του χρυσού ή του ασημιού, επειδή από τα 5.600 πήγε στα 4.700, διότι θα εκτεθείτε. Η δομή και οι μεταβλητές της αγοράς που οδήγησαν το χρυσό και το ασίμι εκεί δεν έχουν αλλάξει. Το ότι ανέβηκε τόσο πολύ ο χρυσός και αυτοί που ήταν από παλιά μέσα, οι retailers, δηλαδή οι μικροί, η Μαρίδα, αλλά και οι μεσαίοι, αλλά και κάποια hedge fund και κάποιες τράπεζες, είπαν όπα, εδώ πουλήσουμε για να πάρουμε μετρητό, να πατήσουμε μετά το κουμπί ρίσκο, να πάρουμε τα υπερκέρδη του χρυσού, να πάμε να τα επενδύσουμε κάπου αλλού. Π.χ. μετοχές. Αυτό συνέβη. Και δεν είναι κράχ. Κράχ είναι αν ανέβει κάτι, πώς το λένε, σε ένα διάστημα 2 ετών. Αν σου ανέβει κάτι 100% και σου βγει κάτω 60, 70, 80% είναι κράχ. Αλλά αν κάτι σου ανέβει 500%.
0: Και πέσει 60 και δεν είναι.
1: Πέσει 20, ναι. Δεν είναι κράχ, παιδιά. Εδώ είναι μια καθαρή, ένα καθαρό sell-off, είναι μια πώληση με σκοπό το κέρδος, την οποία πρέπει να δεις μετά τη δομή της αγοράς. Εάν θα πάει κι άλλο παρακάτω. Και μακάρι να πάει κι άλλο παρακάτω, για να μπορέσει ο κόσμος που δεν μπόρεσε αυτό το διάστημα να το μπορεί να πάει να τοποθετηθεί. Για μένα αυτό είναι υγεία. Είναι η κύκλη των αγορών ακόμα και στα κίτρινα μέταλλα. Και θέλω να δω αν μετά από 5-6 μήνες δεν σου πάει αύριο. Ξανανεύει ο χρυσός και πάει πάλι, περάσει τα 5-600. Και σε κανένα χρόνο ξεροφύγει, πάει στα 6. Οι νεκροθάφτες όλοι σου τι θα λένε. Θα μου πεις ποιος θα το στιμάται.
0: Έτσι πάει, είναι δίμη ολόκληρη. Γιώργο, να σε ρωτήσω εδώ πέρα, λέει ένας φίλος μας, ο προηγούμενος δηλαδή, αλλά το οποίο νομίζω είναι ερώτημα ενδιαφέρον. Ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ διάφορα, αλλά ας βάλουμε πιο καλά τους φίλους μας. Επίσης, Γιώργο, λέει, με βάση τη δημοσιοποίηση άνω των 3 εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στις αρχές, η υπόθεση Epstein έχει εξελιχθεί από μια ποινική έρευνα σε ένα σημαντικό σκάνδαλο που αφορά την παγκόσμια πολιτική και οικονομική ελίτ, με στοιχεία που υποδηλώνουν ένα ίχνος εγγράφων επικοινωνιών και οικονομικών συναλλαγών. Και συνεχίζει ένας άλλος φίλος από κάτω. Βλέπεις κάποια σύνδεση, εσύ δηλαδή, βλέπεις κάποια σύνδεση και ίσως αλλαγή του οικονομικού συστήματος?
1: Τι εννοείς οικονομικού συστήματος, δηλαδή?
0: Έτσι λέει ο φίλος, αλλά δεν ξέρω, προφανώς δεν υπάρχει σοσιαλισμός ούτε κομμουνισμός, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, αλλά πρόσεξε, το συνδέω και με κάτι άλλο εγώ που ήθελα να σε ρωτήσω αυτή την ερώτηση των φίλων μας. Υποτίθεται ο μεγάλος εξαγωγέας του ασημιού είναι η Κίνα, σε ποσοστό 60-70, έχω ένα άρθρο εδώ μπροστά μου. Σε 60-70% της παγκόσμιας παραγωγής. Δεδομένου ότι όπως είπες, το ασίμι χρησιμοποιείται και για όπλα και για αυτοκίνητα και για μέσα δηλαδή, αλλά και για πολλά πολεμικά εργαλεία, μήπως διατυπώνει ο αρθρογράφος, μήπως αυτό σχετίζεται και έναν υπόγειο πόλεμο της Κίνας στο να στηρίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το πολύτιμο βιομηχανικό μέταλλο για τους εξοπλισμούς των Ηνωμένων Πολιτείων και των συμμάχων τους?
1: Άρα που χαίρεται και η Αμερική για τον πόλεμο της Κίνας αυτόν. Άμα αύριο το ασίμι σταματάει να αποτιμάται σε δολάριο και αποτιμάται σε γουάν, θα ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Η Αμερική είναι, πώς το λένε, παίζω, χάνεις, κερδίζω. Δεν υπάρχει για την Αμερική κάτι άλλο σε αυτά τα θέματα. Και νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση για την αποδολαριοποίηση και όλα αυτά, εντάξει, είναι ένα ωραίο όνειρο. Μπορεί εγώ να είμαι ο πρώτος που θα ήθελε κάτι τέτοιο για να τιμωρηθεί η αλαζονική συμπεριφορά της Αμερικής σε πολλά θέματα. Αλλά δεν είναι και αλήθεια κιόλας. Τι να δηλαδή, οικονομικά, άμα το δεις αυτό το πράγμα, απέχει παρασάγκας. Είναι ένα όνειρο, είναι κάτι που μπορεί να το θέλουν τα 3/4 του ανθρώπου σε αυτό το πλανήτη, αλλά δεν είναι και αλήθεια κιόλας. Και σε αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί κάποιος να βγαίνει χωρίς γνώσεις και να μιλάει, ας πούμε, για το χρυσό και το ασίμι, να μην γνωρίζει τον διαχωρισμό της χρηματιστηριακής αξίας του ασημιού, τον διαχωρισμό της αξίας του ασημιού στη φυσική αγορά, τη σχέση που έχει ο χρυσός και το ασίμι όμως με τα ομόλογα και τη σχέση που έχουν όλα αυτά με το δολάριο. Τι να βγούμε να πούμε τώρα, όταν οι θέσεις, βρεσιάρι, οι θέσεις

0: αυτό έχει μέσα τη λέξη δολάριο. Και μας μιλάνε διάφοροι να πούμε για αποδολαριοποίηση. Ποια αποδολαριοποίηση?
1: Όμως όταν...
0: Σε ό,τι αφορά το γεν, σε αυτά τα πράγματα είναι το 3%. Δηλαδή, εμείς οι τρέιντερ, πώς θα το πάρουμε σοβαρά τώρα αυτό τα παιδιά, όταν έχουμε να κάνουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν την αλήθεια και θέλουν να μας πούνε ένα πολιτικό αφήγημα. Δεύτερο, βγάλε το Forex απ' έξω. Όταν εκτός του δολαρίου και το δίκτυο DXY που είναι απέναντι στα έξι νομίσματα, όταν ένα σωρό πράγματα αυτή τη στιγμή αποτυπούνται σε δολάρια, δηλαδή το πετρέλαιο, το Brent σε τι αποτυπάται? Το πετρέλαιο, το WTI, το αμερικανικό, το West Texas Intermediate, σε τι αποτιμάτε?
1: Όχι σε όλα. Η Ρωσία και η Κίνα κάνουν συναλλαγές κατευθείαν σε yuan και σε...
0: Τι ποσοστό είναι αυτό, οι συναλλαγές κατευθείαν σε yuan? Τι ποσοστό είναι στο σύνολο της αγοράς του πετρέλαιου? Εγώ ξέρω την απάντηση. Αλλά αυτοί που τα λένε την ξέρουν?
1: Γιώργο, όμως, με συγχωρείς, μια ερώτηση. Ακόμα και 1% να μειώνεται, ήταν 70% πριν από 15 χρόνια, 20 χρόνια.
0: Και δεν αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει ο κόσμος. Έχεις δίκιο. Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό που λες. Απλώς προβληματίζομαι, λέω. Λίγο-λίγο αν πέφτει, δεν δημιουργεί παρόλα αυτά μεγάλα οικονομικά προβλήματα στο εσωτερικό των ΗΠΑ που πρέπει να χρηματοδοτήσουν τους τόκους, πρέπει να χρηματοδοτήσουν το χρέος τους, πρέπει. Αυτό δεν έχει ένα κρίσιμο σημείο?
0: Τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής,
1: ναι,
0: το ύψος του δημοσίου χρέους, το σύστημα υγείας, το οποίο ταλανίζεται κτλ. Αλλά η ερώτησή μου δηλαδή είναι ότι η Αμερική είναι ασθενής και όλες οι υπόλοιπες χώρες είναι υγιείς, ή μήπως η Αμερική είναι ασθενής και όλες οι υπόλοιπες χώρες είναι περισσότερο ασθενείς από την ασθενή? Αυτό είναι για μένα ως οικονομέτρης. Δηλαδή το ότι σαφώς και αναγνωρίζω ότι υπάρχουν προβλήματα στην αμερικάνικη οικονομία, κάποια εκ των οποίων είναι δομικά και πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Σημαίνει ότι όλες οι άλλες χώρες είναι άπλα? Η Κίνα έχει τρελά μεγαλύτερο πρόβλημα και σπουδαιότερο πρόβλημα από ό,τι έχει η Αμερική.
1: Σε ποιο θέμα, Γιώργο?
0: Σε ποιο θέμα?
1: Ναι, είπες, έχει μεγαλύτερο
0: πρόβλημα. Σε ποιο θέμα? Αυτή τη στιγμή το ορατότερο πρόβλημα, κάποτε στο πήγαινε παλιά, που βγήκαν...
1: Είναι πώς θα διαθέσει το προϊόν της, το λέω, σε έχω μάθει από έξω, έτσι.
0: Που είχαν βγει κάποιοι τότε και λέγανε, επειδή μια εταιρεία κινέζικη είχε καταρρεύσει με 200 δις, ότι θα καταρρεύσει η οικονομία της Κίνας. Και εγώ διαφωνούσα τότε. Σε ό,τι για, στην Κίνα δεν δουλεύουν η ελεύθερη αγορά, ή επάσπερτος όπως δουλεύουμε εμείς εδώ. Το ότι μια εταιρεία έχει σοβαρό πρόβλημα στο real estate είναι 200 δις, εκεί οι Κινέζοι θα το κάνουν αβαβά, συνεργάσαμε και την έκφραση, θα το αντιμετωπίσουν με τον τρόπο που ξέρουμε, θα φωνάξουν πρώτα τον ιδιοκτήτη, θα το πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει και ό,τι περισσέψει θα το συμπληρώσουν αυτή. Δεν θα καταρρεύσουμε στην Κινέζικη η οικονομία. Και σου είχα πει τότε πολλές φορές ότι η Κινέζικη οικονομία υπάρχει ένα ας το πούμε, μια χίλιος φτέρνα για να μπούμε στη συζήτηση ότι καταραίει. Εγώ δεν είμαι υπέρ το, αυτό που λένε κάποιοι άλλοι που υποστηρίζουν την Αμερική ότι θα καταραίει η οικονομία της Κίνας. Αλλά λέω, για να καταραίει η οικονομία της Κίνας θα πρέπει να δούμε τι. Μία χρονιά ολόκληρη να μην μπορέσει να διαθέσει το σύνολο της παραγωγής για κάποιο λόγο. Ή να το πουλήσει ή να διαθέσει. Το διαθέσει δεν σημαίνει απαραίτητα πουλάω.
1: Yeah.
0: Αν δεν μπορέσει για μία χρονιά να το διαθέσει, τότε θα δούμε μία τρομακτική εκτείναξη των επιτοκίων, που αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για να σκοτώσει την κινέζικη οικονομία. Με σου πείτε, εσείς έχετε δει την Κίνα τα τελευταία 5 χρόνια μέσα στην κρίση να μην διαθέτει το σύνολο της παραγωγής της?
1: Και το διαθέτει, διότι από ό,τι έλεγε και ένας φίλος εδώ, ο κύριος Μαρκέτος, ο καθηγητής, ότι το 18% μόνον του προϊόντος των προϊόντων της Κίνας βγαίνουν. Γιατί του έκανα μια ερώτηση, του λέω, είναι εξαγωγική οικονομία, γιατί δεν κάνει μια στροφή στην εσωτερική κατανάλωση, άρα να γλιτώσει από τις εξαρτήσεις από τις διεθνείς αγορές? Μου λέει, μα είναι μόνο το 18%. Είναι λιγότερο από ό,τι έχει η Ολλανδία, δηλαδή, έκθεση στο εξωτερικό εμπόριο.
0: Οι χώρες αυτές, έτσι, που μιλάμε για αυτοκρατορίες, όταν μιλάμε για Κίνα, όταν μιλάμε για Αμερική, μιλάμε για αυτοκρατορίες. Δεν καταραίουν επειδή κάποιος ακαδημαϊκός είναι ένα όνειρο στον ύπνο το βράδυ και το πρωί σηκώθηκε και το έκανε μάθημα στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και το πήρε κάποιος μεσογράφος και το έγραψε. Δηλαδή, τουλάχιστον εμείς στις αγορές δεν δουλεύουμε έτσι. Γι' αυτό και άρημο στο πρώτο ερώτημά σου, που θα έρθω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Θα έρθω, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να βάλω γνώση όλοι. 6 χρόνια, όπου πάω, σε οποιαδήποτε εκπομπή πάω, ξέρετε τι με ρωτάνε, το που έχεις εσύ.
1: Το δολάριο.
0: Ήγαινε, δεν βλέπεις το φαινά κρακ.
1: Να, το και κρακ.
0: Λέω πάντα όχι.
1: Μπράβο, για πες μας.
0: Και αφού ρωτήσω πρώτα, όταν λέτε κρακ, τι εννοείτε?
1: Έχω προβοκατόρικη ερώτηση, μετά θα την κάνω όμως, δικιά μου.
0: Ναι.

0: με τη λέξη κρας. Ναι. Χρηματιστηριακό κρας. Γιατί αυτό είναι άλλο πράγμα. Μήπως λέτε για παγκόσμιο οικονομικό κρας. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Μήπως λέτε για τραπεζικό κρας. Γιατί αυτό είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, define κρας. Προσδιορίστε τι σημαίνει, τι εννοείται όταν λέτε κρας.
1: Σωστό. Πολύ σωστό.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Όταν λέμε κρας, ας πάρουμε το ένα, χρηματιστηριακό. Δεν έγινε πέρυσι τον Απρίλιο, έπεσε ο βασικός δείκτης των 500, ο S&P 500, έπεσε 16-17%.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι κράτη.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
0: Άμα δύο χρόνια που λέγανε οι άλλοι ότι θα καταστραφεί το χρηματιστήριο της Αμερικής, γιατί τα λέγανε και σε ελληνικά κανάλια, διάφορα ακαδημαϊκοί. Μην τα ξαναπάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, άμα δύο χρόνια αντί για κράτη σου κάνει 48 φορές all time high, δηλαδή το υψηλότερο ιστορικό ρεκόρ όλων των εποχών, τι κράχ άνθρωπε, μου έχεις αποτύχει, τράβα σπίτι σου και μην ξανανοίξεις το στόμα σου. Επειδή έκανε μείον 16-17%, αυτό είναι μεγάλη διόρθωση, έτσι λέγεται, κράχ στο χρηματιστήριο στη Wall Street. Σημαίνει, αρχίζουμε να συζητάμε, πάνω από 35% πτώση.
1: Πριν πάμε στους αριθμούς, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση που είναι προσωπική μου απορία και δεν μου την έχεις απαντήσει και δεν την έχω καταλάβει και εγώ και γενικότερα. Σήμερα το παγκόσμιο χρέος των κυβερνήσεων, των κρατών εν πάση περιπτώσει, είναι 7 φορές, έχω μπροστά μου εδώ πέρα, εσύ θα με διορθώσεις αν κάνω λάθος, 7 φορές το παγκόσμιο ΑΕΠ. Πόσο μπορεί αυτό να προχωρήσει, διότι δεν είναι απαραίτητη, Γιώργο μου, η επένδυση αυτού του κεφαλαίου σε πραγματικές αξίες, σε πράγματες αξίες, δηλαδή σε γη, σε προϊόντα, σε πολύτιμα μέταλλα.
0: Όταν λες ότι είναι 7 φορές
1: το ΑΕΠ,
0: το παγκόσμιο ΑΕΠ, ας πούμε, ξέρω, είναι 153.
1: Ναι.
0: Εννοείς ότι το
1: παγκόσμιο χρέος.
0: Το παγκόσμιο χρέος είναι ένα τετράκι.
1: Άρα δεν είναι ένα τετράκι, θα εννοούσαν προφανώς μαζί με τα παράγωγα. Αλλά το παγκόσμιο χρέος πόσο είναι σήμερα? Είναι γύρω στα 303, κάπου 250.
0: Και τι εννοούμε, το δημόσιο χρέος ή το δημόσιο και το ιδιωτικό?
1: Το κρατικό.
0: Αυτά πάλι είναι άλλα πράγματα.
1: Το κρατικό. Το δημόσιο
0: το
1: χρέος.
0: Κρατικό. Δεν το έχω πρόσφερα αυτή τη στιγμή, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι
1: 200. Ας μη σε ζαλίζω με αριθμούς. Ας υποθέσω.
0: Είναι πάντως το υψηλότερο από αυτό που ξέραμε, όλο τον εποχό. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς. Αυτό πόσο μπορεί να προχωρήσει χωρίς να επενδυθεί αυτό το κεφάλαιο σε πράγματις αξίες. Δηλαδή, όταν μιλάμε για φούσκα, εννοούμε τι? Κατάρρευση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, αυτό που περίπου έγινε το 2008. Αν τα καταλαβαίνω, Γιώργο μου, καλά. Εσύ θα με διορθώσεις.
0: Όχι, το 2008 δεν έγινε κατάρρευση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Έγινε κατάρρευση της λαμογιάς στο subprimes, ενός συστήματος που δεν ελεγχόταν από κανέναν και ενός συστήματος που φάγανε τα λεφτά και τις περιουσίες του κόσμου κάποιοι απαταιώνες οι οποίοι ζούσαν από αυτό.
1: Σωστό είναι αυτό, αλλά κατέρευσε.
0: Δεν στέλνανε οι μετοχές και τα χρηματιστήρια, ήταν τα subprimes και τα ενυπόθηκα δάνεια, τα οποία τα δίνανε αβέρτα κουβέρτα σε όποιον να είναι όπως να είναι.
1: Σωστό, αλλά παρέσυρε όλη την οικονομία, την παγκόσμια.
0: Άμα πέσει ένας πυλώνας, βέβαια μετά, όταν ανέβηκε σε θέση διπλάσια από την 2009.
1: Εντάξει, ναι, εγώ θυμάμαι τότε, το 2008, Γιώργο, διόρθωσέ με και πάλι, θυμάμαι το Dow Jones, ήταν 12.000 δολάρια, κάπου εκεί ήταν ο δείκτης. Και τώρα είναι 45, 50 πόσο είναι, δεν ξέρω, 45, κάτι τέτοιο.
0: Ο βιομηχανικός.
1: Ο βιομηχανικός, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ξανασυμβεί αύριο ή μεθαύριο.
0: Τώρα που μιλάμε, μπορεί να ξανασυμβεί.
1: Μπορεί να ξανασυμβεί, ακριβώς. Αυτό εννοώ.
0: Βεβαίως. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί όχι απλά μια μεγάλη διόρθωση τη τάξη του 20-25%, μπορεί να συμβεί ένα κράχ.
1: Έτσι.
0: Διότι αυτά δεν είναι απομονωμένα πράγματα. Το χρηματιστήριο δεν δουλεύει μόνο του.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και τα ομόλογα, τα οποία ομόλογα είναι μεγαλύτερη αγορά στην Αμερική από ό,τι είναι το χρηματιστήριο.
1: Τα κρατικά ομόλογα.
0: Τα κρατικά.
1: Τα κρατικά.
0: Όλα μαζί. Γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ιδιωτικά ομόλογα.
1: Τα εταιρικά, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι.
0: Τα εταιρικά. Ναι, τα εταιρικά πετάχουν πριν τώρα οι εταιρείες, παλιότερα, πριν δεκαετίες, πήγαιναν στις τράπεζες και παίρναν δάνεια. Δηλαδή δανείζονταν, αλλά με όρους που τους έβαζε η τράπεζα. Αυτό είναι ο τραπεζικός δανεισμός. Τώρα εκδίδουν ομόλογα και ξέρεις ποια είναι η μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Έρχονται εταιρείες και λέει: θέλω να με δανείσεις, Αν δεν πάω στην τράπεζα, έρχομαι σε σένα στο επενδυτικό κοινό και θέλω ένα δις, 10, 20, 30 δις πόσα θέλω, αλλά μου τα δανείς με τους δικούς μου όρους.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τη μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Του τραπεζικού δανείου με το ομολόγο, άσε τα όλα είναι ακαδημαϊκά. Εμείς την πιάτσα το ξέρουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε θέτοντας τους δικούς τους όρους, έχουν δημιουργήσει και μια άλλη αγορά ομολόγων. Και υπάρχει και η αγορά ομολόγων των Δήμων.
1: Σωστό.
0: Στην Αμερική.
1: Και στην Αμερική και στη Γερμανία και παντού. Είναι κατάχρεο. Ο Μέλης δεν έλεγε ότι έχουν χρεοκοπήσει οι Δήμοι στην Γερμανία.
0: Αμέ.
1: Έτσι.
0: Αμέ, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν έχουν πάρει οι Δήμοι δάνεια. Οι Δήμοι.
1: Γιώργο, εδώ πέρα έχει.
0: Αυτό που θέλω να σου πω, γιατί βάζει ένα μεγάλο ερώτημα. Η οικονομία είναι παγκόσμια και πλέον δουλεύει με το μοτίβο της ανατολής του ηλίου. Δηλαδή, ένα μοτίβο που δεν σταματάει πολύ. Η οικονομία ξεκινάει με το που ανατέλει ο ήλιος.
1: Έτσι.
0: Αυτό όμως συνεχίζει, γιατί κυκλικά ανατέλει ο ήλιος, δει κάπου αλλού, ανατέλει πιο κάτω, ανατέλει πιο κάτω, άρα δεν σταματάει ποτέ. Συνεπώς, μην ψάχνουμε σε μια τέτοιου είδους οικονομία να βρούμε κάποιο είδους ανταγωνισμό ή να δούμε την Αμερική ποιο είναι το πρόβλημά της και ποιος θα πέσει πρώτος ή της Κίνας ποιο είναι το πρόβλημα, διότι αυτή από ένα σημείο και μετά πάνε χέρι-χέρι. Στην ίδια την Αμερική υπάρχουν δύο, τρεις ή ακόμα και τέσσερις διαφορετικές σχολές, η οποία πάμε, η μία σχολή του Τραμπ λέει επαναπατρισμός των εργοστασίων από την Κίνα. Τα φέρετε πίσω. Δεν το εννοεί για όλους και για όλα καλά καλά, έτσι και πιο σκληρούς από αυτούς, αλλά υπάρχει και η σχολή του Ομπάμα και τον Bloomberg και όλα αυτά, οι οποίοι λένε, παιδιά, αφήστε τα εργοστάσια εκεί και θα χτίσουμε κι άλλα. Και θα φέρνουμε τα προϊόντα μας από εκεί εδώ. Άρα εμείς με ποια Αμερική συζητάμε εδώ, με την πρώτη ή δεύτερη.
1: Σωστά, είναι χαοτικό το σύστημα, έχεις δίκιο. Δεν το
0: και
1: συζητάμε.
0: Στην Ευρώπη είναι το ίδιο πράγμα, υπάρχουν δύο διαφορετικές χώρες. Και στην Ελλάδα είναι το ίδιο πράγμα. Και εγώ εξεγείρομαι, όταν κάποιοι μου λένε, με κάνουν ερωτήσεις, τι λες για τη γνώμη της ελληνικής πλευράς, ποια είναι η ελληνική πλευρά, για τα πετρέλαια, ας πούμε, για παράδειγμα. Ποια είναι η ελληνική πλευρά, πείτε μου, ποια είναι η ελληνική πλευρά. Με ποιον πάω να μιλήσω, εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να σου φέρω έναν επενδυτή 10 δισεκατομμύρια να ξεκινήσει. Άμεσο διαδικασίες επενδυτικές. Με ποια θα μιλήσει. Πείτε με ποια θα μιλήσει.
1: Έτσι.
0: Ποια είναι η ελληνική πλευρά. Ποιος θέλει γεωτρήσεις εδώ. Ή ποιος θέλει επενδύσεις εδώ. Και άμα θα πεις ok θα γίνουν ή πρέπει μετά να πάμε να πάρουμε το ok από κάποιον άλλον.
1: Μήπως κάνω λάθος ότι ο κ. Μητσοτάκης στο Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είχε πει ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ, θα είναι πράσινη οικονομία και ο Δένδιας είχε πει ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει κόλπο στο Μεξικό. Ποτέ, ποτέ. Λοιπόν τώρα, αυτός ο φοβερός.
0: Το καταλάβαν και τους επόμενους και τους μεθεπόμενους πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις, έτσι.
1: Τι είπες Γιώργο μου, με συγχωρείς.
0: Βεβαίως. Και τους τις έτσι ένας επόμενος πρωθυπουργός για κυβέρνηση.
1: Και όχι μόνο τους πρωθυπουργούς, εμάς, όλους εμάς Γιώργο μου, με την εξάρτηση του Μητσοτάκη από τη γερμανική ανεμογενετριακή βιομηχανία και δεν ξέρω τι άλλο, έτσι, ήθελε πράσινη ανάπτυξη. Γιώργο,
0: εγώ να σου πω κάτι απλό για να το καταλάβω, γιατί και οι ακροατές σου είναι εκπαιδευμένοι, οι τελευταίες σας, και από σένα και από τον Δημήτρη τον Καζάκη και ξέρουν πολλά πράγματα. Άλλο πράγμα τι λέει η θεωρία.
1: Σωστό είναι.
0: Όπως αυτό που λέει, το πάμε να εξάγουμε πετρέλαιο. Και άλλο πράγμα, το πώς βλέπει η αγορά ένα πράγμα. Σε σχέση με αυτό που είπες, με το κρας. Το κρας δεν έρχεται στις σύγχρονες αγορές, άρη μου, επειδή κάποιος τρόμαξε. Κάποιος μεγάλος στην Αμερική, στην Κίνα, τρόμαξε. Έρχεται συγκεκριμένα όταν σπάει η μετάδοση της ρευστότητας. Αυτό που λέμε liquidity transmission, δηλαδή όταν το χρήμα δεν κυκλοφορεί πια όπως πριν.
1: Έτσι,
0: οι αποτιμήσεις δεν βγαίνουν και τα μοντέλα αρχίζουν να κλείνουν θέσεις ταυτόχρονα. Έτσι γίνεται crack. Γι' αυτό και 6 χρόνια με ρωτάς, θα γίνει crack και τι σου λέω, όχι.
1: Το ξέρω. Γιώργο.
0: Δεν είμαι κάλχα, αλλά δεν είμαι σαν ο δάχτης για να απαντάω. Νούμερα βλέπω, βρε άρε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι κάνω κάτι. Πώς το λέτε, μεταφυσικό.
1: Γιώργο μου, εγώ ήθελα να κάνω πολλές ερωτήσεις. Θα τις αφήσω όμως για άλλη εκπομπή, γιατί θέλω να ακολουθήσω αυτά που ρωτάνε οι φίλοι μας εδώ, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέροντα. Αφήσω τις δικές μου απορίες και τις δικές μου έτσι τα δικά μου ενδιαφέροντα, αλλά για τους φίλους. Αλλά πριν από αυτό, να σου πω το εξής. Είπες για Καζάκη, είπες για σένα και είπες για ελάχιστους άλλους, οι οποίοι λέγανε πράγματα. Π.χ. από τα σκάνδαλα Epstein επαληθεύθηκαν εκείνοι, οι οποίοι από τους φακέλους Epstein, αυτά τα 3,5 εκατομμύρια σελίδες, επαληθεύθηκαν εκείνοι που έλεγαν και τότε θεωρούνταν γραφικοί, θεωρούνταν δεν ξέρω και εγώ τι, διλήγματα του δημόσιου λόγου, ότι όλη αυτή η ιστορία στην Ελλάδα, Γιώργο, έγινε για να πληρωθούν οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες. Προκύπτει από τα ίδια τα έγγραφα σε διαλόγους μεταξύ Επστάιν, Τσόμσκι κτλ. Έτσι, πράγματα, και τότε όλοι θεωρούνταν αυτοί οι άνθρωποι περιθωριακοί, ανίκανοι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα, Γιώργο μου.
0: Μίλα σε τρίτο πρόσωπο. Ήμασταν και εμείς ανάμεσα τους ανθρώπους, και εγώ και εσύ και ο Καζάκης και άλλοι. Πολλοί ήταν.
1: Το ξέρω. Μα γι' αυτό.
0: Εγώ σε τρίτο πρόσωπο. Ήμασταν και εμείς μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Μα γι' αυτό
0: σε
1: το
0: πολλά
1: είπα.
0: Επίπεδα.
1: Μα γι' αυτό το είπα, Γιώργο μου. Γι' αυτό το είπα ακριβώς. Γιατί έχετε συκοφαντηθεί.
0: Γιατί το είπε ότι έτσι ακούστηκε σαν να ήταν κάποιοι άλλοι. Γιατί εμά τι ξύλο φάγαμε, ρε Σιάρη, επειδή τολμήσαμε.
1: Εσάς εννοούσα.
0: Κάποιοι άνθρωποι να πούμε τη γνώμη μας το 10, το 7, το 8, το 12, το 15.
1: Έτσι. Εσάς εννοούσα ακριβώς. Εσένα, τον Καζάκη και πέντε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι το λέγαν τότε και τότε λέγανε ότι είναι ο ένας έτσι, ο ένας αλλιώς κτλ. Δεν θέλω να μπω σε αυτό. Αν θες κάτι λες, αλλιώς πάμε σε αυτά που λένε οι φίλοι μας εδώ.
0: Ό,τι θες.
1: Πάμε λοιπόν. Μπορούμε να κάνουμε μια ερώτηση γενική και ίσως απαντημένη. Η θεώρηση που υποστηρίζει πως οι ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν το περιθώριο να ληστεύουν τον πλανήτη τυπώνοντας δολάριο, ισχύει? Μια ερώτηση από το φίλο μας στο Μαργινάλιο. Και τελικά.
0: Θα ισχύει για οποιαδήποτε οικονομία καταλάβει την πρώτη θέση σε απόλυτες θέσεις ΑΕΠ και ταυτόχρονα έχει το μεγαλύτερο στρατό και τη μεγαλύτερη ικανότητα κρούσης και τεχνολογία. Δηλαδή, μην πιστεύουν μερικοί, εγώ σου πω ένα παράδειγμα στην Ελλάδα και είμαι, βλέπεις, δεν μασάω τα λόγια μου.
1: Ναι, είναι καλά κάνεις, γι' αυτό σε εκτιμούν πάρα πολύ.
0: αυτό που λέει ο ακροατής, του θεατής, ακροατής, γιατί εγώ δεν βγήκα με κάμερα σήμερα.
1: Σωστά, είναι σωστά, είναι
0: ακροατής. Και δεν είναι ούτε για να με βλέπεις σήμερα,
1: σε ευχαριστούμε καταρχάς που παρά το κρυολόγημά σου ήσουν μαζί μας. Ναι.
0: Εντάξει. Το που θέλω να σου πω είναι ότι αν υποθέσουμε ότι χάνει η Αμερική την πρώτη θέση, που δεν το πιστεύω, και έρχεται η Κίνα και καταλαμβάνει την πρώτη θέση, μην περάσει κανενός από το μυαλό ότι αυτά που κάνει σήμερα η Αμερική δεν θα τα κάνει η Κίνα.
1: Δεν μπορεί να τα κάνει, Γιώργο, δεν μπορεί να τα κάνει. Ξέρεις γιατί, και με συγχωρείς που σου πάω έτσι
0: κάτω. Άμα γίνει πρώτη.
1: Ακόμα και αν γίνει πρώτη, δεν μπορεί να γίνει πρώτη, διότι πρώτον, η Κίνα βρίσκεται στη γωνιά της.
0: Άρα το δεν μπορεί, αυτό το εξήγησα, το δέχομαι και εγώ. Αν,
1: ωραία, ωραία, ναι.
0: Αν, πρόσεξε, συμφωνούμε και εγώ το ξέρω ότι δεν μπορεί να γίνει.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Λέω ότι εάν, μία δεν βάζω σαν και καλά την Κίνα, μπορεί η Ινδία ή μια άλλη χώρα, παιδί μου. Ή οι τεμπελχανάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν γίνουν μια μέρα πρώτη, τι, όχι μόνο σε οικονομία, όχι μόνο σε νόμισμα, αλλά και σε στρατό και τεχνολογία, αυτό είναι πρώτος.
1: Ναι.
0: Και αυτά είναι η Αμερική.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Βεβαίως,
0: βεβαίως. Και αυτά,
1: ναι,
0: ναι. Και αυτά όταν εκλείψουν θα πούμε, α, η Αμερική πέρασε δεύτερη. Και πάντοτε οι μετρήσεις να είναι σε απόλυτες τιμές του ΑΕΠ, γιατί οι τιμές PPP ξεγελούν πολύ κόσμο και δεν είναι επιστημονική μέθοδος σύγκρισης δύο κρατών. Οι τιμές PPP είναι μέθοδος αποτίμηση γιατί συμβαίνει εσωτερικά σε ένα κράτος.
1: Τους όρους αγοραστικής δύναμης, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Ναι, ναι, κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, αν μια υποθέσουμε ότι σε ένα φανταστικό σενάριο μια χώρα καταλαμβάνει σε όλα αυτά τα πράγματα την θέση της Αμερικής, θα κάνει ακριβώς αυτά που κάνει η Αμερική και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να κάνει και χειρότερα.
1: Το θέμα είναι να μην μπορεί, Γιώργο μου, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Άλλη κουβέντα.
0: Εγώ σου είπα την γνώμη μου, δεν αποφεύγω να απαντήσω.
1: Όχι, όχι, αυτό.
0: Θεωρώ, και να σου πω κάτι, θεωρώ μεγάλη ανοησία του Τραμπ που μπορεί να στο κομμάτι της ενεργειακής πολιτικής σε άλλα πράγματα να συμφωνούμε, να συμβουλεύονται οι Ρεπουμπλικανοί. Έτσι. Αλλά στο κομμάτι της Συρίας και του Άσαντ, τόσο η Αμερική όσο και το Ισραήλ έχει κάνει μεγάλη βλακεία. Και το είχα πει από την αρχή ότι θα το μετανιώσει. Δεύτερη η Αμερική και πρώτο στο Ισραήλ που φάγαν τον Άσαντ από εκεί.
1: Ας το Ισραήλ, Γιώργο, ας το Ισραήλ και πια στην Αμερική. Το Ισραήλ έχει κάνει εγκλήματα. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε στην άκρη.
0: Άλλη μια τέτοια ιστορία που κάναμε και ήταν εντελώς λάθος ήταν ο τρόπος με τον οποίο φάγανε και τελικά η πτώση αυτή που ζήσαμε με την αυγή της Οδύσσιας και την επιχείρηση κατά του Καντάφη. Τώρα κλαίνε.
1: Ακριβώς. Με τους Κούρδους τώρα τα ίδια δεν κάνουν οι Αμερικανοί. Τρίτη προδοσία.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έμα τώρα.
0: Γιατί να σου πω όμως κάτι. Μην νομίζεις ότι τους Κούρδους και τον Άσαντ ή τους Αρμένιους που και εκεί κάναμε ένα έγκλημα.
1: Βεβαίως.
0: Όλους αυτούς τους πρόδωσε μόνο η Αμερική και η Ρωσία και η Κίνα τους πρόδωσε.
1: Μεγάλες δυνάμεις είναι, Γιώργο. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ αυτούς που λένε η Αμερική είναι κακιά, η Ρωσία είναι καλή ή το αυτό. Όχι.
0: Να σου πω κάτι. Τώρα με το Μαδούρο. Πού είναι η Κίνα και η Ρωσία με την περίπτωση Μαδούρο? Εγώ δεν ακούω καν την είδηση.
1: Πες μου και εμένα.
0: Έναν ηγέτη της μιας χώρας, αυταρχικό, αντιπαθή σε μένα, ναι, εγώ τον αντιπαθώ το παδό, το λέω, δεν το ξέρεις έτσι. Αλλά τον έχουν πάρει, τον έχουν πάει στο σπίτι και δεν γράφει κανένα ούτε ένα μονάστηκο.
1: Ακριβώς. Μπήκε στη χώρα.
0: Όχι στην Αμερική. Στη Ρωσία, στην Κίνα, να πούνε δύο λόγια.
1: Και μακάρι να παίρνουν από άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης τους πρωθυπουργούς και τους προέδρους. Άστα, Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Λέει φίλο. Δεν υπάρχει αυτό που είπε, το εγώ δεν το κατάλαβα.
1: Γιώργο, μου πα και γλιτώσει κανένα λαό, ξέρω εγώ. Δημήτρης, λοιπόν, εδώ φίλο μας ο Δημήτρης, τελικά, κύριε Αδαλή, σε ποιον χρωστάει ο πλανήτης τόσα τρεις? Σε άλλον πλανήτη? Αυτό είναι μια ερώτηση που με ακούω εδώ και 10-15 χρόνια. Μπορείς να μας την απαντήσεις τελικώς?
0: Πλασματική είναι αυτή η ερώτηση. Mm-hmm. Κακώς τίθεται.
1: Ωραία.
0: Κακώς τίθεται.
1: Πάμε λίγο.
0: Γιατί θα σου πω, το χρέος δεν είναι μονομερές και μονοδιάστατο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν η Αμερική δανείζεται, δηλαδή εκδίδει ομόλογα, να το πούμε έτσι απλά, ταυτόχρονα δανείζει κιόλας. Δεν δανείζει.
1: Βεβαίως, γιατί κυκλοφορούν δολάρια τα οποία διατίθενται.
0: Δεν παραγοράσει ομόλογα Αμερική άλλων κρατών.
1: Έτσι.
0: Δεν επενδύουν σε ομόλογα άλλων κρατών. Ομόλογα άλλων κρατών τι σημαίνει? Δημόσιο χρέος άλλων κρατών.
1: Έτσι.
0: Άρα η Αμερική και δανείζει και δανείζεται και δανείζει. Το ίδιο συμβαίνει και με τις, πώς το λένε, και με τη δεύτερη χώρα. Και η Κίνα και δανείζεται και δανείζει. Το ίδιο συμβαίνει και με χώρες όπως η Γερμανία ή γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ελλάδα. Όταν κάποτε όταν δανειζόμασταν εμείς, ταυτόχρονα, επισημήτη ας πούμε, δανείζαμε στην Αλβανία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτά μπορεί να τα ξέρει ο κόσμος, γιατί τα ΜΜΕ υπερτονίζουν το σημείο που πουλάει. Και οι μεγαλοτραπεζίτες τους συμφέρει να φωτίζεται μόνο η πλευρά αυτή. Δηλαδή του δανειστή.
1: Απολύτως.
0: Άρα δηλαδή το νούμερο έτσι όπως το λένε, σε ποιον χρωστάει ο πλανήτης, δεν είναι σωστό. Γιατί βλέπουν μόνο το ένα νούμερο που είναι η έκδοση των ομολόγων ή των δανείων η οποία γίνεται από κάθε χώρα. Αλλά εκεί θα πρέπει να βάλεις και τις πληρωμές των δανείων προς άλλες χώρες. Να κάνεις την αφαιρεσούλα, χρέος επίστωση και να βρεις το υπόλοιπο. Δεν είναι πολύ μικρό. Σαν να είχες μια επιχείρηση, η επιχείρηση εσύ, σαν επιχείρηση, έχεις μια επιχείρηση, μια ΑΕ και πας σε μια τράπεζα και παίρνεις δάνειο. Φαντάσου δηλαδή να γράφαν τα ΜΜΕ για την επιχείρησή σου μόνο για το δάνειο που έπαιρνες όλα τα χρόνια. Ναι, μα εσύ είσαι μια επιχείρηση που μπορεί να δανείζεις κιόλας.
1: Πολύ κατανοητό. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό και υποθέτω και οι φίλοι μας. Τώρα, λέει ένας άλλος.
0: Εκεί, επέτρεψε μου.
1: Παρακαλώ.
0: Εκεί, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, όποτε υπάρχουν στοιχεία, πρέπει να γίνονται πράξεις για να βοηθήσει τον κόσμο να καταλάβει όχι μόνο ποια ομόλογα εκδίδονται από μία χώρα, δηλαδή φωνάζει η χώρα, ελάτε, δανείστε με, αλλά και πόσα ομόλογα μέσω αυτής της χώρας αγοράζουν από άλλες χώρες που εκδίδουν. Υπάρχει ισοζύγιο, χρεοπιστωτικό. Το λάθος είναι ότι βλέπουμε μόνο την πλευρά της χρέωσης. Αν κοιτάξουμε και την πλευρά της πίστωσης, έχουμε βγάλει το νούμερο.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό, καλή μου Γιώργο. Να πω λίγο, έχουμε μόνο το πολύ 10 λεπτά και πρέπει να χωρέσω κάποιες εδώ. Λοιπόν, σχετικά με τη σύνδεση, λέει ο φίλος μας, πριν από κάποιες ερωτήσεις που συζητήσαμε, σχετικά με τη σύνδεση Epstein, αυτό που εννοούσα είναι εναλλακτικός, αυτός που, αν θυμάσαι Γιώργο, μας ρώτησε ο φίλος μας, για αλλαγή οικονομικού συστήματος και το προσδιορίζει τώρα. Σχετικά με τη σύνδεση Epstein, αυτό που εννοούσα είναι εναλλακτικός έλεγχος χρηματοδότησης, παραδείγματος χάριν υιοθέτηση εργαλείων ελέγχου που βασίζονται σε blockchain ή σε AI για την πρόληψη τέτοιων θεσμικών αποτυχιών. Συμφωνώ με το Γιώργο. Ναι, παρακαλώ.
0: Με πήγε στο έτος 2150. Mm-hmm. Δεν μιλήσω για το θέμα, είναι ότι είναι τρομακτικά δύσκολο να γίνει. Εγώ είμαι, μπορεί να κράζω κάποιους οι οποίοι δεν βλέπουν την ουσιαστική αγορά των κρυπτονομισμάτων, που από 4-3 συνολική αξία πριν μερικούς μήνες πήγανε τώρα στα 3 και πέσαν και παρακάτω. Αλλά αυτό που λέω όμως τόσα χρόνια είναι ότι αυτό που θα μας αφήσουν τα κρύπτο παρακαταθήκη για πολλούς αιώνες από εδώ και στο εξής, είναι η τεχνολογία blockchain.
1: Okay,
0: αυτό την οποία θα την δούμε να μπαίνει σιγά σιγά και σε αυτά τα πράγματα που λέει. Όμως για να γίνουν αυτά τα πράγματα, δηλαδή θα σου πω ένα απλό πράγμα. Δηλαδή ζητάνε κάποιοι και λένε γιατί δεν υιοθετούμε το τάδε κρυπτονόμισμα στις συναλλαγές.
1: Γιώργο, θα είναι η τελευταία μου ερώτηση στα κρυπτονομίσματα. Γιατί είναι.
0: Την αφήνω απ' έξω. Απλά θέλω να σου πω ότι κάποια πράγματα μπορεί να είναι ωραίες ιδέες, αλλά για να υιοθετηθεί κάτι πρέπει να συνομολογήσουν και να συμφωνήσουν πάνω από τους μισούς τα μισά κράτη και να πιεστούν πάνω από τους μισούς μεγαλοεπιχειρηματίες για να μπορέσει κάτι να προχωράμε, αλλά συμφωνούν και δεν συνομολογούν. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα?
1: Έχεις ανάψει εδώ πέρα, έχεις βάλει φωτιά. Δύο ερωτήσεις, γιατί πρέπει, θα μας περιμένει και ο κύριος Ρωμανός μετά και θα με μαλώσει. Λοιπόν, λέει ερώτηση προς τον κύριο Αδαλή. Μία από δύο θα σου πω ερωτήσεις και μετά θα μιλήσουμε για τα κρυπτονομίσματα. Από το φίλο το Στράτο, ερώτηση προς κύριο Αδαλή. Μια πατριωτική ελληνική κυβέρνηση εντός Ευρωπαϊκής.
0: Ναι, για τον Epstein όμως δεν σου είπα τη γνώμη όμως και θα φύγω και δεν θα τα ρίξω, δεν θα τα χώσω.
1: Τότε προηγείσαι εσύ έτσι κι αλλιώς. Μιλάς για αυτό το θέμα.
0: Η ιστορία με τον Epstein. Πόσοι άνθρωποι, αυτά τα οποία βγήκαν τώρα από τα papers αυτά, πόσοι άνθρωποι τα τελευταία 15-16 χρόνια δεν μιλούσαν και δεν λέγανε για τα όργια και για τα έσχη που γινόταν εκεί? Και έπρεπε να βγει ένα Trump, να τραβηχτούν κάποια κανάλια τέτοια που είχαν emails, επικοινωνίες, γραπτά, φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Και να βγουν σήμερα και να μας λένε κάτι. Πώς το λέω, αρνητές του σκανδάλου.
1: Ναι.
0: Και που είναι πολύ σοβαρό, παιδοφιλίες μιλάμε μέσα.
1: Ναι, μην συζητάς.
0: Για χίλια δυο, να λέμε.
1: Ναι.
0: Κάποιοι να βγουν και να το παίζουν σήμερα οι δήμονες. Ποιοι? Αυτοί που κατέστρεφαν προσωπικότητες, που κατέστρεφαν χαρακτήρες, που κατέστρεφαν επαγγελματίες που μιλούσαν για αυτά επί 10-15 χρόνια.
1: Σωστό.
0: Και βγαίνουν σήμερα και το παίζουν ειδικοί.
1: Σωστό.
0: Αυτοί οι οποίοι συγκάλυψαν, αυτοί οι οποίοι δεν επέτρεψαν και αυτοί οι οποίοι ήταν διαβρωμένοι, διεφθαρμένοι μέχρι το κόκαλο και δεν τολμούσε άνθρωπος να μιλήσει για αυτά τα πράγματα ενώ είχε στοιχεία.
1: Έτσι.
0: Το σκάνδαλο Epstein, να σου το πω διαφορετικά, συμβολίζει μία εποχή η οποία έχει ένα σταυροδρόμι να διαλέξει. Ή θα επιστρέψει πίσω στο δρόμο της κοινής λογικής και της επαναφοράς των ανθρωπίνων σχέσεων εκεί που ήταν, ή θα πάρει τον άλλο δρόμο και να είμαστε όλοι έτοιμοι για να πάμε στην καταστροφή.
1: Yeah,
0: αυτό είναι το σκάνδαλο δρόμο.
1: Yeah.
0: Και αυτοί οι οποίοι σήμερα το παίζουν ρεπόρτερ και αποκαλυπτές και τα λοιπά, είναι άρι που οι χτεσινοί διώκτες μας.
1: Σιτίζονται στα Πριτανία τα εκάστοτε, Γιώργο.
0: Και όχι μόνο.
1: Yeah, ναι, και όχι μόνο ακριβώς. Ακριβώς. Να σου κάνω την ερώτηση από το φίλο μας ή να πάμε κατευθείαν στα.
0: Απλά επειδή το είχα μέσα μου, λέω, άμα δεν το πω, θα σκάσω.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες και που είσαι ακόμα. Δεν τα έχουμε δει ακόμα όλα. Γιώργο μου, ερώτηση προς τον κύριο Αδαλή. Μια πατριωτική ελληνική κυβέρνηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός Ευρωζώνης από το φίλο μας στο Στράτο μπορεί να διαγράψει χρέος?
0: Χρέος με την έννοια που το εννοεί ο κόσμος δεν διαγράφεται. Δεν υπάρχει πουθενά η έννοια διαγραφή χρεών. Υπάρχουν δύο άλλα πράγματα. Ή υπάρχει η έννοια του συμψηφισμού, να συμψηφίσει το χρέος με κάτι άλλο.
1: Ή να το αμφισβητήσεις.
0: Ή υπάρχει η έννοια της αποπληρωμής του χρέους με τον τρόπο τον ίδιο με τον οποίο δημιουργήθηκε. Δεν πώς δημιουργήθηκε το χρέος. Εγώ σου είπα, το να πάει κάποιος δικαστικά είναι ένας αγώνας που είναι να διαρκέσει και 20-25 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν λέω όχι. Έτσι. Απαντάω όμως αυτό που λες. Η έννοια διαγράφω χρέος από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί, δεν υπάρχει αυτή η έννοια πουθενά. Ακόμα και μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, η Ρωσία και η Κίνα δεν μπορεί σήμερα να πάρει μια απόφαση η Βουλή της Κίνας και να πει διαγράφω το χρέος της Ρωσίας σε μένα. Ξέρετε τι μπορεί να πει? αποπληρώνω το χρέος. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Όταν έχει δημιουργηθεί μια εγγραφή που, από κάτω από τη λέξη χρέος, η λέξη χρέος μπορεί να διαγραφεί μόνο με τη λέξη πληρωμή.
1: Υπάρχει βέβαια και το απεχθές χρέος. Π.χ. ο Τσόμσκι, η Επστάιν, η συζήτηση, αυτά που δημοσιεύθηκαν, αυτά που λέγαμε δηλαδή και πριν.
0: Ναι. Εκεί βεβαίως αυτό απαιτεί μια δικαστική απόφαση, την οποία δεν ξέρεις αν θα την αποδεχτεί ο διάδικος, ο αντίδικος. Mm-hmm. Δηλαδή, πες ότι, παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι του χρέους μας είναι απεχθές, γιατί ήταν οι Γερμανοί εδώ. Μας βάλαν, πήραμε εμείς ένα δάνειο, δεν γράφτηκε πουθενά, χωρίς καμία απόφαση, ήταν παράνομο το δάνειο, το πήραν αυτοί και πήραν και το κάναν βόλια και σφαίρες για τους Ρώσους.
1: Ή δεν αποφάσισε η Ελληνική Βουλή, δεν αποφάσισε η Ελληνική Βουλή, όπως έγινε.
0: Και έγινε κανένα
1: τίποτα.
0: Και είχαμε και αυτοκτονίες πρωθυπουργών για τέτοια πράγματα και χίλια δύο. Τότε πράγμα δεν πρόκειται να διαγραφεί στον αιώνα του άπαντα, εκτός και αν, όπως λες εσύ, για να χαρακτηριστεί απεχθές, θα πρέπει να έχει μια απόφαση ενός δικαστηρίου. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η απόφαση του δικαστηρίου δεν σημαίνει ότι θα πάρει αυτό το χαρτί και θα πάρει στη Γερμανία και θα πει: Ωραία, δώσουμε τα λεφτά και θα τα δώσει κιόλα. Μπορεί να μην τα δώσει.
1: Όπως δεν δίνει τις αποζημιώσεις ή το κατοχικό χρέος.
0: Ναι,
1: τι σαμπουκά.
0: Ναι. Δηλαδή οι θεωρίες και όλα αυτά τα συνθήματα είναι καλά. Αλλά με τη διαφορά ότι αν δούμε στην πράξη τι γίνεται, έχουμε δύο δρόμους και δεν ακολουθήσουμε. Ή θα πάμε στο δρόμο, εν πάση περιπτώσει, της φαντασίας και της φαντασίωσης, και στο δρόμο να είχαμε να λέγαμε, θα πάμε στο δρόμο της πραγματικότητας. Αν θέλουν κάποιοι να μιλήσουμε για, πώς το λένε, για διαγραφές χρεών, με την έννοια που το λένε, θα πρέπει να συνομολογήσουμε και να δούμε, εν πάση περιπτώσει, εάν αυτό που εννοούν διαγραφή, αν μπορεί να συμψηφιστεί με κάτι άλλο. Mm-hmm. Ή να πληρωθεί με κάποιον άλλο αλληλόχρεο για κάποιον λόγο που είναι φανερός, και έχουμε πολλούς τέτοιους.
1: Κατανοητό, Γιώργο.
0: Παράδειγμα, δηλαδή όταν βλέπεις ότι περίοδο Ολυμπιακών Αγώνων, ας πούμε ένα παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Πήγαμε και αγοράσαμε το C4I, αυτό το πράγμα. Το οποίο προέβλεπε την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα αγοράσαμε από συγκεκριμένη πολυεθνική, δεν μας το παραδώσαν, δεν έγινε ποτέ, αλλά εμείς πήγαμε και το πλήρωσαμε. Mm. Αυτό μπορεί να μπει σε μια διαδικασία.
1: Συμψηφισμό.
0: Πώς το λένε, διαγραφής μέρος του χρέους, με αυτή την έννοια που το λέω εγώ, χωρίς να χρειαστεί να τρέχουμε στα δικαστήρια.
1: Γιώργο μου, επειδή έχουμε ελάχιστα λεπτά, θα ήθελα να μας πεις τι γίνεται με τα κρυπτονομίσματα. Έχουν αρχίσει, η τιμή τους έχει πέσει, είχαν φτάσει 110, τώρα νομίζω είναι 67, όχι 77, κάτι τέτοιο. Ναι. Οπότε τι γίνεται με αυτό, τι βλέπεις αυτό, τι καταλαβαίνεις για αυτό που γίνεται?
0: Από τις πρώτες φορές που με ρώτησε αυτό πριν χρόνια, σου είπα και είχαμε κονταριστεί με κάποιους εδώ μέσα. Σε πω ότι καταρχάς δεν είναι νομίσματα. Ξεχάστε το. Το νόμισμα έχει τρεις ιδιότητες, οι δύο των οποίων είναι πολύ βασικές. Έτσι, η μία είναι να υπάρχει η ανταλλακτική, παύλα συναλλακτική ιδιότητά του. Δηλαδή, να σου δώσω εγώ ένα bitcoin και να μου δώσεις λεφτά.
1: Δεν έχεις, πού να έχεις.
0: Ήρθα στο μαγαζί σου και αγόρασα, ήρθα στο περίπτερό σου και δώσα ένα bitcoin, να πάρω ένα πακέτο τσιγάρα, το bitcoin που έχει σήμερα 76.000 δολάρια. Σου έδωσα όμως μια υποδιέρεση στο bitcoin και μου έδωσες εσύ, μπορείς να μου δώσεις κάτι, να πάρεις στα χέρια μου.
1: Ωραία.
0: Είναι και η μαζικότητα, η μαζική αποδοχή. Όταν μαζικά αποδέχεσαι κάτι ως συναλλαγματικό, είναι από κάτι θέση του νομίσματος. Αυτή την ιδιότητα δεν την έχουν τα κρυπτονομίσματα. Και μέχρι σήμερα που μιλάμε είναι επενδυτικά assets.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ό,τι και αν μου λέει εμένα κάποιος, που εγώ τα συμπαθώ, γιατί σου είπα και άλλη φορά, κρυπτονομίσματα χρειάζεται να ξέρεις δύο πράγματα. Να είσαι λίγο σχετικός με το χώρο της πληροφορικής και όλο αυτό, και να είσαι και λίγο σχετικός με την οικονομία. Εγώ είμαι και τα δύο, γιατί να είμαι εχθρικός. Αλλά αυτό, και αν αρχίσει και να μου λες εμένα, ειδικά πριν 3-4-5 χρόνια που όλοι κοιμώτησαν τον ύμνο του δικαίου, ότι μιλάμε για νομίσματα ανταλλακτικά. Ποια είναι ανταλλακτικά? Ποια ανταλλακτικά? Τώρα αυτό όμως μπαίνει σε μια διαδικασία στην οποία φαίνεται, σου είχα πει τότε, ότι εάν οι τράπεζες συνομονοήσουν και πούν ότι ναι, πιθανόν να το βλέπουμε θετικά. Γιατί αν πούνε ότι το θέλουμε αρνητικά και το απαγορεύουμε, ξεχάστε τα, δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Τώρα όμως βλέπουμε ότι έχουμε πει σε μια διαδικασία που οι ρυθμιστικές αρχές, οι regulators, όλοι αυτοί, αρχίζουν και δουλεύουν σε ένα τέτοιο επίπεδο με στόχο στα επόμενα χρόνια κάποια κρυπτονομίσματα, γιατί είναι και πολλά, είναι 300-500.000 διαφορετικά κρυπτονομίσματα, κάποια κρυπτονομίσματα, να μπορούν να έχουν την ιδιότητα των άμεσων συναλλαγών. Δηλαδή, δεν θέλω να πάω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο, εγώ να μπορεί η τράπεζα ή ξέρω εγώ, ο επιχειρηματίας να του δώσω εγώ bitcoin ή solana ή cardano και να πληρώσω με αυτό. Τώρα ποιος θα δεχτεί κανένας. Και καλά καλά ακόμα στην Ελλάδα, σε χώρες όπως η Ελλάδα, δεν έχει βγει ένα πλαίσιο το οποίο η εφορία να δέχεται
1: το
0: διαφορετικό.
1: Το κάνανε Γιώργο, σήμερα το διάβαζα. Σήμερα διάβαζα,
0: κάτι,
1: ναι, γιατί, ότι η αδέθεση...
0: Κάτι που είπαν τώρα λέει είναι ελλιπές, να το ξέρεις.
1: 100% Μα πού θα οι διάφοροι παρατρεχάμενοι της εξουσίας, πού θα βάλουν τα χρήματά τους. Το κρυπτονόμισμα είναι μία από αυτές τις λύσεις.
0: Κοίταξε, θα σας πω, εγώ διαφωνώ σε αυτό από ποια άποψη. Οι απατεώνες, όταν είναι να κάνουν απατεωνίες, δεν θα κολλώσουν να τις κάνουν είτε με ευρώ, είτε με δολάρια, είτε με ομόλογα, είτε
1: έτσι,
0: με χρυσό, είτε με μέταλλα,
1: είτε
0: με κρυπτονομίσματα.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι. Έτσι,
1: έτσι.
0: Απλά, το κακό έχει παραγίνει τα τελευταία χρόνια και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας τρομοκρατίας, ας το πούμε έτσι, χρηματοδοτούσε τη δράση τους μέσα από τα κανάλια του κρύπτο.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά
1: βεβαίως
0: τα κοπούνε. Και αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι η αγορά των κρύπτο, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν είναι όρημη. Δεν έχει οριμάσει σε αυτό το βαθμό. Να λέω όρημη, δεν έχει εκπαιδευτεί κιόλας, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει οριμάσει σε αυτό το βαθμό, ούτως ώστε να πάρει τη θέση που της αρμόζει στην σημερινή οικονομία. Έτσι. Το πρώτο πράγμα που έχουν να κάνει όσοι λατρεύουν να επενδύουν σε κρυπτονομίσματα είναι να παραδεχθούν ότι πρόκειται για επενδυτικά assets.
1: Ναι.
0: Όπως λέμε τόσα χρόνια. Και δεύτερον, ότι οι ρυθμίσεις δεν είναι απαραίτητα κακές.
1: Ναι.
0: Κάποια πράγματα, δηλαδή όταν εγώ πάω να αγοράσω κάτι, πρέπει να ξέρω ποιο είναι το α και ποιο είναι το ω. Τι μπορώ να κάνω και τι δεν μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να πω αγλούμπες από τον κάθε έναν ο οποίος βγαίνει και το ξύπνησε ένα πρωί και την είδε ειδικός, και πρέπει να παραδεχθούν ότι και τα κρύπτο είναι μέρος της παγκόσμιας οικονομίας. Το ζήσανε φέτος, το 25 μάλλον, το ζήσανε το 24, πολύ σκληρά στο πετσί τους, και καταλάβανε, επιτέλους αρχίσαν να καταλαβαίνουν ότι τα κρύπτο και αυτά αποτελούν μέρος του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και υποφέρουν από τα ίδια πράγματα που υποφέρουν και άλλα assets.
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Δηλαδή θέλει, ειλικρινά σου λέω, η πρώτη έναρξη έγινε που άρχισε η αγορά μια καθάριση, κάτι μεγάλο απατεώνες που βγήκαν από μέσα με τις αφάνες, κάτι αρχικλεφταράδες που ρημάξανε τον κόσμο, κάτι βουλγάρες εκεί που λυσάξανε τον κόσμο που είχε άγνοια. Mm. Και με βάση αυτά τα παραδείγματα αυτονών, άρχισε η ίδια αγορά μια αυτοκάθαρση, η αγορά των κρυπτονομισμάτων, το οποίο όμως δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Αυτό που εύχομαι είναι να μην παραδοθεί η αγορά των κρύπτο βορρά στα χέρια των μεγαλοτραπεζιτών και των hedge funds.
1: Απολύτως.
0: Γιατί είδαμε, να σου πω κάτι. Ένα άλλο που δεν σου είπα για το χρυσό και το ασίμι. Ξέρεις ποιος ήταν ένας από τους λόγους που ο χρυσός και το ασίμι έπεσαν εκείνη την ημέρα? Δηλαδή, Τετάρτη ήταν η απόφαση για τα επιτόκια και η ομιλία.
1: Α, ήταν και αλλαγή του, ναι, της Κεντρικής Τράπεζας Αμερικής, ναι.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό γράφτηκε στον τύπο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ο τύπος στραμπολάει τη γλώσσα του όταν είναι για να πει την αλήθεια. Ήταν η δημιουργία ενός πόλου οικονομικού, ο οποίος απέκτησε από οικονομικό πολιτική παρέμβαση πολύ μεγάλη. Και μιλάω για ένα family office του Kevin Dragon Miller, ο οποίος πριν μερικούς μήνες το δεξί του χέρι, το δεξί του χέρι το διόρισε υπουργό οικονομικών στην εταιρεία του που τον είχε και δούλευε, και τώρα το αριστερό του χέρι τον έκανε διοικητή της Fed. Αυτό ήταν που δεν άρεσε η αγορά και δεν συμφώνησαν και ήταν η αιτία για να αρχίσει η σπέκουλα και το manipulation και η πτώση αυτή η μεγάλη.
1: Γιώργο, αυτός ο άνθρωπος που διορίστηκε στη ΦΕΔ ήταν άνθρωπος των δημοκρατικών. Ήταν του Σόρος δηλαδή το δεξιχέρι στην ουσία όταν χτυπήσαν τη Στερλίνα από ό,τι διάβαζε.
0: Ο Σόρος, ναι. Αυτή η που μιλήσει, ο Σόρος είναι η βουλιουκλάκη όλων αυτών των συστημάτων.
1: Έτσι.
0: Αυτός ο οποίος έχει παρεμβατικότητα και καθαρή του αξία, όχι θεωρητική που μετράνε τις μετοχές, τις πολλαπλασιάζουν με τον αριθμό που έχει η μετοχή εκείνη την ημέρα και βγάζουν τις λίστες Forbes, αυτά είναι βλακίες. Η καθαρή αξία ενός ανθρώπου όπως ο Dragan Miller, όταν βλέπεις ότι 30 χρόνια αυτός ως επενδυτής σου καταφέρνει κάθε χρόνο 30% αποδόσεις, βεξιονίσει, τεράστιο νούμερο. Mm. Και όταν είναι, η καθαρή του αξία είναι πάρα από 12 δισεκατομμύρια, αποκτά αμέσως μία ισχύ ρευστότητας που δεν έχει κανένας, ούτε Elon Musk, ούτε πώς το λένε τον άλλο τον...
1: Και όλα αυτά τα πρόσωπα, ναι.
0: Amazon, όλα αυτά τα πρόσωπα, δεν είναι αυτή, είναι η θεωρητική, ναι. Η θεωρητική πρώτη, η πραγματική πρώτη που το χέρι το έχουν, το ρευστό το έχουν πολύ κοντά στο χέρι, άμεσα, είναι λόγω που δεν τα ξέρουμε. Αυτό θα παράκανε, σου λέει, κάτσε ρε φίλε, βάζεις εσύ το δεξί σου χέρι, το βάζεις υπουργό οικονομικών και το αριστερό σου χέρι, το βάζεις διοικητή της ΦΕΤ, δεν μας άρεσε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτά δεν τα ζητά κανένας.
1: Θα συνεχίσω.
0: Που καναβγάζουν πάλι τον Σόρος και τον γιο του Σόρος και τον Έλληνα Τράγκεν Μίλλερ λέγεται. Εκεί το πρόβλημα.
1: Το κρατάμε.
0: Όπως τα λέω και δεν ξέρω, είναι και καλό που τα λέω.
1: Κάνεις πολύ καλά. Το κρατάμε γιατί αυτά θέλουμε να μαθαίνουμε. Αν να διαβάζουμε και τις διάφορες οικονομικές εφημερίδες για να μάθουμε. Γι' αυτό ρωτάμε.
0: Τώρα είναι αυτός ούτε Ρότσινγκ, ούτε αυτός ο οποίος είναι από τους καινούριους και έχει αναπτύξει ένα τέτοιο βαθμό πολιτικής παρεμβατικότητας, σε βαθμό που να θυμώνουν όλοι οι υπόλοιποι μαζί του. Γιατί, γιατί έχει τόσο πολύ ρευστό που μπορεί να κάνει προσωπικότητες όπως είναι ο Jamie Dimon, ο Έλληνας ομογενής της JP Morgan, ο CEO της JP Morgan. Δεν ξέρω σου αν κάνω καλά πολλά ονόματα, άμα δεν να λέω να τους φωτογραφίσω.
1: Βεβαίως
0: να λέω, δεν λέω και τίποτα.
1: Βεβαίως να λες.
0: Αυτός ο Jamie Dimon, που είναι Έλληνας και από πατέρα και από μητέρα, είναι ο πρώτος που έγινε δισεκατομμυριούχος ως στέλεχος τράπεζας. Έτσι, όχι ιδιοκτήτης. Ο πρώτος στέλεχος τράπεζας, σωματούχος, που έγινε δισεκατομμυριούχος. Και είναι σύμβουλος όλων των προέδρων. Όταν βλέπεις ότι ο Dragan Miller βγαίνει και πείθηκε αυτόν και του λέει ότι ο Wars είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο σε όλο τον πλανήτη για τη θέση του διοικητή της ΦΕΔ. Τι να κάνει τώρα και ο Τραμπ εκεί πέρα.
1: Γιώργο μου, πρέπει να τελειώσουμε για σήμερα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έχεις πολλά να μας πεις. Οπότε θα πρέπει να συνεχίζουμε τακτικότερα.
0: Αν δεν φτάνει, γιατί πολλά είπαμε και
1: όχι, όχι, λέω ότι περίμενε. Είναι και ο κύριος Ρωμανός, ο οποίος θα μου πει, μου είχες πει μια ώρα. Γιατί...
0: όχι, εγώ απλά αυτά που σου λέω δεν είναι κουτσοκολιά. Είναι πράγματα τα οποία είναι στην αγορά. Εγώ προσπαθώ να αποξενώσω τον κόσμο από μυθεύματα και ιστορίες περί Ρότσιλντ, Ροκφέλλερ κτλ. Αυτά είναι ιστορίες μιας παλαιάς εποχής, όχι ότι γίναν. Τώρα τα ονόματα είναι άλλα. Και όποιος ενδιαφέρεται να μάθει την αλήθεια, πρέπει να ψάξει ποιοι είναι αυτοί που έχουν παρεμβατικότητα και με μεγάλη ορμή παρεμβατικότητα και αλλάζουν ολόκληρες ιστορίες μέσα σε ένα καλοκαιράκι. Όπως άλλαξε το deal του ESG τις πράσινες παραμύθες.
1: Μην πεις τίποτα, θα το συνεχίσουμε. Σημειώνω εδώ πέρα. Ποιοι έχουν λοιπόν το πάνω χέρι στο οικονομικό τομέα, στο δυτικό κόσμο σήμερα, θα είναι το θέμα της επόμενης εκπομπής μας.
0: Δικηγόρο να βάλεις. Ξέρω έναν, μπορώ να σου προτείνω.
1: Γιώργο, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Θα τα πούμε. Να σε καλά. Για χαρά.
0: Καλό βράδυ.
1: Φίλοι και φίλες, να ζητήσω συγγνώμη που δεν προλαβαίνουμε να πούμε όλες τις ερωτήσεις. Βλέπετε, με την ψυχή στα δόντια πηγαίνουμε το χρόνο, γιατί και ο κύριος Αδαλής έχει πάρα πολλά να μας πει. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είμαστε εδώ κι εσείς και εγώ, για να μαθαίνουμε. Δεν είμαστε εδώ πέρα για άλλους λόγους. Επίσης, να ζητώ συγγνώμη λίγο που δεν προλαβαίνω όλες τις ερωτήσεις. Και επίσης, δεν προλαβα καν, ήθελα να συζητήσουμε λίγο το θέμα με τον κύριο Αδαλή, αλλά λέω μόνο μια φράση γι' αυτό. Διάβαζα ένα άρθρο πρόσφατα. Χωρίς ευρώ, η Πολωνία πέτυχε οικονομικό θαύμα ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Ενώ η Ελλάδα ζει μια χρεοκοπημένη κανονικότητα. Ήταν μια απάντηση αυτό το άρθρο στο πόσο ωφέλησε την Ελλάδα το ευρώ. Και δύο λόγια λέω μόνο για να μην καταχρώμε το χρόνο σας και το χρόνο του επόμενου καλεσμένου μας. Η Πολωνία δεν μπήκε ποτέ στο ευρώ. Έχει το ζλότι. Έχει ανεβεί στις 20 κορυφαίες οικονομίες του κόσμου για το 2025. Σύμφωνα με τους συγγραφείς του άρθρου, η διατήρηση του τοπικού νομίσματος στο ζλότι αποτέλεσε το όχημα για το οικονομικό θαύμα. Την εκτόξευση των άμεσων ή έμεσων ξένων επενδύσεων κτλ. Η Πολωνία βρίσκεται ακριβώς πίσω από τη 19η οικονομία του κόσμου, τη Σαουδική Αραβία, με ΑΕΠ 1,3 εκατομμύρια δολάρια. Το καθάριστο εγχώριο προϊόν, το ΑΕΠ δηλαδή, με όρους, όχι με όρους ισοτιμίας αγοραστικής, αλλά ονομαστικής, αυξήθηκε 3,6% πέρσι σε σύγκριση με 3% το 2024. Από τις αρχές του 90 η οικονομική παραγωγή αυξάνεται με μέσο ρυθμό περίπου 4% ετησίως. Δεν μπαίνω, δεν συνεχίζω αυτό, θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση και με τον κύριο Αβέλη. Απλώς να πω ότι σκεφτείτε, αντιπαραβάλλετε την Ελλάδα. Με την οικονομία των καφέ έχει γεμίσει όλη η Ελλάδα από καφενεία, μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν οι Έλληνες και να υπηρετούν τους ξένους, τις ορδές των ξένων τουριστών που καταστρέφουν τη χώρα. Και δεν μιλώ ως πρόσωπα τους τουρίστες, μιλάω για τον τουρισμό. Ο τουρισμός καταστρέφει την Ελλάδα. Πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι. Δεν μπορείς να αφήνεις αυτή τη χώρα να χάνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Η βιομηχανία σου είναι, χρειάζεσαι βιομηχανία, χρειάζεσαι βιοτεχνία, χρειάζεσαι πρωτογενή παραγωγή, χρειάζεσαι δυνατότητες αυτονομίας, αυτοδυναμίας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε φίλοι. Και φίλες. Ξέρετε, έχουμε και αυτό. Πρέπει να λέμε και τα δύο γέννη. Δεν μπορούμε να λέμε μόνο φίλες, αλλά φίλες και φίλοι. Ή φίλοι και φίλοι. Οπωσδήποτε. Τέλος και κλείνοντας λοιπόν, να κάνουμε αυτή την αντιπαραβολή. Το εθνικό νόμισμα. Τη σημασία του. Θα το βάλουμε ξανά στο μέλλον. Μικρό διάλειμμα. Συνεχίζουμε με τον κύριο Ρωμανό. Να είστε καλά. Α, ναι, όχι, έχουμε να πούμε κάτι άλλο, κυρία Ευθυμίου. Ναι, προσέξτε, κυρία Ευθυμίου, είναι ο καλός άγγελος εδώ πέρα και μου λέει ότι υπάρχει μια πρόσκληση για στήριξη του δικαστικού αγώνα εναντίον των φανς και των τραπεζών. Ποιοι άλλοι? Τι βλέπετε, δεν χρειάζεται να τη διαβάσω εγώ. Είναι 3η 10 Φεβρουαρίου, 9 το πρωί, στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Και πρόκειται για καταγγελία κατά της Τράπεζας της Ελλάδος, των συστημικών τραπεζών και των νομίμων εκπροσώπων ανωνύμων εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Μόνο οι λαϊκές κινητοποιήσεις μπορούν να σταματήσουν το καταστροφικό έργο αυτής της κυβέρνησης και το έργο που κάνουν τα ετερόκλητα funds που λιμένονται τη χώρα. Φίλοι και φίλες, διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στο ΛΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
5: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
6: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
7: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
8: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
10: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
12: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
13: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
14: Στη δική της λειτουργία.
15: Έτον άνθρωπο.
14: Υπερπλασία προστάτη.
15: Έτο δόλιο.
14: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
15: Απαράδεκτος.
14: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
15: Δεν τα θέλει, δεν τα θέλει.
14: Και ποιος σου το είπε?
15: Η γυναίκα σου.
14: Η γυναίκα.
15: Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
14: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
16: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
17: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
18: Εγώ πρώτος.
17: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
18: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
17: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
18: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
17: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
18: Φίλος σου.
17: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
18: Αριστοφάνης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
19: Θα πάμε με τη βοήθεια της τηλεφωνικής γραμμής πάντα στον καθηγητή ανθρωπογεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Άντριου στη Σκωτία και στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, την Νορβηγία, τον κύριο Αντώνη Βραδύ. Ο κύριος Βραδύς ήταν ανάμεσα στους Έλληνες διεθνιστές της ανθρωπιστικής απόπειρας να φτάσει βοήθεια στο νεκροταφείο της Γάζας, κυριολεκτικά, από τους συλληφθέντες. Και όσα έχουν αναφέρει μέχρι και οι Ισραηλινοί Χάρετς, παρακαλώ, δεν έχουν ακουστεί, έχουν ακουστεί αλλά όχι με επίταση στην Ελλάδα, του τι συνέβη αυτή τη φορά, το τι ξύλο και τι, πώς να το πω, υποτίμηση ανθρώπινης αξιοπρέπειας υπήρξε σε ανθρώπους που πηγαίναν ανθρωπιστική βοήθεια. Αν συμβαίνει αυτό με αυτούς, φανταστείτε τι συμβαίνει στη Γάζα. Ένα. Δύο. Είναι ιστορία που το μόνο που έκανε είναι να μαλώσουν, σίκ το λέω, τον υπουργό που συμπεριφέρθηκε έτσι όπως συμπεριφέρθηκε σε σημείο πέρα από κάποιες κυβερνήσεις που με συνέπεια όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία μιλούν για αυτά τα πράγματα, ακόμη και η ελληνική κυβέρνηση να δηλώσει δυσαρέσκεια. Θέλω όμως πριν ακούσετε τον κύριο Γραδί να σας πω ότι πρόσφατα στη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ μίλησε ο διάσημος Ουγγροκαναδός γιατρός εβραϊκής καταγωγής, παιδί που γεννήθηκε στο Ολοκαύτωμα, ο Γκάμπορ Μάτε. Τα όσα είπε για το τραύμα και τη σύνδεση με τη Γάζα, γιατί είναι γνωστός ως γιατρός για τη Γάζα, συμπυκνώνονται για τη Γάζα, για το τραύμα γενικώς. Τα όσα είπε για τη Γάζα συμπυκνώνονται μόνο σε μία φράση του. Αυτό που κάνει σήμερα το Ισραήλ, και το λέει ένας άνθρωπος εβραϊκής καταγωγής, επαναλαμβάνω γεννημένος στο Ολοκαύτωμα, είναι χειρότερο από το Auschwitz. Έχω πάει στην Παλαιστίνη αρκετές φορές, λέει. Τελευταία ήταν το 22. Δούλεψα με διαφορετικές ομάδες και συνειδητοποίησα όταν βρέθηκα με γυναίκες τραυματισμένες ψυχικά από βασανιστήρια σε φυλακές του Ισραήλ, ότι αυτά τα κάνουν στους Παλαιστινίους χρόνια τώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί επικαλούμαστε εμείς ως Εβραίοι την εβραϊκή εμπειρία όσον αφορά το Ολοκαύτωμα και όχι τους Παλαιστίνιους όταν υποστηρίζουν όλα αυτά που τους συνέβησαν. Καλημέρα κύριε Βραδί.
20: Καλημέρα κύριε Σιχήνη και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
19: Ήσασταν μέσα στην ομάδα, την πολυπληθή, που συνελήφθησαν στη Μεσόγειο, σε διεθνή ύδατα. Έτσι δεν είναι?
20: Σωστά, είμαι ένας από τους 19 συνολικά Έλληνες κοινωνίες πολίτες και πολίτες που συνελήφθησαν από δυνάμεις του Ισραήλ, ανατολικά, νότια μάλλον της Κύπρου.
19: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε αν αυτό που είδαμε και που συμπυκνώθηκε στη στάση ενός υπουργού η οποία καταδικάστηκε διεθνώς και χάλασε λίγο και την επικοινωνιακή σούπα, θα έλεγε κανείς, της κυβέρνησης του Ισραήλ, είναι τόσο ρεαλιστικό ή έχει και παραπάνω?
20: Το βιντεάκι αυτό, κύριε Σαχίνη, φαντάζομαι σε αυτό να αναφερόμαστε διάρκεια του 2 λεπτών, αν είναι αυτό που είδα. Δεν καταγράφει, θα έλεγα, ούτε το 1/10 των όσων συνέβησαν στο πλοίο φυλακή, αλλά και κατά την άφηξή μας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, δηλαδή στο σημερινό Ισραήλ. Η βία και οι βασανισμοί ήταν απερίγραπτοι, ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή της αναχαίτησής μας. Όλα και τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν βασανιστεί, όπως φυσικά και εκατοντάδες από τους υπόλοιπους πολίτες και πολίτες δυτικών κυρίως χωρών που βρέθηκαν στην αποστολή αυτή.
19: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρχαν και πολιτικά πρόσωπα ανάμεσά σας, σωστά? Από τους ξένους.
20: Υπήρχαν και πολιτικά πρόσωπα, υπήρχαν άνθρωποι, για παράδειγμα, δεν είναι βέβαια άμεσα πολιτικό πρόσωπο, αλλά στο δικό μας, ας πούμε, στο πλοίο φυλακή βρισκόταν η αδερφή της Προέδρου της Ιρλανδίας. Προσδιορίστηκε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ενάξερε στους κρατές μας, στους βασανιστές μας, βασικά, ότι είχε αυτό το ρόλο. Ήμασταν άνθρωποι από δυτικές χώρες, δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον, δεν τους ενδιαφέρει σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο.
19: Άρα, κατά τη γνώμη σας, ποιο ήταν το μήνυμα που ήθελαν να περάσουν εδώ?
20: Το μήνυμα νομίζω ότι ήταν τουλάχιστον διτό. Από τη μία μεριά αυτή η εξωδικαιϊκή εμπειρία, γιατί μια τέτοια εμπειρία είναι, βρεθήκαμε σε ένα κενό, σε μια γκρίζα ζώνη όπου δεν υπήρχε κάποιο δίκαιο να μας καλύπτει. Ήταν φυσικά αποτρεπτικό προς εμάς, δηλαδή προς ανθρώπους που συμμετείχαν στη Λωτήλα. Κατά κάποιο τρόπο θέλανε να εξασφαλίσουν μάλλον ότι δεν θα υπάρξει μια επόμενη φλωτήλα. Είναι κάτι που τους ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί δίνει ορατότητα ακριβώς στα δεινά του Παλαιστινιακού λαού και των κρατουμένων, και θα ήθελα να επανέλθουμε σε αυτό. Και αυτό από μόνο το φυσικά είναι κάτι που καταλαβαίνει ότι μας δίνει δύναμη και κουράγιο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ενοχλεί. Από τη μία είναι αυτό. Από την άλλη, νομίζω, και αυτό έχει μια σημασία να αναφερθεί, όσον αφορά τις δυτικές κυβερνήσεις και το πώς αντιμετώπισαν την πειρατεία μας αυτή, αλλά και πώς επικοινωνήθηκε αυτή η πειρατεία από το Ισραήλ. Έχω εντύπωση, κύριε Σαχίνη, έχοντας βρεθεί στη Δυτική Όχθη σχετικά πρόσφατα, πριν από 2 χρόνια περίπου, και βλέποντας πώς οι Ισραηλινές αρχές αντιμετώπιζαν την Παλαιστινιακή αρχή στις εκεί επιχειρήσεις τους, στις δολοφονικές επιχειρήσεις, μου θύμισε ακριβώς αυτό. Δηλαδή, η στάση τους απέναντι στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μου θύμισε τη στάση τους απέναντι στην Παλαιστινιακή αρχή, η οποία είναι μια στάση απόλυτης απαξίας. Μαθαίνουμε τώρα ότι είναι πολύ πιθανό η ελληνική κυβέρνηση να μην γνώριζε καν τι συμβαίνει στους πολίτες της, το οποίο για μένα είναι ακόμη πιο σοκαριστικό από το να γνωρίζει και να αγνοεί. Φαίνεται ότι το Ισραήλ, κατά πόσο κλείσουν τα πράγματα, δεν μπήκε καν στη διαδικασία να ενημερώσει, πόσο μάλλον να δεχτεί κάποια πίεση. Τα πράγματα φαίνεται να άλλαξαν μόνο μετά τη δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο, που όμως και εκεί είναι σημαντικό να αναφερθούμε ότι το πρόβλημα που φαίνεται να είχε, ας πούμε, ο Νετανιάχου, που υποτίθεται ότι είχε κάποιο πρόβλημα, δεν είναι επειδή το έκαναν. Γιατί προφανώς όλη αυτή η επιχειρήση που οργανώθηκε ήταν ένα κρατικά οργανωμένο σχέδιο και μάλιστα λεπτομερές. Το πρόβλημά του ήταν ότι αποκαλύφθηκε. Όχι λοιπόν η δράση, αλλά η κατάδειξη της δράσης αυτής.
19: Ξέρετε, θα επιστρέψω σε αυτό. Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι αποτάχθηκε από το δικαστικό σώμα δικαστήνα του Ισραήλ, η οποία χρεώθηκε ότι διέρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων από Ισραηλινούς στρατιώτες. Θεωρήθηκε ότι αυτό είναι πισόπλατη μαχαιριά στον Ισραηλινό στρατό από Ισραηλινή δικαστικός και ξυλώθηκε. Άρα δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε. Όμως είπατε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η δική μας ευαισθητοποιήθηκαν, όσο ευαισθητοποιήθηκαν, μετά τη διαρροή αυτού του βίντεο των δύο λεπτών με τον Υπουργό. Με εξαίρεση τις κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Ιρλανδίας, που από την πρώτη στιγμή που έγινε το ρεσάλτο πάνω στα πλοία της ανθρωπιστικής βοήθειας βγήκαν με καταγγελίες, καμία κυβέρνηση δεν μιλούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή στην Ευρώπη. Κάνω λάθος?
20: Όχι, δεν κάνετε κανένα λάθος και νομίζω ότι είναι και σε συνέχεια αυτό που περιγράφεται της επιχείρησης του Απριλίου, στα τέλη Απριλίου, θα το γνωρίζετε και φαντάζομαι ότι το έχετε καλύψει και αυτό, ότι κάποια σκάφη αναχαιτίστηκαν ήδη νότια της Κρήτης, κάποια από τα σκάφη του Σόλου εννοώ, και πάλι από τις Ισραηλινές δυνάμεις και πάλι σε ένα πλοίο φυλακή. Βρέθηκαν οι σύντροφοι και οι σύντροφοι μας εκεί. Αυτό το θέμα έχει πάρει ακόμα λιγότερη διάσταση και νομίζω ότι είναι πολύ ανησυχητικό ότι για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα, στην ουσία, το Ισραηλινό κράτος

0: ψηλά.
1: Μάλιστα. Τώρα, αν αυτά που περιγράφεται, δεν νομίζω ότι έχει αξία η λεπτομέρεια εδώ τέτοια ώρα και μέσα από μια συχνότητα ραδιοφώνου να πούμε. Μου αρκεί αυτό που λέτε, ότι υποστήκαμε βασανιστήρια. Εάν έχουν υποστεί βασανιστήρια, να το πω έτσι, δυτικοί πολίτες, κατά βάση, οι οποίοι πάνε για μια ανθρωπιστική βοήθεια, το τι συμβαίνει με αυτούς που είναι κρατούμενοι στις φυλακές, τους Παλαιστινίους, πώς μπορεί να το διαστασιολογήσουμε σήμερα?
0: Αυτό είναι το συγκλονιστικό, κύριε Σαχίνη, και γι' αυτό θα ήθελα και να επισημάνω ότι ήταν, όπως είναι εξάλαβα εγώ τουλάχιστον, μια επιχείρηση ανθρωπιστική, όπως λέτε, αλλά και μια επιχείρηση αλληλεγγύης. Μια προσπάθεια να καταδείξουμε, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στους Παλαιστίνιους και στις Παλαιστίνιες κρατούμενες και τους κρατούμενους, βάζοντας κυριολεκτικά τα σώματά μας μπροστά. Για εμένα είναι μια τεράστια τιμή, για να είμαι ειλικρινής, το γεγονός ότι αυτό το κράτος, Apartheid και το γενοκτονικό κράτος, με θεώρησε εμένα και τους τρόφους μου φυσικά εχθρό σε βαθμό που να μου φορέσει αυτή την κρυφόρμα των φυλακών, όπως ήταν και τιμή και μια συγκλονιστική εμπειρία να βρεθώ έστω και για κάποια 24 ώρα σε χώρους που προορίζονταν μέχρι εκείνη τη στιγμή αποκλειστικά για Παλαιστίνιους και Παλαιστίνιες κρατούμενες και κρατούμενες. Το ότι περάσαμε, όσο και αν ήταν δύσκολο και έναν δυτικό άνθρωπο που δεν έχει συνηθίσει κάποιου τέτοιου είδους κακουχίες, πραγματικά ήταν και κάτι αντικειμενικά δύσκολο, μιλάμε πραγματικά για βασανιστήρια, αλλά δεν συγκρίνεται ούτε στο κατελάχιστο με την εμπειρία. Μιλάμε για σχεδόν 10.000 είναι συνολικά οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνες, όπως ξέρετε, στις Ισραηλινές φυλακές, κατά βάση με το λεγόμενο μέτρο της διοικητικής κράτησης, δηλαδή επαόριστον κράτηση. Δεν υπάρχει ή είναι το δικαίωμα, όπως μπορούμε να το γνωρίζουμε, ακόμη και αν χάνεται εδώ στην Ευρώπη. Μιλάμε για περίπου 500 παιδιά, το οποίο όσες φορές και αν το σκέφτομαι, αν το λέω, με συγκλονίζει, βλέποντας δηλαδή, και έχετε δίκιο, ότι είναι πολύ σκληρές οι εικόνες που ζήσαμε εμείς και δεν είναι τόσο εύκολο να μεταφερθεί σε μια ανοιχτή συχνότητα. Αλλά κρατάμε ότι μιλάμε για βασανιστήρια και μου φαίνεται πραγματικά απάνθρωπο το γεγονός ότι υπάρχουν μυαλά που έχουν σκεφτεί το ότι μπορούν να συλλαμβάνουν και να κρατάνε στις φυλακές κάτω από αυτές τις συνθήκες και πολύ χειρότερες παιδιά. Μυαλά που έχουν σκεφτεί ακόμα και την ιδέα ενός πλοίου φυλακή, δηλαδή να πάρουμε το στοιχείο που για μένα συμβολίζει περισσότερο από όλα την ελευθερία, τη θάλασσα, και να το μετατρέψουμε στο ακριβώς αντίθετό του.
1: Άρα αντιλαμβάνομαι, κύριε Βραδύ, ότι η κοινή γνώμη έχει να διανύσει μεγάλη απόσταση από το φαίνεστε με την πραγματικότητα, το είναι, του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πέρα από τα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά, την κατοχή εδαφών και στη Δυτική Όχθη, πέρα από αυτά, μιλάμε με όρους πραγματολογικούς για το ανθρώπινο στοιχείο. Είστε και καθηγητής ανθρωπογεωγραφίας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η κοινή γνώμη στην Ευρώπη έχει μια γενική άποψη. Αλλά είναι περισσότερο του φαίνεστε και λιγότερο του είναι.
0: Ναι, πιστεύω ότι ισχύει ακριβώς αυτό που λέτε. Φυσικά σε ένα βαθμό αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί μπορεί να μην έχει κανείς την άμεση εμπειρία. Αυτή διαπερνάται μέσα από την μηντιακή, για παράδειγμα, αναπαράσταση του τι μπορεί να ζουν οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνες. Και γι' αυτό το λόγο ξαναλέω, χωρίς να θέλω να κομίσω βάγια στην αποστολή, υπάρχουν ένα σωρό διαφορετικοί τρόποι να εκφράσει κανείς την αλληλεγγύη και τη στήριξη του με τον Παλαιστινιακό αγώνα. Αλλά αυτό νομίζω ο συγκεκριμένο είναι τόσο σημαντικό ακριβώς γιατί μεταφέρει αυτό το βίωμα. Μεταφέρει το βίωμα, την εμπειρία, δηλαδή το να υπάρχουμε μέσα στις συνθήκες που και πάλι δεν είναι ίδιες, το ξαναλέω, αλλά προσομοιάζουν στην καθημερινότητα του Παλαιστινίου. Όπως αντίστοιχα και ήταν σημαντικό και στο ταξίδι για εμάς για τη Δυτική Όχθη που είδαμε από κοντά. Εντάξει, ένα πράγμα που δεν μπορώ να το πω καν ζωή, είναι αβίωτο. Βρεθήκαμε σε μια συνθήκη επίθεση του Ισραηλινού στρατού σε ένα κάμπ προσφυγικό στη Δυτική Όχθη, όπου εν τέλει και το διέλυσε, ας πούμε, το κατέστρεψε ολοκληρωτικά. Δεν ζήσαμε δηλαδή το ίδιο σαν δυτική, μέσα σε μια δυτική αποστολή, σε σχέση με το δυτική που είχαμε βρεθεί μέσα σε ένα χώρο Παλαιστινίου. Και πάλι οι εμπειρίες τους είναι παντελώς διαφορετικές. Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία. 13 άνθρωποι με τους οποίους είχαμε σαν συναστραφεί δολοφονήθηκαν εντός ημερών. Είναι πράγματα που δεν είναι εύκολο να τα συλλάβει ο δυτικός σίγουρα νους.
1: Με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος ακούγοντάς σας, θα το ξανακάνετε, λέει, μετά την εμπειρία σε Ισραηλινές φυλακές και τα βασανιστήρια που υποστήκατε?
0: Εντάξει, αυτό είναι όντως και εμένα κάτι που έχουν ρωτήσει πολλοί

0: φορές δεν είμαστε ήρωες, δεν με βλάει κάποια πράξη ερωισμού από αυτή, όπως και δεν είμαστε και θύματα, γιατί ξέραμε πολύ συγκεκριμένα ότι πηγαίνουμε για μια πράξη αλληλεγγύης. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, που προσωπική είναι ερώτηση, θα το ξανάκανα, χωρίς δεύτερη σκέψη, και θα έκανα ξανά και ξανά ό,τι χρειάζεται, ό,τι μπορεί να περάσει από το χέρι μου, για να στηρίξω και να δώσω δύναμη και την αλληλεγγύη μου στον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος με τον αγώνα του και το σμούντ, το πείσμα και την υπομονή όλες αυτές τις δεκαετίες μας έχει εμπνεύσει. Και θα ήθελα να πω, γιατί και αυτό είναι κάτι που ρωτάγαμε μεταξύ μας πολλά μέλη της αποστολής, πώς αντέξαμε σε όλες αυτές τις ώρες και σε όλα αυτά τα βασανιστήρια.
1: Ναι.
0: Πράγματα που πραγματικά εγώ δεν είχα κατά νου ότι θα μπορέσω, ότι θα έχω το ψυχικό και το σωματικό σφαίνος να τα αντέξω. Και η απάντηση, και για μένα αυτό είναι συγκλονιστικό, γιατί το συζητήσαμε χωρίς να το έχουμε συνεννοηθεί, ότι όλες και όλες σκεφτόμασταν και πήγαινε το μυαλό μας πίσω στους Παλαιστίνιους και στους Παλαιστίνιους, στους κρατούμενους, και το τι έχουν περάσει, παίρναμε από αυτό δύναμη και ταυτόχρονα μια ευθύνη να σταθούμε σε αυτό το ύψος και να καταφέρουμε κι εμείς να αντέξουμε αυτή την δοκιμασία.
1: Φόβος υπήρχε?
0: Φόβος φυσικά και υπήρχε, και πάλι ούτε ήρωες είμαστε, ούτε έχει νόημα να αναφερθούμε αναλυτικά, αλλά ήταν σαφές ότι αντιμετωπίζαμε ένα στρατό ο οποίος είχε πολύ συγκεκριμένες εντολές, να φερθεί δηλαδή πάρα πολύ σκληρά. Και φυσικά, βλέποντας και κατά τη διάρκεια των ωρών ότι κλιμακώνονταν τα βασανιστήρια και το επίπεδο της βίας, δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει στο πού θα καταλήξουν τα πράγματα. Είναι θέμα τύχης. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι θέμα τύχης ότι δεν είχαμε νεκρό ή νεκρή. Έδειξε τεράστια αυτοσυγκράτηση ο κόσμος στο να μην αντιδράσει σε όλες αυτές τις δοκιμασίες. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση με αυτό που είδα το πράγμα να είχε να εκτροχιαστεί τελείως και να μιλάγαμε τώρα σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη. Σίγουρα δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη, ας πούμε, προάσπισης της ανθρώπινης ζωής από τη μεριά των βασανιστών μας.
1: Μάλιστα, δεν υπήρχε καμία. Ούτε μπορούσατε να έχετε πρόσβαση σε επαφή με κάποιες διπλωματικές αντιπροσωπείες, προξένους πρέσβεις, έτσι. Αυτό ήταν αποκομμένο, να υποθέσω.
0: Αφαντελώς αποκομμένο, και μέσα στο πλοίο δεν είχαμε καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μιλάγαμε τώρα, οι καπετάνοι μας, όσοι κοιτάγανε τον ήλιο για να καταλάβουν προς τα που κινούμαστε, και λέγανε εκεί πέφτει ο ήλιος, το πλοίο πάει εκεί, αλλά πάμε δυτικά. Υπήρχε κόσμος που έβλεπε περιστέρια, ας πούμε, κάποια στιγμή χαρακτηριστικά, και έλεγε αυτά είναι πλάσματα της στεριάς, ας πούμε, άρα πλησιάζουν σε μια στεριά. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις, είναι μια κατάσταση αιώνων πριν, για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε. Και φυσικά δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Για τις προξενικές αρχές, επειδή το αναφέρεται,
1: ναι,
0: έχει σημασία, θα μου μείνει προσωπικά, κύριε Σαχίνη, ως ο απόλυτος ευτελισμός της Δύσης, η τελευταία μας εικόνα φεύγοντας από το Ισραήλ, όπου σε μια γωνία του αεροδρομίου είναι στριμωγμένοι και εγκλωβισμένοι οι πρέσβεις όλων των χωρών, οι ίδιοι πρέσβεις, η Ελληνίδα κρέσβεις ήταν σε ένα φλιβερό μπουλούκι, κουνώντας ο καθένας και καθεμία το σημαίακι της χώρας του, λες και έχει ένα γκρουπ τουριστών, φωνάζοντας το όνομα της χώρας. Και όταν την είδα και είδα ότι ανέφερε Ελλάδα, ας πούμε, και την ελληνική σημαία, της φώναξα, την εμπόδισαν οι αστυνομικοί, η απλή αστυνομική του αεροδρομίου, την πρέσβυρα της χώρας, να με πλησιάσει καν. Και το μόνο που κατάφερε να κάνει, όπως και σε όλους μας, είναι να μας φωνάξει: μην ανησυχείτε, πάτε Κωνσταντινούπολη, θα σας αναλάβει ο πρόξενος εκεί. Δηλαδή, όλους τους προξένους των δυτικών χωρών τους είχαν εγκλωβίσει σαν ένα group, ας πούμε, tour operator, σε ένα αεροδρόμιο που, για να μην μπλοκάρουν, ας πούμε, την κυκλοφορία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι απόλυτος εξασφαλισμός.
1: Σαφές. Θέλω, κύριε Βραδύ, με όσο ψυχική δύναμη έχετε, να απαντήσετε σε κάποιους που λένε ότι εντάξει, οι προθέσεις όλων των ανθρώπων που προσπαθούν να στείλουν ένα διτό μήνυμα για αυτό το ζωντανό νεκροταφείο στη Γάζα και όχι μόνο, γενικά στα Παλαιστινιακά εδάφη, αλλά έχουν σκεφτεί, ιδίως δεν το λένε όταν οι αποστολές ξεκινάνε από τη Μασσαλία, από τη Ισπανία, Ελλάχου, όταν ξεκινάνε από την Τουρκία, έχουν σκεφτεί ότι εργαλειοποιούνται από την Τουρκία στο παιχνίδι που παίζει απέναντι στο Ισραήλ? Έχετε μία απάντηση?
0: Αυτό είναι κάτι που η αλήθεια συζητήθηκε πάρα πολύ στα πλαίσια της αποστολής, καθότι βρεθήκαμε στη Μαρμαρίδα για μια μεγάλη στάση, όπως μπορεί να ξέρετε. Ανασυγκροτήθηκε εκεί πέρα ο στόλος. Και πάνω σε όλο αυτό υπήρξε πράγματι μια κουβέντα για το πώς μπορεί να εργαλειοποιηθεί ή να θεωρηθεί, ας πούμε, η αποστολή. Για να είμαι ειλικρινής, κύριε Σαχίνη, σε αυτή την περίπτωση αυτό μας είναι παγερά αδιάφορο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, φυσικά, ότι η φιλοπαλαιστινιακή στάση της τουρκικής κυβέρνησης δεν είναι αθώα. Παρ' όλα αυτά, προκειμένου, ήταν η μόνη κυβέρνηση της περιοχής που μας έδειξε οποιαδήποτε στήριξη, ήρθε και μας έβγαλε από το από τη φυλακή, έστειλε τα σκάφη, μας φιλοξένησε στην Ιστανμπούλ κτλ. Η απάντηση μπορούσε να είναι σε αυτό, εάν κάποιοι να παίξουν σε ένα τέτοιο εθνικό επίπεδο, ότι κάνει η ελληνική κυβέρνηση για όλα αυτά. Η οποία ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε με 19 πολίτες στις βαριά τραυματίες και δεν είχε καταδεχτεί καν μέχρι να ασκηθεί ακητή πίεση να εξασφαλίσει την αξιοπρεπή επιστροφή μας στη χώρα. Δηλαδή, αντί να κοιτάνε, νομίζω, και να σχολιάζουν το τι μπορεί να κάνει η Τουρκία όσον αφορά την αποστολή, θα μπορούσε να δουν τι κάνουν η καθημερινή από τις υπόλοιπες κυβερνήσεις για να προασπιστεί τα δικαιώματα των πολιτών τους ή αν μη τι άλλο να τους εξασφαλίσει την επιστροφή στις χώρες τους.
1: Νομίζω ότι είναι μια σαφής, πιο σαφή απάντηση δεν μπορεί να υπάρξει. Κοιτάζουμε τι κάνουν οι άλλοι, αλλά δεν αναρωτιόμαστε τι κάνουμε εμείς ως οργανωμένη πολιτεία κράτος με κυβέρνηση, τι κάνουν άλλες κυβερνήσεις. Εξαιρώ την Ισπανία και την Ιρλανδία. Θέλω να το πω αυτό. Η Ιρλανδία έχει φτάσει μέχρι και στο σημείο να απαγορεύει εισαγωγές προϊόντων από κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη που αξιοποιούν οι Ισραηλινοί έπικοι. Τόσο. Αυτό δεν το βλέπουμε ως μακρινή σκέψη καν. Δεν υπάρχει εδώ. Αλλά τέλος πάντων τα στοιχειώδη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι. Έχετε δίκιο, υπάρχουν κάποιες κυβερνήσεις, προφανώς δεν είναι όλες οι ίδιες. Και αυτό όμως που νομίζω ότι έχει ακόμα περισσότερη σημασία να δούμε, ότι βλέπω τουλάχιστον εδώ και της έχει μια τεράστια συντροφή και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν. Ξεκινάει από την κοινή γνώμη, προφανώς, και από κάτω κάτω. Αλλά πλέον φαίνεται να υπάρχει μεγάλη πίεση και στις κυβερνήσεις. Δηλαδή, είδα τώρα τελείως προσυλλογώντας, γιατί καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολο να παρακολουθήσει την πραγματικότητα, είναι μια διαδικασία επαναφοράς αυτές τις ημέρες. Αλλά είδα ότι η γαλλική κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος, απαγόρευσε την είσοδο.
1: Σωστά.
0: Στον Μπενγκβίρ, ο οποίος είναι ακόμα ένας υπουργός κυβέρνησης που είναι βασικός και στρατηγικός σύμμαχος της Δύσης.
1: Άλλο τρελό αυτό, έτσι. Θύμωσαν όλοι μαζί του, αλλά δεν ούτε τα προσχήματα παρετήσου. Αλλά κοιτάξτε τώρα. Μιλάτε για στροφή. Είναι εντυπωσιακό όμως, και το είπα εισαγωγικά πριν σας έχουμε στον αέρα, ότι εδώ η Ισραηλινή εφημερίδα, η Χάρετς, αντιπολιτευόμενη, δεν έχει σημασία. Στο Ισραήλ όμως. Μίλησε για τους βασανισμούς όσων συνελήφθησαν εσάς. Και αυτό έμεινε περίπου ως κρυφό στην κοινή γνώμη χωρών όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Και βλέπεις μια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας στο Ισραήλ να τα λέει μάτια κούτελα. Δεν λέει κάτι αυτό?
0: Νομίζω ότι το θέμα της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα το ξέρετε δυστυχώς, δηλαδή πώς είναι τα πράγματα το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, θα το γνωρίζουμε και οι ακροατές και οι ακροατρίες σας, γι' αυτό και εκπομπές σαν τη δική σας έχουν τόση σημασία. Να πω μόνο, κυρία Σαχίνη, χαρακτηριστικά, εγώ εργάζομαι και ζω μεταξύ τριών χωρών, είναι λίγο πολύπλοκο, αλλά βρίσκομαι στη Βρετανία, στη Σκωτία δηλαδή, στην Νορβηγία και στην Ελλάδα, η μόνη χώρα της οποίας το κρατικό μέσο δεν με προσέγγισε για να ακούσει την εμπειρία μου, είναι η Ελλάδα.
1: Είναι η Ελλάδα,
0: Είναι η Ελλάδα. Και στην περίπτωση της Βρετανίας κατευθείαν το BBC και στην περίπτωση της Νορβηγίας, το NRK, το κρατικό αντίστοιχα κανάλι, επικοινώνησαν κατευθείαν την πρώτη μέρα και θέλουν να ακούσουν από πρώτο χέρι, ας πούμε, το τι έχει συμβεί. Στην περίπτωση εδώ ακόμα περιμένουμε.
1: Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε επικαλούμενος και την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα με αυτό που ξεκίνησα. Ο Γκάμπορ Μάτε, μιλώντας εδώ στην Αθήνα, γεννημένος στη Βουδαπέστη από εβραϊκή οικογένεια, Ουγγροκαναδός, γιατρός πάνω στο τραύμα, έκλεισε την ομιλία του λέγοντας: αυτό που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα είναι γενοκτονία και θα σας πω ότι είναι πολύ χειρότερο από το Auschwitz. Δεν εννοώ ότι η εμπειρία είναι χειρότερη. Τίποτα δεν είναι σαν το Auschwitz που ήταν φρικιαστικό. Ο λόγος που είναι χειρότερο σήμερα είναι γιατί αυτή τη στιγμή το βλέπουμε να συμβαίνει. Οι Γερμανοί έκαναν τότε ό,τι μπορούσαν για να το κρύψουν. Αυτό εδώ συμβαίνει και το βλέπουμε, λέει, στο TikTok, στο YouTube, στο Facebook, στο Instagram και ο κόσμος απλά το παρακολουθεί. Για μένα είναι συγκλονιστικό να το ακούς από έναν άνθρωπο που γεννήθηκε στο Ολοκαύτωμα, για τον πολίτη σήμερα όχι απλά έχει αδρανοποιηθεί, αλλά κάντε το λίγο εικόνα να το παρακολουθούμε live, ενδεχομένως και με popcorn, να το πω έτσι, τα καλαμπόκια δηλαδή. Σας λέει κάτι αυτό για τις κοινωνίες?
0: Μου λέει κάτι φυσικά για τις δυτικές κοινωνίες και την απογάβνωση, μου λέει κάτι επίσης για την Ισραηλινή κοινωνία, η οποία πραγματικά με έχει σοκάρει. Θα σας αναφέρω γιατί νομίζω ότι απαντάει ακριβώς αυτό το σχόλιο του ΜΑΤΕ. Ένα πολύ μικρό περιστατικό από την επίσκεψη την προηγούμενη που είχαμε στη Δυτική Όχθη τον Απρίλιο του 2024. Μιλάμε λοιπόν για τη γενοκτονία στην έξαρση της, στο πιο, ας πούμε, δύο, μια από τις πιο βίαιες στιγμές, με τις ντόμους να πέφτουν και χιλιάδες να πεθαίνουν, να σκοτώνονται από το Ισραήλ. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν εμείς επισκεφτήκαμε το Τελ Αβίβ, από όπου θα ταξιδεύουμε στη Δυτική Όχθη. Βρισκόμενοι για μία μέρα στο Τελ Αβίβ, μπήκαμε σε ένα μαγαζί για να πάρουμε, ας πούμε, κάρτες για τα κινητά μας τηλέφωνα. Έπιασα κουβέντα με τον υπάλληλο που εργαζόταν εκεί και τον ρώτησα την άποψή του για το τι συμβαίνει στη Γάζα. Ο άνθρωπος αυτός πήδηξε πάνω από το πάγκο, περιχαρής, για να έρθω στο μέρος μου. Μου είπε στα αγγλικά, σε πολύ καλά αγγλικά, δεν υπάρχει θέμα παρανόησης. Yeah. Αυτό που κάνουμε στη Γάζα είναι ένα ολοκαύτωμα και αυτό είναι κάτι θετικό. Αυτό είναι κάτι καλό. Και πήρε μετά με το χέρι του, έκανε σαν να έχει ένα πολυβόλο, ας πούμε, στο χέρι και ένα πυροβολή δεξιά και αριστερά. Και δυστυχώς εμένα αυτές οι εμπειρίες μου ξεπερνάνε, όσο και αν είμαι ένας κοινωνικός επιστήμονας προσπαθεί να ερμηνεύσει και να δείξει μεγάλη κατανόηση της κοινωνίας, αυτό είναι κάτι βαθιά άρρωστο. Μιλάμε για μια κατάσταση βαθιά άρρωστη, η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει με κάποια δημοκρατική μεταρρύθμιση, ούτε με την επικράτηση πιο μητροπαθών φωνών, όπως ακόμα κάποιος κόσμος ίσως θέλει να πιστεύει. Πιστεύω ότι είναι ένα καθεστώς που φτάνει στο τέλος του. Πιστεύω ότι είναι κάτι το παντελώς. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να έχει ένα μέλλον μια τόσο δυστοπική και μαύρη κοινωνία. Ζούμε δυστυχώς στις πιο μαύρες στιγμές, γιατί όπως και στην περίπτωση του Apartheid, το οποίο στα τελευταία του χρόνια επιτέθηκε σε όλες τις γείτονες χώρες, τα καθεστώτα τα οποία πέφτουν με πάταγο, με βία και με μια προσπάθεια να ραντζωθούν στην εξουσία. Αυτό νομίζω το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και για να σας πω την αλήθεια, μου δίνει τεράστια ελπίδα και χαρά. Ελπίζω να ζήσουμε και πιστεύω ότι θα ζήσουμε το τέλος αυτού του καθεστώτος.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για κάποιες από τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια και καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
6: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
5: Και καλό καλοκαίρι.
7: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
8: Μην επιμένεις. Αποκλείται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
9: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
8: Αχ, το ξέχασα τελείως.
9: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
8: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
9: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
8: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, www.eotha.gr.
10: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κανένα γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
11: Εγώ πρώτος.
10: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
11: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
10: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
11: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
10: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
11: φίλος
10: να πω
11: σου.
10: Σε μέρη.
11: Φίλο σου.
10: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
11: Αριστοφάνης.
12: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
13: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
14: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κυριακή 14 Ιουνίου σήμερα και είναι ο καφές της Κυριακής. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Κυριακή αυτή την ώρα και σας κρατά συντροφιά αναλύοντας τις διεθνείς εξελίξεις, τα θέματα που απασχολούν την Ελλάδα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και τις αναλύει σε βάθος. Σήμερα ο προσκεκλημένος μας είναι ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου, ο οποίος θα είναι σε λίγο μαζί μας. Ο κύριος Χριστοδούλου διατέλεσε εκτός από ΓΕΘΑ και αρχηγός της αεροπορίας και πέρασε όλες τις θέσεις για την εξέλιξή του αυτή. Νομίζω είναι μια επιλογή που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι γίνεται με τον πόλεμο ή και τις εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή μας. Και το πάνελ, Δημήτρης Τσαϊλάς, υποναύαρχος στον Αποστρατεία. Καλημέρα κύριε Τσαϊλά. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Στρασίβουλος Ευτυχίδης.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κύριε Ευτυχίδη.
1: Καλημέρα.
0: Διεθνολόγος, οικονομολόγος. Παρακαλέσαμε και είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Αρβανίτης, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, αλλά το background του, το επιστημονικό, είναι ευρύτερο και πολύ ενδιαφέρον. Ζει στην Κομωτινή και τον παρακαλέσαμε να μας πει πώς εξελίχθηκαν και να σχολιάσει όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα στην Ξάνθη, στο δικαστήριο της Ξάνθης, με αφορμή την δίκη που επρόκειτο να γίνει και αναβλήθηκε άλλη μια φορά των μειονοτικών που προπυλάκησαν κατά του νόμιμου μουφτή Κομωτινής. Κύριε Αρβανίτη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ για τι μου κάνετε. Καλημέρα.
0: Έχει βαθιά εμπειρία και από τα Βαλκάνια ο κύριος Αρβανίτης και νομίζω ότι θα μπορέσει να εντάξει τις εξελίξεις στη Θράκη ή αυτά που γνωρίζει από τη Θράκη μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του μουσουλμανικού, θα έλεγα, στίγματος στα Βαλκάνια. Λοιπόν, θα είναι επίσης σε λίγο μαζί μας και ο Ορφέας Μπέτσης από τη Βόρειο Ήπειρο για να μας μιλήσει και να σχολιάσει τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην Αλβανία με αφορμή κάτι το οποίο είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή την προσπάθεια του Κουσνέρ, του γαμπρού του Τραμπ, να επενδύσει στο νησί Σάσον, φαίνεται, ή στην περιοχή εκείνη, να επενδύσει μια επένδυση 4 δισεκατομμυρίων για την οποία οι Αλβανοί, επειδή θα γίνει το έλλεινα με το περιβάλλον, βγήκαν στους δρόμους. Μια ευαισθησία που μας εξέπληξε, μια αλβανική ευαισθησία που μας εξέπληξε και θα μπορούσαμε να πούμε για την ευαισθησία τους αυτού, μπράβο στους Αλβανούς. Είναι βέβαια άλλη μια διαδικασία που αν τη δείτε λίγο κάτω από την επιφάνεια θα διαπιστώσετε αυτή την διαπλοκή του Αλβανού Πρωθυπουργού με διάφορα εσωτερικά και διεθνή κέντρα τα οποία είναι άκρως επιλείψιμα, αλλά αυτό είναι θέμα άλλης εκπομπής. Λοιπόν, Ναύαρχε, να ξεκινήσουμε από εσάς, να μας δώσετε μια εικόνα του τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή και της θάλασσας και της ταριάς και στο Ιράν και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σας ακούμε.
1: Ναι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την υπογραφή αυτής της περιβόητης ειρηνευτικής διαδικασίας του Ισλαμαμπάντ. Οι πληροφορίες είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν έχουν καταλήξει με τη μεσολάβηση του Πακιστάν στους τελικούς όρους της συμφωνίας, οι οποίοι όμως δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για την αποκλιμάκωση και δημιουργούν, παρόλα αυτά, δημιουργούν μια εύλογη ανακούφιση. Μετά από αυτές όλες τις εβδομάδες των στρατιωτικών επιχειρήσεων, των αμοιβαίων απειλών έθε και κήθεν και των επικίνδυνων περιστατικών που συνέβησαν στη θάλασσα, στον αέρα, η προοπτική μιας πολιτικής διευθέτησης μοιάζει να απομακρύνει τον κίνδυνο του γενικευμένου πολέμου, κάτι που φοβόταν όλος ο πλανήτης. Όμως η στρατηγική πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Ξέρετε, η ιστορία διδάσκει ότι οι πόλεμοι τελειώνουν δύο φορές. Την πρώτη όταν σταματούν οι εχθροπραξίες και η δεύτερη όταν αλλάζουν οι συνθήκες που τα προκάλεσαν. Το ερώτημα λοιπόν σήμερα είναι αν βρισκόμαστε μπροστά στο τέλος μιας σύγκρουσης ή απλώς σε μια παύση αυτής της σύγκρουσης, όπως έχουμε συνηθίσει από τις τόσες παύσεις μέχρι σήμερα. Η απάντηση δεν θα δοθεί ούτε στην Ουάσιγκτον, ούτε στην Τεχεράνη ή το Ισλαμαμπάν. Πιστεύω ότι θα δοθεί στην διαχείριση των στενών του Ορμούζ, διότι εκεί είναι το πραγματικό κέντρο βάρους. Διότι κατά τη διάρκεια της κρίσης έγινε σαφές ότι το κέντρο βάρους δεν ήταν μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ούτε οι Αμερικανο-Ισραηλινές αεροπορικές επιχειρήσεις. Ήταν η δυνατότητα της Τεχεράνης να επηρεάζει μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη. Το στενό του Ορμούς δεν αποτελεί ένα περιφερειακό πέρασμα, αποτελεί παγκόσμιο στρατηγικό κόμβο. Η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, της Ασίας και ενός μεγάλου μέρους της παγκόσμιας οικονομίας εξαρτάται από την απρόσκοπτη λειτουργία του. Για τον λόγο αυτό, η κρίση δεν αφορούσε μόνο το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφορούσε την ίδια τη λειτουργία του διεθνούς συστήματος. Η ελεύθερη ναυσιπλοεία δεν είναι μια διαπραγματεύσιμη έννοια. Αλίμονο,
0: αυτό, κύριε Ναύαρχε, αυτό προέκυψε. Δεν ήταν αρχικό ζητούμενο, δηλαδή
1: αυτό
0: δεν
1: λέμε,
0: δημιουργούσε τώρα, προβλήματα. Ορίστε.
1: Αυτό λέμε.
0: Προέκυψε μέσα από τη διαδικασία της αντιπαράθεσης, αυτό που λέτε. Δεν ήταν το αρχικό ζητούμενο που έγινε ο πόλεμος.
1: Ακριβώς. Αλλά τώρα πάει να γίνει μια διαπραγματεύσιμη έννοια η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Κάτι το οποίο είναι ενάντια στις αρχές της διεθνούς τάξης. Εάν γίνει αυτό αποδεκτό, ότι οποιοδήποτε κράτος μπορεί να ασκήσει πίεση απειλώντας κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους, τότε καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται ένα επικίνδυνο προηγούμενο με συνέπειες πολύ πέρα από τον Περσικό κόλπο. Οπότε, γι' αυτό λέω ότι αυτή η συμφωνία που θα προκύψει, μάλλον από ό,τι φαίνεται, δεν επιλύει το στρατηγικό πρόβλημα. Δηλαδή, τα βασικά ζητήματα παραμένουν. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν θα εξαφανιστεί. Οι βαλιστικές δυνατότητες του Ιράν δεν θα εξαφανιστούν. Οι περιφερειακοί πληρεξούσιοι σχηματισμοί της Τεχεράνης δεν θα εξαφανιστούν, ούτε οι Χούθοι ούτε κανένας άλλος. Ούτε εξαφανίζονται οι στρατηγικές ανησυχίες του Ισραήλ. Αντιθέτως, όλα αυτά τα ζητήματα μεταφέρονται σε ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης, θα έλεγα. Δηλαδή, η διαφορά είναι ότι αντί να αντιμετωπίζονται μέσω των στρατιωτικών επιχειρήσεων, θα επιχειρηθεί να αντιμετωπιστούν μέσω διπλωματίας, αποτροπής και ισορροπίας ισχύως. Αυτό είναι θετικό, αλλά δεν αποτελεί οριστική λύση. Αποτελεί διαχείριση κινδύνου. Και βέβαια ο κρίσιμος παράγων είναι και το Ισραήλ, που παραμένει ως άγνωστος παράγοντας. Καμία ανάλυση για την μεταπολεμική περίοδο δεν μπορεί να αγνοήσει το Ισραήλ, έτσι. Οι Ισραηλινές ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και για τη δράση οργανώσεων όπως η Χέσμπολα δεν πρόκειται να εξαφανιστούν επειδή θα υπογραφεί ένα έγγραφο. Η Ιερουσαλήμ θα συνεχίσει να αξιολογεί τις εξελίξεις με βάση τις δικές της απαιτήσεις ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι η σταθερότητα της συμφωνίας θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, αλλά και κατά πόσον και οι περιφερειακοί δρόντες θα θεωρήσουν ότι προστατεύονται τα ζωτικά του συμφέροντα. Τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι από μία εκεχηρία πάμε προς τη στρατηγική. Η μεγαλύτερη παγίδα μετά από κάθε κρίση είναι, ξέρετε, η ψευδέστηση της οριστικής λύσης. Δεν αμφισβητώ, οι υπογραφές είναι σημαντικές. Δεν αρκούν όμως. Η πραγματική επιτυχία θα μετρηθεί από άλλους δείκτες. Και εξηγούμε. Θα επιστρέψει η εμπορική ναυτιλία σε κανονικούς ρυθμούς. Φανταστείτε λοιπόν να βάλουν δύο όδια στη διαχείριση των στενών του Ορμούς η Τεχεράνη. Μεθαύριο μπορεί να ζητήσουν τα ίδια διόδια στη διέλευση του στενού του Μάλακα οι αρμόδιοι εκεί πέρα, ας πούμε, ή θα ζητήσουν να πληρώνουν διόδια στον Μπάμπελ Μαντέπ ή εμένη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτά όλα δημιουργούν νέα ασφάλιστρα κινδύνου. Μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγορών. Μπορεί να μειωθεί η στρατηγική ένταση. Θα αποφευθούν νέες επιθέσεις των πληρεξουσίων, της Χέσμπολα ή των Χούθη. Εάν η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι θετική, τότε η συμφωνία θα έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Εάν όχι, τότε πρόκειται απλώς για μένα για ένα διάλειμμα πριν από τον επόμενο κύκλο της κρίσης. Και για να το κλείσουμε αυτό το θέμα στο Ορμούς, η πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί αναμφίβολα μία έτσι σημαντική διπλωματική εξέλιξη, δεν το συζητάμε, όμως πιστεύω ότι δεν σηματοδοτεί το τέλος των στρατηγικών ανταγωνισμών στη Μέση Ανατολή. Σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης. Μιας φάσης όπου η αποτροπή, η ναυτική ισχύ και η διπλωματία θα πρέπει να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Διότι η ειρήνη μπορεί να υπογραφεί στην αίθουσα των διαπραγματεύσεων, αλλά η βιωσιμότητά της θα κριθεί στη θάλασσα και συγκεκριμένα στο στενό του Ορμούς. Εκεί όπου δοκιμάζεται όχι μόνο η σταθερότητα της Μέσης Ανατολής, αλλά και η ανθεκτικότητα της διεθνούς τάξης που βασίζεται στην ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη συλλογική ασφάλεια. Και επιμένω σε αυτό. Και μάλιστα, άμα δούμε τον νόμο περί εθνικής άμυνας που υπεγράφει την περασμένη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το National Defense Act, για το οικονομικό έτος του 2027, το οποίο θα ήθελα, ας πούμε, να μιλήσουμε και γι' αυτό στη συνέχεια, αποτελεί κάτι περισσότερο από έναν, ξέρετε, αμερικανικό αμυντικό νόμο, αλλά αποτελεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας παγκοσμίως. Ειδικά για μας στην Ανατολική Μεσόγειο που μας αφορά, βλέπουμε ότι βασίζεται αυτό το νομοσχέδιο των ΗΠΑ όλο ένα και περισσότερο σε αξιόπιστους δημοκρατικούς εταίρους, οι οποίοι θα είναι προσιλωμένοι σε σταθερότητα, στο διεθνές δίκαιο και στην περιφερειακή συνεργασία. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα πεδία μάχης στον πλανήτη, η απάντηση είναι, εάν υπάρχει μια διάλυση παγκόσμιας τάξης, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται να βρισκόμαστε σε πλήρη κατάρρευση του διεθνούς συστήματος, αλλά μάλλον σε ένα μετασχηματισμό του. Και πρέπει να δούμε σε αυτόν τον μετασχηματισμό του παγκόσμιου συστήματος πώς θα μπορέσει και ο ελληνισμός να πλασαριστεί ώστε να έχει τα μεγαλύτερα έτσι πλεονεκτήματα για τα συμφέροντά μας. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν εξαντληθεί από τις επεμβάσεις στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στο Ιράν, αλλά η εικόνα δεν είναι μονοδιάστατη. Παραμένουν μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη στον κόσμο, παρόλες τις απώλειες υλικού που έχουν υποστεί, εξακολουθούν να κυριαρχούν τεχνολογικά, το δολάριο εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, ο πόλεμος στην Ουκρανία οδήγησε σε μεγαλύτερη συνοχή του ΝΑΤΟ παρά τη διάλυσή του, επομένως δεν πρόκειται, θα έλεγα, μια αμερικανική παρακμή, αλλά μια στρατηγική ανακατεύθυνση πόρων προς την Ασία και στον ανταγωνισμό με την Κίνα. Και μετά από αυτή την σύντομη παρουσίαση...
0: Μάλιστα. Εσείς βλέπετε δηλαδή ότι το ΝΑΤΟ έγινε πιο ισχυρό τώρα, μετά την κρίση.
1: Όχι πιο ισχυρό, το να δεν ισχυροποιήθηκε, απέκτησε μεγαλύτερη συνοχή.
0: Η συνοχή δεν είναι στοιχείο ισχυροποίησης.
1: Όχι απαραίτητα, διότι εδώ έχουμε την ηγέτιδα δύναμη του ΝΑΤΟ να αποχωρεί από την Ευρώπη. Εκεί
0: υπάρχει ένα πρόβλημα. Πάμε μάλλον για ένα άλλο ΝΑΤΟ, να δούμε.
1: Μάλλον.
0: Λοιπόν, κύριε Ευτυχίδη, ο κύριος Αρβανιτής θα εστιάσει σε ένα επιμέρους ζήτημα. Από εκεί θα ξεκινήσει και μπορεί να το διευρύνει. Θέλετε να πάρετε εσείς το λόγο, να μας δώσετε μια γενικότερη εικόνα, διότι έχουμε εξελίξεις και στην Ουκρανία και τα λοιπά, ή να δώσω το λόγο στον κύριο Αρβανιτή. Τι θέλετε? Για να σας ακούσω πρέπει να ανοίξετε το μικρόφωνο σας.
2: Βεβαίως. Όπως θέλετε, ας ξεκινήσω εγώ τότε.
0: Ορίστε. Ορίστε, κύριε Ευτυχίδη.
2: Λοιπόν, άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τον Ναύαρχο. Έχει απόλυτο δίκιο. Καταρχήν σήμερα να ευχηθούμε και στον πρόεδρο Τραμπ, είναι τα γενέθλιά του, και τουλάχιστον για εμάς διεθνολόγους και οικονομολόγους μας έχει δώσει τροφή να σχολιάζουμε για πολλά χρόνια μπροστά. Επομένως, χρόνια πολλά στον πρόεδρο Τραμπ. Επέλεξε ο πρόεδρος Τραμπ να πιέσει ώστε σήμερα να υπογραφεί η συμφωνία. Οι Ιρανοί από την άλλη πλευρά αντιδρούνε. Γενικά έχουμε πολλές αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την σχετικά με την συμφωνία, παύλα μνημόνιο, γιατί δεν είναι συμφωνία. Και φυσικά θα συμφωνήσω με τον Ναύαρχο ότι σε καμία περίπτωση ένα τέτοιο μνημόνιο ή μια επερχόμενη συμφωνία δεν θα λύσει οριστικά τα ζητήματα στην περιοχή. Χρειάζεται επομένως μια άλλη προσέγγιση, προσέγγιση προώθησης της ειρήνης, προώθησης της ασφάλειας διαμέσου της ειρήνης και όχι προώθηση της ασφάλειας διαμέσου του πολέμου, ώστε να έχουμε κάποια επιτέλους αποτελέσματα εκεί. Έχουμε πολλά επιμέρους ζητήματα, Λίβανος, Γάζα, Συρία, την Ιεμένη φυσικά που είναι μια μόνιμη πηγή αναταραχής, τις πρόξι ομάδες που λειτουργεί το Ιράν σε όλες τις χώρες με διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά. Χεζμπολάχ στο Λίβανο εμφανίζεται ως δύναμη αντίστασης και απελευθέρωσης απέναντι στον κατοχικό στρατό του Ισραήλ. Το Ισραήλ κατέχει εδάφη του Λιβάνου, αλλά παράλληλα υλοποιεί και τις προσταγές του Ιράν. Ο Λίβανος είναι μια ξεχωριστή περίπτωση που πολλά από όσα περνάει και όσα τραβάει όλα αυτά τα χρόνια έχουν να κάνουν με το σύστημά του, όπως αυτό καθιερώθηκε με τα λήξη του εμφυλίου και τη συμφωνία του ΤΑΙΦ. Ουσιαστικά δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι ότι δεν υπάρχει η ταυτότητα του Λιβανέζου πολίτη. Η κάθε θρησκευτική ομάδα κατέχει συγκεκριμένες θέσεις, καταλαμβάνει συγκεκριμένες θέσεις στο κοινοβούλιο, έχει το δικό της εκπαιδευτικό σύστημα, έχει τα δικά της δικαστήρια, ακόμη και στο ζήτημα της εργασίας μπορείς να βρεις δουλειά μόνο αν είσαι της ίδιας θρησκευτικής ομάδας. Και φυσικά όλα αυτά με ό,τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια με το Ιράν. Έτσι. Επομένως έχει αλλάξει η πληθυσμιακή σύνθεση του Λιβάνου, δεν ανταποκρίνονται τα σημερινά δεδομένα στα τότε, αλλά πέρα από αυτό θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους μια κοινή συνισταμένη, ώστε ο κάθε Λιβανέζος ανεξάρτητα θρησκευτικού θέματος να νιώθει να έχει την ιδιότητα του Λιβανέζου πολίτη. Άνθρωποι που προσπάθησαν να προωθήσουν κάτι τέτοιο έχουν δολοφονηθεί στον Λίβανο, και μιλάω και για τον Τζεμαγέλα αλλά και για τον Χαρίρι, που είναι από τους ανθρώπους που προσπάθησαν να μετουσιώσουν, να μεταμορφώσουν το Λίβανο σε κράτος. Από εκεί και πέρα τα ζητήματα εκεί, ανεξάρτητα από τη Χεζμπολά, θα επαναλαμβάνονται, γιατί απλά είναι όλα αυτά που δεν θυμόμαστε. Άκουσα τον Ναύαρχο να θέτει το ζήτημα της ελευθερίας και της νασιπλοείας. Πολύ ορθά. Αλλά σε περίπτωση που ένα κράτος κινδυνεύει να χάσει την ανεξαρτησία του και την εθνική του υπόσταση, υποχρεώνεται εκ των πραγμάτων να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα όπλα του. Ένα από αυτά τα διαθέσιμα όπλα που χρησιμοποιείται κατά κόρον είτε χερσαία, είτε σε θαλάσσιους οδούς, λέγεται γεωγραφία. Η κάθε χώρα λοιπόν που βρίσκεται σε κίνδυνο είναι αναγκασμένη να χρησιμοποιεί και τη γεωγραφία της ώστε να αμυνθεί. Δεν μπορεί να μιλάει για ελευθερία των στενών όταν κινδυνεύει άμεσα η ανεξαρτησία και η κυριαρχία της χώρας. Επομένως είναι ένα αναγκαίο κακό, θα έλεγα, αυτό που συμβαίνει, όσο και αν είναι αντίθετο στις αρχές του διεθνούς δικαίου, αντίθετη είναι, να θυμίσω, και ο αποκλεισμός των ηρωνικών λιμένων, αντίθετα είναι και οι μονομερείς κυρώσεις που επιβάλλουν οι ΗΠΑ κατά βούληση, όχι μόνο στο Ιράν, αλλά σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Επομένως, το ζήτημα της διαμόρφωσης μιας κοινής πολιτικής αφορά όλους και θα πρέπει πραγματικά να γίνει μια συζήτηση για όλα σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Διαφορετικά θα βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν. Στην Ουκρανία. Ουκρανία συνεχίζονται οι μάχες, με αμύωτο θα έλεγα ρυθμό, αλλά εμφανίζονται και κάποιες συζητήσεις πλέον για ειρήνευση. Συζητήσεις που φυσικά έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, την άρνηση από την πλευρά της Ρωσίας, μέχρι να υλοποιηθεί το μίνιμουμ των απαιτήσεων που έχει θέσει ο Πούτιν, ξεκινώντας αυτήν την κακή περιπέτεια και για τους δύο λαούς. Είναι τεράστιες οι απώλειες, συνεχίζεται η αιματοχυσία. Παράλληλα υπάρχουν και άλλα μέτωπα στα οποία η παγκόσμια κοινότητα, τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν δίνουν καμία απολύτως σημασία. Και μιλάω για το Σουδάν, όπου συντελείται μια γενοκτονία, είναι τεράστια αριθμή των θυμάτων, κανένας όμως από εμάς τους πολιτισμένους σε εισαγωγικά δεν ρίχνει μια ματιά στο Σουδάν, γιατί απλά δεν υπάρχει ενέργεια εκεί, δεν καθορίζονται οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας, οπότε κρίνουμε ότι μπορεί να τους αφήνουμε να αλληλοσκοτώνονται παρά τις παρεμβάσεις και με παρεμβάσεις μάλλον και ξένων χωρών. Όλοι έχουν τα κέρδη τους και εκεί και όλοι έχουν τις απώλειές τους. Παράλληλα λοιπόν με όλα αυτά έχουμε σύντομα, θα το δούμε στην Τουρκία, τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εξαιρετικά κρίσιμη για μας. Βλέπουμε τους νέους σχεδιασμούς της Τουρκίας, η οποία θα ζητήσει τη δημιουργία δύο νέων στρατηγείων του ΝΑΤΟ. Και αυτό φυσικά θα πρέπει να μας βρει κάθετα αντίθετους ή και με αντιπροτάσεις, όπως είναι ένα στρατηγείο στο Καστελόριζο ή ένα στρατηγείο στην Κάρπαθο. Είναι από τις λύσεις που θα πρέπει η Ελλάδα να προτείνει ως αντιστάθμισμα στις προτάσεις των Τούρκων, οι οποίες συνεχίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα την αναθεωρητική πολιτική τους και έχουν και κάθε δικαίωμα να το κάνουν από τη στιγμή που εμείς τους έχουμε ξεπλύνει με σύμφωνα φιλίας και συνεργασίας, αλλά και η Δυτική Ευρώπη, ακολουθώντας το δικό μας προφανέστατο παράδειγμα, έχει άριστες σχέσεις μαζί τους. Εννοώ και στον αμυντικό τομέα, η Τουρκία συνεχίζει να δραστηριοποιείται και πολύ ένα μεγάλο μέρος της δυτικής κοινής γνώμης, των κυβερνήσεων της Δύσης, θεωρείται αξιόπιστος εταίρος τουλάχιστον στα εξοπλιστικά και αυτό φυσικά θα πρέπει η Ελλάδα να τους δώσει να καταλάβουν ότι δεν είναι έτσι και θα πρέπει κάποια στιγμή να περιοριστεί η ασυδοσία της με κάθε μέσον. Το κυρίαρχο φυσικά μέσον αυτή τη στιγμή είναι να κοπούν οι επιδοτήσεις προς την Τουρκία. Δεν συμβαίνει αυτό. Αντίθετα έχουμε μια διαρκή υποχωρητικότητα. Είδαμε, θα μας τα πει ο κύριος Αρβανίτης καλύτερα πιστεύω, αλλά είδαμε τι συνέβη στην Κομωτινή αυτές τις μέρες, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και αντισυγκέντρωση στο ζήτημα του δικαστηρίου για τον μουφτή της Κομωτινής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξουμε εμείς, θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική πολιτική, να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να μην αφήνουμε χώρο στην Τουρκία για διεκδικήσεις. Κάθε τι που αφήνουμε στην Τουρκία. Η Τουρκία το παίρνει με μεγάλη ευχαρίστηση, καταλαμβάνει αυτό το χώρο και με ένα νομοσχέδιο που έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, βέβαια αναβλήθηκε για μετά τον Οκτώβριο και η Τουρκία έχει τουρισμό, μεταφέρει το δικαίωμά της να προκαλεί εντάσεις στο Αιγαίο οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει και σε οποιοδήποτε επίπεδο, χαμηλό ή και πολύ μεγάλο. Και εδώ ακριβώς, ξαναλέω, μπαίνει η δικιά μας συμπεριφορά, η δική μας στάση. Η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει τουλάχιστον χθες στη χάραξη γραμμών βάσεως, από όπου θα ξεκινάνε τα χωρικά μας ύδατα, η ΑΟΣ, η συνορεύουσα ζώνη. Και από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί, θα πρέπει επιτέλους να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα με την αύξηση των χωρικών μας εδάτων. Ακούγονται διάφορες απόψεις. Ακούγα τον καθηγητή, τον κύριο Ροζάκη, να μιλάει για αντιδράσεις των χωρών της Μαύρης Θάλασσας σε περίπτωση που η Ελλάδα προχωρήσει σε 12 ναυτικά μίλια. Θεωρώ ότι αυτά τα ζητήματα μπορούν να λυθούν μέσα από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία χωρίς να δημιουργείται προβλήματα σε καμία χώρα. Και βέβαια ασκώντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτή λοιπόν είναι περίπου η κατάσταση σήμερα, με κρίσεις σε όλο τον κόσμο, ισχυρές και δυνατές κρίσεις που παράγουν αποτελέσματα και θα παράξουν αποτελέσματα για πολλά χρόνια μετά, και δυστυχώς εμείς φαίνεται ακόμη να είμαστε απροετοίμαστοι. Αυτά από μένα.
0: Αυτός ο κοινός μας φίλος, ο Ευθύμιος ο Έλλην, ο οποίος παρακολουθεί και τις τελευταίες λεπτομέρειες στα δύο μέτωπα, και της Ουκρανίας και του Ιράν, λέει ότι το βράδυ μου έλεγε ότι οι Ρώσοι είναι λίγο έξω από το να μπουν σε μια μεγάλη πόλη, να καταλάβουν μια πόλη στην
2: Ουκρανία. Κωνσταντίνοφκα είναι, έξω από την Κωνσταντίνοφκα. Το έξω, στην περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία, μπορεί να διαρκέσει και 5 μήνες και 6 μήνες και 1 χρόνο. Είχαμε την περίπτωση του Ποεκρόφσκου που τα έλεγα πολύ καλά με τον Ευθύμιο, ότι ξέρεις, το σήμερα πέφτει το Ποεκρόφσκ, αύριο πέφτει το Ποεκρόφσκ, μεθαύριο πέφτει το Ποεκρόφσκ και κράτησε 1 χρόνο. Η προέλαση των Ρώσων δυστυχώς μετριέται σε μέτρα, ευτυχώς μάλλον. Έτσι. Επομένως δεν βλέπω γρήγορες λύσεις και στο πεδίο της Ουκρανίας, αν και ξαναλέω τα κυρίαρχα πλέον ζητήματα και για τις δύο χώρες είναι το ανθρώπινο δυναμικό, αποστερούνται και οι δύο χώρες πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού, είναι τεράστιες. Μου γράφει ο Ευθύμιος, έπαιξε το Πακρός. Ναι, σε 18 μήνες, ακριβώς. Τι να πούμε, ότι αύριο θα πέσει Κωνσταντίνοφκα, μπορεί και να πέσει. Λοιπόν, και τι έγινε. Μιλάς για κάποια μέρη που εγώ τα έχω δει, αγαπητέ Ευθύμιε, και μιλάμε για κάποια που εδώ θα θεωρούνταν βαριά κομοπόλης, έτσι, 60% μου λέει έχει καταληφθεί η Κωνσταντίνοφκα, 60% έχει καταληφθεί και τον Πακρόφσκ, και για να ολοκληρωθεί η κατάληψή του χρειάστηκε 1 χρόνος. Εν πάση περιπτώσει, τα ζητήματα δεν είναι αν πέφτει η Κωνσταντίνοφκα ή τον Πακρόφσκ ή οποιαδήποτε άλλη πόλη, τα ζητήματα είναι ότι είναι ένας πόλεμος που θα πρέπει να σταματήσει, γιατί παράγει πολύ σκληρά αποτελέσματα, κύρια για τους λαούς των δύο χωρών, πρώτα για την Ουκρανία βέβαια, που δέχεται την επίθεση, αλλά και για τη Ρωσία, που έχει τεράστιες απώλειες και δέχεται και οικονομική πίεση. Αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας, αν δεν σταματήσουμε να είμαστε με τους μεν με τους δε, χωρίς να σκεφτόμαστε, ξαναλέω, δεν έχουμε ούτε εμείς τη λογική της ειρήνης. Οι μεν χαίρονται γιατί οι Ρώσοι θα πάρουν την Κωνσταντίνοφκα, οι δε γιατί οι Ουκρανοί θα βομβαρδίσουν μία πόλη της Ρωσίας. Κανένας δεν σκέφτεται τι ωραία θα ήταν αν ήταν όλοι, αν ζούσαν όλοι ειρηνικά. Δεν μας βολεύει, δεν το σκεφτόμαστε, αυτό αναπαράγεται. Ορίστε, έβαλε και τη σειρά ο Ευθύμιος, λέει Σλαβιάνς, Κραματόρσκ.
0: Ναι, εντάξει, πάμε, προχωράμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Ευθυγίδη. Λοιπόν, μια ερώτηση και στον κύριο Τσαϊλά, επειδή το θίξατε το θέμα. Έχει μπει και ο πτέραρχος ο αρχηγός, ο επίτιμος αρχηγός Γεθά, να τον καλωσορίσω. Αρχηγέ, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας και καλή συνέχεια.
0: Και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Έχει θέματα τα οποία άπτονται πολύ της δικής σας ενασχόλησης. Τώρα μόλις ο κύριος Ευτυχίδης έκανε μια μνήμα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα και τις προηγούμενες ημέρες, γι' αυτό θέλω να ρωτήσω κάτι και τον κύριο Τσαϊλά. Ο κύριος Τσαϊλάς είχε προτείνει, πριν από τον κύριο Σαμαρά, είχε προτείνει να θέσει βέτο η Ελλάδα στα στρατηγεία που ζητάει η Τουρκία. Μετά, σε έναν αντίλογο που έγινε δημοσίως, δεν τον είδα τον κύριο Τσαϊλά να υποστηρίζει με φανατισμό την πρότασή του. Είναι, κύριε Τσαϊλά, υπάρχουν περιθώρια, διότι δεν είναι μόνο τι θέλεις, είναι και αν το κλίμα σε παίρνει να τα θέσεις. Υπάρχουν περιθώρια, και θα τα ρωτήσω και στον αρχηγό. Ο αρχηγός τώρα προς το παρόν συλλέγει ζητήματα και ερωτήσεις και όταν θα έρθει στο τέλος που θα του δώσω το λόγο, θα μας μιλήσει γενικότερα και θα τοποθετηθεί γενικότερα και θα απαντήσει και στα ερωτήματά μας. Αλλά επειδή θέσατε εσείς το θέμα του βέτο δημοσίως, υπάρχουν τα περιθώρια να τεθεί, λίγο σύντομα.
1: Ναι, η εξέλιξη δείχνει, αντανακλά μια ευρύτερη γεωπολιτική πραγματικότητα. Το κέντρο βάρους στην Ανατολική Μεσόγειο μετατοπίζεται προς κράτη που επιδεικνύουν συνέπεια, αξιοπιστία, προσήλωση στους κανόνες διεθνούς δικαίου. Τέτοια κράτη είναι και η Ελλάδα και η Κύπρος που έχουν καταστήσει αυτή τη θέση μέσω μιας διπλωματίας, μέσω του εξυγχρονισμού των αμυντικών δυνατοτήτων τους και μιας διαρκούς προσπάθειας προώθησης περιφερειακής σταθερότητος. Ωστόσο, αυτή η εξωτερική αναγνώριση από μέρους του ισχυρού παράγοντα που στην περιοχή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αρκεί. Πρέπει να αναζητήσει η ελληνική εξωτερική πολιτική να μπορεί να περιορίζει την παρουσίαση διπλωματικών πρωτοβουλειών ή ευνοϊκών νομοθετικών εξελίξεων από το εξωτερικό. Οπότε, σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, σαφέστατα πιστεύω ακόμα κράδαντα ότι ναι, έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε βέτο όσον αφορά αυτά τα στρατηγεία των Αδάνων και της Άγκυρας.
0: Μάλιστα. Θα ακούσουμε αργότερα, θα ακούσουμε και τον αρχηγό. Κρατήστε το, αρχηγέ. Τώρα, ένα από τα ζητήματα τα οποία απασχόλησαν τις προηγούμενες ημέρες στην επικαιρότητα και είχε ενδιαφέρον και νομίζω είχε ενδιαφέρον ευρύτερο από τη δημοσιότητα που του δόθηκε ήταν αυτή η περίφημη δίκη που έγινε στην Ξάνθη ή επρόκειτο να γίνει στην Ξάνθη των κατηγορουμένων μειονοτικών διότι προπυλάξαν το 24 εναντίον του νόμιμου μουφτή Κομωτινής. Θα βγάλω το νόμι μου από το λόγο μου διότι ένας είναι ο μουφτής αυτόν που αναγνωρίζει το ελληνικό κράτος, ο άλλος θεωρείται μουφτής τον οποίο ορίζει και υποστηρίζει ένα μέρος της μειονότητας που επηρεάζεται και από το προξενείο. Εκεί λοιπόν έγινε μια διαδήλωση, μάλλον ήρθαν και παράγοντες από την Άγκυρα, λίγοι από ό,τι φαίνεται, αλλά ήρθανε, ήταν παρόν και το τουρκικό κρατικό κανάλι. Αλλά το σημαντικό γεγονός ήταν ότι υπήρξε μια συγκέντρωση μουσουλμάνων, μειονοτικών δηλαδή, οι οποίοι ήταν εναντίον, υποστήριξαν, να το πω διαφορετικά, υποστήριξαν τον μουφτή και ήταν εναντίον της παρουσίας, της τουρκικής παρουσίας στην περιοχή. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Αρβανίτης, τα γνωρίζει, είναι δημοσιογράφος στην περιοχή, έχει αυτό το ιστολόγιο που λέγεται Ροδόπι Πρες. Πείτε μας και λίγα λόγια, αν θέλετε, και για το ιστολόγιο σας. Συστηθείτε λίγο, κύριε Αρβανίτη, και πείτε μας για το γεγονός και εντάξτε το λίγο στο ευρύτερο πλαίσιο. Σας ακούμε.
3: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αρχηγέ, έχετε λίγο την υπομονή να μας ακούσετε.
4: Βεβαίως, με τα χαράς.
0: Ορίστε, ορίστε, κύριε Αρβανίτη.
3: Συνελώντη πίν. Είμαι δημοσιογράφος, διπλωματικός συντάκτης και ανταποκριτής από το 1993. Με την παρουσία μου στο πεδίο των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέχρι το 2015. Έχω υπηρετήσει όλους τους χώρους της δημοσιογραφίας, έντυπης, ηλεκτρονικής και τώρα ψηφιακής και στην παρούσα φάση είμαι διοκτήτης και διευθυντής των ιστολογίων, των ιστοσελίδων Ροδόπη Press και Thraxion GR και ανταποκριτής ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με σπουδές πολιτικών επιστημών και ποινικών επιστημών στην Αθήνα και το Βελιγράδι. Και διάφορες βεβαίως δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις. Αυτό όσον αφορά το υπόβαθρό μου, το επαγγελματικό και το...
0: Και όπως μου θύμισε πριν αρχίσει η εκπομπή ο κύριος Αρβανίτης, γνωριζόμαστε από την εποχή του Βελιγραδίου και των βομβαρδισμών που είχε υποστεί, έτσι.
3: Ναι. Το χαρακτηριστικό είναι ότι και δύο φορούσαμε γυλαίκο. Εσείς ένα εκρού, ένα μπέζ γυλαίκο δημοσιογραφικό και εγώ ένα μαύρο. Αυτό είναι το...
0: Γιατί μας βοηθούσε, βάζαμε διάφορα πράγματα που τα χρειαζόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, σας ακούμε, κύριε Αρβανίτη.
3: Λοιπόν, το θέμα της Θράκης είναι τόσο γνωστό και τόσο άγνωστο, κατ' εμέ. Εγώ δεν είμαι Θρακιώτης. Είμαι από την Κορώνη Μεσσηνίας. Απλά παντρεύτηκα και έκανε οικογένεια στην Κομωτινή.
0: Αυτό που λέμε ερωτικός μετανάστης, ναι.
3: Μέτικος. Αν και η Θράκη ήταν πάντοτε μπροστά μου και στα Βαλκάνια ήταν μπροστά μου και αναφέρω αυτό το στοιχείο διότι έχοντας βιώσει την επέκταση του περίφημου Ισλαμικού τόξου, την προέλαση διαφόρων δυνάμεων, τον ρόλο των εξωγενών παραγόντων, πάντοτε στην Βαλκανική Χερσόνησο από τη Βοσνία κατά κύριο λόγο, κατεβαίνοντας προς το Σαντζάκιο της Σερβίας, μετά στο Κωσφοπέδιο το βιαίως από Σχιστέν και ελάχιστα προς τα Σκόπια, πάντοτε υπήρχε αυτό το άρωμα Τουρκίας, το οποίο συνέδεε κατά ένα περίεργο τρόπο την Νοτιοανατολική Ευρώπη από την Κωνσταντινούπολη μέχρι και τη Σλοβενία μέχρι τη Λιμπλιάνα. Η Θράκη, για να πάμε λίγο στα πιο σύγχρονα χρόνια, από το 2020, μάλλον το 2020 ξαφνικά βρέθηκε στο εκράν, βρέθηκε στη λίστα και στην εστίαση λόγω της εισδοχής, της εισβολής των...

στην Ομόνια. Και για να καταλήξουμε, εν πάση περιπτώσει, το Φλεβάρι του 20, όπου εάν δεν ήταν 50 άτομα της συνοριοφυλακής στις Σφαίρες, αν δεν ήταν οι εθνοφύλακες και ο απλός κόσμος ο οποίος ζούσε στην περιοχή, αν δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως από την κυρία Δημητρούλα, από τον Πέπλο, η αστυνομική των Καστανεών, αυτή τη στιγμή ίσως δεν θα μιλάγαμε σε αυτήν εδώ τη συχνότητα και δεν θα μιλούσαμε σίγουρα την Κομωτινή. Μετά από 24 έως 48 ώρες κατάφερε το επίσημο κράτος να συγκροτηθεί και από τότε η ελληνική κυβέρνηση ασχολήθηκε με τη Θράκη. Που δεν ήταν εύκολο, όπως σας είπα, διότι τα φαινόμενα των ψευδομουφτίδων και όλων των παραλλήλων θεσμών και δεσμών που το τουρκικό προξενείο είχε εγκαταστήσει στην περιοχή βρήκανε μία λαμπρή περίοδο ανάπτυξης και δεν είναι άλλη από την περίοδο αυτή περίπου 13-14 με 19, συμπτωματικά είναι και η περίοδος Τσίπρα. Διότι σας λέω, εκείνη την περίοδο ακριβώς το 18 διαλύθηκαν όλα τα κλιμάκια πληροφοριών εδώ. Προχωρήσαμε στην ανασύνταξη του τοπικού συστήματος ασφαλείας. Έγινε ο φράχτης, γίνεται ο φράχτης. Υπάρχει ένας φράχτης, ως ένα παθητικό αποτρεπτικό μέσο. Αυτό όσον αφορά και την αποκατάσταση της εσωτερικής ασφάλειας ή της απειλής της ασφάλειας. Και βλέπουμε κατά καιρούς τις μεγάλες επιτυχίες που έχει η ελληνική αστυνομία όσον αφορά στη σύλληψη όχι μόνο λαθρομεταναστών με την στενήγια του όρου, αλλά και κυκλωμάτων διακινητών, εμπόρων όπλων, σύγχρονων εμπόρων όπλων, όπλων φαντασμάτων, ναρκωτικά, συνθετικά ναρκωτικά και πάει λέγοντας. Και οι μεγάλες πυρκαγιές του 23 συνδέονται εν πωλής με τα δρομολόγια των διακινητών και λαθρομεταναστών, και αυτό οφειλόταν στον πόλεμο που είχε εκείνη την περίοδο ανάμεσα στο κράτος, στην πολιτεία και τους μηχανισμούς του επιβολής νόμου με τους λαθροδιακινητές και τα κυκλώματα που τους στήριζαν έθνη κακήθεν. Μέσα σε όλο αυτό, όμως δεν θα μπορούσε να υπάρχει εάν δεν υφίστατο και κάποιο λογιστικό κέντρο υποστήριξης εντός της Ελλάδος και αν δεν υπήρχαν βεβαίως και άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάποια διαταγμένη υπηρεσία. Αυτή δεν είναι άλλη από ένα πυραμιδικό σχήμα που χρηματοδοτείται ή τροφοδοτείται ή υποστηρίζεται από εξωγενή κέντρα, προκειμένου αν θέλετε από την Τουρκία και όχι μόνο, που έστησαν στην πίσω αυλή του τουρκικού προξενείου στην οδό Ιόνων της Κομωτινής, έστησαν ένα μηχανισμό, ένα στρατηγείο, το οποίο συντονίζει τη δράση κάπου 110 φιλοπροξενικών συλλόγων, χρηματοδοτεί ίσως και τριψήφιο σίγουρα, συνολικά πενταψήφιο, νομίζω, μιλάμε για 3 με 5.000 άτομα που μπορεί να χρηματοδοτούνται από τις δομές του προξενείου και δημιουργεί συνέχεια με ένα υβριδικό σύστημα που τώρα πια και λόγω της ψηφιακής αυτής δυναμικής δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ελληνική πολιτική και βεβαίως δημιουργεί, στέλνει και μηνύματα προπαγάνδας, παραπληροφόρησης, αποπληροφόρησης κτλ. Σε όλο αυτό το ζήτημα δεν είναι αμέτωχοι, όχι, δεν είναι αμέτωχοι σε ελληνικές κυβερνήσεις, μάλλον δεν είναι αμέτωχο το τοπικό πολιτικό δυναμικό. Διότι αυτά που σας λέω τώρα, ή θα πρέπει κανείς να τα κατατάξει στον κίτρινο τύπο των Αθηνών, ή θα πρέπει να τα ακούσει ως ένα δελτίο πληροφοριών άτυπο. Δεν θα τα ακούσει όμως να λέγονται στη Βουλή, δεν θα τα ακούσει εκτός από κάποιους πολιτικούς, 2-3 οι οποίοι έχουν έρθει και τα έχουν δει. Και θα τα ακούσει βεβαίως από τους βουλευτές και το πολιτικό δυναμικό των μεγάλων κομμάτων. Διότι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, βουλευτές, παραβουλευτές κτλ. Εκλέγονται από ένα ψηφοδοτικό μηχανισμό που ελέγχει το τουρκικό προξενείο, όπως επίσης το ίδιο ισχύει ενδεχομένως και για άλλα οικονομικά συμφέροντα. Όπως ισχύει και για τη δράση πολλών παραγόντων οικονομικών και όχι μόνο, οι οποίοι μέσα από διαπλοκή και από διάφορα αλληλοσυνδεόμενα συμφέροντα έχουν όφελος να σιωπούν σε αυτό που συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει δεν είναι τίποτε άλλο παρά την ενίσχυση ενός δικτύου που στο τέλος της ημέρας θα έχει το θράσος να προπυλακίσει το μουφτί, να κατηγορήσει με κάθε τρόπο όποιους αντιστέκονται στη δράση του και όπως έγινε και στη δική μου περίπτωση στις 14 Ιουλίου του 2022 να βγάλουν φετβά, να βγάλουν μια προκήρυξη και μια επικήρυξη μάλλον εναντίον των δημοσιογράφων, εναντίον του δημοσιογράφου μου προσωπικώς που καλύπτει τα

0: θέματα αυτά με τον τρόπο που σας τα περιέγραψα. Μετά το 2020, το σημείο σταθμός εδώ στην περιοχή είναι το 2022, η 9η Ιουλίου, όταν τότε και ο νυν πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά τις εισηγήσεις του τοπικού πολιτικού δυναμικού, και το τονίζω αυτό, παρά τη σιωπή πολλών πολιτικών, συμβούλων του και φίλων, που οφείλεται εν μέρη εν ακνία της καταστάσεως, ήρθε στην Κομωτινή και για πρώτη φορά, τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια, 17 που παρακολουθώ το ρεπορτάζ εδώ, φωτογραφήθηκε με τους τότε τρεις τοποτηρητές μουφτίδες, Δημοτήχου, Ροδόπης και Ξάνθης, Κομωτινής και Ξάνθης, και με τους προέδρους των βακουφικών επιτροπών. Αυτό δεν είχε ξανασυμβεί, δεν είχε ξανασυμβεί. Μάλιστα, ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο Τσίπρας, είχε διαλύσει το θεσμό των μουφτιών και είχε σκοπό να τις καταργήσει, διότι αυτό ήταν μέσα στις υποσχέσεις που είχε δώσει ο Τσίπρας στο προξενείο, οι οποίες περιελάμβαναν πρώτον την κατάργηση της υπηρεσίας πολιτικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, δεύτερον ή την υποβάθμισή της, δεύτερον την κατάργηση κλιμακίου της ΕΕΠ και τρίτον την κατάργηση των μουφτιών και την ανάδειξη των μουφτίδων μέσα από εκλογές. Να επιθυμίσουμε εδώ ότι από την ώρα, από το 1984 και μετά, και το 89 και το 90 με την υπόθεση ΣΑΔΙΚ, σύλλογοι που φέρουν τον προσδιορισμό, τον εθνικό προσδιορισμό τουρκικός είναι παράνομοι, και στους νόμιμους μουφτίδες το τουρκικό προξενείο αντέταξε τους ψευτομουφτίδες, οι οποίοι ανεδείχθησαν διαβοής και διανατάσεως χειρών εντός συγκεκριμένων κύκλων σε τεμένη ελεγχόμενα από το τουρκικό παρακράτος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε μια παγιωμένη κατάσταση, για την οποία δεν διαμαρτυρήθηκε δημόσια κανείς, ούτε καν τα τελευταία χρόνια ο εμβληματικός Ευρυπίδης Τηλιανίδης, γιατί και αυτός και το κόμμα του και άλλοι πολλοί βολεύτηκαν από αυτή τη σιωπή των χιλιάδων ψήφων που έρχονταν στα κόμματα, όπως και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε βουλευτεί, όπως ήταν ο Μπουρχάν Μπαράν στην Ξάνθη, ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο από το να υποστηρίζει τις παράνομες δομές. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητάμε, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα που είχε απευθείας σύνδεση με το τουρκικό προξενείο και εξέλεξε τους δύο βουλευτές, Ζεϊμπέκ και ο Σγιούφερ Χάτ, οι οποίοι είναι άμεσα ελεγχόμενοι και άμεσα συντηρούμενοι, ό,τι και σημαίνει αυτό. Ειδικά ο Σγιούφερ Χάτ, ένας οδοντίατρος μέτριας έως χαμηλής επίδοσης και απόδοσης, κατάφερε να εκλεγεί με δαπάνες άνω των 150.000 ευρώ, 160.000 ευρώ. Αυτά δεν μπορούν να συμβούν από τη μία μέρα στην άλλη. Οπότε φτάνουμε που λέτε το 22, το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης, δημιουργώντας τεράστιο ζήτημα εδώ, και από το 22 μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα σε επίπεδο θεσμικό, ούτως ώστε και να προχωρήσουμε στην εκλογή νέου μουφτή, νόμιμου μουφτή στην εκλογή, ψημένο εκλογή, όχι διορισμό, εκλογή, από εκλεκτορικό σώμα, 33 εκλεκτρών κτλ. Στο Δημότυχο, και έχουν δρομολογηθεί οι εκλογές στην Κομωτινή και στην Ξάνθη. Το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 11 Οκτωβρίου του 2024 συνδέεται με όλα αυτά που σας περιέγραψα. Καλώς ή κακώς. Διότι εκείνη την ημέρα, η μέρα Παρασκευή, εγώ ήμουν στην Ξάνθη, έγιναν τα εγγένεια του αεροσπουδαστηρίου με την παρουσία από εκπροσώπων της πολιτείας, φορέων κτλ. Και την ώρα της προσευχής, οι τρεις μουφτίδες, τοποτηρητές, οι νόμιμοι, αποφάσισαν να πάνε να προσευχηθούν στο παρακείμενο τέμενος του Πλατάνου, του Τσινάρ. Εκείνη τη στιγμή, μέλη του παρακρατικού συστήματος, Χουσέιν Μπαλτατζή, ο Ζαν Αχμέτογλου, Ερτζάν Κιωσέ, Μπαχρή Μπέλτσο κτλ. Άνθρωποι οι οποίοι συνδέονται άμεσα με το τουρκικό παρακράτος της περιοχής. Να σας θυμίσω ότι ο Χουσέιν Μπαλτατζή ήταν παραλίγο και υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοί όλοι απέτρεψαν τους τοποτηρητές μουφτίδες. Οι δύο μάλιστα εξ αυτών, Δημοτήχου και Ξάνθης, έφυγαν ασμένος και πάση τόση χωρίς να διαμαρτυρηθούν. Ο δε δόκτωρ Τζιχάτ Χαλίλ, ο οποίος είναι και γυραιότερος, είναι και πιο μεγάλος και πιο μορφωμένος, διδάκτορας πανεπιστημίου, διδάσκει στο Απουθού, θεώρησε ότι δεν μπορεί κανένα να τον διώξει από το να πάει να προσευχηθεί. Ο Τζιχάτ Χαλίλ δεν πήγε για να ιερουργήσει ή για να κάνει οποιαδήποτε άλλη πράξη ιεροδικίας βάσει του αξιώματος, πήγε να προσευχηθεί. Και το παρακρατικό σύστημα, το παρασκευτικό, όχι απλά τον έδιωξε, το χτύπησε, τον προφυλάξει κτλ. Και τον πέταξε στην ουσία έξω, όπως σας το λέω, τον πέταξε έξω. Η αμηχανία των μηχανισμών εκείνη τη στιγμή ήταν εμφανέστατη. Διότι ο Δήμαρχος Ξάνθης και οι λοιποί εκλέγονται από το τουρκικό παρακράτος. Οι διάφοροι βουλευτές συνδέονται επίσης με τέτοιους μηχανισμούς ψηφοδοτικούς. Οι κρατικοί φορείς αντιλαμβάνεται θεσμικοί, εκπρόσωποι, γραμματείς κτλ. Τα βλέπουν όλα αυτά και τι να κάνουν. Και ευτυχώς ο Γιώργος Καλατζής εκείνη τη στιγμή που ήταν και είναι γαμαγάμα θρησκευμάτων, χειρίστηκε το θέμα με μεγάλη ψυχραιμία και όπως επίσης και οι αρχές ασφαλείας. Και έτσι φτάσαμε στην σύνταξη μιας δικογραφίας όπου οδήγησε στην παραπομπή των κατηγορουμένων με διάφορες κατηγορίες, κυρίως για διαταράξη θρησκευτικής συνάθεσης. Και είχαμε το πρώτο δικαστήριο τον προηγούμενο Μάρτιο, όπου βεβαίως με ευθύνη των κατηγορουμένων και με την προβολή διαφόρων δικονομικών διατάξεων πέτυχαν την αναβολή. Ξέρετε, το σύστημα στην Ελλάδα δεν πάσχει μόνο ενδεχομένως θεσμικά και λέω υπουργού δικαιοσύνης, πάσχει και από όλη αυτή την κακοδαιμονία της δημόσιας διοίκησης και από τις αργίες και από το ωράριο κτλ. Οπότε ήταν η δίκη ήταν στα όρια του ωραρίου και της δικονομικής. Το ωράριο λίγο πολύ το κατάφερε, το προσπεράσαμε το όριο, αλλά τα διάφορα δικονομικά κολλήματα που προέβαλαν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων οδήγησαν στην διακοπή της δίκης, η οποία συνεχίστηκε την προηγούμενη στις 5 του μήνα, την προηγούμενη εβδομάδα, όπου και εκεί πάλι λόγω κατηγορουμένων και των δικονομικών ζητημάτων που αυτοί προέβαλαν, αναβλήθηκε, διεκόπη μάλλον, για τις 18 του μήνα, Ιουνίου. Γιατί είναι σημαντικά όλα αυτά? Είναι σημαντικά γιατί τόσο τα επεισόδια στο Τέμιλος του Πλατάνου το 24, όσο και αυτές όλες οι απανωτές απόπειρες των κατηγορουμένων για να μην δικαστούν, συνδέονται με το εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά εθνοκαθαρτήριο κάλεσμα του Μητσοτάκη το 22 να δείξει ότι τουλάχιστον υπάρχουν νόμιμοι μουφτίδες στη Θράκη. Εάν αυτό το καταφέρει η ελληνική πολιτεία και το εδραιώσει, ένας άξονας, ένας θύλακας, ένας βραχίωνας του παρακρατικού παραθρησκευτικού συστήματος της Τουρκίας εδώ θα ξυλωθεί άμεσα. Το θρησκευτικός παράγοντας μέσα από τις ρίζες του νεοθωμανικού ερντογανικής εμπνεύσεως ριζοσπαστικού Ισλάμ και μη ριζοσπαστικού Ισλάμ καλλιεργείται από αυτές τις δομές. Εδώ ακούμε τους ύμνους για την Παλαιστίνη, εδώ ακούμε τους ύμνους για το Ιράν, εδώ ακούμε όσα ακούμε. Γίνονται τελετές απίστευτες, ακούγονται πράγματα απίστευτα εναντίον αλλόφιλων και αλλοεθνών και αλλόδοξων. Και οι ψευτομουφτίδες οι συγκεκριμένοι, ο Μουσταφά Τράμπα που διαδέχτηκε τον Αχμέτ Μετέ και ο Ιμπραήμ Σερίφ, ένας από τους πρωτοπόρους μαζί με τον Σαδίκ στην απόπειρα τουρκοποίησης της μειονότητας, δεν είναι τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από μίστερνα όργανα ενός μηχανισμού που τους δίνει κάθε μήνα γύρω στα 5.000, τα οποία τα λαμβάνουν σύμφωνα με επιχειρησιακές πληροφορίες στην Αδριανούπολη. Ήταν μάλιστα και προχτές, στις 12 του μήνα, στην Αδριανούπολη, δίπλα στον Ερντογάν, φωτογραφήθηκαν στην ανακαίνιση του, στην τελετή του ανακαινιστέντος Τεμένου Σελιμίκε, όπου αυτοί έχουν από κάτω τους ολόκληρες δομές, οι οποίοι προσπαθούν να διαβάλουν την ελληνική πολιτεία αφενός, να εμποτίσουν τους ελληνόπαιδες μουσουλμάνους με ριζοσπαστικές απόψεις και ανθιελληνικές βεβαίως στάσεις και στην πορεία να προχωρήσουν στην εδραίωση ενός μηχανισμού που θα δημιουργεί συνέχεια προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό και πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα ότι αυτό το σύστημα των παρακρατικών για πρώτη φορά πάει στα δικαστήρια με αυτόν τον τρόπο. Και ναι, στη Ξάνθη, δεν μπορώ να σας πω ότι έγιναν αντισυγκεντρώσεις. Αυτό που έγινε ήταν πολύ απλό. Ήμουν εκεί όλες τις φορές, το παρακολουθώ από κοντά. Δίπλα στους νόμιμους μουφτίδες, τους τοποτηρητές μουφτίδες του Μουφτή Δημοτήχου, ήταν οι εκπρόσωποι των βακουφικών επιτροπών. Οι βακουφικές επιτροφές διαχειρίζονται τη βακουφική παρουσία, μουσουλμανική παρουσία, Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην κοινωνία, δεν είναι διορισμένοι από κάποιον υπουργό ή οτιδήποτε άλλο ουσιαστικά. Είναι άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας, έχουν την ευθύνη για τα σχολεία, τα μειονοτικά, έχουν την ευθύνη για την περιουσία, έχουν για τη συντήρηση και τη διεξαγωγή έργων, για τα εκορταφεία και πάει λίγο. Μάλιστα, πολλοί από τους άτυχους παράτυπους μετανάστες που χάνουν τη ζωή τους στον Εύρο, ακριβώς με ρήμνη των βακουφικών υπηρεσιών κυδεύονται κτλ. Στα ειδικά κημητήρια που υπάρχουν. Οπότε μαζί με αυτούς είχαν έρθει και άλλοι. Και άλλοι. Και δίπλα σε αυτούς είναι και άλλος κόσμος. Και όταν έβγαιναν από τα δικαστήρια οι παρακρατικοί, οι οποίοι προσπάθησαν και οι παραθεσμικοί προσπάθησαν να φύγουν με χαμηλωμένο το κεφάλι, κάνοντας όμως κάποιες δηλώσεις στο TRT Χαμπέρ, που έχει εδώ τα αποκριτή, δεν ήρθαν και έχει εδώ τα αποκριτή του κρατικού ρετικού, τότε αφορμήτως άρχισαν να φωνάζουν οι παριστάμενοι «Ελλάς». Και κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι έχουν δεχτεί εκβιασμούς και όχι μόνο από το τουρκικό παρακράτος, είπαν «έξω οι Τούρκοι από τη Θράκη». Αυτοί που το είπαν δεν ήταν ούτε μαύροι, ούτε άσπροι, ούτε εξωγήινοι. Ήταν Έλληνες πολίτες, των οποίων τα παιδιά, οι ίδιοι, είτε σπουδάζουν, είτε εργάζονται, ζουν κτλ. Αλλά δέχονται συνέχεια πιέσεις από το τουρκικό παρακράτος που δράσει στην περιοχή, για να μην πάνε στο τάδε μαγαζί, για να μην πάνε στο Τέμενος, για να μην πάνε... για να πάνε στον τάδε σύλλογο, να μην στείλουν τα παιδιά τους στα δημόσια σχολεία, αλλά στα μειονοτικά. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει μια εσωτερική σύγκρουση που διαταράσσει την κοινωνική συνοχή, και αυτό, αν μη τι άλλο, οφείλεται ξεκάθαρα στους μηχανισμούς που σας περιέγραψα. Από εκεί και πέρα, η ελληνική πολιτεία είναι στο σωστό δρόμο. Το ζήτημα είναι γιατί αυτό το σωστό δρόμο δεν τον βλέπουμε, δεν τον διαβάζουμε και δεν τον ακούμε να αναδεικνύεται. Οπότε. Για να το συνδέσουμε με τα Βαλκάνια και με όλα όσα είπαν οι συνομιλητές μας, υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο επιρροής αντίστοιχο σε εισαγωγικά της γαλάζιας πατρίδας. Η γαλάζια πατρίδα αφορά τη θαλάσσια ισχύ της Τουρκίας, την αυθαίρετη. Αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος της Ρούμελης. Είναι δύο δρόμους που έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Ο ένας είναι η ένωση του τουρκικού κόσμου με Βρασία. Ο άλλος είναι ο δρόμος της Ρούμελης, παλιές οθωμανικές κατακτήσεις. Πάνω σε αυτούς τους δύο δρόμους έχει στήσει μηχανισμούς επιρροής. Αυτοί οι μηχανισμοί επιρροής είναι πολυπλόκαμοι, ενισχύονται ενεργητικά και παθητικά. Το ζήτημα είναι βεβαίως η παθητική τους στήριξη από τα κατατόπους πολιτικά δυναμικά. Και βεβαίως η ενεργητική τους, αν θέλετε, το ενεργητικό τους ξύλωμα από τους μηχανισμούς ασφαλείας σε κάθε χώρα, το οποίο δεν βλέπω να γίνεται βεβαίως. Πρέπει να σας πω όμως ότι στη Θράκη κάτι έχει αρχίσει να κουνιέται, ξεκινώντας από το 20 με την υπόθεση της εισβολής των λαθρομεταναστών στον Εύρο, φτάνουμε στο 22 με την παρουσία Μητσοτάκη και μονίμων μουφτίδων, το 23 που για πρώτη φορά καταγγέλθηκε και στα πλαίσια προεκλογικού αγώνα, αλλά και στα πλαίσια πολιτικής σκοπιμότητας, ίσως η υπόθεση του Σγιού Φερκάτ και του περίφημου Ζεϊμπέκ και του Ανδρουλάκη. Ο Δε Ανδρουλάκης διαμαρτύρεται βεβαίως για τις υποκλοπές, αλλά κανείς δεν του θυμίζει ότι το μισό Πασόκ, βάση περιπτώσει, στη Θράκη ήταν υπό τον έλεγχο του τουρκικού προξενείου. Και φτάνουμε βεβαίως στο 24 στην υπόθεση του Τεμένου Στινάρ, όπου εκεί ήταν ένα από τα πιο σοβαρά επεισόδια, και αν δεν υπήρχε η αυτοσυγκράτηση των Ελλήνων και των τόπιων κατοίκων της περιοχής, ανεξαρτήτως του θρησκεύματος, θα είχαμε πάρα πολλά δύσκολα επεισόδια. Νομίζω τότε η αυτοσυγκράτηση, γιατί ξέρετε, στη Θράκη όντως υπάρχει πνεύμα συνύπαρξης και όντως υπάρχουν μερικά από φοβερά χαρακτηριστικά, και δεν έχουν και έχει διαφυλαχτεί η κοινωνική ειρήνη, γιατί οι άνθρωποι μεταξύ τους ζουν, συνυπάρχουν. Εγώ είμαι, ας πούμε, σε μια πολυκατοικία όπου το 70% των ενίκων είναι μουσουλμάνοι, χωρίς αυτό να επηρεάζει καθόλου όμως την καθημερινότητά μας. Ζουν εδώ άνθρωποι αιώνες μαζί, και γι' αυτό δεν έχουμε αυτή τη στιγμή επεισόδια που μπορούν να μας ανησυχήσουν. Άλλωστε, άμα κοιτάξετε και τις επίσημες εκθέσεις, δεν υπάρχουν περιστατικά ρατσιστικής βίας ή θρησκευτικής βίας στη Θράκη. Δεν υπάρχουν. Και δύο-τρία που υπήρχαν, τεταλμένοι πράκτορες ξένων κέντρων, οι οποίοι αμέσως συνελήφθησαν και απομακρύνθηκαν κτλ. Αυτή είναι η εικόνα από την Θράκη σήμερα, Κυριακή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν πολύ αναλυτικός. Μας είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Βέβαια, εκεί το πράγμα είναι λίγο η υπόθεση αυτή. Είναι ίσως για πολύ υψηλή διπλωματία η υπόθεση της Θράκης. Ακόμη και για ζητήματα που διαχειρίστηκε η Κίσιγκερ. Ίσως στη Θράκη δεν τα καταφέρνε. Λοιπόν, έχω έναν φίλο γνωστό από παλιά διπλωμάτη. Δεν ξέρω αν θέλει να αναφερθεί το όνομά του, ο οποίος υπηρέτησε εκεί. Υπηρέτησε στην υπηρεσία στην Θράκη και στέλνει διάφορα μηνύματα. Λέει το εξής. Δεν υπάρχουν, λέει, ψευτομουφτίδες. Το δικαστήριο αναγνώρισε θρησκευτικούς ηγέτες παρανομούν όταν ασκούν δικαιώματα του Ιεροδίκη. Δεν έχουμε τέτοιες καταγγελίες ή διώξεις. Αλλά λέει και το εξής. Προσοχή σε αναφορές αυθαιρέτων κινητοποιήσεων που διχάζουν σε θέματα θρησκείας στη μειονότητα. Εντάξει, έγινε όμως κινητοποίηση. Δεν μπορούμε να πούμε.
0: Εξάρτητε πώς εννοεί κανείς την κινητοποίηση. Κινητοποίηση, η κύκλη, η φιλοπροξενική και διάφοροι άλλοι ισχυρίζονται ότι έγινε κινητοποίηση οπαδική. Εγώ που ήμουν εκεί, γιατί ήμουν εκεί, αυτό που είδα ήταν ντόπιοι κάτοικοι της περιοχής και τα μέλη, όπως σας είπα, των βακουφικών επιτροπών. Αν υπολογίσουμε ότι είναι τρεις βακουφικές επιτροπές, που η κάθε μία έχει 15 μέλη, μιλάμε για 45 ανθρώπους, αν προσθέσετε τους τέσσερις μουφτίδες, αν προσθέσετε τους προέδρους των δασκάλων και τους τέσσερις προσώπους του Υπουργείου Παιδείας, αυτομάτως είναι αυτή η εικόνα που έχουμε όλοι μας στα σκαλιά των δικαστηρίων. Και στο προάβλιο, από κάτω, ήταν άνθρωποι από τις γύρω περιοχές, από τα γύρω καφενεία και από τα διπλανά χωριά. Κινητοποίηση θα ήταν. Και ξέρετε, την ώρα που γίνεται αυτό στο δικαστήριο της Ξάνθης, μπροστά από το δικαστήριο της Ξάνθης, μιλάμε για 100 άτομα, αν πάρουμε αυτό θα δούμε. Λίγο πιο κάτω στην πλατεία και πιο κάτω στο ρολόι, οι άνθρωποι έπιναν καφέ, έτρωγαν μπουγάτσα και τα παιδάκια παίζανε. Καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με συγκέντρωση, ούτε με αντισυγκέντρωση, ούτε με μήτικ, ούτε με αντιμήτικ. Έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση δικαστική, ποινική. Συνελήφθησαν, κατηγορούνται όσοι που κατηγορούνται και, εν πάση περιπτώσει, η ιστορία όλη θα εξελιχθεί μέσα στην αστυνομία σου. Απ' έξω ήταν οι κλακαδόροι. Και την αντίδραση των εισαγωγικά νομίμων ή διορισμένων ή θεσμικών ή όπως θέλετε πες το, θα το λέω εγώ θεσμικών εκπροσώπων της μειονότητας, αυτή είναι η σωστή φράση, την προκάλεσαν οι κλακαδόροι των ψευδομουφτίδων, γιατί είναι ψευδομουφτίδες, είναι άνθρωποι με θεολογικές σπουδές και χωρίς σπουδές, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί διαβοής ή διαχειρός από προξενικά όργανα σε κάποιες ανυπόστατες θέσεις, γιατί όντως δεν έχουν και καμία διοικητική αρμοδιότητα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Καμία πράξη δεν μπορούν να τελέσουν. Απλά είναι οι κούκλες, είναι το Muppet Show, ας πούμε, του προξενείου στην περιοχή. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν φέρει μαζί τους τρεις δικηγόρους από τους δικηγορικούς συλλόγους Αδριανούπολης, Υψάλου, νομίζω, Κωνσταντινούπολης. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν μέσα, είναι και αυτοί του συστήματος για να πούν ότι για να συνδέσουν ή να αποσυνδέσουν την ποινική ευθύνη των παρακρατικών και να μιλήσουν για ανθρώπινα δικαιώματα, για χίλια δυο άλλα πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Και σε αυτούς τους κλακαδόρους μέσα ήταν και έμιστοι του τουρκικού προξενείου, έμιστοι διαφόρων συλλόγων, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί και μάλιστα, αν μιλάμε για κινητοποιήσεις, ξέρετε, η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει από πλευράς του προξενείου το προηγούμενο βράδυ, αν θέλετε να σας στείλω κιόλας, με φυλάδιο και πάμφλετ και σχετική αγγελία που είχε βγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ελεγχόμενα φόρα από το προξενείο, όπου έλεγε αύριο 9 η ώρα στα δικαστήρια για να αντισταθούμε στην απόπειρα αφομοίωση που κάνει το ελληνικό κράτος εναντίον μας κτλ. Λοιπόν, όμως, όπως σας προείπα, οι φιλήσυχοι μουσουλμάνοι της περιοχής δεν ανταποκρίθηκαν. Πήγαν οι άνθρωποι που συνδέονται με τις δομές, δεν πήγαν οι άνθρωποι της απλής καθημερινότητας. Εκείνη την ημέρα ήταν μια πολύ ωραία Παρασκευή και αν δεν είχε κάποιος λόγο να είναι στα δικαστήρια, δεν καταλάβαινε καν ότι έγινε οτιδήποτε στην... Βεβαίως να σας πω όμως ότι επειδή εδώ μιλάμε για έναν προϋπολογισμό 20 εκατομμυρίων δολαρίων ενδεχομένως ετησίως και ας φαίνεται μεγάλο το ποσό, η έμισθη του προξενείου, τα έμιστα μέσα, εδώ το προξενείο συντηρεί τουλάχιστον 9 με 10 ιστοσελίδες, ιστολόγια, media outlets θα το λέγαμε καλύτερα, και έχει μεγάλους μηχανισμούς προπαγάνδας στην περιοχή. Να υπολογίσετε ότι αυτά τα 9 με 10 media outlets θέλουν τουλάχιστον 10 με 15 χιλιάρικα το μήνα για να στηριχθούν. Και μιλάμε για φιλοπροξενικά μέσα, τα οποία είναι τουρκόφωνα μειωτικά μέσα, τα οποία δεν έχουν πρόσβαση και διαφημίσεις κτλ. Συντηρούνται από κάποια μαύρα κονδύλια. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή είναι η πραγματικότητα στη Θράκη. Ή τη λέμε ή δεν τη λέμε. Από εκεί και πέρα, ας ψάξουμε να βρούμε ποιος φταίει, τι φταίει. Και όσον αφορά βεβαίως και τις ελληνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, νομίζω ότι σε πολλά πράγματα έχουν και αυτοί, φέρνουν και αυτοί, στο παρελθόν τη δική τους ευθύνη. Διότι αν λειτουργούσαν όπως έπρεπε, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα έβγαζε δύο ανθρώπους προξενείου, ούτε ο Μπουρχάν Μπαράν που ήταν πότε υπόδικος, πότε φυγόδικος, πότε παραβάτης και πότε βουλευτής, δεν θα ήταν βουλευτής στο Ανδρουλάκι. Και πρέπει να σας πω ότι το μόνο κόμμα εδώ, και σας το λέω χωρίς εγώ να ανήκω στον χώρο, το μόνο κόμμα που δεν κατέβασε υποψήφιο που συνδεόταν με το προξενείο ήταν η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, ένας ο οποίος, ο Μουσταφά Κατρατζή, εφαίρεται ότι συνδέεται, απεπέμφθη από την Νέα Δημοκρατία. Από τα ψηφοδέλτια. Και πρέπει να σας πω βεβαίως ότι όσοι αντιπροξενικοί μουσουλμάνοι βάζουν στα ψηφοδέλτια των μεγάλων κομμάτων, και η Νέα Δημοκρατία είχε δύο τέτοιες παρουσίες, δεν πήραν παρά μόνο 500 έως 600 ψήφους, ακριβώς διότι το άλλο, το εσωτερικό, αυτό που θα έλεγε ο Μητσοτάκης, βαθύ κράτος, ένα βαθύ κομματικό κράτος, έχει μάθει αυτά τα χρόνια να συντηρείται από μηχανισμούς που απλά του φέρνουν ψήφους για να μπορέσει μετά να κάτσει την καρέκλα των Αθηνών. Και βεβαίως εδώ δεν μιλάμε τώρα μόνο για το Μουφτιάκο ή οτιδήποτε άλλο, μιλάμε για και για άλλες περιπτώσεις, τις οποίες αν τις ήξερε η κοινή γνώμη, νομίζω ότι θα καταλάβαινε περισσότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Στράκη. Απλοποιητικά δηλαδή και χωρίς κινδύνους και χωρίς καμία διάθεση υπερβολής.
1: Μάλιστα. Ο πρέσβης, ο οποίος μου στέλνει διάφορα μηνύματα εδώ και θα τον καλέσουμε μια άλλη φορά, τον καλούμε που και που κατά καιρούς, είναι ο κύριος Θεοδόρου, ο οποίος πρέπει να είναι οικία παρουσία στην περιοχή, έτσι, γιατί υπηρέτησε και εκεί και νομίζω είναι και σε ένα think tank το οποίο ασχολείται και με τα μειονοτικά. Τώρα να ακούσουμε τι γίνεται και στην Αλβανία. Διάβασα τώρα το πρωί, κύριε Μπέτση. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα.
1: Και θέλω κάθε φορά που βλέπω τον κύριο Μπέτση να κάνω μια αναφορά, διότι καθώς περνάνε τα χρόνια, θέλουμε έτσι να νοσταλγούμε. Η πρώτη φορά που πήγα στην Αλβανία το 1991, ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα ήταν ο κύριος Μπέτση. Με το που μπήκα μέσα, λοιπόν, είδα ένα παιδί το οποίο είχε πολλή ενέργεια και ήθελε να βοηθήσει τον ελληνισμό και τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου και τη σχέση με την Ελλάδα και νομίζω στην πορεία τα κατάφερε. Είναι μια σημαντική παρουσία στην περιοχή, έχει ένα πολύ ενδιαφέροντα λόγο και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Τον ευχαριστώ λοιπόν για τη βοήθεια που μου παρήχε από τότε και μέχρι σήμερα.
2: Να κρατήσουμε ως ακριβή μόνο τη στιγμή της γνωριμίας μας. Τα υπόλοιπα είναι πλεονασμοί.
1: Ναι. Σας ακούμε, κύριε Μπέτση.
2: Ναι, λέω κρατάμε από αυτά που είπατε εισαγωγικά την ώρα της γνωριμία μας, την οποία πάρα πολύ καλά θυμάμαι και τις επόμενες συναντήσεις μας βέβαια. Τα υπόλοιπα τα θεωρώ πλεονασμούς. Είναι υπερβολικά δηλαδή.
1: Εντάξει, δική μου εκτίμηση είναι, τα ξέρουμε, νομίζω όσοι σας γνώρισαν τα γνωρίζουν αυτά. Τι γίνεται τώρα εκεί στην Αλβανία? Κάτι ξεσηκώθηκαν οι Αλβανοί και, εν πάση περιπτώσει, η εικόνα που είχαν σε ανθρώπους έτσι και στην Ελλάδα, αυτός ο ξεσηκωμός, η εικόνα που δημιουργήθηκε ήταν θετικός. Λέει, να οι Αλβανοί, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα ουσιαστικά πάλευαν για την επιβίωσή τους, σήμερα παλεύουν για πιο χαρακτηριστικά, για πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή για την για τη χώρα τους, για την, τι επενδύσεις θα γίνουν στη χώρα τους και για το περιβάλλον τους. Δώστε μας να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει επί της ουσίας, ποιο είναι το δικό σας το σχόλιο και πώς αποτιμάτε και
2: εσείς. Έχω την αίσθηση, κύριε Σαββίδη, είχαμε μιλήσει τελευταία φορά όταν ήταν η περιπέτεια με τον δήμαρχο της Χιμάρας, νυν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Μπελέρη το Φρέντ. Και τότε είχε προκληθεί ανάλογη ένταση, ανάλογη ανησυχία και είχα πει ότι η υπόθεση, η περίπτωση του Μπελέρη, η περίπτωση του ελληνισμού στη Χιμάρα λειτουργεί, αν θέλετε, ως ανιχνευτής για να δει κανείς όλη την παθογένεια στην κρατική λειτουργία στην Αλβανία, προβλήματα αυθαιρεσίας, αυταρχισμού, αλαζονίας από πλευράς των ασκούντων τη διακυβέρνηση. Η περίπτωση με το επιχειρούμενο, με την επιχειρούμενη επένδυση στον κόλπο της Άρτας στην Αυλώνα, θίγει και πάλι δύο γηγενείς, ιστορικές, από αρχαιοτά των χρόνων, ελληνικές κοινότητες εκεί, κομοπόλεις θα έλεγε κανείς, από αριθμητικά μεγέθη. Η επιμονή της κυβέρνησης, η διαπλοκή, αν θέλετε, με συμφέροντα οικονομικά που κινούνται στο όριο του νόμου, και θα σας πω ότι έχει προηγηθεί προχθές στη χώρα, τι συνέβη προχθές στη χώρα, λειτουργήσε και πάλι έτσι σαν ένα εγερτήριο, αν θέλετε, σε μια αφορμή να σπάσει το απόστημα όλων των κακώς συμβαινόντων στη χώρα, με συνεχή επιδείνωση από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση η παρούσα κυβέρνηση. Χρόνο με το χρόνο, αυξάνοντας σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις την εκλογική της ισχύ, έχει προκαλέσει, έχει ψηφίσει και εφαρμόζει νομοθετήματα τα οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά επενδυτικά συμφέροντα στην αυλή του Πρωθυπουργού. Αυτό προκάλεσε επιτέλους την ανάλογη αφύπνιση της κοινωνίας και έχουμε αυτές τις αλλεπάλληλες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας 14 μέρες τώρα, η 15η θα είναι σήμερα, με μια κινητοποίηση, αν θέλετε, και των Αλβανών που ζουν στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, σε διάφορες πρωτεύουσες της Ευρώπης, στην Ιταλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη. Είναι απόρρια, δεν ξέρω που θα οδηγήσει, έτσι, δεν αποκλείεται και να φέρει πολιτικά συμπεράσματα. Προφανώς είναι υγιές φαινόμενο, διότι επιτέλους βλέπει κανείς νέους ανθρώπους που λένε ότι γιατί πρέπει να φύγουμε από τη χώρα, ενώ μπορούμε να ζήσουμε εδώ πέρα, ενώ μπορούν να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες. Έρχεται στο φως βέβαια και η διαρκή χρονίζουσα υποκρισία των Βρυξελών, διότι πολλές φορές και σε ζητήματα που αφορούν την αμιγώς τον βόρειο υπηρετικό ελληνισμό, τις ιστορικές του κοινότητες, την παραβίαση του περιουσιακού δικαιώματος, αλλά και άλλων τόσων δικαιωμάτων. Το περιουσιακό όμως έχει ένα άμεσο αντίκτυπο, διότι αφενός μεν, παντού σε όλες τις περιπτώσεις θα δούμε να χρησιμοποιούνται άνθρωποι με προβλήματα με τον νόμο, ουσιαστικά προβλήματα με τον νόμο, όχι στην Αλβανία, στη Δύση, διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος κτλ. Εάν δει κανείς από τον κόλπο της Αυλώνας μέχρι κάτω στους Αγίου 40 στα σύνορα με τη Σαγιάδα, σε κάθε υπόθεση σε εισαγωγικά πάρα πολλά κατοχύρωσης περιουσιακού δικαιώματος, θα δει από πίσω έναν άνθρωπο που εκκρεμεί εις βάρος του στη Δύση υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Εάν δει κανείς σε όλα αυτά τα συγκροτήματα τουριστικής επένδυσης, τουριστικές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί, έχουν αγορασμένα σπίτια όσοι ανώτατοι κρατικοί υπάλληλοι διώκονται. Δηλαδή, άμα δει κανείς πού πηγαίνει η ειδική εισαγγελία για να κάνει έρευνα οικίας, θα τους εντοπίσει περισσότερο με μεγαλύτερη συχνότητα στα λεγόμενα αυτά τουριστικά resorts. Έτσι η σειρά ήταν της Άρτας και του Βερνέτς. Έχουμε αυτές τις κινητοποιήσεις με βασικό αίτημα την παραίτηση του Πρωθυπουργού, αλλά και την αλλαγή των νομοθετημάτων που σας είπα, όπως είναι ο νόμος περί στρατηγικών επενδυτών, καταλαβαίνει κανείς τι εννοεί, ο νόμος περί ο νόμος των βουνών, άλλο ένα νομοθετικό τερατούργημα με άμεσες συνέπειες στον χώρο που ιστορικά και σε ουσιαστικά αριθμητικά μεγέθη ζει ο βορειοϋπηρωτικός ελληνισμός. Ο νόμος περί προστασίας του περιβάλλοντος και ο νόμος περί προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η αμέλεια όλα αυτά τα χρόνια από την πτώση του κομμουνισμού στην απόδοση των περιουσιών που είχαν κατασχεθεί επί Χότζα, ιδιωτικών αυτών, κυρίως όμως μοναστηριακών, για την περιοχή αναφοράς στην οποία μιλάμε και μας ενδιαφέρει άμεσα. Η καθυστέρηση εγγραφής, δηλαδή αν παρατηρήσει κανείς σε όλο αυτό το χώρο που έχει ρόλο ο ελληνισμός, που έχει παρουσία, η εγγραφή στα κρατικά υποθηκοφυλάκια υστερεί τουλάχιστον 4 φορές από το υπόλοιπο της χώρας, η οποία συνολικά έχει προβλήματα με αυτό. Και έναντι αυτή της κατάστασης, όπως σας είπα, επειδή όλη αυτή την περίοδο ο Σάκης προκύπτουν προβλήματα για τον ελληνισμό, η παραπομπή είναι ότι υπάρχει στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων, των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με τις Βρυξέλλες, θα βρούνε δι' αυτής της οδού τον τρόπο επίλυσης κτλ. Φαίνεται να μην είναι αποδοτικός. Υπάρχει μια υποκρισία, υπάρχει πάντοτε ένας στρατηγικός λόγος, μια ανάγκη για ένα θετικό αφήγημα από τις Βρυξέλλες. Και έτσι καλύπτονται τα προβλήματα κάτω από το χαλί για να έρθουμε σε τρόπους έτσι μιας κοινωνικής αντίδρασης, μιας αναστάτωσης όπως η υφιστάμενη, και να τα δει κανείς, να δει κανείς κατάμουτρα ποια είναι η κατάσταση λειτουργίας κράτους δικαίου, ποια είναι η διαπλοκή με παράνομα συμφέροντα, ποιες είναι οι διευκολύνσεις που παρέχονται σε ομάδες που ενδιαφέρονται να ξεπλύνουν χρήματα κτλ. Και για να μην φαίνονται υπερβολές αυτά, προχτές η ειδική εισαγγελία καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, η οποία συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτουργεί υπό την άμεση επίβλεψη των Ηνωμένων Πολιτειών, εξέδωσε 20 εντάλματα σύλληψης για ανθρώπους οι οποίοι έχουν άμεση ανάμειξη σε αυτή την υπόθεση της Νάρτας και του Σβερνέτς που λέμε, έχουν άμεση εμπλοκή, όχι εμπλοκή, δηλαδή έχουν κατοχυρωμένες άδειες και ανεγείρουν πολυόροφα κτίρια στο κέντρο των Τυράννων και λοιπά άλλα τέτοια. Για να καταλάβει κανείς σε ποια μέτρα κινείται το φαινόμενο.
1: Μάλιστα. Πού αποδίδεται το γεγονός ότι ο κόσμος αντέδρασε? Πώς καλλιεργεί, είναι κάτι υποκινούμενο, για παράδειγμα, ο Ράμα?
2: Κοιτάξτε, αυτό τώρα με το υποκινούμενο... Ο τίτλος που έχετε στην εκπομπή από τα Βαλκάνια στον Περσικό, διότι ο πρωθυπουργός της χώρας, ευνηδιασμένος ίσως και αδυνατώντας να ερμηνεύσει, συμβαίνει αυτό στους πολιτικούς, έχουν πάντοτε μια απόσταση από την κοινωνία και προσπαθούν να προσεγγίσουν τα φαινόμενα με στερεότυπα διάφορα που έχουν στο μυαλό τους. Συν το ότι τον έχει διευκολύνει η τύχη, δηλαδή έχουσα εντελώς διαλυμένη την αντιπολίτευση, κυβερνάει τώρα τον 15ο έτος δηλαδή τη χώρα, από το 13, το 14ο έτος, ναι, χωρίς προβλήματα. Οπότε ξαφνικά βλέπει κόσμο, βλέπει νέο κόσμο να αντιδράει και έδειξε ιρανικό δάκτυλο. Πράγμα που καταλαβαίνετε ότι είναι παροχημένο, έτσι, είναι εντελώς τραβηγμένο, αλλά θέλοντας να επισύρει ίσως και για άλλη μια φορά την εύνοια κέντρων σημαντικών στις Βρυξέλλες και κυρίως στην Ουάσιγκτον, ότι έχει στοχευθεί από τους Ιρανούς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πιστεύω ότι η κοινωνία αντιλήφθηκε. Βέβαια, όλοι αυτοί που βρίσκονται στην πλατεία δεν έχουν την ίδια αφετηρία, δεν έχουν το ίδιο κίνητρο για το οποίο είναι εκεί. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που από χρόνια ασχολούνται με οικολογικά ζητήματα και τους απασχολεί η παραβίαση της νομοθεσίας που προστατεύει, του πλαισίου που προστατεύει τον κόλπο αυτό που είναι σπουδαία λιμνοθάλασσα και σπουδαίος βιότοπος. Είναι στάση που είναι τσεκαρισμένη από είναι τσεκαρισμένη ως στάση κατά την αποδημία των φλαμίγκο, των πελεκάνων προς την Αφρική. Και ένα μέρος είναι αυτό δηλαδή. Είναι μια σύγχρονη αντίληψη, μια σύγχρονη προσέγγιση.
1: Άρα έχει διαμορφώσει μια κοινωνία από την Αλβανία.
2: Η ομάδα είναι αυτή που έχει διαχρονικά πρόβλημα με τον αλαζονικό τρόπο με τον οποίο κυβερνάται η χώρα. Προφανώς είναι οι άνθρωποι που έχουν θυχτεί σε άλλα σημεία περιουσιακά τους δικαιώματα. Και κυρίως αυτό που σας είπα, η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα, η οποία την έχει καταντήσει κυριολεκτικά κουφάρι. Δηλαδή, εσείς που ήρθατε τα πρώτα χρόνια, ήρθατε και μεταγενέστερα, εάν έρθετε τώρα θα δείτε μια Αλβανία σχεδόν άδεια και θα δείτε πάρα πολλούς ξένους εργάτες να δουλεύουν σε τομείς όπως ο τουρισμός, η οικοδομή κτλ. Οι νέοι της είναι σε διαρκή μετανάστευση.
1: Σε κοινωνικό επίπεδο ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή γενικά τα πρώτα χρόνια της αλλαγής στην αρχή υπήρχε μια θετικότητα, αλλά στην πορεία είχε ενεργοποιηθεί ένας παλαιός έτσι, αλβανικός ας πούμε εθνικισμός. Σε κοινωνικό επίπεδο έχει αλλάξει η συμπεριφορά ή η πρόσληψη της Ελλάδας? Και αν έχει αλλάξει προς το θετικότερο ή προς το αρνητικότερο? Γιατί από ό,τι βλέπω διαμορφώνεται μια κοινωνία πολιτών η οποία πρέπει να προβληματίζεται και λίγο διαφορετικά από το παρελθόν.
2: Προφανώς, αλλά τα κέντρα που επιδιώκουν να κρατούν την τοξικότητα και το κλίμα της παρεξήγησης, της ιστορικής παρεξήγησης, δηλαδή μην γυρίσουμε πίσω τώρα για να δούμε ότι εν τέλει αυτά τα κράτη τόσο εδώ στην Αδριατική όσο και λίγο πιο ανατολικά εκεί με τα Σκόπια ιδρύθηκαν ακριβώς για να συντηρούν αυτή την ένταση με τον ελληνισμό, αυτή την αντιπαλότητα με την Ελλάδα. Οπότε αν θέλει κανείς είναι συνεπής στην αποστολή τους. Λοιπόν, αλλά για να
1: δούμε, μπορούμε να ακούσουμε το
2: δύο. Ναι, υπάρχει, εξού και από την πρώτη στιγμή πάλι η διαφυγή τώρα, άμα δεν την επιδίωξε στους Ιρανούς που σας περιέγραψα προηγουμένως, αλλά στο να πει ότι να η Ελλάδα, επειδή εκεί στο Σβερνέτσι ζουν Έλληνες, ότι από την Ελλάδα μας έρχεται το πλήγμα. Στη συνέχεια είπε πάλι από την Ελλάδα διότι ζηλεύει, επειδή θα αποκτήσουμε resorts. Φανταστείτε όμως ότι η ακτογραμμή της Αλβανίας είναι περίπου ίσα με αυτή της Κέρκυρας μόνο και με πολύ πιο λιγότερες πλάζ και κάλλη φυσικά και τα λοιπά και αξιοποιήσιμη αν θέλεις ακτογραμμή και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά είπε ότι θέλοντας ακριβώς να επωφεληθεί του ίδιου κλίματος, της παρεξήγησης, της έντασης με την Ελλάδα, το οποίο είχε καλλιεργήσει μεθοδευμένα όλη την προηγούμενη περίοδο. Δραστηριοποιούνται και πάλι, αν θέλετε, ειδησιογραφικά, δεν έχει επιδοθεί η ανάλογη σημασία κάποια ιδρύματα που αφορούν τους θεσπρωτούς μουσουλμάνους που φύγαν από την περιοχή, τους τσάμιδες που φύγαν από την περιοχή ακολουθώντας τα γερμανικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία αυτά τα καινούργια, οι καινούργιες ΜΚΟ, με έδρα στην Πρίστινα ειδικά η μία, χρηματοδοτούνται άμεσα από πόρους του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Με αποστολή μόνιμη να υπενθυμίζουν αυτό, να το αποκαλούν γενοκτονία, ένα επεισόδιο μικρό σε σχέση με το τι συνέβη και εκείνον τον πόλεμο. Είχαν προηγηθεί βέβαια οι συνεργασίες ορισμένων από τους προύχοντες των πληθυσμών αυτών με τους Γερμανούς Ναζί. Είχαν προηγηθεί εγκλήματα εις βάρος του γήγενους εκεί πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού και ακολούθησαν τους Γερμανούς φεύγοντας και τα λοιπά. Ναι. Και κάνουν διάφορες δραστηριότητες. Έχουν παράξει και ταινία εσχάτως, προσπαθούν να μιλάνε για περιπτώσεις ότι δήθεν οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα στις μεθοριακές διαβάσεις απαγορεύουν σε ανθρώπους να πάνε στην περιοχή, δηλαδή ψέματα. Προφανώς υπήρξαν περιπτώσεις
1: με διαβατήρια. Για να δούμε αν θα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον αρχηγό, γιατί βλέπω ότι έχουμε ένα πρόβλημα επικοινωνίας ιντερνετικού χαρακτήρα. Μάλιστα, δύσκολα. Αρχηγή, μας ακούτε? Δεν θα τα καταφέρω. Αυτό είναι το μοτίβο από την αρχή που μπήκε ο αρχηγός. Νομίζω θα το παρακαλέσουμε αν μπορέσει να είναι μια επόμενη Κυριακή μαζί μας και να μας τα πει, γιατί εδώ βλέπω ότι είναι τεχνικά αδύνατο να επικοινωνήσουμε. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί στην περιοχή που ζει, στο Βόλο, δηλαδή χθες είχε καταιγίδα, μπορεί να επηρέασε τα κυκλώματα και τα ηλεκτρονικά. Να και ο κύριος Θράσος Ευτυχίδης να είναι και αυτός στο πάνελ. Εδώ τώρα έτσι πως είμαστε πλέον, προσκεκλημένο είχαμε τον αρχηγό, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Ο ένας τον άλλον έχει να ρωτήσει κάτι. Ορίστε κύριε Τζαϊλά.
3: Μια διευκρίνηση προς το Θράσο. Δεν διαφωνώ όσον αφορά το δικαίωμα του κάθε κράτους να χρησιμοποιεί έστω και παράνομες πράξεις, να ενεργεί με παράνομες πράξεις, όπως η Τεχεράνη έκλεισε τα στενά του Ορμούς, το οποίο σε ένα πόλεμο δεν μπορεί να θεωρηθεί και παράνομο. Εγώ μίλησα για την περίοδο της ειρήνης, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί ο θαλάσσιος διάβλος να δέχεται περιορισμούς. Τώρα, όσον αφορά τα δικά μας, αν θες να πω, Παντελή, για την Ανατολική Μεσόγειο, φαίνεται ότι αναδεικνύεται σε μια από τις σημαντικότερες έτσι, γεωστρατηγικές περιοχές, όπου συγκλίνουν οι ενεργειακές υποδομές, τα υποθαλάσσια καλώδια επικοινωνιών, μην τα ξεχνάμε αυτά, οι εμπορικές θαλάσσιες οδοί και οι στρατιωτικοί διάδρομοι μετακίνησης δυνάμεων. Αυτό θα δείξει αν θα αναβαθμιστούν οι βάσεις στην Αλεξανδρούπολη και στη Σούδα. Η προστασία όλων όμως αυτών των κοινών αγαθών απαιτεί περισσότερα από διακηρύξεις. Απαιτεί δυνατότητες, συμμαχίες και πολιτική βούληση για την αξιοποίησή τους όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Και επειδή με ρώτησες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ναι, οι συνθήκες, εφόσον η Τουρκία εμένει στην ανάπτυξη των στρατηγίων, επιβάλλουν την να θέσουμε βέτο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε εμάς όσον αφορά τις αμυντικοβιομηχανικές προεκτάσεις της αμερικανικής νομοθεσίας που ανέφερα προηγουμένως για το οικονομικό έτος του 27. Δηλαδή η διατήρηση του αποκλεισμού της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, τα οποία θα μας τα έλεγε ο επίτιμος κύριος αρχηγός, καταδεικνύει ότι η στρατηγική αξιοπιστία παραμένει προϋπόθεση συμμετοχής στα πλέον προηγμένα δυτικά αμυντικά δίκτυα. Εξίσου αποκαλυπτικές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, θα λέγαμε, στρατηγική σημασία σε έργα, όπως είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έτσι, η δυνατότητα υλοποίησης τέτοιων έργων, παρά τις εξωτερικές αντιδράσεις, αποτελεί στην πράξη δοκιμασία της εθνικής αποφασιστικότητας και αποτελεσματικότητας των στρατηγικών συνεργασιών της χώρας μας. Εκεί πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο πιο σοβαρά. Δηλαδή, οι υποδομές, η ενέργεια και η διασυνδεσιμότητα δεν αποτελούν αποκλειστικά οικονομικά έργα, αποτελούν εργαλεία γεωπολιτικής επιρροής και εθνικής ασφάλειας. Έτσι.
1: Λοιπόν, τον κύριο αρχηγό, από ό,τι βλέπω, δύσκολα να επικοινωνήσουμε. Θα τον παρακαλούσα και θα μιλήσω και μαζί του αργότερα να είναι μαζί μας στην εκπομπή που θα κάνουμε είτε την επόμενη είτε την μεθεπόμενη Κυριακή για το ΝΑΤΟ, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο στρατιωτικός θα γνωρίζει πολύ καλά να μας πει διάφορα πράγματα, διότι τώρα βλέπω ότι είναι αδύνατο η επικοινωνία μαζί του και να μπορέσει να μιλήσει, έχει διάφορα παράσιτα ο ήχος και τα λοιπά, δύσκολα θα μπορούσε να μιλήσει μαζί του. Εδώ βλέπω έναν τηλεθεατή, τον κύριο Μπαρμπαστάθη, να ζητάει από τον κύριο Ορφέα να κάνει ένα σχόλιο για την διείσδυση και την επιρροή του Ισραήλ στην Αλβανία. Υπάρχει τέτοιο πράγμα?
2: Ναι, υπάρχει. Είναι προφανές το συμφέρον του Ισραήλ, βρισκόμενο σε εντάσεις με τον μουσουλμανικό κόσμο, να έχει μια ειδική σχέση στη Βαλκανική με την Αλβανία, που χαρακτηρίζεται ως χώρα μουσουλμανική. Ξεχνάτε, στην προηγούμενη θητεία του Προέδρου Τραμπ, οι πρώτοι που υπέγραψαν τη συνθήκη του, τη συμφωνία του Αβραάμ με το Ισραήλ ήταν το Κωσυφοπαίδιο και μάλιστα με δέσμευση να μεταφέρει την πρεσβεία του από το Τελαβίβ στα Ιεροσόλυμ. Πολλές φορές η πολιτική ηγεσία παρεκτρέπεται σε δημόσιες εκδηλώσεις. Ο Πρωθυπουργός ήταν στη Κνεσέτ, υπερβολικά λόγια τα οποία πολλές φορές εξαγριώνουν μικρούς πυρήνες των μουσουλμανικών κοινοτήτων στη χώρα. Θέλει μια προσοχή, η οποία δεν παρατηρείται όμως. Υπάρχει μια μετροέπεια. Και υπάρχει η διείσδυση που με ρωτήσατε στον αμυντικό τομέα. Κάποια συνεργασία με μια επιχείρηση κρατική του Υπουργείου Αμήνης για παραγωγή οπλικών συστημάτων και κυρίως για εμπορία οπλικών συστημάτων.
1: Λοιπόν, δεν βλέπω και άλλες ερωτήσεις από το κόσμο που μας παρακολουθεί.
0: Εγώ θα ήθελα να κάνω.
1: Ναι, κύριε Αλβανίτη, ακούμε.
0: Ως προς την Αλβανία, να τονίσω ότι ο φιλοπροξενικός παράγοντας και ο τουρκικός παράγοντας επενδύουν πάρα πολύ στις σχέσεις με την Αλβανία και εκμεταλλεύονται το αφήγημα των Τσάμιδων. Είναι πολλά τα δημοσιεύματα κατά καιρούς που έχουμε εδώ στην περιοχή, όπου το φιλοπροξενικό σύστημα ανακαλεί την άλωση της Τριπολιτσάς και καταλήγει στο περίφημο Τσάμικο με διάφορα δημοσιεύματα και με διάφορους τελετές, ακόμα και με συμβολικές κινήσεις σε προξενία και πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό. Είναι ένα αφήγημα δηλαδή ότι η Ελλάδα γενοκτονεί διαχρονικά και τους Αλβανούς και τους Σκοπιανούς. Μην ξεχνάμε και βεβαίως ότι οι εκπρόσωποι του σλαβομακεδονικού μορφώματος της Ερυδαίας ήταν και ταυτόχρονα υποψήφοι στα ψηφοδέλτια του ΝΤΕΠ, του ακροδεξιού ισλαμοφασιστικού εθνικιστικού κόμματος ΝΤΕΠ Κίεφ εδώ. Και νομίζω ότι όλη αυτή η διαγώνιος που δημιουργείται μουσουλμανική έχει άμεση σχέση επιρροής, έχει άμεση σχέση και με τις εξελίξεις στην Αιγύης και Μέση Ανατολή και με τις εξελίξεις στη Λιβύη. Χρησιμεύει πάρα πολύ η Θράκη ως μια ταμπών ζώνη ως προς την άσκηση επιρροής της Τουρκίας σε χερσαίες ζώνες επιρροής. Νομίζω αυτό.
1: Λοιπόν, μία από τις επόμενες εκπομπές που θα ήθελα να κάνουμε και θα παρακαλούσα και τον κύριο Μπέτζη και τον κύριο Αλβανίτη αν είναι δυνατόν να συμμετάσχουν, είναι αυτή η επιρροή της Τουρκίας σε αυτό που αποκαλούμε καλός ή κακός βαλκανικό τόξο. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, αλλά πρέπει να ευαθύνουμε. Μόνο αυτό να είναι το θέμα μας. Τώρα, επειδή έχουμε τον αρχηγό, μια τελευταία προσπάθεια να κάνουμε, μήπως μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Αλλά, αρχηγέ, θα δεσμευτείτε εδώ δημοσίως ότι σε μια από τις επόμενες εκπομπές που θα κάνουμε για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα είστε μαζί μας. Θέλουμε να ακούσουμε για αυτό το ζήτημα σε βάθος την άποψή σας.
4: Κύριε Σαββίδη, ζητώ συγγνώμη και απολογούμε για τα προβλήματα του ίντερνετ.
1: Καλά, εσείς τι φταίτε για τα προβλήματα.
4: Είχαμε μια καταιγίδα εδώ στην περιοχή και μας τα έκανε μαντάρα, θα έλεγα. Λοιπόν, επειδή δεν άκουσα όλα όσα συζητήθηκαν, αλλά μέρος της κουβέντας που έγινε τους αγαπητούς προσκεκλημένους, θα μείνω σε μερικά σημεία. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ καταρχάς, που αναφέρθηκε για τα στρατηγεία. Παραδοσιακά υπήρχε μια ισορροπία, θα έλεγα, στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δηλαδή κάτι έπαιρνε η Τουρκία, κάτι έπαιρνε η Ελλάδα. Εάν δεν πάρουμε κάτι, έστω, θα έλεγα, αντιπροσωπευτικό, θα είναι μεγάλη ατυχία, για να μην προσθέσω άλλη λέξη πιο βαριά στο κομμάτι αυτό. Έκλεισε το αεροπορικό στρατηγείο στη Λάρισα. Μεταφέρθηκαν τα περισσότερα κάτω στην Ισπανία και στο UEDEM στη Γερμανία και εμείς χάσαμε ένα μεγάλο κομμάτι από την περιοχή αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να δω μια ισορροπία στις αποφάσεις του ΝΑΤΟ στο υψηλό επίπεδο. Τώρα τα επόμενα για το Ιράν που αναφέρθηκαν. Χαμένοι, κερδισμένοι σε πόλεμο, κερδισμένοι είναι μόνο αυτοί που αυξάνουν το πορτοφόλι τους. Όλοι οι υπόλοιποι είναι χαμένοι. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της συμφωνίας, είναι μια συμφωνία που σύρεται κατ' εμέ ο Τραμπ, ο οποίος, ναι μεν, από όσα διαβάζω, έτσι, δεν έχω εσωτερική πληροφόρηση, έχει αυξήσει την περιουσία του μέσω bitcoin και μετοχών σε τεράστια νούμερα, αλλά έχει χάσει σε αξιοπιστία. Πλέον ο Τραμπ δεν έχει την αξιοπιστία ή, αν θέλετε, το ειδικό βάρος που είχε την πρώτη περίοδο μετά την εκλογή του. Σύρθηκε σε ένα πόλεμο, αυτά τα είπα όμως από πέρυσι, στο πρώτο χτύπημα στο Ιράν. Είπα ότι σύρθηκε και ο μεγάλος χαμένος σαν ο Τραμπ, που αποδεικνύεται πολιτικά είναι. Οικονομικά σίγουρα δεν είναι. Τώρα, η συμφωνία αυτή οδηγούμαστε γιατί πιέζουν πάρα πολύ οι εταιρείες μεταφοράς πετρελαίου. Οι εταιρείες όπλων κερδίσανε, οι τράπεζες κερδίσανε, τι μένει, οι πετρελαϊκές εταιρείες, που από αυτή την ιστορία, ναι μεν με την αυξομοίωση της τιμής απέκτησαν ή φρόντισαν να έχουν αρκετά χρήματα, θα έλεγα, και κέρδη, αλλά οι εταιρείες μεταφορών πετρελαίου σίγουρα έχουν εγκλωβιστεί και έχουν πληρώσει πάρα πολλά σε ασφάλιστρα και σε άλλα έξοδα, τα οποία δυστυχώς δεν είναι αυτή τη στιγμή τις παρούσες για ανάλυση. Άρα λοιπόν θα έρθει μια συμφωνία. Αυτή η συμφωνία θα είναι μια συμφωνία ισορροπιών. Σε ό,τι αφορά τώρα το Ισραήλ, αυτός που είναι στριμωγμένος πλέον είναι ο ίδιος ο Νετανιάχου. Μπήκε σε ένα πόλεμο ατέρμονα, έχει απλώσει πάρα πολύ θα έλεγα, τα πόδια του και πλέον δεν τη χάνει όχι εξωτερικής υποστήριξης. Η αντιπολίτευσή του, εντάξει, σε ένα βαθμό είναι φυσιολογικό η εσωτερική αντιπολίτευση να υπάρχει, αλλά στην περίπτωσή του είναι πάρα πολύ σκληρή και επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις από τον ίδιο το λαό. Ακόμη και στο στρατιωτικό επίπεδο. Όπως είχε και ο Τραμπ, να θυμίσω ότι ο Τραμπ απέλυσε τον αρχηγό του στρατού όταν αρνήθηκε για την εισβολή στο Χαρκ. Και στην πρώτη του τετραετία, λίγο πριν λήξει, όταν συζήτησε με τον τότε ομόλογό μου, τώρα έχει αποστρατευτεί, του είπε όχι, δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή την εισβολή στο Ιράν ή χτύπημα στο Ιράν. Δηλαδή βλέπετε μία αρνητικότητα ή μία, θέλετε, ανισορροπία μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών ηγεσιών. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό που άκουσα από τον κύριο Αρβανίτη, σε κάποια πράγματα συμφωνώ, σε κάποια πράγματα διαφωνώ κάθετα. Θα πω σε τι συμφωνώ. Η απειλή μας δεν είναι ευθέως από την Τουρκία, με την έννοια δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν θα έρθει ποτέ η Τουρκία, ό,τι και να διεκδικεί, ό,τι και να λέει, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο να κάνει πόλεμο. Το λέω, το βαρέθηκα να το λέω εδώ και 20-30 χρόνια. Ο πόλεμος δεν θα έρθει από ανατολικά, θα έρθει από βόρεια. Ανέφερε το Κόσοβο, ανέφερε τα προβλήματα της Αλβανίας, ανέφερε το τι γίνεται στην περιοχή της Κομοτηνής και της Ξάνθης. Ο πόλεμος αν έρθει, θα έρθει μόνο από βόρεια. Η μόνη περίπτωση είναι να γίνουν επεισόδια τύπου όπως τώρα με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, με μουσουλμανικές, θα έλεγα, προπαγανδιστικές κινήσεις στη Βόρεια Μακεδονία, στο Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και ίσως σε ένα κομμάτι της Δυτικής Βουλγαρίας, και από εκεί και μετά, αν ανάψει, θα ανάψει στα Βαλκάνια. Πόλεμος απευθείας δεν γίνεται, είμαι κατηγορηματικός αυτό. Δεν υπάρχει νομικό έρισμα. Σκεφτείτε ότι πόσα χρόνια σκεφτόταν η Τουρκία όταν της δινόταν ευκαιρίες με την Κύπρο και έφτασε στο 1974 να βρει το νομικό πλαίσιο για να κάνει την εισβολή. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνει καμία τέτοια εισβολή. Τώρα τα υπόλοιπα είναι παιχνίδια, αν θέλετε εντός εισαγωγικών παιχνίδια, τα οποία ανατρέπουν το status quo.
1: Αν κύριε αρχηγέ, αν η Τουρκία νομοθετήσει αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα και πάει να το εφαρμόσει, το νομοθετήσει, αφού σου λέει είναι νόμος του κράτους, θα πάω να το εφαρμόσω. Και αυτό το νομοσχέδιο είναι βαρύτατα εναντίον της Ελλάδας. Εκεί τώρα τι θα κάνει η Ελλάδα, δηλαδή, θα πει ότι εντάξει...
4: Όσο η Ελλάδα δεν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα και δεν ορίζει ΑΟΣ, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Για να κάνεις κάτι, συγγνώμη, δηλαδή... Έχω ένα χωράφι κάπου, το λέω έτσι πολύ λαϊκά για να μας καταλάβει ο κόσμος. Δεν ξέρω καν που είναι ή λέω ότι ξέρω και πάει κάποιος και το καλλιεργεί. Εντάξει, με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Έχω κυρίαρχα δικαιώματα. άλλο δικαίωμα, άλλο δικαίωμα και άλλο κατοχύρωση δικαιωμάτων, κύριε Σαββίδη, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Γι' αυτό είπα ανατρέπει status quo, δηλαδή δημιουργεί συνεχώς συνθήκες οι οποίες σιγά σιγά κληρονομικά

0: Για να κλείσω λοιπόν με την Τουρκία, το πρόβλημά μας είναι αυτά που γίνονται στην Αλβανία πραγματικά. Ανησυχώ πάρα πολύ, δεν είναι πρώτη φορά, είναι η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, έτσι. Αυτά τα γεγονότα στην Αλβανία, κυρίως με το ελληνικό στοιχείο, και ανησυχώ πάρα πολύ από το τι γίνεται στην περιοχή Κωσόβου και Μνότια. Δεν ξέρω σε αυτά που άκουσα, έτσι, δεν ξέρω αν εσείς θέλετε κάτι επιπλέον, κάποια ερώτηση για να απαντήσω.
1: Λοιπόν, εμείς θα πρώτα, πριν γίνουν ερωτήσεις, θα σας παρακαλούσα σε την εκπομπή που θα κάνουμε για το ΝΑΤΟ να είστε μαζί μας. Ή
0: φυσικά,
1: μάλλον τη μεθεπόμενη μάλλον Κυριακή, διότι να είναι κοντά, δηλαδή, να είναι κοντά στην ημερομηνία που θα γίνει, για να μέχρι τότε θα έχουν βγει στην δημοσιότητα και διάφορες προθέσεις κτλ. Τώρα, από το πάνελ θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι τον αρχηγό? Εγώ, αρχηγέ, άμα δεν θέλει το πάνελ, να σας ρωτήσω εγώ. Εκεί που βλέπαμε λοιπόν μια ένταση ή μια αντιπαράθεση και μια καλή σχέση Ελλάδας-Αιγύπτου, βλέπουμε τώρα η αεροπορία της Αιγύπτου και η αεροπορία της Τουρκίας να κάνουν κοινές ασκήσεις. Στρατιωτικά σημαίνει κάτι αυτό? Είναι δηλαδή μια κίνηση πολιτική και διπλωματική ή σημαίνει κάτι και στρατιωτικά?
0: Για να γίνει κάτι στρατιωτικά, κύριε Σαββίδη, ξεκινάει από τις πολιτικές ηγεσίες κατά κύριο λόγο. Δηλαδή βρίσκουν ένα πεδίο συμφωνίας και μετά ορίζουν και κάνουν τακτικά κάποιες ασκήσεις κτλ. Για αυτές τις συμφωνίες πάντα ήμουν επιφυλακτικός. Ποτέ δεν έδινα βάρος σε αυτές τις συμφωνίες. Είναι συμφωνίες εκείνης της στιγμής ανάλογα με τα τρέχοντα συμφέροντα κτλ. Με την Αίγυπτο τα βρήκαμε, υποτίθεται. Με εκείνη τη συμφωνία σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ έχω αρθρογραφήσει, διαφωνώ κάθετα. Πήρε 40% η Κρήτη, ενώ για τα νησιά της η Αίγυπτο, όταν έκανε συμφωνία με την Σαουδική Αραβία για τα δύο νησάκια, το Σαναφίρ κάπως έτσι και το Σαφράν, πήρε 100% επίρρεια. Όσοι ασχολούνται με τα γεωπολιτικά το γνωρίζουν. Η συμφωνία ήταν μισοβέζικη, αφήνει απ' έξω τη Ρόδο και το Καστελόριζο και σταματάει κάπου χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς ορίζει. Και αναφέρει βασικά τον 25ο μεσημβρινό, το οποίο δεν είναι και τόσο σωστό γιατί, με τα δεδομένα τα γεωπολιτικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ασκήσεις, και εμείς κάνουμε με την Αίγυπτο και άλλοι και η Τουρκία θα κάνει, δεν μπορεί ο ένας να αποκλείσει τον άλλον σε ό,τι αφορά τις σχέσεις. Και θα θυμίσω το εξής, μετά τις αγάπες που είχαμε και τις τρέλες, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, με τη Γαλλία, όταν πήγε ο Μακρόν στην Τουρκία, δήλωσε «Ναι, εμείς εντάξει θα στηρίξουμε την Ελλάδα μεν, αλλά όχι όταν το πρόβλημά της είναι με την Τουρκία». Ευχαριστώ πολύ, όταν το πρόβλημά μου είναι με τη Ζιμπάμπουε, θα έρθει να με στηρίξει ο Μακρόν. Το λέω έτσι πολύ δεικτικά για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτές οι συμφωνίες είναι για να γίνονται για άλλα πράγματα. Αν θέλετε, για μια εφήμερη συνεργασία, για αγοραπολισίες κτλ. Κτλ. Αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς και αν δεν έχεις δύναμη να στηρίξεις τα συμφέροντά σου, μην ψάχνεις αλλού. Αυτό λέει η παγκόσμια ιστορία, δεν το λέω εγώ.
1: Εδώ, αρχηγέ, φτάσατε στο πιο κρίσιμο ερώτημα, το οποίο σε κάθε στρατιωτικό το κάνω. Όταν δεν έχεις δικά σου οπλικά συστήματα, αρχηγέ, παραγωγή δικό σου πυρομαχικό, να σου το πω έτσι, ώστε την κρίσιμη στιγμή, όταν σου τελειώσουν αυτά που σου δίνουν οι άλλοι και τα αγοράζεις, να μπορείς να συντηρήσεις, τώρα μιλάμε θεωρητικά, έναν πόλεμο ή μια διαμάχη. Έτσι, δεν θα γίνει κανένας πόλεμος, για να μην φοβάται και αυτός που μας ακούσει και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Λέμε θεωρητικά όμως, όταν έχεις ένα στρατό, βάζεις και το ενδεχόμενο να γίνει και ένας πόλεμος. Αν δεν μπορείς να συντηρήσεις τις στρατιωτικές σου δυνάμεις μόνος σου με οπλισμό, πώς θα μπει στην περιπέτεια ενός πολέμου? Εδώ τώρα βλέπουμε ότι το Ιράν μπήκε σε αυτή την ιστορία και μάλλον βγαίνει αξιοπρεπώς. Δηλαδή, τα έβαλε με τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του κόσμου. Υπέστη τις ζημιές, βεβαίως υπέστη τις ζημιές. Έχασε την ηγεσία του, έχει χάσει υποδομές κτλ. Αλλά βγαίνει με μια αξιοπρέπεια. Δηλαδή, είπε ότι εδώ είναι το όριό σας. Αν θέλετε, ελάτε από εδώ και πέρα στο πεδίο. Και δεν πήγαν οι άλλοι διότι φοβήθηκαν. Αλλά το Ιράν, για να κάνει αυτή τη συντήρηση μέχρι τώρα, είχε

0: και το ίδιο οπλισμός και είχε και οδούς που προμηθευόταν. Τώρα θα μου πείτε και εμείς θα έχουμε οδούς να προμηθευτούμε, αλλά για πείτε μου, ποιο είναι το δικό σας το σχόλιο. Τι διασφαλίζει δηλαδή μια στρατιωτική περιπέτεια της Ελλάδας αν δεν έχει η ίδια τη δυνατότητα να εξοπλίσει το στρατό της?
1: Ελάχιστες χώρες αυτόνομα μπορούν να υποστηρίξουν μια επιχείρηση ή ένα πόλεμο, ειδικά κάποιας διάρκειας, σε ό,τι αφορά το δικό μας μέγεθος, και όχι μόνο, και ανάλογες χώρες σαν εμάς. Αυτό που φροντίζουν είναι τα αποθέματα, τα στρατιωτικά αποθέματα, 15 ημερών, 30 ημερών, ούτως ώστε να μπορούν να διεξάγουν τις ανάλογες επιχειρήσεις. Και βέβαια αυτό που ρυθμίζει, θα έλεγα, τον πόλεμο είναι η γεωγραφία και οι συνθήκες. Δηλαδή, σε ό,τι αναφέρατε για το Ιράν, δεν ισχύει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δεν έχει καμία σχέση. Όπως επίσης μία σύραξη Ελλάδας-Τουρκίας δεν έχει καμία σχέση με την περίπτωση Ρωσίας-Ουκρανίας. Φτάνουμε τα 3+ έτη. Δεν συμβαίνουν αυτά. Μία δικιά μας, ένα επεισόδιο στη γειτονιά μας θα είναι της τάξης ορών, 72 ορών, από 4 έως 72 ορών. Δεν θα είναι μεγαλύτερο. Άρα πρέπει να φροντίζει να έχει τα ανάλογα στρατικά αποθέματα και τις ανάλογες δυνατότητες να ανταπεξέλθεις στους σκοπούς και στους στόχους που έχεις θέσει. Σε ό,τι αφορά την βιομηχανία που αναφέρεται, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε. Η Ελλάδα έχει μικρές δυνατότητες σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των δικών της οπτικών συστημάτων. Στηριζόμαστε από το εξωτερικό. Άρα λοιπόν φροντίζεις μέσω των αποθεμάτων που έχεις και των ανταλλακτικών για να στηρίξεις τα οπτικά σου συστήματα να μπορέσεις να διεξάγεις επιχειρήσεις, όπως ανέφερα, σε χρόνο και σε τόπο, ούτως ώστε να έχεις το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Η εσωτερική βιομηχανία, μην τρέφουμε αυταπάτες, είναι ακόμη στα σπάργανα. Δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες παραγωγής, εσωτερικής παραγωγής.
0: Μια ακόμη ερώτηση, αρχηγέ, την είχα κάνει και στον αρχηγό ΓΕΣ, ένα αποστρατεία και τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή, που τον είχαμε την προηγούμενη Κυριακή. Η Τουρκία τώρα κάνει το εξής. Οι εταιρείες της βγαίνουν στην Ευρώπη, προφανώς και για άλλους λόγους, δεν το κάνει για αυτό που θα καταλήξω. Επειδή θέλει να συμμετάσχει και στα προγράμματα τα ευρωπαϊκά, δεν μπορεί να συμμετάσχει ενδεχομένως άμεσα, προσπαθεί να συμμετάσχει έμεσα μέσα από την εξαγορά ή τη συνεργασία με ευρωπαϊκές εταιρείες. Αν η Τουρκία, και αυτό φαίνεται ότι κάτι είχε συμβεί τις προηγούμενες ημέρες, γιατί υπήρξε και σχετικό δημοσίευμα της Καθημερινής, αγοράσει μια ευαίσθητη για μας πολεμική βιομηχανία στην Ευρώπη που μας προμηθεύει ένα εξειδικευμένο είδος οπλικού συστήματος στο οποίο εμείς επενδύουμε. Τι γίνεται τότε? Πώς διασφαλίζεται υπάρχει τρόπος να διασφαλίσουμε ότι αυτή η εταιρεία θα μας δίνει τα οπλικά αυτά συστήματα ή η εταιρεία αυτή τουρκικών συμφερόντων δεν θα παρέχει τους μυστικούς κωδικούς ή του πώς θα τα αντιμετωπίσεις στην γειτονική χώρα?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, ότι προσπαθεί η Τουρκία εδώ και χρόνια να μπει στο safe, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι γνωστό. Όμως, ποιος θα απεμπολίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον από αυτούς που θα απαρτήσουν το safe, δικά του κέρδη για να τα δώσει σε τουρκικές εταιρείες?
0: Θα αγοράσει, μια εταιρεία.
1: Είναι εμπόριο. Άρα, λοιπόν, αυτοί που έχουν τις δυνατότητες να παράγουν, δεν θα πουλήσουν μετοχές και εταιρείες και τα λοιπά σε έναν τρίτο, ούτως ώστε να υποφεληθεί αυτός και να χάσουν αυτοί. Άρα λοιπόν, ναι μεν επιθυμητό από πλευράς Τουρκίας, όχι εφικτό από πλευράς Ευρώπης.
0: Μπορεί να αγοράσει μια εταιρεία, κύριε Αρχή.
1: Το να αγοράσει το λέμε έτσι θεωρητικά, πρακτικά δεν νομίζω ότι θα το δούμε. Δεν θα το δούμε. Μετοχές μπορεί σε κάποια εταιρεία κτλ. Αλλά το safe είναι τόσο μεγάλο το πακέτο που συζητάνε στην Ευρώπη, που εκτιμώ ότι δεν θα επιτρέψουν στην Τουρκία. Η Τουρκία βέβαια κατάφερε με τα τελευταία 30-35 χρόνια, αναβαθμίζοντας την εσωτερική της αγορά, να πετύχει να ανέβει και να κάνει εξαγωγές. Θα θυμίσω όμως κάτι το οποίο περνάει συνεχώς έτσι, θα έλεγα, κάτω από τα ραντάρ χωρίς να γίνεται κουβέντα. Και για τα F-35 της Τουρκίας και για τα F-16 της Τουρκίας και τι θα γίνει με τις αναβαθμίσεις. Έχει κουραστεί η γλώσσα μου να λέω ότι η Τουρκία θέλει να παράξει το δικό της όπλο και δεν δαπανά χρήματα ούτε για αναβάθμιση στα F-16 ούτε για να αγοράσει F-35. Έτσι τόσο απλά, τόσο ομά. Το είπα πριν 10 χρόνια, όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει στο Google και να το δει, υπάρχει γραμμένο, όταν το 2017 τον Οκτώβριο είπα η Τουρκία δεν θα αγοράσει F-35 και λιδωρήθηκα τους συναδέλφους σας την εποχή εκείνη. Μετά από 10 χρόνια ήρθε η στιγμή να το πω ότι όχι απλά δικαιώθηκα, επιβεβαιώνομαι. Η Τουρκία λοιπόν κοιτάζει το δικό της κομμάτι, θέλει να αναπτύξει τα δικά της οπλικά συστήματα, δεν θα μπορέσει όμως να μπει σε ευρωπαϊκή αγορά. Μπαίνει σε άλλες αγορές, αλλά όχι σε ευρωπαϊκή αγορά.
2: Κύριε Πτέραχη, είναι ήδη μέσα η Τουρκία. Έχει αγοράσει την Piaggio Aerospace, έχει αγοράσει τη Leonardo. Είναι ιταλικές εταιρείες που παράγουν οπλικά συστήματα. Είναι ήδη μέσα. Δεν προσπαθεί να αγοράσει. Είναι ήδη δικές της εταιρείες πλέον.
1: Όχι. Είναι μετοχικός συνεργάτης. Δεν είναι δικές της εταιρείες.
2: Μα έχει κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο η Τουρκία. Δεν είναι απλά συνεργάτες. Δεν έχει το 20%. Έχει το 100% των εταιριών.
1: Και αυτό δεν μου λέει τίποτα όταν η εταιρεία είναι κάτω από κρατικό έλεγχο. Η Leonardo είναι κάτω από κρατικό έλεγχο, κάτω από τον έλεγχο της Ιταλίας. Και σας γνωρίζω για να ξέρετε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να εξάγει πολεμικό υλικό χωρίς την έγκριση της χώρας. Εμείς όταν αγοράζουμε από την Αμερική δεν πάμε στην εταιρεία TADE, Boeing, Lockheed Martin κτλ. Πηγαίνουμε στην Αμερικάνικη κυβέρνηση για να αγοράσει η Ελλάδα από τη Leonardo το 346 αεροπλάνο, 345 το τάδε οπλικό σύστημα, το C27, δεν το αγοράζει από τη Leonardo. Το αγοράζει από την Ιταλική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι αυτή που ελέγχει την εταιρεία και όχι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα πώς γίνονται οι αγοραπολισίες στα οπλικά συστήματα. Δεν μπορώ να αγοράσω το Leopard αν δεν μου το εγκρίνει η Γερμανία, η κυβέρνηση της Γερμανίας, όχι η εταιρεία που το παράγει. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό σε αυτό.
2: Ναι, και κατανοητό είναι αυτό που λέτε. Αλλά αυτό που λέω πρακτικά είναι αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, η Piaggio Aerospace και η Leonardo παράγουν και πουλάνε αυτή τη στιγμή. Παράγουν υποτουρκική ιδιοκτησία και πουλάνε υποτουρκική ιδιοκτησία. Συμμετέχουν στο SAFE ως ιταλικές εταιρείες. Άσχετα που το 100% το έχει η Τουρκία. Τι συζητάμε επομένως. Η Ιταλία, απ' την άλλη, έχει μια άριστη αμυντική σχέση με την Τουρκία. Όπως βλέπουμε να έχουν άριστη αμυντική σχέση με την Τουρκία και η Γερμανία και η Ισπανία, η οποία έχει αγοράσει 200 εκπαιδευτικά χουρτζέτ από την Τουρκία. Όπως βλέπουμε τη Ρουμανία, η οποία έχει παραγγείλει και έχει ναυπηγήσει φρεγάτα στην Τουρκία. Έχουμε δηλαδή, μιλάμε για ένα σεφ το οποίο το έχουν παραβιάσει με 100 διαφορετικούς τρόπους. Έχουν βρει τους τρόπους οι Τούρκοι και είναι μέσα. Και εμείς συζητάμε σε επίπεδο θεωρίας ακόμη για το πώς θα τους αποκλείσουμε.
1: Είναι λάθος να συζητάμε αυτό το πράγμα. Οι εταιρείες έχουν τα δικά τους συμφέροντα, έχουν τα δικά τους κέρδη. Οι χώρες, ανά περίπτωση, έχουν τις δικές τις συμμαχίες και τα δικά τους όρια.
2: Μα εδώ σας ανέφερα ήδη, ήδη 4 χώρες που συμμετέχουν στο SAFE.
1: Κύριε Ευτυχή,
2: δηλαδή, Ισπανία, Γερμανία, Ρουμανία, αγόρασε τη φρεγάτα, Ιταλία. Αυτές οι χώρες συμμετέχουν στο SAFE. Δεν είναι ωραία. Κάπου σε μια χώρα της Αφρικής.
1: Θα σας δώσω κάτι που δεν γνωρίζετε και είναι πρώτη φορά που θα το πω. Το 2018, λοιπόν, οι παραγγελίες της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έφτασε το 12% της παγκόσμιας σε ό,τι αφορά τα ανταλλακτικά των F-16. Ξέρετε τι είπαν οι Αμερικάνοι. Μέχρι εδώ δεν μπορώ να σου δώσω άλλα ανταλλακτικά. Δεν μπορείς να πάρεις παραπάνω από αυτό. Γιατί υπάρχει πλαφόν. Υπάρχει ένα όριο. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Δεν είναι μόνο οι αγορές. Υπάρχουν κάποια δεδομένα που οι εταιρείες εξυπηρετούν. Και όλα αυτά κάτω από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν, όσα λεφτά και να έχεις, σε σταματάει μέχρι ένα σημείο. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Μην μπερδεύουμε την πολιτική με την παραγωγή. Τα συμφέροντα είναι από κάτω, είναι και πολιτική εμπλεγμένη, είναι και χίλια δύο πράγματα και κέρδη και περιουσίες κτλ. Κτλ. Όμως υπάρχουν κάποια όρια τα οποία δεν μπορούν να παραβιαστούν.
2: Μα όταν η Τουρκία υπογράφει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, στην οποία συμμετέχει και η Γαλλία και η Γερμανία με το Eurofighter, πού είναι αυτός ακριβώς ο τρόπος προστασίας,
1: δηλαδή,
2: μας?
1: Εσείς πιστεύετε ότι θα σταματούσε η αγορά του Eurofighter? Και θέλετε να σας πω και κάτι, πάλι θα σας το πω για πρώτη φορά. Μακάρι να τα πάρει. Το είναι δεύτερη φορά που το λέω.
2: Ναι, αυτό το έχω, το έχω ακούσει από εσάς, αλλά μου προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι μαζί με τα Eurofighter έχει διαπραγματευτεί με τη Γαλλία και θα πάρει και τους Μετέωρ.
1: Αυτό έρχεται δεύτερο.
2: Ωραία, γιατί απλά, προσέξτε λίγο, γιατί απλά δεν φροντίσαμε να βάλουμε μια ρήτρα μέσα στις συμφωνίες που υπογράφουμε μη πώλησης όπλων τα οποία μας αφορούν απόλυτα, όπως είναι η Μέτεωρ.
1: Αυτό που λέτε είναι ανέφικτο. Είναι ανέφικτο, εμπορικά είναι ανέφικτο.
2: Είναι ανέφικτο.
1: Δεν μπορώ να πω σε μία χώρα, δεν θα πουλήσεις στον τάδε. Είναι ανέφικτο.
2: Υπογράφοντας συμφωνίες, κύριε Πτέραρχε, υπάρχει σαν ρήτρα. Στις τελευταίες που έχουμε υπογράψει με τη Γαλλία, το έχουμε βάλει για κάποια οπλικά συστήματα ως ρήτρα, ότι το τάδε όπλο δεν θα το πάρει η Τουρκία.
1: Έχετε την εντύπωση ότι αν φτάσουν να συμφωνήσουν οι δυο τους ότι δεν θα παραβιαστεί αυτή η συμφωνία? Έχετε αυτή την εντύπωση?
2: Με αυτή τη λογική.
1: Και για τα Eurofighter, συγγνώμη, για τα Eurofighter. Γνωρίζετε πόσα Eurofighter έχει η Γερμανία?
2: Δεν θυμάμαι τον αριθμό, πάντως είναι πολύ μικρός.
1: Αφήστε το. Δεν ερώτηση για να σας τσεκάρω. Θα απαντήσω εγώ πόσα έχει. 212. Ξέρετε πόσα πετάνε? Ούτε αυτό το ξέρετε. Ούτε το 15%. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι να τα πάρει. Έτσι για να κλείσει το θέμα.
2: Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι σας
1: φτάνει. Όχι εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το ζήτημα, κύριε Ευτυχίδη και αγαπητοί φίλοι. Είναι όχι πόσα έχω, πόσα εκμεταλλεύομαι, πόσα πετάω. Όταν ο συνάδελφός μου δίπλα μου έκλαιγε, ο Κάρλο Μίλνερ, ότι πετάω μόνο ούτε το 15% των αεροσκαφών και πρότεινε να αγοράσει το F-35 Γερμανία το 2018 και τον όθησαν στην έξοδο και ο επόμενος αρχηγός ξανά πρότεινε το F-35 γιατί το Eurofighter δεν έχει διαθεσιμότητα. Θέλετε να σας πω τις διαθεσιμότητες των Μιράζ και των Ραφάλ στη Γαλλία, όχι στην Ελλάδα, στη Γαλλία. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Γιατί εύκολα κάνουμε κρίση. Πόσα Μιράζ έχει η Γαλλία και να σας πω πόσα πετάνε. Να σας δώσω διαθεσιμότητα. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά. Αγοράζω, έχω και το βλέπω στο ράφι. Το θέμα είναι τι εκμεταλλεύομαι, πόσα οπλικά συστήματα έχω, τι διαθεσιμότητα έχω, τι όπλα έχω, τι σκοπούς έχω από την πολιτική μου ηγεσία, τι θέλει να κάνει, πού θέλει να πάω, σε ποιους στόχους θέλει να πάω.
2: Προφανέστατα έτσι είναι, κύριε Πέρα. Θα σας ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία με διάφορα παράθυρα έχει καταφέρει και είναι στο safe. Πολύ δε περισσότερο ότι στείνει βιομηχανίες, για παράδειγμα η Bayraktar έχει στήσει 2 βιομηχανίες που παράγουν δρόμους στην Ουκρανία. Η Bayraktar είναι αυτή που αγόρασε την Piaggio Aerospace, τη Leonardo. Η Τουρκία έχει πουλήσει 200 χουρτζέτ στην Ισπανία. Με την Αίγυπτο, γιατί αναφερθήκατε πριν, έχω αναφερθεί από την πρώτη μέρα ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου είναι περίεργες. Έχει υπογραφεί μέχρι και συμφωνία για το δικό τους μαχητικό, αυτό το χάρτινο που βλέπουμε, το ΚΑΡ, έτσι, στο οποίο συμμετέχει η Αίγυπτος ως κομμάτι το οποίο θα παράγεται στην Αίγυπτο. Η Τουρκία έχει πάρει προπαραγγελίες κατά ένα περίεργο τρόπο για αυτό το ΚΑΡ και από την Αίγυπτο και από το Κατάρ, από το Κατάρ από το οποίο πήρε και 30 Eurofighter. Επομένως, δεν μπορεί να κρύβουμε τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή τα προβλήματα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Προφανέστατα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό που με ανησυχεί είναι ότι δεν έχουμε φροντίσει με κάποιο τρόπο να κλείσουμε όλες τις εξόδους της Τουρκίας προς την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή,
0: λοιπόν, την απάντηση του αρχηγού...
2: Μισό λεπτό, Παντελή. Όταν έχεις μια μόνιμη απειλή, δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι ναι μεν αλλά και θα δούμε και να δώσουμε ή να μην δώσουμε. Πρέπει να κόψεις όλες τις οικονομικές ενισχύσεις προς την Τουρκία. Τον χάσαμε τον
1: αρχηγό. Όχι, εδώ είμαι. Κύριε Ευτυχηδή, δεν είναι το ναι μεν αλλά. Δεν μπορώ να αποκλείσω τον άλλον. Εγώ πρέπει να ισχυροποιηθώ. Αν βλέπω τον γείτονά μου που ότι προοδεύει, που γίνεται πιο πλούσιος και εγώ απλά τον ζηλεύω, εντάξει, να καθίσω να τον κοιτάζω. Εγώ πρέπει να φροντίσω να γίνω πιο πλούσιος, όχι μέσω των άλλων. Εγώ πρέπει να εργαστώ. Εγώ πρέπει να εξασφαλίσω τα μέσα.
2: Κουραίων προς την Τουρκία.
0: Κύριε Ευτυχίδη, ας ολοκληρώσει ο αρχηγός και να τελειώσουμε την εκπομπή, γιατί βλέπετε ότι έχουμε κάποιες δυσκολίες. Αρχηγέ, τελευταίο σας σχόλιο.
1: Ναι, κύριε Σαββίδη, έχουμε δαπανή, όχι, δαπανάμε πολύ θεά ουσία σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Σ' αγαπάνε όταν είσαι ισχυρός. Και θα φύγω από τα στρατιωτικά, θα πω ένα παράδειγμα που διάβασα προχθές. Είναι γνωστός ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκιρ. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που μας ακούει που δεν τον ξέρει. Ντύθηκε λοιπόν ο Ζητιάνος και βγήκε στη Νέα Υόρκη. Και δεν τον έδωσε κανείς σημασία, ούτε γύρισε κανείς να τον κοιτάξει. Και βγήκε ο άνθρωπος και είπε: όταν είμαι Ζητιάνος δεν με βλέπει κανένας. Όταν βγαίνω μπροστά στην οθόνη, με ξέρουν όλοι και με βλέπουν όλοι και όλοι έρχονται να μου ζητήσουν αυτόγραφο. Αυτό λοιπόν είναι ένα απλό παράδειγμα ότι δεν πρέπει να κοιτάζουμε εμείς τι κάνουν οι άλλοι, αλλά τι κάνουμε εμείς. Εμείς πώς θα γίνουμε πιο δυνατοί, πιο ισχυροί, τέτοιοι ούτως ώστε να αποτελούμε φόβητρο. Αν δεν με φοβάται ο άλλος, τότε θα το τολμήσει. Αυτό είναι το διατάφτα στο κλείσιμο λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε, αρχηγέ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε μια ή δύο εβδομάδες σε μια εκπομπή για την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Κύριε Αρβανίδη και κύριε Μπέτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας παρακαλούσα όταν κάνουμε την εκπομπή για το τόξο το τουρκικό και πώς επηρεάζει η Τουρκία αυτό το τόξο, με συγχωρείτε το μουσουλμανικό και πώς το επηρεάζει, να μας βοηθήσετε κι εσείς.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Σιγκύλη, ευχαριστούμε κυρίως εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή.
1: Ναι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραμπίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραμπίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραμπίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραμπίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
5: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
6: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο κι αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-6101-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
9: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
9: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
10: Φίλο σου.
9: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
10: Αριστοφάνης.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Νίκο Δένδια. Έχω εσχάτως γράψει μια μελωδιούλα η οποία φέρει το ονοματάκι σου στον τίτλο και λέγεται «Τα φερετράκια του Δένδια». Ήθε να μην υπάρξουν ποτέ. Τώρα φαντάζομαι εσύ καταλαβαίνεις την αναφορά, αλλά επειδή υπάρχει κόσμος που δεν άκουσε τις αμετροεπείς δηλώσεις σου, νομίζω ότι πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία να σε θαυμάσει.
13: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης, υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι. Αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή, η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία. Δεν έχουμε δυνατότητα, λέμε, να επέμβουμε στην Ουκρανία. Κάνουμε πλάκα τώρα. Σοβαρά. Μπορεί η Ευρώπη να στηρίξει ευρωπαϊκό στρατό εκτόνωσης των συνόρων τους, όποιος το νομίζει αυτό, ζει σε έναν άλλο πλανήτη. Πρέπει λοιπόν, να το πούμε αγγλικά, to put our act together. Εάν θέλουμε να το πετύχουμε, εάν πιστεύουμε ότι πρέπει, και εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουμε βαθύτατα ότι πρέπει, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στην ευρωπαϊκή κοινωνία, πρέπει να τις πούμε ξεκάθαρα εκτός από χρήματα τι άλλο χρειάζεται και να αρχίσουμε να δουλεύουμε γι' αυτό. Και επίσης να θυμηθούμε την αξία του ευρωατλαντικού δεσμού.
12: Νίκο Δένδια. Εγώ παιδιά δεν έχω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πονάω τα παιδιά των άλλων, τα οποία κληρονομούν έναν κόσμο εντελώς δυστοπικό, όπου δύσκολα βρίσκεις νόημα για να ζήσεις. Ιδιαίτερος πονάω τα παιδιά των πλεμπαίων, τα οποία φαντάζομαι ότι αυτά σκοπεύεις εσύ και η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και οι πολεμικές βιομηχανίες που κρύβονται από πίσω να στείλεις στην πρώτη γραμμή του μετώπου εναντίον της Ρωσίας. Βεβαίως ούτε για τα παιδιά των ελιταίων τους εύχομαι να πάνε στον πόλεμο. Κανένα παιδί δεν εύχομαι να έρθει μια μέρα που να πρέπει να πάει στον πόλεμο. Και ο πόλεμος αυτός, να μην το ξεχνάμε, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν δεν σφυρίζατε όλοι εσείς κλέφτικα όταν παραβιάζονταν οι συμφωνίες του Μίνσκ. Γιώργος Αναματερός για το militaire.gr. Ευχαριστώ τον Μπάρη Καρβουνόπουλο για το βήμα που δίνει στον jazz auteur και whistleblowing engineer.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα. Ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά στην απόψινή εκπομπή θέλω να προτάξουμε μία συνέντευξη με έναν άνθρωπο ο οποίος, κυρίες και κύριοι, ασχολείται με τα γεωενεργειακά ζητήματα. Είναι ο καθηγητής ενεργειακών πόρων του Πανεπιστημίου της Πάτρας, πάρα πολύ γνωστός και πάρα πολύ αγαπητός, πρώτα για την βαθιά επιστημοσύνη του και δεύτερον για τον βαθύ πατριωτισμό του. Είναι ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης. Μπορούμε να τον δούμε, τον καθηγητή. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας.
9: Κύριε καθηγητά, θέλω, επειδή τα ενεργειακά συνδέονται άμεσα με τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά, έτσι, θέλω να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι αυτή η ανακοχή, εν πάση περιπτώσει αυτή η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει ενεργειακά την ευρύτερη περιοχή? Και μετά θα πάμε στα ελληνικά ζητήματα που συνδέονται πάλι με τις ανακατατάξεις στον ευρύτερο χώρο μας. Για να σας ακούσουμε.
10: Πιστεύω ότι όταν τολμήσει η τιμή του βαρελιού να πέσει κάτω από τα 70, θα ξαναέχουμε αναμπουμπούλα. Ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει την τιμή του βαρελιού πάνω από τα 70 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό για να έχει ισορροπία στο εσωτερικό του. Δηλαδή, όταν το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο στοιχίζουν πάνω από 60 δολάρια ισοδύναμου βαρελιού, καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι του είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όλα τα άλλα, αν θα δημιουργηθεί ένας άλλος πόλος όπως η Τουρκία, αν το Πακιστάν, αν όλα αυτά τα αν, θεωρώ είναι προσχηματικά. Αυτό που επιχειρούν είναι να κρατήσουν τη φωτιά αναμένη. Τώρα αν θα είναι κάρβουνο, αν θα είναι φλόγα, αν θα είναι καπνός, μένει να φανεί. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου κάπως έτσι θα πηγαίνουμε. Θα ανεβοκατεβαίνει η τιμή, η αντλία θα είναι ακριβή για τους Έλληνες πολίτες. Δεν θα τολμάμε να πέσουμε κάτω από το 1,90. Κάπου εκεί θα είναι το κάτω όριο και κάπου στα 2 το πάνω. Μέχρι τέλος του χρόνου θα βαδίσουμε έτσι.
9: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, λέτε... Ναι, ναι, δηλαδή λέτε, λέτε...
10: Από τη στιγμή που κατάφερε ο Τραμπ να ρίξει την τιμή κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι στην Αμερική, είναι ευχαριστημένος και εκεί θα προσπαθήσει να το κρατήσει.
9: Δηλαδή λέτε ότι προκειμένου η Αμερική να πουλάει το σχιστολιθικό, έτσι, το οποίο είναι εκεί ακριβό, θέλει η Sony και καλά, το οποίο το τοποθετήσατε στα 60... Θέλει η Sony και καλά να κρατήσει το πετρέλαιο πάνω από 70, αυτό λέτε, για να συμφέρουν, για να είναι συμφέρουσα η τιμή του δικού της σχιστολιθικού, να είναι συμφέρουσα η τιμή για τις αγορές, αυτό λέτε.
10: Αυτό ακριβώς.
9: Πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτή η άποψη. Η πρώτη φορά που ακούγεται στα ελληνικά μίντια αυτή η άποψη. Μάλιστα. Άρα εσείς δεν βλέπετε ότι θα παγιωθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
10: Ξέρετε, από τη στιγμή που ο Τραμπ έστειλε τη Σεύρο και την Έξον στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, θέλοντας να ελέγξει την αγορά της Ευρώπης, γιατί όλα τα κοιτάσματα που θα βρεθούν, το 60% θα ανήκει σε αυτές τις εταιρείες το λιγότερο,
9: ναι.
10: Άρα θα είναι αμερικάνικο προϊόν και άρα θα πουλάει τα δικαιώματα της Εύρων και της Έξον στους Ευρωπαίους ως αμερικάνικο υλικό. Θέλει να είναι ανταγωνιστική. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτοί οι μεγάλοι κολοσσοί έχουν αγοράσει πολλές γεωτρήσεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης και στην Κύπρο.
9: Βέβαια.
10: Εύρων και Έξον παίζουν παντού, έχουν αγοράσει όλα τα δικαιώματα. Και το επόμενο βήμα για να αποδειχθεί αυτό θα είναι να δούμε την ενεργοποίηση του EastMed. Επειδή ακριβώς υπάρχει ο EastMed στη συζήτηση πλέον ότι είναι μια συμφέρουσα επιλογή στην ουσία για να μεταφέρονται για εκεί πόροι της Εύρων και της Έξον, άρα της Αμερικής, μέσω του αγωγού στην Ευρώπη, δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα μπορέσει ποτέ να αποτελέσει ένα αντίμετρο ή ένα τρίτο πόλο. Γιατί η Τουρκία είναι αντίθετη με τον EastMed. Η Τουρκία θέλει όλα τα δίκτυα των αγωγών να περνάνε από την Τουρκία.
9: Έτσι, ναι.
10: Που σημαίνει ότι η ρήξη θα έρθει. Τώρα, αν θα τους χαϊδέψουν τα αυτιά δίνοντάς τους κάτι άλλο,
9: αυτό είναι το
10: μικρότερο
9: θέμα.
10: Μεν.
9: Αυτό φοβάμαι εγώ. Αυτό φοβάμαι εγώ. Ότι θα χρειαστεί να τους χαϊδέψουν τα αυτιά και να τους δώσουν κάτι. Και φοβάμαι ότι αυτό το κάτι που θα ζητήσει ο Ερντογάν θα αφορά το Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή θα αφορά τον ελλαδικό ελληνισμό και τον κυπριακό ελληνισμό.
10: Ξέρετε, για να γίνει ο EastMed πρώτα πρέπει να κάνουμε άος με την Κύπρο.
9: Άμπραβο.
10: Για να μην έχουμε το πρόβλημα με την Τουρκία. Μένει να φανεί, η ελληνική κυβέρνηση έδειξε αδυναμία σε δράσεις, έδειξε αδυναμία σε αντιδράσεις. Μόνο αν τους οδηγήσουν τα πράγματα και αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε άος με την Κύπρο, αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε τον EastMed, όπως μας επιβάλλανε να μην το κάνουμε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ενσωματώσει στους προϋπολογισμούς του στην κατασκευή του EastMed και με ένα έγγραφο τότε του Biden που έλεγε ότι δεν είναι συμφέρουσα η λύση, δεν είναι βιώσιμη,
9: ναι.
10: Ακυρώθηκε.
9: Ναι, ναι.
10: Το ίδιο μπορεί να ενεργοποιηθεί και τώρα. Δεν έρχεται η Σεύρο και η Έξον στην Ελλάδα χωρίς αγωγό. Δεν πήγε η Σεύρο και η Έξον στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο χωρίς να έχει στα σχέδια τον αγωγό. Αυτή τη στιγμή η Αφροδίτη πέρασε στη Σεύρο. Το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Κύπρο έχει βρεθεί το 2011 και ακόμα μην είναι αναξιοποίητο. Χωρίς δίκτυα δεν μπορείς να αξιοποιείς τα κοιτάσματά σου.
9: Δεν μου λέτε κάποιοι κάνοντας μια διαφορετική ανάγνωση των όσων είπατε μπορούν να βγάλουν το συμπέρασμα ότι αυτές οι εξελίξεις σε τελευταία ανάλυση συμφέρουν τον ελληνισμό της Ελλάδος και της Κύπρου, διότι η παρουσία αυτών των ενεργειακών κολοσσών αμερικανικών συμφερόντων στις θάλασσές μας δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας για την Ελλάδα και την Κύπρο απέναντι στην Τουρκία. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση? Τι λέτε, κύριε καθηγητά?
10: Είναι η μοναδική ανάγνωση που υπάρχει μέχρι στιγμής. Δηλαδή όταν ήρθε η Έξον στην Ελλάδα εξασφάλισε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν μίλησε κανένας. Η μέση γραμμή ήταν με τον κόλπο της Ήρτης ανοιχτό. Έγινε αποδεκτό από όλους. Και τώρα που σιγά σιγά η Έξον αποχωρεί, αποχώρησε από τη δυτική περιοχή.
9: Από τη δυτική της
10: Κρήτης. Σήκωσε κεφάλι η Λιβύη και είπε να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε κλπ. Και τι έκαναν αυτοί? Και οι δύο, Σεύρο και Έξον, πήγαν και στη Λιβύη, μη στεναχωριέστε, λένε, θα τρυπήσουμε και σε εσάς. Οπότε νομίζω ότι είναι το μόνο θετικό η συμμετοχή τους εδώ ως προς την γεωστρατηγική και γεωπολιτική σημασία της Ελλάδος. Αυτό αναγνωρίστηκε πλέον.
9: Αυτό είναι
10: το θέμα, είναι τι θα κάνουμε με τα κοιτάσματά μας.
9: Εδώ πάμε. Πάμε στο δεύτερο μέρος. Γιατί για το πρώτο είσαστε σαφείς, κύριε καθηγητά. Και ευχαριστώ γι' αυτό. Το δεύτερο μέρος. Τι θα κάνουμε με τα κοιτάσματά μας? Κύριε καθηγητά, θα παρακαλέσω λίγα δευτερόλεπτα να δούμε καταρχήν μία εικόνα, η οποία τη βάλαμε και στο europos.gr, όπου αρθρογραφώ και εγώ. Και πρέπει να σας πω ότι στο διαδίκτυο έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Λοιπόν, είναι η εικόνα με την οποία ανατινάζουν τους καδοφόρους εξκαφής στη Δυτική Μακεδονία. Μπορούμε να τη δούμε την εικόνα και να ακούσουμε και το

0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Κυρίες και κύριοι, οι γιγαντιαίοι αυτοί οι καδοφόροι εκσκαφείς έβγασαν το λιγνίτι από τα σπλάχνα της ελληνικής γης, ένα ορυκτό πολύτιμο που αποδείχθηκε πολύτιμο εδώ και δεκαετίες για την ανοικοδόμηση της Ελλάδος, όπου ήταν ρημαγμένη. Κοιτάξτε εδώ, αυτό αν δεν απατώμε είναι το Πτολεμαϊδα 5. Αυτό είναι το Πτολεμαϊδα 5. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον καθηγητή, παρακαλώ. Το Πτολεμαϊδα 5 είναι αυτό, αυτό είναι. Κύριε καθηγητά, αυτή η εικόνα της ανατίναξης έχει προκαλέσει σοκ στους Έλληνες. Γιατί σου λέει να πάμε στην πράσινη μετάβαση. Μάλιστα. Να πάμε στις λεγόμενες ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα. Να κάνουμε εισαγωγές σχιστολιθικού πανάκριβου αμερικανικού αερίου. Μάλιστα. Να παίρνουμε αζερικό αέριο μέσω του Turk Stream, μέσω Τουρκίας, και να το πληρώνουμε και αυτό ακριβά, πληρώνοντας και τέλη διέλευσης στην Τουρκία. Αλλά, βρε αδελφέ, να μην κρατήσουμε και μία ρεζέρβα αυτές τις υποδομές. Αύριο γίνεται ένας πόλεμος. Αύριο γίνεται κάτι παγκοσμίως που ανατρέπει τις ισορροπίες. Να μην έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε λιγνίτη, να έχουμε δική μας ενέργεια για να μπορέσει η χώρα αυτοδύναμα να κρατηθεί στα πόδια της όρθια. Ποια είναι η πρώτη αντίδρασή σας, κύριε καθηγητά?
1: Καταρχάς, θα σας πω συγχαρητήρια που παίξατε αυτό το θέμα, γιατί δεν παίζει πουθενά άλλο.
0: Δεν παίζει πουθενά. Εδώ το παίξαμε και το έπαιξε και η εκπομπή του φίλου μου του Χαριτάτου και της Χατζηγεωργίου στο Open. Αυτές οι δύο εκπομπές το παίξαμε. Οι άλλοι δεν το έπαιξαν πουθενά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά θίξανε, προκαλέσανε το ελληνικό φιλότιμο. Και αυτό γιατί δύο μέρες τώρα όλες οι πλατφόρμες ανανεώνουν, επιβεβαιώνουν, έτσι, ξαναπαίζουν όλο αυτό το οπτικό υλικό. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί παρακολουθώ τις εξελίξεις και είδα ότι για πρώτη φορά οι Έλληνες αντέδρασαν αυτό σε αυτήν την καταστροφή.
0: Αυτό
1: που θυμίζουν τους Γερμανούς, οι οποίοι φεύγοντας κατέστρεφαν τα πάντα. Πάμε στο προκείμενο όμως. Επειδή με το θέμα αυτό έχω ασχοληθεί αρκετά, γιατί βλέπετε η καταγωγή μου είναι από την Άουσα, είναι πολύ κοντά στην Πτολεμαϊδα και έχω μεγάλη οικογένεια και στην Πτολεμαϊδα. Και όταν λοιπόν ήρθαν σε γνώση μου όλες αυτές οι λεπτομέρειες, άρχισα να το ψάχνω και διαπιστώνω τα εξής. Παρόλη την ενεργειακή κρίση, παρόλο το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες ξαναβάλαν στο ενεργειακό μείγμα το κάρβουνο, το λιγνίτι, εμείς συνεχίζουμε σταθερά να απαξιώνουμε την παρουσία του και τη χρήση του.
0: Αυτό που λέτε.
1: Ας πούμε ότι είναι επιλογή κυβερνητική. Δεν θα με ενοχλούσε. Θα έλεγα αυτή είναι η επιλογή τους, τους ψηφίσαμε, καλά κάναμε. Ξέρετε τι με ενόχλησε όμως? Όταν έγινε η απαλωτρίωση των χώρων, των οικοπαίδων, των αγροτικών εκτάσεων αυτών, επειδή βρέθηκε το κάρβουνο για εθνικούς λόγους, η συμφωνία πάντα σε αυτές τις απαλωτριώσεις λένε όσο ισχύει η συγκεκριμένη χρήση.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν σταματήσει τη χρήση τους πρέπει να τα επιστρέψει στους αγρότες.
0: Σωστό.
1: Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν πριν δύο χρόνια νομοθετικά άλλαξε τη διάταξη και λέει ότι η ΔΕΗ μπορεί να αλλάξει τις χρήσεις γης για το συγκεκριμένο χώρο. Άρα λοιπόν το πρώτο πραξικόπημα ήταν ότι δεν επιστράφηκε η γη στους αγρότες. Πάμε στο δεύτερο όμως και νομίζω το πιο σημαντικό. Εκεί που είναι τα ορυχεία υπάρχουν λεκάνες λόγω της εξκαφής που είναι εύκολο να δεχθούν, γιατί το κάρβουνο θεωρείται στεγανό και γι' αυτό υπάρχει εκεί, μπορούν να δεχθούν νερό. Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ τι προγραμμάτισε? Στα δύο μεγάλα λιγνητορυχεία να κάνει λιμνοδεξαμενές, να μεταφέρει το νερό δηλαδή από το φράγμα του Πολυφύτου και να παράξει ενέργεια με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης. Έγινε ερώτημα, έγινε και περώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, ότι είναι δυνατόν, και ο κύριος Βελόπουλος το σήκωσε και ο κύριος Πολάκης το σήκωσε, λέγοντας δηλαδή ένα εθνικό απόθεμα. Έτσι. Ένα στρατηγικό εθνικό απόθεμα.
0: Στρατηγικό,
1: που ανά πάσα στιγμή θα μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις, πας να το εξαφανίσεις. Και τους δώσαν την άδεια να κάνουν μετατροπή αυτών των λιγνητορυχείων σε λιγνοδεξαμενές. Και θα κάνουν και data center, θα κάνουν και φωτοβολταϊκά κέντρα, θα κάνουν τα πάντα. Όλα για το κέρδος ενός ιδιώτη, γιατί για μένα η ιδέα είναι ιδιωτική, και τίποτα για τον Έλληνα πολίτη της περιοχής.
0: Μα στη ΔΕΗ αυτός που λύνει και δεν είναι ένα φαντ, η CVC αν δεν απατώμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ΔΕΗ η οποία έχει δημόσιο χαρακτήρα και εξυπηρετεί τα δημόσια συμφέροντα και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, εξυπηρετεί τα κέρδη και τις σκοπιμότητες κάποιων μεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων και μάλιστα ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων. Περί αυτού πρόκειται.
1: Και άμα διαβάσετε τη σημερινή δήλωση των στελεχών της ΔΕΗ, γιατί καταστρέψαν τον εξοπλισμό, είπανε αφού δεν θα το χρησιμοποιούμε. Είναι εμπόδιο εκεί που θέλουμε να κάνουμε τα data center, ήταν οι εξκαφείς, έπρεπε να φύγουν, δεν χρησιμοποιούνται κλπ. Και γι' αυτόν τον λόγο θα τους πουλήσουν για παλιοσίδερα.
0: Για scrap, πρέπει να σας πω, κύριε καθηγητά, ότι έχω πάρα πολλά τηλέφωνα και στο europos.gr και στην εκπομπή εδώ στο κανάλι, όπου ο κόσμος λέει γιατί αυτό το μίσος. Διότι με αυτούς τους καδοφόρους εξκαφείς μπόρεσε η Ελλάδα να αποκτήσει ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του λιγνίτη, να τροφοδοτήσει την παραγωγή της, να τροφοδοτήσει χωριά στο παρελθόν πριν από κάποιες δεκαετίες που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Μπόρεσε η Ελλάδα να αναπτυχθεί και σου λέει γιατί αυτό το μίσος. Δηλαδή υπάρχουν κάποια golden boys που μισούν τη χώρα, μισούν τη βιομηχανική της ιστορία, μισούν τις ιστορικές της υποδομές. Αυτό δεν είναι εύλογο το ερώτημα?
1: Είναι, και νομίζω αυτό το ερώτημα υπάρχει εδώ και 7 χρόνια. Γιατί μέχρι το 19 οι προηγούμενες κυβερνήσεις λέγανε ότι να προστατεύσουμε το θαλάσσιο είδος, να προστατεύσουμε αυτό, και γι' αυτό αρνιόντουσαν τα ορυκτά καύσιμα. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση από την ημέρα που ανέλαβε, από το 2019, με όλους τους τόνους και σε όλα τα μήκη και πλάτη, εφαρμόζει οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από αυτούς για αυτούς. Δεν υπήρχε πουθενά η ρήτρα να κλείσουμε τα λιγνητορυχεία πριν το 28, εμείς τα κλείσαμε από το 20. Δεν υπήρχε κάπου που να λέει δεν εξορίσουμε πετρέλαιο, εμείς είπαμε δεν θέλουμε πετρέλαιο. Η Νορβηγία πρόσφατα ζήτησε άδεια μέσα σε προστατευόμενες περιοχές να κάνει καινούργιες γεωτρήσεις. Άρα λοιπόν εμείς κάναμε σημαία την πράσινη ενέργεια με την καταστροφή των βουνοκορφών για ανεμογεννήτριες, με την καταστροφή της παραγωγικής γης με φωτοβολταϊκά κέντρα. Αν γυρίσετε στη Μακεδονία θα δείτε όλη η παραγωγή γη έχει μετατραπεί σε ένα φωτοβολταϊκό κέντρο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Αν και όχι μόνο στη Μακεδονία. Και όχι μόνο στη Μακεδονία, κύριε καθηγητά. Να δείτε και το Λακαρνανία και άλλες περιοχές.
1: Αν ξεκινήσεις από την Πάτρα για να πας στα Γιάννενα, όλες οι ορεινές πλευρές είναι γεμάτες με φωτοβολταϊκά πάνελ.
0: Έτσι.
1: Και
0: έτσι.
1: Μετά λέμε γιατί κάνουμε εισαγωγή λαδιού από το εξωτερικό, αγκουράκια, ντομάτα από την Τουρκία κλπ. Γιατί δεν υπάρχει παραγωγική γη. Όταν ένας παραγωγός δεν ξέρει τι του ξημερώνει όταν καλλιεργεί μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, αλλά έχει εξασφαλισμένο εισόδημα πουλώντας ενέργεια με το φωτοβολταϊκό κέντρο που στείνει στο χωράφι του, καταλαβαίνετε είναι πιο συμφέρουσα και αποδοτικότερη η επένδυση αυτή. Να και πούμε, αυτούς τους ξεγέλασε όμως. Και αυτούς τους ξεγέλασε, γιατί πήρε τα λεφτά των μικροεπενδυτών και τώρα τα κάνει όλο ομαδικά και τους μικρούς επενδυτές τους πετάει έξω.
0: Τους πετάει έξω, έτσι είναι.
1: Δεν μπορούν να συνδεθούν κλπ.
0: Τους πετάει έξω. Κύριε καθηγητά, και να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι ένα έθνος, μια χώρα, η οποία δεν έχει πρωτογενή τομέα αγροτικό και κτηνοτροφικό που να μπορεί να θρέψει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα τον πληθυσμό της με διατροφική επάρκεια. Μια χώρα που δεν διαθέτει ενεργειακή αυτοδυναμία και αυτονομία δεν μπορεί ούτε να πολεμήσει, κύριε καθηγητά. Διότι ακόμα και αν έχει πανάκριβες Μπελαρά, πανάκριβα Ραφάλ και πανάκριβα F-35 και ορθώς θα έχουμε, στα μετόπισθεν, άμα δεν μπορούμε να θρέψουμε τον πληθυσμό, άμα δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, τι άμυνα να προτάξουμε? Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή

0: νοημοσύνη δεν είναι ούτε συνθήματα ούτε ατάκες επικοινωνιακής προβολής. Τα λέτε με επιστημοσύνη, σοβαρότητα και σεμνότητα. Αλλά είναι πάρα πολύ βαριά, διότι δυστυχώς απηχούν την πραγματικότητα. Εμένα με έχει πιάσει το στομάχι μου, ειλικρινά.
1: Και πού να ακούσετε και τα επόμενα.
0: Τώρα θα πάμε στα επόμενα. Και θα ήθελα πολύ να είχατε άδικο, κύριε καθηγητά. θα ήμουν πολύ ευτυχής να είχατε άδικο. Αλλά δυστυχώς, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, έχετε δίκιο. Με έχει πιάσει το στομάχι μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστική η συνέντευξη του καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη απόψε. Ο Πόντιος λέει τρομερά πράγματα. Λοιπόν, θα παρακαλέσω, μείνετε κοντά μας. Την υπομονή σας, κύριε καθηγητά, θερμή παράκληση για ελάχιστα λεπτά διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Αυτά είναι τα πλάνα της καταστροφής, κυρίες και κύριοι. Έχουμε συνδεθεί με τον καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη από τις αυθεντίες σε θέματα ενεργειακών πόρων, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα θα έλεγα διεθνής αυθεντία, σεμνός, ταπεινός, αλλά βαθιά επιστήμων και βαθύτατος γνώσης των θεμάτων. Κύριε καθηγητά, τι γίνεται με τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες? Και αυτούς δεν θα τους βγάλουμε από την υποθαλάσσια ζώνη ή και από το ελληνικό υπέδαφος για λόγους περιβαλλοντικούς?
1: Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα ο κύριος Παπασταύρου έχει κάνει ένα μπαράζ δηλώσεων, αναλύσεων, προγραμματισμού,
0: ναι,
1: και προσπαθούν να με πείσουν ότι όλα πάνε καλά στην Ελλάδα. Με παίρνουν τηλέφωνο κανάλια, εφημερίδες, περιοδικά, στα οποία είχα πει ότι δεν πρόκειται να δω γεώτρηση όσο είμαι εν ζωή, και μου λένε να κοιτάξτε, έρχεται η επόμενη γεώτρηση. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Παπασταύρου είχε βγει μαζί με την κοινοπραξία που είχε γίνει Exxon Energy και ελληνικά πετρέλαια.
0: Ναι, Hellenic Energy.
1: Και είχε δηλώσει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τότε λοιπόν είπα, ο κύριος Παπασταύρου μάλλον είναι ο εκπρόσωπος τύπου της κοινοπραξίας. Επανήλθε τις τελευταίες μέρες και δήλωσε ότι θα γίνει γεώτρηση μεταξύ 14 και 18 Φεβρουαρίου. Σίγουρος. Διαβάζω επίσης ότι η κοινοπραξία, ενώ είχε δεσμευτεί να καταθέσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη γεώτρηση τον Ιούνιο, την μετέφερε για τον Ιούλιο, γιατί θέλει να κάνει και χαρτογράφηση του πυθμένα για να πάρει την έγκριση και με τα δύο μαζί. Και μέχρι εδώ είναι κατανοητά. Το ερώτημα που γεννάται είναι ένα και μοναδικό. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου ότι θα εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε πόσο θα εγκριθεί, αλλά και αν εγκριθεί, ξέρει ότι δεν θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στο ΣΤΕ, και αν προσφύγουν είναι σίγουρος ότι το ΣΤΕ θα βγάλει απόφαση μέχρι τέλος Σεπτέμβρη που θέλει κοινοπραξία για να φέρει το γεωτρύπανο το Φεβρουάριο στην Ελλάδα? Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Το φαίνεστε. Την προβολή τάχα του έργου για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Άρα λοιπόν εγώ δεν πιστεύω στο σενάριο, γιατί αν είχα μια καινούργια κυβέρνηση θα έλεγα προσπαθεί να δώσει ένα καινούργιο βηματισμό. Αυτή η κυβέρνηση από το 19 όμως έχει δείξει με συγκεκριμένα παραδείγματα ότι δεν θέλει την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Το 19 η Exxon είχε υποβάλει ΜΠΕ για να κάνει σεισμικές έρευνες νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Προσέφυγε η Greenpeace στο Συμβούλιο της Επικρατείας και επί 3,5 χρόνια, προσέξτε, όχι 3,5 μήνες, 3,5 χρόνια δεν παίρνανε την έγκριση για να προχωρήσουν σεισμικές έρευνες. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου τώρα ότι θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και θα πάρει απόφαση σε ένα μήνα? Ή έχει συμφωνήσει με τις περιβαλλοντικές να μην γίνει προσφύγη?
0: Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ. Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτά περνάνε και από το δικό μου το μυαλό. Πάμε στο δεύτερο. Η ενεργειακή είχε το οικόπεδο στα Γιάννενα. Υπέβαλε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για γεώτρηση κάπου εκεί στο Καλπάκι και μετά από 2 χρόνια δεν είχε καμία έγκριση. Προσέξτε, δεν είχαμε προσφυγές εδώ, δεν είχαμε καν έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα πώς ξαφνικά η ενεργειακή πιστεύει ή δεν το πιστεύει μάλλον ότι ο κύριος Παπασταύρου θα εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας μέσα σε ένα μήνα? Μένει να φανεί.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, μας λέτε ότι αυτά γίνονται για το φαίνεστε, είναι επικοινωνιακή βιτρίνα της κυβέρνησης και ότι η κυβέρνηση δεν θέλει η χώρα να καταστεί ενεργειακά αυτοδύναμη και να έχει ενεργειακή αυτάρκεια, αλλά θέλει να εξαρτάται από το εξωτερικό. Αυτό μας λέτε?
1: Αυτό το λέω και το λέω πολύ ξεκάθαρα. Δεν το θέλει ούτε η Ευρώπη, δεν το θέλουν ούτε οι Αμερικάνοι, δεν το θέλουν ούτε τα ντόπια συμφέροντα. Κανένας δεν μας θέλει ενεργειακά αυτόνομους. Κανένας δεν μας θέλει ισχυρούς. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις συμβαδίζουν σε αυτό το ξένο θέλω. Δεν έχουμε δικά μας θέλω.
0: Δηλαδή είναι υποτελείς τους ξένους, αυτό μας λέτε.
1: Δε αυτό πολύ ξεκάθαρα. Γιατί να σας πω παραδείγματα, δεν είναι ότι βγαίνει από το μυαλό μου. Βγαίνει από τα αποτελέσματα των πράξεών τους. Ένα απλό παράδειγμα. Το 2019 η Ελένικ Energy ήταν έτοιμη να κάνει γεώτρηση στον Πατραϊκό. Τότε λοιπόν έψαχνε λιμάνι για να δημιουργήσει ένα κέντρο ανάπτυξης. Εκεί θα έχει τα αναλώσιμα, θα έχει υποδομές, να μένει ο κόσμος κλπ. Και δεν μπορούσε να βρει λιμάνι. Ούτε η Πάτρα, ούτε η Ιγουμενίτσα, ούτε ο Αστακός. Και ξαφνικά διαβάζω σήμερα ότι τα τρία λιμάνια της Πάτρας, της Ιγουμενίτσας και του Μύτικα, του Αστακού, εκεί σε εκείνη την περιοχή, σκοτώνονται μεταξύ τους. Ποιος θα δεχθεί τις υποδομές της Exxon για το Block 2? Και ξέρετε γιατί? Γιατί τώρα υπάρχει κανονική οικονομική ανάλυση. 400 εκατομμύρια θα εισέλθουν ως έσοδα δευτερογενώς στις κοινωνίες, με τα ξενοδοχεία, τα φαγητά, το ντύσιμο κλπ. Αυτά δεν τα βλέπαν το 19. Το 19 η κυβέρνηση γιατί δεν πίεζε να γίνουν υποδοχής λιμανιών η Πάτρα ή ο Μύτικας? Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αν δεν τα δούμε στην πράξη θα είναι όλα πάλι για το Θεαθήνε. Ο Πατραϊκός, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση, όταν τα ελληνικά πετρέλαια είχανε τον Πατραϊκό και η ενεργειακή τα Γιάννενα και σήμερα συμμετέχουν στην κοινοπραξία για το οικόπεδο 2, τους πέταξαν έξω από τις περιοχές γιατί ο Πρωθυπουργός είπε δεν θέλω πετρέλαιο, και ο Πατραϊκός και τα Γιάννενα είχαν και πετρέλαιο, δεν προχώρησαν στις γεωτρήσεις, επέστρεψαν τα οικόπεδα πίσω και σήμερα η ΕΔΗ λέει ότι ψάχνουμε να βρούμε όριμες περιοχές για να καλύψουμε πάλι μεγάλους παίχτες. Όλα αυτά είναι παραμύθια.
0: Μάλιστα.
1: Και το τελευταίο και πιο συγκλονιστικό,
0: ναι,
1: είναι το τελευταίο που παίζει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, είναι η είσοδος της Εύρων στο Μπλοκ 10, στον Κυπαρισιακό.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Να θυμίσω λοιπόν ότι ο Κυπαρισιακός είναι όριμος εδώ και 2 χρόνια για γεώτρηση.
0: Ναι.
1: Έχουν ολοκληρωθεί οι τρισδιάστατες σεισμικές απεικονίσεις και θα έπρεπε τα ελληνικά πετρέλαια να αποφασίσουν ή επιστρέφουν τον μπλοκ ή προχωράνε σε γεώτρηση. Όμως στο μεσοδιάστημα των 2 χρόνων μεσολάβησαν και άλλες δράσεις της κυβέρνησης. Και αυτές οι δράσεις ήταν θαλάσσιο πάρκο. Έκανε το θαλάσσιο πάρκο στα σύνορα με το μπλοκ 10 και μάλιστα πήρε και το δυτικό της κομμάτι που ήταν το νησί των Στροφάδων, με αποτέλεσμα να οδηγεί τα ΕΛΠΕ στην έξοδο. Για να μην αποχωρήσουν τα ΕΛΠΕ λοιπόν, βρήκαμε τον τρόπο να φέρουμε τη Σεύρον να μπει σαν κοινοπραξία με τα ελληνικά πετρέλαια, αλλά προσέξτε, η Σεύρον είναι πιο έξυπνη από την Exxon. Ζήτησε παράταση 18 μήνες για να πάμε στην απόφαση της γεώτρησης. Τι σημαίνει αυτό? Θα συζητήσω με την επόμενη κυβέρνηση. Αν η επόμενη κυβέρνηση δεν είναι φιλικά προσκύμενη στην αξιοποίηση των υδρογοναθράκων, τότε δεν θα μπω στο παιχνίδι και θα φύγω.
0: Συγκλονιστικό και αυτό. Κύριε καθηγητά, αυτά τα οποία μας είπατε αποτελούν την άκρη ενός νήματος, ενός κουβαριού που περιέχει γνώσεις που δεν τις ξέρουμε ως απλοί Έλληνες πολίτες. Σήμερα πιάσαμε μία άκρη, την τραβήξαμε, μάθαμε πολλά, αλλά θα παρακαλέσω να σας ξαναέχουμε τις επόμενες μέρες για να μάθουμε ακόμη περισσότερα. Διότι αυτά που είναι δεν αφορούν μόνο θέματα ενέργειας. Αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας της χώρας, κύριε καθηγητά. Εθνικής ασφάλειας της χώρας. Είναι θέματα που αγγίζουν την εθνική κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή τη συνέντευξη που μας δώσατε απόψε και σας παρακαλώ να συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
5: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
4: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
5: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
4: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτια σας.
5: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
8: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
9: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
9: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
10: Φίλο σου.
9: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
10: Αριστοφάνης.
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, στην αιχμή του Δόρατος για μια ακόμα φορά. Ξέρετε, αφού μας θυμάται μια φορά την εβδομάδα, επειδή μια φορά την εβδομάδα είναι η εκπομπή μας, και επειδή οι καιροί που περνούμε είναι γρήγορων και διαρκών μεταβολών, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, δηλαδή, υπάρχουν και άλλα θέματα, αλλά σε κάθε περίπτωση αισθανόμαστε ότι καλό είναι να κάνουμε μια σφαιρική ανακεφαλαίωση των όσων συμβαίνουν. Ασφαλώς και δεν είμαστε εκπομπή επικαιρότητας, δεδομένου ότι είναι άλλοι πολύ καλύτεροι από εμάς. Έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες, καλύτερους παραγωγούς, εν πάση περιπτώσει είναι καλύτεροι από εμάς. Αλλά μπορούμε, νομίζω, να κάνουμε μια σχετική επάρκεια, μια ευάθυση στα γεγονότα, να βλέπουμε πίσω από την ταραγμένη επιφάνεια της θάλασσας, να βλέπουμε τι κρύβεται και πού πηγαίνει. Και αυτό τόσο όσον αφορά τα διεθνή, όσο και τα εγχώρια γεγονότα. Σήμερα, φίλοι και φίλες, είναι μαζί μας κάποιος που έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα, αλλά και το θάρρος. Ξέρετε, χρειάζονται όλα αυτά. Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο ή μόνο το άλλο. Ξέρετε, για κάθε είδους πρωτοβουλία χρειάζονται να συγκλίνουν διάφορες προϋποθέσεις. Ειδικά για αυτές τις δουλειές, δηλαδή τόσο πολύ και για την κινητοποίηση των ανθρώπων, αλλά και για αυτές τις αναλύσεις των γεγονότων, χρειάζονται κάποια πράγματα. Καταρχάς χρειάζεται να μην είσαι εξαρτημένος. Να μην έχεις από κάπου να περιμένεις κάποιος από πρεσβεία μέχρι εταιρεία κάθε είδους. Εταιρεία κάθε είδους, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αφιδώς δίνονται χρήματα για να προωθούνται τα τρόλ, να προωθούνται ιδέες, να προωθούνται κόμματα. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους εξαρτήσεις, χρειάζεται μια γενναιότητα για να σταθείς σε αυτό το δύσκολο τοπίο. Ένας τέτοιος καλεσμένος, λοιπόν, ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο σημερινός μας καλεσμένος, με τον οποίο ο οποίος θα μας βοηθήσει να περιπλανηθούμε σε αυτό το δύσβατο τοπίο, γιατί ξέρετε πολλά συμβαίνουν. Για παράδειγμα, ο Τραμπ είναι τρελός, η συμπεριφορά του οφείλεται σε κάποια ιδιορυθμία ψυχολογική, οφείλεται σε κάποια πολιτική ή άλλου τύπου τακτική, οφείλεται σε κάποια κέντρα τα οποία επιβάλλουν και υποβάλλουν την πολιτική. Είναι πολλά από αυτά μαζί και είναι δύσκολο να πούμε ότι είναι μόνο το ένα, ενδεχομένως να συγκλίνουν περισσότερα. Σήμερα στο πρώτο λοιπόν μέρος της εκπομπής μας θα προσπαθήσουμε να δούμε το διεθνές σκηνικό που διαμορφώνει την κατάσταση σήμερα. Στη μέση της εκπομπής θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα αλλάξουμε link και θα συνεχίσουμε για την ταλέπορη πατρίδα μας. Ταλέπορη μέχρι εδώ, ελπίζοντας ότι θα πάψει κάποτε να ισχύει αυτό το επίθετο για την πατρίδα μας. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα εστιάσουμε και σε ένα θέμα που είναι ένα από τα αγαπημένα θέματα του σημερινού μας καλεσμένου και το οποίο αγωνίζεται για χρόνια και, φίλοι και φίλες, είναι το θέμα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Νομίζετε ότι ζούμε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα? Πιθανόν να κάνετε λάθος. Αυτό θα συζητήσουμε και αυτό μάλλον θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε το όνομα δημοκρατικό πολίτευμα ενδεχομένως για να καλύπτουμε κάτι άλλο. Ένα ολιγαρχικό, σκληρό ολιγαρχικό πολίτευμα. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται και στην ίδια τη γέννηση του ελληνικού κράτους. Τα κράτη της Δύσης, θα τα πούμε όμως μετά με τον καλεμένο, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, οπότε θα αρχίσουμε τη συζήτησή μας με τον εξαιρετικό κύριο Σταύρο Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς ήρθατε και καλησπέρα σας.
0: Ήθελα να πω ότι ο κύριος Καλεντερίδης είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος επιστήμονας και ένας καθηγητής των διεθνών σχέσεων, αλλά ξέρετε κάτι, για μας η νεότης δεν είναι αυταξία, όπως και η ηλικία δεν είναι αυταξία. Και το ένα και το άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι 100 χρονών που έχουν τις δυνατότητες και την καρδιά 20 και το αντίστροφο. Κύριε Καλεντερίδη, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε, αν συμφωνείτε βέβαια, νομίζετε ότι είναι πραγματικά συντριπτική η μείωση της ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών στις ημέρες μας, κυρίως στρατιωτικά, όπως φάνηκε στον κόλπο. Δηλαδή, βλέπουμε τις μεγάλες πλατφόρμες που συνιστούσαν τη δύναμη, τη βασική, στην κυριαρχία των θαλασσών εκ μέρους των ναυτικών δυνάμεων προεξαρχούσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό βλέπουμε στο Ιράν να φτάνει σε ένα όριο. Αλλά και οικονομικά, αλλά και διπλωματικά, αλλά και από άποψη διεθνών σχέσεων. Είναι έτσι, φτάνουμε σε μια συντριπτική μείωση της ισχύως. Και αν ναι, ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της μείωσης?
1: Νομίζω πως πράγματι βλέπουμε τις ΗΠΑ να διεξάγουν έναν παροχημένο μοντέλο πολέμου, ίσως έναν πόλεμο 30 ετίας, αυτό το οποίο επιχείρησαν να κάνουν κατά των Ιρανών, και βέβαια απέτυχαν. Απέτυχαν υπό την έννοια ότι το καθεστώς του Ιράν είναι στη θέση του και δίχως την πτώση του καθεστώτος, την αλλαγή του καθεστώτος, δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα ουσιαστικό κέρδος ούτε για το Ισραήλ ούτε για τις ΗΠΑ. Το καθεστώς είναι πίσω από όλες τις αποφάσεις οι οποίες δυσκολεύουν τους Αγγλοσάξονες και τους Ισραηλινούς συμμάχους τους και τους Άραβες συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή. Το καθεστώς στηρίζει τις πληρεξούσιες ομάδες, όπως είναι η Χεσμπολά, η Χαμάς, η Χούθη και άλλοι. Το καθεστώς είναι πίσω από το βαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο το τρέμουν και στο Ισραήλ και στα λοιπά κράτη του κόλπου, τα αραβικά κράτη του κόλπου. Και το καθεστώς βέβαια είναι πίσω από το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο το φτάσανε μέχρι το ποσοστό του 60% εμπλουτισμένου ουρανίου, έτσι ώστε να έχουν όλο το πραγματικό χαρτί στα χέρια τους για να μην δεχθούν πυρηνική επίθεση. Θέλησαν να διατηρήσουν την πυρηνική δυνατότητα. Άρα, από τη στιγμή που το καθεστώς βρίσκεται στη θέση του, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου, πως όχι μόνο έχει πέσει το καθεστώς, αλλά θα διαλέξει και ο ίδιος μάλιστα τον επόμενο ανώτατο ηγέτη, θέλοντας να επαναλάβει ένα μοντέλο αντίστοιχο με τη Βενεζουέλα, το οποίο προφανώς απέτυχε. Βλέπουμε λοιπόν ότι το καθεστώς επιβίωσε, άρα έχουν επικρατήσει τα προβλήματα αυτά, έχουν παραμείνει στην περιοχή και μάλιστα θα έλεγα επεκτάθηκαν και στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών με την πυρηνική βόμβα, που στην πραγματικότητα αυτή ήταν η πραγματική πυρηνική βόμβα, το στενό του Ορμούζ, το κλείσιμο. Γιατί ξέρετε, ένα πυρηνικό όπλο πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιείς, έως και αδύνατο για να το χρησιμοποιήσεις, και οι επιπτώσεις είναι τεράστιες, ενώ ένα τέτοιο όπλο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις όποτε το κρίνεις εσύ. Αναφέρομαι στο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Είναι ένα δώρο στην πραγματικότητα, το οποίο δώσανε οι Αγγλοσάξονες, ο αποτυχημένος πόλεμος των Αμερικανών και των Ισραηλινών προσέφερε αυτό το δώρο στο Ισραήλ, στο Ιράν, συγγνώμη. Άρα πράγματι εδώ πρόκειται για έναν αποτυχημένο πόλεμο, ο οποίος βασίστηκε σε ένα μοντέλο απαρχαιωμένο. Όπως βλέπουμε και στο μέτωπο της Ουκρανίας, έχει αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου και ιδίως τα οικονομικά μεγέθη του πολέμου. Έχουμε διαρκώς παρατηρούμε νέες καινοτομίες και στην Ουκρανία και στο Ιράν, και όχι μόνο με τα ντρόν. Μάλιστα, προχθές διάβαζα ότι οι Ιρανοί χρησιμοποιούν ένα νέο σύστημα, ένα νέο αντιεροπορικό σύστημα, το οποίο μάλιστα ήταν αυτό το οποίο κατέριψε και ένα Reaper.
0: Το Manpad, λέτε έτσι, το Manpad.
1: Σωστά. Πρόκειται για ένα ντρόν αμερικανικό, το οποίο κοστίζει 5 εκατομμύρια δολάρια το ένα, μήπως καταλαβαίνετε την καταστροφή αυτή που προκάλεσε. Δεν, λοιπόν, πράγματι έχουμε τέτοιου τύπου όπλα, τα οποία είναι λεγόμενοι φορητοί αντιεροπορικοί πυραυλοί όμου, τα Manpad που είπατε, τα οποία είναι και πιο ευκίνητα και πιο φτηνά, πιο μικρά, εύκολα να τα μεταφέρεις, εύκολα να τα κρύψεις, εύκολα να τα αντικαταστήσεις, εύκολα να τα εξαπολύσεις. Βλέπουμε λοιπόν πράγματι εδώ μια επανάσταση να εξελίσσεται στα μέτωπα αυτά, και οι Αμερικανοί, είπαμε, με την παροχημένη αεροπορική επιδρομή και τους λογαριασμούς, θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να εξωθήσουν τους Ιρανούς σε μια συνθηκολόγηση ανεφορών, όπως ήλπιζαν, το λέγανε μάλιστα. Τους απογοήτευσαν, δέχτηκαν την πληροφόρηση από το Ιράν. Επίσης θα πω ότι υπήρχε και ο λεγόμενος παράγοντας χ, ή μάλλον το ασύμετρο, το πολεμικό κομμάτι του ηθικού πλεονεκτήματος, το οποίο έχει κάποιος όπως πολεμάει για την επιβίωσή του. Διότι εξ αρχής το καθεστώς του Ιράν δέχθηκε τις δολοφονίες, τις προσωπορετισμούς, καρατομήθηκε σε μεγάλο βαθμό η ηγεσία πολιτική και στρατιωτική και οι αναπομείνατες πολεμήσαν για την επιβίωση τους, του καθεστώτος. Βέβαια μετά πολέμησε και, και ο λαός θεώρησε, ειδικά όταν ξεκίνησαν τα εγκλήματα πολέμου των Αμερικανών, και ο λαός θεώρησε ότι πολέμουν για την, επιβίωσή τους, αλλά και αυτός είναι ένας αστάθμητος παράγοντας, τον οποίο όχι απλά δεν τον λογάριασαν οι Αμερικανοί, όντας μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις παγκοσμίως, δεν μπορούν καν από ό,τι φαίνεται να αντιληφθούν αυτή τη δυναμική που προσφέρει σε ένα καθεστώς ο αγώνας για την επιβίωση, ως αμυνόμενος δηλαδή. Δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ακόμα και τώρα για ποιο λόγο υπάρχει τέτοια στεναρή αντίσταση και πώς δεν έχει καμφθεί το ελληνικό καθεστώς.
0: Εδώ, ξέρετε, έχω διάφορα, όσο μιλάτε, διάφορα ερωτήματα γεννώνται. Να πω εμβολίμως δύο γρήγορες ερωτήσεις. Αυτά τα αντιεροπορικά. Πάντα είχα την απορία, κύριε Καλεντερίδη, στον πόλεμο αυτό του Ιράν, για το έλλειμμα της αντιεροπορικής άμυνας του Ιράν. Με δεδομένο ότι υπάρχουν αυτά τα ενός ανδρός αντιεροπορικά, τα οποία μετακινούνται, δεν χρειάζεται να, δεν είναι φανερά, κρύβονται και όλα αυτά, έχουν ευθυβολία. Αυτά παράγονται, νομίζετε, στην Κίνα ή παράγονται με ανταλλακτικά διπλής μορφής που έρχονται από την Κίνα στο Ιράν? Και γιατί τόσο καιρό δεν τα είχαν? Μην σας κουράζω, πάμε γρήγορα σε αυτά, γιατί σημασία έχουν και άλλα.
1: Το δεύτερο, νομίζω, πρόκειται για, δηλαδή, είναι τα διπλής χρήσεως εδώ τα εξαρτήματα. Κατά πάσα πιθανότητα εδώ, επειδή δεν μιλάμε για κάποιο, όπλο το οποίο έχει, είναι στατικό, έχει μια βάση, έχει κάποια κατάσταση ραντάρ τύπου, εδώ το οποίο πιθανότητα να έχουμε κάποιο είδους ηλεκτροοπτική καθοδήγηση ή θερμότητας, αναζήτηση δηλαδή θερμότητας. Αυτά είναι τα SAM, τα Surface to Air Missiles, τα οποία εδώ χρησιμοποιούνται. Κατά πάσα πιθανότητα είναι εξελιγμένες μορφές προηγούμενων μοντέλων που χρησιμοποιούσαν οι Ιρανοί. Άρα έχουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει και μεταφορά τεχνογνωσίας είτε από την Κίνα είτε από την Ρωσία, αλλά σίγουρα είναι τα διπλής χρήσεως αυτά τα εξαρτήματα κινέζικα, τα οποία βοήθησαν τους Ιρανούς να επεκτείνουν τις υφιστάμενες αντιεροπορικές δυνάμεις, οι οποίες βλέπουμε ότι είναι αποτελεσματικές. Κακά τα ψέματα, επειδή υπήρχαν και κάποιες μπαταρίες S-300 ρωσικής κατασκευής στην χώρα, οι Κάζο πλέον δεν υπάρχουν, τα έχουν καταστρέψει τα αμερικανικά και ισραηλινά αεροσκάφη. Κακά τα ψέματα, νομίζω ότι το πάνω χέρι εδώ το έχουν οι Αμερικανοί όσον αφορά στους εθέρες πάνω από το Ιράν, αλλά διατηρούν αυτό το ανορθόδοξο, το οποίο είναι, θα τα λέγαμε, η φορητή αντιεροπορική πυραυλιό μου, και βέβαια το σκληρό τους θεματότητες χαρτίκων είναι το δικό τους πυραυλικό σύστημα. Άρα νομίζω ότι έχουν επενδύσει περισσότερο σε αυτό. Δεν έχουν επενδύσει τόσο στα αντιεροπορικά. Είχαν κάποιες σχέσεις, κάποιες παραγγελίες με τους Ρώσους. Εδώ μπήκε εμβόλυμα και ο πόλεμος με την Ουκρανία και αυτές οι μεταφορές όπλων σταμάτησαν. Και τώρα πάμε σε πιο έξυπνα και όχι τόσο ακριβά φτηνά μοντέλα.
0: Το ότι έχουμε αυτές τις συνεχείς διαπραγματεύσεις, θα με συγχωρήσετε καταρχάς που θα κάνω ερωτήσεις οι οποίες θα είναι ακριβώς το θέμα. Κάθε φορά θα πήγαινε λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί. Όχι τίποτα άλλο, όχι για το μόνο για το ενδιαφέρον της συζήτησης, αλλά και για τις απορίες που προκύπτουν σε μένα τουλάχιστον και ενδεχομένως για τους φίλους μας. Να φωτίζουμε αυτές τις απορίες. Λοιπόν, όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που γίνονται, κύριε Καλεντερίδη, και κρατάνε και τραβάνε κτλ., νομίζετε ότι οφείλονται σε πραγματικούς λόγους ή κάθε πλευρά θεωρεί ότι πρέπει να τραβήξει αυτές τις διαπραγματεύσεις περισσότερο για δικούς της λόγους? Π.χ. διάβαζα ή άκουγα, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι οι Ιρανοί διαπραγματεύονται και κάποια πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια, γύρω στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, για να αποκαταστήσουν τις ζημιές του πολέμου για διάφορους λόγους και βεβαίως να ανορθώσουν τη χώρα τους, αποκτώντας και μεγαλύτερο λαϊκό αίρισμα, το οποίο τώρα η κοινωνία έχει συσπηρωθεί, όπως συμβαίνει πολύ συχνά, γύρω από αυτό που λέμε καθεστώς. Γιατί ξέρετε, καθεστώς είναι και ο Μακρόν. Μα καθεστώς είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι όρος της πολιτικής. Ακριβώς. Νομίζετε ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι τέτοιοι ή υπάρχουν πραγματικά ξεπέραστα εμπόδια στην ιστορία αυτή, στην επίτευξη συμφωνίας?
1: Θα σας απαντήσω με ένα παράδειγμα. Το τελευταίο βήμα το οποίο είχαμε στο εμβληματικό επίπεδο, το διαβόητο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο Μάλιστα, είχαν πει οι Αμερικανοί πως είναι πολύ κοντά στην υπογραφή. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει πως είναι θέμα ημερών να το υπογράψουμε. Τελικά κατετέθη μια πρόταση. Ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε κάποιες ημέρες να το επεξεργαστεί περισσότερο. Πραγματοποίησε μια συγκάλεση από το Πολιτικό του Συμβούλιο, θυμάστε, να τους ενημερώσει γιατί ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η πρόταση. Εκεί πιθανότατα να υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Κατάλαβε ο μεγάλος πρόεδρος ότι δεν θα μπορούσε να το δεχθεί η αμερικανική κοινή γνώμη ούτε καν το επιτέλειο του αυτή την πρόταση με τη μορφή όπως είχε διαμορφωθεί. Και έτσι έκανε πίσω. Ποια ήταν αυτή η μορφή? Στην πραγματικότητα υπήρχε ένας ορίζοντας, ένα σχέδιο τότερα, μέσω του οποίου σε κάθε βήμα, σε κάθε μεγάλη κίνηση από πλευρά Ιράν θα ξεκινούσε η εκταμίευση των παγωμένων κεφαλαίων.
0: 24 δισεκατομμύρια νομίζω, κύριε Καλεντερίδη, έτσι.
1: Σωστά, είναι τα κλεμμένα, στα άλλα παγωμένα είναι κλεμμένα. Και λέω κλεμμένα γιατί πρόκειται για πετρέλαιο, για χρήματα τα οποία έπρεπε να δοθούν στο Ιράν καθώς πούλησαν πετρέλαιο στην Νότιο Κορέα. Ενεπλάκη τότε η Αμερική και σταμάτησε αυτή την αποπληρωμή του χρέους τους Ιρανούς από τους Νότιο Κορεάτες. Μετά υπήρξαν κάποιες προσπάθειες επί Biden να δοθούν τα λεφτήματα αυτά, κάποιες συμφωνίες, θυμάστε, ήταν πολύ κοντά. Μάλιστα κατέρευσαν οι συμφωνίες διότι το καθεστώς δείξε ανάλγητο πρόσωπο αναφέρομαι στο Ιράν, στο Αλί Χαμενεΐ, με τη δολοφονία της Τζίνα ή αλλιώς Μάχσα Αμίνη, αν θυμάστε, η Κούρδισσα, η οποία δολοφονήθηκε όχι επειδή δεν φορούσε μαντήλα, το κάνανε εδώ διάφοροι δικαιωματιστές σημαία του. Στην πραγματικότητα, τη δολοφόνησα επειδή ήταν Κούρδισσα ακτιβίστρια και μιλούσε για το κουρδικό ζήτημα του Ιράν. Θυμάστε για μήνες τις διαμαρτυρίες, τις οποίες από πίσω πάλι ήταν όχι οι δικαιωματιστές, αλλά οι Κούρδοι, οι εθνικές μειονότητες, τις οποίες τις κατέπνιξαν στο αίμα το ιρανικό καθεστώς. Και γι' αυτό το λόγο δεν προχώρησε τελικά αυτή η δεύτερη προσπάθεια, δεύτερη απόπειρα επί Biden, αν και είχαν μεταφερθεί τα χρήματα αυτά, τα 24 δις που αναφέρατε, από την Νότια Κορέα σε τράπεζα στο Κατάρ. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι υπήρξε αυτή η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο συνεννόησης και πράγματι σταδιακά θα παίρναν πίσω τα κλεμμένα τους χρήματα οι Ιρανοί. Ο Τραμπ έχει παγιδευτεί τον Πομπόδο σε αυτό το στόμφο, το επιρμένο, ξέρετε, στήλ, το οποίο έχει. Δεν θα του δώσω ποτέ λεφτά, λεφτά του έδωσε ο Biden, λεφτά του δίνει μια δύναμη πρόεδρο με δυνατό πρόεδρο. Και βέβαια έχει παγιδευτεί στο αυτό το μάτσο το προφίλ το οποίο έχει και γι' αυτό έχει ιτηθεί κιόλα. Αλλά γι' αυτό έκανε πίσω, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορούσε να πείσει ούτε το επιτελείο του, υπήρξαν αντιδράσεις και έκανε την αναδίπλωση.
0: Κάνουμε ένα λίγο μπρος πίσω, δηλαδή ξεκίνησαμε την κουβέντα μας με τις μεγάλες αστοχίες, κύριε Καλεντερίδη, των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι όπως λέγατε πολύ σωστά προηγουμένως, δεν υπολόγισαν τα στοιχειώδη. Δεν υπολόγισαν ότι θα κλείσουν τα στενά του Ορμούζ. Δεν υπολόγισαν την ανθεκτικότητα της ιρανικής κοινωνίας που έχει ατσαλωθεί και τον πόλεμο στο Ιράκ. Είχαν τεράστιες απώλειες στη δεκαετία του 80. Θέλω να πω, πολλοί θεωρούν και θαυμάζουν, ίσως θαυμάζοντας και τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών ή τη δύναμη γενικώς, ότι οι Αμερικανοί τα ξέρουν όλα. Μπορούν να προβλέψουν τα πάντα, μπορούν να κάνουν σχεδιασμούς και άρα όλοι εμείς είμαστε αδύναμοι απέναντι σε αυτές τις χώρες. Είναι έτσι? Ένα είναι το ερώτημα. Και δεύτερο, αυτό που συμβαίνει, αυτό το πλήγμα στην αμερικανική αξιοπιστία, τι συνέπειες έχει κατά τη γνώμη σας?
1: Θα ξεκινήσω από το τέλος και θα πω τραγικές συνέπειες.
0: Τραγικές συνέπειες, μάλιστα.
1: Είχαμε πρόσφατα, χθες ή σήμερα, είχαμε δύο βομβαρδισμούς στα κράτη του κόλπου από το Ιράν. Ο ένας ήταν στο Κουβέιτ και ο άλλος ήταν στο Μπαχρέιν. Κουβέιτ και Μπαχρέιν, και μάλιστα είχαμε και νεκρό, δυστυχώς. Και εδώ οι Ιρανοί υπενθύμησαν, καθώς δέχτηκαν πρώτα επιθέσεις οι ίδιοι και απάντησαν λέγοντας ότι στο Μπαχρέιν είναι ο στόλος των Αμερικανών στην περιοχή, τα κεντρικά του γραφεία. Άρα, λέει, δικαιούμαστε να χτυπήσουμε τις εγκαταστάσεις αυτές από τις οποίες σηκώθηκαν οι πύραυλοι κρούζ ή τα αεροσκάφη.

0: δεδομένο. Και πάρα πολλοί χορηγοί και sponsors του Τραμπ έχουν περάσει από το Λευκό Οίκο στη δεύτερη πλέον θητεία, του διαφημίζει με μεγάλη περηφάνεια, με μεγάλη χαρά. Δεν υπάρχει αυτό που είπατε. Το πιο σκοτεινό, από εδώ φεύγουμε από ότι πάμε στο κομμάτι των θεωριών, το ζήτημα με τη λίστα Epstein. Διότι πράγματι από τα χαρτιά τα οποία όσα έβγαλαν στην δημοσιότητα η κυβέρνηση Τραμπ, και δεν τα έχει βγάλει όλα, και πολλά από αυτά είναι, δεν έχουν αποχαρακτηριστεί πλήρως, φαίνεται πράγματι ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Τζέφρι Epstein, διατηρούσε θεσμούς με το κράτος του Ισραήλ, ήταν σε δεύτερο επίπεδο πράκτορας της Μοσάντ, είχε επαφές πολύ στενές με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, υπάρχει μια ιστορική, μια κακή έννοια ομιλία του Τραμπ το 2000, περίπου, ο οποίος έλεγε, άφηνε να νοηθεί ότι έχουμε τέτοια γούστα με τον Τζέφρι Epstein, αλλά αυτού του αρέσουν πιο μικρές γυναίκες. Δηλαδή, φαίνεται εδώ ότι υπήρχε πλήρης γνώση και πολύ πιθανό να εμπλέκεται το όνομα Τραμπ στα άθλια αυτά εγκλήματα, και από εκεί είναι και αυτό ένα, μαζί με τα χρήματα δηλαδή, τα οποία του παρήχαν οι Ισραηλοαμερικάνοι, και το κομμάτι αυτό, η γνώση που υπάρχει στην Τελαβίβ, να ασκεί και αυτή μια πίεση. Και άρα από αυτή την έννοια, για να διορθώσω πιθανότητα τον εαυτό μου, όχι απλά του πούλησαν ένα πόλεμο, μπορεί να μην του έκρυψαν το στενό του ορμούς, μπορεί να το γνώριζε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Καλεντερίδη, ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, ή μάλλον σε δύο δυνάμεις αντίθετες μεταξύ τους. Η πρώτη είναι η αναγκαιότητα της βοήθειας εκ μέρους των εβραϊκών λόμπι, των Ισραηλινών λόμπι στις ΗΠΑ, και αφετέρου η πάρα, γιατί για τις εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ τις ενδιάμεσες εκλογές, και ταυτόχρονα η παράταση του πολέμου τον φθείρει. Οι Ισραηλοί θέλουν παράταση του πολέμου για να τον στηρίξουν. Η παράταση όμως του πολέμου τον φθείρει. Εσείς, κατά την αξιολόγησή σας, τι είναι εκείνο που τον συμφέρει περισσότερο, και ενδεχομένως μια διακινδυνεμένη πρόβλεψη, δεν είστε προφήτης, ούτε ρίχνετε τον καφέ, ποια δύναμη νομίζετε ότι είναι ισχυρότερη, η κοινωνική αντίληψη για τον πόλεμο στο Ισραήλ και η μεταστροφή που έχει γίνει στους Αμερικανούς σε σχέση με το Ισραήλ, που είναι τρομερή, είναι ριζική σε σχέση με το παρελθόν, ή η ανάγκη του για την ΑΙΠΑΚ και τις υπόλοιπες εβραϊκές οργανώσεις του Τραμπ, ενώ?
0: Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο να δουν οι Ρεπουμπλικάνοι τα νούμερα τους να μειώνονται σε αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές. Και αυτό διότι προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ είναι ίσως, θα έλεγα, ο χειρότερος πρόεδρος των ΗΠΑ υπάρξει ποτέ. Δεν είναι μόνο το θέμα αυτό του Ιράν. Πολλές αποτυχίες, για παράδειγμα, τα έβαλε με τον Πάπα, αποξενώντας μια τεράστια μερίδα του εκλογικού σώματος, το Ρεπουμπλικάνο συγκεκριμένα, δηλαδή καθολικούς, τα εκατομμύρια, είτε Ιρλανδοί, είτε Ιταλοαμερικάνοι, είτε Λατίνοι. Πραγματικά ένας αυτοκαταστροφικός, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τι βρίσκεται στο μυαλό του, υπάρχει και η σύγχυση. Νομίζω ότι είναι απόφευκτο λοιπόν με τα γυνάτια του και με τα καταρθώματά του. Επίσης, νομίζω ότι έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, γιατί παρακολουθώ και τις εξέλιξεις ιστορικό των ΗΠΑ, έχει αρχίσει να διαφαίνεται μια ψύχρανση μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων κατά βάση στη Γερουσία αφενός και αφετέρου στο Λευκό Οίκο. Μέχρι στιγμής οι Ρεπουμπλικάνοι ήταν διατεθειμένοι να κάνουν όλα τα παιχνίδια και να ακολουθήσουν τα τερτύπια και τα κατορθώματα του Αμερικανού Πρόεδρου, για παράδειγμα στο θέμα τότε με το ICE, με το μεταναστευτικό, σε άλλα θέματα με τους δασμούς, ό,τι ακραίο είδαμε το τελευταίο 1,5 χρόνο, τον στήριξαν πλήρως. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα άτομα, όπως είναι ο πρόεδρος της Γερουσίας στην πραγματικότητα, ο κεφαλής Γερουσίας, ο Τζον Θουν, που είναι ένα πρόσωπο κλειδί εδώ. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτή η υποστήριξη άνευ χώρων έχει αρχίσει και τελειώνει. Και γιατί το λέω? Για παράδειγμα, είχαμε αυτή την προσπάθεια, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι φίλοι και οι φίλοι που μας βλέπουν, διότι ξαναλέω, δεν ξέρω, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αποτελεί, ίσως υπάρχει ανάγκη να γίνει ιστορική μελέτη, ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος, ο Ξαντώνης Μητσοτάκης ή ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Δύσκολο, έχετε δίκιο. Απλώς είναι μεγαλύτερα τα ποσά υπερατλαντικά, μάλιστα.
0: Σίγουρα. Προσπάθησε λοιπόν τώρα να δημιουργήσει ένα μαύρο ταμείο ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων για να τα δώσει σε πολιτικούς του συμμάχους, οι οποίοι υποτίθεται αδικήθηκαν από τους δημοκρατικούς, και να τα μοιράσει αυτός όπως θέλει. Δηλαδή να βάλει χέρι στα ταμεία του κράτους. Που ήταν μια ομοίη κίνηση, μια κλεψιά, και το σταμάτησαν ουσιαστικά οι Ρεπουμπλικάνοι και είπαν δεν θα σε βοηθήσουμε. Ομοίως τώρα, με την απομάκρυνση τη

0: Ντάλφι Γκάμπαρντ από επικεφαλής των υψηλών προφορών της Αμερικής, θέλει να βάλει έναν άνθρωπό του, ο οποίος είναι ένα πολιτικό, ένα σκυλί του πολέμου του Τραμπ, άσχετο με το αντικείμενο με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Και εδώ πάλι είδα τις δηλώσεις σήμερα του Τζον Θουν, ο οποίος λέει δεν θέλουμε τους άριστους του πρόεδρου, θέλουμε ατόματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο, να έχουμε κάποιο σχετικό υπόβαθρο. Γιατί το λέω όλο αυτό? Φαίνεται ότι στην περίπτωση του Μέλτος, σε έναν καταστροφικό πολιτικό τελείωσε, τελειώνει μάλλον, από την Αμερικανική, από την Αμερικανική Ρουσία, άρα δεν μπορεί νομίζω να περιμένει στην υποστήριξή τους, ακόμα και αν διατηρούσε αυτή τον έλεγχο που έχει, έχει έναν πλήρη έλεγχο της Γερουσίας και έναν ισχνό έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων του κάτω σώματος, δεν μπορεί να περιμένει την υποστήριξή τους νομίζω από εδώ και πέρα, ακόμα και αν διατηρούσε αυτή την πλειοψηφία. Άρα εικάζω ότι συνυπολογίζει εδώ το ότι έχει αρχίσει να χάνει την υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο, άρα δεν μπορεί να νομοθετήσει όπως ήθελε, γιατί στην πραγματικότητα την υποστήριξή του τη θέλει για να περνάει τα νομοθετήματά του. Λοιπόν, από τη στιγμή που αυτό, από ό,τι φαίνεται, έχει αρχίσει και εξαϊλώνεται σιγά-σιγά, θεωρώ ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο, μιας και δεν έχει ούτως ή άλλως, δεν μπορεί να επανεκλεγεί, δεν ενδιαφέρει τόσο το εκλογικό κομμάτι του Νοεμβρίου και τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο αφενός η μοίρα του Ισραήλ, για την οποία μπήκε, για το λογαριασμό και για χάρη του οποίου μπήκε στον πόλεμο, και αφετέρου να μην προχωρήσει σε μια συμφωνία με τους Ιρανούς, η οποία θα αποδείξει σε όλους, ακόμα και στον τελευταίο άπιστο Θωμά, ότι είναι πράγματι ο χειρότερος πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Πριν προχωρήσουμε, φίλε, μια παρατήρηση που αφορά εμένα, ο φίλος NMI6527, είμαστε οι καλύτεροι στις αναλύσεις του ρουλού από ένα θέμα στο άλλο. Καμία σχέση με ξένους αναλυτές από κράτη και όχι απικία. Ελλάδα πολύ φθηνιά. Λοιπόν, φίλε, ίσως δεν άκουσες στην αρχή της εκπομπής μας ότι η πρόθεση δικιά μας τουλάχιστον μπορεί να είναι αποτυχημένη, μπορεί να την αξιολογήσει κανείς όπως θέλει. Είναι όχι τόσο πολύ να ασχολούμαστε με ένα μόνο θέμα, το κάνουν πάρα πολύ αυτό, αλλά να προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε την επικαιρότητα τόσο εξωτερικά όσο μπορούμε σε περισσότερα θέματα και όσο σε μεγαλύτερο βάθος. Αν το επιτυχάνουμε ή άλλο, το κρίνετε εσείς. Ενδεχομένως να έχετε δίκιο. Λυπάμαι αν αποτυχάνουμε στο σκοπό μας. Νομίζουμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτός ο τρόπος. Θα προσπαθήσουμε να τον διορθώσουμε στο μέτρο που μπορούμε και αν πρέπει, αν το κρίνουμε. Πριν γυρίσουμε, κύριε Καλεντερίδη, λίγο στον Τραμπ και πάμε στην Ευρώπη μετά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ακρίβεια, θα ήθελα να μας πείτε σε εκείνο σε αυτή την τόσο πληγωμένη χώρα του Λιβάνου, τι γίνεται? Οι Ισραηλοί πέρασαν τον ποταμό Λιτάνη, αυτό το όριο δηλαδή που έλεγαν ότι θα σταματούσε ο στρατός τους, περάσαν και προχώρησαν και παραπάνω. Τι γίνεται εκεί? Δηλαδή οι δυνάμεις της Χεζμπολά χτυπάνε με καινούρια, με καινούριους τρόπους drones, δηλαδή με οπτικές ίνες και όχι με drones που τηλεκατευθύνονται και συνεπώς υπόκεινται σε ηλεκτρονικές παρεμβολές και άρα μπορούν να τα ρίχνουν οι Ισραηλοί, τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη ευθυβολία να πηγαίνουν πολύ καλύτερα στους στόχους τους και το ομολογούν και η Ισραηλή στρατηγή αυτό. Θέλετε να μας κάνετε μια μικρή ενημέρωση για το τι συμβαίνει εκεί και για την, κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον, δοσιλογική κυβέρνηση του κυρίου Αούν του Λιβάνου, ο οποίος αντί να μάχεται εναντίον των Ισραηλινών, των κατακτητών της χώρας του, μάχεται εναντίον της Χεζμπολά όσο μπορεί και ταυτόχρονα διαπραγματεύεται με τους Αμερικανούς στην Ουάσιγκτον και τους Ισραηλινούς.
0: Ναι, δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος κινείται κατά του λαού του, είναι και ο πρωθυπουργός ο Ναβάφ Σαλάμ, οι οποίοι και οι δύο, να ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, έχουν οικογενειακούς δεσμούς με σιωνιστικά κέντρα.
1: Τι λέτε?
0: Αμερικανικά κέντρα, μάλιστα. Οι οικογένειές τους έχουν δεσμούς προσωπικούς, έχουν παντρευτεί με το οικογενειό τους, με δεσμούς από τις ΗΠΑ, και αυτό νομίζω δείχνει και γιατί τους στήριξε η Δύση και γιατί έχουν αυτή την αντεθνική στάση μέχρι στιγμής και οι δυο τους. Τώρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Όπως είπατε, οι Ισραηλοί έχουν καταλάβει την περιοχή, έχουν φτάσει στον ποταμό Λιτάνη, δεν έχουν καταπιεί όλη την περιοχή αυτή. Υπάρχουν πόλεις ακόμα, όπως είναι η πόλη η Τύρος, η οποία είναι ελεύθερη. Η ζώνη του, ωστόσο, είναι 20 χιλιόμετρα, νομίζω, σε βάθος μέσα στο Λίβανο. Είναι κατοχική δύναμη, αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Παράλληλα, πολύ φοβάμαι, διότι κατέλαβαν και το, ένα μεσονικό κάστρο, το Μπόφορτ, οι Ισραηλοί πριν από λίγες μέρες, με σκοπό να εποπτεύουν την περιοχή και με σκοπό την πόλη της να μπατήγε, να την καταλάβουν, να την κατακτήσουν. Δηλαδή, πάμε τώρα εδώ σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν μιλάμε για ζώνες ασφαλείας και ιδιαίτερες ζώνες. Πάμε για το επίπεδο της κατάκτησης οχυρών και ταυτόχρονα, μάλλον στον δεύτερο χρόνο, της κατάκτησης πόλεων, το οποίο είναι το πιο ανησυχητικό το οποίο θα δούμε. Λοιπόν, επίσης υπάρχει και ο δεύτερος ποταμός, ο Ζαχράνη, που είναι βόρεια του Λιτάνη, και είναι πολύ πιθανό να θέλουν να φτάσουν μέχρι και εκεί οι Ισραηλοί, ιδίως καθώς έχουν εκφράσει αυτές τις απόψεις περί μεγάλου Ζέλ και το μεγάλο Ζέλ περιλαμβάνει όλο το Λίβανο. Ένα ακόμα σχόλιο το οποίο είναι σημαντικό εδώ έχει να κάνει με την προέκταση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του Λιβάνου. Υπάρχει το θαλασσοτομάχιο, το Κανά, το λεγόμενο, το οποίο θαλασσοτομάχιο αυτό είναι προέκταση των 25 χιλιόμετρων που έχουν καταλάβει οι Ισραηλοί μέσα στο Λίβανο.
1: Είχαν κάνει ΑΟΣ με το Ισραήλ, νομίζω, ο Λίβανος, και έτσι δεν είναι, μάλιστα.
0: Σωστά, έχουμε υιοθετήσει ΑΟΣ. Παρ' όλα αυτά, εδώ τώρα μιλάμε για μια κατοχή, μια κατάληψη εδαφών 25 χιλιόμετρων. Η προέκταση της οποίας το κομμάτι αυτό της ΑΟΣ είναι το τεμάχιο αυτό, το Κανά, το οποίο η μερίδα του Λόρους βρίσκεται στην Λιβανέζικη ΑΟΣ, ένα κομμάτι βρίσκεται στην Ισραηλινή. Αλλά εάν προχωρήσει μια de facto ή και de jure, γιατί de jure έχουν προσαρτήσει την πλευρά του Μπολάν στη Συρία, για παράδειγμα, εάν προχωρήσει αυτό το σατανικό σχέδιο που έχουν για μεγάλο Ισραήλ σε μια de facto ή de jure προσάρτηση της περιοχής αυτής ως ουδέτερη ζώνη, δεν ξέρω πώς θα την πούνε, όπως καταλαβαίνετε, μπορούν να καρποθούν πλήρως αυτό το τεμάχιο, το Κανά, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι συμπίπτει η προέκταση του Κανά στη Μεσόγειο, συμπίπτει με το σημείο στο οποίο βρίσκονται σήμερα οι Ισραηλοί. Ένα τελευταίο για το μέτωπο του Λιβάνου είναι ότι με εντυπωσίασε το βάρος, το ελληνικό βάρος το οποίο φαίνεται πως έχει ακόμα και τώρα η Τεχεράνη, καθώς ήταν έτοιμοι οι Ισραηλοί να βομβαρδίσουν τη Βηρυτό, το οποίο θα ήταν κάτι αδιανόητο και βέβαια το κάνανε, αλλά ήταν έτοιμοι να το ξανακάνουν, και με απειλές των Ιρανών, διπλές απειλές, ευτυχώς αυτή η κρίση αποσοβήθηκε. Οι διπλές απειλές που ήταν, αφενός στους Ισραηλινούς, ότι αν το κάνετε θα βομβαρδίσουμε το Βόρειο Ισραήλ, όπως λένε οι Ιρανοί τη Βόρεια Κατεχόμενη Παλαιστίνη, και αφεντέρου προς τους Αμερικανούς ότι θα διακόψουμε κάθε διπλωματική επαφή αν γίνει μια τέτοια επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Και νομίζω ότι αυτό επηρέασε τους Αμερικανούς, για να δούμε αυτή την πίεση που ασκήθηκε, και πράγματι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να παραμένει κατά εκεί δύναμη εισβολής το Ισραήλ στο Λίβανο, αλλά δεν βομβάρδισαν, ξαναλέω, ανθρώπους στη Βηρυτό. Δεν είναι μόνο Χεζμπολά, είναι χριστιανοί, Δρούζοι, Σουνίτες κτλ. Μπορεί να είναι θετική εξέλιξη. Αλλά νομίζω σε κάθε περίπτωση εδώ το Ισραήλ δεν πρόκειται να φύγει από το Λίβανο, είτε κερδίσει έναν εμφύλιο πόλεμο. Αν πετύχει έναν εμφύλιο πόλεμο που αναφέρεται στην αρχή για τον πρόεδρο, θα ήταν προφανώς προς όφελος των Ισραηλινών, είτε καταφέρει να αποκλείσει τη Χεζμπολά από το θεωρώ αδύνατο, πάλι θα ήταν μια εξέλιξη, είτε κρατήσει απλά από τα εδάφη που έχει, όπως σας είπα, με την επέκταση της ΑΟΣ, και αυτό θα είναι μια νίκη.
1: Θα είναι μια νίκη. Εκτός αν αναγκαστεί, όπως το 2006, κύριε Καλεντερίδη, να αναγκαστεί από όπως έγινε με τη Χεζμπολάχ στο παρελθόν, δεν ξέρω, η εποχή είναι διαφορετική, η όρη είναι διαφορετική. Εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να μιλήσουμε, εντάξει, εις βάθος ή εις πλάτος, φίλοι και φίλες, εντάξει, εμείς θεωρούμε ότι κάποιες φορές. Και εσείς να μας βοηθάτε, αν θεωρείτε ότι κάτι πρέπει να πούμε παραπάνω εις βάθος, να μας το λέτε. Εμείς θα προχωρούμε εις πίσω στο πλάτος πιο πολύ και θα ακούμε και τις οδηγίες σας να πηγαίνουμε και πιο βαθιά. Κύριε Καλεντερίδη, πιάνοντας την Ουκρανία, νομίζω ότι θα έπρεπε να σκεφτούμε εάν έχει συμφωνηθεί κάτι στο Anchorage μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Πολλοί λένε ότι δεν έγινε τίποτα. Άλλοι λένε ότι σαφώς έχουν γίνει συμφωνίες και κυρίως ο διαμοιρασμός του πλούτου της Βόρειας Θάλασσας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Εσείς όμως θα μας πείτε, νομίζετε ότι συμφωνήθηκε κάτι, γιατί το λέω, κύριε Καλεντερίδη μου, γιατί αυτό μπορεί να ερμηνεύσει και τη συμπεριφορά της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Θα το δούμε όμως.
0: Όχι, δεν θεωρώ ότι πέσει κάποια συνεννόηση τέτοιου τύπου. Το οποίο αναφέρεται μεταξύ των δύο ηγετών, και θα σας επιχειρηματολογήσω γιατί το πιστεύω. Καταρχάς, πρώτον, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον πόλεμο στο Ουκρανικό. Αυτή η βοήθεια που παρήχε ο πρόεδρος Biden εάν θα έλεγα ότι διεσώθη το κύρος των Αμερικανών με την αλλαγή της ηγεσίας. Δηλαδή, για να παραδεχθούν ότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτή τη μαύρη τρύπα που λέγεται Ουκρανία με όπλα, με μια νέα ηγεσία στο Λευκό Οίκο προσπάθησαν να πείσαν ίσως την κοινή γνώμη, τη διεθνή κοινή γνώμη, ότι είναι θέμα πολιτικών επιλογών του νέου Προέδρου και όχι αδυναμία τους. Σας είπα πριν ότι το Πεντάγωνο, εάν πάλι πιστέψουμε τα. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά συντηρητικό το νούμερο, μέχρι το 29 δεν θα μπορούσαν να κλείσουν τις τρύπες που προκάλεσε ο πόλεμος του Ιράν. Και προφανώς ο αντικειμενικός αντίπαλος των Αμερικανών είναι η Κίνα, το νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άρα να συνεχίσουν να στηριζόν ένα καθεστώς το οποίο είναι και διεφθαρμένο. Εδώ να βάλουμε και ένα τρίτο τη δημοσκόπηση. Αν πιο διεφθαρμένο είναι ο Μητσοτάκης, ο Τραμπ ή ο Ζελένσκι. Να κλέβουν δηλαδή οι Ουκρανοί χρήματα και αμερικανικά να συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτόν τον πόλεμο, νομίζω ότι δεν ήταν βιώσιμο. Ιδίως αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, είχαν τον στόχο, τον βασικό που είναι η Κίνα, και αφετέρου, επειδή κατόπιν σχετικών πιέσεων, οχλήσεων του Νετανιάχου, ο Τραμπ ετοιμαζόταν για αυτό το οποίο είδαμε στο Ιράν, ήταν επιμελετημένο. Δεν είναι τυχαίο, έχουμε δύο γύρους πολέμου, πέρσι τον Ιούνιο και φέτος το Φλεβάρι. Προφανώς το ετοίμαζε, δεν θα μπορούσε λοιπόν να υποστηρίξει. Το Πεντάγωνο λέει δεν μπορούν να υποστηρίξουν την Ταϊβάν. Πώς θα υποστηρίξουν ένα ακόμα μεγαλύτερο μέτωπο εδώ, το αχανές μέτωπο Ρωσίας Ουκρανίας. Άρα, πρώτον, σημαντικό νομίζω είναι αυτό, να το καταγράψουμε. Δεύτερον, πρέπει να σας πω ότι οι κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου κατά της Ρωσίας ήταν άκρως επιθετικές μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα. Να πω για παράδειγμα. Συνέλαβαν, κατέσχεσαν ένα ρωσικό πλοίο για πρώτη φορά, το οποίο το κυνήγησαν σε όλο τον Ατλαντικό ωκεανό μέχρι τη Σκωτία, για να το καταλάβουμε, να το κατασχέσουν, που ήταν μια πράξη πολέμου. Την άλλη, επέβαλαν βαρύτατες κυρώσεις όχι μόνο στο ρωσικό πετρέλαιο, νέες κυρώσεις αμερικανικές, αλλά επέβαλαν και δευτερογενείς κυρώσεις, θα σας θυμίσω, δασμούς, για παράδειγμα στην Ινδία, η οποία αγόραζε από τους Ρώσους πετρέλαιο και απέτυχε ο Τραμπ να σταματήσουν αυτές τις εισαγωγές στην Ινδία. Δηλαδή, διεξήγαγε οικονομικό πόλεμο κατά της Ρωσίας ο πρόεδρος Τραμπ. Άρα, αν τα πάρουμε αυτά τα δύο μαζί, την αδυναμία των Αμερικανών να συντηρήσουν το μέτωπο, αφενός να υποστηρίξουν το καθεστώς Ζελένσκι και αφετέρου της επιθετικού χαρακτήρα κινήσεις κατά των Ρώσων σε όλο τα μήκη και τα πλάτη της γης, νομίζω φαίνεται ότι όχι απλά δεν υπήρχε συμφωνία. Στην πραγματικότητα ήταν μια τακτική αναδίπλωση του Αμερικανού Προέδρου, η οποία όμως βέβαια για να προωθήσει το δικό τους πετρέλαιο και το δικό τους φυσικό αέριο, στοχοποιούσε παράλληλα δεξιά για αυτόν τον οικονομικό εμπορικό πόλεμο κατά των Ρώσων.
1: Έχουμε τρεις παράγοντες. Έχουμε τους Αμερικανούς, οι οποίοι ακολουθούν την τακτική την οποία περιγράψατε μόλις τώρα εσείς. Έχουμε τους Ρώσους, οι οποίοι θα ήθελα να σας ρωτήσω και θα συνεχίσω αμέσως μετά. Οι Ρώσοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους, υπό ερώτηση. Δεν θέλουν ή δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους στην Ουκρανία και εν πάση περιπτώσει, κύριε Καλυντερή, ποιοι είναι οι στόχοι των Ρώσων, στρατηγικοί στόχοι των Ρώσων στην Ουκρανία. Ας ξεκινήσουμε από εδώ.
0: Λοιπόν, οι στρατηγικοί στόχοι είναι ο έλεγχος του όλου του βόρειου κομματιού του Εξίνου Πόντου. Αυτός ήταν ο έλεγχος εξ αρχής. Προφανώς αναφέρουμε στις τέσσερις περιφέρειες του Ντομπάς, Ντονιέτσκ, Λουχάνσκ δηλαδή, Ζαπορίζια και Χερσόνα. Διότι αν αποκτήσουν τον έλεγχο, αν αποκόψουν τους Ουκρανούς από την έξοδο του στον Εξίνο Πόντο, καταλαβαίνετε ότι θα στούν τεράστια επιρροή στην Ουκρανία την επαύριο του πολέμου. Για να επιτρέπουν στους Ουκρανούς την έξοδο και το εμπόριο στον Εύξονο Πόντο, και αφετέρου θα μπορούν να ασκήσουν αφόρητη πίεση στην Τουρκία για τα στενά και την έξοδο των Ρώσων από τα στενά, καθώς θα ελέγχουν παραπάνω από το ίμιση της θάλασσας αυτής. Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος. Βέβαια, επικουρικά εδώ έχουμε την προστασία των ρωσικών
1: Ρωσόφων. Βεβαίως. Στην Ανατολική Ουκρανία.
0: Τώρα, όσον αφορά. Τι μπορούν να κάνουν οι Ρώσοι. Υπάρχουν πολλές εκατομμυρίων, όπως είναι το Χάρκοβο, στα σύνορα με τη Ρωσία, οι οποίες δεν είναι στην πλειοψηφία τους ρωσόφωνες και ρωσόφιλοι οι κάτοικοι τους. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να. Και είναι και ένα ευρύωνο, θα έλεγα, συμπέρασμα, αισιόδοξο, δεν μπορείς να καταλάβεις μια πόλη εκατομμυρίων. Δηλαδή το κόστος είναι αδιανόητο. Είναι αδύνατο. Μόνο το γεγονός ότι ο ανορθόδοξος πόλεμος, γιατί έχουν ήδη προνοήσει γι' αυτό οι Ρώσοι άξονες, οι Άγγλοι έχουν εκπαιδεύσει σχετικά τους Ουκρανούς, καθώς αυτοί προκίνησαν τον πόλεμο, για την περίπτωση αυτή να διεξάγουν ανταρτοπόρο μέσα στις πόλεις. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Στην πραγματικότητα λοιπόν θέλουν να καταλάβουν τις εναπομείνασες περιοχές όπως σας ανέφερα, κυρίως τα νησιά, τα λιμάνια, συγγνώμη, Μικολάγευ και Οδυσσού, για να μπορέσουν να ελέγξουν αυτές τις ροές. Και βέβαια το μεγάλο του πρόβλημα εδώ είναι δύο τα μεγάλα προβλήματα των Ρώσων. Πρώτον, η αχανής έκταση της Ρωσίας, διότι είναι εκτεθειμένη. Είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας ότι πραγματοποιούν τεράστιες καινοτομίες και οι Ιρανοί και οι Ουκρανοί, πράγματι, το μέτωπο με τα ντρόν τους. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι σχεδόν αδύνατο να διαφυλάξεις και να προστατέψεις όλες τις εγκαταστάσεις, τις αποθήκες, τις δεξαμενές, τις δομές ενεργειακές της Ρωσίας στο αχανές αυτό κράτος. Είναι σχεδόν αδύνατο.
1: Ακριβώς.
0: Άρα είναι εκτεθειμένη λόγω της έκτασής της σε χτυπήματα που την αναγκάζουν να κρατάει τις δυνάμεις της πίσω, και αφετέρου αντιμετωπίζει την οικονομική αφέμαξη, τις κυρώσεις αυτές, τον αγώνα φθοράς δηλαδή, που θα λέγαμε ορθότερα, ιδίως με τα 90 δις τα οποία αποφάσισαν αυτοκτονικά, θα έλεγα, οι διεφθαρμένες Βρυξέλλες, από τα οποία περίπου 2 δισεκατομμύρια θα τα δώσουν οι Έλληνες για να μπορούν ο Μητσοτάκης να επανεκλέγεται η Κάζο. Βλέπετε εδώ ότι δημιουργείται ουσιαστικά, κρατιέται φυτοζωή η Ουκρανία με τέτοιες ενέσεις, ιδίως σε περίοδους ενεργειακής κρίσης, εμπιστευτικής κρίσης. Καλούμαστε εμείς να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, και το φίδι είναι ο πρόεδρος του Κιέβου.
1: Δεν μπορούν ή δεν θέλουν οι Ρώσοι, κύριε Καλεντερίδη. Ένα. Δεύτερο υποερώτημα, ποιο ρόλο παίζουν οι εκλογές της Δούμας που είναι οι επερχόμενες στο φθινόπωρο, τη στιγμή που ήδη το κόμμα του Πούτιν έχει μειώσει τη δύναμή του σε κατά μεγάλο, έχει πάει γύρω στο 49% από το 61%, αν θυμάμαι καλά, από τις προηγούμενες εκλογές. Τι ρόλο παίζει αυτό στις αποφάσεις του Προέδρου Πούτιν? Και μετά πάμε λίγο στους φίλους μας, τους Ευρωπαίους, τους συμμάχους μας, τους εταίρους μας, τους προστάτες μας και όλα αυτά.
0: Να πω ότι το κόμμα το οποίο στηρίζει τον Πούτιν της Ενωμένης Ρωσίας είναι ένα κόμμα στο οποίο δεν συμμετέχει, οπότε δεν είναι καν μέλος στο κόμμα αυτό. Είναι το κόμμα το οποίο τον υποστηρίζει στην πραγματικότητα. Είναι έτσι δομημένο το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας για να μπορεί ακριβώς να επιρρύπτει τις ευθύνες ή να προωθεί τους κρατασμούς το κόμμα και όχι ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν. Δομηθεί έτσι το σύστημα της Ρωσίας. Ο Πούτιν είναι διαφιλονίκητος ηγέτης για τους Ρώσους. Τα ποσοστά του είναι ακόμα από τα υψηλότερα. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο ουσιαστικό κίνδυνο σε αυτό το πλαίσιο. Ούτως ή άλλως, εδώ πρόκειται μια χώρα στην οποία κυβερνά το βαθύ κράτος υπό την έννοια του στρατού, των υπηρεσιών πληροφοριών, οι λεγόμενοι συλλογίκοι και όχι ολιγάρχες, που μπερδεύονται κάποιοι. Είναι λοιπόν πράγματι μια ολιγαρχική ομάδα η οποία στηρίζει τον Πούτιν, οι οποίοι ελέγχουν την στρατιωτική αστυνομία, το στρατό, τις υπηρεσίες πληροφοριών και το στηρίζουν μέχρι και τώρα ακράδαντα. Τώρα, το αν δεν θέλει να νικήσει, αναφέρεται προφανώς πιο ισχυρά χτυπήματα. Ναι, είναι ένα ζήτημα και αυτό. Μετά το χτύπημα στο Σταρομπέλσκ, να θυμίσουμε στο Λουγάνσκ, που χτύπησαν οι Ουκρανοί και σκότωσαν τα παιδιά τους φοιτητές, το οποίο δεν είχε ακουστεί σχεδόν καθόλου. Δυστυχώς. Οι Ρώσοι απάντησαν βαρύτερα τα χτυπήματα, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πύραυλος αυτός, ο Ρέσνικ, ο οποίος είναι ανίκητος από τους Ουκρανούς. Λοιπόν, νομίζω ότι με τέτοιου τύπου αντιδράσεις κλιμακώνουν, δεν θέλουν. Εικάζω ότι θέλουν να κρατήσουν τις ισορροπίες και σε επίπεδο διεθνούς κοινής γνώμης. Οι Ρώσοι έχουν εξάγουν τη δική τους διπλωματία με την Ινδία, με την Κίνα, με τα υπόλοιπα μέλη των BRICS, και προφανώς δεν θέλουν να κατηγορηθούν για εγκλήματα τέτοιου βεληνικούς. Καθώς ξαναλέω, διεξάγουν διπλωματία με τα 2/3 της ανθρωπότητας. Αυτά είναι οι χώρες αυτές που ανέφερα. Επομένως θέλουν να διατηρήσουν ένα ηθικό πλεονέκτημα. Εικάζω. Ξαναλέω, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία το πώς καταλαμβάνεις αυτές τις μεγάλες πόλεις, όπως ήταν η Χερσόνα που την είχαν καταλάβει και την έφερα, όταν βλέπετε ότι έχουν εκπαιδευτεί κάποιοι για το πόλεμο και περίμεναν ακριβώς αυτό το σενάριο.
1: Ναι. Ναι, βέβαια πολλοί λένε, τώρα είναι μια εμβόλυμη πάλι ερώτηση, πολλοί λένε ότι αυτή η απώλεια χρόνου ενδεχομένως να στραφεί, ακριβώς για τον λόγο που είπατε προηγουμένως, ότι τώρα μπορεί να στραφεί εναντίον της Ρωσίας, δεδομένου ότι οι Ουκρανοί βεβαίως με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, των Ευρωπαίων και των Αμερικανών παράγουν εκατοντάδες χιλιάδες drones, τα οποία χτυπάνε βαθιά μέσα στη Ρωσία και θα συνεχίζεται και θα χειροτερεύει και δεν μπορεί να σηκώνει Σουκόι για να χτυπάει τα drones του Ζελένσκι. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχει ένα θέμα χρόνου για τη Ρωσία. Το ηθικό πλεονέκτημα νομίζετε ότι βαρύνει περισσότερο από την πιθανή απώλεια του πολέμου ή δεν υπάρχει κάτι γνώμη σε τέτοια πιθανότητα?
0: Εγώ θεωρώ ότι λογαριάζουν οι Ρώσοι σε μια συμφωνία την οποία θα πάρουν χωρίς οθοπραξίες, μέσω δηλαδή του επιμετεύσουν αυτά τα οποία επιθυμούν επί του πεδίου. Αυτό νομίζω είναι το σχέδιο αυτή τη στιγμή. Πράγματι, έχετε δίκιο ότι αποδυναμώνονται και οικονομικά αλλά και πολιτικά, θα έλεγα, με την απώλεια του συμμάχου Όρμπαν, την ας πούμε φωνή η οποία δεν ταυτιζόταν με τους υπόλοιπους εγκληματίες στις Βρυξέλλες, με τους πολεμοκάπηλους, όπως και ο Μητσοτάκης. Επίσης, οι Βρυξέλλες έχουν ενισχύσει πάρα πολύ αχυρανθρώπους στα κράτη-μέλη, για παράδειγμα και σε μη κράτη-μέλη, όπως έγινε στη Μολδαβία, η Μαγιά Σάντου, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα, χρήσιμοι παίκτες οι οποίοι στηρίζονται από τις Βρυξέλλες. Άρα, νομίζω ότι πιο πολύ δυναμώνει. Παρόλο που τους απεχθάνει το κόσμο στην πραγματικότητα, δυναμώνει αυτό το ιερατείο παρά αποδυναμώνεται. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο τα πράγματα για τους Ρώσους, πράγματι.
1: Και δύο κουβέντες για τη Ρωσία πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Για τη Ρωσία, με συγχωρείτε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Καλεντερίδη, νομίζω ότι χαρακτηρίζεται από τρεις παράγοντες. Ο ένας είναι η αστάθεια των πολιτικών συστημάτων στην Ευρώπη, τα οποία. Παντού, ξεκινήσω από τον Μακρόν, ο οποίος έχει τη χαμηλότερη δημοτικότητα οποιονδήποτε πρόεδρο στην ιστορία, στην πρόσφατη ιστορία της Γαλλίας, ο πρόεδρος Μακρόν, ο απερχόμενος πρόεδρος με μία έννοια. Βλέπουμε στην Αγγλία ο κύριος Στάρμερ να, που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην ουσία αδελφό. Βλέπουμε εκείνος να απονομιμοποιείται. Βλέπουμε επίσης ακόμα και τη Μελόνη να αλλάζει ακριβώς για αυτό που λέγατε προηγουμένως για την αντιπαπική στάση του Τραμπ και θέλοντας να υπερασπίσει το εκλογικό της ακροατήριο, τους καθολικούς δηλαδή, πηγαίνει κόντρα στον πρόεδρο Τραμπ ενώ ήταν το αγαπημένο του παιδί. Βλέπουμε λοιπόν μια πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη. Βλέπουμε επίσης, δεύτερος παράγων, να στρέφεται και στην πολεμική βιομηχανία. Διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο, σήμερα το έχω κάπου εδώ μπροστά, αλλά δεν θέλω να χάσω τον χρόνο, όπου οι περισσότερες μεγάλες βιομηχανίες στρέφονται σε στρατιωτικές, σε παραγωγή οπλικών συστημάτων στην Ευρώπη. Και τρίτο, υπάρχει ένας λαϊκός παράγων, έχουμε τα πολιτικά συστήματα που αποσταθεροποιούνται και ένας λαϊκός παράγων, ο οποίος μοιάζει. Και εδώ θα κάνω και τη γέφυρα με τη δική μας, το δεύτερο μέρος της δικής μας εκπομπής, ο οποίος μοιάζει να έχει ξεπεράσει, με εξαίρεση την Ελλάδα, το δίπολο αριστερά-δεξιά. Δηλαδή, εγώ κύριε Καλεντερίδη, δεν εννοώ ότι κανείς πρέπει να εγκαταλείψει την όποια ιδεολογία έχει, είναι δεξιός, είναι αριστερός, είναι κεντρός, άσο αυτονομαστεί, δεν μας αφορά αυτό. Μας ενδιαφέρει όμως να μην διχάζονται οι κοινωνίες με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος να διχάζεται αριστερά-δεξιά. Και όταν διχάζεται, δεν μπορεί να σταθεί ενωμένος απέναντι στην εξουσία. Αυτοί οι τρεις παράγοντες, λοιπόν, νομίζω που διαμορφώνουν την πολιτική των Ευρωπαίων, θα ήθελα να μας κάνετε ένα σχόλιο για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, σε σχέση και με αυτά τα τρία που είπαμε.
0: Λοιπόν, καταρχάς, οι φυσιογνωμίες οι οποίες κυβερνούν την Ένωση, νομίζω ότι είναι από τις χειρότερες που έχουν υπάρξει. Για παράδειγμα, να αναφέρω την περίπτωση της Κάγια Κάλλας, η οποία επελέγει. Πρώτον, επειδή είναι από μια χώρα με έντονο το αντιρωσικό αίσθημα λόγω της Σοβιετικής Ένωσης και δεύτερον, επειδή δυστυχώς το λέω, αλλά δεν έχει ικανότητες, είναι γυναίκα, είναι πολεμοκάπηλη και αυτό τη βάλα σε μια θέση για την οποία είναι πλήρως ακατάλληλη. Είπε προσφάτως ότι βρέθηκε στο Πακιστάν και προσπάθησε να εντάξει τους Ευρωπαίους στην Ευρώπη στο ζήτημα στην επίλυση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δηλαδή να μπει σφήνα με κάποιο τρόπο να παρέχει τις καλές υπηρεσίες στις Βρυξέλλες, να τις παρέχουν στους Πακιστανούς, δηλαδή και το Πακιστάν χρειάζεται το διεφθαρμένο ιερατείο. Να θυμίσω απλά ότι επικαλέστηκε η ίδια, πέρα, δεν ξέρω και η ιστορία αν είναι ιστόρητη, είχε εκπλαγεί όταν είπαν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι ότι νίκησαν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ανιστόρητη, λοιπόν, να σας πω ότι επικαλέστηκε τη συμφωνία επί Ομπάμα το 2015. Στην οποία πράγματι μετήχαν και ευρωπαϊκές χώρες. Και άρα υποστήριξε ότι μπορούμε να είμαστε κι εμείς μέλος αυτής της διευθέτησης, διότι ήμασταν στην πρώτη συμφωνία. Οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν αυτές οι οποίες δημιούργησαν τις συνθήκες για τον πόλεμο του Ιουνίου, που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι επειδή είχαν απομακρυνθεί οι Αμερικανοί μονομερώς στην πρώτη θητεία Τραμπ, το 18, από τη συμφωνία αυτή, ο Τραμπ έβαλε τους αχυρανθρώπους, δεν είναι μόνο αχυρανθρώποι, δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, οι οποίοι βγαίνουν από ξένα κέντρα που τους στηρίζουν. Αχυρανθρώποι είναι και οι ισχυρότεροι, πιο ούσιοι παίκτες, όπως είναι ο
2: Μακρόν.
0: Έβαλε λοιπόν τους αχυρανθρώπους που μετήχαν, τους Γερμανούς, τους Άγγλους και τους Γάλλους, να λογοκρίνουν, να καταδικάσουν, να κατακρίνουν censorship κατά του Ιράν, δήθεν τάχα ότι δεν μπορούν τις προϋποθέσεις κατόπιν. Δηλαδή η αλυσίδα ήταν ο χειριστής του Τραμπ ήταν το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, δεν ξέρω ποιος, κάποια από μηνάρια του Έπσταϊν, και ο χειριστής των Ευρωπαίων ήταν ο Τραμπ, ο οποίος του ζήτησε να λογοκρίνουν, να κατακρίνουν το Ιράν, και έτσι δόθηκε αυτό το κενό που θέλανε οι Ισραηλοί. Μια εβδομάδα μετά την κίνηση αυτών των Ευρωπαίων, βομβάρδισαν τη στιγμή που είχαν διαπραγματεύσεις οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς. Και έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος του Ιουνίου. Δηλαδή, η Ευρώπη όχι απλά δεν έχει κάποιο πλεονέκτημα εδώ, μάλλον ηθικό. Είναι, νομίζω, βασική. Έχει
2: βασικός παράγων της κατεβεβαίως, βεβαίως.
0: Παράλληλα, για να κάνουμε για τη γέφυρα με το ρωσικό, αντάλλαξαν στην πραγματικότητα. Συμφωνώ ότι δεν έπρεπε, που δεν είναι, ήμασταν στο έλεος του Πούτιν ή οποιοδήποτε χώρα, να βρισκόμαστε στο έλεος του μονοπωλίου για τα ενεργειακά μας, τις ενεργειακές μας ανάγκες. Αλλά αντάλλαξαν τις φτηνές αυτές ροές, γιατί υπήρχαν υποδομές και μάλιστα είχαν φτιαχτεί και νέες υποδομές, όπως ήταν το Nord Stream 2, το αντάλλαξαν για πανάκριβα δεκαπλάσια τιμής προϊόντα φυσικό αέριο. Κάποιοι ακόμα χαίρονται στο κόμμα της Δημοκρατίας, θα βγάλουν εκατομμύρια κάποιοι με αυτές τις βρώμικες συναλλαγές που κάνανε με την Guilfoyle. Λοιπόν, ανταλλάξαμε τα φτηνά, τους φτηνούς ευρωμονάθρικες, αντί να δούμε και εναλλακτικές, τα ανταλλάξαμε με τα μονοπόλια τα αμερικανικά, τα πλαίσια δεκαπλάσια τιμή. Και τώρα, επειδή και αυτά είναι ακριβά και η Ευρώπη προσπαθεί να βρει εναλλακτικά τον ηλεκτρισμό, κατευθυνόμαστε προς τις αγορές της Κίνας, που εκεί και αν είναι αδίστακτο. Το μονοπόλιο δηλαδή, το κινέζικο, είναι ακόμα πιο αδίστακτο από το ρωσικό. Δηλαδή, πόσο αυτοκαταστροφικό και πράγματι αυτή η πολιτική έχουν χειριστές. Ξαναλέω, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, οι οποίοι είναι ενεργούμενα της Αμερικανικής Πρεσβείας. Είναι συλλήβδιν το ευρωπαϊκό κατεστημένο και πράγματι υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ λαών και δεν θα πω ηγετών, θα πω αντιπροσώπων. Και έχει να κάνει με το πολιτιακό, έχει να κάνει με την ολιγαρχική θέσμηση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το πλέον ολιγαρχικό και κλειστό σώμα ίσως στο ιστορία της ανθρωπότητας.
2: Δεν ξέρω πόσοι από τους φίλους μας, γιατί όλα. Ξέρετε, όλες οι σοβαρές συζητήσεις, κύριε Καλεντερίδη, δεν έχουν γίνει στην Ελλάδα. Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για το ευρώ. Για το νόμισμα. Δεν ξέρω ποια θέση έχει ο καθένας, δεν είναι αυτό. Δεν έγινε ποτέ μια συζήτηση για κανένα ουσιαστικό θέμα. Όλα γίνονται Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, κύριε Καλεντερίδη μου. Τώρα. Ναι. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, αν θέλετε, και να περάσουμε, γιατί ακριβώς αυτό που είπατε μόλις τώρα για τα ολιγαρχικά συστήματα, για τη θέσμηση, για την οποία θέλω να σας ρωτήσω και μάλιστα το θέτω από τώρα για να το σκεφτούμε και εσείς και εγώ. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι, καταρχάς φίλοι και φίλες, αν νομίζετε ότι αξίζει αυτή η προσπάθεια που κάνουμε, τα like σας βοηθούν, η αρέσκειά σας βοηθάει, σπρώχνει εν ολίγης, και αυτό είναι σημαντικό και για την προσπάθειά μας και ενδεχομένως για ανθρώπους που θα ακούσουν κάτι και κάτι άλλο. Ήθελα να σας πω, κύριε Καλεντερίδη, σας έχω ακούσει πολλές φορές και ήθελα να μου πείτε ότι από τις ομιλίες έχω καταλάβει ότι η δημοκρατία είναι το φάρμακο. Η δημοκρατία, όχι η ολιγαρχία, η δημοκρατία με την έννοια ότι ο λαός ελέγχει την εξουσία. Και να σας πω κάτι, καλύτερα ακόμα είναι η εξουσία. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά αυτό μαζί με τα ελληνικά θέματα. Όμως, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα ιστορικό από τη δική μας την ελληνική ιστορία. Η αρχαία Αθήνα, που ήταν το πρόπλασμα, που ήταν το μοντέλο της δημοκρατικής διακυβέρνησης, με την έννοια ότι υπήρχαν οι θεσμοί. Έχετε βγάλει και διάφορα βιβλία για την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Μάλιστα, και πολύ ενδιαφέροντα. Και οι Αθηναίοι λοιπόν αποφάσισαν την εκστρατεία στη Σικελία. Δημοκρατικά. Δημοκρατικά αποφάσισαν επίσης την καταστροφή των Μιλίων και των Μυτιλινέων. πολλές δημοκρατικές αποφάσεις οδήγησαν στον υπεριαλισμό της εποχής. Ξέρετε, οι λέξεις να μην ακούγονται, δεν θέλω ούτε να προκαλώ, αλλά υπεριαλισμός είναι να θέλεις, κατά τη δική μας άποψη τουλάχιστον, είναι να προσπαθείς να κυριαρχήσεις στον γνωστό κόσμο εσύ. Αυτό κάναν και οι αρχαίοι Αθηναίοι. Ήταν μια δημοκρατική κοινωνία, ξαναλέω, η πιο δημοκρατική στην ιστορία. Έχουμε και άλλες. Έχουμε και άλλες, αλλά ας μιλήσουμε για αυτά που γνωρίζουν οι περισσότεροι από εμάς. Λοιπόν, αν είναι λοιπόν το φάρμακο, ποια είναι τα όρια της θεσμικής ρύθμισης και ποια είναι τα όρια και μάλλον από πού και μετά αρχίζουν οι κίνδυνοι, όπως η Αθήνα καταστράφηκε από αυτές τις επιπόλαιες ή τις οποιασδήποτε αποφάσεις να τις χαρακτηρίσουμε. Θέλετε να πείτε δύο κουβέντες τώρα, να κάνουμε το διάλειμμα μας και να ξεκινήσουμε?
0: Θα κάνουμε το διάλειμμα για να το αναλύσουμε.
2: Φίλοι και φίλες, θα κάνουμε για πέντε. Η κυρία Ευθυμίου νομίζω χρειάζεται το πολύ ένα πεντάλεπτο για να κάνει ξανά τη σύνδεση. Και θα πάμε στα ελληνικά θέματα, γιατί έχουμε τα ελληνοτουρκικά, τα οποία ελληνοτουρκικά νομίζω εγώ τουλάχιστον θα μας πει ο κύριος Καλετερίδης ότι περάνε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις τους. Πολλοί το λένε. Πολλοί το λένε αυτό. Μια νέα εθνική καταστροφή βρίσκεται επί θύρες και εμείς τραγουδάμε, έτσι. Θα μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, θα μιλήσουμε για το ελληνικό πολιτικό σύστημα και βεβαίως θα μιλήσουμε για αυτό που αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις και ο κύριος Καλεντερίδης και πολλοί άλλοι, που είναι το θέμα της δημοκρατίας. Φίλοι και φίλες, ένα μικρό διάλειμμα. Μπαίνουμε με άλλο link, έτσι, όχι με το ίδιο.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα απλώς να σημειώσω ότι βλέπουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις μέρες να ασχολούνται τι ποσοστά παίρνει παραπάνω ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Ανδρουλάκη, ποιο κόμμα η Νέα Αριστερά, ποιοι φεύγουν, ποιοι μπαίνουν. Αυτό απασχολεί αυτές τις... που η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς, όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η μικροπολιτική της Ελλάδος που μας βασανίζει κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να μιλάει κανείς για τα μεγάλα ζητήματα της πατρίδας μας. Να μιλάει για τα ελληνοτουρκικά, για την υποτέλεια στους ξένους, στις πρεσβείες δηλαδή, να μιλάει για το Ισραήλ και τη σχέση μας με αυτή τη χώρα, η οποία είναι ντροπή, έτσι, για μια χώρα που θέλει να θεωρείται δημοκρατική. Θέλει να θεωρείται, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Έχουμε τόσα και τόσα, έχουμε το ενεργειακό, έχουμε τόσα και τόσα και μιλάμε αν είναι 0,5 ή 0,2 πάνω κάτω, Τσίπρας ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω, αυτό είναι πολύ πολύ πολύ προβληματικό κατά τη γνώμη μου. Τώρα, είμαστε συνδεδεμένοι με τον κύριο Καλεντερίδη, νομίζω. Κύριε Καλεντερίδη, θέλετε να μας πείτε για τα όρια της δημοκρατίας, γιατί πραγματικά όταν σας έχω ακούσει κάποιες φορές, αυτό σκέφτομαι. Τα λάθη δηλαδή, στα οποία βεβαίως, να σημειώσω μόνο, και το έχω πει και σε αυτή την εκπομπή στο παρελθόν, ότι άλλο να κάνεις λάθος εσύ ως δημοκρατικό πολίτευμα, όπου οι πολίτες αποφασίζουν και υφίστανται τις συνέπειες των αποφάσεών τους, και άλλο να αποφασίζει ο Μητσοτάκης ή ο ένας ή ο άλλος, και να υφίστασαι εσύ τις συνέπειες των πράξεων και των αποφάσεων των δικών του. Σε παρακαλώ εσείς.
1: Συμφωνώ. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια δημοκρατική πολιτική θέσμηση πριν από 2.500 χρόνια με μια δημοκρατική πολιτική θέσμηση που θα βιώναμε όλοι μαζί σήμερα στην Ελλάδα, αν θέλετε και λόγω ιστορικής κληρονομιάς και λόγω πολιτιστικής ταυτότητας και λόγω της δυναμικής που θα έδινε και πολιτικο-διπλωματικά στον ελληνισμό, αν ήταν η χώρα η οποία προήγαγε τη δημοκρατία και όχι τον κοινοβουλευτισμό. Θέλω να πω, για να το ξεκαθαρίσω, το καταλάβουμε όλοι, ότι στην πραγματικότητα εδώ η χώρα μας είναι ένα κοινοβουλευτικό κράτος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση βάσει της πολιτικής επιστήμης, της υποκατηγορίας αυτής που λέγεται πολιτιολογία, αλλά και της πολιτικής ιστορίας. Δεν έχει καμία σχέση το πολίτευμα του κοινοβουλευτισμού με το δημοκρατικό πολίτευμα. Ο κοινοβουλευτισμός είναι μια σύγχρονη, μοντέρνα μορφή έκφανση της ολιγαρχίας. Πάρα πολύ απλοϊκά, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, οι πολίτες, όπως είπατε, δεν θα μπορούσαν να λαμβάνουν αποφάσεις ερήμην των πολιτών. Δηλαδή, δεν θα υπήρχαν αντιπρόσωποι. Ο αντιπρόσωπος είναι αυτός ο οποίος μιλάει αντί εσού, όπως επιθυμεί ο ίδιος. Δεν θα υπήρχαν καν εκπρόσωποι στην πραγματικότητα. Να μιλάει εκ μέρους σου. Θα υπήρχαν πολιτικοί οι οποίοι θα ήταν εντολοδόχοι των εντολών της εκλογικής βάσης και οι οποίοι θα φέρανε τη βούληση των πολιτών μέσα στα διάφορα σώματα του κράτους. Μιλάμε δηλαδή για μια τεράστια ειδοποιώδο διαφορά, όπου πράγματι ο πολίτης είναι στο επίκεντρο. Επίσης, γιατί πολλοί μπορούν να φοβούνται ότι μιλάμε για κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ δυσκίνητο ή μικροδιαχείριση των πολιτικών από τους πολίτες, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Μιλάμε αποκλειστικά για τη δυνατότητα στους πολίτες να παρεμβαίνουν διορθωτικά και επικουρικά, αλλά κυρίως διορθωτικά, όταν υπάρχουν μείζωνα ζητήματα. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή συνδέαμε την πόλη της Αθήνας, το Δήμο της Αθήνας. Είχαμε τον ανεψιό του Πρωθυπουργού εδώ δήμαρχο, που ήταν ένας άνθρωπος δεν είχε τις ηγετικές ικανότητες, δεν ήξερε, δεν ενδιαφερόταν, δεν. Από το να περιμένουμε να απομένουμε 4 και 5 χρόνια για τη λήξη θητείας του, για να του πούμε ευχαριστούμε, περάστε, είστε από τους χειρότερους, θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρετε κάτι, πριν λήξει η θητεία σας, πηγαίνετε σπίτι σας, κάντε καλύτερα κάτι άλλο, και άρα έτσι να επέμβουμε διορθωτικά σε κάτι το οποίο ήταν προφανώς μια διαστρέβλωση. Ομοίως, σε διάφορα τύπου νομοσχέδια, για μείζωνα θέματα ξαναλέω, όπως ήταν τα μνημόνια, οι πρέσπες, με τα οποία διαφωνούσαν συλλήβδιν οι πολίτες αυτής της χώρας και όχι η δράκα ανθρώπων που επιβουλεύεται το κράτος, θα μπορούσαν να είχαν σταματήσει τους πολιτικούς και με την δυνατότητα αυτή να μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες, σας πληροφορώ ότι και θα, δεν θα υπήρχαν τέτοιες μεγάλες ατασταλίες από εδώ πολιτικών, γιατί θα γνώριζαν ότι άρα θα προλάμβανε το πολιτικό έγκλημα η δυνατότητα των πολιτών να εμπλέκονται. Και βέβαια, πολλοί εξ αυτών, οι οποίοι κάποιοι έχουν ερωτήσει την διαφθορά, γίνονται πρωθυπουργοί, δεν θα κρατιόντουσαν. Αυτοί λοιπόν οι κάποιοι θα μπορούσαν όντως να οδηγηθούν και ενώπιον της δικαιοσύνης, η οποία θα ήταν ανεξάρτητη σαν δημοκρατικό πολίτευμα. Ενώ στην ολιγαρχία δεν είναι ανεξάρτητη η κεφαλή της δικαιοσύνης. Άρα εδώ, ακροθυγώς το περιγράφω, με δύο γραμμές, αυτό είναι το δημοκρατικό μοντέλο. Και οι αδυναμίες του δημοκρατικού πολιτεύματος, οι οποίες είναι δεδομένες και τις οποίες αναγνωρίζει η δημοκρατία, η πρώτη δημοκρατία που ήταν η Αθηναϊκή, τις αναγνώριζε όντας το πολίτευμα πιο κοντά στον άνθρωπο, άρα το πιο τελές με αυτή την έννοια και διαρκώς εξελισσόμενο. Προφανώς αναγνωρίζει τις αδυναμίες του, αλλά επειδή τα πάντα είναι συγκριτικά και σχετικά σε αυτή, αυτή τη ζωή, σε αυτή την ύπαρξη, το αντίπαλο δέος αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ο κοινοβουλευτισμός, η ολιγαρχία, όπως είπατε. Είναι τα λάθη των διεφθαρμένων πολιτικών που μπορούν να είναι εξαγορασμένοι, εξαγοράσιμοι σίγουρα, να έχουν απειληθεί, να έχουν εκβιαστεί. Άρα μιλάμε για άλλου τύπου ατοπήματα, όχι τόσο κοντά στην ανθρωπινή, στον άνθρωπο, αλλά πιο κοντά στις ανθρώπινες αδυναμίες.
0: Ναι. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα αυτά και χρειάζεται μια ευρύτερη συζήτηση. Λίγο πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα πούμε και δύο λόγια για τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τις τροποποιήσεις του Συντάγματος, που νομίζω ότι θίγουν τα λιγότερο σημαντικά ζητήματα του Συντάγματος του Ελληνικού. Θα μας πείτε βεβαίως εσείς τη γνώμη σας, αλλά θα ήθελα να μας πείτε, κυρία Καλεντερίδη, γιατί δεν ξεπερνιέται και στην Ελλάδα αυτό το δίπολο, το δικαστικό πλέον. Οι άνθρωποι στη Γαλλία κατεβαίνουν με τις γαλλικές σημαίες στις διαδηλώσεις, είτε είναι από τον Μελανσόν, είτε είναι από την Λεπέν, είτε οποιονδήποτε. Εδώ πέρα, εντάξει, έχουμε ένα παρελθόν, αν και θυμάμαι και κόμματα της αριστεράς, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εσωτερικό, και είχε τις ελληνικές σημαίες και τις αφήσεις του κτλ. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς, να μας εξηγήσετε κατά τη γνώμη σας, γιατί δεν ξεπερνιέται αυτό το δικαστικό δίπολο που το χρησιμοποιούν οι εξουσίες κατά κόρον για να χωρίζουν τον κόσμο. Βλέπω δηλαδή ότι ο Τσίπρας τώρα βγαίνει και κάνει κόμμα, καπηλευόμενος το παρελθόν αυτού που αυτός θεωρεί αριστερά. Θέλετε να μας πείτε, παρακαλώ.
1: Και όχι μόνο. Και επανέρχεται πάλι με τη λέξη αριστερά στο όνομα του κόμματός του.
0: Έλα.
1: Νομίζω αρχικά είναι προφανές ότι τα ίδια τα μέλη του κοινοβουλευτισμού, δηλαδή οι πολιτικοί που εν πολλοίς είναι διεφθαρμένοι και έτσι κινούνται, τώρα ο κ. Τσίπρας έχει την υποστήριξη και αυτός κάποιων οικονομικών συμφερόντων, θα σας πω ότι προφανώς οι ίδιοι πολιτικοί ταγοί επιθυμούν αυτό το διχασμό και τον καλλιεργούν στην κοινωνία. Και άρα οι ευθύνες ξεκάθαρα βαραίνουν το πολιτικό σύστημα. Διότι ξέρετε, εάν δεν υπήρχε αυτή η πόλωση και αυτός ο διχασμός στη συνδυασμό, αν δεν υπήρχε το πλατειακό κράτος, εάν δηλαδή τα κόμματα δεν σου πουλούσαν ταυτότητα, ταμπέλα και ταυτόχρονα, επειδή δεν λειτουργεί τίποτα στο κράτος, μερικές τους ευθύνες, αν δεν σου πουλούσαν και τη διευθέτηση να λειτουργήσει κάτι στη ζωή σου, δεν θα τα χρειαζόμασταν, δεν θα είχαμε λόγο ύπαρξης. Άρα θα έλεγα ότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ίδιας της φύσης των κομμάτων αυτό. Πράγματι, υπάρχουν σε άλλες κοινωνίες, όπως αναφέρατε, έχουν κάνει μεγάλα βήματα ακόμα και εντός κοινοβουλευτισμού, εντός ολιγαρχίας, εντός ολιγαρχικής θέσμησης. Για παράδειγμα, επειδή έζησα 4 χρόνια στη ΣΥΠΑ, εκεί δεν υπήρχε αυτό το μονοδιάστατο ούτε καν του κόμματος, ρεπουμπλικάνος ή δημοκρατικός. Υπήρχαν μέσα στο, για παράδειγμα, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που κυβερνάει τώρα, υπήρχαν οι κοινωνικά συντηρητικοί, υπήρχαν οι οικονομικά συντηρητική, δηλαδή άρα μπορεί να συμφωνούσες με θέματα, ας πούμε, παραβατισμού ή εξωτερικών περιπετειών με το ένα κόμμα και σε θέματα κοινωνικά, δηλαδή δικαιωμάτων κτλ. Να συμφωνούσες με μια άλλη μερίδα. Άρα βλέπουμε πράγματι ότι υπάρχει αυτή και στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι στον πάτο της ολιγαρχίας. Το πολίτευμά μας, δηλαδή θα αναφέρετε και τις προτάσεις, είναι στην είναι ουραγό δυστυχώς. Μέχρι και στην ολιγαρχία είμαστε στους τελευταίους. Εγώ θα σας πω ότι, αν το δούμε λίγο πιο σφαιρικά, στην πραγματικότητα τα κόμματα σε μια δημοκρατία δεν θα χρειάζονταν τίποτα άλλο πέρα από θέσεις και τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς. Θέσεις. Τα κόμματα έχουν θέσεις και παράγουν πολιτική με έναν τρόπο μέσω των θέσεών τους.
1: Έτσι. Είναι αυτό το οποίο λέμε εύκολα για να το καταλάβει ο κόσμος, ο οριζόντιος σταυρός. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις ευρωπαϊκές ευρωεκλογές θα μπορούσες να ψηφίσεις ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν οι θέσεις τους από όλα τα κόμματα. Ασχέτως δηλαδή καταβολών ή όλο σου λέμε συντηρητικός ή ξέρω, ακραίος καπιταλιστής ή ακραίος κομμουνιστής. Έχει σημασία. Θα μπορούσες να επιλέξεις από όλο το πολιτικοδημιουργικό φάσμα. Αυτός είναι ο λεγόμενος οριζόντιος σταυρός. Αυτές είναι δημοκρατικές πρακτικές, τις οποίες δεν τις ξέρουμε και ξαναλέω. Τις θαύουν κιόλας.
0: Και νομίζω ότι δεν μπορούν να υπάρξουν, ναι.
1: Ακριβώς. Τις υποβαθμίζουν, τις θεωρούν ακραίες, ενώ στην πραγματικότητα ο μόνος τρόπος να συμφωνήσεις με υγιή τρόπο με άλλους συμπολίτες σου είναι να συμφωνήσεις βάσει κοινών θεματικών αξιών. Αυτό είναι το πιο υγιές, το πιο ανθρώπινο και όχι να περιχαρακώνει το καθένας, να ταμπουρώνεται στα χαρακώματα τα κομματικά, στις πολιτικές παροπίδες. Δηλαδή, είναι τόσο παλιακό και παροχημένο και οψευδρομικό αυτό που κάνει ο κ. Τσίπρας, που τώρα αναφέρατε. Δηλαδή, λέει ότι επιμένει στα κόμματα της αριστεράς να πολεμήσουμε τη δεξιά. Προφανώς δεν μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε δεν παίζει αυτό το γαϊτανάκι, αυτή την αθλειότητα. Και άρα, θέλει, απαιτεί από τους ψηφοφόρους και από τους υποστηρικτές του, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν σε αυτόν, απαιτεί να αφομοιωθούν σε αυτό το δίπολο, σε αυτή τη διαίρεση, σε αυτή τη διχοτόμηση. Ξαναλέω, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν τα κόμματα με τη μορφή που έχουν αν δεν υπήρχε αυτή η ταμπέλα και αν δεν υπήρχε το πλατειακό κράτος.
0: Να πάω όσο μπορώ πιο γρήγορα τις ερωτήσεις για να μην σας, επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, είσαστε δεσμευμένος, αλλά θέλω όμως να πούμε μερικά πράγματα. Θέλω να μας πείτε, δεν μιλώ για τα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ας μην μιλήσουμε για αυτά. Ας μιλήσουμε όμως για τα νέα κόμματα τα οποία θεωρούν, και για τον κύριο Τσίπρα μιλήσαμε, νομίζω ότι δεν κομίζει κάτι καινούριο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και έχουμε και το εκολαπτόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν ξέρουμε αν πότε θα εμφανιστεί στον πολιτικό βίο. Καταρχάς, από αυτούς τους κομματικούς σχηματισμούς, και το λέω σε σχέση με την πρόταση τη δική σας για τη δημοκρατία, βλέπετε κάποια από τα κόμματα τα οποία και του κυρίου Σαμαρά από τις εξαγγελίες που έχει κάνει μέχρι τώρα και της κυρίας Καριστιανού να δίνουν κάποια τέτοια δυνατότητα να ανοίγουν ένα δρόμο σε αυτή την κατεύθυνση που περιγράφεται, η οποία είναι κατά τη γνώμη μας εξαιρετική?
1: Ναι, βέβαια. Αυτή τη δυνατότητα την προσφέρει το κίνημα των Τεμπών. Τώρα έχει αυτή την εκδοχή, την κομματική, με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γιατί? Διότι δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι, η τραγωδία την οποία βίωσαν εξ ανάγκης, ο καθένας έκανε τη δουλειά του, τη ζωή του, και ήρθε το κράτος τέρας να σκοτώσει τους ορμούς των ανθρώπων, να τους δολοφονήσει στην πραγματικότητα. Και λόγω αυτής της κατάστασης βίωσαν και έμαθαν, κατάλαβαν ένα μεγάλο κομμάτι του λεγόμενου πολιτιακού ζητήματος που είναι το μείζον θέμα στη χώρα. Το πρόβλημά μας δεν είναι ούτε θέμα οικονομικό, πολιτικό, θεσμών, ηθικό ή παιδείας, το πρόβλημά μας είναι πολιτιακό. Οι άνθρωποι το κατάλαβαν, όταν για παράδειγμα, μιλήσω ένα παράδειγμα, όταν βρέθηκαν ενώπιον της Αγγελίας του Ταρού Πάγου της κ. Αδηλίνη και τη ζήτησαν ουσιαστικά να τους βοηθήσει να δικαιωθούν τα θύματα, οι οικογένειές τους, η κ. Αδηλίνη, προφανώς, αν έχει προφανώς, θα εξηγήσω αν θέλετε γιατί, τους είπε: δεν μπορώ να σας βοηθήσω, απλά πληρώνομαι στη χώρα για να κάνω γαργάρα τα εγκλήματα που θέλετε, και τους εγκατεύθυνε στην Εκκλησία να προσευχηθούν.
0: Βεβαίως.
1: Με αυτές τις διαδικασίες, με τα καταδίωκτα τα ανέθνα των βουλευτών και την ασυλία των υπουργών, που είναι και αυτά άρθρα του Συντάγματος, οι άνθρωποι αυτοί κατάλαβαν αυτό το οποίο το λεγόμενο ολιγαρχικό κομμάτι του Συντάγματος. Κατάλαβαν μεγάλα προβλήματα και τα οποία τα έχουμε αναδείξει, μάλιστα. Δηλαδή, τα έχουμε και σημαία τους. Για παράδειγμα, είχαν μαζέψει σαν σύλλογο Τεμπών 2 εκατομμύρια υπογραφές για την κατάργηση του 86 του Συντάγματος. Το οποίο είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Και νομίζω ότι ο ελληνισμός χρωστάει στο κίνημα των Τεμπών, διότι πλέον έχει νικηθεί όλο αυτό το σάπιο οικοδόμημα, το αφήγημα του κοινοβουλευτισμού περί ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, περί πολιτικού ξοδιάγων, καθαρό πολιτικό βίο ή η δουλειά του να λειτουργήμα. Όλα αυτά έχουν αποδομηθεί πλέον. Δεν ξέρω ποιοι μπορούν να υποστηρίξουν στα μέσα ότι υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, μάλλον μόνο κομματικά παιδιά μπορούν να πούν κάτι τέτοιο. Άρα ούτως ή άλλως έχει πραγματοποιηθεί μια τέτοια κατάκτηση και η δικαιοσύνη είναι δεν εμπιστεύεται ο κόσμος και είναι θετικό αυτό. Γιατί μόνο αν καταλάβουμε ότι ο δικαιοσύνη είναι εχθρός των πολιτών, όπως είναι και το πολιτικό σύστημα, μπορούμε να πάμε σε ένα νέο πολιτικό σύστημα που αυτό το παλιό οι άνθρωποι αυτοί θα βρουν, αν όχι στη σύνταξη, καλύτερα να αντιμετωπίσουν και τις πράξεις τους. Άρα θα έλεγα ότι το 50% του προβλήματος που είναι το λογαριασμικό κομμάτι, το κίνημα των τεμπών, άρα και η κυρία Καστελιώνη το έχει καταλάβει. Μένει βέβαια το δημοκρατικό, το συμμετοχικό κομμάτι, η αντιπρόταση, δηλαδή τι βάζουμε εδώ. Και αυτό ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί ίσως οι πολίτες της χώρας σήμερα να μην είναι ακόμα έτοιμοι να ακούσουν και αυτή την αλήθεια. Δηλαδή το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μηχανισμούς όπως είπα πριν και πραγματικά οι πολιτικοί, όχι απλά να έρχονται από τον ευθυνό τους. Δηλαδή έχουμε τώρα πρωθυπουργούς οι οποίοι απέτυχαν, βάβαλαν τη χώρα σε μνημόνια και να επανήλθαν μετά από λίγο χρονικό διάστημα σαν να μην τρέχει τίποτα με τον πρωθυπουργικό μισθό τους ή τη σύνταξή τους. Όχι απλά λοιπόν να πληρώνουν το πολιτικό τίμημα, αλλά να πληρώνουν και το ποινικό τίμημα. Αυτό δεν είναι μια επανάσταση. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι γενικό και εκτιμένο, αλλά ίσως να μην είναι ακόμα. Και γι' αυτό ίσως με προβληματίζει και εμένα αυτό. Γιατί δεν βλέπω από νέους κομματικούς μηχανισμούς, νέους σχηματισμούς να μιλούν για μετάβαση πολιτικής δημοκρατίας.
0: Ένα σχόλιο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο στελεχώνεται και από τον κύριο Αυγερίνο, ο οποίος είναι ένας πρικισμένος άνθρωπος κατά τη γνώμη μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κυρία Καλεντερή, έχω μια πολύ ελαφρά κριτική. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο εμφανίζεται πρόσωπο παγιές. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανοιχθεί σε διαδικασίες οι οποίες θα βάλουν την κοινωνία στη διαδικασία που εσείς περιγράφετε, γιατί χωρίς την κοινωνία πάλι έχουμε ένα κόμμα, έναν αρχηγό, έναν υπαρχηγό που προχωράει. Όλο αυτό το αυτή την αοριστολογία, την μεγάλη αοριστολογία των ετοιμάτων, δεν μιλάμε για τον πόλεμο. Δεν μιλάμε για τους πολίτες που υποφέρουν, για το εισόδημα των πολιτών. Και βεβαίως για τη δικαιοσύνη, όπως είπατε, μιλάνε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί στα αόριστα των ετοιμάτων. Αφήνουμε αυτό το θέμα και πάμε λίγο να κάνουμε μια γέφυρα. Τι είναι για σας πατρίδα και τι είναι ο πατριωτισμός? Ξέρετε, σήμερα ο πατριωτισμός είναι ένα εργαλείο για να προσελκύσει ψηφοφόρους. Όλοι αυτό το βαθύ κράτος που λέγεται Νέα Δημοκρατία, για τον πατριωτισμό μιλάει. Και την ίδια στιγμή πουλάει τη χώρα, την πατρίδα. Λοιπόν, για εσάς όμως, δεν μας ενδιαφέρει τώρα τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, ποιος. Για εσάς, τι είναι πατρίδα και τι είναι πατριωτισμός?
1: Επειδή κάπου άκουσα πρόσφατα, νομίζω από τον Γιώργο Απετρίτη, ότι ενισχύεται ο κακός ενωμένος πατριωτισμός, κάτι τέτοιο. Να πω ότι δεν υπάρχει κακός και καλός ενωμένος πατριωτισμός. Το συνοδεί τον εθνικισμό.
0: Σωστό. Ίσως,
1: το σοβινισμό. Ο πατριωτισμός είναι μόνο ένα θετικό συνέστημα από το οποίο αφορείται κανείς, ο οποίος αγαπάει την χώρα, την κοινωνία και τους συνανθρώπους του. Επειδή διδάσκω, και αυτό το ξέρω ότι είναι, διδάσκω παγκοσμιοποίηση, θα σου πω ότι στην πραγματικότητα ο πατριωτισμός είναι η αντίδραση των πολιτών αυτής της υφηλής, αυτής της γης, αυτού του πλανήτη, σε δυνάμεις και τάσεις ομογενοποίησης και σαλαμοποίησης των πάντων. Αυτό το πλούσιο μοσαϊκό που αποτελεί η ανθρωπότητα σήμερα, με τις διάφορες δόγματα, τους λαούς,
0: γλώσσες, πολιτισμούς κτλ.
1: Ακριβώς. Τις ενδυμασίες, τις κουζίνες κτλ. Αυτή είναι η αντίσταση, αν θέλετε, σε μια παγκόσμια τυραννίδα της ουσίας. Γιατί μιλάμε για τα πολιτιακά και συνδέονται. Αυτό το οποίο βλέπουμε, δηλαδή την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα να απαγορέψει το βέτο. Επειδή προκάλεσε κάποια προβλήματα ο Βίκτορ Όρμπαν διαχρονικά, τώρα θέλουν να ακυρώσουν το βέτο και να μπορούν πλειοψηφικά, μια αυξημένη πλειοψηφία, να λαμβάνουν αποφάσεις για διεθνείς υποθέσεις, ακόμα και για την ένταξη, για παράδειγμα, της Τουρκίας στην Ευρώπη, παρόλο που η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη σε ένα κράτος μέλος. Άρα αυτό το συγκεντρωτικό, αυτό το παγκόσμιο τυραννικό, το οποίο τότε δεν διδάσκω απλά, όμως το βιώνουμε όλοι. Είναι το ιμπεριαλιστικό, είναι το καπιταλιστικό, το άκρατο. Αυτό λοιπόν. Το αντίπαλο δέον αυτού είναι ο πατριωτισμός στην πραγματικότητα. Είναι η αγάπη της ιδιαιτερότητας των ανθρώπων.
0: Στην πορεία την οποία η πορεία η οποία θα οδηγήσει σε αυτό που εσείς σχηματίζετε στο μυαλό σας, ονειρεύεστε και ελπίζεται να γίνει πραγματικότητα. Ποιοι είναι εκείνοι που θα κινητοποιηθούν, κύριε Καλεντερίδη? Έχουμε μια νεολαία η οποία είναι χωμένη μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Κάποια άλλη φορά θα μιλήσουμε για τον ψηφιακό κόσμο, αν και είστε πάρα πολύ ικανό στα ψηφιακά κτλ. Ποιοι θα είναι εκείνοι που θα κινητοποιηθούν όταν είναι χαμένοι σε μια κοινωνία πολύ διασπασμένη, και κυρίως ότι όλοι οι ίδιοι είναι, κανείς δεν, όλοι τα τρώνε. Ποιος νομίζετε ότι είναι, ποιος είναι εκείνος που θα κινητοποιηθεί στην κατεύθυνση που εσείς περιγράφετε, στην κατεύθυνση δηλαδή μιας ουσιαστικής πραγματικής δημοκρατίας?
1: Νομίζω πως εδώ αυτό το οποίο νίκησε, αυτό το οποίο κερδίζει στις εκλογές διαχρονικά στη χώρα μας, είναι το ποσοστό της αποχής.

0: οποία είναι το δεύτερο κομμάτι λοιπόν εδώ, της κυρίας Καρστιανού, διότι το πιο σημαντικό, θα φέρει ανθρώπους στην εκλογική διαδικασία οποία πήχαν, δεν μετήχαν. Άρα θα μεγαλώσει το εκλογικό γενικό παρουναστής, άρα πάλι θα φροντιστούν τα ποσοστά του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εικάζουν χάσει την εξουσία, νομίζω ότι απεσθάνονται και οι συνεργάτες του, τους παρακολουθούσε άλλωστε, πιστεύω ότι τον προδώσουν και ελπίζουν να τον οδηγήσουν και στα χειρότερα. Άρα, γιατί το λέω, διότι αυτές είναι η πραγματικότητα εδώ, οι δυνάμεις, οι άνθρωποι που δεν συμμετέχουν, οι οποίοι πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποιοι που συμμετέχουν και συμμετέχουν είτε από εδώ και από εκεί, δηλαδή κατευθύνουν μόνο από το άλλο κόμμα, είτε σε μικρά κόμματα, αλλά υπάρχει μεγάλη μερίδα ανθρώπων, η οποία βλέποντας αυτή την πολιτική κατάσταση, υποσυνείδητα ίσως, τους προκαλεί μια αποστροφή, είναι πολιτικά περιθωριοποιημένοι και νομίζω ότι αυτή είναι η μαγιά στην πραγματικότητα. Τα άτομα τα οποία συμμετείχαν σε μεγάλα συνεδρία, είτε στις πρέσπες, είτε στα μνημόνια, είτε στα τέμπη, τα οποία πολλά από αυτά τα άτομα δεν μετέχουν της πολιτικής διαδικασίας, επέμεναν να συμμετέχουν ακομμάτιστα σε αυτές τις δράσεις και νομίζω αυτή είναι η μαγιά, η οποία δεν έχει βρει κάτι μέχρι στιγμής το οποίο να της δώσει το ένας να κάνει το μεγάλο βήμα. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό, αλλά εκεί ελπίζω.
1: Πού άλλο να ελπίσει κανείς, έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Καλεντερίδη. Ήθελα να σας πω καταρχάς, σαν εισαγωγικό σε αυτό που θα πούμε τώρα, πολλοί λένε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της χώρας είναι η Τουρκία. Άλλοι λένε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι λένε ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και οι πρεσβείες. Και άλλοι λένε βεβαίως ότι ο εχθρός είναι εντός των πυλών. Δεν είναι ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Γερμανία. Εσείς προς τα πού θα κλείνατε? Θεωρείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, δεν λέω αντίπαλος, εχθρός της Ελλάδος? Γιατί όταν θέλουν να εξαφανίσουν μια χώρα όπως καταστρέψαν οι Ευρωπαίοι με τα μνημόνια τη χώρα, όπως οι Αμερικανοί τη βάλαν σε διαδοχικές περιπέτειες, όπως οι Τούρκοι οι οποίοι θέλουν να πάρουν το Μισό Αιγαίο στην πλάκα, έτσι αύριο το πρωί με ένα νόμο που ψηφίζουν στην Τουρκική Βουλή. Θέλω να μας πείτε και γι' αυτό δύο κουβέντες πριν τελειώσουμε. Νομίζετε ότι ποιος για εσάς είναι ο μεγαλύτερος εχθρός ή αντίπαλος, αν θέλετε, της πατρίδας μας?
0: Εξαιρετική ερώτηση. Θα πω και οι τρεις για να το εξηγήσω. Όσον αφορά το επίπεδο των πολιτών, σε επίπεδο δηλαδή κοινωνίας, ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η Πέμπτη Φάλαγγα. Είναι δηλαδή οι ολιγάρχες, οι λεγόμενοι κοινοβουλευτικοί. Αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το κοινοβουλευτικό καθεστώς, όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και στην ακαδημία, διάφορα δεξαμενές σκέψεις, think tank, τα οποία είναι μάλιστα και λαμβάνουν και δημοσιοκρατικό χρήμα. Άλλου τύπου ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, οι οποίοι στηρίζουν το κοινοβουλευτικό μοντέλο. Και βέβαια αυτοί στηρίζουν και την αποψήλωση και την απομείωση του ελληνισμού και στο εξωτερικό. Άρα, όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες, σαν κοινωνία δηλαδή, από αυτή την έννοια, ο πραγματικός εχθρός, ίσως ο ύψιστος, είναι οι κοινοβουλευτικοί ολιγάρχες. Σε δεύτερο επίπεδο, όσον αφορά το κράτος που λέγεται Ελλάδα, τη χώρα μας, πράγματι ο αντικειμενικός εχθρός είναι η Τουρκία. Είναι ένα μόρφωμα, θα το έλεγα, το χαρακτήριζα. Γιατί γεννήθηκε το 1923 από τις στάχτες. Μάλλον πάνω στις τάχτες και στο αίμα της γενοκτονίας των μη Οθωμανών, των μη μουσουλμάνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν είχε έρθει ποτέ να πει των ευθυνών του. Οι γενοκτόνοι ήταν μάλιστα ο πατέρας του τουρκικού κράτους και αναφέρομαι στον Μουσταφά Κεμάλ. Συνεχίζουν για τον λόγο αυτό ακριβώς τις επιθέσεις και τις γενοκτονίες κατά των Κούρδων σε Συρία και Ιράκ, κατά των Αρμενίων στο Αρτσάχ, Ναγκόρνο Καραμπάχ, κατά των Ελλήνων στην Κυπριακή Δημοκρατία στα κατεχόμενα. Άρα είναι ο αντικειμενικός εχθρός, είναι ένα ιμπεριαλιστικό μόρφωμα, το οποίο έχει αναθεωρητικές τάσεις, ταυτίζεται με τις πλέον ακραίες εκδοχές ενός τζιχαντιστικού Ισλάμ, το οποίο είναι και επεκτατικό και τρομοκρατικό στην πραγματικότητα, ιδεολογικά. Και επειδή ήμασταν διαχρονικά σαν χώρα και σαν χώρος ο κυματοθράφτης ενός επεκτατικού Ισλάμ, το οποίο κάποτε απείλησε μόνο δύο φορές τις πύλες της Βιέννης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν παραμένει μέχρι και σήμερα, και για τους λόγους που είπατε, διότι είπα μια το Αιγαίο, παραμένει ο αντικειμενικός εχθρός της Ελλάδος. Και κάνουμε και την σύνδεση εδώ, πως η Πέμπτη Φάλαγγα, ο εχθρός των πολιτών, στην πραγματικότητα εξερμενίζει την Τουρκία, δεν μας δείχνει την αλήθεια, κρύβει το πραγματικό πρόβλημα.

0: πραγματική εικόνα των Τούρκων, ο ιστορικός εχθρός καλοποιεί, αν θέλετε, τον εξωτερικό αντίπαλο. Εξωτερικό εχθρό. Το τρίτο επίπεδο, όσον αφορά τους Αγγλοσάξονες, αυτή νομίζω ότι είναι η εχθρή της Ευρωπαϊκής Υπήρου, στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι το είχαμε πει και μαζί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, λίγο αργότερα, ότι επρόκειτο για μια σαφέστατη παγίδα των Αγγλοσαξόνων που έστησαν στην Ευρώπη, έτσι ώστε να γίνει αυτό που είπαμε και πιο πριν, να ανταλλάξουμε το καλής ποιότητας και φθηνούς ρωσικούς εργονάθρακες για το κακής ποιότητας και πανάκριβα προϊόντα ενεργειακά των Αμερικανών και ουσιαστικά να απλώσουμε και το τίμημα με τις κυρώσεις, με τις οικονομίες, με την άμυνά μας, να αναγκαστούμε να αγοράσουμε νέα όπλα από τους Αγγλοσάξονες, δηλαδή κατά βάση την Αγγλία και την Αμερική. Άρα, ο πραγματικός αντίπαλος, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Υπήρου, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι τωρινό, το βλέπουμε και στην τελειολική σχολή, η αντιπαλότητα αυτή του στρατηγού πρόεδρου της Γαλλίας, είναι πράγματι οι Αγγλοσάξονες. Άρα, και στα τρία επίπεδα, νομίζω, μπορούμε να πούμε ότι πράγματι αυτή που αναφέρατε ήταν εύστοχο.
1: Κύριε Καλεντερίδη, πολλοί μιλούν, η Τουρκία, για όσους φίλους μας δεν ξέρουν, έχει εμφανίσει ένα σχέδιο νόμου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με το οποίο θα αποφασίζει ο πρόεδρος της Τουρκίας για την ελληνική επικράτεια, για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή στις περιοχές που η Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εκτείνεται η ΑΟΣ της και τα χωρικά της ύδατα, που δεν τα επεκτείνει επί 30 χρόνια από το 1996, όταν έγινε εθιμικός κανόνας το δίκαιο της θάλασσας. Θα αποφασίσει λοιπόν πλέον, αφού δεν το κάνετε εσείς, να σας πω κάτι. Καλά κάνει. Καλά κάνει ο Ερντογάν. Γιατί να μην το κάνει? Αφού δεν το κάνουν οι Έλληνες, θα πάρω εγώ το Αιγαίο και θα αποφασίσω πού θα γίνουν πάρκα, πού θα γίνουν αλεία, πού θα γίνουν. Εγώ θα αποφασίζω. Και προσέξτε, δεν είναι αυτό. Προφανώς και οι αποφάσεις της τουρκικής βουλής δεν μπορούν να οριοθετήσουν ή να αποφασίσουν κανονιστικά για τη χώρα μας. Όμως, είδαμε ότι εδώ πέρα, ακόμα και στην Κάσο, σε οριοθετημένη ΑΟΣ, δεν τόλμησαν οι Έλληνες να ποντίσουν καλώδιο, το ελάχιστο, το τίποτα. Που μπορούμε να πάμε έξω από τις ΗΠΑ να ποντίσουμε καλώδιο. Λοιπόν, διεκδικούν λοιπόν αυτό οι Τούρκοι. Κύριε Καλεντερίδη, πολλοί λένε ότι επίκειται και σύγκρουση με την Τουρκία. Ακούω διαφόρους, δεν θέλω τώρα να λέω ονόματα εδώ, το οποίο είναι όμως πιστικά. Ότι μέσα στο καλοκαίρι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης Ελλάδος-Τουρκίας. Ενδεχομένως έχουμε και την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τώρα τον Ιούλιο νομίζω. Νομίζω ότι βρισκόμαστε για όλους αυτούς τους λόγους μπροστά σε μια νέα εθνική καταστροφή του μεγέθους του 1922.
0: Ναι, νομίζω το θέτεται πολύ σωστά. Αυτό πρόκειται. Είναι μια διανόητη κλιμάκωση πλευράς της Άγκυρας αυτό το νομοσχέδιο το οποίο περιμένουμε να το δούμε. Δεν ξέρω αν θα συνοδεύεται και από χάρτες, το οποίο θα είναι ακόμα μια περαιτέρω κλιμάκωση. Στην πραγματικότητα εδώ, πράγματι, ο ελληνισμός αυτοπεριοριζόταν υπό το φόβο μην γίνει κάποιο επεισόδιο και χάσουν κάποιοι τις καρέκλες τους και τις παροχές, ουσιαστικά αποψήλωναν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και γκρίζαραν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο για να παραμείνουν στις θέσεις τους. Ακριβώς αυτό είναι άλλωστε και στην Κάσο. Από αυτό λοιπόν το επίπεδο του να αυτοπεριοριζόμαστε στην πράξη de facto και ρητορικά να τα υποτιθέτω να διατηρούμε, τώρα πάμε σε μια νέα, ξαναλέω, ολική καταστροφή δηλαδή αυτό το νομοσχέδιο. Όπου εδώ οι Τούρκοι θα ορίζουν αυτοί ποιες είναι οι θαλάσσιες ζώνες της Τουρκίας, η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, δηλαδή στο κέντρο
1: του Αιγαίου. Μέση του Αιγαίου, βεβαίως.
0: Και στις ζώνες αυτές καταλαβαίνετε ότι θα απαγορεύεται τους Έλληνες πλανάδες να βγαίνουν από τα 6 ναυτικά μίλια. Αυτά μας αναγνωρίζει η Τουρκία. Η Τουρκία αναγνωρίζει μόνο 6 ναυτικά μίλια σε δικαιώματα στο νησιά μας. Και άρα θα αναγκάζεται το λιμενικό της Τουρκίας να συλλαμβάνει Έλληνες ψαράδες οι οποίοι βρίσκονται δυτικά της Σαντορίνης, για παράδειγμα, αν αυτό βρίσκεται μέσα στην αποψηφιακή οικονομική ζώνη που θα αποφασίζει κάθε τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος, ο εκάστοτε Τούρκος Πρόεδρος σύμφωνα το νομοσχέδιο, θα μπορεί να τους συλλαμβάνει, να τους μεταφέρει στην Τουρκία και εκεί να βρίσκονται εδώ πέρα της τουρκικής δικαιοσύνης. Άρα εδώ δεν είναι πλέον ότι αλλάζουμε πίστα, δεν περιορίζουμε de facto τα δικαιώματα μας και δεν κάνουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε. Εδώ μας απαγάγουν, μας συλλαμβάνουν μέσα στο σπίτι μας. Και άρα πέφτει σε εμάς σκυτάλι, εδώ την μπάλα, στην δήλωση του γηπέδου για το πώς θα αντιδράσουμε. Και πράγματι, ανάλογα το τι νομοσχέδιο θα εμφανιστεί από την Άγκυρα, αυτό θα κριθεί να θα έχουμε και κάποιο θερμό επεισόδιο. Δεν το αποκλείω βεβαίως.
1: Και τόσο κοντά, κύριε Καλεντερίδη.
0: Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο αυτό μας είχαν πει ότι θα γινόταν μέσα στο τέλη Μαΐου. Δεν ήρθε ευτυχώς. Το περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα δείχνει. Εγώ θεωρώ ότι δεν. Από το νομοσχέδιο, από τη στιγμή που εμφανίζεται, δεν θα εμφανιστεί για να μην εφαρμοστεί.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα εφαρμοστεί. Αν δεν εφαρμοστεί, προφανώς καταλαβαίνετε, θα αποδυναμωθεί το τουρκικό κράτος. Εάν δηλαδή αποφασίσει με φυρμάνι ο Σουλτάνος Ερντογάν ότι η δυτικά της Τίμου είναι αόρατη Τουρκίας και ψαρεύουν πραγματικότητα οι Έλληνες ψαράδες και τους αγγίζει το τουρκικό λιμενικό, έχει ακυρωθεί οποιαδήποτε πράξη Τουρκίας έχει αποδυναμωθεί. Δεν μπορεί να την παίρνουμε σοβαρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή μέχρι τώρα όλα αυτά τις προκλήσεις τις κάνανε έτσι κι αλλιώς, με ρηματικές διακοινώσεις, με υπομνήματα στον ΟΗΕ κτλ. Αυτή η αναβάθμιση κάπως για ποιο λόγο να την κάνουν για να την εφαρμόσουν. Άρα ναι, και τόσο κοντά λοιπόν είναι επίφοβο, πράγματι.
1: Κλείνοντας, επειδή σας εξαντλήσαμε σήμερα, σας εκτός από τις υποχρεώσεις σας ταλαιπωρεί και ένα κρυολόγημα, ούτως ή άλλως, να μην σας ιδιαίτερα σας κουράζουμε παρά την αντοχή σας, θα ήθελα να μας πείτε για τις προτάσεις, εντάχει, εσείς θα αποφασίσετε πόση ώρα και αν, για τις τροποποιήσεις του συντάγματος, τις οποίες προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Έχω μπροστά μου, αλλά ίσως καλύτερα να μας πείτε εσείς, αν νομίζετε ότι έχει.
0: Δεν τη θυμάμαι, ας πω την αλήθεια. Δεν τη θυμάμαι, γιατί έχει σχεδόν ένα μήνα το θέμα. Το είχα καλύψει, αλλά δεν τη θυμάμαι όλες.
1: Δεν πειράζει. Να σας πω όμως εγώ ότι δεν φύγει καθόλου εκείνα τα άρθρα που κι εσείς νομίζω θεωρείτε πολύ προβληματικά. Δεν φύγει καθόλου ότι μπορεί μια τυχούσα πλειοψηφία της Βουλής να αλλάζει τα σύνορα της χώρας. Το άρθρο ναι. 27. Δεν μιλάει για τις. Μιλάει για την απονομή χάρη εκ μέρους του Προέδρου. Βέβαια δεν είναι αρκετή η διατύπωσή του. Θα τα πούμε μια άλλη φορά ίσως. Δεν μιλάει για την κατάσταση πολιορκίας. Ξέρετε, και στο ναζιστικό σύνταγμα, στην ουσία εκείνος που είναι ο κυρίαρχος είναι εκείνος που αποφασίζει στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έτσι. Ο Κάρλ Σμιτ, δηλαδή, ο συνταγματολόγος του νέου ναζισμού, αυτό έλεγε. Νομίζω ότι και εσείς θεωρείτε ότι τέτοιου είδους άρθρα βιάζουν το δημοκρατικό πολίτευμα και για το οποίο βέβαια αυτοί δεν λένε τίποτα.
0: Σωστά. Κοιτάξτε, το νομίζω μείζον, και επειδή αναφέραμε και τα Τέμπη και άλλα εγκλήματα, όπως είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ, των υποκλοπών, που όλα αυτά κατευθύνονταν από το προσωπικό γραφείο, μπορεί και τηλέφωνο του Πρωθυπουργού. Μείζον θέμα εδώ είναι το θέμα του άρθρου 86, το οποίο καλύπτει βέβαια και τον Πρωθυπουργό, η ασυλία των υπουργών και πρωθυπουργών. Το οποίο πρέπει να καταργηθεί. Και επειδή καταλαβαίνω ότι προτείνουν κάποιες αλλαγές και τα λοιπά, κάποια πασαλήματα, αυτό νομίζω δείχνει, υποδηλώνει την προσέγγιση της συγκάλυψης που έχουν. Αντίστοιχα, άλλα άρθρα είναι τα άρθρα περί.
1: Αν μου επιτρέπετε για το 86, προσέξτε τι λένε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ προβληματικό αυτό η διατύπωση. Για το 86 δεν μιλάμε. Για το 86 λέει διενέργεια ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρτική εξέταση θα γίνεται από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκηση δίωξη από ανώτατο δικαστικό όργανο. Κατάργηση τη διαβίβαση των οποιονδήποτε στοιχείων αμελητή τη Βουλή καθώ και τη αρμοδιότητα τη Βουλή για τη διενέργεια προκαταρτική εξέταση. Άσκηση δίωξη για ποινικά δικήματα που τέλεσαν μέλη τη κυβέρνηση ή υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων του με απόφαση τη Βουλή. Με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών με ονομαστική ψηφοφορία. Τι είναι αυτά, δηλαδή η Βουλή. Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη, κύριε.
0: Δεν χρειάζεται καμία ασυλία για τους υπουργούς. Δηλαδή, αν έχουν διαπράξει ποινικά εγκλήματα, για ποιο λόγο να στείλουν έναν πολυδέδαλο μηχανισμό προστασίας, καταλαβαίνετε ότι εδώ θέλουν να συγκαλύψουν τα εγκλήματα τα μελλοντικά. Αυτό είναι ο σκοπός τους. Και αυτό ήταν ο σκοπός αυτού του άρθρου και του σχετικού εφαρμοστικού νόμου, του νόμου που είναι ευθύνη υπουργών. Ήταν ένας νόμος κολάσιμος, όπως είναι και το άνθρωπο το κολάσιμο, δεν το καταργούν, χρήζει κατάργησης, όχι μπαλώματος. Ομοίως, το οποίο λείπει και είναι μείζον θέμα, όσον αφορά το σύνταγμα, είναι το τρόπος ανάδειξης της ηγεσίας της δικαστικής εξουσίας. Γιατί στο άρθρο 90 του συντάγματος ορίζεται ότι η δικαστική ανώτατη είναι διορίζοντας από τους πολιτικούς, από την κυβέρνηση, άρα είναι άνθρωποι τους. Και στο 91 ορίζεται ότι η κυβέρνηση ελέγχει πειθαρχικά τη δικαιοσύνη, δηλαδή Του κρατάνε κιόλα.
1: Το 91 δεν το ακουμπάνε πάντως. Από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον, δεν το ακουμπάνε. Μόνο το 90, το οποίο κάνουν την εξής προαγωγή στις θέσεις των ανώτατων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Έτσι, χωρίς και.
0: Καταστρατηγεί την έννοια της διάκρισης των εξουσιών, αυτό που καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί η μία εξουσία να βγάζει την άλλη. Εδώ προφανώς υπάρχει θέμα, παραβιάζεται η ταχύτητα της διάκρισης των εξουσιών και άρα γι' αυτό δεν έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Άρα προφανώς σε αυτούς τους άξονες κινούνται σε ένα κοινοβουλευτικό σκληρό, θα λέγαμε, μοντέλο, πασαλήματα, τα οποία εικάζω το κάνουν για ίδιο όφελο για να προστατευτούν για όλα αυτά τα μίγια τα οποία έχουν κάνει και τα έχουμε μάθει. Να πω κλείνοντας
1: ότι θέλετε.
0: Ότι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα σκάνδαλα τα οποία ξέρουμε, για τα οποία ευτυχώς πλέον η κοινωνία απεχθάνεται την εγκληματική οργάνωση, και τα τρία είναι ευρωπαϊκά σκάνδαλα. Το σκάνδαλο του Τεμπών είχε να κάνει με την 717, η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
1: Για τους σιδηροδρόμους, βεβαίως.
0: Το σκάνδαλο του ΠΚΠ ήταν κοινοτικά κονδύλια. Και το σκάνδαλο του Πρέντερ το μάθαμε επειδή ήταν ευρωβουλευτής
1: ο
0: τότε.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, το βρήκανε στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Φανταστείτε λοιπόν τι σημεία και τέρατα έχουν κάνει στη χώρα μας, ιστορικό δηλαδή, ιστορικά εγκλήματα χωρίς την Ευρώπη, και φανταστείτε πόσο ξοδεύει, σπαταλάμε τα χρήματά μας στους δικαστικούς, οι οποίοι απλά είναι αχειράνθρωποι των αχειρανθρώπων των εμπεριαλιστών στη χώρα. Τους συγκαλύπτουν, να μην σας πω ότι το παραδικαστικό με το παρακομματικό παραπολιτικό κυβερνάει αυτή τη χώρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλεντερίδη. Καταρχάς, να σας ζητήσουμε συγγνώμη αν σας ταλαιπωρήσαμε. Το πρώτο. Δεύτερο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είστε απολύτως επαρκείς σε όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Και θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας, βεβαίως. Και να είστε περαστικά σας και να είστε πολύ, πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος εκπομπής μας της σημερινής, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ευθυμίου, τις κυρίες μάλλον Ευθυμίου Λέκα και Μαυρογέννη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάφο και τον κύριο Γιάννο. Θέλω να ευχαριστήσω τον ήρωη, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα. Χωρίς τον ήρωη δεν θα υπήρχαμε κι εμείς δηλαδή, έτσι. Και την ΕΡΤΟΠΕΝ, η οποία αναμεταδίδει τις εκπομπές μας. Και βεβαίως πάνω από όλους να ευχαριστήσω εσάς. Θέλω να σας πω όμως και δύο-τρία πράγματα ακόμα, αφού έχουμε λίγο χρόνο, μερικά λεπτά ακόμα. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ εσάς. Και βέβαια έλεγε κάποιος, όπως σας είπα, κάποιος φίλος έλεγε, λέμε πολλά κτλ. Κοιτάξτε, με τις δικές σας παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε λίγο περισσότερο εις βάθος να πηγαίνουμε, και με τις δικές σας παρατηρήσεις και στο chat, δεδομένου ότι η εκπομπή είναι ζωντανή. Τώρα, ήθελα να σχολιάσω απλώς και δεν ήθελα να ταλαιπωρώ και τον κύριο Καλεντερίδη μαζί μας. Λέει ένας φίλος, ο Βάσκον, το νέο κόμμα σας έφαγε και έχετε πέσει όλοι εναντίον του. Δεν ξέρω, είπα εγώ κάτι, φίλοι και φίλες, που δεν το κατάλαβα ενδεχομένως. Δεν αισθάνθηκα, αν είπα κάτι, να με συγχωρείτε και η κύριε Χαριστιανού και το κόμμα και όλα αυτά, και εσείς και ο κύριος Βάσκον κτλ. Δεν ήθελα να πω κάτι για την κυρία Καριστιανού. Είναι μερικές παρατηρήσεις. Ίσα-ίσα ο κύριος Αυγερινός είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος με πολύ σοβαρές απόψεις. Πολλές φορές είχαμε κάνει και εκπομπή σε τούτη δύο την εκπομπή. Την κυρία Καριστιανού τη σεβόμαστε απόλυτα για όλον αυτόν τον αγώνα που έχει κάνει αυτά τα χρόνια. Αλλά προσέξτε, αν δεν κάνουμε κριτική, ενδεχομένως να γινόμαστε και συνένοχοι σε μια εκτροπή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα πολιτών. Για παράδειγμα, θα απαντάει ένας άλλος φίλος μας και δεν θα πω εγώ δικά μου πράγματα, θα πω αυτά που λέει ο φίλος μας ο Τράκον απέναντι σε αυτά που σας είπα. Λέει ο φίλος μας ο Τράκον, μιλάει το κόμμα Καριστιανού για εσχάτη προδοσία των πολιτικών που υπέγραψαν σχέδια μνημονίων, γιατί ξέρετε, τα μνημόνια δεν ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή. Θα έχουμε και μια εκδήλωση σε 15 περίπου ημέρες από τώρα, όπου θα είναι ο κύριος Φώτης Μαζαράκης, ο κύριος Σπύρος Φώτης Μαζαράκης, για αυτό ακριβώς το θέμα. Θα τα πούμε όμως, θα το ανακοινώσουμε την άλλη εβδομάδα. Δεν ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή. Η Ελληνική Βουλή εξουσιώτησε αντισυνταγματικά τον Υπουργό των Οικονομικών να υπογράφει τα σχέδια των μνημονίων, τα οποία δεν έρχονταν ποτέ ουσιαστικά στη Βουλή για κύρωση. Συνεχίζω. Ο κύριος Τράκον μιλάει για δημόσιο χρέος και τη διαγραφή του μετά την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας, από την οποία το πολιτικό προσωπικό παρετήθηκε ανεφόρων και αμετάκλητα. Δεν είναι πολύ σοβαρό αυτό, φίλοι και φίλες? Συνεχίζει ο φίλος ο Τράκος σε άλλο μήνυμά του. Μιλάει τώρα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το επαναφέρω για να ξέρουμε γιατί λέμε. Δεν την, ούτε ο κύριος Τράκον την κατηγορεί. Βλέπει τις ελλείψεις του κόμματος και τις επισημαίνει. Δεν λέει ότι για τον Τσίπρα μπορεί να πει πολλά. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Όμως για κόμματα που έχουν τη δυνατότητα να πάνε παραπέρα, να συγκροτήσουν το λαό σε μια άλλη κατεύθυνση δημοκρατίας και ελευθερίας, νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε παρατηρήσεις. Δεν μας κάνει καθόλου κακό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αν θέλετε. Λοιπόν, μιλάει για κατάργηση όλων των, λέει ο Τράκον, συνεχίζει, μιλάει για την κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων που με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου επιβάλλονται ακόμη. Άλλο μήνυμα του κυρίου, του Τράκον, με συγχωρείτε. Μιλάει για την αντισυνταγματική ΑΔΕ, μια εταιρεία ειδικού σκοπού που λογοδοτεί μόνο στους δανειστές. Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις του φίλου μας με την επωνυμία Τράκων. Επίσης ο Τάσος λέει, όταν ένα κόμμα όπως της κυρίας Καριστιανού λέει ότι δεν συνεργάζομαι με κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης και διχάζει, κάτι δεν πάει καλά. Απαντάει βέβαια ο φίλος από κάτω και λέει, μα μιλάει για τις συμβάσεις τις μνημονιακές η κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, προσέξτε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κίνημα των Τεμπών δημιούργησε υποθήκες για το μέλλον, παρακαταθήκη για το μέλλον, με όλες αυτές τις μεγάλες λαϊκές κινητοποίησεις που εξέφρασαν όχι μόνο το έγκλημα των Τεμπών, την απελπισία, την απόγνωση και την οργή των πολιτών για το κίνημα των Τεμπών, για το έγκλημα αυτό, για το έγκλημα των Τεμπών, όχι το κίνημα, αλλά εξέφρασαν και όλη τη σωρευμένη καταπίεση, απελπισία μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αυτή τη λαϊκή έκρηξη, η οποία έλαβε χώρα, μέχρι στιγμής, και από ό,τι φαίνεται μάλλον απομακρύνεται από αυτή την κατεύθυνση, το νέο τευτό κόμμα αυτό, το οποίο έχει αποκτήσει έναν πρόσωπο παγή χαρακτήρα, επιφυλάσσοντας στον πολίτη το ρόλο του ψηφοφόρου και μόνον, έτσι δείχνει τουλάχιστον για την ώρα, μακάρι να διαψευθούμε, έτσι, αφήνει το εγχείρημα αυτό σε όλες τις δυνατότητες να χειραγωγηθεί, σε όλες τις δυνατότητες να ενσωματωθεί. Ας αφήσουμε όμως αυτό και να σας προσθέσω μόνον, διαβάζοντας ένα άρθρο του κυρίου πολύ καλού φίλου της εκπομπής μας, του κυρίου Τζίμα, τις προάλλες, το οποίο έχει τον τίτλο «Η πριν 2-3 μέρες δηλαδή, «Οι ανισότητες και η γαλλική επανάσταση». Μερικά στοιχεία που αναφέρει ο κύριος Τζίμας για να δούμε πού πηγαίνουν αυτές οι κοινωνίες, τις οποίες τις θεωρούν πολλοί από εμάς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο ολόκληρο, τις θεωρούν ως μονόδρομο. Την οργάνωση των κοινωνιών κατά αυτόν τον τρόπο, τον οικονομικό, τον κοινωνικό, τον πολιτικό, αυτή την οργάνωση των κοινωνιών τη θεωρούν ότι είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Από όταν κατέρευσε το σοβιετικό οικοδόμημα, και ξέρετε, αν πούμε ότι το σοβιετικό οικοδόμημα είχε αφετηρία την μεγάλη επανάσταση, της Ρώσικης επανάστασης του Φεβρουαρίου το 1917, που ήταν μία ενιαία επανάσταση με την Οκτωβριανή Επανάσταση, η πρώτη μεγάλη επιτυχημένη εργατική επανάσταση στον κόσμο. Και όσο συκοφαντημένη και αν είναι και όσο μεγάλα λάθη και αν έγιναν, μην ξεχνάτε ότι ακόμα στοιχιώνει αυτή η επανάσταση. Δεν μιλώ για την κοινωνία του Μπρέζνεφ, του Αντρόποφ, της ύστερης Σοβιετικής Ένωσης. Θα το συζητήσουμε σε κάποιες άλλες εκπομπές με πιο αρμόδιους από εμάς. Όμως αυτή η επανάσταση στοιχιώνει ακόμα τη συνείδηση των αρχουσών τάξεων. Πόσες ταινίες γυρίζονται ακόμα για να συκοφαντήσουν και να κατηγορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο εκείνη την επανάσταση. Με τις μεγάλες εκτροπές, με τα μεγάλα λάθη και αν θέλετε και με τα μεγάλα εγκλήματα. Έτσι. Αναμφίβολα. Όμως όταν τέλειωσε αυτό το εγχείρημα που πολλοί εύχονταν για το τέλος του, είδαμε που πήγε ο κόσμος μας. Ένας κόσμος που βρισκόταν με τη Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες μια ισορροπία τρόμου, ξαφνικά αυτή η ισορροπία χάθηκε και βλέπετε που βρισκόμαστε σήμερα. Πόλεμοι παντού, στην Ουκρανία, στο Ιράν, στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, στο Λίβανο, στο Σουδάν, στη Σομαλία. Πόλεμοι παντού, αίμα παντού. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν αυτό το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, το οποίο για πολλούς είναι κατάπτυστο και για πολλούς είναι το μοναδικό το οποίο θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στην ευημερία, ενώ δεν βλέπουν πού την έχει οδηγήσει, αφού την έχει οδηγήσει εδώ, γιατί να μην την οδηγήσει ακόμα και χειρότερα, ακόμα και σε έναν εκδηλωμένο παγκόσμιο πόλεμο. Πλεονασμό στο παγκόσμιο, αλλά καταλαβαίνετε, ελπίζω, τι θέλω και εγώ να πω. Προσέξτε τώρα να δούμε για τις ανισότητες αυτού του θαυμάσιου συστήματος, στο οποίο είμαστε μάρτυρες της εξέλιξής του. Ενό συστήματος που κατατρώγει τον πλανήτη, καταστρέφει τις χώρες, με σιδερένιο χέρι βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να μην αθώνουμε και άλλες κοινωνίες και τις άλλες μεγάλες δυνάμεις της εποχής, γιατί φίλοι και φίλες, μόνο η Κίνα και η Ρωσία θα μπορούσαν να βάλουν φρένο στην αυθαιρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το κάνουν, ενδεχομένως επειδή περιμένουν να οριμάσουν συνθήκες οι οποίες θα τις ευνοούν ακόμα περισσότερο. Μιλώ για την Κίνα, για τη Ρωσία, είναι εμπλεγμένη σε έναν πόλεμο ζωής και θανάτου, και να ευχηθούμε αυτή η ενδεχόμενη ολιγορία, ενδεχόμενη, γιατί μπορεί να είναι αδυναμία, δεν ξέρω. Έχει τεράστια σύνορα η Ρωσία, είναι τεράστια χώρα με τεράστια σύνορα και πρέπει να δεσμεύει τεράστιες δυνάμεις για να τα φυλάει. Οι Ουκρανοί χτυπάνε σε τεράστια βάθη στη Ρωσία. Μήπως λοιπόν πρόκειται και για αδυναμία της Ρωσίας να σταθεί απέναντι στον Αμερικανικό δοστρωτήρα και τον Ευρωπαϊκό από κοντά. Αλλά προσέξτε, αν η Κίνα και η Ρωσία δεν σταθούν, δεν βάλουν φρένο σε αυτή τη συμπεριφορά, πραγματικά δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγηθούμε. Ας ευχηθούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι κάνουμε λάθος. Πάμε λοιπόν λίγο στο άρθρο του κυρίου Τζίμα, το οποίο λέει τα εξής. Σαν στοιχεία το λέω για να τα κρατήσουμε στο μυαλό μας. Νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι ένα τρισεκατομμύριο δολάρια πλούτου δημιουργήθηκε μόνο για τα 19 πλουσιότερα αμερικανικά νοικοκυριά το 2024. Αυτό είναι περισσότερο από την αξία ολόκληρης της οικονομίας της Ελβετίας. Τι λέει εδώ ο κύριος Τζέμας, ότι δηλαδή 19 οικογένειες αύξησαν τον πλούτο τους όσο είναι ολόκληρη η οικονομία της, όχι όσο είναι ολικός πλούτος, η αύξηση του πλούτου τους. Σκεφτείτε τι έχουν, τι είχαν και αυξήθηκε όσο είναι η οικονομία της Ελβετίας. Πάω λίγο παρακάτω. Τα 19 κορυφαία νοικοκυριά στην Αμερική, αν θέλετε να το διαβάσετε αυτό το άρθρο, είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι μεγάλο. Οι ανισότητες και η γαλλική επανάσταση λέγεται. Μπορείτε να το πληκτρολογήσετε και ευχερός να το βρείτε. Τα 19 κορυφαία νοικοκυριά στην Αμερική ελέγχουν τώρα περίπου το 2% του συνολικού πλούτου του έθνους. Περισσότερο από τα χαμηλότερα 65 εκατομμύρια μαζί. 19 νοικοκυριά από τη μία, 65 εκατομμύρια από την άλλη. Το κορυφαίο 1% κατέχει το ίμιση του συνόλου του χρηματιστηρίου. Δηλαδή, το 1% των Αμερικανών κατέχει το 50% των μετοχών, όλων των παραγωγών, όλα τα χρηματιστηριακά προϊόντα, τα κατέχει αυτό το 1%. Σκεφτείτε, μιλάμε για τι πλούτο. Και ξέρετε, όταν λέμε πλούτο που έχουν αυτοί, από κάποιους άλλους το στερούν. Έτσι. Δηλαδή κάθε οικονομία και η παγκόσμια είναι μια πίτα. Όπως τη μοιράζει είναι. Όταν κάποιος πάρει τα 9 δέκατα της πίτας, για τους υπόλοιπους όλους θα μείνει το 1 δέκατο. Απλά μαθηματικά. Ίσως δεν είναι τόσο απλά κάθε φορά, αλλά είναι κατά βάση αυτή η ιστορία. Συνεχίζω λοιπόν λέγοντας από το ίδιο άρθρο, στην πραγματικότητα σήμερα το πλουσιότερο 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει περίπου το 25% του συνόλου του ιδιωτικού πλούτου, ενώ το χαμηλότερο 50% του πληθυσμού μοιράζεται μόλις το 3%. Τι είπαμε για τους Αμερικανούς? Είπαμε ότι στην Αμερική το πλουσιότερο 2% Τα 19 νοικοκυριά, εν πάση περιπτώσει, το κορυφαίο 1% κατέχει το ίμιση του συνόλου του χρηματιστηρίου και αυτές οι 19 περίπου, τα 19 νοικοκυριά έχουν το 2% του συνολικού πλούτου του έθνους περισσότερο από το χαμηλότερο 65 εκατομμύρια μαζί. Στην Ευρώπη έχουμε το πλουσιότερο 1% κατέχει το 25% του συνόλου του ιδιωτικού πλούτου. Ενώ το χαμηλότερο 50% πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζεται μόλις το 3%. Το διανοήστε. Από τα 500 τόσα εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 250 εκατομμύρια μοιράζονται το 3% του πλούτου και το 1% το 25% του πλούτου. Ωραία κοινωνία, ωραίες κοινωνίες, δίκαιες, έτσι, δίκαιες. Ο συνταξιούχος παίρνει 4, 5, 6, 7 εκατοστάρικα, δεν έχει να πάρει να ικανοποιήσει τις στοιχειώδεις ανάγκες του και την υγεία του βεβαίως. Και άλλοι μοιράζονται αμύθιτα πλούτη, πλοία, αεροπλάνα. Λοιπόν, το κορυφαίο 1% των Αμερικανών κατέχει το 35%. Εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερες οι ανισότητες. Το 1% των Αμερικανών κατέχει το 35% του καθαρού ιδιωτικού πλούτου. Τι λέγαμε προηγουμένως, το 1% στην Ευρώπη, το 25% του πλούτου. Το 1% των Αμερικανών, το 35% του καθαρού ιδιωτικού πλούτου. Ενώ το χαμηλότερο μοιράζεται το 0,9% του πλούτου. Αυτό είναι το όνειρό μας για το μέλλον. Αυτό είναι το όνειρό μας για τη δικαιοσύνη, για την ισονομία, για τη διανομή του πλούτου. Εν πάση περιπτώσει, όσο γίνεται περισσότερο δίκαιο, αυτό είναι. Ο Elon Musk να λέει να έχει τα 3 εκατομμύρια και άλλοι να μην έχουν να φάνε. Εκείνο που είναι το πρόβλημα είναι ότι με τέτοιες κολοσσίες ανισότητες μπορεί να υπάρξει δημοκρατία. Ο κύριος Τζίμας καταλήγει και λέει ότι είναι προφανώς ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένας είδους δημοκρατία με αυτές τις ανισότητες. Το κατεστημένο κάνει ό,τι θέλει. Προσέξτε, γιατί όταν έχεις τόσο τεράστια οικονομική δύναμη, μπορείς να εξαγοράσεις τους πάντες. Ίσως δεν μπορείς να εξαγοράσεις μια ολόκληρη χώρα που λειτουργεί απόλυτα δημοκρατικά, όπως συζητούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Καλεντερίδη. Ίσως δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Πώς να εξαγοράσεις 10 εκατομμύρια ανθρώπους? Μπορείς να εξαγοράσεις έναν, εμένα ή κάποιον από εσάς, αλλά δεν μπορείς να εξαγοράσεις όλο τον κόσμο. Όμως αυτό προϋποθέτει μια απόλυτα δημοκρατική κοινωνία για να μην εξαγοράζεται. Αλλιώς, αν είναι μια ηγεσία, μπορεί εύκολα να εξαγοραστεί. Αν δεν θεχθεί να εξαγοραστεί, να εξοντωθεί, να δολοφονηθεί. Ξέρετε πόσοι πολύ μεγάλοι ηγέτες εθνικού απελευθερωτικών κινημάτων σε όλο τον κόσμο, στην Νότια Αμερική, στην Αφρική, έχουν πέσει τα αεροπλάνα τους. Έτσι. Αποτύχει. Τυχαίως πέσαν τα αεροπλάνα. Έχουν δολοφονηθεί από τη CIA. Έχουν δολοφονηθεί. Τώρα τι συζητάμε, να συζητάμε για τις δολοφονίες των Ισραηλινών Αμερικανών στο Ιράν. Λοιπόν, όταν υπάρχει μια τέτοια ανισότητα πλούτου, όλο είναι δυνατόν, είτε λοιπόν να εξαγοραστεί μια ηγεσία, είτε να απειληθεί, είτε να συκοφαντηθεί, είτε να εξαγοραστούν εκείνοι που μπορούν να την υπονομέσουν. Κάτι τέτοιο μήπως συνέβη και στη Βενεζουέλα. Μια κοινωνία με μεγάλο αγωνιστικό παρελθόν για το λαό, τον ίδιο της Βενεζουέλας. Σήμερα η κυρία Ροντρίγκες κυβερνά, έχουν χωρίσει τον πλούτο τους στους Αμερικανούς. Καταλήγει ο κύριος Τζίμας εδώ και θέλω να το προσέξω και μάλιστα θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα και μαζί του για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει γράψει 2 βιβλία. Ελπίζω μέσα στον Ιούνιο να έχουμε την χαρά και την τιμή να κάνουμε μια κουβέντα μαζί του και για αυτό το θέμα. Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Τζίμας, δεν είναι τυχαίο ότι κάθε τεχνολογική εξέλιξη με τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης να πρωταγωνιστεί σήμερα, ακριβώς επειδή χειραγωγείται από τον λόγο κατεστημένο, επιτείνει περαιτέρω την ανισότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί προσέξτε, η τεχνητή νοημοσύνη από ιδιωτικές εταιρείες. Δεν είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο γυρίζει στην κοινωνία. Είναι ένα ιδιωτικό αγαθό το οποίο εκμεταλλεύεται το δημόσιο. Έτσι, εκμεταλλεύεται την κοινωνία, εκμεταλλεύεται τους μηχανισμούς οι οποίοι εγγυώνται των κρατών των σημερινών, εγγυώνται τα κέρδη. Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Τζίμας, η τεχνητή νοημοσύνη έχει δημιουργήσει ήδη 50 νέους δισεκατομμυριούχους μόνο το 25. και έχει κάνει τους υπάρχοντες δισεκατομμυριούχους περίπου μισό τρισεκατομμυρίο δολάρια πλουσιότερους. Από τότε που κυκλοφόρησε το ChatGPT το 2022, ο πλούτος του κορυφαίου 1% έχει αυξηθεί κατά 15 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το ξαναπούμε. Ο πλούτος του κορυφαίου 1% έχει αυξηθεί κατά 15 τρισεκατομμύρια δολάρια. Για το περίπου 40% που δεν κατέχει μετοχές, η τεχνητή νοημοσύνη τους έκανε 0 δολάρια. Αν είναι αυτό το όνειρό μας για μια αρμονική, ισότιμη, δίκαιη κοινωνία, ας συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Προφανώς και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον πλανήτη, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα μας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η Ελλάδα το έχει πλησιάσει πολλές φορές στην ιστορία της. Μήπως ήρθε η ώρα να το προσπαθήσει και να το επιτύχει ξανά? Φαντασίες, όνειρα, ενδεχομένως. Μήπως πραγματοποιούνται όμως? Φίλοι και φίλες, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά που είστε μαζί μας, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά που εκδηλώνετε την αρέσκειά σας με like, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και σας ευχόμαστε μέχρι τότε να είστε πολύ πολύ καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβάλ της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
5: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Καλημέρα κύριε Κολοβέ.
9: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα.
8: Βρήκα την πιο εξαιρετική πρόταση από αυτά που έχω διαβάσει. Τη δική σας. Ας κάνουμε τουλάχιστον, λέτε, ένα μουσείο. Να θυμόμαστε.
9: Ξέρετε, δεν είναι κάτι το πρωτότυπο. Βγήκε στην περιοχή μας ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΠΘ Κοζάνης και ανέφερε το παράδειγμα του Γερμανικού Μουσείου Φερόπολης, που είναι κάπου βόρεια της Λειψίας, όπου για 27 χρόνια από το 1997 μέχρι το 2024 γινόταν ένα μουσικό φεστιβάλ μεγάλο με χιλιάδες κόσμο. Απλά πράγματα είναι. Με φόντο, ένα μεγάλο μηχάνημα των λιγνητορυχείων, των εκεί λιγνητορυχείων στην Ανατολική Γερμανία. Απλά πράγματα είναι. Η ΔΕΗ έκαμνε μουσικές εκδηλώσεις παλιά, στη δεκαετία του 80 και του 90, όταν ήταν ακόμα 100% δημόσια, αλλά όχι πλέον τώρα που είναι ιδιωτική.
8: Κύριε Κολοβέ,
9: όταν είδα αυτά τα μηχανήματα στημένα στη σειρά να τα ανατινάσουν, μου θύμισαν τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής που τους εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Κάπως έτσι τους είχαν στημένους.
8: Λοιπόν,
9: σε ομάδες.
8: Κύριε Κολοβέ, είναι σαφές τι λέτε και ο παραλληλισμός που κάνετε, αλλά επειδή εδώ είναι πολιτικές οι επιλογές, κυβερνητικές επιλογές και η αντιπολίτευση δεν κουνιέται φύλλο. Θέλω να σας ρωτήσω πολύ γρήγορα στη σημερινή παρέμβαση. Πρώτον, ακούγεται ότι αυτά είναι παλιά μηχανήματα τα οποία έχουν βγει εκτός. Αυτά τα μεγάλα καδοφόρα. Είναι έτσι?
9: Τα συγκεκριμένα μηχανήματα, ακριβώς τα συγκεκριμένα μηχανήματα, αγοράστηκαν στη δεκαετία του 1960 για τα παλιά λιγνητορυχεία του κύριου πεδίου και του πεδίου καρδιάς. Και ήταν ακριβώς το αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Μεταλλιολόγων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το 1996 μέχρι το 2000, η αξιοποίηση των συγκεκριμένων μηχανημάτων για την διάνοιξη του λιγνητορικίου στη Μαυροπηγή, εκεί που τα εκτέλεσαν τώρα.
8: Mm-hmm.
9: Αυτό λοιπόν, το συμπέρασμα λοιπόν του διδακτορικού μου ήταν ότι αυτά τα μηχανήματα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να τα αξιοποιούμε αντί να αγοράσουμε νέο εξοπλισμό. Και η αξία του διδακτορικού μου είχε εκτιμηθεί τότε το 2000 στα πάνω από 20 δισεκατομμύρια δραχμές, δεν είχαμε πάει ακόμα στο ευρώ, για τη ΔΕΗ. Γιατί ακριβώς αυτά τα συγκεκριμένα μηχανήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, επειδή είναι 100% ηλεκτροκίνητα, δεν έχουν μηχανές εσωτερικής καύσης, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους κάνουν μια διαρκή ανανέωση. Και αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία σε αυτά τα μηχανήματα είναι σε ποια κατάσταση είναι η κύρια μεταλλική δομή, αυτό που λέμε το σασί του μηχανήματος.
8: Mm-hmm.
9: Όταν λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν για τη διάνοιξη του λιγνητορικού της Μαυροπηγής, είχε έρθει ένας ευρωπαϊκός οίκος, γερμανικός νομίζω ήταν, και είχε κάνει λεπτομερή επιθεώρηση μεταλλοτεχνική στον σκελετό των μηχανημάτων αυτών και διαπιστώθηκε ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη 40 ετών μηχανήματα.
8: Άρα η λειτουργικότητα, λοιπόν, η λειτουργικότητα υπήρχε, λέτε, ανεξάρτητα από την παλιά.
9: Βεβαίως.
8: Μάλιστα.
9: Βεβαίως. Είναι λειτουργικά μηχανήματα που μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Και μάλιστα ένα από τα συμπεράσματα του διδακτορικού μου ήταν ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα, ας ήταν μικρά, ήταν τα πλέον κατάλληλα για την εξόριξη των δικών μας, των ελληνικών λιγνητικών κοιτασμάτων, τα οποία είναι πολυστρωματικά, έχουν μικρά στρώματα, μικρού πάχου στρώματα. Άρα λοιπόν, πρόκειται για ένα, θα το χαρακτήριζα, ιδεχθές έγκλημα αυτό το οποίο έγινε.
8: Να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Επειδή είδα ότι είχατε μία αναφορά ότι παλιότερα είχαμε μετατροπή σε σκραπ τμήμα του εξκαφέ Ε3 του ρηχείου Αμιντέου, που είχε πληγωθεί κατά την κατολίσθηση. Αλλά εκείνη η ανατίναξη, λέτε, αφορούσε τμήμα εξκαφέα σε ανενεργό ρηχείο. Η τωρινή ανατίναξη, αυτή είναι, λέτε, η μεγάλη διαφορά, αφορά λειτουργικό εξοπλισμό σε λειτουργικό ρηχείο ακόμη.
9: Βεβαίως. Πριν από μια δεκαετία είχε γίνει μια μεγάλη κατολίσθηση στο λειτουργείο του Αμιντέου, πρωτοφανής στα παγκόσμια χρονικά, με πρωτοφανείς αιτίες, γιατί ήμουν και στην επιτροπή που διερεύνησε συνέβη με την κατολίσθηση του λιγνητορικίου του Αμιντέου, και είχε πληγωθεί ένα μεγάλο μηχάνημα το οποίο αποτελούνταν από δύο τμήματα, είχε στραβώσει ο συνδετήριος σύνδεσμος ανάμεσα στα δύο τμήματά του. Είχε διασωθεί το ένα κομμάτι και το είχαν βγάλει στην άκρη, δεν ήξεραν τι να το κάνουν και το ανατείναξαν. Και ξέρετε, εκεί υπάρχει και μια περιβαλλοντική διάσταση, διότι αυτά τα μηχανήματα για να μπορούν να περιστραφεί το πάνω μέρος έχει μια πολύ μεγάλη λεκάνη με ρουλεμάν γεμάτη λεκάνη με λάδια. Και δεν ξέρω πώς ακριβώς αυτά έχουν διαχειριστεί αυτά τα λάδια στη διάρκεια της ανατίναξης. Τα έχουν μαζέψει ή έχουν ανατιναχτεί και τα λάδια και έχουν ψηλεί το σύμπαν ολόγυρο.
8: Μάλιστα. Άρα, όσο πάμε, περιορίζουμε την πιθανότητα ενός Plan B σχεδίου Β σε περίπτωση μιας απροσδόκητης ενεργειακής κρίσης. Εγώ παίρνω το απλό, δεν θα πάω στα άλλα που ακούω ότι οι Γερμανοί χρησιμοποιούν το λιθάνθρακα, οι Πολωνοί. Εγώ λέω ότι έχεις μια ενεργειακή κρίση μείζωνος σημασίας στην περιοχή από πολεμικές εξελίξεις ή οτιδήποτε άλλο. Περιορίζεται λοιπόν η εναλλακτική μας πια. Σωστά?
9: Πολύ σωστά, διότι αυτό που έχουν κάνει οι μεγάλοι μάνατζερ και οι άριστοι πολιτικοί είναι ότι κατέστρεψαν τον ελληνικό λιγνίτη για χάρη εισαγόμενου φυσικού αερίου. Στο παρελθόν η Τουρκία μας έχει κλείσει κατ' επανάληψη τη βάνα του φυσικού αερίου που ερχόταν από τα βάθη της Ανατολίας. Τίποτα δεν εμποδίζει να μην ξανάρθουν πλοία με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Τίποτα δεν εμποδίζει να εκτοξευτεί ξανά στη στρατόσφαιρα, όπως έγινε το 2022, η τιμή του φυσικού αερίου. Δυστυχώς το έχω γράψει, έχουν εμπλέξει με ανθρώπους που κοιτούν να καταστρέψουν και όχι να δημιουργήσουν. Και όπως ακριβώς αυτοί ανατείναξαν τους καδοφόρους εξκαφείς, που δεν αγοράστηκαν με λεφτά της ιδιωτικής ΔΕΗ, αλλά με λεφτά της 100% δημόσιας ΔΕΗ, και έχουν αποπληρωθεί εδώ και χρόνια μέσα από τους λογαριασμούς του ρεύματος από το σύνολο των Ελλήνων, Έτσι θεωρώ ότι πρέπει να ανατινάξουμε και το παλιό πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει πια σαπίσει, μετά τη χρεοκοπία του 2010 μας έχει πάρει μπόχα και η κοινωνία ασφυκτιά.
8: Θέλω να μου πείτε σήμερα, και θα τα πούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες, μία ακόμη λεπτομέρεια, αν την έχετε υπόψη σας. Ποιο είναι το κόστος το πραγματικό σήμερα για ένα καδοφόρο εξ καφέ, αν πεις ότι τον παραγγέλνεις? Πόσο?
9: Εξαρτάται από το μέγεθος του.
8: Τόσο, του ίδιου μέγεθους. Του ίδιου μέγεθους.
9: Αυτά, ναι, τα μηχανήματα, ναι.
8: Ναι, του ίδιου, ας πούμε.
9: Αυτά είναι της τάξης των 10-20 εκατομμυρίων ευρώ, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς.
8: Mm-hmm.
9: Αλλά σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από το βάρος και την τιμή που τιμολογεί κάθε εταιρεία το βάρος του μηχανήματος.
8: Μάλιστα.
9: Επειδή αυτά τα μηχανήματα έχουν βάρος μερικές χιλιάδες τόνους, εξαρτάται από το πόσες χιλιάδες ευρώ θέλει για κάθε κιλό ή κάθε εταιρεία που τα κατασκευάζει.
8: Χαρά σε αυτούς που θα τα πάρουν τώρα σκράπ, ε?
9: Ναι, και είναι ένα ερώτημα πώς ακριβώς θα τα πάρουν σε σκράπ, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, διότι εκεί τώρα έχει γίνει ένα πλήρες ανακάτεμα των σίδερων. Υπάρχουν σειρματόσχημα τιμημένα, υπάρχουν, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει.
8: Μάλιστα.
9: Το πρόσχημα της ασφάλειας, ότι δεν μπορούμε να τα αποσυναρμολογήσουμε και γι' αυτό τα ρίχνουμε κάτω, είναι για γέλια.
8: Και μόνο η εικόνα που κυκλοφορεί σε βίντεο παντού είναι αρκετή. Είπα εγώ ότι η παλιά ηλεκτρική στον Πειραιά υπονομεύτηκε από τους Γερμανούς κατακτητές κατά την αποχώρησή τους και σώθηκε στο παρένα μην τυναχτεί όλο το λιμάνι του Πειραιά, χάρη στην περίφημη μάχη της ηλεκτρικής που έδωσε τότε ο Ελλάς και κράτησε ανέπαφες τις εγκαταστάσεις. Σήμερα δεν χρειάζονται τέτοια, τα κάνουμε μόνοι μας. Κύριε Κολοβέ, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.
9: Καλημέρα.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Μακούμα. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
11: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
10: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
12: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλετανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον περίγυρο της χώρας, αλλά και γενικότερα στον πλανήτη, η Ελλάδα θυμίζει ένα μεγαλατικό χωριό που ασχολείται με τις δικές της έτσι μίζερες πολιτικές διεργασίες. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ένα καλεσμένο στο στούντιο Μικυταρινιούς με τον οποίο μπορούμε να συζητήσουμε τα όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας και μας επηρεάζουν άμεσα. Είναι απέναντί μου στο στούντιο ο κ. Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Κύριε Κωνσταντακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
14: Χαρά μου να βρίσκομαι σε μία από τις οάσεις μέσα σε ένα σφιχτικό πολιτικό επικοινωνιακό περιβάλλον.
13: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή, όπου συμβαίνει το εξής παράδοξο τις τελευταίες ημέρες. Βλέπουμε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος είναι προφανές ότι θέλει να ξεμπλέξει από εκεί που ο ίδιος έμπλεξε στον πόλεμο με το Ιράν, και βλέπουμε έναν κύριο Νετανιάχου, ο οποίος, παρά το γεγονός, αν πιστέψουμε όσα γράφουν κυρίως στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, του τραβάει το αυτί ο κύριος Τραμπ και του λέει: κάτσε ήσυχα, μην βεβαρδίζεις το Λίβανο, πυροδοτείς την ένταση. Εκείνος του απαντά ότι τις αποφάσεις παίρνουμε εμείς για το πότε θα βεβαρδίσουμε και πότε όχι.
14: Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, έχετε δίκιο. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι πρόκειται για ένα θέατρο, ένα θέατρο που έχει παιχτεί άλλωστε επί δεκαετίες. Η Αμερική να λέει κατηδίαν, εμείς θα σου πούμε να μην το κάνεις και εσύ κάτω, το Ισραήλ να το κάνει και η Αμερική να μην έχει το κόστος. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αν δεν βρισκόμαστε όμως σε αυτή την κατάσταση, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο πιο εξτρεμιστικός, ο πιο αποφασιστικός πυρήνας μέσα στην αυτοκρατορία του χρήματος, γιατί το Ισραήλ, ξέρετε, δεν είναι μια κανονική συνήθης χώρα. Είναι μια χώρα η οποία συνδέεται και αντλεί την ισχύ της από τους δεσμούς που έχει με το χρηματιστικό, το παγκόσμιο χρηματιστικό κεφάλαιο, που είναι το κέντρο της εξουσίας στον πλανήτη και το οποίο ελέγχει και πάρα πολλά κράτη. Λοιπόν, στη Γερμανία, ξέρω εγώ, διοικεί σήμερα ένας υπάλληλος της BlackRock, ο κύριος Μέρτς. Τη Γαλλία τη διοικεί ένας τραπεζίτης των Ρότσιλντ. Τις Ηνωμένες Πολιτείες τις διοικεί ένας εκβιαζόμενος μέσα από τις λίστες Epstein, που ανέβηκε στην εξουσία και την πρώτη φορά με την παρασκηνιακή βοήθεια του Ισραήλ. Επομένως, είναι μια υπερδύναμη στην πραγματικότητα, αλλά που της αρέσει να κρύβεται όσο μπορεί βέβαια να κρυφτεί, γιατί πλέον είναι όλο και πιο δύσκολο. Λοιπόν, έχουμε μια, από την άλλη μεριά όμως, και μέσα σε αυτό το σύστημα του παγκόσμιου, ας πούμε, εμπραϊσμού ή σιωνισμού, αν θέλετε, υπάρχουν διαφωνίες. Διότι το πράγμα έχει φτάσει σε ένα σημείο, η συνέχιση του σιωνιστικού προγράμματος απαιτεί την καταστροφή του Ιράν. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να το υποβιβάσουμε απλώς ανάγκες πολιτικής επιβίωσης του Νετανιάχου κτλ. Ο ίδιος ο σιωνισμός εξελίχθηκε, μπορούμε, αν θέλετε, να αναφερθούμε στους σταθμούς αυτής της εξέλιξης, σε ένα κίνημα το οποίο εν μέρει ήταν και στο DNA από την αρχή της δημιουργίας του Ισραήλ, από τη στιγμή δηλαδή που φτιάξανε ένα κράτος σε μια περιοχή που κατοικείται από άλλους κατά πλειοψηφία, παγιδεύτηκαν και οι ίδιοι οι Εβραίοι και είναι αναγκασμένοι διαρκώς για να υποστηρίζουν το αποικιακό του σχέδιο να χτυπάνε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για να μπορέσουν να σταθούν σε μια θάλασσα αραβομουσουλμανική. Δηλαδή και αυτό τους προειδοποίησαν οι πιο επιφανείς Εβραίοι. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν είπε ότι αυτό είναι φασίστες αυτοί που πάνε να το φτιάξουν και είναι μια παγίδα για τους ίδιους Εβραίους. Την ίδια άποψη ότι η διχοτόμηση της Παλαιστίνης είναι μια τεράστια παγίδα την είχε ο Τρόσκι, επίσης ένας επιφανής Εβραίος. Δηλαδή από τους προειδοποίησαν, αλλά αυτοί βέβαια επιπλέον οι Εβραίοι έχουν το μεγάλο τραύμα του ολοκαυτώματος, το οποίο όμως μετασχημάτισαν σε ένα, πώς να το πω, σε μια ανεφορίων και άνευ ενοχών επιθετικότητα, που τους κάνει κατάλληλους γενικώς για σκοπούς πολύ άσχημους του διεθνούς συστήματος. Λοιπόν, επομένως η δεύτερη περίπτωση είναι ότι έχουμε μια σοβαρή ρήξη. στο εσωτερικό του παγκόσμιου λοιπόν συστήματος που λίγο πολύ μας κυβερνάει, ανάμεσα σε όσους θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίσουν το πρόγραμμα των πολέμων που ξεκίνησαν στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία θα έλεγα, και αυτούς που λένε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Δεν υπάρχει τρόπος να πιεστεί παραπέρα το Ιράν. Ο τρόπος όπως τον περιέγραψε ο κ. Τραμπ σε κάποιο σημείο είναι να βομβαρδιστούν όλες οι εγκαταστάσεις οι πετρελαϊκές και ενεργειακές του Ιράν και οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Το Ιράν εξήγησε ότι σε αυτή την περίπτωση θα χτυπήσει όλες τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής, της Δυτικής Ασίας και τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα καταστραφεί η ενεργειακή, ο ενεργειακός εφοριασμός του πλανήτη, θα έχουν τρομακτικές οικολογικές καταστροφές και αυτές οι χώρες θα γίνουν σε μεγάλο βαθμό μη βιώσιμες. Δεν θα έχουν νερό να πιούν δηλαδή, με αυτή την έννοια μη βιώσιμες. Λοιπόν, θα πρέπει οι κάτοικοι να μεταναστεύσουν. Το δεύτερο ζήτημα που συζητήθηκε από ό,τι ξέρουμε και αντιμετωπίστηκε ήταν η χρήση πυρηνικών όπλων. Αλλά και αυτό παρουσιάζει, είδαμε και εμένα, το αντιμετωπίσαμε και στο Μιλιτέρ με ένα άρθρο, ότι η Κίνα τους προειδοποίησε ότι θα υπάρξει αντίδραση σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω αν θα είναι από την Κίνα η αντίδραση, δεν είμαι βέβαιος, αλλά πάντως θα υπάρξει αντίδραση. Και εξάλλου, όποια χρήση πυρηνικών γίνει, θα δημιουργήσει μια τρομερή κατάσταση για αυτόν που θα το κάνει αυτό. Λοιπόν, επομένως υπάρχει ένα κομμάτι, είτε πρέπει να δεχθούμε ότι ο κ. Νετανιάχου και η βασική του υπουργή είναι ηλίθιοι, αλλά είναι ηλίθιοι επικεφαλής ενός μεγάλου πυρηνικού προστασίου και μιας τεράστιας επιρροής παγκοσμίως, ή συνειδητά επιλέγουν ένα δρόμο ο οποίος έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να οδηγήσει σε μεγάλες καταστροφές ανθρώπων, μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση καταρχήν, ακόμη και να απειλήσει την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ. Επομένως είναι υποχρεωμένοι, βεβαίως αυτοί σκέφτονται ότι αν υποχωρήσουν τώρα πάλι θα απειληθούν, αλλά και έτσι που τα έχουν φέρει προφανώς. Λοιπόν, και πιέζουν για να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλά είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι στη κόψη του ξηραφιού. Όπως πολύ επικίνδυνο παιχνίδι στη κόψη του ξηραφιού είναι αυτό που γίνεται στη Ρωσία. Γιατί η δική μου εκτίμηση και οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η κλιμάκωση των επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος και σε στόχους που έχουν μεγάλη οικονομική αξία, και άλλοι πάλι είναι προκλητικοί, όπως όταν χτύπησαν ένα σχολείο στην περιοχή του Ντομπάς, χτύπησαν ένα τρένο χθες. Έχουν και μεγάλη συμβολική αξία τα χτυπήματα. Χτυπήσαν στην Αγία Πετρούπολη, χτυπήσαν στη Μόσχα, χτυπήσαν στο Τουαψέ στην νότιο Ρωσία, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εκτός από τη μεγάλη οικολογική ζημιά που κάνανε. Οι φλόγες ήταν τόσο μεγάλες επί τρεις ημέρες που φόρτιζαν

0: να απαντήσει ενδεχομένως με συμβατικά ή με και με πυρηνικά πλήγματα στις βάσεις των ατοϊκών και σε ατοϊκές ακόμα χώρες όπου κατασκευάζονται τα ντρόουν και τα λοιπά και μετά φεύγουν για την Ουκρανία. Αυτό μέχρι τώρα το έχει αποφύγει ο κύριος Πούτιν, αλλά είναι υπό ισχυρή πίεση να το κάνει. Κόμμα του πολέμου δεν υπάρχει μόνο στη Δύση, υπάρχει και στη Ρωσία. Και επομένως αυτό αυξάνει την πίεση πάνω στον Πούτιν να χρησιμοποιήσει πρώτος πυρηνικά όπλα. Οι Δυτικοί ξέρουν ότι όποιος χρησιμοποιήσει πρώτος πυρηνικά όπλα θα πληρώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο τεράστιο πολιτικό κόστος. Ήμουν και εγώ σε θέση να το διαπιστώσω, γιατί σε ένα συνέδριο στο Μπαρντάι που βρισκόμουν, όταν εκτέθη ακροθυγώς το ζήτημα, οι Ινδοί, οι Πακιστανοί και οι Κινέζοι, εμπειρογνώμενες που ήταν εκεί εμπειρογνώμενες για τα πυρηνικά όπλα, είπαν όλοι προς Θεού, όχι τέτοιο πράγμα, μην περάσουμε αυτό το. Λοιπόν, επομένως υπάρχει μια κατά τη γνώμη μου εξτρεμιστική πτέρυγα στη Δύση, η ίδια η οποία εργαζόμενη συστηματικά επί δεκαετίες κατήργησε, γιατί μπορεί να περάσει σε μένα για τρελό που λέω τέτοια σενάρια, αλλά κάποιος έχει ενεργήσει για να καταργήσει όλες τις συνθήκες ελέγχου των εξοπλισμών που συχνά συνομολογήθηκαν με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Έχουμε διάβαζα τεράστια αύξηση σε ό,τι αφορά τις χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα σε επενδύσεις εντός εισαγωγικών για αυτά τα πυρηνικά όπλα.
0: Πάντως αυτό που έχουμε είναι από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, καταρχήν ο κύριος Τραμπ, ο οποίος εξελέγει υποτίθεται με φιλιρινική ατζέντα, έχει πολλαπλασιάσει τον πολεμικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος φτάνει σήμερα στο 1 τρισεκατομμύριο επισήμως, νομίζω ότι θα φτάσει στο 1,5, προσπαθεί να το ανεβάσει και με αυτές όλες τους πολέμους που γίνονται κτλ. Είναι δεύτερον έχει πει ότι θα φτιάξει ένα νέο πόλεμο των άστρων. Μην ξεχνάτε ότι αυτά γίνονται και σε ένα περιβάλλον στο οποίο η πρόοδη της κυβερνητικής, της τεχνητής νοημοσύνης και της βιοτεχνολογίας ενδέχεται να φτιάξουν ένα εμφιαλτικό σύμπαν, το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα είναι. Αντιμετωπίζουμε δηλαδή και μια πολύ μεγάλη πρόκληση στον ορίζοντα από αυτή την άποψη. Είναι τρέλα το γεγονός δηλαδή ότι στην εποχή μας, με τις τεχνολογίες, τις παραγωγικές δυνάμεις και τα τεράστια οικολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, γίνονται μεγάλοι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι ήδη τρέλα. Μας οδηγεί στο Λίβανο, για παράδειγμα. Δεν το λένε και τα μέσα ενημέρωση εδώ, γιατί όπως ξέρετε τελούν υπό Ισραηλινό έλεγχο. Στο Ισραήλ έχουν περισσότερο ελευθερία του τύπου και μπορεί κανένας να επικρίνει το Ισραήλ από ό,τι στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχουν εκτοπίσει 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Για μια μικρή χώρα όπως ο Λίβανος, καταλαβαίνετε τι σημαίνει να εκτοπιστεί 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Σαν να φύγει όλος ο πληθυσμός της Μακεδονίας και να έρθει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, πόσοι ήταν που εκτοπίστηκαν από τη Μικρά Ασία με τη Μικρασιατική καταστροφή? Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω κάτι περισσότερο από 2 εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει, είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστούν αυτές οι καταστροφές. Και είναι βέβαια ντροπή για μια χώρα σαν την Ελλάδα ότι συνεργεί σε αυτά τα πράγματα με την όλη στάση της και έχει γίνει παράρτημα ενός δολοφονικού κράτους που δήθεν θα μας προστατέψει από την Τουρκία, ενώ όλη η ιστορία αποδεικνύει το αντίθετο. Αλλά προτού ίσως φτάσουν σε αυτό το σημείο, να σας πω κάτι άλλο, ότι αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή της παγκόσμιας εξέλιξης, που δεν αφορά μόνο το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς ή τι θα γίνει στην Ουκρανία, στο Χάρκοβο ή οπουδήποτε αλλού, αλλά τι θα γίνει στο πλανήτη ολόκληρο. Δηλαδή ενδεχομένως βρισκόμαστε σε μια σύγκρουση, και αυτό είναι η σύγκρουση Τραμπ-Νετανιάχου, αν υπάρχει πραγματικά, ανάμεσα σε δύο φράξεις του παγκόσμιου συστήματος που δεν βγαίνουν ανοιχτά, δεν ξέρουμε ποιες είναι και ακριβώς τι γίνεται, οι οποίες η μία θέλει να πάει τη λογική του πολέμου μέχρι την άκρη και ό,τι ήθελε προκύψει, ακόμα και με πυρηνικά μέσα, η άλλη να σταματήσει εγκαίως αυτή την πορεία, η οποία όμως πορεία τροφοδοτείται από δομικά προβλήματα του δυτικού καπιταλισμού και επομένως είναι δύσκολο να σταματήσει. Και όταν σταματάει προ

0: του κινδύνου μιας καταστροφής, μιας παγκόσμιας καταστροφής απροσδιόριστης έκτασης. Τι να σας πω, δεν είναι μια αισιόδοξη κατάσταση, αλλά αυτή είναι. Και δυστυχώς αυτό που θα μπορούσε να σταματήσει αυτή την κατάσταση θα ήταν αν είχαμε ισχυρά αντιπολεμικά κινήματα μέσα στην ίδια τη Δύση. Και ισχυρά, αν θέλετε, και κινήματα μεταρρυθμιστικά, πέστε τα σοσιαλιστικά ή όπως αλλιώς θέλετε, τα οποία επειδή υπήρχαν στο ψυχρό πόλεμο, εμποδίστηκε ένας πυρηνικός πόλεμος. Για παράδειγμα, το 1947, πριν ακόμα η Σοβιετική Ένωση αποκτήσει πυρηνικά όπλα, οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί ήταν έτοιμοι να κάνουν επίθεση στη Σοβιετική Ένωση, να συνεχίσουν δηλαδή τον πόλεμο. Τον δεύτερο παγκόσμιο, ένα τρίτο παγκόσμιο. Αλλά δεν μπορούσαν για λόγους πολιτικούς, διότι η Σοβιετική Ένωση είχε ένα τέτοιο κύρος που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιο. Οι κοινωνίες μας έχουν κατά κάποιο
1: τρόπο. Έχουμε και πολιτική, με ήττα και πολιτικούς.
0: Όχι, δεν έχουμε. Και γιατί δεν έχουμε? Δεν έχουμε, διότι επί σειρά δεκαετιών εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα ελέγχου των πολιτικών, οικονομικών, δημοσιογραφικών ελίτ, των πρέντετων. Εδώ είμαστε ένα παράδειγμα. Όταν παρακολουθούν τους πάντες, ξέρουν ποιος έχει φιλενάδα, τι έχει το παιδί του, πού έχει τα λεφτά του και όλες οι λεπτομέρειες. Και επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι συνήθως έχουν και κάτι, είναι πλέον σε θέση να ελέγχουν ένα σύστημα και να το κάνουν και εικονικό. Να βλέπεις διάφορα κόμματα, αριστερά, δεξιά, φτιαγμένα όμως κόμματα, που είναι όλα λίγο σκηνοθετημένα. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή για τον. Εν τω μεταξύ έχουν πιάσει και όλα τα μέσα ενημέρωσης. Τι λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ, τώρα ξέρω εγώ, έχουν βρει ότι η Χαμάς ξαφνικά θα κάνει τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη και τώρα είναι το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Μιλάμε για τη σύλληψη.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και λένε, τι ακούω, ότι βρήκανε, λέει, σε ένα Παλαιστίνιο, βρήκανε μία ζυγαριά ακριβίας. Ωραία, και τι θα ανατινάξει, ας πούμε, το Σύνταγμα με μία ζυγαριά ακριβίας? Τι ακριβώς θα κάνει αυτός ο Παλαιστίνης με τη ζυγαριά ακριβίας? Θα φτιάξει, λέει, εκρηκτικά, θα κάνει, θα φτιάξει. Είναι μια ιστορία που κατά 99% μοιάζει για σκευωρία. Και είναι λυπηρό ότι οι ελληνικές υπηρεσίες αποδέχονται τα στοιχεία που παίρνουν προφανώς από τις Ισραηλινές και μας τα ξεφουρνίζουν όλα τα μέσα ενημέρωσης χωρίς καμία κριτική διάθεση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί αυτό γίνεται, έχει γίνει και πριν από 3 χρόνια με κάτι φουκαράδες Πακιστανούς που ήταν αγρότες γης και τους μπουζουριάσανε, έκαναν ολόκληρη φασαρία για 24 ώρες, μετά εξαφανίστηκε όλη η υπόθεση. Γιατί προφανώς δεν υπήρχε η υπόθεση. Δεν ξέρω τώρα αν είναι λίγο σοβαρότερα τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω, δεν είμαι και στις ανακρίσεις για να μπορώ να σας πω, αλλά δεν έχω την παραμικρή εμπιστοσύνη. Πού ξέρει ο κ. Χρυσοχοΐδης, να σας πω και κάτι, φάνηκε ήδη από τον πρώτο νόμο του Ήπερ. Διότι τι λέγανε οι περίφημες ελληνικές αστυνομικές αρχές, λόγω της εξάρθρωσης της Χαμάς, η Χαμάς το έριξε σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Αυτό μόνο ένας Ισραηλινός μπορεί να το γράψει. Διότι όλος ο κόσμος ο οποίος ασχολείται με τη Μέση Ανατολή ξέρει ότι η Χαμάς δεν εξαρθρώθηκε. Αντίθετα, έχει περισσότερους άνδρες από ποτέ στην ιστορία της. Γιατί έγινε αυτό? Διότι όλοι αυτοί που σκοτώθηκαν, οι συγγενείς τους, οι οικογένειές τους κτλ., δεν έχουν πλέον άλλο σκοπό στη ζωή τους από το να παλέψουν εναντίον των Ισραηλινών. Και δεν είχαν καμία διάθεση να ξεκινήσει όλες τις εκστρατείες. Αν θέλετε, η περίοδος της τρομοκρατίας ήταν η περίοδος που το Παλαιστινιακό κίνημα είχε ιτηθεί και δεν είχε άλλο τρόπο να συγκεντρώσει την προσοχή απάνω του. Τώρα για ποιο θα κάνει? Έχουν εξαρθρωθεί όλες οι τρομοκρατικές θέτειες. Λοιπόν, η φρασιολογία της ανακοίνωσης των κύκλων της αστυνομίας δείχνει ότι αυτό είναι αντιγραφή από Ισραηλινό έγγραφο. Δεν μπορούσε να το κάνει κανένας άνθρωπος που σοβαρά ασχολείται με τη Μέση Ανατολή, και θα βγήκε και τα έπαιξε ο Χρυσοχοΐδης στη τηλεόραση. Ο Χρυσοχοΐδης όμως, όταν είχε Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν στηρίχθηκε στο C4I που λειτουργήσε μόνο για σκοπούς δωροδοκίας, αλλά χάρη στις καλές σχέσεις Ελλάδας με τους Παλαιστινίους, οι οποίοι ειδοποιήσαν να μην γίνει στόχος η Ελλάδα. Αυτή η ανατίναξη των διεθνών σχέσεων της χώρας, των παραδοσιακών διεθνών σχέσεων της χώρας, προς όφελος της συνεργασίας με ένα κράτος που βαρύνεται με εγκλήματα, αυτή τη στιγμή διεξαγόμενα εγκλήματα, χειρότερα από τα εγκλήματα των Ναζί, με εγκλήματα τα οποία έχουν καταγγελθεί στους διεθνείς θεσμούς, με εγκλήματα γενοκτονίας, το οποίο μας διαλύει, αν θέλετε, και ηθικά την Ελλάδα. Τη διαλύει ηθικά. Πώς θα μιλήσει αύριο? Θα μιλήσουν οι Κύπροι για διεθνές δίκαιο και θα τους πάρει κανένας στα σοβαρά? Ή οι Τούρκοι θα βγουν και θα λένε, μα αυτοί έχουν συμπράξει γενοκτονία. Τι μας λέτε τώρα εσείς? συζητάνε για τη γενοκτονία των Ποντίων προ ενός αιώνος και οι ίδιοι άνθρωποι που συζητάνε τάχα μου συγκινημένοι με το τι συνέβη στους Πόντιους έναν αιώνα πριν, δεν συγκινούνται τουλάχιστον ως άνθρωποι από αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη? Το μάρια είναι οι άνθρωποι, για να καταλάβω δηλαδή. Τι θα πει ο άνθρωπος? Μπορεί κάποιος να βλέπει, αν δείτε στο Defend Democracy Press, έχουμε βάλει στη πρώτη σελίδα, είναι σήμερα, μια σειρά από φωτογραφίες, από τρόπες, από παιδιά που χτυπήθηκαν επί τούτου στο κεφάλι. Και έχετε, μερικά πεθάνανε κιόλας. Και μπορεί οι αναγνώστες, δυστυχώς δεν το έχω τώρα, να δούνε εκεί αυτά τα τρομερά εγκλήματα που συμβαίνουν. Είναι ντροπή να συνεργάζεσαι με ένα τέτοιο κράτος.
1: Έχουμε φτάσει στο σημείο, διάβαζα μία είδηση ότι οι ιταλικές και οι ισπανικές αρχές, κυβερνήσεις των δύο χωρών, θέλουν να κάνουν έρευνα για όσα έγιναν στα ανοιχτά της Κρήτης, ναι, σε περιοχή ενδιαφέροντος και συμφερόντων ελληνικού. Να υπενθυμίσουμε εδώ για όσους δεν το ξέρουν ότι έγινε μια επιχείρηση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δυτικά της Κρήτης εναντίον ενός στολίσκου που έπλεε προς την Γάζα. Έγιναν συλλήψεις, έπεσε πολύ ξύλο όπως καταγγέλλεται και οι Ισραηλοί οδήγησαν αυτούς τους συλληφθέντες στην Κρήτη. Σε όλο αυτό το θέμα η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει πάρει καμία θέση. Και διαβάζουμε τώρα ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί θέλουν να γίνει έρευνα. Απλά προσθέτω σε αυτά που είπατε.
0: Για να θέλουν να γίνει έρευνα σημαίνει ότι υπάρχουν παραβιάσεις της νομοθεσίας και ζητήματα. Δηλαδή πώς ενεργήσαν στα ελληνικά, στο χώρο διάσωσης των ελληνικών, ξέρεις, μια θαλάσσια ζώνη που δεν είναι με χωρικά ύδατα, αλλά που έχει μια ευθύνη η Ελλάδα, πώς ενήρισαν οι Ισραηλοί και απήγαγαν. Μα εδώ να σας πω κάτι, εδώ έχει φτάσει η Ουκρανία να μας δουλεύει. Τις δίνουμε όπλα, φεύγουν όπλα από τα νησιά του Αιγαίου και πηγαίνουν και ενισχύουν τους Ουκρανούς, οι οποίοι χτυπάνε τον Ντομπάς περιλαμβανομένων και τον ελληνικό πληθυσμό στον Ντομπάς. Λοιπόν.
1: Καλά, οι Ουκρανοί έρχονται και στη Λευκάδα, κύριε Βυσσαλακόπουλο.
0: Μάλιστα, και έρχονται και στη Λευκάδα. Και αντί να ζητήσουν, η ελληνική κυβέρνηση κάνει περίπου μια εβδομάδα να συντάξει διάδρομα διαμαρτυρίας, της χρειάζεται πολύς χρόνος. Και στο οποίο απαντάει με μια ανάρτηση. Ένα υπουργό και σε τελική ανάλυση όμως, εντάξει, κακός ήταν εκεί, αλλά σε τελική ανάλυση ο Πούτιν φταίει που μας έκανε επίθεση. Λοιπόν, τώρα συζητάμε, δηλαδή μας παίρνουν και για ηλίθιους και θέλουν να υπογράψουμε συμφωνία συμπαραγωγής drones, στην οποία να λέμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα drones κατά της Τουρκίας. Κατά ποιον τα χρησιμοποιήσουμε, κατά της Ρωσίας? Λοιπόν, και βλέπουμε επίσης και μια κατάσταση όπου όλα αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παλαιά και νέα, το βουλώνουν κυριολεκτικά και ιδίως για την γενοκτονία. Ναι. Είπε μια κουβέντα ο κύριος Τσίπρας, είναι αλήθεια, αλλά την άλλη μέρα άρχισαν και τα μπουρδούκολα να είναι οι εκπρόσωποι του στις διάφορες, ας πούμε, στα διάφορα μέσα που έβγαιναν. Μπερδεύτηκαν, λέγανε η γενοκτονία, ναι, αλλά τώρα έχει λίγο μειωθεί κτλ. Αυτός προσπάθησε να παίξει και στις δύο πλευρές και βέβαια όταν πέσει σε δύο βάρκες κινδυνεύει να πέσει στο νερό. Δηλαδή και να υψώσει τη σημαία να πει στον ελληνικό λαό ότι κοιτάξτε εμείς συγκινούμεθα από τους Παλαιστινίους και πάει καλά, γιατί τρία χρόνια για την γενοκτονία αυτή, το έχουμε ξεχάσει. Ένας άλλος κύριος, ο οποίος τώρα θέλει να πολιτευθεί με τον κύριο Σαμαρά, μας έλεγε τον Οκτώβριο του 2023 ότι κοιτάξτε να δείτε λέει, πρέπει να συμπαρασταθούμε χωρίς καμία επιφύλαξη στο Ισραήλ. Σε τι δηλαδή, στις σφαγές των Παλαιστινίων να συμπαρασταθούμε? Είναι δυνατόν αυτές τις θέσεις να τις παίρνει η Ελλάδα? Δηλαδή σε ποιο σημείο ηθικής κατάπτωσης έχουμε φτάσει εμείς, όχι οι Ισραηλινοί, εμείς να αποδεχόμαστε τέτοια πράγματα και να τα λένε? Το έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό κάπου στην Κρήτη και μάλιστα ο δημοσιογράφος είπε, σας βάζω τη συγκλονιστική συνέντευξη του ΤΑΔΕ. Αυτά τα πράγματα γίνονται.
1: Όλο αυτό έχει
0: συμβεί. Ένας άλλος, ο οποίος είναι συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά, και ελπίζω ο κύριος Σαμαράς να θυμάται ότι τον πώς γλίτωσε από μια άλλη προβοκάτσια του Ισραήλ, μη ανακηρύσσοντας προς τιμήν του, παρόλες τις εισηγήσεις που του κάνανε οι συνεργάτες του, την ΑΟΣ, στις αρχές του 2013, διότι εάν το ανακήρυξε χωρίς να έχουμε κανένα κέρδος, θα είχαμε μια κρίση που ήρθε αργότερα ως αποτέλεσμα της δικής μας πολιτικής, το λεγόμενο δίθεν συμμαχιό με το Ισραήλ. Γιατί λέω τώρα δίθεν συμμαχίες? Διότι από πουθενά δεν τεκμηρίωται ότι είμαστε συμμαχία. Μας βάλανε, κάναμε διάφορα σχέδια τα οποία δεν υπήρχε πιθανότητα να πραγματοποιηθούν, όπως το East Med κτλ. Κανένα δεν μιλάει για αυτά. Δηλαδή η συζήτηση για την εξωτερική πολιτική είναι ανύπαρκτη. Είναι το πολύ πολύ μερικά συνθήματα. Ή ξέρω εγώ να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της αλληλείας από τους Τούρκους ψαράδες. Δεν λέω να το αντιμετωπίσουμε, αλλά να αντιμετωπίσουμε και το γεγονός ότι έχουν έρθει τώρα οι Ισραηλοί και θέλουν να πάρουν τη μισή παραλία της Καλαμάτας και να εμπνέουν τους Καλαμαθιώτες να κάνουν μπάνιο. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Δηλαδή θα το ονομάσουμε στρατηγική επένδυση. Και επειδή η κυβέρνηση είναι στην υπηρεσία του Ισραήλ, θα το κάνει. Αντιδρά μόνο ο κύριος Μπένος, ας πούμε. Ελπίζω η αντιδράση του Μπένος να ξεσηκωθεί και ο κόσμος Καλαμάτας, γιατί ο μόνος τρόπος που μπορεί να μαζωθεί η χώρα είναι μόνο αν ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός. Αλλά δυστυχώς έχουν φροντίσει ώστε ο ελληνικός λαός να μην έχει πολιτικά εργαλεία, να μην έχει εκπροσώπηση, να μην μπορεί να δώσει αυτό τον αγώνα. Θα χρειαστεί ένας τιτάνιος αγώνας για να σωθεί, αν μπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Και ανταυτού βλέπουμε ένα θέατρο το οποίο δεν νομίζω ότι είναι και πολύ. Ελπίζω λοιπόν ο κ. Σαμαράς να το θυμάται αυτό, διότι τότε είχε παίξει ένα θετικό ρόλο. Ενώ οι σύμβουλοι του, που σήμερα λένε ότι πρέπει να είμαστε με το ΙΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, πηγαίνοντας αντίθετα σε όλη την πολιτική παράδοση της Ελλάδας, ακόμη και της δεξιάς, μερικές φορές ακόμη και της άκρας δεξιάς, του Ισραήλ, ήταν επί πάρα πολλές δεκαετίες βασικός αντίπαλος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ήταν σύμμαχο με το Ισραήλ και με τη Τουρκία, συγγνώμη, και ήταν βασικός αντίπαλος της κυπριακής αυτοδιάθεσης. Δεν ήθελε να υπάρχει κράτος στη Κύπρο, είτε ελληνικής, είτε κυπριακής, είτε οποιασδήποτε κυριαρχίας. Και η Κύπρος άλλωστε ήταν το... Τώρα έχουμε δεύτερο σχέδιο ανάν, ξέρετε. Ενώ διατηρείται στα χαρτιά και το πρώτο, ή μετασχηματισμός δηλαδή ολόκληρη της Κύπρου σε προτεκτοράτο, εμφανίστηκε και δεύτερο. Και το δεύτερο είναι η ολοκλήρωση του Ισραηλινού επικισμού στη Νότιο Κύπρο. Έχουμε και Ντίλιαν. Ο Ντίλιαν δεν θα μπουν εδώ, αλλά και εκεί. Είχε φέρει ένα βαν και παρακολουθούσε τους πάντες. Τώρα φτιάχνουν κλειστές πόλεις, κλειστά χωριά μόνο για Ισραηλινούς, με συναγωγές στη μέση κτλ. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ένα αμερικάνικο περιοδικό, το Cradle, έγραψε: η Κύπρος είναι η νέα Χάιφα του Νετανιάχου. Λοιπόν, αυτά γίνονται και κανένας δεν μιλάει. Τσιμουδιά. Τσιμουδιά, παραδειγματική, ομερτά.
1: Ξέρετε,
0: δηλαδή, με συγχωρείτε, ναι, που σας διακόπτω, ναι, αλλά ναι, έχω εξοργιστεί. Μιλάνε εδώ για τον Ντίλιαν, μιλάνε για το ένα, μιλάνε για το άλλο, μιλάνε για το αυτή ο Μητσοτάκης, αυτή η ΕΕΠ, αν φέρει ποιος, αλλά κανένας δεν λέει ότι πίσω από τον Ντίλιαν υπάρχει ένα κράτος. Ο Ντίλιαν είναι συνταγματάρχης Ισραηλινός, δεν είναι ιδιώτης ο οποίος έκανε παρακολουθήσεις.
1: Ναι. Ξέρετε, όλο αυτό έχει στηριχθεί πάνω στο αφήγημα που αναφέρατε κι εσείς, που έχει πουληθεί στον κόσμο. Σε κάποιους έχει πουληθεί με επιτυχία.
0: Έχετε δίκιο.
1: Περί στρατηγικής συμμαχίας και βοήθειας
0: που θα έρθει από Ισραήλ.
1: Να σας πω. Εδώ σχεδόν κάθε εβδομάδα, για να μην είμαι υπερβολικό, σε πάση περιπτώσει κάθε μήνα, πάντως χθες πέρασαν από τη Βουλή πάλι εξοπλισμοί ενός δισεκατομμυρίου 150 εκατομμυρίων. Επαναλαμβάνω, ένα δις 150 εκατομμύρια. Κάποια από αυτά τα χρήματα, αρκετά νομίζω, αφορούν Ισραηλινούς εξοπλισμούς. Άρα αυτή η στρατηγική συμμαχία, συνεργασία, όπως την ονομάζουν αυτοί που την υποστηρίζουν, δεν υπάρχει συμμαχία, υπάρχει μια αμυντική συμφωνία, θα λέω, ούτε καν συνεργασία. Το μόνο που μας έχει προσφέρει είναι, το προσφέρει εντός εισαγωγικών, ότι μας πουλάνε όπλα οι Ισραηλινοί. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, και μάλλον αυτό είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, γιατί εμείς ρωτάμε και
0: μας απαντάει
1: και δεν μας απαντάει κανένας.
0: Ο κύριος Σαμαράς να ορίζει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Επειδή έχουν υπάρξει δημοσιεύματα ότι έχουμε αγοράσει το τάδε όπλο, το δίνα όπλο, ο θόλος, ο ξεθόλος, δεν ξέρω τι. Καλό θα ήταν να δώσει η κυβέρνηση λογαριασμό όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που έχουν περάσει από τη Βουλή. Έχουμε παραλάβει κάποιο όπλο από το Ισραήλ? Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε παραλάβει τίποτα.
0: Θέλετε μέσα να αφήσουμε τώρα το πόλεμο και να στέλνουν τα όπλα στην Ελλάδα? Αφήστε που δεν ξέρω αυτά τα όπλα λειτουργούν. Διότι από ό,τι είδα, το Ιράν μάλλον περνάνε οι πυραυλοί του από τα όπλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Αυτά τα όπλα είναι πολύ αποτελεσματικά για ένα κυρίως σκοπό. Να βυθίσουν την ελληνική οικονομία. Πρώτον. Και δεύτερον, να πληρωθούν πάρα πολύ μεγάλες μίζες. Τις προάλλες ήμουν σε ένα συνέδριο και ήταν και ένας Αιγύπτιος. Πολύ ενδιαφέρον, ο αρχηγός Σοσιαλιστικής Συμμαχίας της Αιγύπτου, ο οποίος μας εξήγησε ότι, όπως λένε οι Γερμανοί στρατηγικοί αναλυτές, η Αίγυπτος έχει ένα από τους μεγαλύτερους στρατούς στον κόσμο, παρότι στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζει κάποια απειλή. Ο λόγος που οι Γερμανοί εκτιμούσαν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα είναι προκειμένου να τροφοδοτούνται οι Αιγύπτιοι στρατηγοί και πολιτικοί με μίζες από αυτά τα για την αγορά όλα των τεραστίων αποθεμάτων όπλων. Εξάλλου το ξέρουμε και από την ελληνική εμπειρία. Τι συζητάμε τώρα. Άμα θέλετε μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί κάποτε ήμουνα στο Υπουργείο Άμυνας και ασχολιόμουν με το θέμα των εξοπλισμών. Μετά έφυγα γιατί εκεί δεν μπορούσε να γίνει πολλά πράγματα, δηλαδή ή έπρεπε να γίνω πλούσιος με έναν συγκεκριμένο τρόπο ή έπρεπε να σηκωθώ να φύγω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι θέλω να πω. Για να μην, επειδή κάποιοι μπορεί να σκεφτούν ότι είμαστε υπερβολικοί, ότι είμαστε κακόπιστοι, ότι τα βάζουμε με τους Εβραίους.
1: Ότι δεν θέλουμε να εξοπλιστεί η χώρα και τα λοιπά.
0: Σε μένα δεν μπορούν να το πούνε, διότι όταν αυτοί ήταν απόντες, δηλαδή από τους σημαντικότερους αγώνες εναντίον της εξωτερικής πολιτικής, η Μύτη, εναντίον του σχεδίου Ανάν, εναντίον της παράδοσης του Οτσαλάν στους Ισραηλινούς για να τον μεταφέρουν σε Κύπρο. Από την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών που μας λέει τώρα αυτά για τους Παλαιστίνιους, θυμίζω σε όσους το έχουν ξεχάσει ότι αυτή η υπηρεσία οργάνωσε την απαγωγή ή εκτέλεσε πάντως την απαγωγή του Οτσαλάν και την εν συνεχεία παράδοσή του. Θυμίζω ότι αυτή η υπηρεσία οργάνωσε την απαγωγή 28 Παλαιστινίων και την ανάκρισή τους από Βρετανούς μέσα στο ελληνικό έδαφος, που απαγορεύεται από τους κανόνες της κυριαρχίας και των ίδιων των μυστικών υπηρεσιών. Δεν θα μας άφηναν ποτέ οι Εγγλέζοι να πάμε εκεί στην Αγγλία για να κάνουμε τέτοια. Και όπως έμαθα και εκ των υστέρων, υπήρχαν και ορισμένοι Πακιστανοί που δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους, πήγαν στα διάφορα Γκουαντάναμο. Λοιπόν, από την Ελλάδα γινόντουσαν και πτήσεις μέσω της Σούδας για αυτά τα Γκουαντάναμο. Επομένως, καλό θα είναι να έχουμε, είναι οι πολλές αμαρτίες πεσούσα γινή. Μην μας λέει τώρα οι προτίθανε οι Παλαιστίνοι και θέλουν να κάνουν τρομοκρατία στην Ευρώπη, βρήκανε και όλα σε ένα στόρι ας πούμε της κακιάς ώρας. Εν πάση περιπτώσει θα αποδειχθεί αν υπάρχουν τα στοιχεία πέραν των ομολογιών ή θα εκτεθούν και οι αποσπάσαντες ομολογίες στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι από το 2015 φτιάχνουμε τον EastMed και ήδη προηγουμένως φτιάχνουμε τις τριμερείς συμμαχίες και δεν συμμαζεύεται. Μέχρι το 2015 η Τουρκία καθόταν ήσυχη. Όταν λέω καθόταν ήσυχη, εννοώ ότι ο κ. Ερντογάν είχε βάλει στο περιθώριο τις εδαφικές και άλλες διεκδικήσεις της χώρας του απέναντι στην Ελλάδα. Είχαμε ήδη από τότε τα δικαιώματα σε ΑΟΣ, σε χωρικά ύδατα κτλ. Λέγαμε με τον νόμο Μανιάτη ότι μέχρι να... γιατί αυτά ξέρετε δεν μπορεί μόνο νερός από τη μία χώρα ή την άλλη, θα είναι η μέση γραμμή. Η μέση γραμμή δεν μπορεί να είναι στην πραγματικότητα εάν γίνουν διαπραγματεύσεις ή αν υπάρξει τέτοια, γιατί δεν είναι το μόνο κριτήριο, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην μπούμε σε αυτό το τεχνικό θέμα. Ξεκινήσαμε λοιπόν την ιστορία αυτή με τον EastMed, ο οποίος από την αρχή τουλάχιστον εγώ υποστήριξα ότι δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Για πολλούς λόγους. Δεν υπήρχε αρκετό αέριο. Δεύτερον, δεν ήταν αυτός ο αγωγός, ήταν πάρα πολύ ακριβώς. Τρίτον, περνούσε από μη οριοθετημένες ζώνες, θαλάσσιες, όπου υπήρχε θέμα. Δηλαδή η Τουρκία είχε ένα δικαίωμα να θέσει θέμα. Και δικαίωμα όμως να μην είχε, θα το έκανε ούτως ή άλλως. Επομένως, όταν ξεκινάς ένα σχέδιο, υπολογίζεις τι αντιδράσεις θα βρεις και φτιάχνεις το δικό σου πλάν B για να τις αντιμετωπίσεις τις πιέσεις όταν θα ερχόντουσαν. Δηλαδή συνεννοείσαι με τους Ισραηλινούς, με τους Ευρωπαίους, με τους Αμερικανούς, με όποιον διάβολο θέλεις, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Όταν λοιπόν η Τουρκία για να προλάβει αυτά τα ελληνοκυπροϊσραηλινά σχέδια, δηλαδή αυτά που το Ισραήλ είχε πει στις κυβερνήσεις Ελλάδος και Κύπρου να κάνουν, αντιδρώντας, ανακηρύσει όπως συνήθως αντιδράει η Τουρκία με έξαλλο τρόπο, ανακηρύσει τη μισή Μεσόγειο δική της με τη γαλάζια πατρίδα, τι λένε οι φίλοι μας οι Ισραηλινοί? Εμείς λέει υποστηρίζουμε ότι πρέπει να ισχύσει επισήμως οι υπουργοί τους το διεθνές δίκαιο στη Μεσόγειο, αλλά δεν βγάλουν και τα καράβια να το επιβάλλουν τα δικά μας. Και ποιανού τα καράβια θα βγουν? Βγήκανε τα ελληνικά και είχαμε αυτή την υπόθεση, η οποία κατά τον κύριο Παναγιωτόπουλο μας πήγε 2-3 φορές στα πρόθυρα του πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Τον Υπουργό Άμυνας εννοώ, τον προηγούμενο.
1: Τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι συμμαχία? Όταν πήγε ο κύριος Παυλόπουλος, έκανε επίσκεψη στο Ισραήλ, από ό,τι έμαθα, οι ίδιοι Ισραηλοί του είπαν εντάξει, δεν θα γίνει. Λοιπόν, ταρατατζούμ, ταρατατζούμ, ταρατατζούμ, ο κύριος Ερντογάν έκτοτε, δηλαδή τι εννοώ ταρατατζούμ, υπογραφή, καταρχήν δεν υπήρχε λόγο να υπογραφεί διακρατική συμφωνία. Αυτό ήταν μια, η κατασκευή του αγωγού, είναι υπόθεση, είναι υπόθεση ιδιωτικών εταιριών. Δεν υπήρχε λόγος, αλλά υπεγράφει συμφωνία με πανηγυρισμούς και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και τα λοιπά και ειδικές τελετές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο Ισραήλ. Κάθε φορά που γινόταν μια τέτοια τελετή, η μισή τουρκική αεροπορία έρχονταν στο Αιγαίο. Και είχαμε σταδιακά μια διαρκή, δεν λέω ότι η Τουρκία δεν μπορούσε να τα κάνει αυτά έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν τα έκανε έτσι κι αλλιώς, τα έκανε μόνο μετά από αυτά τα γεγονότα. Και διότι υπάρχει τώρα και το θέμα. Μου λένε πολλοί ότι υπάρχει το ζήτημα με τη γαλάζια πατρίδα και το νομοσχέδιο που έρχεται. Μάλιστα. Αλλά δεν μου λέτε κάτι. Ήταν σωστό να βγει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας πριν από 6 μήνες και να πει ότι έχουμε βάλει τώρα ένα δόγμα αμυντικό προληπτικού πολέμου? Δηλαδή ότι ετοιμαζόμαστε να κάνουμε φνηδιαστικό πόλεμο κατά της Τουρκίας. Γιατί κατά ποιο θα έκανε? Κατά της Βόρειας Μακεδονίας, κατά της Λιβύης, κατά ποιο? Όταν έλεγε αυτό το πράγμα, θα υποστεί συνέπειες. Αν το έλεγε η Τουρκία, δεν θα γινόταν εδώ φασαρία. Αν έλεγε ότι έχουμε βάλει στο αμυντικό μας δόγμα το δόγμα του προληπτικού πολέμου, τι θα καταλαβαίναμε εδώ στην Ελλάδα, οι πατριώτες μας? Δεν θα καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι μια απειλή κατά της Ελλάδος? Γιατί λοιπόν να βγει να το πει? Ακόμα και αν τόσοι μέσα, που εγώ νομίζω ότι είναι παράθυρον κάποιο να βάλει κάτι τέτοιο, διότι εξετάζοντας όλους τους προληπτικούς πολέμους, εκτός από έναν που έκανε το Ισραήλ με την υποστήριξη όλου του κόσμου, εκτός από έναν, όλοι οι υπόλοιποι κατέληξαν σε αποτυχία. Εξάλλου η Ελλάδα έχει και μια μοναδική, ας πούμε, μοναδική ιδιότητα, ότι είναι η μόνη χώρα που τα συζητάει αυτά συνεχώς. Θα τους συνδυάσουμε κάθε πολιτές
1: δημοσίως. Στα site. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Σκούπης δεν μας εξήγησε τι ακριβώς εννοούσε.
0: Προσπάθησε μετά από και τις δικές σας συζητήσεις που κάνατε και τις τοποθετήσεις, προσπάθησε ο κύριος Δένδιας να κουκουλώσει λίγο το ζήτημα, λέγοντας ότι είναι, η Ελλάδα κινείται απολύτως αμυντικά. Αλλά η ζημιά έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Διότι κάτι είπε αυτός ο άνθρωπος προληπτικό χτύπημα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι ευνηδιαστικά θα χτυπήσει τον άλλο προτού σε χτυπήσει αυτός ή ξέρω εγώ προτού. Με συγχωρείτε, αυτά δεν είναι. Ναι. Άμα έχεις τέτοιους στρατηγούς, δεν χρειάζεσαι την Τουρκία.
1: Εντάξει, ζούμε σε μια κατάσταση παράνοιας που όλο το πολιτικό σύστημα
0: εκπέμπει. Θέλω να πω για αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Ναι. Είπα λίγο χρόνο, αλλά έχει σημασία αυτό το σημείο. Λοιπόν, διότι έχουμε γίνει τώρα προτεκτοράτο και του Ισραήλ. Σαν να μην έφταναν οι υπόλοιποι. Και αντιμετωπίζουμε από τη μια απειλή από την Τουρκία και από την άλλη απειλή από το λεγόμενο συμμαχικό Ισραήλ. Εγώ θέλω να πω ότι επειδή η ελληνική άξονα τάξη δεν μπορεί να κάνει ως συμμαχία, δεν μπορεί να κάνει μια συνεργασία τη υποκοπή. Είναι σε θέση μόνο να κάνουν σχέσεις όπως έγινε και με τους Αμερικανούς. Τους άφησαν τους Αμερικανούς να κάνουν ό,τι θέλουν εδώ πέρα, στο τέλος κάναν τον Κυπριακό και μετά έγινε επανάσταση εναντίον των Αμερικανών. Δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν Αμερικανούς για δεκαετίες. Το ίδιο θα συμβεί, να δείτε, και με τους Εβραίους. Τους έχουν αφήσει να κάνουν ό,τι θέλουν, τους Ισραηλινούς τέλος πάντων. Τους έχουν αφήσει να κάνουν ό,τι θέλουν και στο τέλος θα υπάρξει αντίδραση και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο άλλος στην Καλαμάτα και να θέλει τη μισή πόλη. Συγγνώμη, ελπίζω ότι θα αντιδράσει και ο κ. Σαμαράς, από εκεί είναι.
1: Ναι.
0: Και η κυρία Καριστιανού που είναι και με τι ασχολείται η κυρία Καριστιανού? Δεν ασχολείται με την εξωτερική πολιτική. Ο κ. Τσίπρας που είναι? Να πει, παιδιά, δεν μπορεί να μας πάρετε τη χώρα. να κάνουμε επενδύσεις, να κάνουμε επενδύσεις, όχι να μας πάρετε τη χώρα. Και δεν είναι αυτό, είναι ένα παράδειγμα που σας αναφέρω μεταξύ δεκάδων άλλων. Οι πληροφορίες που έχουμε από όλη την ελληνική περιφέρεια και φυσικά από την Κύπρο. Είναι δυνατόν. Μας πήραν τις δημόσιες, οι ξένοι τις δημόσιες δομές. Μας πήραν την Ελλάδα στο τέλος, δεν υπάρχει, ποια θα είναι η Ελλάδα δηλαδή. Και τώρα μου λέτε, μας βάζουμε να πληρώνουμε και όλα αυτά τα πράγματα, τις αμυντικές δαπάνες, τα οποία δεν είναι δυνατόν να πληρώσουμε.
1: Είναι πλέον πάρα πολλά τα λεφτά και μου κάνει εντύπωση πώς δεν έχει γίνει θέμα στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Γιατί έχει γίνει κανένα άλλο ζήτημα θέμα.
1: Όχι, δεν έχει γίνει.
0: Συγγνώμη, αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάθος για την Ελλάδα, τους βλέπετε. Καλά, γιατί η κυβέρνηση δεν συζητάω, είναι χειρότερη κυβέρνηση από το 1821. Αλλά οι υπόλοιποι τι κάνουν. Τους βλέπετε να έχουν αγωνία για το πού πάει η χώρα. Εγώ ακούω εδώ και 15-20 μέρες από τότε που άρχισαν οι αναγγελίες των νέων κομμάτων να συζητάει ο ένας για το να πόσους έδρες θα βγάλουμε. Ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Βγάζει δημοσκόπηση, δεύτερη, τρίτη, πεντηκοστή δημοσκόπηση. Και τι θα πάω ο ελληνικό λαός. Κανένας από αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο είναι σαφές εντελώς ότι δεν έχει μπει σε σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Θέλει κάποιον άλλο να ψωνίζει. Δεν έχει αίσθηση του τι περνάει ο ελληνικός λαός. Ούτε έχει την ικανότητα και τη διάθεση να ασχοληθεί με τα προβλήματά του. Αυτό που κυρίως τους απασχολεί είναι πώς θα κάνεις, να σας πω και κάτι. Πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκη που πρέπει πραγματικά να πέσει. Αφού όλοι χτυπάει ο ένας τον άλλο. Με τη δημοσιοποιητική εικόνα όπως είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ο μόνος τρόπος για να πέσει ο Μητσοτάκης θα ήταν να έχουμε μια κυβέρνηση υπό ένα πρόσωπο βέβαια γνωσμένη εντυμότητα, όχι. Αν βάλουμε κανένα κλέφτη για να τέτοιο προσεύγω, ελπίζω να μην είναι κανένας από το παλιό πολιτικό σύστημα χρεοκοπημένος, ο οποίος να κάνουν και να καθαρίσει το κόπρο του Αυγείου. Αυτό ναι, θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά δεν βλέπω κανένα να θέλει. Βλέπω την κυρία Καριστιανού επιτίθεται στον Τσίπρα, το ίδιο κάνει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το ίδιο κάνει και ο κύριο Σαμαράς, όσο για τον κύριο Τσίπρα επιτίθεται στην αριστερά. Θέλετε να δημιουργήσει μια αριστερά, επιτίθεται στα δύο, διαλύει τα δύο κόμματα που υπήρχαν. Συγγνώμη, έτσι θα γίνει.
1: Η χαρά του κυρίου Μητσοτάκη, δηλαδή.
0: Η χαρά του, βεβαίως η χαρά του κυρίου Μητσοτάκη. Και ακόμα πλέον να μην συζητιέται κανένα από τα. Γιατί πραγματικά όπου και να αγγίξει κανένα στην Ελλάδα, αντιμετωπίζει το κράτος, την κοινωνία, αντιμετωπίζει φοβερά προβλήματα και φοβερή διαφθορά. Αυτά κανένα δεν τα αντιμετωπίζει. Για την εξάρτηση, τι να σα πω τώρα. Είναι ζήτημα που αφορά όλους τους πάντες και από ό,τι φαίνεται κανένας δεν θέλει να το θίξει. Όσο πιο μεγαλώνει η εξάρτηση, τόσο λιγότερο μειώνεται η συζήτηση για την εξάρτηση, να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ότι αυτά που λέω δεν είναι ευχάριστα, αλλά από την άλλη.
1: Αλλά είναι πραγματικά.
0: Ναι, πρέπει να κάνουμε μια διάγνωση, γιατί να σας πω και κάτι. Το να ελπίζει κανένας και να απογοητεύεται συνέχεια είναι χειρότερο.
1: Ναι, αλλά δεν έχεις να πιαστείς και από κάπου, κύριε Σαρακούπουλε.
0: Ναι,
1: πώς θα του δεις το άλλο να μην απογοητευτεί.
0: Ναι, τουλάχιστον μέχρι τώρα είχαμε ελπίδες. Τώρα έχουμε τις απελπισίες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Εγώ σας έχω πει εδώ και πολύ καιρό την άποψή μου από πέρυσι, τουλάχιστον από πέρυσι, από τις εκδηλώσεις στα Τέμπη. Τότε που βγάλατε μια εκπομπή με τον τίτλο Παρετήσου Μητσοτάκη. Η γνώμη μου είναι ότι χωρίς ένα σοβαρό μαζικό κίνημα που να λειτουργεί με δημοκρατικό τρόπο, που να έχει μια, πώς το λένε, να διακρίνεται για τη συλλογικότητα των ενεργειών του και αυτό για να ελέγχονται οι ηγέτες του. Δεν μπορεί να είσαι αρχηγός παντών των Ρωσιών και εσύ αποφασίζεις χωρίς να ρωτάς κανέναν. Στοιχειοδός. Και ο οποίος είναι ο μόνος τρόπος για να μην εκβιάζονται οι ηγέτες. Για να μην μπορούν να τον εκβιάσουν εύκολα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και τα οποία να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα της χώρας, χωρίς τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει λύση. Και ενδεχομένως θα μπορούσαν σε μια τέτοια κατεύθυνση να ενωθούν και δυνάμεις από διαφορετικές παρατάξεις, διότι το πρόβλημα είναι τόσο βαθύ, είναι πρόβλημα εθνικής επιβίωσης και κοινωνικής επιβίωσης του ελληνικού λαού και του ελληνικού κράτους, όσο είναι ελληνικό ακόμα.
1: Ναι, υπάρχει θέμα επιβίωσης πλέον αυτού του κράτους.
0: Θέλουμε
1: να το παραδεχτούμε, αλλά νομίζω ότι υπάρχει.
0: Βεβαίως υπάρχει. Καταρχήν φαίνεται στη δημογραφία. Το δημογραφικό είναι καταρχάς προϊόν πολλών παραγόντων, όχι μόνο αυτού, αλλά ένας βασικός επιταχυντής υπήρξαν τα μνημόνια. Υπήρξαν οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν και οι οποίες διώχνουν τον κόσμο εκτός Ελλάδος. Πώς είναι δυνατόν να λυθούν τα προβλήματα? Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ρε ψέματα. Καλά, αυτό της έχει γίνει δεύτερη φύση. Το τέλος θα λέει, θα κοροϊδεύει και τον εαυτό της. Δηλώνουν ότι άκουσα έναν υπουργό της κυβέρνησης, μία υπουργό, να λέει ότι ξέρετε, φύγανε 700.000 και έχουν γυρίσει 500. Εσείς ξέρετε πολλούς στο περιβάλλον σας που να γυρίζουν τα παιδιά τους?
1: Ξέρω, όχι.
0: Εγώ ξέρω, εγώ ψάχνω να δω άνθρωποι που να έχουν μείνει τα παιδιά τους στην Ελλάδα. Λίγοι, πολύ λίγοι έχουν μείνει τα παιδιά τους στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό αν συνεχιστεί, η χώρα δεν έχει κανένα μέλλον. Τι θα μείνει δηλαδή, θα μείνουν τα καπί, θα μείνουν ποιος? Και ταυτοχρόνως, βεβαίως δεν κάνουν και παιδιά, πώς να κάνουν παιδιά? Με τους μισθούς που υπάρχουν, τα χρειάζεται εδώ να λύσουμε το μόνο μια συνολική αναδιάταξη του προβλήματος. Ακούω και από τον κύριο Σαμαρά και από τον κύριο Πολάκη, ακούω ενδιαφέρουσες ιδέες για έναν ισχυρότερο κρατικό τομέα κτλ. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να βρεθεί λύση. Εντάξει, αυτά τώρα δεν φτάνουν, είναι, αλλά αν θέλουμε να βρούμε κάποια λύση. Τώρα να μιλάμε ακόμα με όρους νεοφιλελευθερισμού, μεταρρυθμίσεων, να διαλύσουμε και ό,τι έχει απομείνει δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Εδώ κοντεύουμε να αντικαταστήσουμε τη μισθωτή εργασία με τη δουλειά. Βέβαια, όταν έχεις τα συνδικάτα αυτά που έχεις του κυρίου Παναγόπουλου, τι να πούμε πια. Τι να πούμε, σου έρχεται να πας στο φάλι να αυτοκτονήσεις, βέβαια. Εντάξει, ξέρω κι εγώ, αλλά τι να κάνω, δηλαδή, τα λέω.
1: Ναι, κύριε Ψαλαρούμπλε, να σας δεσμεύσω να κάνουμε άλλη μια εκπομπή πριν τον Αύγουστο, που υποτίθεται είναι μήνας των διακοπών. Λέω υποτίθεται γιατί όλο και λιγότεροι Έλληνες μπορούν να κάνουν διακοπές πλέον, να τα λέμε κι αυτά. Να κάνουμε μια ζήτηση που θα ξεκινάει από τα εσωτερικά. Τη χώρα αυτή τη φορά έχουν και μέχρι τώρα νομίζω ότι.
0: Μα και τώρα, πάντως είπαμε πολλά για τα
1: εσωτερικά. Πολλά για τα εσωτερικά. Ναι, ναι, ναι.
0: Ίσως θα κάνουμε κάτι περισσότερο. Ναι.
1: Πρέπει να κάνουμε σε σχέση βέβαια και με αυτό που λέμε εξωτερική πολιτική, η οποία δεν χαρακτηρίζεται απλά από εξάρτηση. Δεν ξέρω ποια είναι η λέξη που θα ταιριάζει. Να κλείσω μόνο με ένα τελευταία είδηση. Υποτίθεται ότι έχουμε συνεργασίες, είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αφήγημά μας είναι αυτό, ότι έχουμε συμμάχους και μη φοβάστε. Πήγαινε ο κύριος Ζένδιας στην Κύπρο με αεροσκάφος και τον ενόχλησαν μέσω ασυρμάτου οι Τούρκοι και απογείωσαν και δύο τουρκικά F-16 από την κατεχόμενη Κύπρο. Ο κύριος Ζένδιας πήγε σε μια άτυπη σύνοδο υπουργών άμυνας, νομίζω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Ακούσατε να κάνει φασαρία για αυτό το θέμα? Δεν είπε κουβέντα. Είπε κάτι ο Κύπριος και απλά επιβεβαίωσε ο κύριος Ζένδιας ότι ναι, με παρενόχλησαν.
0: Γιατί έκανε φασαρία για το περιστατικό με τον ντρόουν στην
1: Ελλάδα? Με τον ντρόουν, ακριβώς.
0: Συγγνώμη, όταν η χώρα δεν αμήνεται.
1: Και δεν μπορείς να καταλάβεις το γιατί. Είμαστε τόσο σιωπηλοί.
0: Μα να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα που το αναδείξαμε πέρυσι. Mm-hmm. Εσείς το αναδείξατε. Για το θέμα της. Του ΣΥΕΦ, της συμφωνίας και τα λοιπά, για το οποίο έγινε ελάχιστη συζήτηση και μόνο αφού κάναμε εμείς φασαρία και εσείς ιδιαίτερα άρχισαν να ασχολούνται ακόμη και αντιπολιτευόμενοι. Υπάρχει μια πολύ περίεργη κατάσταση, ας πούμε. Αυτό είναι απείρως σοβαρότερο, διότι ήδη με απόφαση του Μητσοτάκη και του Χριστοδουλίδη έχει επιτραπεί στη Τουρκία η συμμετοχή κατά 35% σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Μετά έρχονται οι φίλοι μας, οι πατριώτες παραπονούνται, η Ισπανία έκανε αυτό. Αφού κανένας, ρε παιδιά, δεν έχει πάει στην Ευρώπη να φωνάζει, γιατί να μην κάνει η Ισπανία? Πήγε να διαμαρτυρηθεί κανένας? Ο Μητσοτάκης πήγε ο ίδιος στο Βερολίνο και είπε: δεν είναι δική μου δουλειά να κρίνω τη γερμανική εξοπλιστική πολιτική. Δηλαδή, επέτρεψε στον Μέρτς να πουλάει Eurofighter στη Γερμανία, στη Τουρκία. Συγγνώμη δηλαδή, πώς να κάνω εγώ έτσι πολιτική? Η ομάδα που κυβερνά σήμερα την Ελλάδα είναι εναντίον, και το λέει σχεδόν, εναντίον των κρατών εθνών. Θεωρεί ότι τα κράτη-έθνη είναι παροχημένα, δεν είναι της εποχής μας και ότι πρέπει να καταργηθούν. Η διαφορά είναι ότι καταργούμενα θα μείνουμε σε μια δικτατορία των τραπεζών χωρίς κανένα δικαίωμα. Ναι. Διότι ακόμα και τώρα τα κράτη-έθνη είναι αυτά που σου δίνουν σύνταξη, προστατεύουν τον πληθυσμό του, παρέχουν μια ασφάλεια όσο το κάνουν, φτιάχνουν νοσοκομεία κτλ. Γι' αυτό τους αρέσει που διαλύουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Θα γίνει ένα ιδιωτικό στη θέση, θα βγάλουν και πολλά λεφτά. Εδώ η λαϊλασία με την ιδεολογία πηγαίνουν μαζί. ο νεοφιλελευθερισμός και τα λοιπά. Θα τα διαλύσουμε όλα να τα πάρουμε εμείς, οι φίλοι μας. Οι Αμερικανοί, οι τέτοιοι, τα μεγάλα γκρουπ που θα έρθουν και αγοράζουν ήδη ό,τι αξίζει στην Ελλάδα. Μετά ανήνει η ταμπέλα Ελλάδα, αλλά από μέσα δεν υπάρχει περιεχόμενο.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το δράμα. Και χρειάζεται εδώ να γίνει, γι' αυτό σας είπα, ότι χρειάζεται ένα πολύ ισχυρό μαζικό κίνημα που φάνηκε η δυνατότητά του πέρυσι με τις διαδηλώσεις για τα Τέμπη, αλλά δυστυχώς στον ένα χρόνο που μεσολάβησε από τότε δεν έχουμε την ανάπτυξη πολιτικών δυνάμεων, κοινωνικών δυνάμεων, οργανώσεων που να μπορέσουν να παίξουν αυτό το ρόλο. Ούτε κανένα σκέφτηκε αυτό που το είχαμε πει την άλλη φορά, να φτιάξει καταναλωτικούς συνεταιρισμούς για να μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Απλώς κάνουν διαλέξεις για τα καρτέλ. Και πώς θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ, αφού στηρίζονται τα περισσότερα κόμματα στην ολιγαρχία για να μπορέσουν να κάνουν προεκλογικές εκστρατείες. Πλάκα κάνουμε. Θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ. Δεν φτάνουν οι διοικητικά μέτρα από την κρατική μηχανή, όσο και αν είναι απαραίτητα. Χρειάζεται η κινητοποίηση ανθρώπων, του κόσμου, να πιστέψει ο κόσμος σε κάτι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαρακόπουλο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχω να πω πιο αισιόδοξα πράγματα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να σας πω, όπως έλεγε και ο Διονύσης Ορωμός, το εθνικό είναι το αληθές.
1: Το αληθές. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραμπίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραμπίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέτη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέτη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
13: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
3: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Επισκέπτη της 7ης μέρας κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Ζιβελέκης, στον ήχο Νίκος Αγγελόπουλος, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Σταύρος Σαμάρατος. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά ότι στην περιοχή τίποτα δεν είναι οριστικό μέχρι να υπογραφεί και τίποτα δεν είναι ασφαλές ακόμη και όταν υπογραφεί. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που φιλοδοξούσαν να οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης φαίνεται να έχουν εισέλθει σε περίοδο αβεβαιότητας. Τα ίξις αφήξεις διαπραγματεύσεων στην Ελβετία να αποτυπώνουν μάλλον το βάθος των στρατηγικών διαφορών που εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Η αλήθεια είναι ότι ούτε η Ουάσιγκτον ούτε η Τεχεράνη προσέρχονται στο τραπέζι των συζητήσεων έχοντας ως βασικό στόχο την επίτευξη μιας ιστορικής συμφωνίας. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν πρωτίστως να αποτρέψουν μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στην περιοχή και να διατηρήσουν υπό έλεγχο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Από την άλλη πλευρά, το Ιρανικό καθεστώς επιζητά την άρση των οικονομικών κυρώσεων και τη διεθνή του νομιμοποίηση, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τα στρατηγικά εργαλεία που του προσδίδουν η περιφερειακή ισχύ. Σε αυτό το σημείο ακριβώς παρεμβαίνει ο καθοριστικός παράγοντας που λέγεται Ισραήλ. Η Ισραηλινή ηγεσία αντιμετωπίζει κάθε πιθανή αμερικανο-ιρανική προσέγγιση με βαθιά καχυποψία. Στο Τελ Αβίβ θεωρούν ότι οποιαδήποτε συμφωνία που δεν οδηγεί στην πλήρη εγκατάλειψη των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν απλώς αγοράζει χρόνο στην Τεχεράνη. Για το Ισραήλ το ζήτημα δεν είναι μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και το ευρύτερο δίκτυο επιρροής που έχει αναπτύξει το Ιράν μέσω συμμαχικών οργανώσεων και ένοπλων σχηματισμών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό θα λέει κανείς ότι οι καθυστέρησεις των συνομιλιών στην Ελβετία δεν αποτελεί απλώς μια διπλωματική εμπλοκή, αλλά είναι η αντανάκληση μιας βαθύτερης στρατηγικής σύγκρουσης. Οι ΗΠΑ αναζητούν μια ισορροπία που θα αποτρέψει ένα μεγάλο περιφερειακό πόλεμο. Το Ισραήλ επιδιώκει την εξουδωτέρωση της Ιρανικής απειλής πριν αυτή αποκτήσει μια αναστρέψιμα χαρακτηριστικά. Και το Ιράν προσπαθεί να αξιοποιήσει κάθε διαπραγματευτικό παράθυρο χωρίς να θυσιάσει τα γεωπολιτικά του κεκτημένα. Το πιθανότερο σενάριο σήμερα δεν είναι ούτε η άμεση επίτευξη συμφωνίας ούτε η ολοκληρωτική κατάρρευση των επαφών. Είναι μια παρατεταμένη περίοδος διαπραγματεύσεων, πιέσεων και επιλεκτικών συγκρούσεων, κατά την οποία όλες οι πλευρές θα επιχειρήσουν να βελτιώσουν τη θέση τους πριν επιστρέψουν στο τραπέζι των ομιλιών. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με το σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Χαράλαμπο Αποστοτηρίου, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, καθώς και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Αποστοτηρίου, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε πάλι στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε να πάρουμε όπως κάνουμε πάντα μια μουσική ανάσα και μπαίνουμε στην κουβέντα μας μετά.

0: Γεια σας, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Να ακούτε πάντα τον Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Βελέκης. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Χαράλαμπος Παπαστηρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντο Πανεπιστήμιο. Ποιο τι άλλο, το θέμα Ιράν-Αμερική. Κύριε καθηγητά, ποια είναι η πραγματική εικόνα σήμερα στη Μέση Ανατολή μετά τις τελευταίες εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ, να πούμε.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έβλεπαν ότι η δυσκολία του να υπάρξει διακίνηση πετρελαίου στις Νότιες Ορμούς απειλούσε την διεθνή και αμερικανική οικονομία. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Τραμπ μάλιστα δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να είναι ένας νέος Herbert Hoover. Δηλαδή, φοβόταν ότι μπορεί να υπήρχε τόσο μεγάλη κατάρρευση όσο το 1939-30. Mm-hmm. Απ' την άλλη, το Ιράν δεν μπορούσε να εξάγει το πετρέλαιο, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του πετρελαίου που παράγει. Και το πρόβλημα είναι ότι άμα σταματήσουν να λειτουργούν οι πετρελαιοπηγές, μετά χρειάζεται μήνες ή πολλούς μήνες για να ξαναρχίσουν να λειτουργούν. Ναι. Οπότε αποθήκευε πετρέλαιο όπου έβρισκε αποθηκευτικούς χώρους, αλλά κάποια στιγμή θα έμενε από αποθηκευτικούς χώρους, οπότε υπήρχε αυτή η πίεση. Και το Ιράν μπορεί πιο ελεύθερα πια να εξάγει πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε και οι δύο πλευρές είχαν αυτή την πίεση που αφορούσε στην οικονομία. Αλλά προφανώς για τον Τραμπ ήταν πιο επίγον, ενώ το Ιράν ήταν πιο διατεθειμένο να υποστεί μεγάλο κόστος χάρη της επιβίωσης του καθεστώτος, και άρα η διάμεση συμφωνία που έγινε,
0: ναι,
1: που είναι διάμεση, το τονίζουμε,
0: ναι, ναι,
1: ήταν πολύ ευνοϊκή για το Ιράν. Δηλαδή φάνηκε ότι το Ιράν τελικά έχει το πάνω χέρι όσον αφορά τις παραστάσεις του τι διακυβεύεται και πόσο επίγον είναι να γίνει μια συμφωνία.
0: Και απλώς το παραχέρι προσπαθεί να δείξει ότι το έχει ο Τραμπ με κραυγές μόνο, έτσι.
1: Αυτό Τραμπ σημαίνεται. με κραυγές και με... Τι ρωτάνε, είπατε θα επιφέρετε αλλαγή καθεστώτος, και μα έφερε αλλαγή καθεστώτος.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο άτομο. Ναι, είναι ο γιος του Χαμενεΐ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προσπαθεί, επειδή η βάση του δεν παρακολουθεί και πάρα πολύ τις ειδήσεις, να κερδίσει εντυπώσεις.
0: Ναι, μα αυτό δείχνει. Μόνο με φανφαρώνει και σε δηλώσεις κάθε τόσο έκανε και σε όλη τη διάρκεια τώρα, ίσως για να πιέσετε το Ιράν, αλλά να δείξει προφανώς και ότι έχει πάνω του πάνω χέρι.
1: Ακριβώς.
0: Φαίνεται δηλαδή από αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή παρουσιάζει ότι νίκησε τον πόλεμο.
0: Αυτό που λέτε, ναι. Αυτό που λέτε τώρα που πάτε προηγουμένως το Ιράν, από την πλευρά του Ιράν, νομίζω είναι, μου είπατε, αν θυμάμαι καλά, ότι ο αποκλεισμός που έκανε η Αμερική.
1: Έστειξε
0: το Ιράν, το στραγγάλισε, ας πούμε, και δεν μπορούσε να εξαγάγει το πετρέλαιο, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο ναυτικός αποκλεισμός το ανάγκασε να παράγει και να αποθηκεύει.
0: Ναι.
1: Αλλά οι αποθηκευτικοί χώροι δεν είναι απεριόραστοι. Οπότε κάποια στιγμή θα αναγκαζόταν να σταματήσει να παράγει. Mm-hmm. Και άμα σταματήσουν να λειτουργούν οι πετρελαιοπηγές, μετά δεν μπορεί να τις κάνει να λειτουργήσουν γρήγορα.
0: Ναι, ναι, αυτό το μάθαμε κι αυτό. Συνδεμάθαμε διάφορα πράγματα κατά καιρός όταν συμβαίνει κάτι. Λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά σε μια, πιστεύετε, αποκλιμάκωση κρίσης ή σε μια προσωρινή παύση πριν από νέες εντάσεις.
1: Έχουμε μόνο μια προσωρινή παύση. Και το θέμα είναι ότι έχουν δεσμευτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν μια σειρά από βήματα οικονομικής φύσης. Και αν κάνουν αυτά τα βήματα πριν υπάρξει μια συμφωνία, χάνουν το διαπραγματευτικό ή χάνουν το μοχλό πίεσης.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν άρουν τις κυρώσεις, εάν ξεπαγώσουν τα κονδύλια που έχουν παγώσει, που είναι μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια, και δημιουργηθεί και το κονδύλιο των 300 δις, κυρίως από χώρες αραβικές του Περσικού κόλπου, γιατί είναι ανασυγκρότηση του Ιράν, μετά τι μοχλοπίεσεις έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ο μόνος μοχλός πίεσης είναι να απελήσουν, να ξαναφέρουν τις κυρώσεις, να ξαναβομβαρδίσουν.
0: Ή τα στενά του Ορμούζου, τα οποία πάλι και τώρα δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Αυτό σου λέει για τα στενά του Ορμούζου ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Αλλά και τώρα όμως είδαμε ότι δεν μπορούσαν. Πέρα από τον αποκλεισμό που έκανε φυσικά και έσφιξε το Ιράν το λαιμό, το λέει στο λαιμό, κατά τα άλλα δεν μπορούσαν να επιβάλλει αυτό που θέλει αυτό στενά του Ορμούζου.
1: Κοιτάξτε, είχε την επιλογή να εξασφαλίσει την διακίνηση του πετρελαίου στα στενά του Ορμούζου,
0: ναι,
1: τα τάνκερ δηλαδή, με στρατιωτικά μέσα.
0: Ναι.
1: Αυτό θα σήμαινε να όχι μόνο αεροναυτικές δυνάμεις, αλλά και να στείλει χερσαίες δυνάμεις στην ακτογραμμή του Ιράν, ώστε να δυσκολύνει ή να απαγορεύσει τη χρήση ενόπλων μέσων ενάντια στα τάνκερ, ενάντια στα πετρελαιοφόρα.
0: Mm.
1: Αλλά αυτό θα είχε κόστος. ενώ κόστος, όχι σε χρήμα, αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό, κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Και το Ιράν ήταν πολύ πιο διατεθειμένο να υποστεί κι άλλες μεγάλες απώλειες, χάρη του να δημιουργήσει μικρές απώλειες για τις ΗΠΑ, γιατί γνωρίζουν οι Ιρανοί ότι δεν αντέχει η Αμερικανική κοινωνία σημαντικές απώλειες. Και εκείνη που δεν τόλμησε τελικά να εξασφαλίσει την κίνηση των πετρελαιοφόρων με στρατιωτικά μέσα.
0: Ναι.
1: Και οδηγηθήκαμε εκεί που βρισκόμαστε τώρα.
0: Βλέποντας τώρα μετά από τόσους μήνες και τις δύο φορές που γίνανε προσπάθειες και στο Ιράν από την Αμερική και το Ισραήλ, πώς έχει αλλάξει ο γεωπολιτικός χάρτης της περιοχής τα τελευταία δύο χρόνια?
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχει αλλάξει τώρα με αυτόν τον πόνο είναι ότι οι αραβικές χώρες του κόλπου δεν εμπιστεύονται πια την ασφάλειά τους στις ΗΠΑ και αναγκάζονται να βρουν κάποιο μόντους βιβέντε, κάποιο τρόπο συμβίωσης στον κόλπο με το Ιράν. Άρα κερδισμένο είναι το Ιράν ως γεωπολιτικός παίκτης.
0: Ναι.
1: Ενώ

0: Είχε ένα λόγο παραπάνω, υπερασπίζεται την πατρίδα του. Καλώς ή κακώς συμφωνούμε μαζί του ή όχι, υπερασπίζεται την πατρίδα του.
1: Την πατρίδα του και το καθεστώς την ύπαρξή του. Δηλαδή ναι. Διακυβεύονται πολύ πιο υπαρξιακά ζητήματα στην πλευρά του Ιράν.
0: Να, επειδή τα έπαμε λίγο, αλλά τα πούμε αναλυτικά, τι ακριβώς επιδιώκει ο Άσεξον από αυτές τις διαπραγματεύσεις.
1: Επιδιώκει πρώτον υπάρξει συμφωνία ως αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και με έντονη διεθνή επιτήρηση. Από πλευρά ΟΗΕ και τέτοια, ούτε ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν θα προχωρήσει το Ιράν στο μέλλον στη δημιουργία πυρηνικού όπλου. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι να προσπαθήσει να ενσωματώσει κάπως το Ιράν στην παγκόσμια οικονομία, ελπίζοντας με μια σχετική ομαλοποίηση το Ιράν μετά να μην τολμήσει να συνεχίσει να δημιουργεί αναταραχές στη Μέση Ανατολή μέσω των αντιπροσώπων, δηλαδή Χεζμπολά, Χαμάς, Ούθι. Το οποίο είναι μια ελπίδα που εξέφρασε ο Βάντς ήδη από τον Απρίλιο. Αλλά αυτό μου φαίνεται εμένα σαν ευσεβής πόθος λιγάκι. Ναι. Γιατί την ίδια στρατηγική είχε ο Νετανιάχου προς την Χαμάς, της επιτρέψει να έχει οικονομικά ωφέλη.
0: Ναι, και όταν ήρθε.
1: Και τελικά ήρθε η 7η Οκτωβρίου. Ήταν διατεθειμένη και η Χαμάς να υποστεί τεράστιο κόστος. Ενώ ο πληθυσμός της Γάζας.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι το θέμα. Θα λειτουργήσει το Ιράν, θα εξελιχθεί σε κάτι να μοιάζει περισσότερο με συμβατικό κράτος ή θα συνεχίσει να έχει αυτή τη μεσιανική αποστολή.
0: Αυτή θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως, λέω εγώ, δεν ξέρω πολλά πράγματα, αλλά θα μπορούσε να γίνει στην περίπτωση που το Ιράν άλλαζε καθεστώς που ήθελε ο Τραμπ να αλλάξει.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε. Μάλλον ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, όταν η χώρα συνδέχεται επίθεση, συσπηρώνει τη γεωργία. Αλλά αν σταματήσει ο πόλεμος, ένα-δύο χρόνια, ο λαός θα σκεφτεί γιατί δεχθήκαμε αυτή την επίθεση. Ποιος είναι ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι υποστηρίζουμε τη Χεζμπολάχ, υποστηρίζουμε τη Χαμάς, τους Χούθη, και γιατί τα κάνουμε όλα αυτά. Δηλαδή το Ιράν τι κερδίζει. Γιατί κερδίζουν κάποιοι που έχουν μεσιανικές αντιλήψεις για το μέλλον του μουσουλμανικού κόσμου. Αλλά έχουμε τεράστιο κόστος από αυτές τις μεσιανικές αντιλήψεις. Ναι. Αξίζει τον κόπο μας.
0: Και να το σκεφτεί ο κόσμος, ενδεχομένως και σε φύγει προηγουμένως, γιατί είχαμε δυσαρέσκεια. Αλλά το καθεστώς όμως, το στρατικό καθεστώς.
1: Είναι αδίστακτο.
0: Είναι αδίστακτο. Αυτοί που έχουν και τα συμφέροντα εκεί πέρα.
1: Ναι. Που είναι η επιβίωσή του ως καθεστώς και ακόμα και η βιολογική του επιβίωση ενδεχομένως. Οπότε, οι εκτιμήσεις είναι ότι σκότωσαν 30-40 χιλιάδες διαδηλωτές.
0: Ναι.
1: Οπότε, όταν έχει τέτοια αδίστακτη αντιμετώπιση, να δούμε το. Θα τολμήσουν πάλι να το αμφισβητήσουν.
0: Είδαμε την Αμερική. Τώρα, τα βασικά αιτήματα της Τεχεράνης ποια είναι. Να τα έχουμε πει εν ολίγης, αλλά πιο ξεκάθαρα να τα.
1: Το ιδανικό είναι αυτό που τους έδωσε τελικά ο Τραμπ, είναι να έρθουν όλες οι ακυρώσεις, να ξεπαγώσουν τα παγωμένα κονδύλια του και να πάρει και τα 300 δις που είναι σε ένα σχέδιο Marshall για την ανασυγκρότηση. Αυτά φαίνεται ότι τα έδωσε ήδη ο Τραμπ. Δηλαδή πέτυχε κάτι που δεν θα ονειρεύαν να το πετύχουν πριν αυτόν τον πόλεμο.
0: Οι Ιρανοί να κάναν πόλεμο οι ίδιοι για να τα πάρουν, θα τα παίρνουν αυτά.
1: Ναι. Είναι απίστευτο πόσο τους βγήκε σε καλό. Εντάξει, πέσανε πολλές απόλυτες.
0: Εντάξει, εισαγωγικά καλό τώρα. Εντάξει, ο κόσμος χάθηκε, σκοτώθηκε, δεν συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Και το συμβατικό προστάσιο του Ιράν έχει μειωθεί δραστικά.
0: Ναι.
1: Υπέστη ένα κόστος. Αλλά παρόλα αυτά, αυτά που πετυχαίνει τώρα με αυτή την ενδιάμεση συμφωνία, που δεν κάνει οριστική, φαίνονται. Δηλαδή, οι κατακραυγές ενάντια σε αυτή την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ των Ρεπουμπλικανών στην Αμερική είναι πολύ εντυπωσιακές.
0: Για πες μας λίγο το κλίμα, γιατί ξέρετε από Αμερική. Πες μας λίγο το κλίμα που υπάρχει.
1: Ο γερουσιαστής Κένεντι, που είναι Ρεπουμπλικανός, δήλωσε ότι αυτή ήταν η χειρότερη αποτυχία της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στις τελευταίες δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει Ρεπουμπλικανός.
0: Σωστό.
1: Και άλλοι δεν χρησιμοποίησαν τόσο έντονες, αλλά η αμφισβητήτηση είναι εντυπωσιακή από τους ιέρακες, τα γεράκια της Αμερικανικής πολιτικής κοινής, ότι αυτό ήταν ολέθριο που συνέβη.
0: Το αποτέλεσμα, σαν
1: το αποτέλεσμα, αυτό, η διάμεση συμφωνία δηλαδή. Τα δίνεις όλα εξ αρχής, ας πούμε.
0: Τώρα βρισκόμαστε σε μια διάμεση συμφωνία και πάμε να κάνουμε μια συμφωνία. Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για να υπάρξει μια συμφωνία οριστική.
1: Το σημαντικότερο είναι το θέμα του

0: του πυρηνικού προγράμματος. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι ενδιαφέρεται μόνο για ένα πυρηνικό πρόγραμμα παραγωγής ενέργειας. Mm-hmm. Γιατί δεν ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει το ουράνιο πέραν από αυτό που χρειάζεται για ειρηνική χρήση. Ναι. Γιατί για πυρηνικό όπλο χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο βαθμό εμπλουτισμού. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά πώς θα εγγυηθεί η διεθνή κοινότητα ή ξέρω, οι Ηνωμένε Πολιτείε ότι θα τηρήσει την συμφωνία, θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί επιτήρησης. Να είναι φερέγγυοι, αξιόπιστοι. Ναι. Ότι δεν θα μπορέσει κρυφά το Ιράν κάπως να ξαναξεκινήσει τη διαδικασία εμπλουτισμού για να φτάσει στο βαθμό που χρειάζεται για να φτιάξει πυρηνικά όπλα. Οπότε εκεί είναι το πρόβλημα. Και την προηγούμενη φορά που υπήρξε συμφωνία με την κυβέρνηση Ομπάμα, χρειάστηκαν διαπραγματεύσεις 2 ετών για να πιστούν οι Ηνωμένε Πολιτείε ότι η συμφωνία όντω εγγυάται. Ότι θα μείνει το Ιράν, θα περιοριστεί ως το παρά τον εμπλουτισμό.
1: Την οποία θυμάμαι καλά, η συμφωνία την είχε ακυρώσει ο Τραμπ που είχε έρθει
0: ναι,
1: πρώτη φορά.
0: Ήταν το 2015 και μόλις ανέλαβε πρόσφατα την ακύρωση. Και τώρα όλοι κοιτάνε να δούνε, θα μπορέσει να κάνει κάτι καλύτερο από τον Ομπάμα ή θα είναι χειρότερο. Γιατί η σύγκριση τον ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Κατάλαβε τι μέρε μπορεί να είναι και χειρότερο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μέσα σε αυτό το πλάνο που έχουμε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, φυσικά είναι το Ισραήλ. Πώς αντιμετωπίζει το Ισραήλ την προοπτική μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν?
0: Το Ισραήλ θα ήθελε πολύ πιο αποφασιστική αποδυνάμωση του Ιράν όσον αφορά την καταστροφή των συμβατικών εξοπλισμών του και συμβατικών δυνάμεων του. Δηλαδή θεωρεί ότι οι βομβαρδισμοί σταμάτησαν πριν προκαλέσουν τη μέγιστη δυνατή καταστροφή των συμβατικών στρατιωτικών δυνάμεων του Ιράν. Yeah. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στην ουσία υπονομεύει κατά κάποιο τρόπο την προοπτική μιας οριστικής συμφωνίας. Δεν λέω ότι φταίει μόνο το Ισραήλ, φταίει και η Χεζμπολάχ, αλλά βλέπουμε ότι το Ισραήλ θέλει να εξαντλήσει όσο περιθώριο έχει να αποδυναμώσει περαιτέρω τη Χεζμπολάχ και θα ήθελε να ξεκινήσουν πάλι στρατιωτικές επιχειρήσεις και εναντίον του Ιράν. Το οποίο βέβαια δεν θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί για το Ισραήλ είναι κάπως υπαρξιακό το θέμα. Μιλήσαμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι. Η ύπαρξή τους δεν απειλείται.
1: Ναι.
0: Οπότε τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι θέμα να αποφύγει μια μεγάλη οικονομική κρίση.
1: Το διαβάζαμε τώρα προηγουμένως μαζί εδώ πέρα στο site που σήμερα ανακοινώσαν κάποιους άλλους που σκοτώσανε. Μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Άλλους 20, άλλους 30.
1: Μέχρι τελευταία προσπαθούν ότι προλάβουν να το κάνουν. Και αυτό ίσως, αν θεωρήσει όμως ότι το Ισραήλ ότι διαπραγματεύεται δεν εξυπηρετούν στα συμφέροντά του, μπορεί να κινηθεί, λέτε, αυτόνομα.
0: Μπορεί να. Αυτό που κάνει συχνά με τον Νετανιάχου είναι. Κάνει μια συμφωνία ανακοχής και μετά είτε γίνεται μια πραγματική πράξη από τη Χεζμπολάχ, αλλά πολύ περιορισμένη και αντιδράδει ανάλογα.
1: Έχει πάτημα πάνω εκεί και. Το Ισραήλ.
0: Μια μικρή πράξη, ας πούμε. Ναι. Παραβίασης αντιδρά δυσανάλογα, ας πούμε. Οπότε, εγώ πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε τέτοια μικροεπισόδια στο Λίβανο. Και θα φωνάζει το Ιράν, τέρμα για τη συμφωνία και θα πιέζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ, θα γίνεται πάλι μια ανακοχή. Δηλαδή αυτό μπορεί να κρατήσει αρκετό καιρό, ναι. Αυτό το παιχνίδι.
1: Πώς επηρεάζει, το λέγαμε και την άλλη φορά, όταν ξεκινήσει ο πόλεμος, πώς επηρεάζει τελικά η Ισραηλινή στάση τις αποφάσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης?
0: Είναι ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη ότι ο Νετανιάχου παρέσυρε τον Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Και ήταν κάτι που ζητούσε από προηγούμενους προέδρους εδώ και δεκαετίες. Mm-hmm. Και τώρα του βγήκε με τον Τραμπ. Οπότε, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε ότι στο πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ για πρώτη φορά υπάρχει μια τόσο επικριτική στάση προς το Ισραήλ που επεκτείνεται και σε τμήματα των Ρεπουμπλικανών. Αν ακούσετε δηλώσεις βουλευτών και γερουσιαστών, δεν υπάρχει πια η άκρητη υποστήριξη του Ισραήλ που υπήρχε ειδικά στους Ρεπουμπλικανούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε και το Ισραήλ έχει υποστεί μεγάλη φθορά στην εικόνα του.
1: Στις έχει εκλογές τώρα, πότε έχει το Ισραήλ?
0: Έχει σύντομα εκλογές, γι' αυτό και πρέπει ο Νετανιάχου να αποδείξει ότι είναι ικανός να εξασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα του Ισραήλ. Είναι και αυτός ένας λόγος που συνεχίζει να χτυπάει τη Χεζμπολάχ.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει κόστος στη μία χώρα που ήταν η απολύτως απαραίτητη για την επιβίωση του μακροπρόθεσμα, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Όταν ακόμα και ο Τραμπ μίλησε πάρα πολύ έντονα, όπως φάνηκε έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Πριν από 10 μέρες προς τον Νετανιάχου ή πριν από 2 εβδομάδες. Αυτό δείχνει ότι συσσωρεύεται μια δυσφορία σε δεξιού κύκλου των ΗΠΑ. Ναι. Άρα πρέπει και το Ισραήλ να προσέξει μέχρι πού μπορεί να τραβάει τα σχοινιά.
1: Και είπαμε κατ' αρχήν να επαναλάβουμε πάλι ποιο είναι ο ρόλο των αραβικών κρατών σε αυτή την νέα γεωπολιτική εξίσωση.
0: Ωραία, τα αραβικά κράτη εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία υποστήριζαν ότι κάποιο έπρεπε να ανακόψει την προσπάθεια του Ιράν να αλλάξει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή. Τότε ήταν ότι είχε το ιρανικό, το σιητικό τόξο, που ήταν Ιράν, οι σιήτες του Ιράκ, το καθεστώς Ασάτ και είχε Χεσμπολά. Ακόμα και ο Μουμπάρακ της Αιγύπτου τότε, πριν πέσει, ζητούσε επέμβαση των ΗΠΑ να αποδυναμωθεί το Ιράν. Αυτό το ζητούσαν και τα αραβικά κράτη του κόλπου, γιατί περίμεναν μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν να είναι πιο αποφασιστική. Αποδείχθηκε τελικά ότι το Ιράν απορροφάει μεγάλο κόστος το καθεστώς. Ναι. Οπότε ακόμα και οι τεράστιες ζημιές που υπέστη κυρίως στο συμβατικό προστάσιο δεν ήταν αρκετές για να δηλώσει σηκώνοντα χέρια ψηλά.
1: Και το βλέπουμε αυτό τη στιγμή που έχουν δεχτεί και οι ίδιες επιθέσεις από το Ιράν, έτσι, και οι ίδιες οι χώρες.
0: Βεβαίως. Αμέσως όταν ξεκίνησαν οι Αραβικοί.
1: Πράγμα που δεν είχε συμβεί άλλη φορά.
0: Όχι.
1: Πρώτη φορά συνέβη αυτό και όμως ωστόσο πάνε προς το Ιράν.
0: Ναι, και τώρα βλέπουν ότι εφόσον δεν μπορούν οι ΗΠΑ να προστατεύσουν τις χώρες αυτές, πρέπει κάπως να συμβιβαστούν με το Ιράν και να τα βρουν. Οπότε και εκεί βγαίνει πολύ κερδισμένη η Τεχεράν τελικά από αυτόν τον πόλεμο.
1: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, πούμε λιγάκι νερό και επανερχόμαστε.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Βελέκη, μαζί μας σήμερα ο κύριος Χαράλαμπος Παπασιτηρίου, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντε Πανεπιστήμιο. Κύριε Παπασιτηρίου, μέσα σε όλη αυτή την εξέλιξη που έχουμε γενικά με Ιράν και ΗΠΑ, παίξαν κάποιο ρόλο τελικά η Ρωσία και η Κίνα?
1: Η μένη Ρωσία βγήκε ωφελημένη επειδή αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου, άρα που είναι πολύ σημαντική για την οικονομία της.
0: Και για ένα διάστημα την αφήσαν κιόλα να δίνει το, για ένα μήνα περίπου, το πετρέλαιο ελεύθερα, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή δεν κυνηγούσαν τη σκιώδη, ναι, η μεταφορά, ναι, πετρελαίου. Το εκείνη έπαιξε ένα πολύ ενδιαφέροντα ρόλο. Είχε συσσωρεύσει μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και έπαιξε το ρόλο του σταθεροποιητή στις παγκόσμιες αγορές, βγάζοντας ένα μέρος των αποθεμάτων της στις αγορές για να μην εκτεναχτεί πιο ψηλά η τιμή του, ναι, πετρελαίου. Ναι. Δηλαδή, σαν να στέλνει το μήνυμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν αυτό το μπελάκι και αυτό το πρόβλημα και εγώ βοηθάω να, ναι, μην πάρει καταστροφικές διαστάσεις.
0: Μέσα για την Συμφωνία Ειρήνης, πιστεύετε ότι πιέσαν η Κίνα?
1: Δημοσίως, ναι. Τώρα παρασκηνιακά δεν γνωρίζω. Αλλά δημόσια πίεζαν. Πίεζαν, ναι, σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.
0: Μα νομίζω και η Κίνα πρέπει να είχε προμηθευτεί στο Ιράν. Δεν ήταν σε οπλικά συστήματα, σε πυράβλους, κάνω λάθος?
1: Όχι, είναι σωστό.
0: Και η Βόρεια Κορέα πάντα.
1: Και προπαντός είναι αγοραστής πετρελαίου.
0: Ναι. Οπότε και οι ίδιοι συμφέρουν από αυτό το πράγμα, το να πετύχει μια ειρήνη. Το θέμα είναι πώς πίστηκε ο Τραμπ. Θα μου πει, δεν χρειάζεται πολύ να πιστεί.
1: Ναι.
0: Είπαμε. Πάμε λοιπόν. Ποια είναι η πραγματική επίδραση της σύραξης ΗΠΑ Ιράν στην αμερικανική οικονομία?
1: Η επίδραση σε πρώτη φάση ήταν ότι αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου και η αμερικανική κοινωνία είναι πολύ πιο εξαρτημένη από κίνηση με αυτοκίνητα από ότι η Ευρώπη. Mm. Δηλαδή, άρα το ανέβηκε πάνω από 4 δολάρια κατά μέσο όρο. Όχι το λίτρο, το γαλόνι, 3,6 λίτρα. Mm. Αλλά αυτό πείραξε πολύ την τσέπη. Αλλά πέρα από το πετρέλαιο και τη βενζίνη, μετά άρχισαν να απειλούνται πρώτον τα λιπάσματα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά είναι παράγω πετρέλαιο.
0: Ναι, εξαρτάται από εκεί.
1: Συν οι μεταφορές με φορτηγά κάνουν πιο ακριβά τα τρόφιμα και άλλα προϊόντα. Δηλαδή άρχισαν να πολλαπλασιάζονται οι αρνητικές συνέπειες. Mm-hmm. Και αυτό είναι σε έτος που τον Νοέμβριο γίνονται εκλογές για ολόκληρη τη Βουλή και το 1/3 της γερουσίας και είναι πολύ πιθανό πλέον να χάσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα τον έλεγχο της Βουλής και αρκετά πιθανό να χάσει τον έλεγχο και της γερουσίας.
0: Που τα έχει και τα δύο τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή έχει και τα δύο, ναι. Τον έλεγχο και τα δύο. Οπότε αν χάσει είτε τα ένα ή και τα δύο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα είναι πολύ πιο δύσκολη άσκηση εξουσίας από τον Τραμπ. Τουλάχιστον σε θέματα εσωτερικής πολιτικής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι πολύ πιο περιορισμένος. Ναι. Δεν θα έχει το ελεύθερο που είχε σε διάφορα ζητήματα εσωτερικά μέχρι τώρα.
0: Πώς επηρεάστηκε ο πληθωρισμός και η αγοραστική δύναμη των Αμερικάνων πολιτών?
1: Το θέμα είναι ότι αυξήθηκαν οι τιμές και ακόμα και αν τώρα πέσει ο πληθωρισμός, δεν σημαίνει ότι θα πέσουν οι τιμές. Δηλαδή θα σταματήσουν να αυξάνονται οι ρυθμοί αύξηση των τιμών. Οπότε και δεν θα λυθεί γρήγορα το πρόβλημα. Δηλαδή όλα αυτά τα ζητήματα, ακρίβειας στις μεταφορές, πρόβλημα των λιπάσματα, δεν θα λυθούν σε μια μέρα. Τη στιγμή που ανοίγει η διακίνηση στα στενατορμούς γίνει.
0: Κάτι που αφορά και την Ελλάδα, έτσι.
1: Όλα αυτά αφορούν και εμάς, βεβαίως.
0: Το ίδιο στυλ είναι ακριβώς.
1: Η διαφορά είναι ότι όσον αφορά τη βενζίνη που πληρώνουμε, εμείς πληρώνουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό της τιμής. Πληρώνουμε είναι φόροι από τις
0: ΗΠΑ. Ναι, το ξέρουμε αυτό. Ναι. Αυτό είναι διαφορά. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από αυτό, λέμε η εξομάλυνση θα και εμάς αργήσει στην ουσία να έρθει.
1: Ναι.
0: Σε πολλά πράγματα.
1: Είναι θέμα μηνών, μάλλον παρά ημερών.
0: Θα μπορούσε μια παρατεταμένη, το είπα τελικά και προηγουμένως, δεν ήθελε να γίνει Χούβερ. Μια παρατεταμένη κρίση θα επιβραδύνει την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας.
1: Ναι, και αυτό φοβόταν ο Τραμπ, να μην προκύψει μια βαθιά ύφεση.
0: Προφανώς είδε κάποια στοιχεία που ερχόντουσαν, ναι, σε αυτό το πράγμα, έτσι. Αν και το δολάριο ενισχύθηκε όμως, έτσι, στην περίοδο.
1: Ναι, γιατί όταν υπάρχει οικονομική ανασφάλεια, είναι τελικά το νόμισμα το πιο φερέγγιο. Είναι παράδοξο αυτό. Mm. Αλλά τώρα θυμάται τι έγινε το 1973. που ο πεταπαλαισιασμός της τιμής πετρελαίου οδήγησε βαθιά ύφεση σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο. Οπότε αυτό ήταν που φοβήθηκε. Μην πάει τόσο ψηλά η τιμή του πετρελαίου που να προκαλέσει όχι απλώς μείωση του ρυθμού ανάπτυξη, αλλά ύφεση, σημαντική ύφεση στην οικονομία.
0: Παράλληλα, υπήρξαν κλάδοι, υπάρχουν κλάδοι στην αμερικανική οικονομία που τελικά ωφελήθηκαν από την άνοδο των τιμών της ενέργειας.
1: Ο κλάδος πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ βγαίνει κερδισμένος. Γενικά, ο κλάδος ενέργειας, παραγωγής ενέργειας. Και η ΑΠΕ. Απλά η παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται τόσο πολύ και ο λόγος είναι η αυξανόμενη αστικοποίηση της Ασίας. Δηλαδή για πρώτη φορά τώρα η πλειοψηφία των κατοίκων του πλανήτη είναι σε πόλεις. Το 1960 μόνο το 1/5 τώρα είναι η πλειοψηφία. Και σε πόλεις καταναλώνουμε πολύ περισσότερη ενέργεια από ό,τι είναι μέσα σε χωριά.
0: Σωστό.
1: Οπότε η αυξανόμενη αστικοποίηση αυξάνει την παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια κάθε είδους και αυτό, οπότε ένα σοκ ας πούμε όπως αυτό με τα στενά του ορμούς μπορεί να προκαλέσει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα παγκοσμίως.
0: Πάμε τώρα αντίθετα στο Ιράν, η σύραξη πόσο επηρεάζει την ήδη πιεσμένη οικονομία που ξέραμε ότι είχε το Ιράν?
1: Ξέρουμε ότι και η μείωση των εξαγωγών λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και οι καταστροφές που υπέστησαν από τους βομβαρδισμούς προκάλεσαν μεγάλα προβλήματα. Βέβαια, τα προβλήματα αυτά δεν τα υφίσταται τόσο το καθεστώς σας καθεαυτό όσο ο πληθυσμός.
0: Εννοείται, πάντα.
1: Οπότε, γι' αυτό και δεν πιέστηκε τόσο πολύ παρά μόνο όταν ήρθε η ώρα που επαπειλείται να σταματήσουν να λειτουργούν οι πετρελοπηγές. Γιατί αυτό θα είχε πολύ πιο σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την ιρανική οικονομία.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά είναι ενδιαφέρον ότι περισσότερο αισθάνθηκε ο Τραμπ να πιέζεται από την απειλή ύφεσης από ότι το Ιράν, δηλαδή και στον οικονομικό χώρο, γιατί να απορροφήσει μεγάλο κόσμο.
0: Ενδεχομένως θα έλεγα αυτό που είπαμε, που λέγαμε ότι ήταν αναμενόμενο, το περίμενα αυτό που θα συμβεί. Ο Τραμπ νόμιζε ότι θα κάνει μια βόλτα προφανώς.
1: Ναι, περίμενε να κρατήσει λίγες εβδομάδες.
0: Ναι, να κάνει αυτό, να επιβάλλει αυτό και να σηκώθει να φύγει. Σαν την Βενεζουέλα περίπου.
1: Καλά. Εκεί πήρε τα μυαλά του αέρα. Είναι προφανές. Και θεώρησε ότι μπορεί να το επαναλάβει.
0: Ευκαιρία έχουμε και την Κούβα τώρα. Πριν πάμε, κάνουμε μια διακοπή σε αυτά που λέμε, αλλά και την Κούβα τώρα.
1: Ναι, η Κούβα πιστεύω θα νομίζει τώρα ότι θα είναι κάτι σαν τη Βενεζουέλα, μάλλον παρά σαν το Ιράν.
0: Δεν θα είναι έτσι, λέτε.
1: Ναι, γιατί η Κούβα δεν έχει κάτι αντίστοιχο με τα στενά του Ορμούζ, ας πούμε.
0: Ακριβώς, το λέω.
1: Οπότε εκεί είναι πιο εύκολο θύμα.
0: Είναι στο σπίτι της, στην ουσία.
1: Εκεί είναι 60 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω πόσο προετοιμασμένη είναι η Κούβα, τι συμμαχίες μπορεί να, ποιοι μπορεί να τη βοηθήσουν, αλλά λογικά...
1: Εξαρτάται πολύ από την ενίσχυση την οικονομική από τη Βενεζουέλα, την οποία την έχει κόψει το.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε έχει ζοριστεί οικονομικά το καθεστώς.
0: Λοιπόν, επανέλαβαν πάλι. Θα μπορούσε η επανέναρξη του Ιράν στις διεθνείς αγορές, αν έμπαινε στην ουσία πάλι αυτό που επιθυμεί κιόλας η Αμερική, να μεταβάλει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου?
1: Έτσι, σημαίνει ότι θα ομαλοποιηθεί πάλι, θα έμεινε η κατάσταση όπως ήταν πριν τον πόλεμο.
0: Ναι, αλλά επειδή αν απελευθερωθεί στην ουσία, γιατί τώρα ήταν υπό κλειό.
1: Ναι, ναι, είχε κυρώσει και τέτοια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα είναι μεγάλη ανακούφιση. Το οποίο είναι καλό, δεδομένη τη μακροπρόθεσμη αύξηση τη ζήτηση για ενέργεια παγκοσμίω, το να ομαλοποιηθεί η κατάσταση με το Ιράν θα είναι θετική εξέλιξη. Αλλά πάντα το κλειδί είναι, θα δεχθεί το Ιράν να σταματήσει τη μεσιανική αποστολή του. Πού βγαίνει μέσω τη υποστήριξη Χεζμολάχ, Χαμάς, Ούθι και το καθεξής. Θα γίνει ένα πιο συμβατικό κράτος. Ή θα συνεχίσει να πιστεύει.
0: Κοσμικό στην ουσία, όπως λέμε. Ήθεσε, ναι. Το λέμε με την Τουρκία, κοσμικό.
1: Ακριβώς.
0: Ποιοι οικονομικοί και πολιτικοί κυκλιμές στο Ιράν αναμένεται να κερδίσουν περισσότερα από μια πιθανή συμφωνία?
1: Κοιτάξτε, οι φρουροί της Επανάστασης ελέγχουν το 40% του ΕΠ του Ιράν. Οπότε αυτοί θα έχουν σαφώς μεγάλα οικονομικά ωφέλη. Το μεγάλο ερώτημα είναι. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το καθεστώς, να ανατραπεί στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι αδίστακτο, όπως φάνηκε τον περασμένο Ιανουάριο, έχουμε πολλά ερωτηματικά σε αυτό το τομέα. Παρόλο που ξέρουμε ότι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, θα έλεγε η πλειοψηφία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, δεν το θέλουν αυτό το καθεστώς. Αλλά απ' την άλλη, αν είναι τόσο αδίστακτο που σκοτώνει χιλιάδες διαδηλωτές, είναι δύσκολο να προκύψει. Θα πρέπει να κινηθεί ενάντια στο καθεστώς κάποιος παράγοντας που έχει στρατιωτική ισχύ. Και εδώ οι φρουροί της Επανάστασης φροντίζουν να έχουν μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ από τον τακτικό στρατό.
0: Έχει αυτό το γερό. Τελικά τώρα στην Ελβετία, τι περιμένουμε να γίνει? Δηλαδή, θα έχει σειρά συζητήσεων, μετά θα είναι μια-δυο μέρες από ό,τι καταλαβαίνω και οι συζητήσεις, και θα τραβήξει μετά. Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα τώρα?
1: Ωραία, η διάμεση συμφωνία προβλέπει 60 μέρες. Στις πρώτες 30 μέρες πρέπει το Ιράν να συμβάλλει καθοριστικά στο να βγουν οι νάρκες που έχει βάλει στα στενά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να υπάρξει αφαίρεση των ναρκών για να μπορεί ελεύθερα να κινούνται τα πλοία. Και εντός 60 ημερών πρέπει να προκύψει η οριστική συμφωνία. Η οποία να είναι, εξασφαλίζει ότι οι δεσμεύσεις του Ιράν για μία ανάπτυξη του πυρηνικού προστασίου θα μπορούν να επιτηρηθούν με αξιόπιστο τρόπο από τη διεθνή κοινότητα, δηλαδή την αρμόδια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι το στοίχημα. Θα μπορέσει να γίνει αυτό? Και όλα τα οικονομικά ωφέλη της διάμεσης συμφωνίας θα τα καρποθεί αμέσως στο Ιράν, ή θα είναι σε σημαντικό βαθμό προϊόν,
0: κομμάτι-κομμάτι, λέτε.
1: Ναι, κομμάτι-κομμάτι για να πιεστεί να κάνει μια συμφωνία στις 60 μέρες.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες. Δεν είναι κάτι δηλαδή που έχει κλείσει. Να τονίσουμε ότι είναι ενδιάμεση συμφωνία, έτσι.
0: Ναι, καταλάβουμε, δεν
1: ήταν η οριστική.
0: Με την εμπειρία σας, αν έπρεπε να προβλέψει την επόμενη μέρα, τι θεωρείτε πιθανότητα? Συμφωνία ή παρατεταμένα διέξοδο ή νέα κλιμάκωση?
1: Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει αναβολή, να δοθεί περισσότερος χρόνος από τις 60 μέρες, αν δεν υπάρξει συμφωνία σε 60 μέρες.
0: Σε τον πόλεμο που λέει ο Τραμπ, θα πάμε σε μια εβδομάδα, σε δεύτερη εβδομάδα, είναι αυτό, ναι.
1: Θα υπάρξει αναβολές δηλαδή, για να μην χρειαστεί να πάνε πάλι σε αναμέτρηση που μπορεί να πάρει και στρατιωτική μορφή.
0: Ναι.
1: Άρα δεν νομίζω ότι θα τελειώσει η ιστορία μέσα Αυγούστου, που είναι 60 μέρες.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα συνεχίσει. Αλλά πάλι νομίζω οι δύο πλευρές δεν θέλουν, η μία πλευρά ναυτικό αποκλεισμό και η άλλη εμπόδια στην διακίνηση των πλοίων στα στενά. Ναι. Οπότε δεν νομίζω να πάμε σε ρήξη, παρά μόνο αν πάει κάτι πολύ στραβά.
0: Είναι το οποίο θα είναι σενάριο εγώ που δεν ξέρω από αυτά, αλλά τόσο πολύ. Αλλά έχω την εντύπωση αυτό που λέτε, θα σέρνω την κατάσταση έτσι. Κάθε φορά κάτι καινούργιο, από εδώ πίεση, από εκεί κλπ.
1: Ακριβώς.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε να κάνει σήμερα σε κάθε μία από τις εμπλεκόμενες πλευρές?
1: Ο Τραμπ φαίνεται να τα έδωσε όλα εξ αρχής. Περίεργο πώς το έκανε αυτό. Τώρα πρέπει κάπως να τα μαζέψει, δηλαδή να μην πάρει το Ιράν όλα
0: όσα έδωσε.
1: Που του έδωσε αμέσως. Γιατί να υπάρχει δημοχλός πίεσης για το Ιράν να συμβάλλει στην επίτευξη της οριστικής συμφωνίας. Το Ιράν έχει το πάνω χέρι, δηλαδή στην ουσία νίκησε αυτό τον πόλεμο. Και αυτή είναι η κίνηση που εξαπλώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, όχι μόνο στους Δημοκρατικούς, που είναι αντιπολίτευση. Το Ιράν πρέπει να πάρουν και τα δικά του μυαλά αέρα, ας πούμε, και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες από όριστον.
0: Και αυτό είναι ένα θέμα. Οι εξελίξεις όπως γίνονται τώρα, πώς υπάρχουν εκεί πέρα κάτω, μπορεί να. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνουν σε διεθνές τάξεις πραγμάτων? Στέλνουν κάποιο μήνυμα? Δηλαδή η συμφωνία, ο πόλεμος, όλα αυτά που γίνανε, αλλάζει κάτι στο μέλλον, μπορεί να αλλάξει ή προειδοποιούν για κάτι?
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε που είναι πολύ σημαντικό και αφορά εξελίξεις στη στρατηγική και στον τρόπο πολέμου, είναι ότι οι τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων λίγων ετών ευνοούν τους πιο αδύναμους. Δηλαδή μπορούσε το Ιράν με οπλικά συστήματα πολύ φτηνά, drones, σκάφη, αεροπορικά drones, να κλείσει τα στενά στους, να εμποδίσει. Παρότι τις μεγάλες καταστροφές που υπέστη το συμβατικό προστάσιο, αλλά με σχετικά φτηνά και λίγα ποσοτικά πυρικά συστήματα, δημιούργησε αυτό το τεράστιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Οπότε αυτό δείχνει ότι οι ισχυροί πρέπει να προσέχουν. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες σπατάλησαν ένα σημαντικό μέρος των προστασίων τους.
0: Ναι.
1: Του πυραυλικού και αντιπυραυλικού σε αυτόν τον πόλεμο. Και ήταν πολύ πιο ακριβά τα συστήματα που χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και το Ιράν με φτηνά συστήματα δημιούργησε όλη αυτή την αναταραχή στα στενά. Αλλά οι ισχυροί είναι λιγότερο σε θέση να πιέζουν τους αδύναμους στην παρούσα συγκυρία από ότι.
0: Σε αυτό βοήθησε και η γεωλογία του Ιράν, στην ουσία, έτσι.
1: Η γεωγραφία, βεβαίως.
0: Γεωγραφική, τέτοια.
1: Αλλά και αυτό προκύπτει και από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
0: Δηλαδή, ναι, ήθελα να πω γι' αυτό.
1: Πολύ πιο αδύναμη Ουκρανία στον αφορά πληθυσμό και οικονομία. Πολύ
0: ναι,
1: μικρότερη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, τώρα στέκεται περίπου ίση με τη Ρωσία. Δεν κατάφερε ο Σέβοντα από 4 χρόνια και 4 μήνες. Να νικήσει αυτή την κατά τεκμήριο πιο αδύναμη χώρα.
0: Εννοείται. Δύο ερωτήσεις πριν τελειώσουμε. Η Ευρώπη τελικά τι ρόλο έπαιξε όλη αυτή την ιστορία και τι ρόλο θα παίξει, μπορεί να παίξει, δεν βλέπω να πέφτει.
1: Η Ευρώπη το μόνο που έχει αναλάβει είναι αν υπάρξει ανακοχή και κάποιες διάρκειες να αναλάβει με ναυτικές δυνάμεις την επιτήρηση της διακίνησης των πλοίων στα στενά του.
0: Έχουν ακούσει που έχουν ακούσει αυτά από τον Τραμπ.
1: Ναι, αλλά προϋπόθεση βέβαια είναι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να έχουν απώλειες.
0: Ναι, εννοείται πιο πολύ ακόμη.
1: Να.
0: Και η Τουρκία.
1: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο η ηγεσία της φοβάται πραγματικά ότι μπορεί να δεχθεί επίθεση από το Ισραήλ. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν αυτή την αντίληψη. Ωραία, το είχαν ταυτιστεί με τη μουσουλμανική αδελφότητα, άρα και με τη Χαμάς.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι η Τουρκία εξόπλιζε τη Χαμάς. Δηλαδή αυτό το έκανε το Ιράν. Οπότε η Τουρκία δεν είναι αποτελεί το ίδιο, στον ίδιο βαθμό υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ όπως ήταν το Ιράν. Το Ιράν δημιουργήσε το πρόβλημα με τη Χεζμπολά και τη Χαμάς. Άρα γιατί να φοβούνται ότι έρχεται η σειρά του ο Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Είναι περίεργο. Και άρα μας παίρνει και μας λίγο η μπάλα, επειδή έχουμε αυτή την συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Mm-hmm. Ότι θεωρεί ότι μπορεί να μπούμε και εμείς στο κάδρο αυτής της απειλής.
0: Σε σχέση με το Ιράν, με την Τουρκία, το Ιράν τελικά, η Τουρκία τελικά ήθελε να καταστραφεί το Ιράν ή όχι? Θα βόλευε την Τουρκία?
1: Δεν είμαι σίγουρος. Μακροπρόθεσμα ναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος σε αυτή τη συγκυρία, γιατί αυτό αναβαθμίζει πολύ το Ισραήλ. Δηλαδή αυτό είναι το ζήτημα. Ενώ η Τουρκία και το Ιράν είναι ανταγωνιστές.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω, ναι.
1: Δηλαδή έχει το ισητικό και το συνειδητικό Ισλάμ.
0: Ναι.
1: Αλλά φοβάται η Τουρκία ότι αυτό δίνει πολύ μεγάλη υπεροχή στο Ισραήλ. Αυτό είναι που την ανησυχία σε αυτή τη συγκυρία. Οπότε φαίνεται από τις δηλώσεις του Ερντογάν και άλλων αξιωματούχων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή φοβούνται για κάποιο λόγο ενδεχόμενη επίθεση από το Ισραήλ.
0: Και πριν κλείσουμε να πούμε ένα ανέκδοτο, πλέον το λέμε σαν ανέκδοτο, με την Γροιλανδία τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι έδειξαν αλληλεγγύη με τη Δανία. Και οι διάφοροι ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, όχι δημόσια αλλά παρασκηνιακά, ξεκαθάρισαν στον Τραμπ ότι δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο κατάρρευση το ΝΑΤΟ χάνει της Γροιλανδίας, όπου η Δανία παρέχει ό,τι βάση θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Ότι ό,τι θέλουν, ό,τι χρήση της Γροιλανδίας θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις δέχεται η Δανία. Και είναι πολύ ο Τραμπ στη λογική της κτήματα αγοράς, ότι καλύτερα να μου ανήκει παρά να τον νοικιάζω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι η διεθνής πολιτική.
0: Σε τα κράτη.
1: Είναι αλλιώς.
0: Κυρίε και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχαριστούμε τον κύριο Χαράλαμπο Ποσιτηρίου, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικό Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Ποσιτηρίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ραντεβού την επόμενη Κυριακή στη 1 η ώρα. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του Σταθμού με την κυρία Ελένη Τζαμαρία. Καλώς μεσημέρι.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο, 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
8: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
8: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
9: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
9: Φίλο σου.
8: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
9: Αριστοφάνης.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά στην απόψινή εκπομπή θέλω να προτάξουμε μία συνέντευξη με έναν άνθρωπο ο οποίος, κυρίες και κύριοι, ασχολείται με τα γεωενεργειακά ζητήματα. Είναι ο καθηγητής ενεργειακών πόρων του Πανεπιστημίου της Πάτρας, πάρα πολύ γνωστός και πάρα πολύ αγαπητός, πρώτα για την βαθιά επιστημοσύνη του και δεύτερον για τον βαθύ πατριωτισμό του. Είναι ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης. Μπορούμε να τον δούμε, τον καθηγητή. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας.
4: Κύριε καθηγητά, θέλω, επειδή τα ενεργειακά συνδέονται άμεσα με τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά, έτσι, θέλω να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι αυτή η ανακοχή, εν πάση περιπτώσει αυτή η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει ενεργειακά την ευρύτερη περιοχή? Και μετά θα πάμε στα ελληνικά ζητήματα που συνδέονται πάλι με τις ανακατατάξεις στον ευρύτερο χώρο μας. Για να σας ακούσουμε.
5: Πιστεύω ότι όταν τολμήσει η τιμή του βαρελιού να πέσει κάτω από τα 70, θα ξαναέχουμε αναμπουμπούλα. Ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει την τιμή του βαρελιού πάνω από τα 70 βαρέλια, δολάρια το βαρέλι. Και αυτό για να έχει ισορροπία στο εσωτερικό του. Δηλαδή, όταν το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο στοιχίζουν πάνω από 60 δολάρια ισοδύναμου βαρελιού, καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι του είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όλα τα άλλα, αν θα δημιουργηθεί ένας άλλος πόλος όπως η Τουρκία, αν το Πακιστάν, αν όλα αυτά τα αν, θεωρώ είναι προσχηματικά. Αυτό που επιχειρούν είναι να κρατήσουν τη φωτιά αναμένη. Τώρα αν θα είναι κάρβουνο, αν θα είναι φλόγα, αν θα είναι καπνός, μένει να φανεί. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου κάπως έτσι θα πηγαίνουμε. Θα ανεβοκατεβαίνει η τιμή. Η αντλία θα είναι ακριβή για τους Έλληνες πολίτες. Δεν θα τολμάμε να πέσουμε κάτω από το 1,90. Κάπου εκεί θα είναι το κάτω όριο και κάπου στα 2 το πάνω. Μέχρι τέλος του χρόνου θα βαδίσουμε έτσι.
4: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, λέτε... Δηλαδή λέτε...
5: Από τη στιγμή που κατάφερε ο Τραμπ να ρίξει την τιμή κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι στην Αμερική, είναι ευχαριστημένος και εκεί θα προσπαθήσει να το κρατήσει.
4: Δηλαδή λέτε ότι προκειμένου η Αμερική να πουλάει το σχιστολιθικό, έτσι, το οποίο είναι και ακριβό, θέλει η Sony και καλά, το οποίο το τοποθετήσατε στα 60... θέλει η Sony και καλά να κρατήσει το πετρέλαιο πάνω από 70, αυτό λέτε, για να συμφέρουν, για να είναι συμφέρουσα η τιμή του δικού της σχιστολιθικού, να είναι συμφέρουσα η τιμή για τις αγορές, αυτό λέτε?
5: Αυτό ακριβώς.
4: Πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτή η άποψη. Η πρώτη φορά που ακούγεται στα ελληνικά μίντια αυτή η άποψη. Μάλιστα. Άρα εσείς δεν βλέπετε ότι θα παγιωθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή?
5: Ξέρετε, από τη στιγμή που ο Τραμπ έστειλε τη Σεύρο και την Έξον στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, θέλοντας να ελέγξει την αγορά της Ευρώπης, γιατί όλα τα κοιτάσματα που θα βρεθούν, το 60% θα ανήκει σε αυτές τις εταιρείες το λιγότερο,
4: ναι.
5: Άρα θα είναι αμερικάνικο προϊόν και άρα θα πουλάει τα δικαιώματα της Εύρων και της Έξον στους Ευρωπαίους ως αμερικάνικο υλικό. Θέλει να είναι ανταγωνιστική. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτοί οι μεγάλοι κολοσσοί έχουν αγοράσει πολλές γεωτρήσεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης και στην Κύπρο. Σεύρον και Έξον παίζουν παντού, έχουν αγοράσει όλα τα δικαιώματα και το επόμενο βήμα για να αποδειχθεί αυτό θα είναι να δούμε την ενεργοποίηση του EastMed. Επειδή ακριβώς υπάρχει ο EastMed στη συζήτηση πλέον ότι είναι μια συμφέρουσα επιλογή στην ουσία για να μεταφέρονται για εκεί πόροι της Εύρων και της Έξον, άρα της Αμερικής, μέσω του αγωγού στην Ευρώπη, δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα μπορέσει ποτέ να αποτελέσει ένα αντίμετρο ή ένα τρίτο πόλο. Γιατί η Τουρκία είναι αντίθετη με τον EastMed. Η Τουρκία θέλει όλα τα δίκτυα των αγωγών να περνάνε από την Τουρκία.
4: Έτσι, ναι.
5: Που σημαίνει ότι η ρήξη θα έρθει. Τώρα, αν θα τους χαϊδέψουν τα αυτιά δίνοντάς τους κάτι άλλο,
4: αυτό είναι το
5: μικρότερο
4: θέμα. Αυτό φοβάμαι εγώ. Αυτό φοβάμαι εγώ. Ότι θα χρειαστεί να τους χαϊδέψουν τα αυτιά και να τους δώσουν κάτι. Και φοβάμαι ότι αυτό το κάτι που θα ζητήσει ο Ερντογάν θα αφορά το Αιγαίο και την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή θα αφορά τον ελλαδικό ελληνισμό και τον κυπριακό ελληνισμό.
5: Ξέρετε, για να γίνει ο EastMed πρώτα πρέπει να κάνουμε ως με την Κύπρο.
4: Άμπραβο.
5: Για να μην έχουμε το πρόβλημα με την Τουρκία. Μένει να φανεί, η ελληνική κυβέρνηση έδειξε αδυναμία σε δράσεις, έδειξε αδυναμία σε αντιδράσεις, μόνο αν τους οδηγήσουν τα πράγματα και αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε ως με την Κύπρο, αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε τον EastMed, όπως μας επιβάλλανε να μην το κάνουμε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ενσωματώσει στους προϋπολογισμούς του στην κατασκευή του EastMed και με ένα έγγραφο τότε του Biden που έλεγε ότι δεν είναι συμφέρουσα η λύση, δεν είναι βιώσιμη,
4: ναι.
5: Ακυρώθηκε.
4: Ναι, ναι.
5: Το ίδιο μπορεί να ενεργοποιηθεί και τώρα. Δεν έρχεται η Σεύρο και η Έξον στην Ελλάδα χωρίς αγωγό. Δεν πήγε η Σεύρο και η Έξον στην νοτιοανατολική Μεσόγειο χωρίς να έχει στα σχέδια τον αγωγό. Αυτή τη στιγμή η Αφροδίτη πέρασε στη Σεύρο. Το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Κύπρο έχει βρεθεί το 2011 και ακόμα μην είναι αναξιοποίητο. Χωρίς δίκτυα δεν μπορείς να αξιοποιείς τα κοιτάσματά σου.
4: Δεν μου λέτε κάποιοι κάνοντας μια διαφορετική ανάγνωση των όσων είπατε μπορούν να βγάλουν το συμπέρασμα ότι αυτές οι εξελίξεις σε τελευταία ανάλυση συμφέρουν τον ελληνισμό της Ελλάδος και της Κύπρου, διότι η παρουσία αυτών των ενεργειακών κολοσσών αμερικανικών συμφερόντων στις θάλασσές μας δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας για την Ελλάδα και την Κύπρο απέναντι στην Τουρκία. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση? Τι λέτε, κύριε καθηγητά?
5: Είναι η μοναδική ανάγνωση που υπάρχει μέχρι στιγμής. Δηλαδή, όταν ήρθε η Έξον στην Ελλάδα, εξασφάλισε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν μίλησε κανένας. Η μέση γραμμή ήταν με τον κόλπο της Σύρτης ανοιχτό. Έγινε αποδεκτό από όλους. Και τώρα που σιγά σιγά η Έξον αποχωρεί, αποχώρησε από τη δυτική περιοχή, σήκωσε κεφάλι Λιβύη και είπε να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε κλπ. Και τι έκαναν αυτοί? Και οι δύο, Σεύρον και Έξον, πήγαν και στη Λιβύη, μη στεναχωριέστε, λένε, θα τρυπήσουμε και σε εσάς. Οπότε νομίζω ότι είναι το μόνο θετικό η συμμετοχή τους εδώ ως προς την γεωστρατηγική και γεωπολιτική σημασία της Ελλάδος. Αυτό αναγνωρίστηκε πλέον.
4: Αυτό είναι
5: το θέμα, είναι τι θα κάνουμε με τα κοιτάσματά μας.
4: Εδώ πάμε. Πάμε στο δεύτερο μέρος. Γιατί για το πρώτο είσαστε σαφείς, κύριε καθηγητά. Και ευχαριστώ γι' αυτό. Το δεύτερο μέρος. Τι θα κάνουμε με τα κοιτάσματά μας? Κύριε καθηγητά, θα παρακαλέσω λίγα δευτερόλεπτα να δούμε καταρχήν μία εικόνα, η οποία τη βάλαμε και στο europos.gr, όπου αρθρογραφώ και εγώ. Και πρέπει να σας πω ότι στο διαδίκτυο έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Λοιπόν, είναι η εικόνα με την οποία ανατινάζουν τους καδοφόρους εξκαφής στη Δυτική Μακεδονία. Μπορούμε να τη δούμε την εικόνα και να ακούσουμε και το φυσικό.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Κυρίες και κύριοι, οι γιγαντιαίοι αυτοί οι καδοφόροι εκσκαφείς έβγασαν το λιγνίτι από τα σπλάχνα της ελληνικής γης, ένα ορυκτό πολύτιμο που αποδείχθηκε πολύτιμο εδώ και δεκαετίες για την ανοικοδόμηση της Ελλάδος, όπου ήταν ρημαγμένη. Κοιτάξτε εδώ, αυτό αν δεν απατώμε είναι το Πτολεμαϊδα 5. Αυτό είναι το Πτολεμαϊδα 5. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον καθηγητή, παρακαλώ. Το Πτολεμαϊδα 5 είναι αυτό, αυτό είναι. Κύριε καθηγητά, αυτή η εικόνα της ανατίναξης έχει προκαλέσει σοκ στους Έλληνες. Γιατί σου λέει να πάμε στην πράσινη μετάβαση. Μάλιστα. Να πάμε στις λεγόμενες ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα. Να κάνουμε εισαγωγές σχιστολιθικού πανάκριβου αμερικανικού αερίου. Μάλιστα. Να παίρνουμε αζερικό αέριο μέσω του Turk Stream, μέσω Τουρκίας, και να το πληρώνουμε και αυτό ακριβά, πληρώνοντας και τέλη διέλευσης στην Τουρκία. Αλλά, βρε αδελφέ, να μην κρατήσουμε και μία ρεζέρβα αυτές τις υποδομές. Αύριο γίνεται ένας πόλεμος. Αύριο γίνεται κάτι παγκοσμίως που ανατρέπει τις ισορροπίες. Να μην έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε λιγνίτη, να έχουμε δική μας ενέργεια για να μπορέσει η χώρα αυτοδύναμα να κρατηθεί στα πόδια της όρθια. Ποια είναι η πρώτη αντίδρασή σας, κύριε καθηγητά?
1: Καταρχάς, θα σας πω συγχαρητήρια που παίξατε αυτό το θέμα, γιατί δεν παίζει πουθενά άλλο.
0: Δεν παίζει πουθενά. Εδώ το παίξαμε και το έπαιξε και η εκπομπή του φίλου μου του Χαριτάτου και της Χατζηγεωργίου στο Open. Αυτές οι δύο εκπομπές το παίξαμε. Οι άλλοι δεν το έπαιξαν πουθενά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά θίξανε, προκαλέσανε το ελληνικό φιλότιμο. Και αυτό γιατί δύο μέρες τώρα όλες οι πλατφόρμες ανανεώνουν, επιβεβαιώνουν, ξαναπαίζουν όλο αυτό το οπτικό υλικό. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί παρακολουθώ τις εξελίξεις και είδα ότι για πρώτη φορά οι Έλληνες αντέδρασαν σε αυτήν την καταστροφή.
0: Αυτό που
1: θυμίζουν τους Γερμανούς, οι οποίοι φεύγοντας κατέστρεφαν τα πάντα. Πάμε στο προκείμενο όμως. Επειδή με το θέμα αυτό έχω ασχοληθεί αρκετά, γιατί βλέπετε η καταγωγή μου είναι από την Άωσα, είναι πολύ κοντά στην Πτολεμαϊδα και έχω μεγάλη οικογένεια και στην Πτολεμαϊδα. Και όταν λοιπόν ήρθαν σε γνώση μου όλες αυτές οι λεπτομέρειες, άρχισα να το ψάχνω και διαπιστώνω τα εξής. Παρόλη την ενεργειακή κρίση, παρόλο το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες ξαναβάλαν στο ενεργειακό μείγμα το κάρβουνο, το λιγνίτι, εμείς συνεχίζουμε σταθερά να απαξιώνουμε την παρουσία του και τη χρήση του.
0: Αυτό που λέτε.
1: Ας πούμε ότι είναι επιλογή κυβερνητική. Δεν θα με ενοχλούσε. Θα έλεγα αυτή είναι η επιλογή τους, τους ψηφίσαμε, καλά κάναμε. Ξέρετε τι με ενόχλησε όμως? Όταν έγινε η απαλωτρίωση των χώρων, των οικοπαίδων, των αγροτικών εκτάσεων αυτών, επειδή βρέθηκε το κάρβουνο για εθνικούς λόγους, η συμφωνία πάντα σε αυτές τις απαλωτριώσεις λένε όσο ισχύει η συγκεκριμένη χρήση.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν σταματήσει τη χρήση τους πρέπει να τα επιστρέψει στους αγρότες.
0: Σωστό.
1: Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν πριν 2 χρόνια νομοθετικά άλλαξε τη διάταξη και λέει ότι η ΔΕΗ μπορεί να αλλάξει τις χρήσεις γης για το συγκεκριμένο χώρο. Άρα λοιπόν το πρώτο πραξικόπημα ήταν ότι δεν επιστράφηκε η γη στους αγρότες. Πάμε στο δεύτερο όμως και νομίζω το πιο σημαντικό. Εκεί που είναι τα ορυχεία υπάρχουν λεκάνες λόγω της εξκαφής που είναι εύκολο να δεχθούν, γιατί το κάρβουνο θεωρείται στεγανό και γι' αυτό υπάρχει εκεί, μπορούν να δεχθούν νερό. Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ τι προγραμμάτισε? Στα 2 μεγάλα λιγνητορυχεία να κάνει λιμνοδεξαμενές, να μεταφέρει το νερό δηλαδή από το φράγμα του Πολυφύτου και να παράξει ενέργεια με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης. Έγινε ερώτημα, έγινε και περώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, ότι είναι δυνατόν, και ο κύριος Βελόπουλος το σήκωσε και ο κύριος Πολάκης το σήκωσε, λέγοντας δηλαδή ένα εθνικό απόθεμα. Έτσι. Ένα στρατηγικό εθνικό απόθεμα.
0: Στρατηγικό, σωστά.
1: Που ανά πάσα στιγμή θα μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις, πας να το εξαφανίσεις. Και τους δώσαν την άδεια να κάνουν μετατροπή αυτών των λιγνητορυχείων σε λιγνοδεξαμενές. Και θα κάνουν και data center, θα κάνουν και φωτοβολταϊκά κέντρα, θα κάνουν τα πάντα. Όλα για το κέρδος ενός ιδιώτη, γιατί για μένα η ιδέα είναι ιδιωτική, και τίποτα για τον Έλληνα πολίτη της περιοχής.
0: Μα στη ΔΕΗ αυτός που λύνει και δεν είναι ένα fund, η CVC αν δεν απατώμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ΔΕΗ, η οποία έχει δημόσιο χαρακτήρα και εξυπηρετεί τα δημόσια συμφέροντα,

0: Scrap, πρέπει να σας πω, κύριε καθηγητά, ότι έχω πάρα πολλά τηλέφωνα και στο europos.gr και στην εκπομπή εδώ στο κανάλι, όπου ο κόσμος λέει γιατί αυτό το μίσος. Διότι με αυτούς τους καδοφόρους εξκαφής μπόρεσε η Ελλάδα να αποκτήσει ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του λιγνίτη, να τροφοδοτήσει την παραγωγή της, να τροφοδοτήσει χωριά στο παρελθόν πριν από κάποιες δεκαετίες που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Μπόρεσε η Ελλάδα να αναπτυχθεί και σου λέει γιατί αυτό το μίσος. Δηλαδή υπάρχουν κάποια golden boys που μισούν τη χώρα, μισούν τη βιομηχανική της ιστορία, μισούν τις ιστορικές της υποδομές. Αυτό δεν είναι εύλογο το ερώτημα?
1: Είναι, και νομίζω αυτό το ερώτημα υπάρχει εδώ και 7 χρόνια. Γιατί μέχρι το 19 οι προηγούμενες κυβερνήσεις λέγανε ότι να προστατεύσουμε το θαλάσσιο είδος, να προστατεύσουμε αυτό, και γι' αυτό αρνιόντουσαν τα ορυκτά καύσιμα. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση από την ημέρα που ανέλαβε, από το 2019, με όλους τους τόνους και σε όλα τα μήκη και πλάτη, εφαρμόζει οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από αυτούς για αυτούς. Δεν υπήρχε πουθενά η ρήτρα να κλείσουμε τα λιγνητορυχεία πριν το 28, εμείς τα κλείσαμε από το 20. Δεν υπήρχε κάπου που να λέει δεν εξορίσουμε πετρέλαιο, εμείς είπαμε δεν θέλουμε πετρέλαιο. Η Νορβηγία πρόσφατα ζήτησε άδεια μέσα σε προστατευόμενες περιοχές να κάνει καινούργιες γεωτρήσεις. Άρα λοιπόν εμείς κάναμε σημαία την πράσινη ενέργεια με την καταστροφή των βουνοκορφών για ανεμογεννήτριες, με την καταστροφή της παραγωγικής γης με φωτοβολταϊκά κέντρα. Αν γυρίσετε στη Μακεδονία θα δείτε όλη η παραγωγή γη έχει μετατραπεί σε ένα φωτοβολταϊκό κέντρο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Αν και όχι μόνο στη Μακεδονία. Και όχι μόνο στη Μακεδονία, κύριε καθηγητά. Να δείτε και το Λακαρνανία και άλλες περιοχές.
1: Αν ξεκινήσεις από την Πάτρα για να πας στα Γιάννενα, όλες οι ορεινές πλευρές είναι γεμάτες με φωτοβολταϊκά επάνελ.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Μετά λέμε γιατί κάνουμε εισαγωγή λαδιού από το εξωτερικό, αγκουράκια, ντομάτα από την Τουρκία κλπ. Γιατί δεν υπάρχει παραγωγική γη. Όταν ένας παραγωγός δεν ξέρει τι του ξημερώνει όταν καλλιεργεί μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, αλλά έχει εξασφαλισμένο εισόδημα πουλώντας ενέργεια με το φωτοβολταϊκό κέντρο που στείνει στο χωράφι του, καταλαβαίνετε είναι πιο συμφέρουσα και αποδοτικότερη η επένδυση αυτή. Να και πούμε, αυτούς τους ξεγέλασε όμως. Και αυτούς τους ξεγέλασε γιατί πήρε τα λεφτά των μικροεπενδυτών και τώρα τα κάνει όλα ομαδικά και τους μικρούς επενδυτές τους πετάει έξω.
0: Τους πετάει έξω, έτσι.
1: Δεν μπορούν να συνδεθούν κλπ.
0: Τους πετάει έξω. Κύριε καθηγητά, και να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι ένα έθνος, μια χώρα, η οποία δεν έχει πρωτογενή τομέα αγροτικό και κτηνοτροφικό που να μπορεί να θρέψει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα τον πληθυσμό της με διατροφική επάρκεια, μια χώρα που δεν διαθέτει ενεργειακή αυτοδυναμία και αυτονομία, δεν μπορεί ούτε να πολεμήσει, κύριε καθηγητά, διότι ακόμα και αν έχει πανάκριβες Μπελαρά, πανάκριβα Ραφάλ και πανάκριβα F-35 και ορθώς θα έχουμε, στα μετόπισθεν, άμα δεν μπορούμε να θρέψουμε τον πληθυσμό, άμα δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, τι άμυνα να προτάξουμε? Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι το ξενοδοχείο του κόσμου το καλοκαίρι και παροχής υπηρεσιών. Δεν υπάρχει ούτε μικρομεσαία επιχείρηση που να δημιουργεί. Η μία μετά την άλλη κλείνουν 10, ανοίγει μία. Άρα λοιπόν οδηγούν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας σε παροχή υπηρεσιών και σε ξενοδοχείο της Ευρώπης.
0: Κύριε καθηγητά, θα σας παρακαλέσω να μου δώσετε 2 λεπτά για διαφημιστικά μηνύματα. Έχει γίνει χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτά που λέτε είναι συγκλονιστικά και τα λέτε με επιστημοσύνη. Δεν είναι ούτε συνθήματα ούτε ατάκες επικοινωνιακής προβολής. Τα λέτε με επιστημοσύνη, σοβαρότητα και σεμνότητα. Αλλά είναι πάρα πολύ βαριά, διότι δυστυχώς απηχούν την πραγματικότητα. Εμένα με έχει πιάσει το στομάχι μου, ειλικρινά.
1: Και πού να ακούσετε και τα επόμενα?
0: Τώρα θα πάμε στα επόμενα. Και θα ήθελα πολύ να είχατε άδικο, κύριε καθηγητά. θα ήμουν πολύ ευτυχής να είχατε άδικο. Αλλά δυστυχώς, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, έχετε δίκιο. Με έχει πιάσει το στομάχι μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστική η συνέντευξη του καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη απόψε.

Ο Πόντιος λέει τρομερά πράγματα. Λοιπόν, θα παρακαλέσω, μείνετε κοντά μας. Την υπομονή σας, κύριε καθηγητά, θερμή παράκληση για ελάχιστα λεπτά, διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Φτάνουν τα πλάνα της καταστροφής, κυρίες και κύριοι. Έχουμε συνδεθεί με τον καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη από τις αυθεντίες σε θέματα ενεργειακών πόρων, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα θα έλεγα διεθνής αυθεντία, σεμνός, ταπεινός, αλλά βαθιά επιστήμων και βαθύτατος γνώσης των θεμάτων. Κύριε καθηγητά, τι γίνεται με τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες? Και αυτούς δεν θα τους βγάλουμε από την υποθαλάσσια ζώνη ή και από το ελληνικό υπέδαφος για λόγους περιβαλλοντικούς?
1: Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα ο κύριος Παπασταύρου έχει κάνει ένα μπαράζ δηλώσεων, αναλύσεων, προγραμματισμού,
0: ναι,
1: και προσπαθούν να με πείσουν ότι όλα πάνε καλά στην Ελλάδα. Με παίρνουν τηλέφωνο κανάλια, εφημερίδες, περιοδικά, στα οποία είχα πει ότι δεν πρόκειται να δω γεώτρηση όσο είμαι εν ζωή, και μου λένε να κοιτάξτε, έρχεται η επόμενη γεώτρηση. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Παπασταύρου είχε βγει μαζί με την κοινοπραξία που είχε γίνει Exxon Energy, ελληνικά πετρέλαια.
0: Ναι, Hellenic Energy.
1: Και είχε δηλώσει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τότε λοιπόν είπα, ο κύριος Παπασταύρου μάλλον είναι ο εκπρόσωπος τύπου της κοινοπραξίας. Επανήλθε τις τελευταίες μέρες και δήλωσε ότι θα γίνει γεώτρηση μεταξύ 14 και 18 Φεβρουαρίου. Σίγουρος. Διαβάζω επίσης ότι η κοινοπραξία, ενώ είχε δεσμευτεί να καταθέσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη γεώτρηση τον Ιούνιο, την μετέφερε για τον Ιούλιο, γιατί θέλει να κάνει και χαρτογράφηση του πυθμένα για να πάρει την έγκριση και με τα δύο μαζί. Και μέχρι εδώ είναι κατανοητά. Το ερώτημα που γεννάται είναι ένα και μοναδικό. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου ότι θα εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε πόσο θα εγκριθεί, αλλά και αν εγκριθεί, ξέρει ότι δεν θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στο ΣΤΕ, και αν προσφύγουν είναι σίγουρος ότι το ΣΤΕ θα βγάλει απόφαση μέχρι τέλος Σεπτέμβρη που θέλει η κοινοπραξία για να φέρει το γεωτρύπανο το Φεβρουάριο στην Ελλάδα? Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Το φαίνεστε. Την προβολή τάχα του έργου για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Άρα λοιπόν εγώ δεν πιστεύω στο σενάριο, γιατί αν είχα μια καινούργια κυβέρνηση θα έλεγα προσπαθεί να δώσει ένα καινούργιο βηματισμό. Αυτή η κυβέρνηση από το 19 όμως έχει δείξει με συγκεκριμένα παραδείγματα ότι δεν θέλει την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Το 19 η Exxon είχε υποβάλει ΜΠΕ για να κάνει σεισμικές έρευνες νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Προσέφυγε η Greenpeace στο Συμβούλιο της Επικρατείας και επί 3,5 χρόνια, προσέξτε, όχι 3,5 μήνες, 3,5 χρόνια δεν παίρνανε την έγκριση για να προχωρήσουν σεισμικές έρευνες. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου τώρα ότι θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και θα πάρει απόφαση σε ένα μήνα? Ή έχει συμφωνήσει με τις περιβαλλοντικές να μην γίνει προσφύγη?
0: Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ. Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτά περνάνε και από το δικό μου το μυαλό. Πάμε στο δεύτερο. Η ενεργειακή είχε το οικόπεδο στα Γιάννενα. Υπέβαλε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για γεώτρηση κάπου εκεί στο Καλπάκι και μετά από 2 χρόνια δεν είχε καμία έγκριση. Προσέξτε, δεν είχαμε προσφυγές εδώ, δεν είχαμε καν έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα πώς ξαφνικά η ενεργειακή πιστεύει ή δεν το πιστεύει μάλλον ότι ο κύριος Παπασταύρου θα εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας μέσα σε ένα μήνα? Μένει να φανεί.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, μας λέτε ότι αυτά γίνονται για το φαίνεστε, είναι επικοινωνιακή βιτρίνα της κυβέρνησης και ότι η κυβέρνηση δεν θέλει η χώρα να καταστεί ενεργειακά αυτοδύναμη και να έχει ενεργειακή αυτάρκεια, αλλά θέλει να εξαρτάται από το εξωτερικό. Αυτό μας λέτε?
1: Αυτό το λέω και το λέω πολύ ξεκάθαρα. Δεν το θέλει ούτε η Ευρώπη, Δεν το θέλουν ούτε οι Αμερικάνοι, δεν το θέλουν ούτε τα ντόπια συμφέροντα. Κανένας δεν μας θέλει ενεργειακά αυτόνομους. Κανένας δεν μας θέλει ισχυρούς. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις συμβαδίζουν σε αυτό το ξένο θέλω. Δεν έχουμε δικά μας θέλω.
0: Δηλαδή είναι υποτελείς τους ξένους, αυτό μας λέτε.
1: Ναι, αυτό πολύ ξεκάθαρα. Γιατί να σας πω παραδείγματα, δεν είναι ότι βγαίνει από το μυαλό μου. Βγαίνει από τα αποτελέσματα των πράξεών τους. Ένα απλό παράδειγμα. Το 2019 η Ellenic Energy ήταν έτοιμη να κάνει γεώτρηση στον Πατραϊκό. Τότε λοιπόν έψαχνε λιμάνι για να δημιουργήσει ένα κέντρο ανάπτυξης. Εκεί θα έχει τα αναλώσιμα, θα έχει υποδομές, να μένει ο κόσμος κλπ. Και δεν μπορούσε να βρει λιμάνι. Ούτε η Πάτρα, ούτε η Γουμενίτσα, ούτε ο Αστακός. Και ξαφνικά διαβάζω σήμερα ότι τα τρία λιμάνια της Πάτρας, της Γουμενίτσας και του Μύτικα του Αστακού εκεί σε εκείνη την περιοχή σκοτώνονται μεταξύ τους. Ποιος θα δεχθεί τις υποδομές της Exxon για το Block 2. Και ξέρετε γιατί. Γιατί τώρα υπάρχει κανονική οικονομική ανάλυση. 400 εκατομμύρια θα εισέλθουν ως έσοδα δευτερογενώς στις κοινωνίες με τα ξενοδοχεία, τα φαγητά, το ντύσιμο κλπ. Αυτά δεν τα βλέπαν το 19. Το 19 η κυβέρνηση γιατί δεν πίεζε να γίνουν υποδοχής λιμανιών η Πάτρα ή ο Μύτικας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αν δεν τα δούμε στην πράξη θα είναι όλα πάλι για το Θεαθήνε. Ο Πατραϊκός, δηλαδή μου κάνει εντύπωση, όταν τα ελληνικά πετρέλαια είχαν τον Πατραϊκό και η ενεργειακή τα Γιάννενα και σήμερα συμμετέχουν στην κοινοπραξία για το οικόπεδο 2, τους πέταξαν έξω από τις περιοχές γιατί ο Πρωθυπουργός είπε δεν θέλω πετρέλαιο και ο Πατραϊκός και τα Γιάννενα είχαν και πετρέλαιο, δεν προχώρησαν στις γεωτρήσεις, επέστρεψαν τα οικόπεδα πίσω και σήμερα η ΕΔΗ λέει ότι ψάχνουμε να βρούμε όριμες περιοχές για να καλύψουμε πάλι μεγάλους παίχτες. Όλα αυτά είναι παραμύθια.
0: Μάλιστα.
1: Και το τελευταίο και πιο συγκλονιστικό,
0: ναι,
1: είναι το τελευταίο που παίζει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, είναι η είσοδος της Εύρων στο μπλοκ 10, στο Κυπαρισιακό.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Να θυμίσω λοιπόν ότι ο Κυπαρισιακός είναι όριμος εδώ και 2 χρόνια για γεώτρηση.
0: Ναι.
1: Έχουν ολοκληρωθεί οι τρισδιάστατες σεισμικές απεικονίσεις και θα έπρεπε τα ελληνικά πετρέλαια να αποφασίσουν ή επιστρέφουν τον μπλοκ ή προχωράνε σε γεώτρηση. Όμως στο μεσοδιάστημα των 2 χρόνων μεσολάβησαν και άλλες δράσεις της κυβέρνησης. Και αυτές οι δράσεις ήταν θαλάσσιο πάρκο. Έκανε το θαλάσσιο πάρκο στα σύνορα με το μπλοκ 10 και μάλιστα πήρε και το δυτικό της κομμάτι που ήταν το νησί των Στροφάδων, με αποτέλεσμα να οδηγεί τα ΕΛΠΕ στην έξοδο. Για να μην αποχωρήσουν τα ΕΛΠΕ λοιπόν, βρήκαμε τον τρόπο να φέρουμε τη Σεύρον να μπει σαν κοινοπραξία με τα ελληνικά πετρέλαια, αλλά προσέξτε, η Σεύρον είναι πιο έξυπνη από την Exxon. Ζήτησε παράταση 18 μήνες για να πάμε στην απόφαση της γεώτρησης. Τι σημαίνει αυτό? Θα συζητήσω με την επόμενη κυβέρνηση. Αν η επόμενη κυβέρνηση δεν είναι φιλικά προσκύμενη στην αξιοποίηση των υδρογοναθράκων, τότε δεν θα μπω στο παιχνίδι και θα φύγω.
0: Συγκλονιστικό και αυτό. Κύριε καθηγητά, αυτά τα οποία μας είπατε αποτελούν την άκρη ενός νήματος, ενός κουβαριού που περιέχει γνώσεις που δεν τις ξέρουμε ως απλοί Έλληνες πολίτες. Σήμερα πιάσαμε μία άκρη, την τραβήξαμε, μάθαμε πολλά, αλλά θα παρακαλέσω να σας ξαναέχουμε τις επόμενες μέρες για να μάθουμε ακόμη περισσότερα. Διότι αυτά που είναι δεν αφορούν μόνο θέματα ενέργειας. Αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας της χώρας, κύριε καθηγητά. Εθνικής ασφάλειας της χώρας. Είναι θέματα που αγγίζουν την εθνική κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή της συνέντευξης που μας δώσατε απόψε και σας παρακαλώ να συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
6: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
8: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
7: Και καλό καλοκαίρι.
9: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
10: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραβίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
3: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Θέλω να πείτε χτες τι είδατε.
1: Λοιπόν, η ώρα ήταν γύρω στις 12.30. Ήμουν παρκαρισμένος με το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή βλέπω, όπως βλέπω, είχα ανοιχτά τα παράθυρα και βλέπω έναν επάνω στο πεζοδρόμιο να περπατάει και να είναι με το τρελαίνομαι. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, να πούμε. Δεν δίνω πολύ σημασία, ηρεμώ. Δίνω το όπως είναι οργία, αλλά τον βλέπω να κάθεται στη γωνία και να προσπαθεί με ένα τηλέφωνο να στέλνει μηνύματα. Δεν έβλεπα τώρα αν στέλνει, αλλά έβλεπα που κούναγε τα δάχτυλά του. Βγαίνω από τα μάξι. Αυτός ήταν, πώς το λένε, γύρω στο 1,75, 45-50 χρονών ήταν εκεί. Φόραγε ένα μαύρο παντελόνι και μία μαύρη μπλούζα t-shirt. Και του λέω, ρε εσύ τι κάνεις εδώ. Αλλά ήταν, δεν ήταν μελαχρινός. Μελαχρινός ήταν, μελαχρινός. Και λέω, μπα, θα είναι κανένας ξένος. Άστον, δεν μου μίλησε. Τον αφήνω, λέω, θα φύγει. Αυτός πήγε προς τα κάτω λοιπόν τη Θεσσαλονίκη. Εγώ τώρα τον έγραψα στα παλιά μου τα παπούτσια και μπήκα μέσα στο γραφείο και πήρα τηλέφωνο το 100. Μετά από. Μετά ξαναβγήκα βέβαια, γιατί λέω κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και είναι μια. Περιμένοντας το 100, είναι μια κυρία η οποία είναι γύρω στα 55 ετών. Τη λέω, μάνα μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένας καραγκιόζης με το. Μου λέει, γελάει αυτή. Έλα, βρε, δεν το πιστεύω, μην μου κάνεις πλάκα. Και μόλις στρίβουμε την πρώτη γωνία, τον βλέπει εκεί και γυρνάει αυτός και μου λέει, το παπαπα, μου λέει, το είδα, τι. Του λέω, τα βλέπεις. Μη φοβάσαι, της λέω, είμαι εδώ, την αφήνω, φεύγει. Και γυρνώντας στο γραφείο μου, βλέπω δύο παιδάκια, δύο κοριτσάκια, ήταν 14-15 χρονών. Της λέω, αγάπες μου, προσέξτε, γιατί είναι ένας βλάκας εδώ πέρα και έχει βγάλει το. Μου λέει, μη φοβόσαστε, της λέω, θα είμαι μαζί σας. Πραγματικά λοιπόν τις πάω να πούμε κάτω, είναι στην Κυριαδόνη εκεί πέρα να πούμε, τις αφήνω τις κοπελίτσες, στρίβουνε, αυτός για κάποια στιγμή χάθηκε. Μετά γύρισα το στενό, δεν το ξαναείδα και πήγα στο γραφείο. Έκανα κάτι δουλειές και κάποια στιγμή γύρω στις 2 η ώρα, 2 και 4, έρχονται η αστυνομία, ήταν δύο με μηχανές δηλαδή. Και μου λέει, φίλε μου, έτσι και έτσι. Αυτός ήταν παπάς, μου λέει, και μου δείχνουν τη φωτογραφία, γιατί τους είχε δείξει αυτός τα στοιχεία του. Είχαν κρατήσει τα στοιχεία του προφανώς και ταυτότητα μαζί του, δεν ξέρω. Και είναι Μητροπολίτης, μου λέει, στην Αλεξάνδρεια. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω κάτι. Μου λέω, ρε, είναι δυνατόν. Αυτό το ταλαβέρι.
2: Δηλαδή, παιδιά, οι Μητροπολίτες, πριν πάρουν το πρώτο πεντοχίλιαρο, βγήκαν με το πουλί στο χέρι στους δρόμους. Άμα πάρουν 10 χιλιάρικα, πού θα φτάσει η δουλειά, δεν ξέρω, αν και κάτι υποψιάζουμε, πού θα φτάσει η δουλειά, τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή, τι να λέμε. Του προφήτη, καλώς ήλθατε στο Zaralix TV, σήμερα είναι Τρίτη και τα γνωστά ή προφητάρα, θα πω πολλά για τα γένια που δεν έχω. Σήμερα και ξεκινήσαμε δυνατά με τους Μητροπολίτες που από τη στιγμή που απελευθερώθηκαν από το βραχνά του Μηνιάτικου που ήταν 2-2,5 χιλιάρικα και πήγανε στα 5-5,5, πήραν το πουλί στο χέρι και ξαμολύθηκαν. Γενικά παίζει πολύ μόριο στην πατρίδα. Αυτό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, χωρίς μόριο στη μέση ή μόρια, δεν γίνεται ποτέ. Πάμε στο στρατό. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Θυμάστε που είχαν βγάλει και ένα σχετικό βίντεο, το είχαμε παίξει και εδώ, σιγά μη χάναμε. Ο αντιγαμίσου Νικοδένδιας που θέλει γυναίκες στο στρατό εθελοντικά. Θελοντικά να πάνε, για την πατρίδα πάνω απ' όλα. Πήγαν λοιπόν. Πήγε το συγκλονιστικό νούμερο που φτάσαν οι γυναίκες που πήγαν εθελόντριες στο στρατό, ήταν 72 μετά από τόση διαφήμιση, πεταμένα λεφτά. Ξεκάθαρα, έψησαν λοιπόν 72 κορίτσια να παραξοδέψουν τον πολύτιμο χρόνο της μίας ζωής που δικαιούνται σε αυτόν τον πλανήτη στο στρατό. Πήγαν 72 λοιπόν και όπως διαβάζουμε εδώ, απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Φεύγουν τρέχοντας, πήγε ο Δένδιας, ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας, παιδιά, άμα κάνετε ρεπορτάζ, τα γράφετε σωστά. Όπως και ο άλλος, είδατε πριν στο ρεπορτάζ, ενώ έλεγε εκείνος για τον Μητροπολίτη που ήταν στο πεζοδρόμιο με τον μπούσο στο χέρι, βάζανε μπιπ και γράφανε το μόριο. Ποιο μόριο? Δεν μπορούν, γιατί είναι στο Ισουρού. Γι' αυτό θέλει το Ισουρού να μας χώσει και εμάς μέσα. Καταλαβαίνετε, για να κάνουμε τον Πούτσο μόριο. Όχι, ρε μαλάκες, ο Πούτσος είναι Πούτσος. Πώς θα γίνει δηλαδή? Έλεος κάπου με το political correct, επειδή εσείς δεν καβλώνετε και εμείς δεν σταματάμε να καβλώνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ. Πήγε ο αντιγαμίσου Νικοδένδια στη Λαμία να τη συγκρατήσει. Μπάτε κορίτσια στο στρατό. Φώναζε ο Δένδια, σούρλιαζε, φόρασε τα μαύρα. Γιατί φεύγαν τα κορίτσια τώρα? Πάμε λοιπόν σε όλο το παπατζηλίκι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ο Μητροπολίτης που είδαμε πριν, να περιγράφει εδώ, ωραίος κύριος λοιπόν, βγήκε με το μόριο στο χέρι γιατί οικονόμησε ήδη 5,5 χιλιάρικα το μήνα και αν τα κάνει 8, ποιος ξέρει τι άλλο θα μας δείξει ακόμα. Τα κορίτσια που πήγαν στο στρατό λέγαν μπαίνοντας, δεν είχαμε παίξει εκείνα τα ρεπορτάζ γιατί Δεν βαράμε χαμηλά, να το πω έτσι. Λοιπόν, τα κορίτσια λοιπόν όταν μπαίνανε εκεί στο στρατόπεδο, έλεγαν αυτά τα βαρύγδουπα, αυτές τις μαλακίες δηλαδή που μαθαίνουν στα παιδιά στο σχολείο. Πάμε για την πατρίδα, για να προσφέρουμε και η πατρίδα και κόντρα πατρίδα και το κόντρα πατρίδα. Πριν ορκιστούν καν, φεύγουν από την πατρίδα που πήγανε θελοντικά να δώσουν την ψυχή, το κορμί, το μουνί, το βυζί, το χέρι και το κολί και οτιδήποτε άλλο θέλει να δώσουν. Και όπως διαβάζουμε παρακάτω εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ, γιατί φεύγουν τα κορίτσια, για τα μόρια. Πάλι στα μόρια πέσαμε. Λένε λοιπόν εδώ σε αυτό το καλό ρεπορτάζ ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με την εθελοντική θητεία γυναικών στο στρατό. Ποιο είναι το σοβαρό ζήτημα? Κυβερνητικά στελέχη, λέει, και απόστρατοι, αξιωματικοί, είχαν υποστηρίξει στα πλαίσια της διαφήμισης, για να πάνε τα κορίτσια στο στρατό, είχαν υποστηρίξει δημόσια ότι η εθελοντική στράτευση προσφέρει μόρια ΑΣΕΠ. Ωστόσο, τα κορίτσια, είπαμε, πήγανε για την πατρίδα, για την ιδέα, για... τα είπαμε έτσι. Αλλά είχε και μια ουρά μόρια από πίσω. Τώρα να χάσουμε τα μόρια. Πατρίδα, πατρίδα, τα μόρια, μόρια. Όπως αποδεικνύεται όμως, επειδή τα μισά κορίτσια την έχουν κάνει ήδη και φαίνεται ότι δεν θα μείνει ούτε ένα κορίτσι να ορκιστεί, όλα τα κορίτσια είχαν πάει για τα μόρια. Δηλαδή για διορισμό στο δημόσιο. Γιατί όπως γράφει εδώ παρακάτω, όπως αποδείχθηκε λοιπόν, το άρθρο ΤΑΔΕ προβλέπει μοριοδότηση της στρατιωτικής υπηρεσίας μόνο στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη επαγγελματιών οπλητών, ΕΠΟΠ, και όχι για οποιοδήποτε άλλο τομέα του δημοσίου. Τώρα, είπαμε, για την πατρίδα πάμε. Δεν το συζητάμε. Εθελοντικά όλα θα τα δώσουμε στην πατρίδα. Αλλά δεν μπορεί ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας για την πατρίδα επίσης υπηρετεί στο Υπουργείο Άμυνας να έχει βιλάρα στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο αγγλικές λίρες και τα κορίτσια να πηγαίνουν με ένα 10 ευρώ το μήνα και όταν τους πούν στο τέλος ξεχάστε τα μόρια αφορούν μόνο το στρατό, να κάτσουν εκεί για την πατρίδα. Τελικά, οι πιο ειλικρινείς σε αυτόν τον τόπο είναι οι Μητροπολίτες. Σκάσε 5 χιλιάρικα. 5. Παίρνω το μόριο στο χέρι και ξαμογέμαι. Ειλικρίνεια πάνω απ' όλα. Θάνατος στους υποκριτές. Εμείς λατρεύουμε τους ειλικρινείς και τα μόρια τους. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με ειδήσεις από το μαγαζάκι του άντε γαμίσου Νικοδένδια, δηλαδή τον ελληνικό στρατό. Αφού αφήσαμε το μόριο του Θεού, αφού αφήσαμε τα μόρια του λαού που περιμένουν να διοριστούν στο δημόσιο, αλλά δεν, πάμε στο Θεό. Και διαβάζουμε. Στρατιωτικός ορκίστηκε στο 12ο στην τελετή προαγωγής του. Έρευνα απωτογές. Και διαβάζουμε παρακάτω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος εδώ πήρε προαγωγή. Δεν ξέρω τι. Είχε ένα βαθμό και πήρε ένα μεγαλύτερο βαθμό. Και πήγε να ορκιστεί. Ο ίδιος λοιπόν λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί εμπλέκεται η πίστη μου στον όρκο μου. Εγώ, λέει, ορκίστηκα με τον στρατιωτικό όρκο, ο οποίος ορίζεται ο ίδιος για όλους τους ανθρώπους. Η πίστη και το θρήσκευμα τι δουλειά έχουν? Έτσι ξέραμε κι εμείς. Συγγνώμη, παιδιά. Έχουμε ή δεν έχουμε άνεξη θρησκεία? Θεωρητικά έχουμε. Πραγματικά δεν έχουμε. Όποιος δεν το πιστεύει, να πάει να βρει τον Μητροπολίτη με το μόριο στο χέρι να το εξηγήσει από κοντά. Θα του δώσει και κάτι από το 5 χιλιάρο. Εδώ δίνανε τα 2,5, δηλαδή δίνουμε τα 5. Λίγα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να δούμε αυτόν τον τύπο τι έγινε. Και θα κάνει, λέει, έρευνα το yes. Να πάρουμε θέση, γιατί δεν είμαστε κότες και παίρνουμε θέση σε ό,τι θέμα περάσει από μπροστά μας, ειδικά αν αφορά το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια. Προσέξτε, εδώ έχει δίκιο το yes που θα κάνει έρευνα. Γιατί? Έχουμε άνεξη θρησκεία. Βεβαίως έχουμε. Έχουμε όμως και παραδόσεις. Υπάρχουν ιερά και όσια στο τεχνητό κράτος που λέγεται Ελλάδα. Ποια είναι τα ιερά και τα όσια? Ότι οι θεοί, τους οποίους προτιμάμε με την ευρύτερη έννοια στη χώρα μας, είναι ξένοι. Είτε είναι ανύπαρκτα πρόσωπα, είτε είναι υπαρκτά πρόσωπα. Στην Ελλάδα λοιπόν, παραδοσιακά, και ο στρατός, ειδικά ο στρατός, χωρίς καμία αμφιβολία, υπηρετεί κυρίως τους ξένους. Όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει λίγο την σύγχρονη ιστορία της πατρίδας, να δείτε πόσο γρήγορα οι χίτες και οι ταγματασφαλίτες έβγαλαν από εδώ το σταυρό του SS και έβαλαν εδώ την ελληνική σημαία και βαφτίστηκαν ελληνικό στρατός. Με την ίδια ευκολία που από εδώ έβαλαν του Βρετανικού στρατού. Γενικά, ο στρατός στην Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα, αρκεί ο Θεός ή ο διοικητής να είναι ξένος. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Γιατί ξαφνικά πάει να σπάσει την παράδοση ένας αξιωματικός και πάει να ορκιστεί σε Έλληνα Θεό. Όπα μας τώρα. Όπα. Όπα, μεγάλε. Όπα. Έχουμε Θεό Παλαιστίνιο, εντάξει, με εβραϊκές εταιρείες διαφημιστικές που τον έκαναν θεάρα. Δεν θα μας τη σπάσει εσύ τώρα, πάνω από την Κατερίνη, να πούμε, με τις δευτεράτζες Έλληνες Θεούς. Όπα, μαζέψου. Εκεί ο αξιωματικός, σε σένα μιλάω, φίλε, σε σένα, ακριβώς. Μαζέψου, μην κατέβει ο Μητροπολίτης με το μόριο στο χέρι και δεν θα έχει τα κορίτσια να σε φυλάξουν εκεί, γιατί όπως κατάλαβες, φύγανε όλα γιατί και αυτά μείναν με τα μόρια στο χέρι. Γενικά, πολύ μόριο πέφτει. Και όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, μόριο από εδώ, μόριο από εκεί, θα παιχτεί και καμιά μαλακία. Ποιος ανακοίνωσε τη μαλακία που θα παιχτεί? Μα ποιος άλλος? Ο άντεγαμής του Νικοδένδιας, αφού είμαστε στο μαγαζάκι του. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι πήγε στο συνέδριο Ελλάδα 2030, ο Δένδιας, θεωρεί ότι θα είμαστε όλοι ζωντανοί τότε και κάνουμε και συνέδρια για τότε, και ανακοίνωσε τι? Ότι θα φτιαχτεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής drones στην Ελλάδα. Προσέξτε, όταν τα ακούς λες το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής, ωραία φίλε, στην Ελλάδα. Δεν έχουμε άλλο. Άρα, ό,τι και να φτιαχτεί, αν φτιαχτεί δηλαδή μια βιοτεχνία που φτιάχνει 4 drones το μήνα, είναι μεγαλύτερη το βιομηχανία drones στην Ελλάδα. Σημαντικό όμως είναι, υποστηρίζοντας τη φάση με τα μόρια που παίζουν μέσα και έξω από το στρατό, ο Νίκο Δένδιας ανακοίνωσε ότι αυτό το εργοστάσιο θα γίνει στη Μαλακάσα. Και αν αναρωτιέστε γιατί στη Μαλακάσα, τι γιατί. Η τελευταία επαφή που είχε ο άντεγαμίσου Νίκο Δένδιας με οποιοδήποτε drone ήταν με το ουκρανικό drone Μαγκούρα, το οποίο κυκλοφορούσε δεξιά και αριστερά στο Ιόνιο με 300 κιλά εκρηκτικά και εντελώς αποτύχει. Δεν είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς σε μια τεράστια οικολογική καταστροφή και πολλούς νεκρούς. Και τι έγινε με αυτό? Τελικά στείλαμε ένα διάδειγμα, απαντήσαν τίποτα σχεδόν οι Ουκρανοί και όλο αυτό καλύφθηκε γύρω από την αγαπημένη φράση όλων των Ελλήνων: έλα μωρέ, παίχτηκε μαλακία. Οπότε, ντρόουν, μονόδρομος είναι, δεν είναι? Λοιπόν, μανάρια, επειδή πρέπει να μαζέψουμε και εμείς εδώ τα μόρια, να διοριστούμε κάποια στιγμή στο δημόσιο, επιτέλους ήρθε η ώρα μας, οριμάσαμε, μην ξεχνάτε like στα βίντεο, κάντε εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους ή τις φίλες ή τους εχθρούς σας, καλό θα κάνουν και σε εσάς και σε αυτούς, εσείς θα βρείτε καλύτερους φίλους και αυτοί μπορούν να ξυπνήσουν μια μέρα. Επίσης, όποιος και όποια θέλει να μας στείλει email, αυτό εδώ είναι το mail του καναλιού, όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε, και όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Τα μπλουζάκια που την προηγούμενη εβδομάδα τρελαθήκατε με το μπλουζάκι του Μητροπολίτη, δεν τα φτιάχνουμε εμείς, ούτε κάνουμε τίποτα εμείς με αυτά. Υπάρχει link, τα φτιάχνει ο Λάζαρος, αυτός ξέρει, είναι η δουλειά του, έχει δύο παιδάκια. Και για να κλείσουμε λοιπόν αυτό το πρώτο μέρος του βίντεο που μας το άνοιξε αυτός ο ωραίος κύριος με την περιγραφή του Μητροπολίτη με το μόριο στο χέρι, τα κορίτσια και όλα αυτά του αντεγαμίσου Νικοδένδια, τα ιερά, τα όσια, τους θεούς εισαγωγής και τους θεούς τους ντόπιους, πάμε και στα ιερά και τα όσια και διαβάζουμε με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση: εξαφανίστηκε η ιστορική καμπάνα της ναυμαχίας του Ναυαρίνου. Τι σημαίνει εξαφανίστηκε? Την τζουρνέψανε. Κάποιος τη βούτυξε. Γιατί έχουμε ιερακιώσει εδώ, δεν είμαστε τίποτα απατεώνες. Σας θυμίζω τώρα, σας διαβάσω λεπτομέρειες γι' αυτό, ότι πριν λίγο καιρό ένας μεγαλοπαπάς, πάλι ένας ηγούμενος σε μοναστήρι, που είχε πάει να πουλήσει ένα αρχαίο άγαλμα με 10 εκατομμύρια ευρώ και το Ευαγγέλιο που ορκίστηκε, λέει, για την Επανάσταση του 21 ο Κολοκοτρώνης με 50 χιλιάρικα. Για να καταλάβετε τι κάνει, πόσο και πόσο κοστολογείται στη διεθνή αγορά. Πάμε λοιπόν. Οι θεοί που λέγαμε πριν, αυτό ακριβώς. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε. Αναστάτωση έχει προκαλέσει, δεν το περίμεναν, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, ειδικά στη Μεσσηνία δεν το περιμένεις αυτό, ούτε σου περνάει από το μυαλό, η μυστηριώδης εξαφάνιση της ιστορικής επαιτειακής καμπάνας από το διατηρηταίο ιερό ναό μεταμορφώσεως, όλα μαζί, και ιερά και διατηρηταία και ιστορία και μεταμόρφωση του Σωτήρος, τα φιλιά μας. Που βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου, στο Νιόκαστρο, όλαμα και φρούριο. Το πολύτιμο κοιμήλιο λοιπόν, αυτό συνδέεται άμεσα με τη μνήμη της ναυμαχίας του Ναυαρίνου. Σας θυμίζω, είναι η ναυμαχία η οποία, αν δεν είχε γίνει, αν δεν είχαν αποφασίσει τότε οι δυνάμεις της εποχής Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι, η Ελλάδα θα ήταν ανύπαρκτη, όπως είναι και τώρα δηλαδή, απλώς δεν θα πληρώναμε φόρους. Και συνεχίζουμε λοιπόν, αυτή η καμπάνα ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων. Φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Με λίγα λόγια, κάποιοι την έχουν βουτήξει. Υποψιάζομαι λοιπόν ότι στα πλαίσια του παίχτηκε μαλακία με το ουκρανικό drone, και επειδή εμείς τώρα είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, σε αυτή την ανταλλαγή email και μηνυμάτων, γιατί μας στείλατε drone μας κτλ., είπαν και οι Ουκρανοί, ναι και εσείς, γιατί έχετε καμπάνα που σας έδωσαν οι Ρώσοι από την ναυμαχία του Ναυαρίνου, και όλο τυχαίως η καμπάνα χάθηκε. Ποιος την πήρε? Ποιος θα την πήρε? Ιερό ναό έχουμε, μεταμόρφωση έχουμε, σωτήρι έχουμε. Φρούριο της Πύλου έχουμε, πατριώτες έχει Μεσσηνία. Μικρός είναι ο κύκλος. Κάποιος από όλους. Όποιος προλάβει. Φεύγουμε λοιπόν από το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια, αλλά δεν φεύγουμε καθόλου από τη φάση Μητροπολίτες, μόρια, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, παραδόσεις και τα ιερά της Ελλαδάρας μας. Και πάμε στους γενικούς γραμματείς. Όταν λέμε προφήτης, εννοούμε προφήτης. Την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα πει για τη σχέση των Μητροπολιτών, του νέου μισθού των Μητροπολιτών, των Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία και τη δουλειά που ακριβώς είναι ίδια του Μητροπολίτη με του Γενικού Γραμματέα, και είχα προτείνει μάλιστα να αντικατασταθούν οι Γενικοί Γραμματείς με Μητροπολίτες, γιατί οι Μητροπολίτες δεν πάνε και στη φυλακή. Μισό. Επειδή μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει ότι τα είχα πει, έχω βίντεο. Πάρτα. Για ποιο λόγο υποστηρίζω αυτό το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο πρέπει ο Μητροπολίτης να πληρώνεται όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Μα γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ακριβώς όμως την ίδια δουλειά. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι ένας χαρτογιακάς, ένα γρανάζι στο κράτος από τα πιο σκληρά. Πιο σκληρά και από την αντιτρομοκρατική είναι οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία, οι οποίοι σπάνια αλλάζουν όποια κυβέρνηση αν υπάρχει. Είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας δεν θα τα μάθει ποτέ ο Υπουργός. Καταλάβατε λοιπόν, μανάρια μου, γιατί το προηγούμενο βίντεο ήταν τόσο προφητικό και γιατί το μπλουζάκι σήμερα του Λάζαρου είναι αφιερωμένο στις προφητείες του προηγούμενου βίντεο. Έξω οι Γενικοί Γραμματείς, μέσα οι Φαρισαίοι. Ποιοι είναι οι Φαρισαίοι? Δεν λέω, γιατί κυκλοφορούν και με το μόριο στο χέρι. Μας βρήκανε κακό. Έχουμε και άσπρα μαλλιά. Μην είμαστε τώρα πια. Πού το ξέρει ο κερατάς από την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα παραιτηθούν δύο Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων εμπλεκόμενοι, όχι δεν το ξέρουμε σίγουρα, ίσως να είναι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των πολεοδομιών? Οι κύριοι λοιπόν Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, που τα βρίσκεται ρε κερατάδες αυτά, και ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου, εδώ είναι πιο κοντά σε εμάς, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ένα-ένα με τη σειρά. Έχουμε λοιπόν ένα ακόμα σκάνδαλο. Σιγά-σιγά δεν είχαμε. Έχουμε ένα σκάνδαλο εδώ κάθε μισή ώρα. Και φανταστείτε ότι η δικαιοσύνη δεν ασχολείται ιδιαιτέρως με τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, που να είχε και λίγο χρόνο. Τι είναι το σκάνδαλο αυτό? Οι πολεοδομίες. Ήταν κάτι τύποι, όλο στοιχείο ήταν όλοι νεοδημοκράτες, όπως διαβάζουμε εδώ και κάτι ρεπορτάζ και πάρα πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Διαβάζουμε για μια κυρία, δεν τα υιοθετούμε όλα αυτά, δεν το συζητάμε. Ε? Μην χάσουμε και τα μόρια να μπούμε στο δημόσιο κάποτε. Λοιπόν, η μία κυρία λέει εδώ είναι νηψιά του Νικήτα του Κακλαμάνη, είναι να πέσει από τα σύννεφα. Ο Νικήτας που είναι τόσο σοβαρός, δεν έχει ακουστεί τίποτα για αυτόν ποτέ. Και επίσης να ξέρετε ότι στην πατρίδα, όταν δεν έχει ακουστεί για κάποιον ποτέ τίποτα, είναι ό,τι πιο περίεργο. Και για τον άλλον κύριο εδώ που τον λέει λογοθέτη, τον οποίο λέει ο κύριος Μητσοτάκης τον είχε τόσο κοντά του, που ήδη είχε αναγγείλει ότι στις επόμενες εκλογές, που ούτε εμείς ξέρουμε, ούτε ο Μητσοτάκης, αλλά μόνο ο Ντίλιαν ξέρει πότε θα γίνουν, τον είχε ανακοινώσει ήδη ως υποψήφιο βουλευτή. Πάει και αυτός εμπλεκόμενος λοιπόν στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Έχουν προφυλακιστεί κάτι λιμά μέχρι τώρα, 6-7 άτομα. Βγήκαν και διάλογοι. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, αλλά ας πάρουμε μια τζουρίτσα. Δεν έχει αυτά τα χεράτα, αυτά τα γαμάτα δεν είναι. Αλλά λίγο έτσι ρε παιδί μου, και θα σας πω γιατί οι διάλογοι εδώ είναι light, ενώ τα φράγκα είναι χοντρά.
0: Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Όλοι τους αρνήθηκαν τις ευάρωστες τους κατηγορίες. Οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας όμως είχαν γίνει η σκιά τους για πάνω από 1,5 χρόνο. Και τα όσα κατέγραψαν κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεών τους είναι αποκαλυπτικά. Αυτή είναι η τελευταία δοσοληψία ανάμεσά τους. Η 50χρονη φερόμενη ως αρχηγός γραμματέας στο Δήμο Γαλατσίου λαμβάνει φάκελο με 3.000 ευρώ από έτερο μέλος της οργάνωσης, που ο κοριός της αστυνομίας καταγράφει να λέει.
3: Ορίστε, να σου δώσω και σένα το δώρο σου.
0: Λίγα λεπτά μετά, οι άντρες του εσωτερικών υποθέσεων του συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο. Στις τηλεφωνικές συνομιλίες του έτερου αρχηγού, τεχνικού συμβούλου της αποκεντρωμένης διοίκησης, φαίνεται ότι προσπαθούσε να αποκρύψει τις παράνομες δραστηριότητες. Όμως αυτό δεν ήταν πάντα εφικτό.
4: Άκου λοιπόν τώρα. Ο μου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό. Θέλω 4.
5: Δεν με ενδιαφέρει.
4: 4 ώρες.
5: Σε 4 ώρες το βλέπω κι εγώ.
4: Και του λέω, ρε, είναι δυνατόν. Εδώ του λέω ο άλλος που ήταν, που είχε γαλόνια και έχει εμπειρία. Ήθελε, του λέω, τα μισά. Εσύ του λέω θέλεις τόσα, είναι δυνατόν?
5: Μα την θα σε κλείσω.
3: Ναι, είναι λίγο δυστυχώς, είναι μονοπόλιο αυτή τη στιγμή. Καλός ή κακός. Είναι σαν να είναι ο υπάλληλος που στο ελέγχει, οπότε άμα στο περάσει τι σε νοιάζει, κατάλαβες?
6: Ξεκάθαρα.
3: Θα του πω άμα την πάρει το κτηματολόγιο θα τη χάσετε, θα χάσω και εγώ που έχω ζητήσει, κάπως έτσι θα τον πιέσω.
7: Μου λέει νωρίτερα δεν γίνεται. Του λέω υπάρχει τρόπος, απλά είναι πολύ ακριβώς. Δεν αξίζει, του λέω, για 3 μήνες να δώσεις 30.000. Μου λέει αξίζει. Αν αξίζει, θα μου πεις, του λέω, και θα κάνω εγώ τη διερεύνηση.
8: Είναι τόσο πολύ, όντως?
7: Είναι, κοίταξε. Για το κεντρικό αρχιτεκτονικό συμβούλιο, εμένα την άλλη φορά μου πήρανε 30. Και άμα γίνεται, γίνεται. Θα το βαρέσουμε και λιγάκι στα αυτιά. Κατάλαβες?
8: Θα το βαρέσει στα αυτιά. Υπολόγισε και εμένα στα αυτιά. Κατάλαβες? Εγώ του είπα βέβαια, το έπαιξα και πολύ αυστηρή. Και του λέω: κοίταξε να δεις, επειδή εμείς έχουμε κάνει 2 φορές αρνητική, δεν μπορούμε να είμαστε ανακόλουθοι. Οπότε αναγκαστικά θα πάμε σε προσαρμογή.
2: Όπως διαπιστώσατε λοιπόν, σε αυτούς τους διαλόγους δεν είχαμε αυτά που είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα χεράτα, τα άλλα που λέγε εκείνος ωραίος ο τύπος που λέγε πες το μαλάκα ρε, μην κατέβω κάτω και δεν είχε ας πούμε πάλι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που λέγε φραπεδάρα, πως το λέγε να δεις, έπρεπε να την έχω σκοτώσει την πουτάνα την Χεροπούλου τώρα με 50.000 θα ήμουν έξω, δεν είχε αυτά. Ο λόγος που δεν είχε αυτά ενώ τα φράγκα είναι χοντρά είναι ότι εμπλέκεται μέσα το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Πολιτισμού επειδή είναι πολιτισμού αλλάζει επίπεδο. Τώρα, για να μάθουν και μερικά πράγματα και οι νεότεροι που δεν τα έχουν προλάβει. Το Υπουργείο Πολιτισμού, παραδοσιακά όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς, λεγόταν Υπουργείο Πλουτισμού. Ο λόγος που λεγόταν Υπουργείο Πλουτισμού, το πολιτισμού, ήταν γιατί μέχρι όσο ήταν κρατικός ο ΟΠΑΠ, ο τζόγος δηλαδή, το στοίχημα, το προπό και όλα αυτά, όλα αυτά τα φράγκα από το στοίχημα και τον τζόγο στην Ελλάδα, πέρναγαν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, έχει κάτσει πολύ καιρό ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επίσης, δεν είναι καθόλου τυχαίο, όπως λένε στους διαλόγους αυτοί, ότι όταν κάποιος ήθελε κάτι από την πολεοδομία για να λαδώσει, λάδωνε με 3-4 χιλιάρικα, ενώ όταν εμπλεκόταν το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή το ΚΑΣ, το αρχαιολογικό, η τιμή πήγαινε στην τριαντάρα, γιατί ο πολιτισμός πληρώνεται. Δεν μπορεί να τσάμπα. Ο καλλιτέχνης πρέπει να πληρωθεί κανονικά. Και καλλιτέχνης είναι και ο Υπουργός. Και ο γραμματέας, για να καταλάβετε ακριβώς τι σημαίνει Υπουργείο Πολιτισμού και τι σχέση έχει με την πολεοδομία και πολεοδομικές παραβάσεις, να σας πω λίγο κάτι από την μακριά, βαθιά, από τη βαθιά ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους που έκτισε ο Σιμίτης, μετά το σύγχρονο που έκτισαν οι δοσύλλογοι. Η Λίνα Μενδώνη είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού από τότε που σφάξαν τον Κόκορα για να ρίξουν τα θεμέλια του κτηρίου για το Υπουργείο Πολιτισμού. Φήμες λένε ότι και ο Κόκορας ήταν δικός της. Αυτή τον έφερε. Τώρα ήταν δικός της, ελέγχεται. Πάντως αυτή τον κουβάλισε στα Μαστόρια για να σφάξουν τον Κόκορα όπως κάνανε παλιά, για να βγει γερό το κτίριο, το οποίο και αν έχει βγει γερό αυτό το κτίριο. Η Λίνα Μενδώνη, για να καταλάβετε πόσο καλά ξέρει τη δουλειά, ήταν 10 χρόνια Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν την έχει πειράξει κανείς. Είναι πάντα εκεί. Πάντα. Με κάθε κυβέρνηση. Ό,τι σας έλεγα στο προηγούμενο βίντεο για τους Γενικούς Γραμματείς και τη δουλειά που κάνουν οι Γενικοί Γραμματείς. Για να το κουμπώσουμε λίγο με την πολεοδομία, να τα απογειώσουμε, η Λίνα Μενδώνη πρωτοδιορίστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού επί Πασοκάρας, επί Σιμιτάρας, όταν είχαμε Υπουργό Πολιτισμού τότε την Ελισάβετ Παπαζόη. Η Ελισάβετ έχει μείνει στην ιστορία ως Υπουργός Πολιτισμού για ένα τριώροφο αφαίρετο που έκτισε στην Ία της Σαντορίνης. Έτσι κι αλλιώς, τριώροφο, Σαντορίνη και Ία είναι αφαίρετο. Πόσο μάλλον να είναι και τριώροφο και Σαντορίνη και Ία. Απλώς για να μαθαίνουν οι νεότεροι, μετά από εκείνη την υπόθεση με την Ελισάβετ Παπαζόη, Υπουργό Πολιτισμού με το τριώροφο στην Ία, που είχε διορίσει και τη Λίνα Μενδώνη, γιατί έβλεπε ταλέντα σε αυτό το νέο κορίτσι. Τότε η Ελισάβετ Παπαζόη, όταν την είχαν πέσει δημοσιογράφη, είχε κάνει τη συγκλονιστική δήλωση, γιατί οι άλλοι τι κάνουν δηλαδή. Και από τότε, επειδή πολλά χρόνια έκανα διακοπές στην Ία της Σαντορίνης, οι ντόπιοι και αυτοί που αγαπήσαμε πολύ αυτό το μέρος, από Ία το ονομάσαμε Μπουρδελία. Για να δώσουμε κι εμείς λίγο τα εύσημα, ρε παιδί μου, στην Ελισάβετ Παπαζόη. Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει μεγάλο παρελθόν όσον αφορά τα πάρα πολλά φράγκα και τις πάρα πολύ ακριβές πολεοδομικές άδειες, γιατί ίσως έχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Μέσω του πολιτισμού, αυτού του πολιτισμού, του κρατικού πολιτισμού της χώρας μας, έχουν εξεπληθεί παραδοσιακά φοβερά και τρομερά καθάρματα και έχει εξεπληθεί άπειρο χρήμα και μαύρο και χρήμα από τον τζόγο, κρατικό τζόγο, άπειρο χρήμα. Γι' αυτό και όταν πας στην πολεοδομία και δίνεις κάτι για να τελειώσει τη δουλειά σου και δεν εμπλέκει το Υπουργείο Πολιτισμού, τη βγάζει με ένα τριχίλιαρο, ενώ όταν εμπλέκει το Υπουργείο Πολιτισμού, θες 30 χιλιαρικάκια, αλλά σου μιλάνε καλύτερα στα τηλέφωνα. Δεν σου λένε ρε μαλάκα, βρε τα λεφτά εδώ πέρα. Καταρχάς δεν λένε μίζα. Δεν είναι μίζα. Είναι μια χορηγία. Είσαι μέγας υπερήφανος χορηγός σε ένα πολιτιστικό δρόμενο που θα κάνει που θα πάρει την τριαντάρα και θα πάει να την κάνει κάτι μετά. Αν ακόμα αμφιβάλλετε για το τι ακριβώς σημαίνει πολιτισμός στη χώρα μας, νιώστε λίγο ότι εφοπλιστές στη χώρα μας, όχι μόνο επενδύουν κατά καιρούς τεράστια ποσά σε τάχα μου δήθεν πολιτιστικές παραγωγές της πλάκας, όχι μόνο χαλαρά τα σκάνε έτσι αβέρτα και αγοράζουν θέατρα τα οποία στην πραγματικότητα μπαίνουν μέσα, αλλά από πάνω αγοράζουν και εταιρείες που πουλάνε ηλεκτρονικά εισιτήρια για όλα τα θεάματα του πολιτισμού. Τι νομίζετε τα κάνουν όλα αυτά? Για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα από την πρέζα? Όχι. Γιατί τον πολιτισμό οι εφοπλιστές στην πατρίδα μας τον έχουν εδώ. Να. Πώς έχει ο Μητροπολίτης τη μήτρα? Τώρα, αν κάποιοι και κάποιες έχετε αμφιβολίες ακόμα για το αν λέω μαλακίες, που λέω μαλακίες χωρίς καμιά αμφιβολία, και ίσως καμιά φορά αυτές οι μαλακίες να ισχύουν και στην πραγματικότητα, απλώς παρακολουθήστε το κείμενο της κυβέρνησης ή των παπαγάλων δημοσιογράφων της κυβέρνησης και προσπαθήστε προσεκτικά να διαβάσετε τις λέξεις. Προσεκτικά. Τι είπε η κυβέρνηση για τους δύο γενικούς γραμματείς που δεν παραιτήθηκαν για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, αλλά παραιτήθηκαν γιατί? Γιατί, όπως λέει η κυβέρνηση, έκλεισαν τον κύκλο τους. Ποιο κύκλο? Τον κύκλο εργασιών. Τι άλλο? Έχουν μαζέψει και τα μόρια και τώρα μπορεί να μπουν σε ένα δημόσιο υπάλληλο κάπου, ρε παιδί μου, με 8 εκατοστάρια το μήνα. Έτσι κι αλλιώς δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει τίποτα. Και αφού λοιπόν, όπως λένε τα αρδάκια στα ΜΜΕ, το σκάνδαλο των πολεοδομιών δεν αγγίζει την κεντρική κυβέρνηση, πράγμα το οποίο είναι αδύνατον, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κυκλοφορούν τριαντάρες δεξιά και αριστερά και η κυβέρνηση να μην παίρνει την κανιώτα. Δεν παίζει. Αυτά είναι για τους ψηφοφόρους. Θα αγγίξουμε εμείς την κυβέρνηση λοιπόν, αφού δεν την αγγίζει το σκάνδαλο. Και πώς θα αγγίξουμε την κυβέρνηση? Κυριάκος την εβδομάδα που μας πέρασε, ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, έδωσε συνέντευξη. Σκληρή, δύσκολη, πέρασε μαύρες ώρες. Αλλά τα κατάφερε. Σε ποιον έδωσε τη συνέντευξη? Μα στον έγκριτο, 40 χρόνια έμπορο ειδήσεων, Νίκο Χατζηνικολάου. Είπε πολλά ο Κυριάκος. Ένα από αυτά ήταν τα Τέμπη. Και ο Κυριάκος λοιπόν, τόσα χρόνια μετά, ακόμα δεν θα ντραπεί ποτέ. Ποτέ όμως να συνεχίσει να λέει τις ίδιες προσβλητικές παπαριές, ψεκασμένες παπαριές, έχοντας απέναντί του έναν τύπο ο οποίος κάνει ό,τι το ρωτάει και αυτός κάνει ό,τι απαντάει. Κυριάκος και Τέμπη.
9: Δυστύχημα. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο, ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρίφθηκαν όλα πια. Διότι ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλόλιο. Άρα δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα που πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος, θα έλεγα, κάπως καταπραίνει τα πάθη. Καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά. Πόσες φορές μου είπαν εμένα δολοφόνο, κύριε Χατζηνικολάου? Αυτές είναι πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό το οποίο είδα. Ποτέ, θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι ΟΣΜΕΣ, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
10: Κατηγορηθήκατε για τον μπάζωμα του
9: χώρου. Ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργοπολιτική.
2: Είπε λοιπόν πάλι την τεράστια παπάρα της ξυλολιάδας. Ότι τάχα μου, λέει, εκεί υπήρχε ξυλόλιο και αυτοί προσπάθησαν να το κρύψουν. Πάμε λοιπόν για μια ακόμα φορά, αφού ο δημοσιογράφος δεν τα κατάφερε να πει μισή κουβέντα, να την πει κανένας άλλος που δεν είναι δημοσιογράφος. Πρώτο, το περίφημο ξυλολιάδα ανήκει στους ανθρώπους οι οποίοι παραδοσιακά, όταν μια κυβέρνηση, Μητσοτάκη ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, είναι λίγο στριμωγμένη, τη βγάζουν από τη δύσκολη θέση. Δηλαδή, σε αυτό που λέμε ακροδεξιό, χριστιανοταλιμπάν χώρο. Πολιτικά που κινούνται αυτοί. Βελόπουλοι, Νίκοι και δεν συμμαζεύεται. Διαλέξτε στο σωρό όποιον θέλετε, την ίδια δουλειά κάνουν όλοι αυτοί. Το ξυλόλιο όμως δεν ανήκει σε αυτό το χώρο. Το ξυλόλιο ανήκει στους ερευνητές και, για την ακρίβεια, ανήκει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, που είναι η ανεξάρτητη αρχή την οποία έχει δημιουργήσει το κράτος για να διερευνά τέτοιου τύπου δυστυχήματα. Το πόρισμα λοιπόν του ΕΟΔΑΣΑΜ εννοείται ότι γράφει, δεν λέει, γράφει, όποιος θέλει μπορεί να πάει το διαβάσει, για ξυλόλιο. Τι κάνει ο Κυριάκος για να κοροϊδέψει μια ακόμα φορά τον κόσμο? Μπερδεύει, τάχα μου δήθεν, αφού απέναντί του μιλάει σε φύκο και όχι σε δημοσιογράφο, μπερδεύει το ξυλόλιο ως διαλύτη που μπορεί να μεταφέρει κάποιος παράνομα ή νόμιμα με το ξυλόλιο που βρέθηκε στην περιοχή μετά το δυστύχημα από την καύση άλλων ουσιών, οι οποίες όταν καίγονται αφήνουν κάτω ξυλόλιο. Θέλει για το μπερδεύει. Το κάνει επίτηδες. Ο λόγος που δεν βρέθηκε ποτέ ακριβώς ότι έπρεπε να βρεθεί ή ακριβώς ότι μετέφερε αυτή η αμαξοστοιχεία ή όλα οτιδήποτε έπρεπε να βρεθούν εκεί, είναι γιατί ο χώρος μπαζώθηκε. Συνεχίζει να μιλάει λοιπόν για το περίφημο μπάζωμα. Το μπάζωμα έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες και δεν τρέπεται καθόλου για μια ακόμα φορά να βγαίνει στην τηλεόραση και να λέει «Μα εγώ, λέει, έχω στη μύτη μου τη σάρκα των νεκρών, ψάχναμε να βρούμε τα πτώματα, είχαμε τις συγγενείς και πιστεύει κάποιος ότι θα είχαμε στο μυαλό μας εκείνη τη στιγμή το μπάζωμα». Μα δεν είναι θέμα να το πιστεύει κάποιος ή όχι. Το κάνατε. Η εντολή για το μπάζωμα δόθηκε ώρες μετά και το μπάζωμα έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες. Ό,τι και να πιστεύει ο καθένας. Είτε πιστεύει κάποιος ότι δεν το σκεφτήκατε, είτε πιστεύει κάποιος ότι το σκεφτήκατε, το κάνατε. Τι σημασία έχει αν είναι προϊόν σκέψης ή απερισκεψίας? Να η φωτογραφία. Και όχι μόνο μπαζώσατε άμεσα, καλύπτοντας όλο το χώρο που έπρεπε πρώτα να ερευνηθεί, αλλά μετά από λίγο καιρό, πάρτε για τη φωτογραφία, βάλατε και ένα εκκλησάκι. Γιατί έτσι γίνονται οι δουλίτσες εδώ. Θέλει και εκκλησάκι από πάνω. Καταλάβαμε? Βεβαίως καταλάβαμε. Είπε επίσης στην απάντησή του αυτή ο Μητσοτάκης ότι έφτασαν, λέει, στο σημείο κάποιοι να με λένε δολοφόνο. Ποιοι? Ποιοι σε έλεγαν δολοφόνο, μεγάλε? Επειδή δεν είπες, είπες κάποιοι, θα σου θυμίσουμε εμείς. Μαθητική πορεία. Μαθητική πορεία. Τι λένε για το Μητσοτάκη?

0: είσαι ο νούμερο ένα συνεργάτης αυτή τη στιγμή του νούμερο ένα δολοφόνου στον πλανήτη, του Νετανιάχου. Και είσαι και υπερήφανος και το δηλώνεις, όχι μόνο εσύ, το δηλώνει και αυτός που φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργός στη θέση σου, ο Τσίπρας. Και αυτός είναι υπερήφανος. Το δηλώνει και η άλλη πονηρή Αλεπού, ο Ανδρουλάκης, που και αυτός θέλει να κυβερνήσει. Όλοι λοιπόν εσείς, φιλελεύθεροι, αριστεροί, ευαίσθητοι, πολύ ευαίσθητοι, που αγαπάτε τα παιδιά, που δεν μπορείτε την αδικία, είστε πάρα πολύ περήφανοι που συνεργάζεστε με τον αρχιδολοφόνο Μπίμπι Νετανιάχου. Αλλά μην σας πει εσάς δολοφόνο κανείς. Α, δεν μπορώ. Μιλάτε μου στον πληθυντικό. Είμαι και. Πήγα να πω κόρη ναυάρχου. Αλλά κόρη ναυάρχου δεν είσαι. Είσαι γιος τραγουδιστή. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Φίκο. Συγγνώμη, στον Έγκριτο. Στον Έγκριτο. Είπε κι άλλα. Μεταξύ των οποίων απάντησε και για τους μισθούς των Μητροπολιτών. Εδώ να δείτε και το χαβαλέ και τη χυδαιότητα και την επικινδυνότητα του τύπου που κυβερνάει τη χώρα.
1: Διαμαρτύρονται και κληρικοί, απλοί κληρικοί που δεν έχουν τη θέση του Μητροπολίτη, αλλά και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί το βλέπουν περίεργα.
2: Καλά κάνετε.
1: Ξαφνικά να παίρνουν μια αύξηση της τάξης του 90%
2: δεν είναι, Μητροπολίτη. Δεν είναι αυτή η αύξηση καταρχάς, αλλά καλά κάνετε και μου θέτετε το ερώτημα, διότι αυτό θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ.
0: Τι είπε λοιπόν εδώ ο Λεβέντης, στο κάτω-κάτω λέει, διοικούν και μια Μητρόπολη. Δεν μπορεί να παίρνουν και για να βγάλει όλη του τη χυδαιότητα, να πουλήσει ρατσισμό, στεγνά όμως, ρατσισμό και να διαιρέσει τους ανθρώπους ανάλογα με τα πιστεύω τους, τι είπε? Δεν μπορεί να παίρνει χαμηλότερο μισθό ο Μητροπολίτης από το Μουφτή και το σταματάω εδώ αυτό. Τι λέει ρε γίγαντα? Αφήνει εδώ ξεκάθαρα ένα υπονοούμενο ότι δεν μπορεί να παίρνει ο Ορθόδοξος λιγότερα από το Μουσουλμάνο, ε? Αυτό αφήνει ο Σουρά. Τα αφήνω εδώ αυτό και με ύφος, γιατί του κλέβουν τους ψήφους. Από εκείνη την πλευρά λοιπόν έχει πέσει το λιβάνι στη χώρα έτσι. Έτσι πέφτει. Λιβάνι από παντού. Θα σκάσουμε μέχρι να έρθουν οι εκλογές. Έτσι είπε λοιπόν ο τύπος. Αλλά αυτά δεν τα είπε σε ένα δημοσιογράφο. Τα είπε στο Χατζηνικολάου που είναι 40 χρόνια έγκριτος έμπορος ειδήσεων. Γιατί θα μπορούσε κάποιος εκείνη τη στιγμή να βγάλει το κινητό του, ή ο ίδιος ο Χατζηνικολάου, ή ένας από τους ανθρώπους που είναι στο στούντιο και μάλλον είναι δημοσιογράφοι, και να γκουγκλάρουν μισθός Μουφτή. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν είχα αναρωτηθεί για το Μουφτή. Ποτέ όμως. Και γιατί να το κάνω? Και διαβάζω λοιπόν ότι ο Μουφτής είναι δημόσιος υπάλληλος, όπως οι άλλοι, και λειτουργεί και πληρώνεται στα πλαίσια που λειτουργούν και πληρώνονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και παίρνει ο Μουφτής, όπως είναι πάρα πολύ εύκολο να μάθει κάποιος, μισθό διευθυντή δημοσίου. Δηλαδή, 2% με 2.200. Και λέει ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να παίρνει λιγότερα ο Μητροπολίτης. Και βάζω εκεί λίγο, το ψάχνω λίγο παραπάνω, πόσα παίρνανε οι Μητροπολίτες πριν την αύξηση 100% που πήγαν στα 5,5 σχεδόν. 2.400 με 2.475. Από πού προκύπτει ότι ο Μουφτής έπαιρνε περισσότερο από τους Μητροπολίτες? Από πουθενά. Ποιος τον εμπόδισε να το πει? Κανείς. Τι σημαίνει κατευθυνόμενα μιμιέ? Ακριβώς αυτό. Τι σημαίνει ελληνική δημοσιογραφία? Ακριβώς αυτό. Και παρακάτω, αφιερωμένη η ερώτηση και η απάντηση, όχι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι στην κυβέρνηση, αλλά στην ελληνική δημοσιογραφία. Κοιτάξτε τι κάνει ότι ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι κάνει ότι απαντάει ο Κυριάκος, και περνάμε στο επόμενο θέμα, όπως χαλαρά λένε σε όλα τα μιμιέ, λένε, γυναικοκτονία, σφαγές, νεκρά παιδιά, και τώρα διακόπτουμε να πούμε το χορηγό μας. Αυτά. Καταλάβατε γιατί το Εσούρου θέλει να μας βάλει όλους το ίδιο, ενώ δεν είμαστε καθόλου το ίδιο. Πάμε να δούμε εδώ. Βγαλμένη από τα καλύτερα η ΕΚ δημοσιογραφίας, η ερώτηση και η απάντηση.
1: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη. Ότι την προσπεράσατε την υπόθεση, ενώ είναι σοβαρή υπόθεση, είναι υπόθεση δημοκρατίας.
2: Δεν είναι στο...
1: Και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντα.
2: Κύριε Χαζόλα, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας. Και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους και η λειτουργία της ΕΕΠ άλλαξε δραστικά και η υπόθεση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι

0: δεν καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
1: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται με και με τις παράνομες.
0: Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είμαι 7 χρόνια πρωθυπουργός, έχω διαχειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν πολιτικό σύμμαχος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχω πει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα διερευνά η δικαιοσύνη και δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω στο θέμα αυτό.
1: Έρχομαι στην πολιτική.
2: Είδατε τι ωραία συζητησούλα, ε! Κάποιοι όμως λένε, ποιοι το λένε, ρε Μάστορα, τι εννοείς κάποιοι λένε. Υπάρχουν στοιχεία. Για οτιδήποτε ρωτάει ένας δημοσιογράφος, έχει στοιχεία. Όχι κάποιοι λένε, αυτά λένε. Τα γεγονότα λένε. Μπαζώθηκε τότε. Τα γεγονότα λένε λοιπόν. Και το ρωτάει για τις υποκλοπές και ο άλλος κάνει τάχα μου δήθεν ότι απαντάει. Θα πούμε και για τις υποκλοπές λοιπόν. Τι δεν ρωτήθηκε και τι δεν απαντήθηκε ποτέ. Όμως πραγματικά αυτή η ερώτηση πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα που θέλουν να ακολουθήσουν την καριέρα του δημοσιογράφου και να βγάλουν λεφτά ως δημοσιογράφοι. Γιατί όλα τα παιδιά που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξέρουν ότι ο δημοσιογράφος εδώ που βγάζει πολλά φράγκα είναι αυτός που κρύβει ειδήσεις. Όχι αυτός που λέει ειδήσεις. Όσο περισσότερες ειδήσεις κρύβεις, τόσα περισσότερα φράγκα βγάζεις. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το πρωί, γιατί άμα έχει όρεξη ο Θεός της κωμωδίας, μας δίνει και κάτι παραπάνω. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, μπήκα σε ταξί που σπάνια μπαίνω. Και έτυχε ο ταξιτζής που μπήκα να ακούει στο ραδιόφωνο το Χατζη Νικολάου. Ευγενέστατος μου λέει, κύριε, μήπως σας ενοχλεί αυτό που ακούω, θέλετε να το αλλάξω? Και του λέω εγώ, φίλε, όχι. Άστο να γελάσουμε, άστο λίγο να γελάσουμε. Και πετυχαίνουμε λοιπόν τη φάση όπου ο έγκριτος έμπορος ειδήσεων λέει ότι δύο μπασκετμπολίστες, ο Τζόουνς του Ολυμπιακού και ο Ναν του Παναθηναϊκού, έξαλλος τα λέει αυτά, δεν πρέπει ποτέ, ποτέ όμως να ξαναπατήσουν σε ελληνικό γήπεδο, γιατί τα παιδιά μας που πάνε να δουν τα σπορ και είδαν αυτούς τους τύπους να παίζουν μπουνιές και να βρίζει ο ένας τον άλλον και τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά μας και κόντρα τα παιδιά μας και ξαράμανα τα παιδιά μας. Ρωτάω και εγώ λοιπόν τον ταξιτζή, του λέω, φίλε, για τη φάση με το Μαρινάκι και το Δημητριάδη, λέει. Γελάσαμε. Αυτό ακριβώς. Όπως του το είπα. Άστε να ακούσουμε, Χατζη Νικολάου, να γελάσουμε και λίγο. Αλήθεια, τώρα που το φέρει κουβέντα, τι έγινε με την εισαγγελική έρευνα που είχε παραγγείλει η εισαγγελία? Τι έγινε με τη ΔΕΑΒ, με το βρωμόξυλο, τα μπουνίδια, τις σκισμένες φανέλες και τα γαμοσταυρίδια που πέσανε στον τελικό γύρο μπάσκετ μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη? Γιατί το τελευταίο δημοσίευμα που βρήκα είναι 26 Μαΐου. Από τότε και μετά, τίποτα. Τι γίνεται, παιδιά? Εισαγγελία, έλα εδώ μωρή τρελά. Πάμε λοιπόν να πούμε και σοβαρά δύο κουβέντες, οι οποίες θα έπρεπε να λέγονται στις συνεντεύξεις, όταν έχεις συνέντευξη όπως. Όχι όταν έχεις συζήτηση μεταξύ φίλων. Για τα Τέμπη λοιπόν, όχι μόνο μπάζωμα, το μπάζωμα συνεχίζεται και δικαστικά. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, είχαμε μία εξέλιξη η οποία δεν πολύ έπαιξε στα ΜΜΕ, γιατί άραγε και στην οποία εξέλιξη δεν εμπλέκεται μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εμπλέκεται και το νέο κόμμα Τσίπρα. Ελλάς. Όπως εμπλέκεται στην πώληση του ΟΣΕ, όπως εμπλέκεται και το ΠΑΣΟΚ. Και στην ιδιωτικοποίηση και στη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717. Είχαμε λοιπόν μια δίκηση εξέλιξη για τους δύο ελεγκτές, όπου έμειναν ένας ως κατηγορούμενοι, γιατί ο ένας από τους δύο χαιρέτησε το μάτιο κόσμο. Είχαμε λοιπόν αυτή τη δίκη, όπου αυτοί οι ελεγκτές είχαν δώσει έγκριση να συνεχιστούν οι διαδικασίες με την 717 όπως ήταν μέχρι τότε. Τι έγινε με την 717? Η 717 ήταν μια σύμβαση η οποία έπρεπε κάποιοι επιχειρηματίες που πήραν χοντρά λεφτά, έπρεπε να ανατάξουν το ήδη υπάρχον σύστημα των σιδηροδρόμων στην πατρίδα. Τι έκαναν αυτοί οι επιχειρηματίες? Αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ. Ό,τι πήρες από τη σύμβαση πήρες. Τα φράγκα και οικονόμα είναι στα μερεμέτια. Αυτοί λοιπόν οι επιχειρηματίες, αντί να φτιάξουν όπως προέβλεπε η σύμβαση το ήδη υπάρχον δίκτυο, το ξύλωσαν και έβαλαν άλλο. Το άλλο δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν ήταν συμβατό. Και τι έκαναν? Το ξαναξύλωσαν και ξαναέβαλαν το παλιό. Αυτό. Ράβε ξύλωνε. Δηλαδή μερεμέτια. Δηλαδή φράγκα. Φράγκα. Δύο ελεγκτές λοιπόν από την πλευρά του δημοσίου είχαν υπογράψει ότι είναι όλα καλά. Η δίκη για τη σύμβαση 7-17 είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα. Αυτή η δίκη για τους δύο ελεγκτές είχε ήδη προχωρήσει. Και τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Θαύμα. Ο εισαγγελέας έκανε μια πρόταση να διακοπεί η δίκη αυτή μέχρι να τελεσυνδικήσει η δίκη για την 717. Λες και η μία δίκη δεν συνδέεται με την άλλη. Λες και στη δίκη 717 δεν θα ήταν σημαντικό, πολύ σημαντικό, αν αυτοί οι ελεκτές, ο ένας δηλαδή, έβγαινε ένοχος ή αθώος. Γιατί μπορεί να ήταν και αθώος. Είτε ένοχος είτε αθώος, θα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση για τη δίκη που θα αργήσει πάρα πολύ να ολοκληρωθεί. Γιατί εμπλέκονται πολλές εταιρείες, 15 χρόνια, 20. Και πρότεινε ο εισαγγελέας να διακοπεί αυτή η δίκη και να συνεχιστεί όταν θα ολοκληρωθεί η κεντρική δίκη για την 717. Ποιο είναι το θαύμα εδώ? Το θαύμα είναι ότι κάποιοι δικηγόροι των συγγενών δέχτηκαν την πρόταση του εισαγγελέα, την οποία δεν δέχτηκε ούτε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου.
3: Εγώ με τα λύπης μου θα αναφέρω αυτά που θα σας πω σε λιγάκι. Αυτή λοιπόν η απόφαση δεν έχει καμία σχέση με την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, όπως επίσης και με την ανέβριση της αλήθειας που επιζητούμε όλοι οι συγγενείς. Το λυπηρό είναι ότι σήμερα κάποιοι από τους συνηγόρους υποστήριξης κατηγορίας συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση για αναβολή επαόρουσα της δίκης και θα πρέπει να εξηγήσουν τόσο στους συγγενείς που εκπροσωπούν αλλά και στους υπόλοιπους.
4: Άρα έχετε διαφωνία, να το πούμε κύριε Τσαρμπούρα, μεταξύ σας, οι δικηγόροι της υποστήριξης κατηγορίας.
3: Καλό θα ήταν να ξεκινήσουν να μας εξηγεί ο καλεσμένος σας. Διότι αν έτσι σκέφτονται να ενεργούν και στην κύρια δίκη οι δικηγόροι που υποστηρίζουν
4: την κατηγορία... Θέλετε να πείτε κύριε Τσαρμπούρα στην κυρία γνώμη ποια είναι η αντίδρασή σας, για ποιο λόγο, και μας πει και ο Σκαρύμπας.
5: Γιατί συμφώνησαν για την επαόριστη αναβολή.
3: Δεν θα έπρεπε να συνταχτούν με αυτή την πρόταση. Είναι δυνατόν οι κατηγορούμενοι να μην συντάσσονται και να συντασσόμαστε? Εμείς, οι υποστηρίζοντες της κατηγορία που θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια, είναι δυνατόν? Αυτό σταματάω εδώ, γιατί μετά θα αρχίσω να μιλάω όχι ως δικηγόρος, αλλά ως συγγενής αμυγός και δεν θα ήταν καθόλου ευχάριστο.
2: Διακομματικό τον Μπαζωματάκη. Και πάμε λοιπόν για τις υποκλοπές. Που εκείνη την ώρα δεν ήταν πρόχειρος ο έγκριτος, δεν μπορούσε αυτό. Το και είπε: πάμε στο επόμενο θέμα. Εμείς δεν θα πάμε στο επόμενο θέμα, θα μείνουμε σε αυτό το θέμα και θα είναι και το πρώτο τελευταίο του βίντεο. Ο Ντίλιαν λοιπόν, ο οποίος είναι Ισραηλινός πρώην συνταγματάρχης και δούλευε στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, αλλά μιλάμε για ένα σοβαρό μέλος του σιωνιστικού κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ. Ένα κράτος που απλώς δολοφονεί και δεν έχει να κάνει καμία άλλη δουλειά σε αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον πλανήτη, εκτός από πολέμους και δολοφονίες αμάχων. Κανονικότατα, δύο εβδομάδες τώρα έχει βάλει την κυβέρνηση και τον Κυριάκο προσωπικά στον τάκο και τους κάνει γύρω-γύρω όλοι. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι έχει έγγραφα από συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία του με κρατικούς φορείς, φαντάζομαι, εννοεί την ΕΕΠ. Ποιος ξέρει και τι άλλο, δεν ξέρουμε, όπως σας είπα πριν, και τα λεφτά από τον τζόγο στο Υπουργείο Πολιτισμού ήταν. Εδώ το κράτος είναι. Ξέρει που πάνε τα μόρια και έρχονται. Το κράτος και οι Μητροπολίτες μόνο. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι έχει στην κατοχή του και συστατικές επιστολές από την ελληνική κυβέρνηση, οι οποίες έλεγαν σε άλλες κυβερνήσεις άλλων χωρών πόσο καλά δουλεύει το Predator. Και μάλιστα ανέφερε και τρεις χώρες που είναι τα λίκνα της δημοκρατίας. Τη Μαδαγασχάρη, το Σουδάν και την Ουκρανία. Αν εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, εκεί απογειώθηκε. Ρίξτε μια ματιά όταν έχετε ελεύθερο χρόνο για αυτές τις τρεις χώρες. Έτσι λοιπόν, για μια ακόμα φορά, ο Ντίλιαν απέδειξε ότι στην Ελλάδα οι εκλογές θα γίνουν όποτε αποφασίσει το Ισραήλ. Στην Ελλάδα, νικητής των εκλογών θα είναι όποιος αποφασίσει το Ισραήλ. Είτε είναι ένα κόμμα, είτε είναι δύο κόμματα, είτε είναι τρία κόμματα. Επειδή το περιβάλλον αυτό δεν αλλάζει με τίποτα, ό,τι και αν θέλει να μας πουλάει κάποιος, φιλελευθερισμό, προοδευτικότητα, αριστερίλα, ευαισθησία, αγάπη για τα παιδιά, κοινωνικά θέματα, είναι τρίχες. Η χώρα είναι όλη Ισραήλ. Ως εκ τούτου λοιπόν, πλησιάζοντας οι εκλογές, και εμείς θα το θυμίζουμε σε κάθε βίντεο, οι άνθρωποι οι οποίοι με την ψήφο τους θα στηρίξουν κόμματα τα οποία έκτισαν και επιμένουν στο να συνεχιστεί η συμμαχία με το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ, πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι το χεράκι τους την ώρα που πέφτει ο φάκελος βουτάει στο αίμα. Και αυτό είναι χωρίς περιστροφές. Αυτό αφορά και τους φίλους μου και τους γνωστούς μου και τους συγγενείς μου. Δεν λέω για σας, λέω μόνο για μένα. Όλους όμως. Πάντα γελαστή και γελασμένη δεν παίζει εδώ. Πάντα στο αίμα βουτυγμένη. Υπάρχει και ο αξιοπρεπής δρόμος της αποχής. Λεβέντικα πράγματα. Τι σημαίνει Ισραήλ και αυτή την εβδομάδα? Πάμε να φρικάρουμε όλοι μαζί. Ενώ θα πρέπει να είμαστε φρικαρισμένοι από την ώρα που ξυπνάμε. Δείτε τις φωτογραφίες λοιπόν και πάμε και στο κείμενο. Το φετινό Ευρωπαϊκό Βραβείο Τύπου, European Press Prize, απονεμήθηκε σε μια εκτενή ερευνητική εργασία της Ολλανδικής εφημερίδας De Volkskrant, αν το λέω σωστά, η οποία φέρνει στο φως τεκμήρια για τη συστηματική στοχοποίηση ανηλίκων στη λωρίδα της Γάζας. Στο ρεπορτάζ με τίτλο «Τι λένε τα τραύματα», οι δημοσιογράφοι Maud Efting και Willem Fenstra καταγράφουν τις περιπτώσεις 114 παιδιών ηλικίας κάτω των 15, τα οποία επλήγησαν από μία μόνο σφαίρα στο κεφάλι ή στο στήθος. Αυτή είναι μία έρευνα από δύο δημοσιογράφους που αφορά μόνο 114 παιδιά. Ποιος σκοτώνει παιδί με σφαίρα στο κεφάλι ή στο στήθος, δηλαδή από μικρή απόσταση? Στο αίμα το χέρι. Να προσέχετε. Δεν θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε ένα θεματάκι εδώ που πρέπει να το λύσουμε. Θα τα πούμε όμως τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Να προσέχετε που βουτάτε τα χεράκια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026, live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραβίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, τι οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μία ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο του Δημήτρη Καζάκη και συνεχίζουμε, να το πούμε έτσι, αυτόν τον κύκλο που ανοίξαμε με την προηγούμενη εκπομπή που αφορά τη συζήτηση με τους φίλους ακροατές, θεατές, πώς να το πούμε. Έγινε μια περίεργη περίπτωση με το διαδικτυακό, με την διαδικτυακή, πώς να το πούμε, επαφή. Είναι επαφή τελικά, ναι. Και μια ανοιχτή συζήτηση για τα τεκτενόμενα, όχι μόνο τα εσωτερικά αλλά και τα διεθνή, ή αν θέλω το πούμε διαφορετικά, ή τα διεθνή και τα εσωτερικά. Πριν όμως ξεκινήσουμε και να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα ή παρεμβάσεις που βεβαίως μπορεί οποιοδήποτε να τις κάνει, είτε διαζώσεις, δηλαδή με κάποιο τηλέφωνο που θα μπορούσε να παρέμβει στην εκπομπή, είτε στέλνοντας με οποιοδήποτε τρόπο το ερώτημά του ή την παρέμβασή του. Δεν κάνουμε επιλογές, με εξαίρεση τα υβριστικά βεβαίως εκεί πέρα, αλλά δεν έχουμε τύχη. Δεν έχουμε κάποια τέτοια περιστατικά. Συνήθως αυτοί που τρολάρουν εμφανίζονται κατόπιν εορτής. Δικαίωμά τους, αυτή είναι η δουλειά τους, οι άνθρωποι. Λοιπόν, πώς να το πούμε, με κάτι πρέπει να ζήσει στη σημερινή εποχή, αλλά αξίζει τον κόπο κατά τη γνώμη μου, και θα το λανσάρουμε από εδώ και μπρος, έτσι μια και βρισκόμαστε στην πλέον ανιστόρητη, αφιλοσόφητη και άπιστη εποχή, τουλάχιστον μετά το Μεσαίωνα, μετά τον Ύστερο Μεσαίωνα, να το πούμε έτσι, γιατί βεβαίως ζούμε σε αντίστοιχο Μεσαίωνα, οι σκοτεινούς χρόνους θα μπορούσε να το πει κανείς, να επαναφέρουμε κάτι ή να στη μνήμη μας ή στον προβληματισμό μας. Ένα από αυτά που πάντα μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί δεν βρήκε το δρόμο προς το σανίδι. Δηλαδή, δεν ενέπνευσε ποτέ εκτός, και απέφτω έξω, πάντα με την επιφύλαξε ότι μπορεί κάτι να μην το έχω πάρει χαμπάρι. Όσο λάτρης του θεάτρου και να είμαι, σαν θεατής βεβαίως, λοιπόν, μπορεί να μην το έχω πάρει χαμπάρι. Πάντως, πάντα μου έκανε εντύπωση ένα από τα κείμενα που θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά, από πολλές σκοπιές, και που πραγματικά θα προκαλούσε κάποιον σκηνοθέτη ή κάποιους ηθοποιούς να το ανεβάσουν στη σκηνή και να το παρουσιάσουν με τον τρόπο που θα μπορούσαν, το ταλέντο τους, ο προβληματισμός τους, η επαφή τους με την πραγματικότητα, να το παρουσιάσουν και πραγματικά να δώσει. Είναι ένας διάλογος ο οποίος καταγράφεται από τον Πλούταρχο. Εδώ υπάρχει μια συζήτηση αν είναι όντως του Πλούταρχου, αν είναι ψεύδο Πλούταρχος, δηλαδή υπάρχουν στα πλαίσια που καταγράφεται στα πλαίσια των ηθικών του Πλούταρχου. Ο τίτλος του ήταν, ο τίτλος είναι «Περί του τα άλογα λόγο Χρήστε, αν τα ζώα έχουν λογική», το έχουν μεταφράσει στη σημερινή ελληνική. Είναι στα ηθικά του Πλούταρχου, στο βιβλίο, το 12ο βιβλίο, και έχει να κάνει κυρίως με ένα, μάλλον μια διακομόδηση, να το πούμε έτσι, που κάνει ο Πλούταρχος μέσω ενός διαλόγου που επιλέγει να το προβάλλει, που είναι ο διάλογος ανάμεσα στον Οδυσσέα και σε ένα γουρούνι. Αξίζει τον κόπο να πούμε λιγάκι για αυτή την ιστορία και ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα σκεφτεί να το ανεβάσει αυτό το πράγμα, δηλαδή να το δείξει στη σκηνή, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για όποιον, τουλάχιστον ιδιαίτερα για τις εποχές μας. Αξίζει τον κόπο. Πολύ σύντομα θα πω την ιστορία του και να δούμε πόσοι από εμάς μπορούμε να ταυτιστούμε με τον Οδυσσέα ή με τον γουρούνι. Το πρόβλημα ξεκινάει μάλλον όλος ο διάλογος στο νησί της Κυρκής, όπου ο Οδυσσέας, αφού έχει πλέον αποκαλύψει το παιχνίδι της Κύρκης, ζητάει από την μάγισσα να επαναφέρει τους συντρόφους του, όχι όλους όσους είχε μετατρέψει σε ζώα, λύκους, λιοντάρια κτλ, αλλά ειδικά τους Έλληνες, διότι κατά περίεργο λόγο, όχι
ακατανόητο για την ιστορική εποχή του Πλούταρχου, αλλά για τη σημερινή εποχή και για τους σημερινούς Έλληνες ακατανόητο η επιλογή του, τι ήθελε, ειδικά για τους Έλληνες και κυρίως τους συντρόφους του, ήταν γιατί οι Έλληνες είναι οι μόνοι που αντιλαμβάνονται την έννοια της αρετής. Και να τους μετατρέψει ξανά σε ανθρώπους ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Είναι λίγος πολύ ένα από τα επεισόδια της Οδύσσειας. Όσους ξέρετε και όσοι ξέρετε, εγώ του προτείνω ιδιαίτερα ένα πάρα πολύ καλό ανάγνωσμα για τα νέα παιδιά. Ιδιαίτερα εάν δεν μείνουν στην επιφάνεια, δηλαδή απλά στα μυθολογικά κατασκευάσματα. Απήχε μια ολόκληρη ιστορική εποχή, τέλος πάντων μια μεγάλη ιστορία, την έχουμε ξαναπεί. Ο διάλογος εκεί λοιπόν, καθώς γίνεται ανάμεσα στον Οδυσσέα και στην Κίρκη, η Κίρκη τότε δείχνει την ιδιαίτερη ευφυΐα που τη διέκρινε, προτείνοντας τον Οδυσσέα ότι πριν τους μετατρέψει σε ανθρώπους, τους συντρόφους του, καλό θα ήταν να ρωτήσουμε τη γνώμη τους. Θέλουν να να αποκτήσουν πάλι την ανθρώπινη φύση τους ή να παραμείνουν ζώα. Κυρίως γουρούνια, γιατί οι περισσότεροι των συντρόφων, όπως τουλάχιστον ξέρω από την Οδύσσεια, είχαν μετατραπεί από την Κίρκη σε γουρούνια. Λοιπόν, η Κίρκη λοιπόν λέει στον Οδυσσέα, γιατί δεν ρωτάμε τους συντρόφους, τους Έλληνες που έχουν μετατραπεί σε γουρούνια. Έχει και αυτό πολύ μεγάλη σημασία, το γιατί το γουρούνι. Το γουρούνι πάντα ήταν και στην εκείνη την εποχή, ήταν ένα ζώο ιδιαίτερα, πώς να το πούμε, δεν υπήρχε ιδιαίτερη εκτίμηση στο γουρούνι, γιατί ας πούμε κάποιος τους είχε μετατρέψει σε λύκους, λιοντάρια κτλ. Τους συγκεκριμένους όμως του συντρόφου του Οδυσσέα τους είχε σε γουρούνια. Και έτσι λοιπόν, αφού συμφωνεί ο Οδυσσέας να τους δοθεί ο λόγος, να πούν, γιατί δεν μπορούσε να διανοηθεί ο Οδυσσέας ότι θα βρισκόντουσαν κάποιοι από αυτούς που να αρνηθούν να μετατραπούν πάλι σε ανθρώπους, το δέχτηκε. Και έτσι λοιπόν έδωσε τη δυνατότητα σε ένα από τα γουρούνια, το οποίο θα μιλούσε εκ μέρους όλων των συντρόφων, φίλων, Ελλήνων του Οδυσσέα, των υπολείπων δηλαδή γουρούνιων, θα μιλούσε εκ μέρους τους, και έτσι του έδωσε την δυνατότητα της ομιλίας για να συνομιλήσει με τον Οδυσσέα. Ο συγκεκριμένος σύντροφος, ή αν θέλετε σύντροφος του Οδυσσέα, ήταν ο Γρήλος, ονόματι Γρήλος. Λοιπόν, του δίνει τη δυνατότητα να αρχίσει να συνομιλεί και αρχίζει μια σπαρταριστική συνομιλία, όχι τόσο με την έννοια του stand-up comedy που έχουμε συνηθίσει στις μέρες μας, αυτή την αηδία, την αμερικανιά, που μπορεί να, τέλος πάντων, να λες ότι ό,τι βλακία σου κάτω στο κεφάλι και να χαχανίζει ο άλλος, όχι. Είναι μια έξυπνη τοποθέτηση του ζητήματος, του κατά πόσον τα ζώα, όντα ζώα, έχουν και αρετή και λογική και γνώση και όλες αυτές τις αρετές, τις ιδιότητες που ο Οδυσσέας αποδίδει στους ανθρώπους, ενώ στην πραγματικότητα τις έχουν και τα ζώα. Αυτή είναι η όλη λογική. Βεβαίως, το βασικό του Γρήλου είναι ότι είναι άκρος επιθετικός απέναντι στον Οδυσσέα. Τι μας ήρθες εδώ τώρα να μας πεις, τι, να μετατραπούμε ξανά σε ανθρώπους, να τραβάμε το ζόρι που τραβάγαμε τόσα χρόνια, χωρίς να έχουμε καμία εξασφάλιση ως προς την κατάληξη της περιπέτειάς μας, ενώ εδώ τα έχουμε όλα έτοιμα. Είναι όλα εξασφαλισμένα από την Κίρκη. Επομένως, για ποιο λόγο να μετατραπούμε ξανά σε ανθρώπους, ενώ είμαστε γουρούνια. Έτσι. Τι πρέπει να ζηλέψουν, τι έχουν να ζηλέψουν τα γουρούνια από τους ανθρώπους. Και αφού βεβαίως υπάρχει μια στιγμηθεία με τον Οδυσσέα, όπου του επιτίθεται και του, πώς να το πούμε, του υπονομεύουν τα επιχειρήματα του Γρήλου, υπονομεύουν το πολυμήχανον του Οδυσσέα, την ανωτερότητα της ηθικής του ή της αρετής του και όλα αυτά τα πράγματα, καταλήγει βεβαίως στο αυτονόητο ότι το γουρούνι έχει κάθε δικαίωμα να είναι γουρούνι και δεν έχει λόγο να γίνει άνθρωπος.
Τώρα, τι εννοούσε με αυτό ο ποιητής? Έχουν γραφτεί πάρα πολλά σχετικά με αυτό. Εγώ διαβάζοντας το πραγματικά, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση πόσο επίκαιρο θα μπορούσε να ήταν στις μέρες μας. Αυτό το πράγμα κατάλληλα βέβαια διαμορφωμένο ή διασκευασμένο, να το πούμε έτσι, έτσι ώστε να μπορεί να το κατανοήσει ο σύγχρονος άνθρωπος, αν και δεν θέλει μεγάλη δυσκολία, με την έννοια το κείμενο προσφέρεται ιδιαίτερα στην ιστορία. Γι' αυτό και μου κάνει εντύπωση και το ξαναλέω, ότι κανένας από τους επιφανείς καλλιτέχνες αυτής της χώρας δεν ενεπνεύσει αυτό το πράγμα να το ανεβάσει στο σανίδι ή οτιδήποτε να το παρουσιάσει. Μου κάνει εντύπωση, διότι εκτός και αν βεβαίως δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό που την εντύπωση που μου έχει δημιουργηθεί και νομίζω ότι και σε πάρα πολλούς άλλους θεατές του ελληνικού θεάτρου, είναι ότι έχει πέσει τόσο χαμηλά, τραγικά χαμηλά, η δημιουργικότητα, η έμπνευση, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κλασικά κείμενα, που δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να κατανοήσουν τέτοια κείμενα, ακόμη και όταν είναι με κάποια ελαφρότητα, όπως είναι το συγκεκριμένο διάλογος του Οδυσσέα με το γουρούνι Γρήλος. Υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία γύρω από αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, θα περιοριστούμε στο εξής. Εδώ ο Πλούταρχος, ή αυτός που γράφει ως Πλούταρχος, ή που τέλος πάντων αποδίδει στον Πλούταρχο, δεν είναι κάποια εξαιρετική ζωοφιλία που τον κάνει να παρουσιάσει αυτή την ιστορία. Το πιθανότερο είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο Πλούταρχος την εποχή που το γράφει ήταν σε μια εποχή κρίσης της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Την εποχή εκείνη, είναι γνωστός ο Πλούταρχος, εισήγαγε, αν θέλετε, είναι από εκείνους επιφανείς με εξαιρετικό ταλέντο ιστορικούς φιλοσόφους, αν θέλετε, της εποχής, ο οποίος εισήγαγε την απολογητική απέναντι στην εξουσία, απέναντι στους άρχοντες. Την εποχή εκείνη κυριαρχούσε η άποψη, ιδιαίτερα από τους Λατίν, στην ρωμαϊκή γραμματεία της εποχής, της ταύτισης των Ελλήνων της εποχής εκείνης με τους Γρεκύλους, με τους Ελληνίσκους. Γιατί το ερώτημα που έμπαινε εκείνη την εποχή είναι κατά πόσον μπορεί να χαρακτηριστεί ο Έλληνας της εποχής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, της Pax Romana, να το πούμε έτσι, να είναι το ίδιο με τον Έλληνα της αρχαιότητας. Και τότε ο Γιουβενάλης, ο Κικέρονας, πολλοί άλλοι Ρώμαιοι διανοητές έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να ταυτίζεις το σημερινό δούλο Έλληνα με το λάτρη της ελευθερίας, τον Έλληνα της αρχαιότητας δηλαδή, γι' αυτό και τους αποκαλούσαν Ελληνίσκους. Ο Πλούταρχος λοιπόν, πιστεύω ότι ή όποιος το έγραψε αυτό το κείμενο, νομίζω παίζει με αυτή την ιδέα. Στην πραγματικότητα τους λέει, απαντάει σε αυτό λέγοντας ότι και εμείς τα γουρούνια, δηλαδή οι δούλοι, έχουμε δυνατότητα να έχουμε τις ίδιες αρετές με τους ελεύθερους, δηλαδή με τους ανθρώπους, σαν τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που παίζει σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει και μια διαφορετική ανάγνωση αυτής της ιστορίας, ιδιαίτερα εάν κοιτάξει κανείς την ύστερη ρωμαϊκή κωμωδία, όπου είναι πλήθος οι αναφορές στους δύσμυρους, τους ταπεινούς και καταφρονεμένους της εποχής εκείνης, που δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί πρέπει να επιλέξουν δυνάστη. Αν ο δυνάστης τους είναι ο Ρωμαίος ή Βάρβαρος. Υπάρχει μια τεράστια και αυτή συζήτηση. Όπως και να έχει πάντως, η επιλογή είναι απλή. Άνθρωπος ή γουρούνι. Και βέβαια πάντα η άρουσα τάξη, καθώς είναι εξαιρετικά ευφυής, όπως οι Κύρικοι, απέναντι στους απελευθερωτές, δηλαδή αυτούς δηλαδή που διεκδικούσαν την αρετή για τον άνθρωπο και επομένως την λύτρωσή του από τα βάσανα και όλα αυτά που υποφέρει, όπως φαντάζεται ο Οδυσσέας, ή μάλλον διεκδικεί ο Οδυσσέας να είναι τουλάχιστον στα πλαίσια αυτού του διαλόγου, τι κάνει η Κυρκή?
πετάει το μπαλάκι στους υπόδουλους. Ας αφήσουμε τους υπόδουλους να πούν κατά πόσο θέλουν να γίνουν ελεύθεροι ή όχι. Γι' αυτό βεβαίως και πολλοί διανοητές της εποχής του διαφωτισμού, των εγκυκλοπαιδιστών της εποχής δηλαδή, που ανθούσε ξανά η σκέψη στο 18ο αιώνα, την εποχή του διαφωτισμού δηλαδή, τι λέγανε, ότι ποτέ δεν μπορείς να ρωτήσεις εάν αγαπάει την ελευθερία ένας υπόδουλος, διότι δεν ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα. Μόνο όταν κατακτήσει τη δυνατότητα να είναι ελεύθερος, τότε μόνο και κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να σκεφτεί, μπορεί να διεκδικήσει την ελευθερία, να την υπερασπιστεί και οτιδήποτε. Και κάτω από προϋποθέσεις. Σήμερα λοιπόν το δίλημα είναι ξανά το ίδιο αμήλικτο όπως και την εποχή του Πλούταρχου ή τέλος πάντων με τον τρόπο που παρουσιάζεται εκείνη την εποχή. Γουρούνι ή άνθρωπος. Αυτό είναι το απλό ζήτημα που βέβαια μπαίνει απέναντι και στους Έλληνες, ποτίστως στους Έλληνες, που βέβαια δεν μπορούμε σήμερα, εκτός κι αν είμαστε παντελώς ηλίθιοι, αγράμματοι, αστοιχείωτοι, να πούμε ότι είμαστε του ίδιου γένους με τους Έλληνες εκείνους που παυτιζόταν η ίδια η έννοια του Έλληνα με την ελευθερία, την αρετή και όλα αυτά. Απλούστατα είμαστε ελληνίσκοι, γρεκύλοι, που καμονόμαστε ότι είμαστε κάτι το ιδιαίτερο, όπως έλεγε ο Γιουβενάλης, ενώ είμαστε δούλοι. Αυτό το πράγμα είμαστε σήμερα. Φυσικά αυτό δεν είναι μια εκφύσεως, ούτε εκ Θεού, ούτε νομοτέλεια της φύσης. Επιλογή μας είναι. Και οι επιλογές αυτές τις πληρώνουμε και θα τις πληρώνουμε με πολύ χειρότερο τρόπο μέχρι ότου συνειδητοποιήσουμε τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αφισβητήσουμε, με ποιον τρόπο πρέπει να το αφισβητήσουμε και πώς πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ανατροπής. Δηλαδή, να ξαναμετατραπούμε από γουρούνια σε ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό το δίλημα διαπερνάει ολόκληρη την ανθρωπότητα και φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεκινήσει με ερωτήσεις. Κάτι μου λένε ότι υπάρχουν οι πρώτες ερωτήσεις. Πολύ ευχαρίστως. Ξαναλέω, δεν είναι μόνο οι ερωτήσεις. Υπάρχει και η δυνατότητα. Ξέρω ότι κάποιοι διαφωνούν με τις οποίες αναλύσεις, τοποθετήσεις. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ζούμε σε μια εποχή εξαιρετικά πρωτότυπη. Εξαιρετικά πρωτότυπη. Και επομένως οι εκτιμήσεις που γίνονται για αυτή την εποχή αναμετρούνται με την πραγματικότητα. Όχι σε βάθος χρόνου, αλλά στην καθημερινότητά της. Και επομένως πολλά λάθος εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν ή οτιδήποτε. Απλά πρέπει να έχουμε το μεγαλείο ψυχής να τα αναγνωρίζουμε, να δούμε πώς μπορούμε να μάθουμε από αυτά και να προχωρούμε μπροστά. Γιατί? Γιατί πάντα ισχύει το βιβλικό «Η αλήθεια απελευθερώνει». Και η αλήθεια απελευθερώνει στο βαθμό που εσύ προσπαθείς να κάνεις κάτι, μάλλον κατανοώντας την αλήθεια, οι πτυχές της αλήθειας, δηλαδή η αλήθεια είναι μια ολόκληρη ιστορική διαδικασία. Δεν είναι κάτι μονοσήμαντο ή η αποκάλυψη της αλήθειας του Θεού, απλά και μόνο, ή είναι μια διαδικασία ολόκληρη ιστορίας κατάκτησης όχι απλά της γνώσης, αλλά της αντίληψης πραγματικότητας και επομένως των προϋποθέσεων που χρειάζεται για να μπορέσει να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα από το υποκείμενό της που είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν, γι' αυτό και λέω ότι όποιος ενδιαφέρει, βεβαίως οποιαδήποτε έχουμε εξαιρετικές εξελίξεις, εντυπωσιακότατες. Έτσι, και σε διεθνές επίπεδο. Λοιπόν, λέει ο καθένας το μάκι του και τον κοντό του. Έτσι. Ας δούμε πώς συνδυάζονται όλα αυτά και πώς μπορούμε να τα κρίνουμε. Αν δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις ή οτιδήποτε, αν μπορούμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και το σχόλιο, ένα σχόλιο για τον προπολογισμό του 26 για το 1,3-3 εννοείται τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, ή τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε πριν μερικές εβδομάδες των ΗΠΑ για τις πολεμικές δαπάνες 1,3-3. Δεν ξέρω. Τι εννοείται. Ποιον προϋπολογισμό. Λοιπόν, έτσι. Αν το διευκρινίσετε, πολύ ευχαρίστως να το κουβεντιάσουμε έτσι αλλιώς. Αλλά πριν πάμε εκεί, δείτε τι έγινε στην σύνοδο,
στη σύνοδο, στη σύνοδο Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ, η οποία έγινε σε προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα, 7, νομίζω 6 με 7 του Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, δείτε με τι χαρά ο κύριος Γούτε υποδέχτηκε όχι μόνο τη συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και πόσο περιχαρής ήταν γι' αυτό, αλλά πως η συμφωνία αυτή διευκολύνει αφενός την επίτευξη των βασικών στόχων του ΝΑΤΟ, που δεν αφορούν βέβαια μόνο τη Μέση Ανατολή, αφορούν όλο το πολεμικό πλέγμα των μετόπων δηλαδή που έχει ανοίξει το ΝΑΤΟ ή που, τα μέτωπα που θέλει να ανοίξει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή πρώτα κύρια την εκτείναξη των δαπανών για πολεμικούς εξοπλισμούς, την ανάπτυξη συνεργασιών στρατηγικής στήριξης της Ουκρανίας, που είναι πρώτο ζήτημα για το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, όπως και στα υπόλοιπα μέτωπα, στον Κάφκασο και στην υπόλοιπη, στην Αφρική και αλλού. Και βέβαια πόσο περιχαρής ήταν ο Ρούτε για τον αυξημένο ρόλο που, που παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διαμόρφωση του διεθνού τάξη πραγμάτων. Ο κύριος, ο Έλληνας υπουργός, ή τουλάχιστον το ξέρω εγώ, είναι Έλληνας, είναι υπουργός, δεν ξέρω, άμυνας, ο κύριος Δένδιας, που πήγε εκεί, πήγε προφανώς για καφέ. Διότι δεν είχαμε καμία παρέμβαση, με δεδομένο ότι πλέον θεωρείται πλέον από απόφαση τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ η άμεση εμπλοκή, η στρατηγική συνεργασία δηλαδή, του στρατοβιομηχανικού συμπλέγματος της Τουρκίας με τις γενικές πολεμικές δαπάνες της Ευρώπης αλλά και του ΝΑΤΟ ευρύτερα, τον καθοριστικό ρόλο που πρέπει να παίξει η Τουρκία, αλλά και επιπλέον την διαμόρφωση της σημερινής διάταξης του ΝΑΤΟ, ειδικά μπροστά στη Σύνοδο Κορυφής, όπου μπαίνει πλέον η νομοποίηση των απαιτήσεων και διά του ΝΑΤΟ, η νομοποίηση των απαιτήσεων της Γαλάζιας Πατρίδας και ό,τι συνεπάγεται αυτό, της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Τον τρόπο που διαμορφώνονται οι συνεργασίες ή παρεμβάσεις Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή, από τον Κάφκασο μέχρι την Αφρική, ήδη αναπτύσσεται και την έγκριση υπό την αιγίδα, υπό την κύρωση του ΝΑΤΟ. Καμία παρέμβαση Ελλάδα. Καμία. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Στάχτηκε Μπούρμπερι. Λοιπόν, σιγά. Το μόνο που τους ενδιαφέρει τους Έλληνες πολιτικούς, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, είναι τι μίζα θα πάρουν. Από τις business θα πάρουν μερίδιο ή θα μείνουν με το χέρι ανοιχτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να την πουλήσω την Ακρόπολη, κανένα πρόβλημα. Αλλά τι θα πάρω. Εντάξει, εκείνη το ζήτημα. Και βέβαια, πάντα, τουλάχιστον τα παλιά χρόνια, την εποχή δηλαδή που η συζήτηση στην Ελλάδα γινόταν περί πολιτικού κόστους, ο μεγάλος δραχνάς του πολιτικού συστήματος, ιδιαίτερα της μεταπολίτευσης, δηλαδή σε μια εποχή που τυπικά δεν μπορούσαν να κατεβάσουν ούτε τάγκς, ούτε ειδικές μονάδες καταστολής, ούτε τίποτα από όλα αυτά, ούτε εκτελέσεις, ούτε εκτοπισμούς, ούτε ξερονήσια κτλ. Να χρησιμοποιήσουν, ξέρετε, για παραθερισμό. Με τα έξοδα του κράτους, φυσικά. Βέβαια, κακώς, όπως μου έκανε μια παρατήρηση κάποιος, επειδή το λέω πολλά χρόνια, μου έκανε παρατήρηση ένας παλιός, πώς να το πούμε, από εκείνους που παραθέρισαν εντόνως, κατά τις ιδιαίτερες περιόδους πατριδογνωσίας που είχε για ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, το ελληνικό το πολιτικό προσωπικό της χώρας, μου είπε ότι δεν υπήρξε ποτέ δαπάνη του ελληνικού κράτους. Η πατριδογνωσία σε εξορίες και όλα αυτά πράγματα, σε τόπους ανανύψεως και αναψυχής, όλα αυτά γινόταν πάντα από στηριγμένο στις οικογένειες των θυμάτων αυτής της πατριδογνωσίας και τις προσπάθειες να μπορούν να επιβιώσουν και να επιβιώσουν με τη βοήθεια των ντόπιων, των κατοίκων δηλαδή, των νησιών, των τόπων της εξορίας, του οπουδήποτε. Δεν ήταν δαπάνη του ελληνικού κράτους. Να το διορθώσουμε λοιπόν γι' αυτό. Από τότε λοιπόν που το ελληνικό πολιτικό προσωπικό ή το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας, γιατί ελληνικό, εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα τι είναι και τα λοιπά,
το μεγάλος βραχνάς είναι ο βραχνάς του πολιτικού κόστους. Δηλαδή, την πουλάμε τη ρημάδα. Το θέμα είναι να μην πάμε και φυλάκα. Δηλαδή, να μην βρεθεί κανένας να εκτεθεί, όπως για παράδειγμα ο κ. Τσοχατζόπουλος. Γιατί, όπως ξέρετε, στα 200 τόσα χρόνια ιστορίας αυτού του κράτους, ο μοναδικός υπουργός που έκλεψε και πήγε φυλακή ο Τσοχατζόπουλος. Διότι, βεβαίως, όποιος λέει ότι το πολιτικό προσωπικό καταχράτε το ταμείο, το αυτό, οι πελατειακές σχέσεις, η διαφθορά κτλ., η διαπλοκή και όλα αυτά τα πράγματα, όποιος τα λέει αυτά τα πράγματα δεν ξέρει τι του γίνεται, διότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Μόνο ένας υπουργός ήταν αυτός. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπήρχε κανένας άλλος, το πρωθυπουργός, το τίποτα. Λοιπόν, όλοι αυτοί, λοιπόν, όλο το πολιτικό προσωπικό, μέχρι την έλευση των μνημονίων, το μεγάλο του πρόβλημα ήταν το πολιτικό κόστος. Δηλαδή, μην βρεθεί ξαφνικά εξυλαστήριο στράγος και βρεθεί στη φυλακή. Αυτός ήταν ο μόνος φόβος. Εκεί επικεντρώνονταν η θεωρία του πολιτικού κόστους. Και βεβαίως υπήρχαν διάφοροι δημοσιολόγοι οι οποίοι μας λέγανε τι κακό, ας πούμε, να μην αφήνουμε τους πολιτικούς να κυβερνάνε και πάντα το πολιτικό κόστος να είναι ανασταλτικός παράγοντας από την εφαρμογή των πολιτικών της κυβέρνησης, των εκτισκάστων κυβέρνησης. Μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, με τα μνημόνια φυσικά απαλλαχτήκαμε οριστικά και αμετάκλητα από το πολιτικό κόστος. Βέβαια, χρειάστηκαν πολλά πράγματα και βέβαια χρειάστηκε και η αμέριστη συμμετοχή και εμπράγματη συμμετοχή και στήριξη της ίδιας αριστεράς, της μεταπολεμικής λεγόμενης αριστεράς, η οποία βεβαίως φρόντισε να αιτηθεί τόσο πολύ το θυμικό και η αίσθηση του ελληνικού λαού, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος του πολιτικού κόστους. Και έτσι σήμερα το έγκλημα, το πολιτικό έγκλημα, δηλαδή η διαπλοκή της επίσημης πολιτικής με το οργανωμένο έγκλημα, να είναι σε τέτοιο βαθμό ανεπτυγμένη, ώστε να μην, γιατί κανένας δεν φοβάται βεβαίως ούτε τους δικαστές, ούτε τους αγγελείς, ούτε τις ιδιωτικές αρχές, διότι δεν υπάρχει λαός να το απαιτήσει αυτό και να το επιβάλλει. Γιατί ποτέ δεν δικάστηκε, έστω και αυτοί που δικάστηκαν, δεν κάθισαν ποτέ στο σκαμνί, αυτοί που δικάστηκαν για τραγωδίες, εθνικές τραγωδίες, για καθεστώτα ανομαλίας, εκτροπής και όλα αυτά τα πράγματα, εάν δεν τον απέτησε με την κινητοποίησή του, με την όποια μορφή κινητοποίησης του, ο ίδιος ο λαός. Εάν ο λαός δεν αποτελούσε απειλή για το πολιτικό καθεστώς και το απολυτικό προσωπικό, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν αυτό το πράγμα που έγινε. Και χωρίς να τους καθίσει στο σκαμνί, πολιτική μεταβολή δεν μπορεί να υπάρξει. Μεταπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει. Εάν δεν καθίσει στο σκαμνί αυτοί που έχουν οδηγήσει τη χώρα στην τραγωδία, στην εκτροπή, στην πολιτική ανομαλία. Αυτός είναι νόμος. Όπως μιλάμε για νόμος της φύσης, αυτός είναι νόμος της πολιτικής. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Διαφορετικά θα εισπράξεις τα ίδια από άλλους μεν, αλλά τις ίδιες πολιτικές. Όπως ακριβώς συνέβη. Και έτσι λοιπόν έχουμε σήμερα ένα πολιτικό προσωπικό, μηδενός εξαιρουμένου, της αριστεράς και της δεξιάς, όπου ξέρει να συνδιαλέγεται με δεδομένες τις στρατηγικές επιλογές αυτής της χώρας. Με δεδομένες δηλαδή τις κατευθύνσεις πολιτικής. Αυτές δεν αμφισβητούνται. Η αμφισβήτηση, η όλη συζήτηση γίνεται με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί. Και έτσι λοιπόν είχαμε χθες τη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, όπου σιγή ηχθείως δεν τέθηκε κανένα μεγάλο ζήτημα. Και ενώ κλιμακώνεται η ένταση με την Τουρκία, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας δεν είπε κουβέντα. Τίποτα. Δεν εξανάγκασε το ΝΑΤΟ ούτε καν για έναν αστερίσκο που λέει ο λόγος, όπως έκανε ο αμνίστου ή αλίστου μνήμης Ανδρέας Παπανδρέου με τους αστερίσκους. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το ξέρετε ή το λέτε. Με αυτόν τον τρόπο εκτονωνόταν ο κόσμος ή το πολιτικό κόστος μπορούσε να χειραγωγηθεί. Έχει αρχιοθετηθεί η μήνυση του ΠΑΜ Μαζαράκη, μπορεί να αναδειχθεί σε περίπτωση ανεξατοπής δικαιοσύνη? Φυσικά, ναι. Ό,τι έχει πάει στο αρχείο δεν σημαίνει ότι έχει χαθεί ή ότι δεν μπορεί να επανέλθει. Σαφέστατα και μπορεί να επανέλθει. Η διαφορά είναι με όλες τις υπόλοιπες, γιατί υπάρχουν και διάφοροι μειωμένης νοημοσύνης άνθρωποι, ξέρετε,
τους έχει βλαστημήσει η φύση και νομίζω τους έχει αδικήσει η ιστορία, η κοινωνία κτλ. Που θεωρούν ότι το να κινηθεί ένα πολιτικό κόμμα με τους νομιμούς εκπροσώπους του εναντίον του πολιτικού καθεστώτος για κάτι προδοσία με βάση τα είναι το ίδιο με το να κινείται ένας οποιοσδήποτε πολίτης που εκφράζει διαμέσου μιας μηνυτήριας αναφοράς, μιας μήνυσης οτιδήποτε, το θυμικό του, χωρίς να μπορεί να στοιχειοθετήσει την εσχάτη προδοσία. Όπως έχουν γίνει, έχει γίνει στο παρελθόν, ιδιαίτερα στο πρώτο, δεύτερο μνημόνιο, κατά εκατοντάδες υπήρχαν αυτές οι μηνύσεις. Απλά δώσαν τη δυνατότητα να πετάξει στο καλά των αχρήστων οι εισαγγελικές αρχές, οι ιδιωτικές αρχές. Τη δική μας δεν έγινε. Απόδειξη αυτού του πράγματος είναι ότι το 2015, μετά από μια παρέμβαση του ίδιου του Φώτου Μαζαράκη την εποχή εκείνη και άλλων, όχι μόνο του Φώτου Μαζαράκη, να μην ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις που έκανε συστηματικά ο αείμνηστος ο κ. Κασιμάτης, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματολόγων, που ο θάνατός του δεν επέφερε κανενός είδους κηδεία δημοσία δαπάνη, φυσικά, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για τον κορυφαίο ακαδημαϊκά συνταγματολόγο της χώρας, πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματολόγων, βεβαίως, αν είναι δυνατόν, δεν είναι Σαββόπουλος, να τον πάμε δημοσία δαπάνη, έτσι. Ούτε βεβαίως μία δεν έγινε για τον άνθρωπο αυτό, διότι, κατά τη γνώμη μου, στον βαθμό που τον γνώρισα, και είχα τη χαρά να τον γνωρίσω και την τιμή βεβαίως, να το γνωρίσω, είναι εκείνες οι ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου τα στενά τιμούν τα πρώτα. Δηλαδή, να πω ξανά, πρόκειται για έναν άνθρωπο που ήταν συντηρητικών πολιτικών απόψεων. Συντηρητικών. Βεβαίως ήταν στον Πασόκ. Στο Πασόκ βεβαίως ήταν σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά οι αντίληψεις του για το Σύνταγμα και τον τρόπο που έπρεπε να αναπτυχθεί η συνταγματική κατοχήρωση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Ελλάδα, ιδιαίτερα την εποχή διακυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν εξαιρετικά συντηρητικού χαρακτήρα, τουλάχιστον για τις δικές μου απόψεις. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος όχι απλά ρισκάρει στα πάντα, έδωσε πραγματικά τη μεγαλύτερη μάχη που έδωσε συνταγματολόγος ποτέ σε ολόκληρη την ιστορία της χώρας εναντίον της αλλίωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος, στην ουσιαστική κατάργηση του δημοκρατικού πολιτεύματος, που δεν είχε ούτε την ανάγκη, ούτε κανένα λόγο να το κάνει, οτιδήποτε, δεχόμενος βεβαίως μια απίστευτη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρως. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να απαντήσεις στη λογική των επιχειρημάτων του Κασιμάτη. Οπότε λοιπόν, τι έγινε το 2015, μετά από μια αρθρογραφική παρέμβαση του ίδιου του Φώτου του Μαζαράκη, τότε ήταν στο τομέα δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στην και τις απαρατές παρεμβάσεις που έγινε από τον από το ανήμιο στον Κασιμάτη, τότε κινήθηκε αυτεπάγγελτα έρευνα για εσχάτη προδοσία από τον εισαγγελέα πρωτοδικών της Εισαγγελίας Αθήνας, όπου και εγώ κλητεύτηκα νομίζω 2 ή 3 φορές να καταθέσω, όπως και πολλοί άλλοι οι οποίοι είχαν τεκμηριώσει διάφορες πτυχές αυτού του πράγματος που συνέβη, προκειμένου να διερευνηθεί. Και μάλιστα σε μια ερώτηση που είχα κάνει τότε στον εισαγγελέα, γιατί γίνεται αυτή η διερεύνηση το περί εσχάτης, μου είχε πει, τότε ήταν προ της περίφημης επιχείρησης του δημοψηφίσματος του Τσίπρα, επιβολής μνημονίου δια δημοψηφίσματος με λαϊκή εντολή στο δημοψήφισμα. Αυτό πιστεύανε να γίνει, δεν τους βγήκε, αλλά λοιπόν, τότε είχε πει ότι ρε παιδί μου, να σφίξουν τα λουριά προς την εκτελεστική εξουσία, να μην μας οδηγεί σε τρίτο μνημόνιο, να μην μας πάει δηλαδή ξανά σε μνημόνιο. Αυτή ήταν η πρόθεση αγγελίας την εποχή εκείνη. Η συγκεκριμένη δουλειά, η οποία έτυχε, γιατί κλητεύτηκα να καταθέσω επανελειμμένα στην εισαγγελία, έχω δηλαδή με γνώση στο βαθμό της δικογραφίας, ήταν πάρα πολύ σοβαρή
δουλειά. Πολύ συστηματική, κατέθεσαν με και στρατιωτική για την πιθανή απειλή εναντίον της χώρας μας. Όλα αυτά λοιπόν τέθηκαν στο αρχείο. Η τύχη του συγκεκριμένου εισαγγελέα αγνοείται, δηλαδή από μένα αγνοείται, και ότι ο άνθρωπος βρέθηκε σε χαντάκι, όχι πως δεν τους έχω ικανούς, προς Θεού, αλίμονο. Δεν έχω ικανό τον Τσίπρα να στείλει στο χαντάκι, αλίμονο. Αλίμονο. Είναι το alter ego του Μητσοτάκη. Του οργανωμένου εγκλήματος είναι, πώς να το πούμε, οι διαφορετικές εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήματος που μας κυβερνά σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, η συγκεκριμένη δημογραφία, μετά από συγκεκριμένη παρέμβαση συγκεκριμένων δικαστών του Αρείου Πάγου, πάρθηκε με το έτσι γουστάρο και τέθηκε στο αρχείο. Που σημαίνει δηλαδή, δεν είναι μόνο η δική μας μήνυση, ότι υπάρχει σε κρεμότητα και η δικογραφία της αγγελίας εκείνης εποχής. Και όχι μόνο. Επομένως, ανά πάσα στιγμή ανασύρονται, στο βαθμό βεβαίως που αρχίζει η αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος κατά τα προβλεπόμενα του συντάγματος, δηλαδή με μια δημοκρατική κυβέρνηση, δημοκρατική πατριωτική κυβέρνηση, η οποία θα ανασύρει τα δικόγραφα αυτά και θα τα θέσει ξανά σε διαδικασία ανάκρισης. Προανάκριση, ανάκριση, τα προβλεπόμενα δηλαδή από την ποινική δικονομία, από την ποινική δικαιοσύνη. Αυτό το πράγμα είναι εύκολο να γίνει. Όπως είναι εύκολο να βρεθούν και δικαστές, εισαγγελείς, οι οποίοι να έχουν το θάρρος, το ανάστημα, το ήθος για να μπορούν να διεκπεραιώσουν αυτή τη δουλειά. Το πρόβλημα είμαστε εμείς. Είναι ο λαός μας. Είναι ο καθένας μας από εμάς. Προσέξτε, θαύτηκε αυτή η δικογραφία, ενώ θα μπορούσε να είχε βοηθήσει στο να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Πότε? Όταν τσακισμένο το ηθικό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν και ξαναψήφισαν μετά το τρίτο μνημόνιο, ξαναψήφισαν Τσίπρα. Θαύτηκε η προσπάθεια που αυτεπάγγελτα έκανε η ίδια η δικαιοσύνη να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Καταλαβαίνετε? Για να καταλάβουμε και πόσο μεγάλη εγκληματική φύσεως αμέλεια ήταν εκείνων που πρωτοστάτησαν στο να αποχωρήσουν ή να τα σπάσουν ή να συγκρουστούν με τον Τσίπρα εντός ΣΥΡΙΖΑ, και μετά δεν ενώθηκαν όλες οι δυνάμεις του όχι, όπως λέγαμε τότε, του δημοσίευματος, για να μπορέσουμε να σπάσουμε τον αποκλεισμό ή τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Εγκληματική ενέργεια, μάλλον εγκληματικού τύπου αμέλεια, να το πούμε έτσι, για να μην πάμε παραπέρα με την ενέργεια, για να μην κάνουμε δική προθέσεων. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Εμείς εξετάζουμε την ουσία των πράξεων. Και κανένας από αυτούς, του κ. Κωνσταντοπούλου, που είχε θέσεις, δηλαδή δεν είναι και

κάποιοι δεν το βλέπανε και πολύ περισσότερο. Δεν αντιλαμβανόντουσαν με ποιον τρόπο μπορούσαν αυτού του είδους την πιθανότητα μετεξέλιξης του ή του Τσίπρα, της ηγεσίας τους, ας πούμε, και του κόμματος αυτού να το ανακόψουν. Αυτό είναι πρόβλημα δικό τους, δεν είναι πρόβλημα του Τσίπρα. Εντάξει. Έτσι αλλιώς έχουμε τσιπρική αναβίωση στις μέρες μας. Και επομένως δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ξανά μάνα τα ίδια. Και όπως μου είπε μια κυρία, πώς θα το πούμε, την πρώτη περίοδο ήταν νέος ο άνθρωπος, δεν ήξερε. Τώρα που έχει μεστώσει όμως, έχουμε το κόμμα της Θεοπούλας που θα μας λύξει το θέμα. Λοιπόν, ένα σχόλιο για τον ελληνικό προϋπολογισμό του 26. Δεν είναι ένα. Τι εννοείται 1,33 στον ελληνικό προϋπολογισμό? Αν εννοείται την αναχρηματοδότηση του χρέους, έχει φτάσει στο 1,63 και δεν είναι το προϋπολογισμό του 26. Συγγνώμη. Η πρόβλεψη είναι του 26. Σας λέω ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ το 1,33, όπως ξεπέρασε και την πρόβλεψη του 25, του προϋπολογισμού του 25, αν εννοούμε την αναχρηματοδότηση του χρέους. Εντάξει, τη συνολική, το άθροισμα της αναχρηματοδότησης του χρέους εντός του έτους. Οι προβλέψεις αυτές ποτέ δεν πέφτουν μέσα. Πολύ δε περισσότερο, όταν από ό,τι φαίνεται και από ό,τι φαίνεται ενισχύει, και αυτό που θα πω ενισχύει και τα σενάρια περί πρώιμων εκλογών, λόγω του υψηλού πληθωρισμού που σήμερα χτυπάει εξάρι επίσημα, ανεπίσημα άστο, ο καθένας το ζει και το βιώνει στο βαλάντιό του, στο νοικοκυριό του, στη δυνατότητά του. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε αρνητικό πρόσημο στην μεγέθυνση του ΑΕΠ. Διότι αν συνεχιστεί αυτός ο ίδιος ο πληθωρισμός και δεν μαγειρευτούν τα νούμερα, ξέρετε, κατά τη γνωστή δημιουργική λογιστική, που βεβαίως πάντα λειτουργεί. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε πολύ. Τι σημαίνει αυτό? Θα επιδράσει στα έσοδα του προϋπολογισμού και ταυτόχρονα στο έλλειμμά του. Αυτό αυτόματα θα δημιουργήσει θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την τήρηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου και των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας και πάει λέγοντας. Αφήστε που έχουμε αναλάβει και τις πρώιμες τις χρεώσεις να λήξουμε πρώιμα τις όποιες οφειλές του πρώτου και δεύτερου μνημονίου. Τέλος πάντων, υπάρχει μια συζήτηση εδώ πέρα, το οποίο παλαβεί τελείως, γιατί πρέπει να πληρώνουμε πρώιμα οφειλές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Βεβαίως και προσπαθούν τώρα να μαγειρέψουν ένα προϋπολογισμό ώστε να εμφανίσει ότι μειώνεται το δημόσιο χρέος, ενώ της παλαβής γίνεται το δημόσιο χρέος. Αλλά τέλος πάντων, να το πούμε σε κάποια άλλη, να παρουσιάσουμε και πάλι ξανά τα στοιχεία, γιατί λένε παπαρδέλες μέχρι αηδίας οι δημοσιογραφούντες. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνει κανείς την έννοια του δημόσιου χρέους, ιδιαίτερα η σοφή της ακαδημαϊκής οικονομικής. Αυτή είναι που δεν καταλαβαίνω Χριστό. Εκεί, έτσι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, πολύ δε περισσότερο οι δημοσιογραφούντες, οι οποίοι σήμερα δεν έχουμε ούτε οικονομικούς, ούτε άλλους δημοσιογράφους όπως είχαμε κάποτε, που μπορούσαν να διαφωνήσει μαζί τους, αλλά οι άνθρωποι ξέρανε. Ξέρανε γιατί πράγμα μιλάνε. Σήμερα, εξορισμού πάρτε το, δεν ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε. Ή τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα για το οποίο δημοσιογραφούν. Καθημερινά ακούμε ειδήσεις για εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων από ιδιώτες μέχρι υπαλλήλους του δημοσίου. Είναι η ενημέρωση που τα αναδεικνύει ή είναι απόρρια της κοινωνικής κρίσης? Κατά τη γνώμη μου, είναι απόρρια της κοινωνικής κρίσης. Θέλω να πω δηλαδή ότι ζούμε σε μια κατάσταση όπου πραγματικά, παιδί μου, έχετε δει ποτέ άλλοτε τέτοιο μεγάλο αριθμό εγκλημάτων κατά τη ζωή? Ο ένας σκοτώνει τον άλλον, ειδικά σαν απόρρια βίας μέσα στην οικογένεια. Κάποιοι το λένε παιδοκτονία ή γενοκτονία ή γυναικοκτονία ή οτιδήποτε. Προφανώς δεν τους αρμόζει το ανθρωποκτονία. Το ανθρωποκτονία, ξέρετε, είναι πολύ μικρό, γιατί είναι άλλο άνθρωπος και άλλο η γυναίκα. Ξέρετε, είναι όπως λέγαμε παλιά, οι παλιοί τι λέγανε, είναι το παιδί και το κορίτσι. Έτσι είναι και η γενοκτονία με την ανθρωποκτονία. Άλλο ανθρωποκτονία, δηλαδή άλλο το να σκοτώνεις άνθρωπο και άλλο να σκοτώνεις γυναίκα. Και αυτό το πράγμα το λένε προοδευτική εξέλιξη της αποτύπωσης των εγκλημάτων. Δηλαδή, να πηδήξω από τον παράθυρο. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω ζήσει σε μια Ελλάδα με τόσο

σε εγκλήματα κατά τη ζωή που προέρχονται ιδιαίτερα στις παρυφές ή από το εσωτερικό της ίδιας οικογένειας. Αυτό είναι φαινόμενο της πλήρους κατάπτωσης που ζούμε, όχι απλά κρίσης. Μιλάμε για ολοκληρωτική κατάρρευση. Διότι μετά την καταστροφή της κοινωνικής συνοχής, η οποία βεβαίως, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, η χαριστική βολή στην κοινωνική συνοχή, ακόμη και μέσα στην οικογένεια, δόθηκε με την πανδημία. Η πανδημία απέδειξε πόσο σαθρή είναι η κοινωνική συνοχή των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα και πώς την τίναξε στον αέρα όλα τα μέτρα αυτά όπου φασιστικοποίησαν ακόμη και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη. Δηλαδή, τουλάχιστον για όσους από εμάς ενδιαφερόμαστε και προσπαθούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί μέσα σε μια κοινωνία φασιστικοποίηση, που δεν είναι προϊόν επιβολής μόνο από τα πάνω, έτσι. Έτσι, εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα, το πώς μπορεί να φασιστικοποιηθεί η κοινωνία μέσα στον ίδιο το σκληρό της πυρήνα, ακόμη και μέσα στην οικογένεια, με την επιβολή των μέτρων της εποχής της λεγόμενης πανδημία. Τα lockdown, την υποχρεωτικότητα των ιατρικών πράξεων, τη δολοφονία των πειραματικών εμβολίων που αποδείχτηκαν ότι είναι καταστροφικά, γιατί έχουν αποσυρθεί τα περισσότερα από δάφτα μετά από, όχι βεβαίως από την ελληνική δικαιοσύνη, όχι, προς Θεού, τέτοια πράγματα δεν γίνεται. Η ελληνική δικαιοσύνη απέχει από αυτά. Λοιπόν, αλλά ιδιαίτερα από τις μεγάλες χώρες, κυρία του αγγλοσαξονικού χώρου, όταν πλέον οι αποφάσεις δικαστηρίων για αποζημιώσεις λόγω παρενεργειών ή θανάτων από τα mRNA εμβόλια φτάσαν σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο ύψος, που τότε οι φαρμακευτικές εταιρείες έκριναν ότι είναι ασύμφορα τα συγκεκριμένα εμβόλια και τα απέσυραν η μία μετά την άλλη, τα απέσυραν από την κυκλοφορία. Όχι πως δεν φέρανε κάποια άλλα, έτσι προς Θεού. Δεν τελειώνει αυτή η βιομηχανία. Η βιομηχανία αυτή είναι εδώ για να υπηρετεί τη λογική του κέρδους παρά και ενάντια ακόμη και στην ζωή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα εγώ προσωπικά δεν την έχω ξαναζήσει. Ακόμη και αν την αναδεικνύει η δημοσιογραφία, εγώ παιδιά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, που τέλος πάντων ασχολούμαι με τα κοινά, και αυτό είναι από την εποχή του Λυκείου, από τα τέλη του Λυκείου, δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Τέτοιο πράγμα, ακόμη και μέσα από την δημοσιογραφία. Πώς βλέπω το μέλλον του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα? Ποια είναι η θέση του ΕΠΑΜ ως προς αυτό? Καταρχάς, να ρωτήσω κάτι, υπάρχει όντως ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα? Υπάρχουν ταμεία μόνο κατ' όνομα, μάλλον ένα ταμείο τώρα πλέον και ό,τι άλλο έχει απομείνει. Γιατί? Γιατί η κατάκτηση που επήλθε στο ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης είναι η δημιουργία της λεγόμενης κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι κρατική ασφάλιση. Δεν την κάνει το κράτος, έτσι, ούτε τη δημιουργεί το κράτος υπό τον έλεγχό του. Είναι ένας αυτόνομος οργανισμός, ο οποίος στηρίζεται στην τριμερή χρηματοδότηση ή στη διμερή χρηματοδότηση, σε μια χρηματοδότηση δηλαδή από το κράτος, τον εργοδότη και ενίοτε τον εργαζόμενο, με στόχο να εξασφαλίσουν όλους τους εργαζόμενους από τις μεγάλες επισφάλειες που έχει η ίδια η εργασία τους. Δηλαδή, να τους εξασφαλίσουν από την αδυναμία να μπορούν να ζήσουν χωρίς να μπορούν να δουλεύουν, δηλαδή είτε από τον επαγγελματικό κίνδυνο, ασθένεια κτλ, από την ενεργεία και φυσικά τη σύνταξη. Αυτό ήταν η κατάκτηση, σας πληροφορώ, της χρεοκοπίας του 1932. Το 1932, όταν τότε ο Βενιζέλος, κάτω από τις χειρότερες συνθήκες, παρά και ενάντια σε συμβουλές που λάμβανε από τους ίδιους τους δικού τους συμβούλους την εποχή εκείνη, γνωστούς οικονομολόγους και τα λοιπά, οικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι του λέγανε να προχωρήσει σε άρνηση πληρωμής του χρέους πριν εξανεμιστεί ο νομισματικός χρυσός από την Τράπεζα της Ελλάδος της εποχής εκείνης. Δεν το άκουγε ο Βενιζέλος αυτός. Ο Βενιζέλος ήταν δεμένος πιστάγωνα στα συμφέροντα της χρηματιστικής ολιγαρχίας της Βρετανίας δια του Ζαχάροφ και όχι μόνο. Λοιπόν, και τότε έλεγε το εξής καταπληκτικό, έλεγε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η Βρετανία, η μεγάλη φίλη αυτή και ετέρα και σύμμαχος, ετέρα το μόνο σίγουρο, λοιπόν,
θα μας αφήσει να οδηγηθεί η χρυσή δραχμή, διότι τότε ήμασταν συνδεδεμένοι με το χρυσό. Είχαμε τη χρυσή δραχμή. Γι' αυτό και χρεοκοπήσαμε. Δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τα εξωτερικά μας χρέη, τα οποία τα πληρώναμε σε χρυσό. Έτσι, λοιπόν. Και επομένως χρεοκόπησε όταν εξανεμίστηκε όλος ο χρυσός, ο αποθεματικός χρυσός της Τραπέζης Ελλάδος. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε καινούργια δάνεια η κυβέρνηση τότε από το εξωτερικό προκειμένου να πληρώσουμε, και τότε η κυβέρνηση, ο Βενιζέλος ο ίδιος, το 1932, νομίζω Μάρτιο ή Απρίλιο, δεν θυμάμαι ακριβώς, ανακοίνωσε για του τύπου ότι χρεοκοπόμεν αλλά δεν θα χαθόμεν. Έτσι όπως ακριβώς ήταν ο τίτλος, θυμάμαι, στο Ελεύθερο Βήμα της εποχής εκείνης. Που το έγραψε, ένα άνθρωπο που το έγραψε ο ίδιος ο Βενιζέλος, γιατί τότε οι πρωθυπουργοί γράφανε και αυτά που λέγανε. Δεν τους τα γράφανε οι επικοινωνιολόγοι, ούτε οι διαφημιστές. Υπήρχε μία διαφορά. Ήταν εν γράμματι δηλαδή, και όχι αγράμματι του Χάρβαρντ. Λοιπόν, και τότε τι είχε πει τότε, ότι εμείς θα σταματήσουμε να πληρώνουμε το χρέος. Σε 5 χρόνια καλούμε τους δανειστές μας να επανέλθουν για να διαπραγματευτούμε πώς και τι και ποιο κομμάτι του χρέους ή των χρεολύσεων μπορούμε να εξασφαλίσουμε, και βλέπουμε. Λοιπόν, το 1932 λοιπόν, με την παύση πληρωμών προς τους δανειστές, η χώρα κατόρθωσε να φτιάξει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΙΚΑ. Πρώτος πρόεδρος Παναγιώτης Κανελόπουλος. Της εποχής, ο γνωστός Παναγιώτης Κανελόπουλος, εξαιρετικός, και την εποχή εκείνη, μάλιστα έχει μια πολύ ωραία συνέντευξη στο Ριζοσπάστη, παρακαλώ, το κομματικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, την εποχή εκείνη που ήταν υποδιωγμό, τελούσε σε ημιπαρανομία, διότι το ιδιώνυμο του Βενιζέλου υπήρχε ακόμη. Και τι είχε πει σε αυτή τη συνέντευξη: δημιουργόμεν για πρώτη φορά κοινωνικές ασφαλίσεις στην Ελλάδα, ώστε ο μισθωτός εργαζόμενος να εξασφαλιστεί έναντι της ανεργίας κτλ. Και έναντι και για τη συνταξιοδότησή του. Αυτό το πράγμα σήμερα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Κοινωνική ασφάλιση σήμερα δεν υπάρχει. Έτσι, ό,τι περισσεύει, με όποιον τρόπο περισσεύει, ιδιαίτερα όταν μαζεύονται αυτά που μαζεύονται από τις κοινωνικές εισφορές και με τη συμμετοχή του κράτους, αυτό δίνεται. Δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση. Κοινωνική ασφάλιση ήταν αυτόνομος οργανισμός, αυτοδιοικούμενος, και ήταν αυτό που είχε υποθεί πολύ χαρακτηριστικά από τους δημοσιογράφους, πρώτα η κύρια, στη δεκαετία του 60, ήταν ο κουμπαράς του εργαζόμενου. Ήταν αυτό που εξασφάλιζε στον εργαζόμενο ότι στα γυρατιά του, δηλαδή στο πέρας του εργασιακού του βίου, είχε τη δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης χωρίς να δουλεύει. Χωρίς την υποχρέωση της εργασίας. Πού τη βλέπετε σήμερα αυτό? Πού το είδατε πουθενά αυτό? Και μάλιστα για το 8 είχε κατακτήσει τη δυνατότητα να έχει το 80% του μισθού των τελευταίων ετών του εργασιακού του βίου. Φανταστείτε τώρα, έτσι. Λοιπόν, ότι θα μπορούσε να βγει έγκαιρα σύνταξη στα 60-65 χρόνια. Γιατί? Για να ανοίξει ο δρόμος να μπουν πιο ομαλά στην αγορά εργασίας οι νεότερες γενιές και με καλύτερες και μεγαλύτερες προσδοκίες μισθών και δουλειάς. Ήταν πολύ σημαντικό, και μάλιστα η κοινωνική ασφάλιση έχει και αυτό το χαρακτήρα, ότι ο στόχος ήταν οι μελλοντικές γενιές να στηρίξουν τις προηγούμενες, τις γενιές δηλαδή που σταξιοδότησαν, προκειμένου αυτές οι γενιές να μπουν πιο εύκολα και πιο ενεργά στην αγορά εργασίας με καλύτερους όρους. Και το κυριότερο είναι το εξής, ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στηρίζεται στο επίπεδο και στην εξέλιξη των εργατικών αμοιβών. Δεν στηρίζεται στην απασχόληση, δηλαδή πόσοι δουλεύουν για πόσους ταξιούχους. Στηριζόταν εξ αρχής, εξ ιδρύσεως, από τότε που δημιουργήθηκαν οι πρώτες αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες αποδώσανε τις πρώτες συντάξεις, που ήταν εντυπωσιακές για την Ελλάδα της δεκαετίας του 30. Έτσι. Μετά ο Μεταξάς έβαλε χέρι στο ταμείο, κατά το γνωστό. Σήμερα το καταργήσαμε το ταμείο και το έχουν δημεύσει οι δανειστές. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, ποιο είναι το θέμα που βάζουμε? Είναι πρώτα και κυρία η επανείδηση της κοινωνικής ασφάλισης, όπως θα έπρεπε να είναι, και μάλιστα κατοχυρώνοντας
τα δικαιώματα ασφάλισης, κοινωνικής ασφάλισης, για το πρώην και για τους μισθούς εργαζόμενους, κατά τη γνώμη μου, για το σύνολο της μισθωτής εργασίας και της τυπικής και της άτυπης. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι μισθωτής εργασίας σήμερα είναι και το δελτίο παροχής, που δουλεύει, που έχει όλα τα δεινά της μισθωτής απασχόλησης χωρίς κανένα από τα δικαιώματά της. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, και βεβαίως να δούμε και με ποιο τρόπο θα καλύψει και την αυταπασχόληση, την επαγγελματική ασφάλιση και όλα αυτά τα πράγματα. Κοινωνική ασφάλιση σημαίνει αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί από τους εργαζομένους με κατοχυρωμένα δικαιώματα ανελαστικού χαρακτήρα. Και βέβαια να θεμελιώνεται στην αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος. Γιατί από αυτό χρηματοδοτείται ή μέρος αυτού χρηματοδοτεί μαζί με τα κέρδη ή τις αποδόσεις κεφαλαίου της εργοδοσίας. Αυτό το πράγμα υποστηρίζει το ΕΠΑΜ. Εξ αρχής υπάρχουν πολλοί αναλυτικές μελέτες που είχαν γίνει από τα πρώτα χρόνια του ΕΠΑΜ, που εναντιωθήκαμε και στον τρόπο διάλυσης της κοινωνικής ασφάλισης με τον τρόπο που έγινε με τα μνημόνια, και έτσι πρέπει να επανέλθει. Πώς και πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρώτα και κυρία με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το 1932. Δεν είναι τυχαίο ότι στο 1932, με την ίδρυση του ΙΚΑ, είχαμε την πιο προοδευτική μεταρρύθμιση της εποχής εκείνης στην Ευρώπη. Άσχετα μετά το ότι έγινε πίσω κτλ. Είχαμε τη διχατορία μεταξά, είχαμε τον εμφύλιο και τον εμφυλιακό καθεστώς, δεν εξελίχθηκε έτσι όπως έπρεπε. Αλλά τότε πραγματικά έπεσαν δραματικά τα όρια του εργάσιμου βίου. Και μάλιστα δόθηκαν συντάξεις οι οποίες ήταν εντυπωσιακές για τα δεδομένα της εποχής και το επίπεδο του εργατικού μισθού της εποχής. Έχει μεγάλη σημασία δηλαδή να επανέλθουμε στη δυνατότητα ο συνταξιούχος ή ο μέλος συνταξιούχος να βγαίνει γρήγορα στη σύνταξη. Ότι η σύνταξη του πρέπει να καλύπτει όλες τις βασικές του ανάγκες, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να δουλεύει. Να μην χρειάζεται να δουλεύει. Το να δουλεύει ο συνταξιούχος σημαίνει στρέβλωση της αγοράς εργασίας και των όρων εργασίας. Σημαίνει αθέμητος ανταγωνισμό, να το πούμε έτσι, στην γενική απασχόληση. Υπονομεύει το χαρακτήρα της απασχόλησης και μάλιστα και το χειρότερο απ' όλα, υπονομεύει την παραγωγικότητα της εργασίας. Και αυτό δεν το λέω εμείς, έχουν γίνει άπειρες μελέτες. Και από αυτές που έχω υπόψη μου, σαν φοιτητής, είχα κάνει μια μεγάλη μελέτη για το ζήτημα της. Το ζήτημα τότε είχε παρουσιαστεί, την είχα δημοσιεύσει σε τρεις συνέχειες. Και είχε γίνει μελέτες από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τότε πραγματικά είχε καθηγητές που ασχολιόντουσαν σοβαρά με τα ζητήματα, ιδιαίτερα της βιομηχανίας, όπου είχαν αποδείξει ότι ο εργαζόμενος σταθερής απασχόλησης με δυνατότητα γρήγορης συνταξιοδότησης και καλής συνταξιοδότησης είχε τετραπλάσια παραγωγικότητα της εργασίας από τον άλλον, από τον εργαζόμενο, ο οποίος ήταν, πώς να το πούμε, ελαστικού τύπου απασχόληση, ή θέλετε είναι προσωρινή απασχόληση χωρίς σοβαρές καλύψεις κοινωνικής ασφάλισης. Αυτά τα πράγματα βεβαίως έχουν επαληθευτεί και από οπουδήποτε αλλού, σε οποιοδήποτε άλλο, πώς να το πούμε, σε οποιαδήποτε άλλη οικονομία. Έχω υπόψη μου μελέτες αντίστοιχες που είχαν γίνει στη Γερμανία στη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Όλα αυτά παραπέμπουν στην ανάγκη να μπορέσει να επανέλθει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, εξασφαλίζοντας στον συνταξιούχο γρήγορη συνταξιοδότηση, καλές συντάξεις, ανάλογες με τις ανάγκες του και ανάλογες με τον πρώτερο εργασιακό βίο του. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι πρέπει να επαναθεμελιώσουμε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη λογική και στις στοχεύσεις που είχε το 1932. Βεβαίως προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα. Λέει το ερώτημα που μας θέτει κάποιος φίλος ή φίλη, τι γίνεται με τον Σαμαρά και αυτούς που προσπαθούν να τον προωθήσουν είναι πρόθυμοι να συσχετιστούν. Το διευκρινίζετε αυτό, τι είναι αυτό το, ποιοι είναι πρόθυμοι να συσχετιστούν. Δεν ξέρω. Να πούμε τι γίνεται με τον Σαμαρά. Πραγματικά είναι ένα ένιγμα εδώ. Όντως θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά? Για τη μεγάλη πλειοψηφία του. Το αν λένε ότι θα ήθελα να συνεργαστούν με το Σαμαρά. Εννοώ, φαντάζομαι. Λοιπόν, η μεγάλη πλειοψηφία του δημοσιογραφούντος τύπου θεωρεί δεδομένο ότι θα παρουσιαστεί το κόμμα Σαμαρά. Νομίζω ο τελευταίος που έχει γνώμη για το αν θα δημιουργηθεί κόμμα Σαμαρά είναι ο ίδιος Σαμαράς.
Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη των ολιγαρχών αυτού του τόπου να δημιουργήσουν έναν μοχλό διάλυσης της Νέας Δημοκρατίας με τη μορφή και τυπικά τη διάλυση, γιατί έχει διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πράγμα που είναι σήμερα είναι απλά η σφραγίδα, το φαίνεστε, του κόμματος που υπήρξε με τα πολιτευτικά στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρεσβύτερος, ούτε βεβαίως με αυτό που αναπαρέθη δια των βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας, με όλες αυτές τις ηγεσίες που υπήρχαν. Αυτό το πράγμα που μετεξελίχθηκε είναι ένα κέλυφος, όπως πώς ήταν η Χρυσή Αυγή, που μέσω της Χρυσής Αυγής λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση, έτσι ακριβώς είναι και η Νέα Δημοκρατία. Είναι το τελευταίο κόμμα διακυβέρνηση ή πρωτής διακυβέρνησης που έχει τύπης, συνδέεται με τα κόμματα που ιδρύθηκαν ή δημιουργήθηκαν και που συνέδεσαν την πολιτική σταθερότητα της χώρας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, στη μεταπολιτευτική περίοδο. Νομίζω κάποιοι ολιγάρχες αυτού του τόπου και ο ξένος παράγοντας, νομίζω σε σημαντικό βαθμό, καλοβλέπουν τη δυνατότητα πλήρους διάλυσης του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να μετεξελιχθεί ολοκληρωτικά το κομματικό και πολιτικό σύστημα της χώρας σε πρόσωπο παγή κόμματα τα οποία εξατώνται πλήρως από μηχανισμούς δημοσιότητας, προβολής, αλλά ταυτόχρονα και χρηματοδότησης, που που βρίσκονται στα χέρια του συστήματος της κρατικομονοπωλιακής ολιγαρχίας σε μεν τόπα και του τόπου, και ιδιαίτερα με τη μορφή των ολιγαρχών που έχουν σήμερα. Ποιο είναι το ιδιαίτερο, το έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, μιλάμε για μια μετεξέλιξη σημαντική κατά τη γνώμη μας, που έχει συντελεστεί ιδιαίτερα μέσα στα μνημόνια, όπου το κόμμα της μεταπολίτευσης, το τυπικό κόμμα της μεταπολίτευσης, που ήταν πιο το κόμμα του κομματικού μηχανισμού και όχι του χαρισματικού ηγέτη, όπως λένε κάποιοι ακαδημαϊκοί ανόητοι, οι οποίοι παπαγαλίζουν θεωρίες από τη Δύση, από τα δυτικά πανεπιστήμια, χωρίς να καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, και αυτό το επέβαλε η μεταπολεμική κατάσταση της χώρας, ο τρόπος δηλαδή που πολέθηκε μεταπολεμικά η Ελλάδα, ήταν το εξής, ότι στην προσπάθειά τους, στην προσπάθεια των αστικών λεγόμενων κομμάτων, δηλαδή εξουσίας, να αντιπαρατεθούν με τα μαζικά κόμματα που εκφράζανε τον ριζοσπαστισμό της πολιτικοποίησης των μαζών, το εθνικό του συνέστημα, τον πατριωτισμό τους, την πάλη για την εθνική ανεξαρτησία, το αίτημα της εθνικής ανεξαρτησίας, ήταν η δημιουργία των κομμάτων κομματικού μηχανισμού, που εξασφάλιζαν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, εξασφάλιζαν ότι αυτός ο κομματικός μηχανισμός εξασφάλιζε ως ένα βαθμό την αυτοτέλειά του σε σχέση με τα συμφέροντα, τα ταξικά συμφέροντα που καλούνταν να υπερασπιστεί, δηλαδή κυρίως των μερίδων ή της άρχουσας τάξης στην εποχή εκείνη, ακόμη και της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η κρατική χρηματοδότηση δόθηκε ακριβώς για να συντηρηθεί αυτός ο κομματικός μηχανισμός, ο οποίος βεβαίως και εμπλεκόταν άμεσα, ιδιαίτερα για τα κόμματα της. Τα κόμματα ιονή της διακυβέρνησης αυτής της χώρας με τον κρατικό μηχανισμό, έτσι ώστε να μην έχουν άμεση εξάρτηση από το χρηματοδότηση ή τα στηρίγματα που έχουν σε μερίδες της ολιγαρχίας αυτού του τόπου. Με αυτό το κόμμα μπόρεσε με αυτή την αυτοτέλεια μπορούσε να δοθεί ακόμη και στο κόμμα της δεξιάς, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, η δυνατότητα να εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες δεν ήταν πάντα προς το συμφέρον των μερίδων εκείνων του κεφαλαίου, οι οποίες στηριζόντουσαν ή στήριζαν τη Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα, η λεγόμενη σοσιαλμανία, όπως χαρακτηρίστηκε από τους πλέον ακρεφνείς νεοφιλελεύθερους ακροδεξίους τύπου Ανδριανόπουλου, η σοσιαλμανία του Καραμαλή. Δηλαδή το ότι προχώρησε σε κρατικές πολιτικές στήριξης της οικονομίας της χώρας κόντρα σε συγκεκριμένα συμφέροντα, από τα οποία βέβαια το φυσιολογικό ήταν να τα εκφράζει και να στηρίζεται πάνω. Βεβαίως το έκανε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Το έκανε με τρόπο που πραγματικά οδήγησε τη χώρα
σε εκτείναξη του χρέους ή των ελλειμμάτων ή την πολιτική λιτότητας κτλ. Σε βάρος του εργαζόμενου. Αλλά το έκανε. Αυτού του είδους η αυτοτέλεια έχει πάψει πλέον. Και επομένως δεν χρειάζεται το κόμμα να έχει δικό του κομματικό μηχανισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρέπει να είναι αρχηγικά, δηλαδή κόμματα με ονοματεπώνυμο. Κόμμα Κωνσταντίνος Κούλης Μητσοτάκης ή κόμμα Σαμαρά, κόμμα Τσίπρα, κόμμα Κωνσταντοπούλου, κόμμα Κοτόπουλα Νητσιάκος, έτσι, Λίλα Πάουζε, όπου ο μηχανισμός παρέχεται απευθείας από εκείνους που βάζουν τα λεφτά, έχουν τη χρηματοδότηση και έχουν τη δυνατότητα να δαπανίσουν ή αν θέλετε να προσδώσουν την προβολή και τη στήριξη διαμέσου του συστήματος μηντιακής προβολής και κατανάλωσης. Αυτό το πράγμα συμβαίνει σήμερα. Επομένως ο Σαμαράς, στο βαθμό που υπάρχει, και νομίζω ότι οι μόνες ενστάσεις που υπάρχουν σήμερα για το αν θα υπάρξει κόμμα, αυτή είναι η εντύπωση που μου δίνεται, μπορεί να πέφτω και έξω, είναι από το ίδιο Σαμαρά. Και αυτό είναι ανθρωπίνως κατανοητό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ολοκληρώσει τον πολιτικό του βίο, έχει γίνει πρωθυπουργός, έκανε ό,τι ήταν να κάνει. Το έδειξε στην πράξη. Ταυτόχρονα και ο βίος, πώς θα το πούμε, η ηλικία του δεν επιτρέπει πλέον, ούτε από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι ακούω, από ό,τι διαβάζω. Και η υγεία του, λοιπόν, επομένως είναι λιγάκι δύσκολο. Όχι πως αποκλείεται. Λοιπόν, αν ήμουν εγώ στη θέση του, πραγματικά το σκεφτόμουν 40.000 φορές. Ό,τι και να γινόταν. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο το ότι απέχει από αυτή την ιστορία ο έτερος Καπαδόκης της όλης ιστορίας, ο Καραμαλής. Ο νεότερος Καραμαλής. Λοιπόν, όμως πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα, μάλλον οι κινητήριες δυνάμεις του κομματικού και πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, που είναι κατά κύριο λόγο οι ολιγάρχες τύπου Μαρινάκης, γνωστοί βεβαίως και μη εξαιρετοί, που κατέχουν βέβαια και τα μέσα μαζικής εξημέρωσης, όπως επίσης και ο ξένος παράγοντας, θα θέλανε ακριβώς τη μετεξέλιξη της Νέας Δημοκρατίας σε ένα τέτοιο κόμμα. Σε ένα ίδιο κόμμα που και τυπικά πλέον δεν έχει τα εχέγγυα συντήρησης κομματικού μηχανισμού. Αυτό το έχει πάθει και το Πασόκ τώρα τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα. Εντάξει. Μετά την καταστροφική του πορεία, δικαίως βεβαίως, και το μόνο βεβαίως που θα μείνει να έχει το δικό του, να μπορεί να χρηματοδοτεί για τις κρατικές επιχειρήσεις και όχι μόνο και των τραπεζών, το δικό του κομματικό μηχανισμό, είναι το ΚΚΕ. Αν και οι αγαπητοί μας πρώην σύντροφοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι έχει ημερομηνία λήξεως η πορεία του. Εάν οι εκτιμήσεις μας είναι σωστές, ή τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε είναι σωστές, σε λίγο καιρό η μετεξέλιξη αυτή θέτει και ζήτημα κατά πόσον τη χρησιμότητα του ίδιου του ΚΚΕ με τη σημερινή του κομματική μορφή. Δηλαδή του περισσού ΑΕ. Δηλαδή ενός κομματικού μηχανισμού, ενός κόμματος που έχει απομείνει ο κομματικός του μηχανισμός και αναπαράγεται δια του κομματικού μηχανισμού. Θα είναι το μόνο κόμμα. Και είναι ζήτημα κατά πόσον θα μπορούσε να υπάρχει ή να ανέχεται η κρατικομονοπωλιακή ολιγαρχία με τις εξαρτήσεις και τις υποτελείες της να υπάρχει. Εγώ θα τους έλεγα τα σοβαρά να σκέφτονται την πιθανότητα ότι να τους κόψουν το βιολί. Είναι πολύ εύκολο να τελειώσει η ιστορία. Και να τελειώσει η ιστορία. Και άλλωστε, το συγκεκριμένο κόμμα από τότε που εγώ ήμουνα τα τελευταία μου σε αυτό το πράγμα, ξέραμε πολύ καλά, στην Οικονομική Επιτροπή ήμουνα, ήξερα. Όπως και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι, ξέραμε πολύ καλά ότι το κόμμα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την κρατική επιχορήγηση και από τον τρόπο διαχείρισης της κρατικής επιχορήγησης. Βεβαίως, την εποχή εκείνη υπήρχε για μια τεράστια περιουσία που οφειλόταν σε δύο παράγοντες. Το πρώτο ήταν τα δολάρια εξ Σοβιετικής Ένωσης, δεν ήταν ρούβλια, δολάρια ήταν, και το δεύτερο ήταν στις δωρεές, πάμπολες δωρεές αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, οι οποίοι αφήναν στο κόμμα την προσωπική τους περιουσία, προκειμένου, πραγματικά ήταν μια τελευταία πράξη, όπως ήταν και ο του Χαρί Λαού, ας πούμε, η πρόθεσή του στο τέλος να δοθεί στο κόμμα, έτσι αυτή ήταν η λογική, και δεν την αδικό βεβαίως. Είχαν δώσει τη ζωή τους, το αίμα τους για αυτό το κόμμα, πόσο μάλλον για την προσωπική τους περιουσία, για την οποία δεν ήταν και το επίδικο ζήτημα για αυτούς όσο ζούσε, τη στιγμή που δώσανε όλη τη ζωή τους και το αίμα τους
για αυτήν την ιστορία. Έτσι λοιπόν τότε, την εποχή εκείνη, μπόρεσε και αξιοποίησε η ηγεσία αυτή την περιουσία και εξασφάλισε την αναπαραγωγή του κομματικού μηχανισμού με τις πλάτες βεβαίως της κρατικής επιχορήγησης και των τραπεζών που ήρθαν πολύ γρήγορα να συμπληρώσουν το κενό που υπήρχε στη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου κόμματος. Όμως το κόμμα, αυτού του είδους το κόμμα, έχει, που είναι κρατικό μονοπωλιακό μόρφωμα, έχει κοντά ποδάρια πολύ σύντομα με την ολοκληρωτική μετεξέλιξη του κομματικού συστήματος της χώρας, όπου μπορούμε να εμφανίζουμε τον οποιοδήποτε Τσίπρα να μπορεί να φτιάχνει κόμμα εκ του μηδενός, να εμφανίζεται ως απόλυτος αρχηγός. Führer Prinzip, να θυμηθούμε και την ιδεολογία που διέπει αυτά τα κόμματα. Δημιουργούν κόμματα από το μηδενός. Οι μηχανισμοί προβολής και παρουσίασης, έτσι, των ολιγαρχών αυτής της χώρας, ή μάλλον, αν θέλετε, του κρατικομονοπωλιακού συστήματος αυτής της χώρας, και να κερδίζουν ή να τραβούν την ψήφο του κόσμου και επομένως την νομοποίηση της συνέχειας πολιτικής ανομαλίας που ζούμε σε αυτή τη χώρα, τότε δεν βλέπω γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό το κόμμα. Νομίζω αυτό είναι και το πείραμα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν θεωρώ, προς Θεού, δεν το βάζω στο ίδιο τσουβάλι με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν θεωρώ δε ότι ούτε στην κυρία, ούτε δεν με πείθει ότι η κυρία Καριστιανού έχει αυτή την πρόθεση, προσωπικά η ίδια, ούτε και πολλοίς κόσμος που ελπίζει σε αυτό. Όμως, παρόλα αυτά, είναι εξαιρετικό, τουλάχιστον εγώ αν ήμουν στη θέση των επιτελείων, που χρηματοδοτούσα και που δημιουργώ τις προϋποθέσεις για αυτού του είδους, εξαιρετικός τρόπος για να αλώσω ολοκληρωτικά το πολιτικό σύστημα. Και πώς αλώνεται αυτό, μου το είχε πει κάποτε ένας τραπεζίτης, μεγαλοτραπεζίτης, που είχαμε βρεθεί στην πρώιμη περίοδο της χρεοκοπίας της χώρας, το 2010, όταν συζητούσαμε και τα με καλούσαν σε διάφορα έτσι, τραπέζια ως ειδικό για το ζήτημα του χρέους. Λοιπόν, τότε μου το είχε πει αυτό το πράγμα. Λέει, πότε ελέγχεις την κατάσταση? Όταν ελέγχεις και τις δύο ομάδες στο γήπεδο, το διαιτητή και την εξέδρα. Μόνο τότε ελέγχεις την κατάσταση. Τότε βέβαια φαίνεται και λίγο παλαβό να υπάρχει αυτή η ιστορία. Αυτό το πράγμα, αλλά λέω, είναι πολύ εύκολο σήμερα, αν πετύχει το πείραμα από τη μεριά της ολιγαρχίας, δηλαδή, γιατί εδώ που τα λέμε, για κόμμα Καριστιανού ακούμε, πριν καν η κυρία Καριστιανού αποκτήσει αίσθηση ή τη σκέψη ότι πήγαμε, ότι θέλει να κάνει κόμμα. Ότι είναι δικαϊκό, προς Θεού, έτσι. Απλά λέω, πώς, από τους δημοσιογράφους, με το που είδανε τις τεράστιες μάζες που κατεβαίνανε κάτω στις διαδηλώσεις. Έτσι. Λοιπόν, σου λένε, ωραία, από τώρα να το καλλιεργήσουμε ώστε να έχει τη μορφή που θέλουμε, ώστε να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στο γενικότερο αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Αν λοιπόν μπορούν να φτιάχνουν κόμματα σαν της κυρίας Καριστιανού, ή αν τυχόν εξελιχθεί έτσι η κυρία Καριστιανού, γιατί ακόμη παίζεται ενδεχομένως, έτσι, αν και όλα τα φαινόμενα του πολιτικού λόγου που διαμορφώνει από τα λεγόμενα στελέχη της, όπως εμφανίζονται τα λοιπά, δεν εμπνέει αισιοδοξία, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι υποκειμενική κρίση του καθένα. Ο καθένας έχει δικαίωμα σε αυτά πάντες, το όπως λέω πολύ συχνά. Εάν λοιπόν το κατορθώσουν αυτό το πράγμα, δεν βλέπω το λόγο και τη χρησιμότητα να δαπανούν δεκάδες δεκατομμύρια για τη συντήρηση του περισσότερου ΑΕ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί ο περισσότερος ΑΕ χρησιμοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια των μνημονίων, ακριβώς όπως χρησιμοποιήθηκε το κουκουέ εσωτερικού, για όσους θυμούνται τις παλιές καλές εποχές, έτσι, την εποχή όπου η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου ψήφισε κόμματα του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Την εποχή εκείνη, μιλάμε για το τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, δηλαδή στην ουσία παραμονή των εκλογών του 1981, που έγινε η πραγματική πολιτική μεταβολή, πραγματική μεταπολίτευση, τότε έγινε, όχι το 1974. Έτσι. Λοιπόν, έστω και αν, όχι τύπης, επί της ουσίας.
κυριάσαν τα αιτήματα, τα πραγματικά του κόσμου για την για ανεξαρτησία και τη λύτρωση της χώρας συντριπτικά, αν πάρουμε ακόμη και τα εκλογικά αποτελέσματα, βάζοντας του Πασόκ, το τυπίο του Πασόκ και το Κουκουέ την εποχή εκείνη, που είχαν ανάλογα ή παρόμοια ή σχεδόν τα ίδια συνθήματα και αιτήματα. Λοιπόν, την εποχή εκείνη, το Υπουργείο Προεδρίας, Τσαλδάρης υπουργός την εποχή εκείνη, χρηματοδοτούσε για χρόνια από τα ειδικά κονδύλια του Υπουργείου Προεδρίας την Αυγή και την ηγεσία του Κουκουέ εσωτερικού, Κύρκος, Λεωνίδας Κύρκος, γι' αυτό προσωπικά ποτέ δεν είχα σε εκτίμηση αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο το θέμα το ότι αν διαφωνείς, συμφωνείς με τις απόψεις του. Ποτέ δεν είχα σε εκτίμηση αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί όταν δέχεσαι να πάρεις λεφτά από το Υπουργείο Προεδρίας του Τσαλδάρη ή οτιδήποτε, δηλαδή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τα δίναν τα λεφτά? Για να χτυπάει από τα αριστερά και να αναιρεί από τα αριστερά την αντιεόκ πολιτική και αντινατοϊκή πολιτική που κυριαρχούσε τότε στην ελληνική κοινωνία και που εκφραζόταν κατά κύριο λόγο από τον Πασόκ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Άσχετα με το ότι εγώ, βεβαίως εκ των υστέρων κοιτώντας, δεν θεωρώ ότι είχαμε ηγεσίες ούτε στο Πασόκ με Παιδενέα Παπανδρέου, ούτε στο Κουκουέ επί Χαρέλου Φλωράκη, ικανές να υλοποιήσουν τα αιτήματα αυτά της πλειοψηφίας στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι όμως άλλο. Χρηματοδοτούσαν κανονικότατα αυτή την ιστορία και έτσι η Αυγή έκανε ολόκληρο αγώνα. Λοιπόν, την εποχή των μνημονίων, το ρόλο του Κουκουέ εσωτερικού της δεκαετίας, του τέλους της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, το έπαιξε ο περισσός ΑΕ. Ποιος ήταν ο στόχος? Γιατί έπεφτε το χρήμα την εποχή εκείνη? Τουλάχιστον το φανερό. Τράπεζες, κρατική επιχορήγηση και άλλες δουλειές. Θυμηθείτε την πώληση του ραδιοσταθμού το 902. Πού την πούλη το πουλήσανε? Για 3+ εκατομμύρια στον κύριο Μαρινάκη, που είχε σήμερα και μάλιστα την εποχή εκείνη να θυμηθούμε ότι οι συχνότητες που είχαν δοθεί στα κόμματα ήταν συμφωνία που είχε επιτευχθεί στην οικουμενική κυβέρνηση. Τότε ήμουν ακόμα στο ΓΟΕ, τα ξέραμε, δηλαδή ήμασταν από μέσα. Συμφωνία που έγινε τότε με επιμονή της ηγεσίας τότε ενιαίου συνασπισμού, προκειμένου αυτό να σπάσει την ιδιωτικοποίηση που προοριζόταν να γίνει, όπως και έγινε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα κόμματα να έχουν το δικαίωμα σε συχνότητες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές, χωρίς να είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν τα ανάλογα με τους ιδιώτες. Αυτό ήταν η συμφωνία. Επομένως λοιπόν, δόθηκε η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού το 902 στο Κουκουέ ως στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας που είχε γίνει την εποχή εκείνη. Ούτε πλήρωσε τίποτα. Επομένως, επί Σαμαρά, όταν πουλήθηκε, δεύτερο μνημόνιο, όταν πουλήθηκε δημόσια περιουσία. Εντάξει, από ένα κόμμα που υποτίθεται ότι ήταν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση κτλ. Με αυτόν τον τρόπο και με άλλους τρόπους έχουν πέσει και πολλά χρήματα και μέσω ΜΚΟ και ιστορίες, μεγάλη ιστορία. Ας τα βρούνε βεβαίως αυτοί που είναι σε αυτό το κόμμα, στο βαθμό που έχουν αξιοπρέπεια και εντιμότητα. Λοιπόν, έγινε μόνο και μόνο. Πρώτο, στην πρώτη φάση του πρώτου μνημονίου να μας λένε ότι η έννοια της χρεοκοπίας δεν υπάρχει στον καπιταλισμό και ότι είναι ένα τρίκ του κεφαλαίου. Ότι ζήτημα εθνικού νομίσματος δεν τίθεται, διότι αν βγούμε από το εθνικό νόμισμα θα καταστραφούμε. Το ευρώ είναι η μόνη μας επιλογή. Ότι ο σοσιαλισμός μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια του ευρώ. Λοιπόν, και άλλα πολλά απίθανα και πολύ περισσότερο. Έτσι, όλη η λογική είναι να πιστέψει ο κόσμος ότι αφού και το Κουκουέ βγαίνει ενάντια στις πολιτικές για την αποκατάσταση εθνικής κυριαρχίας, για τη στροφή στην πολιτική σε αντιμνημονιακή βάση, το να κοιτάξει το ζήτημα της δημοσιονομικής και νομισματικής κυριαρχίας προκειμένου να επανεισχυθεί τις αποφάσεις νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, αν τα απορρίπτει αυτά και αυτά και το Κουκουέ, τότε αυτοί που τα λένε βλαμμένοι. Είναι γραφικοί, είναι περίεργοι. Αυτή ήταν η δουλειά του περισσός ΑΕ. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν τώρα που δοκιμάζουμε την κυρία Καριστιανού, λέω παρά και ενάντια στις όποιες προθέσεις τις ίδιες προσωπικά, που δεν έχω κανένα λόγο να τις αμφισβητήσω,
για τις προθέσεις εννοώ, τις καλύτερες των προθέσεων, και πολύ κόσμο, της πλουσίας του κόσμου, πώς θα το πούμε, περιθάλπτει την ελπίδα. Όπως έχει αυτό ονομαστεί το κόμμα, που δεν μου αρέσει προσωπικά εμένα, η έννοια της ελπίδας. Τι πάει να πει ελπίδα? Φρούδα ελπίδα. Πουλάμε φρούδες ελπίδας στον κόσμο? Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, να δημιουργηθεί ένα σχήμα το οποίο να μπορέσει να διαχειριστεί ένα σημαντικό κομμάτι του ριζοσπαστικοποιημένου κόσμου, ριζοσπαστικοποιημένου με μεγάλη κουβέντα, της αντισυστημικής ψήφου, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει πόλος που να θέτει ζητήματα ριζικά διαφορετικής πολιτικής, δηλαδή πολιτικής ανατροπής. Αυτό το πράγμα είναι το ζήτημα. Και αν βεβαίως, αν πετύχει το πείραμα αυτό, γιατί να χρηματοδοτώ τον κύριο Κουτσούμπα? Ποιος είναι ο λόγος? Ποιος είναι ο λόγος? Και ενίοτε, αν έχετε προσέξει, ρίχνουν τροχιοδεικτικές προς τον Περισσό. Ποιες είναι οι τροχιοδεικτικές? Ο έλεγχος των οικονομικών του. Και εδώ που τα λέμε, προσέξτε, ενώ το επιχείρημα του Περισσού ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα οποιοδήποτε εισαγγελέας ή οποιαδήποτε αρχή να ελέγχει τα οικονομικά των μελών και των φίλων του κόμματος, και ότι με βάση το Σύνταγμα είναι ένωση προσώπων, ελεύθερη ένωση προσώπων, επομένως τι κάνουν ο σχηματισμός κομμάτων, επομένως το τι κάνουν και πώς αυτοχρηματοδοτούν το κόμμα τους, είναι δική τους υπόθεση. Δεν υποτονίζω κανένας, έχει δίκιο, έχουν δίκιο σε αυτό, όμως από τη στιγμή που εισπράττεις κρατικά χρήματα και από την άλλη τα κρατικά χρήματα τα βάζεις σε έναν έχειρο για να πάρεις δάνεια, τότε είσαι υπόλογο σε έλεγχο. Ξεκάθαρα, εάν δεν θέλεις τον έλεγχο, αρνείσου τα χρήματα. Υπάρτα τα χρήματα και φτιάξε ένα σχήμα όπως είχαμε προτείνει την εποχή, λίγο πριν φύγω, το 1994, στο πολιτικό γραφείο είχαμε προτείνει, εγώ και κάποιοι άλλοι της γενιάς μου, να το πούμε, λέγαμε ότι τα κρατικά χρήματα είναι ματωμένα λεφτά. Και τα ματωμένα αυτά λεφτά πρέπει να ξαναγυρίσουν πίσω στον κόσμο. Δηλαδή στους ίδιους εργαζόμενους, στον ίδιο τον πληθυσμό. Και επομένως τι πρέπει να κάνουμε? Να φτιάξουμε ένα ταμείο το οποίο να είναι υπό τη διοίκηση ένα ίδρυμα, με οποιαδήποτε νομική μορφή, έτσι να είναι ανεξάρτητο το ΚΚΕ, το οποίο να δεσμεύει το ΚΚΕ να παραδίδει την κρατική επιχορήγηση εκεί του κόμματος, και αυτή η κρατική επιχορήγηση να γυρίζει πίσω με τη μορφή ενίσχυσης απεργιακών κινητοποιήσεων του κόσμου, δηλαδή διάφορων κλάδων, να μπορεί να κρατάει επιργιακή κινητοποίηση παρά και ενάντια. Την αποζημίωση σε ορισμένους ανθρώπους που το έχουν τρομακτικά ανάγκη. Ποιοι τα αποφασίζουν αυτοί? Πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας, όπως είναι δικαστικοί, οι οποίοι έχουν πρότιμο έντιμο βίο. Δηλαδή, μπορείς να επιλέξεις ανθρώπους όπως έχουν συμβεί, και έτσι να γυρίζουν τα λεφτά πίσω στον κόσμο που τα έχει ανάγκη. Δεν είχαμε τότε, η συζήτηση ήταν, υπήρχε και τέτοια συζήτηση μέσα στο ΚΚΕ την εποχή εκείνη, να μην πάρουμε καθόλου τα λεφτά. Επειδή όμως το να μην πάρει, ας πούμε, ένα κόμμα τα λεφτά σημαίνει ότι τα μοιράζονται οι υπόλοιποι, είπαμε το εξής: να τα παίρνει και να τα γυρίζουμε πίσω στον κόσμο. Τότε υπήρχαν ακόμη απεργίες που γινόντουσαν, υπήρχαν η δυνατότητα μεγάλων κινητοποιήσεων. Οι αγρότες, για παράδειγμα, κάνανε σοβαρές κινητοποιήσεις, άσχετα με το γεγονός ότι ο κομματικός μηχανισμός του ΚΚΕ μαζί με τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας τον οδήγησαν εκεί που τον οδήγησαν. Αυτόν τον αγώνα, έτσι. Λοιπόν, να ενισχύουν ώστε να μπορεί ο αγώνας να κρατιέται και να μην στηρίζεται στο μεροκάματο του εργαζόμενου, το οποίο είναι πενιχρό. Και τότε και φυσικά πολύ περισσότερο σήμερα. Έτσι. Αυτά τα λέω για πολλούς συντρόφους και φίλους, και παλιούς συντρόφους και τα λοιπά, οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή, ξέρω ότι παρακολουθούν, να χτυπάμε καμπανάκια. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν αύριο το πρωί, για τον οποιοδήποτε λόγο, βρεθεί κάποια, αποφασίσουν τελικά να κάνουν έλεγχο στα οικονομικά του κόμματος, όχι στα οικονομικά των μελών και φίλων, δηλαδή τη συνδρομή, και αυτή είναι περιορισμένη, και ο τρόπος που έχουν μπει, υπάρχουν δικλείδες για να μπορούν να κάνουν έλεγχο, το έχουν περάσει ήδη, αλλά στην κρατική επιχορήγηση και στον τρόπο που έχει αξιοποιηθεί η κρατική επιχορήγηση, σας λέω ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ εύκολο να μπουν σε διαδικασία ελέγχου, και μέχρι να γίνει, να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, πόσα? Σε τέσσερα τέρμενα, όσο θέλουν αυτοί, να μην εισπράτεται κρατική επιχορήγηση. Πέστε μου
πόσα από τα γραφεία του ΚΚΕ θα συνεχίζουν να λειτουργούν, πόσο ο κεντρικός μηχανισμός θα μπορεί να έχει τη χρήση του Περισσού ή οτιδήποτε άλλο, και πόσα από τα επαγγελματικά στελέχη, τα εκατοντάδες επαγγελματικά στελέχη που συντηρεί σήμερα ο κομματικός μηχανισμός, θα συνεχίσουν να έχουν μισθούς. Αύριο το πρωί τελειώνουν. Αν θέλουν να τους τελειώσουν, έτσι. Αλλά λέω, στη μετεξέλιξη αυτή. Τώρα, βεβαίως, μας είπε κάποιος φίλος προηγουμένως, είδα. Σχόλιο για τον ευθύνοντα νου στα οικονομικά του κόμματος Ελπίδα, τον Φάνη Τσουλουχά. Νομίζω το είπα και τις προηγούμενες φορές. Δεν είπα το όνομα του κύριου Τσουλουχά, αλλά τον φωτογράφησα. Είναι ένας άνθρωπος, όχι μπροστά του. Έχω γνωρίσει μνημονιακούς οικονομολόγους που ήταν πολύ πιο σοβαροί από αυτό. Δηλαδή, μπορεί να ήταν υπέρ των μνημονίων, ή να τάχτηκαν υπέρ των μνημονίων, αλλά ξέρανε για ποια οικονομία μιλάνε, γιατί χρέος μιλάνε, γιατί προβλήματα. Απλά λέγανε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τα μνημόνια με τον αλφαβήτα. Έτσι. Τι είδατε πριν, εσείς τι είδατε πριν. Παιδιά, έχει αρθρογραφήσει ο άνθρωπος και έχει αρθρογραφήσει χρόνια τώρα. Στη Huffington Post, στο Έθνος κτλ. Ξεφυλίστε τα απόψεις. Οι απόψεις του είναι, κακώς είχαμε τα μνημόνια, έπρεπε να τα κάνουμε μόνοι μας. Να τα επιβάλλουμε μόνοι μας. Ότι τα δάνεια πληρώνονται, δεν υπάρχει τρόπος να μην τα πληρώσουμε. Λες και ο Βενιζέλος το 32 ήταν τρελός. Έτσι. Δηλαδή, ή δεν μπορούμε να γίνουμε αυτά, δεν μπορεί να υπάρχει το 32, άλλη μεγάλη. Μην το πω. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, βέβαια για όσους γνωρίζουν οικονομικά και έχουν σχέση με την οικονομία ως επιστήμη. Όχι ως καθηγητές του Harvard, έτσι. Λοιπόν, γνωρίζουν πολύ καλά ότι μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που στοιχειοθέτησε τη δυνατότητα να διαγράφονται χρέη υπό συγκεκριμένους όρους και συνθήκες, δεν δηλαδή, γενικά και αόριστα. Αν δεν γουστάρω τώρα να πληρώσω, διαγράφω χρέη, υπό συγκεκριμένους όρους και συνθήκες, ήταν ο Τζον Κένεθ Γκάλμπρεϊθ. Ο Τζον Κένεθ Γκάλμπρεϊθ, που εκτός από πολύ μεγάλος οικονομολόγος και καθηγητής, ακαδημαϊκός κτλ., ήταν σύμβουλος του Ρούσβελτ κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν ο σύμβουλός του για τον τρόπο που θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί η πολεμική προσπάθεια των ΗΠΑ. Και καθώς τελείωνε το βίο του, σε μια συνέντευξή του, νομίζω στην Washington Post, δεν θυμάμαι τώρα, το 2009, πάλι δεν θυμάμαι, αλλά μπορεί να. Είχε δώσει μια συνέντευξη και το είχαν ρωτήσει, πέστε μου δύο από τα πράγματα για τα οποία είσαστε περήφανος μέσα στην τόσο πολύ σήμαντη ζωή, βεβαίως πολυγραφότατος. Μπορεί να διαφωνεί κάποιος μαζί του, αλλά ο άνθρωπος ήξερε γιατί πράγμα μιλάει. Κάτι το οποίο πραγματικά εντυπωσιάζομαι σήμερα από το πώς οι ακαδημαϊκοί δεν ξέρουν γιατί μιλάνε. Δεν φταίνε οι ίδιοι, έχει να κάνει με το συνολικό πλαίσιο. Λοιπόν, όταν λοιπόν στη συνέντευξη αυτή το ρώτησε ο δημοσιογράφος, πέστε μου για ποια πράγματα είσαστε περήφανος στη ζωή σας. Ανέφερε δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι υπήρξε και συνέβαλε με τον τρόπο που συνέβαλε ως οικονομικός σύμβουλος του Ρούσβελτ στην πολεμική προσπάθεια για την ήττα του ναζισμού. Έτσι, στις ΗΠΑ. Το δεύτερο είναι ότι υποστήριξε σαν οικονομολόγος, σαν Αμερικανός, ακαδημαϊκός και από τους πιο επιφανείς, την πρωτοβουλία της Κούβας και των 11 λατινοαμερικάνικων χωρών το 1985 για τη διαγραφή των χρεών του Τρίτου Κόσμου. Δεν διαγράφονται χρέη, προς Θεού. Δεν διαγράφονται χρέη. Εντάξει, το θεωρούσε ότι ήταν, θέλετε, η κορύφωση της οικονομικής του σταδιοδρομίας. Μάλλον, τη σταδιοδρομία του στην οικονομική επιστήμη. Και βέβαια, θα μου πείτε τώρα, ο Τσουλουφής. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε το μέγεθος ενός Τσουλουφή με τον ή του κύριου Ψερακάκη ή του οποιοδήποτε τέτοιου ηδήμονα με έναν Τζον Κένεθ Γκάλμπρεϊθ. Που σας λέω, πολιτικά, εγώ ανήκα πάντα σε άλλη παράταξη από αυτόν. Αλλά από αυτόν έμαθα πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να το αρνηθώ. Δηλαδή τα βιβλία του, παρακολουθούσα την αρθρογραφία του κτλ. Έμαθα. Δυστυχώς ο γιος του δεν έμαθε. Ο Τζέιμς Κένεθ. Σηκώνω ψηλά. Γι' αυτό ήταν και φίλος με τον Βαρουβάκη άλλωστε. Στο ελάχιστο να είχε πάρει τον πατέρα του
θα έβλεπε με βαρουφάκι και θα τρέχε με 400. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, παρόλα αυτά και ο James Galbraith δεν είναι του πέταματου. Δεν είναι τσουλούφης. Έτσι. Τσουλουχάς, πώς το λένε έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Είναι αυτής της λογικής. Δεν πληρώνουν τα χρέη, άρα τα πληρώνουμε. Για τα χρέη, η ανάλυση του χρέου, δεν έχει κάνει ποτέ σοβαρή ανάλυση για το χρέος. Σημαίνει ότι δεν το ξέρει. Και μόνο παπαγαλίζει δημοσιογραφία του καφενείου. Α, δεν δώσαμε πραγματικά δεδομένα, ήταν μεγάλα τα ελλείμματα, μπούρδες. Ακόμη και οι αναλύσεις βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας δείχνουν ότι δεν είναι το βασικό πρόβλημα της αύξησης του δημοσίου χρέους είναι η αναχρηματοδότησή του, δεν είναι τα ελλείμματα. Έλεος. Έτσι. Αυτός ο κύριος είναι ο σοφός που επέλεξε ποιος, για ποιο λόγο, ποιοι τον επέλεξαν και όλα αυτά όταν είχαν κάποια, σαν την κυρία Δελιβάνη, που δεν συγκρίνεται. Το ακαδημαϊκό επίπεδο δεν συγκρίνεται. Έτσι. Και το έργο και η συμμετοχή και η δράση. Δεν συγκρίνονται. Τώρα, ποιος επέλεξε έναν μνημονιακό, έναν άνθρωπο μία από τα ίδια, έναν άνθρωπο ο οποίος το μόνο που ξέρει να δηλώνει στα άθρα του είναι ότι είναι, πώς το λένε, τρογλωδίτης των διαδρόμων του Δέλτα Νιτάφ και του διαφορών και το θεωρεί περιτιμής αυτού του πράγματος, να μας το λέει κιόλας, έτσι, όπου πουθενά και με κανένα τρόπο δεν προειδοποίησε τη χώρα για την κρίση που έρχεται, τη λεγόμενη κρίση χρέους. Τίποτα απολύτως. Και τη στιγμή που το μόνο που μας λέει είναι αυτό που έλεγε η κυρία Θάτσερ και όλη της αντίστοιχης ιδεολογίας με την κυρία Θάτσερ από την εποχή του Σουλτάνου. Αυτά δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται, γιατί έτσι. Λοιπόν, το θέμα της καταστροφής των μηχανημάτων στο λειτουργείο συζητήθηκε. Έχει γίνει και ειδική εκπομπή, όχι θεμένα, αλλά στο κανάλι. Και βεβαίως είναι αυτό. Εδώ δεν μιλάμε για καταστροφή. Εδώ μιλάμε για ανοιχτή δολιοφθορά. Η κυβέρνηση καταστρέφει τα λιγνητορυχεία, τους θερμικούς σταθμούς στο τέρα, μόνο και μόνο για να μην ξανατεθούν σε λειτουργία. Τι συζητάμε τώρα. Μεγαλύτερη δολιοφθορά έχει γίνει από αυτήν. Ούτε οι Ναζί στην κατοχή. Ούτε οι Ναζί στην κατοχή. Αν και τα λειτουργία ή η κατάκτηση ΔΕΗ στην μετέπειτα την εποχή της ναζιστικής κατοχής είχαμε ιδιωτικοποίηση, είχαμε ιδιωτικές ηλεκτρικές εταιρείες οι οποίες συνεργάστηκαν άπλογα με τους Ναζί. Οφείλω να ομολογήσω πάνω από 300 συνολικά στην Ελλάδα. Και αυτό οφειλόταν κατά κύριο λόγο στο Μεγάλο Μεταξά, ο οποίος βεβαίως είχε ως βασικό του στόχο την οικονομική αυτάρκεια, αλλά διαμέσου του ξεπουλήματος της χώρας στα μεγάλα ιδιωτικά και στα ιδιωτικά συμφέροντα. Νομίζω ότι κατέσπασε τα τελευταία πάλι στην Κοζά. Είναι, από ό,τι γνωρίζω, το μόνο που έχει μείνει νομίζω είναι ο θερμικός σταθμός της Φλόρινας, ο οποίος επίκειται να υποστεί και τα ίδια. Νομίζω είναι ο μεγαλύτερος. Όπως και να έχει πάντως, επειδή δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να αναδείξουμε και ο σταθμός πρέπει να το αναδείξει. Σε αυτήν την ιστορία με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και γνωρίζουμε ανθρώπους να το αναπτύξουν για να δούμε το μέγεθος της δολιοφθοράς. Γιατί εδώ πρόκειται για δολιοφθορά. Δηλαδή, κάποτε λέγαμε για τη ζαχαρίτσα που έριξε ο Παπαδόπουλος στα άρματα μάχης και στα οχήματα του Εύρου. Εδώ μιλάμε για μεγαλύτερη δολιοφθορά. Έτσι. Μεγαλύτερη δολιοφθορά. Είναι τις βασικές υποδομές της χώρας. Για να μπορεί η χώρα να ζει υπό καθεστώς ενεργειακής ένδυας και απόλυτης εξάρτησης. Χώρα. Για να μπορέσει να ορθοποδήσει μια χώρα, και το έχουμε πει επανειλημμένα, χρειάζεται δύο αυτάρκειες. Ή δύο έστω επάρκειες. Διατροφική και ενεργειακή. Χωρίς αυτές δεν πας πουθενά. Δεν μπορείς να σταθείς στα πόδια σου. Γι' αυτό κιόλας, για να στερήσουν τη δυνατότητα από την Ελλάδα της απελευθέρωσης, να στερήσουν οι Εγγλέζοι και οι ντόπιοι συμμαχοί τους και βεβαίως το πολιτικό προσωπικό το οποίο έβλεπε να χάνει την εξουσία, το προπολεμικό πολιτικό προσωπικό έβλεπε να χάνει την εξουσία, οπότε ταυτίστηκε με τους Άγγλους και δαιμόνες
προκειμένου να συμβεί, να στερήσουν τη δυνατότητα. Τι κάνανε? Χρησιμοποιήσανε τη διατροφική εξάρτηση που τότε είχε ο ελληνικός πληθυσμός και η χώρα, καθότι ήταν καταστραμμένη παντελώς, εξαρτώταν πλήρως από την UNRWA και από τα εφόδια που έφεραν οι σύμμαχοι, κατά κύριο λόγο οι Αμερικανοί και οι Εγγλέζοι, και το δεύτερο βεβαίως, το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε στην ίδια τη χώρα, λόγω και της καταστροφής, αλλά και των ιδιωτικών υποδομών, το ενεργειακό. Δεν υπήρχε ούτε κυροζήνη για τα φανάρια την εποχή εκείνη, εάν δεν έδινες γη και είδος ως κόμπι, δηλαδή στις αγγλικές δυνάμεις κατοχής την εποχή εκείνη. Ζούσαν ειδικά οι συνοικίες που ήταν καταξοχήν, οι προσφυγικές συνοικίες που ήταν καταξοχήν και οι αμικές συνοικίες, ζήσανε τη δεύτερη προσφυγική τους τραγωδία την εποχή ακριβώς εκείνη. Την εποχή εκείνη που ζήσανε και την πείνα ανάλογη με εκείνη της ναζιστικής κατοχής, αλλά και την ενεργειακή ένδυα. Τι σημαίνει να μην έχω, πώς να το πούμε, ενόπνευμα να τρίψω τα παιδιά, να του βάλω μια βεντούζα στα παιδιά, δηλαδή στον άρρωστο, ας πούμε, από γρήπη. Τέτοια κατάσταση. Σε αυτή τη χώρα ξαναγυρίζουμε επαρκώς σε αυτή την κατάσταση. Ώστε ο Έλληνας να μην αισθάνεται ικανός να ορθοποδήσει, να πατήσει στα πόδια του. Και βέβαια δεν έχουμε πλέον την επιστημονική διανόηση που είχαμε τότε, που έλεγε στον πληθυσμό και που υπερασπιζόταν τη δυνατότητα της οικονομικής αυτοδυναμίας, της δυνατότητας δηλαδή η χώρα να πατήσει τα πόδια της με ίδια μέσα, χωρίς να έχει ανάγκες, ξένες πλάτες, εξαρτήσεις, υποτέλειες. Αυτό το μεγάλο μας πρόβλημα σήμερα. Και βέβαια είναι πραγματικά, και αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δούμε και στους νομικοί που έχουν τη δυνατότητα να το μεταφράσουν αυτό, και αν έχουμε το ένομο δικαίωμα να όχι πως θα γίνει τίποτα, αλλά λέμε σαν πολιτική πράξη, να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για τη δολιοφθορά. Να καταστρέφεις τους λιγνητικούς, τις θερμικές μονάδες που δημιουργήθηκαν με δάνεια, τα οποία πήρε η ΔΕΗ, όχι από το εξωτερικό, ούτε από το κράτος, με ομολογιακά δάνεια, τα οποία τα πήρε το νοικοκυριό, με αποταμιευτικό δηλαδή, με αποταμιευτικά ομόλογα. Με ομόλογα έτσι χρηματοδοτήθηκε και ο εξελεκτισμός της χώρας, ιδιαίτερα η στροφή προς λιγνίτες που έγινε περίπου στη δεκαετία του 50 και 60. Διαφορετικά, ενεργειακή αυτάρκεια ή επάρκεια έστω δεν θα υπήρχε σε αυτή τη χώρα, εξελεκτισμός δεν θα υπήρχε, έτσι λοιπόν όπως έγινε, και βέβαια ξαναγυρίζουμε, έχουμε μια ολική επαναφορά αυτής της λογικής, γιατί πρέπει να ζούμε υποκαθεστώς ένδυας κοινωνικής, οικονομικής, ενεργειακής, διατροφικής. Έστω και αν αυτό δεν θα φαίνεται με τη ραχύτητα που κυριαρχούν στον ελληνικό πληθυσμό της εποχής εκείνης, αλλά με την παχυσαρκία, με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Έτσι αλλιώς η ιστορία έχει γυρίσματα. Αλλά το ίδιο φαινόμενο, τα ίδια χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα. Ξέρετε τι θα κοστίσει και σε χρόνο και σε χρήμα η αποκατάσταση των θερμικών μονάδων που καταστρέφει η κυβέρνηση. Κατ' εντολή βεβαίως και υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Τι θα γίνει με τα funds και τα services? Ό,τι ξέρω, δεν ξέρω. Τελευταία υπήρξαν δύο εκθέσεις του ΕΛΝΑΙΝΤΑΦ σχετικά με το τραπεζικό σύστημα, όπου θίγουν ορισμένα ζητήματα ή μάλλον βάζουν κάποια ζητήματα που προϊονίζουν μια νομοθετική παρέμβαση εκ μέρους της κυβέρνησης, προκειμένου να διασώσουν ό,τι μπορεί να διασωθεί από αυτό το εγκληματικά παράνομο καθεστώς που έχει επιβληθεί στη χώρα μας με τα funds και τα services. Εκεί ομολογούν ότι επιφανειακά το τραπεζικό σύστημα είναι βιώσιμο, αλλά ουσιαστικά δεν είναι. Ότι στην πραγματικότητα οι επισφάλειές του δεν έχουν λυθεί. Το πρόβλημα των επισφαλειών του τραπεζικού συστήματος δεν έχει λυθεί, απλά έχει μεταφερθεί στο σύστημα Fund και Services, τα οποία βεβαίως δεν φρόντισαν να λειτουργήσουν με δύο τρόπο ώστε να μπορούν να
εξαλειφθεί ή να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των επισφαλιών της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος, που έχει άμεση σχέση με τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος, και επομένως υπάρχει τεράστιο ζήτημα, ιδιαίτερα, και αυτό έχει νομίζω ότι είναι ένα καμπανάκι το οποίο το

Ακούσαν το μαύρο εγκληματικό χρήμα διαμέσου συγκεκριμένων ολιγαρχών. Είναι τράπεζες που δημιουργήθηκαν φωτογραφικά. Και γι' αυτό θα έπρεπε ήδη, είναι, με αφορμή την έκθεση, θα έπρεπε η εισαγγελία, σε οποιοδήποτε επίπεδο, να κινηθεί αυτεπάγγελτα εναντίον της Τραπέζης Ελλάδος και τον κύριο Στουρνάρα. Δεν μπορεί να σου λέτε ότι είναι τάφ, ότι φτιάχτηκαν τράπεζες για να δώσουν κόκκινα δάνεια ή να καλύψουν οφειλές στο κόκκινο αυτή τη στιγμή, χωρίς να εξετάζεται από ποιον, με ποιους όρους, πώς δόθηκαν άδειες. Πώς δόθηκαν άδειες λειτουργίες από το Στουρνάρα και όλα αυτά. Και την ίδια ώρα να σου λένε ότι τα Funding Services δεν υπηρετούν τους σκοπούς για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Και εδώ να μιλάει φιρουλή-φιρουλά. Συζητάμε γενικά και διάφορα. Χώρια το γεγονός ότι κάτι το οποίο δεν το πιάνει η συγκεκριμένη έκθεση του Online Tough, ότι υπάρχει το θέμα της παρανομίας λειτουργίας όλου αυτού του μηχανισμού. Το αυτονόητο δηλαδή. Ότι δεν έχουν επίσημα τη δυνατότητα, τα φορολογικά, τα υποχρεωτικά στοιχεία τα οποία έχει οποιαδήποτε εταιρεία για να κάνει πράξεις, βιβλία ή οτιδήποτε, να εκδίδει αφημί και όλα αυτά τα πράγματα, παρόλα αυτά τελούν πράξεις, όχι μόνο τελούν πράξεις, τελούν πράξεις και ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ δεν πληρούν τους όρους λειτουργίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μιλάμε ότι η παρανομία αυτή ξεπερνάει, τι να πω. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα, επειδή ακριβώς έχουν βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όλοι αυτοί που είναι του ίδιου κυκλώματος, είτε είναι στις διοικήσεις των τραπεζών, είτε είναι στα funds, στα services, είναι οι ίδιοι. Επομένως, θα παρέμβει η κυβέρνηση να καλύψει το όλο ζήτημα μέσω μιας νομοθετικής παρέμβασης, προκειμένου να διασώσει τα funds και τους services και να τους δώσει να ανοίξει το πουγγί, δηλαδή του περίφημου προγράμματος Ηρακλής, που σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκυοδοτεί πάνω από 37 δισεκατομμύρια των συνολικών οφειλών που έχουν περάσει στα funds και τις services. Και το κυριότερο, αυτό που επισημαίνει το Delta Intaf και το έχουμε επισημάνει και εμείς σε εκπομπές, το εντυπωσιακότερο όλων, που το επισημάνει και η έκθεση του Delta Intaf για τη βιωσιμότητα και την του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, του εγχωρίου μάλλον, δεν είναι ελληνικό. Λοιπόν, είναι το εξής, ότι από τότε που πέρασαν στους services τα φαν, τα δάνεια των Έλληνων δανειοληπτών, συνέβη το εξής καταπληκτικό. Αντί να μειώνεται το συνολικό ύψος των δανείων που έχουν περάσει, παραμένει στα ίδια ύψη, αν όχι αυξάνεται, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Αυτό πώς γίνεται? Πώς συμβαίνει αυτό? Σημαίνει πρώτη και κυρία, ή τουλάχιστον είναι μια ένδειξη, ότι τα services χρεώνουν αδιαφανώς πάντα τους υπόχρεους, αυτούς τους δύσμυρους, τα θύματά τους δηλαδή, με ό,τι θέλουν, με ό,τι γουστάρουν, ιδιαίτερα όταν στον υπολογισμό των τόκων. Γι' αυτό και πρόσφατα πόνεσε η απόφαση του Αρείου Πάγου, νομίζω, ή του ΣΤΕ, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για αυτούς που ήταν υπό την κάλυψη του πάλε ποτέ νόμου Κατσέλη. Πόνεσε. Γιατί μέσω του υπολογισμού των τόκων εκμεταλλεύονται τραγικά τους δανειολήπτους, τα θύματά τους δηλαδή. Ό,τι γουστάρουν ζητάνε. Και με τον οποιοδήποτε τρόπο. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ένα σχόλιο για το πολυδομικό σκάνδαλο και τις παραιτήσεις. Νομίζω ότι είναι απλό. Είναι πρωτοφανές. Είναι δυνατόν οι πολυδομίες να θεωρούμε ότι χρηματίζονται? Εδώ τι γίνεται? Είναι πολύ απλό. Ό,τι συνέβαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες για χρόνια, όποτε υπήρχε κατά τη διάρκεια του αγώνα, του πολέμου κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Προκειμένου το οργανωμένο έγκλημα να συνταυτιστεί ή να συγχωνευτεί με το κράτος και τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα με το βαθύ κράτος των ΗΠΑ, το λεγόμενο National Security State, όπως το ονομάζουν οι ίδιοι,

λοιπόν το έχουν ονομάσει ήδη, τι κάνανε, διεξήγαν τον περίφημο το FBI, οι διάφορες διοκτικές αρχές του Ομοσπονδιακού Κράτους και των Πολιτείων, διεξήγαν πόλεμο κατά τον κατά το οργανωμένο εγκλήματος. Τι κάνανε δηλαδή, ξεκληρίζανε παρυφές ή θατρίες οι οποίες δεν θέλανε ή αν θέλετε είτε για τα μάτια του κόσμου, είτε δεν θέλανε να ενταχθούν, θέλανε να κρατήσουν την αυτονομία τους στη δράση και δεν θέλανε να μπουν υπό τη σκέπη του βαθέως κράτους, της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης που έχει ζήσει, έχει βιώσει η ανθρωπότητα στην ιστορία της ολόκληρη, που είναι το National Security State των ΗΠΑ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση του Αμερικανικού κράτους εξελίσσεων των 250 χρόνων του, αλλά και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση που υπάρχει στον πλανήτη. Εγκληματική οργάνωση με όλα τα χαρακτηριστικά της υπερεθνικής εγκληματικής οργάνωσης που, είναι η, που έχει δώσει η υπηρεσία δίωξης του υπερεθνικού εγκλήματος, υπερεθνικά οργανωμένου εγκλήματος του ΟΗΕ. Είναι, άμα το διαβάσετε, είναι ταυτισμένο. Αυτό συμβαίνει και με τις πολεοδομίες. Πρέπει πάση θυσία το επιτελικό κράτος να εκχωρήσει τις υπηρεσίες αυτές, οι οποίες δεν είναι φθαρμένες, φυσικά υπάρχει και πλοκή, δεν το συζητάμε έτσι, σε, να το, πώς να το κάνει, να το κάνουν outsourcing. Δηλαδή, αντί να τα παίρνει ο δημόσιος υπάλληλος αυτά, να τα παίρνει η εταιρεία που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη δουλειά. Απλά πραγματάκια. Έτσι. Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος. Νομοποιούμε τη διαπλοκή. Και μάλιστα τη δίνουμε και έξω δεν καλή ματηρία. Έτσι. Δεν λέμε ο υπουργός τα παίρνει, λέμε ΣΔΙΤ. Σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η μεγαλύτερη και η φαϊνότερη επινόηση του ΣΥΔΙ του Λονδίνου, ήδη από τη δεκαετία του 70, αν θυμάμαι καλά, την εφάρμοζε σαν BOOT, όπως λεγόταν την εποχή εκείνη, στην κοινοπολιτεία και κυρίως σε χώρες απόλυτα καταστραμμένες. Πηγαίνανε ιδιώτες εκ μέρους του ΣΥΤΙ και συμπράτανε με χώρες νεοαπελευθερωμένες από τις αποικίες και όλα αυτά τα πράγματα στην προσπάθεια να δημιουργήσουν υποδομές. Θέλετε δρόμους, πολύ ωραία. Το ποσοστό θνησιμότητας του δρόμου πρέπει να είναι τόσο για να μπορώ εγώ να έχω τα διόδια ή αν θέλετε το κόστος να είναι αρκετά χαμηλό ώστε να κάνω την επένδυση σαν ιδιώτης. Θέλετε νοσοκομεία, βεβαίως, αλλά το ποσοστό θνησιμότητας του πληθυσμού πρέπει να είναι τόσο για να μπορεί να έχει πελατεία το νοσοκομείο και να τα βγάλω εγώ, να βγάλω τα κέρδη που υπολογίζω φτιάχνοντας τα νοσοκομεία. Αυτό λέγεται σήμερα ως ΣΔΙΤ. Θα έχουμε λοιπόν πολύ σύντομα πολεοδομίες ΣΔΙΤ. Όχι πολεοδομίες αυτές με αυτόν τον τρόπο, άλλως το βλέπουμε στην υγεία, το βλέπουμε παντού. Στα Μεσοανατολικά, σχόλια για τη συμπεριφορά του Ισραήλ και, και την πορεία αυτού του μορφώματος. Τι να πω εγώ για το Ισραήλ? Εγώ είμαι ενάντια στο Ισραήλ. Είμαι ενάντια από θέση αρχής στο δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ. Κατανοητό. Κανένα κράτος, κανένα πολιτικό μόρφωμα παγκόσμια δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης. Δικαίωμα ύπαρξης έχουν οι λαοί. Στο βαθμό που δεν, το δικαίωμά τους δεν αναιρεί το δικαίωμα ύπαρξης ενός άλλου λαού, ενός άλλου έθνους ή μιας οποιασδήποτε εθνότητας. Και το δικό τους δικαίωμα δεν οδηγεί σε γενοκτονία ή εθνοκάθαρση, αν θέλουμε έτσι αυτό το χαζοβιόλικο, το εθνοκάθαρση, γενοκτονία. Επομένως είναι τεράστιο ζήτημα. Ένα βασική πηγή όλων των προβλημάτων της Μέσης Ανατολής είναι η ύπαρξη του Ισραήλ. Δηλαδή, ενός φιλετικά και θεοκρατικά φανταμενταλιστικού κράτους, έτσι, το οποίο αντλεί τα δικαιώματά του από τον τρόπο που πολιτικά αναγιγνώσκει ο σιωνισμός την Παλαιά Διαθήκη. Είναι ποτέ δυνατό αυτό το κράτος να πρέπει συνεχίζει να υπάρχει? Ένα κράτος που βασίζεται στη γενοκτονία πληθυσμών ολόκληρων και ταυτόχρονα στο apartheid, το τελευταίο κράτος apartheid που υπάρχει στον κόσμο, αν εξαιρέσουμε βέβαια πάντα τις ΗΠΑ, που το apartheid είναι συνυφασμένο με την κουλτούρα των ΗΠΑ. Γι' αυτό άλλωστε και στην πρόσφατη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχαμε τρεις χώρες να καταψηφίζουν την ποινικοποίηση του
του δουλεμπορίου, του παγκόσμιου δουλεμπορίου, ιδιαίτερα από την Αφρική. Είναι ένα ψήφισμα που κατέθεσε, νομίζω, η Γκάμπια στη Γενική Συνέλευση. Λοιπόν, είναι τρεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και η Αργεντινή του Μιλέη. Και δεν είναι τυχαίο, η Αργεντινή έχει φυλετικό ταξικό διαχωρισμό. Για όποιοι έχουν ζήσει εκεί και ξέρουν πολύ καλά ότι ο διαχωρισμός δεν γίνεται ανάμεσα σε πλούτο και φτωχολογιά απλά και μόνο. Είναι φυλετικός ο διαχωρισμός. Η άρχουσα τάξη εκεί θεωρεί ότι είναι η επίγονη των Ευρωπαίων απεικιοκρατών, ενώ η φτωχολογιά είναι μεστήθος, δηλαδή ηθαγενής. Είναι φυλετικό το ζήτημα. Και επειδή η πιο καθαρή εκπροσώπηση αυτού του φυλετικού ζητήματος, φυλετικού ταξικά, του ταξικά φυλετικού ζητήματος στην Αργεντινή είναι ο Μιλέη, αυτό το τέρας που πραγματικά εξεπεράσει, δηλαδή, κάθε κόκκινη γραμμή που θέτει ο λεγόμενος αστικό-δημοκρατικός πολιτισμός μας. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό καταψήφισε. Βεβαίως η Ελλάδα μαζί με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους άλλους Ευρωπαίους αποικιοκράτες απήχαν. Γιατί όπως ξέρετε, λέτε για το αν είναι σωστή η ύπαρξή του. Η ερώτηση ήταν για το πού βλέπετε να οδεύει έσω στο άμεσο μέλλον. Κοιτάξτε, δεν κινδυνεύει το Ισραήλ από τις πρόπειες. Να το πούμε διαφορετικά. Το Ισραήλ δεν έχει κανένα φόβο αυτή τη στιγμή, όσο δεν δημιουργείται ένα ενιαίο μέτωπο κρατών, εθνών και λαών εναντίον του, για τον τρόπο που πορεύεται, πολιτεύεται σε διεθνές επίπεδο και εσωτερικό του. Δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει. Πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο μέτωπο όπου να θέτει το ζήτημα της αποκατάστασης των κανόνων διεθνούς δικαίου στην παγκόσμια πολιτική, ώστε να αποκλειστεί το Ισραήλ, όπως είχε αποκλειστεί η Νότια Αφρική επί καθεστώτος Apartheid, να υπάρξουν αντίστοιχες κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ, όπως με το Apartheid, και επειδή βεβαίως το Ισραήλ δεν έχει τον πλούτο που είχε, το φυσικό πλούτο που είχε η Νότια Αφρική επί Apartheid, θα πέσει πολύ νωρίτερα το καθεστώς αυτό. Και βέβαια θα προκύψει το αυτονόητο. Μία ενιαία και αδιαίρετη Παλαιστίνη, όπου ο Παλαιστινιακός πληθυσμός, είτε είναι χριστιανικών πεπιθήσεων, μουσουλμανικών πεπιθήσεων, όποια είναι η διαφορά, είτε εβραϊκών πεπιθήσεων, θα είναι ένας ενιαίος και αδιαίρετος. Όπως προβλέπεται σε κάθε δημοκρατία. Αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για παστατικά καθεστώτα, μιλάμε το αυτονόητο. Μόνο έτσι θα τελειώσει αυτή η ιστορία εκεί. Αλλά για να υπάρχει, πρέπει να την κοντράρει η λεγόμενη ή αποκαλούμενη διεθνής κοινότητα. Να φέρει σε δύσκολη θέση τον οποιονδήποτε συμμετέχει ή υποστηρίζει την γενοκτονία που διεξάγει το Ισραήλ. Πρόσφατα είδατε που αποκαλύφθηκε η σχέση του Ισραήλ με το Σομάλιλαντ. Σομάλιλαντ είναι το κομμάτι του Σουδάν που αποσπάστηκε με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν χρόνια βέβαια, κυρίως επί Γέλτσιν, αλλά και μετά στα πρώτα χρόνια του Πούτιν, όπου σπάστηκαν στη μέση, το σπάσανε. Αυτή η στρατηγική συνεργασία του Ισραήλ επέτρεψε στο Ισραήλ να έχει ισχυρές εγκαταστάσεις στην περιοχή, κατασκοπίας, δορυφορικής στόχευσης και όλα αυτά τα πράγματα, όχι μόνο εναντίον στο Ιράν, απέναντι σε οποιοδήποτε εχθρό. Επομένως, το πρώτο βασικό ζήτημα θα πρέπει να τεθεί να καταργηθούν τα λεγόμενα Abraham Accords, δηλαδή οι συμφωνίες Αβραάμ. Όσες υπάρχουν χώρες συμμετέχουν στα Abraham Accords, πρέπει να υποστούν τις ανάλογες κυρώσεις που έχει υποστεί, που θα πρέπει να υποστεί το Ισραήλ. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει η περιοχή από τη γενοκτονία. Και παρεμπιπτόντως, έτσι ένα από τα πολλά που γίνεται. Δεν ξέρω αν είδατε τη συμφωνία, τη διαβάσετε, τη συμφωνία, το Memorandum of Understanding, όπως λέγεται ελληνιστή, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το διαβάσατε? Το είδατε τι λέει? Δεν σας προκάλεσε εντύπωση? Να σας πω μόνο δύο ή τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, όσοι προσέξατε
ότι δεν αναφέρεται στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Ούτε μία αναφορά. Μία. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, με βάση ποιους κανόνες πρέπει να διευθετηθούν οι όποιες διαφορές και τα λοιπά ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους και το Ιράν. Με ποιους. Αυτό είναι τύπης, αναφέρεται πάντα στη διεθνή συμβάση. Θα είναι στην σύμβαση που υποτίθεται ότι θα διαπραγματευτεί το Ιράν ή διαπραγματεύεται το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε 60 μέρες. Δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντως το Memorandum of Understanding δεν υπάρχει. Εδώ μία παρατήρηση. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας προκειμένου να αποκατασταθεί η σταθερότητα και η ειρήνη στη Μέση Ανατολή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα το κάνουμε να το παρουσιάσουμε. Ξεκινάει με τη ρίση ότι πρέπει να αποκατασταθούν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου και ο τρόπος που λειτουργούν τα κράτη με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η πρώτη βασική παρατήρηση. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει στην πράξη ότι αυτό που συμφώνησε οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πρώτη φάση με το Ιράν είναι ότι ό,τι αφορά το Memorandum of Understanding αφορά αυτούς τους δύο, κανέναν άλλον. Δηλαδή, ο σεβασμός απέναντι στον άλλον που οφείλει ο ένας απέναντι στον άλλον αφορά τους δύο, δεν αφορά τη λειτουργία της διεθνούς κοινότητας ή τον τρόπο που δημιουργούν να διαμορφώνουν οι διεθνείς σχέσεις. Κατανοητό ότι η αποφυγή της σύραξης, της πολεμικής σύραξης ή της εμπλοκής στα εσωτερικά του άλλου αφορά αυτούς τους δύο που έχουν υπογράψει ή που υπογράφουν το Memorandum of Understanding, όχι κανέναν άλλον. Εντάξει, ή ευρύτερα. Το δεύτερο, πέρα μου κάνει φοβερή εντύπωση, αναφέρεται ρητά ο Λίβανος ότι το ζήτημα του Λιβάνου είναι βασικό ζήτημα. Να σας αναφέρω κιόλας στην πρώτη παράγραφο. Λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το έχουμε κιόλας, θα μπορούσαμε να το δείξουμε, έτσι, αυτό, την πρώτη παράγραφο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική, είναι το επίσημο κείμενο όπως το διοχέτευσε στη δημοσιότητα το State Department, αλλά το επιβεβαίωσε και η κυβέρνηση του Ιράν, έτσι, με τον πρωθυπουργό της να το παρουσιάζει, έτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι σύμμαχοί τους στον τρέχοντα πόλεμο υπογράφουν το παρόν μνημόνιο κατανόησης για να κηρύξουν τον άμεσο και οριστικό τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και αναλαμβάνουν από τώρα και στο εξής να μην ξεκινήσουν κανένα πόλεμο ή οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των άλλων, δηλαδή του αντιπάλου του σημερινού, και να απέχουν από την απειλή τη χρήση βίας εναντίον του άλλου και να διασφαλίσουν εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία του Λιβάνου. Κατανοητό. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβάνομενο του Λιβάνου και άλλες διατάξεις παρούσας παραγράφου. Πολύ ωραία. Η Γάζα. Η Γάζα γιατί είναι εκτός? Δεν είναι μέρος του πολέμου αυτού στη Μέση Ανατολή? Ή δεν αφορά το Ιράν, ούτε τον ενδιαφέρει? Ενδιαφέρει μόνο η διάσωση του Χεζμπολάχ. Και πώς μπορεί να διασωθεί η Χεζμπολάχ χωρίς να διασωθούν οι Παλαιστίνοι? Γιατί ξεχάστηκε η Γάζα? Άκουσα τον κύριο Βενέτη να λέει ότι συζητείται παρασκηνιακά όμως και τα λοιπά. Ξέρω εγώ. Με συγχωρείτε, από μόνο το ζήτημα ότι είναι προϊόν παρασκηνίων θέτει ζήτημα παρασκηνιακής διπλωματίας. Καταλαβαίνετε ότι η παρασκηνιακή διπλωματία δεν, το προϊόν παρασκηνιακής διπλωματίας δεν είναι αποδεκτό από το διεθνές δίκαιο και κυρίως από τότε που δημιουργήθηκε το δίκαιο των διεθνών συνθήκων, το δίκαιο της γέννης δηλαδή. Είναι το βασικό ζήτημα, είναι ότι δεν μπορούν να είναι υπόθεση παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε χώρες. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι από μόνο του η διπλωματία του παρασκηνίου υπονομεύει το οποιοδήποτε προϊόν της, οποιοδήποτε γράφο και να είναι αυτό.
Ιδιαίτερα όταν δεν ξεκινάει από την τήρηση του διεθνούς δικαίου. Λοιπόν, και το άλλο που θέλουμε, γιατί είναι από τα 14 σημεία, το τελευταίο μόνο υπάρχει, το άρθρο 14, το σημείο 14, που λέει η τελική, το 14, η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το 14 είναι αυτό. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν μου λέτε, εφόσον υπογράφουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν η τελική συμφωνία, πολύ ωραία, μπορείτε να μου πείτε αν για παράδειγμα κάποιο άλλο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας βάζει βέτο. Τι θα γίνει τότε? Αυτά είναι μπούρδες. Είναι ανοησίες. Έτσι. Απλά κάποιοι στην ηγεσία του Ιράν φλερτάρουν με την ιδέα της μεγάλης δύναμης. Φλερτάρουν με την ιδέα, δεν είναι μεγάλη δύναμη και ούτε μπορεί να είναι, αλλά ούτε και πρέπει να είναι, αλλά θα σου πω μια άλλη ιστορία αυτό. Λοιπόν, και το τρίτο ζήτημα που για μένα είναι κομβικής σημασίας είναι αυτό που συζητείτε μάλιστα και από πάρα πολλούς, είναι το η παράγραφος 6. Εδώ, αν τη διαβάσουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναλαμβάνουν με τους περιφερειακούς εταίρους τους να αναπτύξουν ένα οριστικό, προσέξτε, αμοιβαία συμφωνημένο σχέδιο με τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια δολάρια, είπα, για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο μηχανισμός για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί ως μέρος μιας τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Όλες οι απαιτούμενες άδειες, οι απαλλαγές και οι άδειες που απαιτούνται για τις σχετικές οικονομικές συναλλαγές θα χορηγηθούν από τις ΗΠΑ. Βεβαίως, είναι βλακώδης ο ισχυρισμός ότι τα 300 δισεκατομμύρια αυτά θα είναι από τον προϋπολογισμό των ΗΠΑ. Ότι οι ΗΠΑ θα αποζημιώσουν το Ιράν για τις καταστροφές που έχουν κάνει, δίνοντας 300 δισεκατομμύρια. Όποιος το λέει αυτό το πράγμα ή ο άνθρωπος είναι. Έχει φυράνει, δεν ξέρει τι του γίνεται ή δεν ξέρει να διαβάζει. Εντάξει, βεβαίως και οι αρνήσεις που έχουν γίνει και από μεριά των ΗΠΑ. Ποιο είναι το σχέδιο, παιδιά? Είναι πολύ απλά. Το σχέδιο είναι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαγοράσουν την πολιτική ηγεσία, οικονομικοπολιτική ηγεσία του Ιράν με 300 δισεκατομμύρια. Έτσι, για την ανοικοδόμηση που θα πάει, είναι ένα σχέδιο Marshall αυτό το πράγμα. Ένα σχέδιο Marshall για το Ιράν. Ποια μορφή θα πάρει, θα το δούμε. Αν θα πάρει. Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις μέσα στο Ιράν, ιδιαίτερα για την υλοποίηση αυτού του είδους. Αυτού του είδους του σχεδίου. Γιατί υπάρχουν αντιστάσεις, θα είδατε, ακόμη και στην αφογραφία, ακόμη και την παρουσία των δεδομένων, υπήρχαν διαδηλώσεις εναντίον του σχεδίου μέσα στο Ιράν. Εντάξει, ποιο είναι το σχέδιο Marshall εδώ που φαντάστηκαν οι Αμερικανοί? Έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε πως οι σύμβουλοι του Τραμπ και ο ίδιος ο Τραμπ ερμηνεύει τη συγκεκριμένη διάταξη 400 δισεκατομμύρια. Ποιο είναι αυτό? Είναι πολύ απλά. Θα υπάρξει κάποιο είδους κοινοπραξία χρηματοδότησης από τα αραβικά, από τις αραβικές χώρες του Περσικού κόλπου, όπου τα προγράμματα θα γίνουν είτε με το κρατικό, είτε με τη συμμετοχή του κρατικού κεφαλαίου, επενδυτικού κεφαλαίου που έχει ιδρύσει το Ιράν εδώ και χρόνια, έτσι, είτε χωρίς αυτήν, μέσω κάποιας ευρύτερης κοινοπραξίας, με κρατικά επενδυτικά κεφάλαια ή και με ιδιωτικά κεφάλαια, με μορφή ΣΔΙΤ, προκειμένου αμερικανικές εταιρείες ή αν θέλετε επενδυτικά κεφάλαια είτε μετοχικού ενδιαφέροντος είτε μέσω άντλησης κεφαλαίων μέσω ομολογιακών δανείων να αναλάβουν την ανοικοδόμηση του Ιράν. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Και βέβαια ανοικοδόμηση του Ιράν χωρίς την εξαγορά της οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχίας του τόπου ή μερίδας αυτής δεν μπορεί να γίνει.
όπως έγινε με το σχέδιο Marshall σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα πρωτίστως. Τι ήταν, το σχέδιο Marshall ήταν, μας δίνανε τα δολάρια, τα δάνεια, μας δίνανε δάνεια για να αγοράζουν από αυτούς. Και ποιοι να αγοράζουν, πρωτίστως να χρηματοδοτηθεί, να ενισχυθεί μια συγκεκριμένες μερίδες ολιγαρχίας, της ελληνικής ολιγαρχίας, της χειρότερης δυνατής. Η έκθεση Πόρτερ την έχει περιγράψει εξαιρετικά την εποχή εκείνη, η οποία θα ενέδιδε στην Αμερικανοκρατία, στο καθεστώς Αμερικανοκρατίας της Ελλάδας, στην Ελλάδα την εποχή εκείνη. Στο να μετατραπεί δηλαδή η Ελλάδα σε αμερικανικό έδαφος, όπως λέει ο καθηγητής Μαγκάκης το 1973-1974 στη συνέντευξή του σε ένα γερμανικό έντυπο την εποχή εκείνη, ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε έδαφος των Αμερικανών, των ΗΠΑ. Αυτό ήταν το σχέδιο Marshall, αυτό εξυπηρέτησε. Εντάξει, το ίδιο πάει να γίνει και τώρα. Θα πετύχει, το δούμε. Και μόνο το ότι υπογράφεται είναι τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Εντάξει, βεβαίως δεν υπακούει σε κανόνα διεθνού δικαίου. Δεν νοείται αυτό το πράγμα. Αυτό με βάση το διεθνές δίκαιο. Τους κανόνες. Όπως επίσης δεν προβλέπεται και αυτό που λέγεται για τα στενά του Ορμούς. Τα στενά του Ορμούς όπου μιλάνε για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Κάτσε μισό λεπτό να το βρω και σε ποια παράγραφο είναι. Ναι, στην παράγραφο 5 με την υπογραφή του παρόντος μνημονίου κατανόησης, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα προβεί σε διευθετήσεις καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση μόνο για 60 μέρες από τον Περσικό κόλπο στη θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα. Εδώ το ερώτημα είναι, και αυτό είναι ανοιχτό, αυτό που το έχουν επισημάνει και πολλοί αναλυτές διεθνώς, ότι μετά από τις 60 μέρες μπορεί σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς αλλά και το Ομάν κατά κύριο λόγο να μπουν τέλη. Από πού και ως πού αυτό συνδέεται ή αν θέλετε υλοποιεί την ασφαλή διέλευση που προβλέπει το δίκαιο της θαλάσσης. Άλλο πράγμα, γιατί αναφέρονται οι διάφορες ιρανικές πηγές σε αυτό που ισχύει για η Τουρκία που έχει επιβάλει για τη διέλευση από το Βόσπορο. Εκεί αφορά τις αμοιβές που ζητάει η Τουρκία για τυχόν διευκολύνσεις λιμενικές ή άλλες σε πλοία τα οποία περνούν τα στενά. Δεν είναι το ίδιο. Ή τουλάχιστον δεν βλέπουμε να είναι το ίδιο. Γι' αυτό ίσως και δεν υπάρχει αναφορά. Βεβαίως εδώ υπάρχει και ένα τεράστιο ζήτημα. Εφόσον δεν είναι μέρος των χωρών που υπογράφουν το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ πρέπει να το τηρήσει αυτό? Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες το θέλουν. Δηλαδή τυπικά δεν έχει καμία υποχρέωση το Ισραήλ να το τηρήσει. Δεν είναι μέρος της συμφωνίας, δεν υπογράφει. Να γιατί θα πρέπει να έχει τηρηθεί το δίκαιο των διεθνών συνθήκων, το δίκαιο της γέννης δηλαδή, να γίνει διεθνής συζήτηση για αυτό το πράγμα, να συμμετέχουν όλες οι χώρες, άμεσα, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας ή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, είτε απευθείας στη Γενική Συνέλευση, και να υπάρξει διεθνή σύμβαση για αυτήν την ιστορία με την αποκατάσταση αλλά και την καταδίκη των ΗΠΑ και του Ισραήλ για παράνομο πόλεμο, για εγκλήματα κατά του πολέμου και της ανθρωπότητας και φυσικά για την πολιτική γενοκτονία που ασκούν και που συνεχίζουν να ασκούν όχι κατά μόνο κατά των Παλαιστινίων αλλά και κατά του Λιβάνου. Σιωπή εδώ. Σιωπή. Παρόλα αυτά όμως να πούμε ότι συγκεκριμένη κατά τη γνώμη μου οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που δεν μπόρεσαν να πετύχουν στα ερωτικά μέσα προσπαθούν να το πετύχουν με την πλάγη όδο, δηλαδή δια των 300 δισεκατομμυρίων και για τη δυνατό
και την παραχώρηση ή μάλλον την τυπική αναγνώριση δικαιωμάτων μεγάλης δύναμης ή αν θέλετε μεγάλης δύναμης, περιφερειακής μεγάλης δύναμης στο Ιράν, προκειμένου να διευκολύνουν την επόμενη φάση του πολέμου που θα υπάρξει. Διότι αυτό το όπως τουλάχιστον υπάρχει τώρα, δεν προειδεάζει για ειρήνη σε 60 μέρες, προειδεάζει για νέα έξαρση πολέμου σε 60 μέρες. 60 μέρες τυπικά το λέω. Δηλαδή είναι η προσπάθεια να δημιουργηθούν τα άλοθη και οι αιτίες για νέα πολεμική κλιμάκωση σε αυτήν την περιοχή και όχι μόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά για όλους αυτούς, σαν τον κύριο Τσουλοβίτης, όπως λέγει και ο Σαββόπουλος, ένα παλιό τραγούδι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν θέλω να... Έτσι. Λοιπόν, μία ερώτηση. Το Ιράν, όπως και αντίστοιχα η Ρωσία, άσχετα με το πόσο δύσκολη κατάσταση έχει δημιουργηθεί για τη Ρωσία με τις επιλογές ηγεσίας της. Είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, πώς έφτασε από το 5% σε ετήσια βάση εν μέσω πολέμου και, ασφυκτικών κυρώσεων σε βάρος της να αναπτύσσει την οικονομία της, μα να μεγενθεί η οικονομία της κατά 5%, να φτάσει στο 1% και να μην έχει προοπτική παρά μόνο ύφεσης, αυτό είναι κατάκτηση του Κρεμλίνου. Οφείλω να το αναγνωρίσουμε αυτό. Έτσι. Δεν έχει να κάνει με αντικειμενικές συνθήκες, έχει να κάνει με πολιτικές επιλογές. Γι' αυτό και είναι ιδιαίτερη κρίσιμη η περίοδος για τον πόλεμο. Και ένας από τους λόγους που οι Αμερικανοί υπέγραψαν αυτό ο Τραμπ είναι για να στρέψουν την προσοχή τους εκεί. Το ΝΑΤΟ κατά κύριο λόγο και τον τρόπο που θα αναγκάσουν τους Ρώσους να αναγνωρίσουν το ναζιστικό καθεστώς της Ουκρανίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι. Λοιπόν, στο όνομα της εκεχηρίας και μπουρδες καπαμά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Και βέβαια τη συνέχιση του βασικού εξοπλισμού που είναι το κυρίως αντικείμενο του ΝΑΤΟ και στη σύνοδο που είχαμε τον Υπουργό να μείνει χθες, αλλά και της σύνοδο κορυφής που επίκειται στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα, στις αρχές του επόμενου μήνα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, έτσι, είναι αυτό το ερώτημα που θέλω να βάλω, είναι το εξής. Η οικονομική πλευρά του όλου ζητήματος, είδατε τι γίνεται, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε πίσω όταν δεν καταφέρανε με στρατιωτικά μέσα να επιβάλλουν αυτό που θέλουν, τον έλεγχο του ορμούς και τον έλεγχο των πετρελαίων της χώρας μέσω της λεγόμενης του regime change ή της μεταβολής του καθεστώτος. Γιατί δεν το καταφέρανε? Γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να εμπλακούν με ένα κράτος που έχει οργανωμένη αντίσταση. Και στην οργανωμένη αυτή αντίσταση, αυτή η οργανωμένη αντίσταση στηρίζεται στην παλαϊκή του άμυνα, όχι μόνο δηλαδή στις οργανωμένες ένοπλες δυνάμεις του, αλλά σε ολόκληρο το λαό του, σε ολόκληρο το έθνος του, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με αυτό το πράγμα. Ή τουλάχιστον ακόμη δεν είναι έτοιμο να εμπλακεί σε τέτοιο μέρος. Δηλαδή να στείλει εκατομμύρια στρατιώτες, όπως έκανε στο Βιετνάμ, όπως έκανε στην Κορέα, προκειμένου να καταστήλει την οποιαδήποτε οργανωμένη αντίσταση. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Δυτικοί είναι ότι ο τρόπος οργάνωσης των εφοδιαστικών αλυσίδων του στάτου βιομηχανικού, της πολεμικής τους βιομηχανίας, να το πούμε έτσι, είναι εξαιρετικά αδύνατος να ανταποκριθεί σε τέτοια μεγέθη πολεμικών επιχειρήσεων, όπως αυτά τα πράγματα που κλιμακώθηκαν στη Μέση Ανατολή, ή αντίστοιχα το διαπιστώναμε και στο πεδίο της Ουκρανίας, και να συναγωνιστεί τις βιομηχανίες εθνικής βάσης. Δηλαδή, τις βιομηχανίες οι οποίες θεμελιώνονται, υπακούν σε λογικές εθνικών αναγκών, σε εθνικές πολιτικές που στηρίζονται στη δημοσιονομική και νομοθετική κυριαρχία της χώρας. Με απλά λόγια, δεν μπορούν να τα βάλουν με χώρες οι οποίες δεν έχουν υποστεί την πρέπουσα δολιοφθορά σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, έτσι, ούτε και κοινωνίας, και ακολουθούν εθνικές πολιτικές τόσο σε επίπεδο παραγωγής και υποδομών, όσο και επίπεδο νομισματικό και επιστημονικό.
Οι χώρες αυτές αποδεικνύονται εξαιρετικά δύσκολος αντίπαλος για τις παγκοσμιοποιημένες οικονομίες της Δύσης. Πρώτα και κύριε των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι και μεγαλύτερη δύναμη, έτσι. Αυτό τι λέει για μια χώρα που βρίσκεται στην κατάντια της Ελλάδας? Πώς είναι δυνατόν σε αυτά τα πλαίσια να λέμε ότι δεν συζητάμε το ζήτημα της δημοσιονομικής νομισματικής κυριαρχίας, δηλαδή του εθνικού κρατικού νομίσματος, πρώτα κύρια, σε τέτοιες συνθήκες? Δεν λέω ότι αυτό, μην το μετατρέψουμε σε ένα σύνθημα, να πούμε αύριο το πρωί με διάταγμα πηγαίνουμε. Δεν πάμε έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν πάει με ένα διάταγμα. Δεν είναι μια απλή οδηγία την οποία την ανατρέπουμε με κάποια πρόταση νόμου στην Βουλή. Εντάξει. Είναι μια ιστορία logistics ολόκληρη της οικονομίας. Δεν είναι απλή ιστορία. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά όμως, είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε η επιστημονική διανόηση, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία το κουβεντιάζει. Να δει τι ελαττικές έχει. Γιατί εκ προημίου αποκλείουμε, όταν αποδεικνύεται ότι σε τέτοιες κρίσεις, κρίσιμες καταστάσεις, συνθήκες πολεμικής κρίσης, όχι μιας οποιασδήποτε κρίσης οικονομικής, πολεμικής κρίσης, κατάσταση πολιορκίας, όπως λέγανε τα παλιά συντάγματα, οι παλιές συνταγματικές λογικές, κατάσταση πολιορκίας, οι χώρες που έχουν εθνική παραγωγική βάση και έχουν νομισματική και πιστωτική κυριαρχία, δηλαδή το δικό τους νόμισμα, τη δική τους νομισματική πολιτική, ελέγχουν την κεντρική τους τράπεζα με τον οποιοδήποτε τρόπο και με τον οποιοδήποτε βαθμό ελευθερίας, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ανταπεξέλθουν στην πίεση, την πολεμική κρίση, ακόμη και απέναντι σε υπερδυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Δυτική Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γιατί δεν μας προβληματίζει? Γιατί δεν χτυπάει καμπανάκια? Καλά, δεν πίστευα ότι. Δεν πίστευα ποτέ σε σοφούσα τον κύριο Τσουλουφή, πώς τον λένε αυτόν, ότι θα μπορεί να το προβληματίσει. Όχι, αυτό είναι. Στο Χάρβαρντ ακόμη δεν το έχουμε μελετήσει επαρκώς. Εντάξει. Ούτε το έχουν αντιληφθεί αυτοί που, ξέρετε, που βρίσκονται στα συγκεκριμένα καταγόγια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ούτε και εκεί το έχουμε αντιληφθεί ακόμη. Αλλά λέω το αυτονόητο. Αυτό που δείχνει η πραγματικότητα. Και ναι, μεν η Ρωσία άντεξε 5 χρόνια πολέμων, έστω και αν έχουμε φτάσει σε πολύ κρίσιμη καμπή. Και αυτό το αναγνωρίζουν ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι μέχρι χθες μας λέγανε ότι τα ρωσικά όπλα πάνε νικηφόρα κτλ. Έτσι. Και δεν αφορά στρατιωτική ισχύ. Η στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας είναι εκπληκτική και ο ρωσικός λαός είναι εκπληκτικός. Αν τον καλέσει να κάνει το καθήκον του. Άμα του λες παραμύθια, με συγχωρείτε, ποιος λαός να πει αισιχτήρ σε κάποια στιγμή, όταν υπομένει εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, όταν υπομένει τα μεροκάματά του, τα χρέη του, τα προσωπικά, ιδιωτικά, τα οικιστικά, την οικονομία να καταραίει? Γιατί δεν πρέπει να πειράξουμε τους Ρώσους ολιγάρχες? Δεν πρέπει να τους πειράξουμε? Δεν μπορούμε τώρα να τους στερήσουμε τον πλούτο? Εντάξει, αλλά λέω, πώς άντεξε? Και αναρωτιόντουσαν όλοι, μα πώς γίνεται να τεινάζουμε στον αέρα το ρούβλι από τις διεθνείς χρηματαγόρες, τις Forex και όλα αυτά τα πράγματα, και την ίδια ώρα να επιβάλλουμε τις αυστηρότερες κυρώσεις που υπάρχουν από την εποχή των κυρώσεων κατά της ναζιστικής Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου απέναντι στη χώρα, και η ρωσική οικονομία αντί να καταραίει να εκτινάσεται? Σας λέω 5 με 6% το χρόνο μέχρι το 25. Το 25 έπιασε 1% το χρόνο, 1,1 για την ακρίβεια. Λοιπόν, λέω, γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί έλεγχε, είχε εθνική παραγωγική βάση, έλεγχε το νόμισμά της, την νομισματική επιστημονική πολιτική, στο βαθμό που την ελέγχει βέβαια, γιατί υπάρχει το τεράστιο ζήτημα της εθνικοποίησης της Κεντρικής Τράπεζας Ρωσίας, η οποία είναι η πέμπτη φάλαγγα του εχθρού στο εσωτερικό της Ρωσίας. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι άσχετο με το ποιος τη διορίζει ή ποιος την ελέγχει, το Κρεμλίνο την ελέγχει. Μην τρελαθούμε τώρα. Ο πόλεμος της Ουκρανίας έχει οδηγηθεί σε τελμάτωση. Έχει οδηγηθεί σε τελμάτωση, μας λέει ο φίλος. Καμία πλευρά δεν φαίνεται να μπορεί να πετύχει καθοριστική νίκη. Ποια θα μπορούσε να είναι η τελική έκβαση? Η τελική έκβαση είναι μια ατιμωτική, ένας ατιμωτικός σύμβασμος. Ατιμωτικό, τι εννοώ ατιμωτικός σύμβασμος? Ένας σύμβασμος σαν τον τύπο ακεχηρίας που έχει εδώ, που έχει το Ιράν. Έτσι, σαν κάτι τέτοιο ας πούμε, και πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα επιδιώξει ο Τραμπ να πετύχει με τον Πούτιν στο επόμενο διάστημα, το οποίο σήμερα είναι ατιμωτικός και για τον πόλεμο και για τους Ρώσους,
τον πληθυσμό που πολέμησε από το 14 πολεμάει ενάντια στον ενασικό καθεστώς του Κιέβου και μάτωσε όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Και ανάμεσα τους δεν είναι μόνο Ρώσοι, είναι ελληνικής καταγωγής πληθυσμός, είναι και άλλες εθνότητες, οι οποίες, αν θέλετε, έχουν αποκλειστεί από το επίσημο εθνικό δόγμα του νεοναζικού καθεστώτος του Κιέβου. Εντάξει, είναι ντροπιαστικό, ακόμη ιδιαίτερα σε συνθήκες όπου δεν πρόκειται να λύσει απολύτως τίποτα κανένας. Η διάσωση του καθεστώτος του Κιέβου σημαίνει ότι σε ποιον ανήκει η Κρυμαία, σε ποιον ανήκει η Αζωφική θάλασσα, σε ποιον ανήκει ο Ντομπάς, δεν αφορά την εθνική αυτοδιάθεση ή την αυτοδιάθεση των πληθυσμών. Αφορά τη δυνατότητα πολεμικής επικράτησης και ελείας των αντιμαχόμενων πλευρών. Και αυτό σημαίνει τι? Ότι ναι μεν εγώ τώρα δεν μπορώ να στο επιβάλλω με στρατιωτικά μέσα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να στο επιβάλλω ή να επανέλθω στο μέλλον. Και αυτό δεν αφορά τη Ρωσία που τέλος πάντων δεν το επιδιώκει, γιατί δεν το επιδιώκει. Εντάξει, αφορά προεκύρια τον νεοναζιστικό καθεστώς της Ευρώπης, όπως και την υπόλοιπη νεοναζιστική Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τι σου λέει? Χρησιμοποιεί το ίδιο επιχείρημα του Χίτλερ, ότι στον πόλεμο κατά της Σοβιετικής Ένωσης την εποχή εκείνη υπερασπιζόταν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τι σου λένε τώρα? Ότι οι βαλτικές χώρες, το καθεστώς του Κιέβου και αυτή η γραμμή Μπαρμπαρόσα που δημιουργείται σήμερα ή που έχει δημιουργηθεί από το ΝΑΤΟ και κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθεστώς υπεράσπισης, έχει το καθεστώς υπεράσπισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ζήτημα υπαρξιακό για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Πόσες και πόσες φορές δεν το έχει παραλάβει η Ursula von der Leyen, η Κάρια Κάλλας και όλοι οι υπόλοιποι, το υπόλοιπο φον Γκατέ του πολιτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το ίδιο ναζιστικό επιχείρημα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ό,τι και να υπογράψουμε, το πρόβλημα δεν θα λυθεί παρά μόνο με τη στρατηγική ήττα της απειλής κατά του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ποια είναι η απειλή? Η Ρωσία. Και τι σημαίνει στρατηγική ήττα της Ρωσίας? Δεν σημαίνει απλά ανατροπή του Πούτιν ή μια φιλική κυβέρνηση προς τη Δύση τύπου Γέλτσιν ή παραλλαγής της στο Κρεμλίνο. Σημαίνει κατακαιρματισμός της Ρωσίας. Δεν μπορεί να υπάρχει από την εποχή του Κλαούζεβιτς. Ο Κλαούζεβιτς ο ίδιος, διδασκόμενος από την αποτυχία της εκστρατείας του 1812 του Ναπολέοντα στη Ρωσία, τι είχε πει? Ότι η Ρωσία δεν καταλαμβάνεται με στρατιωτικά μέσα. Καταλαμβάνεται εκ των έσω. Και πάντα δημιουργώντας πριγκιπάτα. Ένα είδος σύνδεσης, χαλαρή σύνδεσης πριγκιπάτων, όπως ήταν για παράδειγμα το Τσόλβεράιν για τη Γερμανία της εποχής εκείνης. Του πρώτου μισού του 19ου αιώνα. Τσόλβεράιν ήταν κυρίως νομισματική ένωση ανάμεσα σε 300 τόσα γερμανικά κρατήδια. Συμπεριλαμβανομένου και των πολλών από τις σκανδιναβικές χώρες και των χωρών των κάτω χωρών, των σημερινών κάτω χωρών. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόβλημα. Μέχρι ότου επιβληθεί η Γερμανία, όπως τη γνωρίζουμε, όπως τη γεννήθηκε εκεί, επιβληθεί η Ένωση δια της προσικής σπάθης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι. Αυτό επιδιώκουν. Αυτή είναι η στρατηγική. Το έχουν αναλύσει επανειλημμένα. Από την εποχή του Biden, η κυρία σκατόψυχη για μένα, να με συγχωρείτε για την έκβαση, Madeleine Albright, ακριβώς τις πρώτες μέρες της ειδικής στρατηγικής επιχείρησης, έγραψε ένα συγκεκριμένο άρθρο που έλεγε το λάθος που κάνει ο Πούτιν. Αν το διαβάσετε, φωτογραφίζει την κατάσταση που θα θέλαν να δημιουργηθεί σε βάρος Ρωσίας και είναι σήμερα. Είναι δυνατόν μετά από 5 χρόνια πολέμου να κινδυνεύει η Κρυμαία, να αποκλειστεί από τι? Από τον Ουκρανικό στρατό? Όχι, από τη δυνατότητα να χτυπάει πολιτικούς στόχους, κατά κύριο λόγο πολιτικούς στόχους, και να σκοτώνει αμάχους το ναζιστικό καθεστώς, και να συζητάμε τώρα αν θα πρέπει να υπάρχει Κίεβο ή όχι. Είναι δυνατό να το συζητάμε? Όμως όλα αυτά οφείλονται σε στρατηγικές πολιτικές επιλογές του Κρεμλίνου και οφείλει να λογοδοτεί στο Κρεμλίνο αυτό, σε αυτό. Γιατί δεν είναι ανώδυνες.
ούτε για, για τους λαούς της Ρωσίας, ούτε βεβαίως για την ανθρωπότητα. Ήττα της Ρωσίας, στρατηγική ήττα της Ρωσίας, όπως και στρατηγική ήττα του Ιράν, έτσι, σημαίνει ναζιστική επικράτηση της νεοφιλελεύθερης λογικής της Δύσης. Δεν μιλάμε για τώρα κάτι που δεν μας αφορά, είναι μακριά μας. Σοβαρολογούμε. Γι' αυτό και μας πονάει. Γι' αυτό και κάνουμε. Χτυπάμε καμπανάκια, καμπάνες, ιστορίες. Γιατί? Για να κάνουμε τους αναλυτές. Όχι. Γιατί ξέρουμε ότι ο πόλεμος αυτός που διεξάγουν και το Ιράν αλλά και η Ρωσία, που είναι δύο από τα βασικά τώρα μέτωπα αυτή τη στιγμή της παγκόσμιας αναμέτρησης, είναι δίκαιοι πόλεμοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι ολιγαρχίες που διαχειρίζονται τους πολέμους τους διεξάγουν με δίκαιο τρόπο. Αυτό είναι το δράμα. Και επειδή δεν τους διεξάγουν με δίκαιο τρόπο, εύκολα παρασύρονται από τον εχθρό και επομένως δημιουργούν προϋποθέσεις ήττας. Στρατηγικής ήττας. Δηλαδή, μπορεί να νικήσει 40.000 παιδιά μάχης και τελικά να έχει το αποτέλεσμα της ήττας. Όπως έγινε με την ναζιστική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση. Ποιος πίστευε στα σοβαρά μέχρι το 1943 ότι η Σοβιετική Ένωση θα κατορθώσει να συντρίψει τους Γερμανούς? Κανένας. Γι' αυτό και άλλωστε δεν ανοίγαν το δεύτερο μέτωπο. Το μέτωπο δηλαδή δεν αποβιβαζόντουσαν στις γαλλικές ακτές. Δεν θέλανε. Σου λέει τι, με σοβαρολογούμε? Αφού τους έχουν συντρίψει αυτούς. Μόνο όταν ο Σοβιετικός στρατός κατόρθωσε να περάσει τα σύνορα της κατεχόμενης Πολωνίας την εποχή εκείνη και να πηγαίνει το γρού για το Βερολίνο. Με ταχύτητες που δεν τις είχαν δει ξανά οι σύμμαχοι. Τότε αποφάσισαν να κάνουν το 44 το δεύτερο μέτωπο, να ανοίξουν το δεύτερο μέτωπο. Μπας και προλάβουν να πάρουν και αυτή μερίδα. Μερίδα από την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Αυτό σήμερα δυστυχώς με επιλογή, ξαναλέω, πολιτική απόφαση του Κρεμλίνου. Και γιατί το λέω αυτό? Όχι για να ρίξω ευθύνες, αλλά για να μην μπλέξω σε αυτές τις θεωρίες που ακούω από διάφορους, οι οποίοι, να με συγχωρείτε, ελάχιστα γνωρίζουν από στρατιωτικά ή ελάχιστα γνωρίζουν ή παρακολουθούν το στρατιωτικό μέρος της ιστορίας. Λένε ότι είναι ο αντικειμενικός χαρακτήρας του πολέμου, έχουμε τα drones τα οποία δεν επιτρέπουν. Μπούρδες. Μπούρδες. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης, στο μέτωπο, σε ένα τέτοιο ευρύ μέτωπο, που να είναι... πώς να το πούμε, μίας δημιουργίας ή μισής δημιουργίας με δύο τεθωρακισμένα. Σοβαρολογούμε τώρα? Και να μιλάμε όταν το βασικό δόγμα που δίδαξε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και το δίδαξαν πρώτα και κυρία η σοβιετική στρατηγή, το σοβιετικό επιτελείο, εντάξει, το σοβιετικό δόγμα είναι η ταχύτατη ανάπτυξη δυνάμεων σε όλο, κατά μήκος όλου του μετώπου. Με ισχύ πυρός, η οποία δεν μπορεί να αντισταθεί ο άλλος. Δεν πανάει τα 300.000 ντρόουν. Σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό δεν μπορείς να το πετύχεις με επαγγελματικό στρατό που τον έχεις βαφτίσει εθελοντές. Δεν το πετυχαίνεις. Δεν το πέτυχε ποτέ κανείς. Ο τελευταίος επαγγελματικός στρατός που ενεπλάκη σε παγκόσμια αναμέτρηση ήταν ο αγγλικός επαγγελματικός στρατός. Ο επαγγελματικός στρατός της Αγγλίας ξεφτυλίστηκε στη Δουγκέρκη και στη Σιγκαπούρη. Ξεφτυλίστηκε, για να μην μπούμε στην Κρήτη. Είχαμε και την επέτειο της μάχης Κρήτης, δεν ντρεπόμαστε. Κάνουμε και επέτειο. Να πούμε επέτειο των Κρητών που αντιστάθηκαν με ηρωικότατα απέναντι σε αυτήν. Αλλά ξεφτύλα στρατιωτικά αυτό. Απέδειξε τι μπορεί να κάνει ένας επαγγελματικός στρατός. Δεν μπορεί να κάνει το αυτονόητο. Να υπερασπιστεί ένα νησί απέναντι σε τι? Έχοντας ναυτική και αεροπορική ισχύ. Υπεροχή. Η ενδυνάμει υπεροχή. Ούτε καν αυτό δεν μπορούσε. Και τώρα, στον 21ο αιώνα, προσπαθεί η Ρωσία που μάχεται υπερπατρίου εδάφους. Έλεος. Βουμών και αιστιών. Ότι θα το πετύχουμε με επαγγελματικό στρατό. Με μισθοφόρους, για να προφανώς και πρέπει να έχεις επαγγελματικό πυρήνα σε ένα στρατό, ένα οργανωμένο επαγγελματικό στρατό. Αλλά αν δεν είναι αυτός ο στρατός, δεν είναι ο επαγγελματικό κομμάτι του στρατού, δεν είναι ο μοχλός για να κινητοποιεί τους εφέδους εκείνους, δηλαδή τον πολίτιο πλήτη όπως απαιτεί η δημοκρατία, εντάξει, τότε καληνύχτα, ξέχασέ το. Σοβαρολογούμε.
και το Κρεμλίνο αποδεικνύεται γραφειοκρατικά πιο πίσω και από τη Σοβιετική Δημοκρατία της εποχής του Στάλιν. Ο Στάλιν τουλάχιστον είχε αντιληφθεί στις πρώτες μέρες που έφεγε τη σφαλιάρα της επίθεσης του Ναζί, έτσι, ότι εάν δεν εμπιστευτεί τους στρατηγούς που εκείνου είχαν τη δυνατότητα να οργανώσουν το στρατό, να μπορούν να μπουν μπροστά και να ανατρέψουν αυτές τις προϋποθέσεις, τελείωνε η Σοβιετική Ένωση. Τουλάχιστον θα είχε υποστεί πολύ μεγαλύτερα ντράβαλα από ό,τι είχε υποστεί. Ετούτοι εδώ, η γραφειοκράτος του κερατά στο Κρεμλίνο, ούτε καν αυτό δεν καταλάβανε. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα φτιάχνουν οριοποιημένη την εικόνα για τον Κουσμάκη. Λες και ο κόσμος δεν ξέρει. Όταν δέχεται, πώς να το πούμε, πώς να το πούμε, πώς θα τον καλούν στο νοικοκομείο να δει τον δικό τους άνθρωπο. Σύμφωνα με μια υπηρεσία που έχει φτιάξει το BBC, νομίζω ότι η μόνη που είναι κοντινά στην αλήθεια, είναι η ρωσική έκδοση. Σε ρωσική γλώσσα το BBC News είναι μια υπηρεσία, έχει χρηματοδοτήσει μια υπηρεσία, μια εταιρεία δηλαδή, που ψάχνει όλο το ρωσικό τύπο, στο ρωσικό κόσμο, όλο τον τύπο, για να δει ανακοινώσεις για κηδείες νεκρών από το μέτωπο. Και εκτιμάει ότι είναι αυτή τη στιγμή σε 350.000 νεκροί της Ρωσίας. Να είναι 350, εγώ πιστεύω ότι αν βάλουμε και ένα 50, πρέπει να είναι γύρω στις 300.000. Και της Ουκρανίας πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Αλλά ποιος νοιάζεται, έτσι. Ναι, αλλά τότε ήταν η εποχή των μεγάλων επιχειρήσεων με τεράστιες απώλειες. Αυτό δεν ήθελε να αποφύγει ο Πούτιν και ποτέ εφάρμοσε μια στρατηγική φθοράς και για να έχει και το μικρό το πολιτικό κόστος. Δηλαδή, αυτό δεν είναι τραγικό όμως. Κοιτάξτε να δείτε. Ένα από τα διδάγματα του Ιράν είναι αυτό το πράγμα, ότι κινητοποιείς ένα ολόκληρο έθνος. Και το έθνος επιδεικνύει την αποφασιστικότητά του να υπερασπιστεί του πατρίου εδάφους, ακόμη και αν υποστεί τεράστιες απώλειες. Ξέρετε τι αποτρεπτικός παράγοντας είναι αυτός. Γιατί κάνανε πίσω οι Αμερικάνοι? Δεν μπορούσαν να τα βάλουν. Ενώ με το Ιράκ κάνουν περίπατο. Στο Ιράκ φροντίσαν και είχαν εξαγοράσει και τη στρατιωτική ηγεσία και την πολιτική ηγεσία του ΜΠΑΘ, του Πρακτικού Κόμματος. Λοιπόν, γι' αυτό και κάνανε περίπατο. Με 130-150.000 άντρες. Περίπατο. Εντάξει, απλά λέω, οργανωμένη αντίσταση, θυμάμαι ακόμη κάποιους σοβαρούς στρατηγούς στην εποχή εκείνη, μακαρίτες τώρα, που λέγανε αυτό, τους λέγανε οι δημοσιογράφοι, τους εμφανίζανε τότε το 2001-2002, οπότε ήταν ο πόλεμος με το Ιράκ, κατάληψη του Ιράκ ας πούμε, και τους ρωτάγανε, τι λέτε για τις φοδρές μάχες που γίνεται? Ποιες φοδρές? Δεν βλέπουμε τίποτα να γίνεται. Αψιμαχίες είναι σε όλο τον δρόμο, από το Κουβέιτ μέχρι τη Βαγδάτη. Μόνο το γεγονός ότι το πρώτο και κύριο πράγμα είναι να παίρνουν την στρατηγική περιοχή. Το δεύτερο, η επιλογή του πολέμου της φθοράς στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δεν την επέβαλαν τα όπλα, την επέβαλε η λογική της μείωσης των απολειών για την οποία έτρεμαν οι Γερμανοί στρατηγοί. Δηλαδή μετά από το χάσιμο της μάχης στην επίθεση του Βερντέν, που στην πραγματικότητα του Βερντέν είναι το χειρό που φυλάει το Παρίσι. Έτσι, από την εποχή του Γαλλοπρουσικού πολέμου. Όταν λοιπόν επιχείρησαν να υλοποιήσουν το σχέδιο Σλίθεν για 28 μέρες να βρίσκονται στο Παρίσι, έτσι λοιπόν, και να καταλάβουν τη Γαλλία, καταρρεύσει η Γαλλία, λοιπόν, και έδωσαν τη μάχη στο Βερντέν και τη χάσανε τη μάχη. Υποχωρώντας, απλά αρχίσαν και φτιάχνανε τα γνωστά, επέλεξαν την πολιτική του πολέμου της φθοράς. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, ήτανε πολύ πιο καταστροφικός ο πόλεμος, με πολύ μεγαλύτερες απώλειες. Πόλεμος φθοράς. Χωρίς να έχεις δυνατότητα αναπλήρωσης όχι μόνο του υλικού που δαπανάς, αλλά και των ανδρών που χάνεις, χωρίς να μειώνεις την ισχύ σου στο πεδίο της μάχης, δεν μπορεί να βγει, να έχει αίσιο πέρας. Αυτό το πράγμα είναι θέσφατο από την εποχή του Σουντσουν, της τέχνης του πολέμου. Γι' αυτό και πάντα λέγανε,
ότι δεν έχει σημασία τι επιλέγεις, πρέπει ο πόλεμος να είναι το ταχύτερο δυνατό. Διότι μετά μπαίνει θέμα logistics. Και όταν μπαίνει θέμα logistics, μόνο με όρους αυτοθυσίας ενός ολόκληρου έθνους, ενός ολόκληρου λαού, δεν είναι εύκολη η υπόθεση αυτή. Αντί λοιπόν, βεβαίως ότι η πρόθεση του Πούτιν είναι αυτή, εγώ δεν την αμφιβάλλω, αλλά ακόμη το λέει. Σε μια συνέντευξή του που έδωσε νομίζω το Δεκέμβριο του 25, έλεγε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι πόλεμος με την κυριολεκτική έννοια του όρου αυτό που διεξάγεται στην Ουκρανία. Είναι μια ειδική επιχείρηση με χειρουργικά χτυπήματα. Ακριβώς αυτό έχει οδηγήσει σε μια τρομακτική, στο τρομακτικό αδιέξοδο στο στρατιωτικό μέτωπο κατά της Ρωσίας. Δηλαδή, αν η Ρωσία δεν μπορεί να λύσει στρατιωτικά το ζήτημα, θα αναγκαστεί να υπογράψει εκεχηρία, γιατί η ειρήνη δεν πρόκειται να υπάρξει, δεν τη θέλει κανένας, έτσι, πρώτα και κύριε. Μόνο Πούτιν τη θέλει, αλλά σιγά μην το διαβολύνουν, έτσι. Λοιπόν, να υπογράψει μια εκεχηρία ανάλογου τύπου, ίσως και χειρότερη από το Ιράν, γιατί δεν επέδειξε την ισχύ και την αντοχή του Ιράν, στο πεδίο της μάχης εννοώ, έτσι. Λοιπόν, και ανοιχτή στην οποιαδήποτε αναθεώρηση του νεοναζιστικού καθεστώτος που υπάρχει όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Είπε ο φίλος προηγουμένως, δεν θυμάμαι. Τι θα γίνει με τους Ιωναζί που αγοράζουν ηγεδίτητο στο Infowar του Χατζηστεφάνου. Δεν πρέπει να γίνει δίμευση. Δεν το συζητάμε, ρε παιδιά. Αλίμονο. Αλλά για να γίνει δίμευση, πρέπει να αποκατασταθεί η δημοκρατία, το δημοκρατικό πολίτευμα. Ποιος θα το αποκαταστήσει, ο δικαστής, ο εισαγγελέας, ποιος? Εμείς, είναι η υπόθεση του λαού. Πρέπει οπωσδήποτε πάση θυσία να ενεργοποιηθεί το άρθρο 1 και το 120 παράγραφος 2, 3 και 4, αν θυμάμαι καλά, του συντάγματος. Ποιος θα το ενεργοποιήσει αυτά, αν όχι ο λαός? Ποιος? Γι' αυτό υπάρχουν αυτά. Αυτά τα άρθρα προβλέπεται όταν πλέον το πολίτευμα δεν μπορεί να λειτουργήσει με τα όργανα που διαθέτει, τα συνταγματικά, τα συνταγμένα όργανα που διαθέτει και προβλέπει το Σύνταγμα, εναποτίθεται στη λαϊκή κυριαρχία. Δηλαδή, εναποτίθεται στο ίδιο το λαό να τα αποκαταστήσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Επομένως, τι να βλέπουμε. Και είναι και πολύ χειρότερα τα πράγματα. Δεν είναι απλά μόνο η γη που πουλιέται. Είναι πολύ χειρότερα. Το ξέρετε ότι αυτό που δεν κατόρθωσε ο Μωσέ Νταγιάν να πάρει την Κρήτη ολόκληρη ως προγεφύρωμα των Ισραηλινών δυνάμεων του πολεμικού μηχανισμού, το έχει κατορθώσει σήμερα το Ισραήλ. Τώρα σοβαρολογούμε για την Κρήτη, λέμε. Δεν κατόρθωσε ο Μωσέ Νταγιάν, που ήταν άλλωστε προς τα μέσα και στα έξω με την ελληνική χούντα, χώρια τους Αμερικανούς. Θα ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν λόγω Λιβάνου Χεσμπολά? Ή θα κάτσουν ήρωμα μπάς και το Ιράν συμμορφωθεί με το μνημόνιο? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεχάστε το. Το μνημόνιο είναι για να, εκτός όλων των άλλων, είναι μια προσπάθεια για της πλαγίας οδού να εξαγοράσουν πολιτική επιρροή εντός του Ιράν οι Αμερικανοί και αφετέρου να στρέψουν το βλέμμα τους άμεσα σε άλλα πολεμικά μέτωπα. Πρώτα και κυρία στην Ουκρανία και όχι μόνο. Μην ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη και τα μέτωπα στην Λατινική Αμερική. Πρέπει να ξεμπερδέψουμε οτιδήποτε προοδευτικό υπάρχει στην Λατινική Αμερική. Προοδευτικό, δεν μιλάμε τώρα για αριστερές κυβερνήσεις, μιλάμε για οτιδήποτε αντιδρά ή διαφοροποιείται από την Αμερικανική παγκόσμια κυριαρχία. Αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα επίκειται νομίζω αυτή την Κυριακή, δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι και οι εκλογές στην Κολομβία. Όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος επισήμως σπονσάρει, λες και είναι κυβερνήτης, τριτοκλασσάτος κυβερνήτης της 52ης, 53ης πολιτείας των ΗΠΑ, προτεκτορά των ΗΠΑ, τον αντίπαλο του σημερινού Προέδρου, που είναι αριστερός, μαρξιστής, λενινιστής κατά τους Αμερικανούς, λοιπόν, κατά τον κύριο Τραμπ, τα λοιπά, τον Ελ Τίγκρε, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η οριοποιημένη εκδοχή του Εσκομπάρ, του Πάμπλο Εσκομπάρ. Αυτός είναι για πρόεδρος. Τον ετοιμάζουν κανονικότατα. Και είναι στις δεύτερες εκλογές. Πάνε για δεύτερες εκλογές. Αυτό εδώ βεβαίως η πιθανή ήττα στις δεύτερες εκλογές
και η επικράτηση του El Tigre οφείλεται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά στην αδιανόητη πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση Πέντρο, πώς το λέγανε αυτόν, το σημερινό πρόεδρο, ο οποίος δεν έκανε απολύτως τίποτα για τη φτωχολογία. Και το πληρώνεις. Όσο δεν αναβαθμίσει.

δημιουργούσε ένας από, από τα βασικά στελέχη, διοργανωτές των ταγμάτων θανάτου που έδρασαν την εποχή του πολέμου κατά του ΦΑΡΚ, των ανταρτών δηλαδή, και της δίωξης του Πέπε Σκομπάρ, του Πάμπλο Σκομπάρ. Δεν τυχαίο αυτό. Τα μέτωπα έχουν αναπτυχθεί σε όλο το μέτωπο, σε όλο το... Μιλάνε παραδείγματος χάρη ο κύριος Καρβουνόπουλος, λέει κάποιος φίλος, για τεράστια ποσά τα οποία διακινούνται από την κυβέρνηση για όπλα, αλλά δεν αναφέρονται λεπτομέρειες, ούτε ξέρουμε αν έχουν λάβει τίποτα, ειδικά από το Ισραήλ. Τι παίζει? Όντως υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σχετικά με την αγορά όπλων και οπλικών συστημάτων, τα οποία εφοδιάζεται η ελληνική κυβέρνηση, για ποιους και για ποιο λόγο είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εντάξει, γιατί είναι σε πλήρη διαφάνεια και μάλιστα δεν καταγράφονται ότι κάνουν στον προπολογισμό. Έχουν το θράσος κιόλας, αφαιρούν από το δημόσιο χρέος ή από τις δημόσιες οφειλές το κομμάτι που αφορά το τεράστιο παχτολό χρημάτων που πηγαίνει σε οπλικά συστήματα ή σε όπλα, υπέρ πιανού δεν γνωρίζω. Οι κακές γλώσσες, ιδιαίτερα από τις ένοπλες δυνάμεις, πολύ κακές γλώσσες, λοιπόν, λένε υπέρ του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ. Θέλει μεγάλη φαντασία για να το αντιληφθούμε αυτό. Την ασπίδα του Αρχιελέα, κάτσε να έχουμε τώρα ασπίδα και να δούμε τι θα έχει. Λοιπόν, αυτή η ιστορία. Μάλιστα, μάλλον ας πούμε, ένα από τα χαρακτηριστικά του πολέμου στο Ιράν, του πολέμου αυτού του με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ήταν και το γεγονός ότι ο λεγόμενος ατσάλινος στόλος του Ισραήλ τελικά δεν είναι ούτε ατσάλινος ούτε θόλος. Έτσι. Μπουκώνει εύκολα από τη μαζική επέλαση των drones και ήταν εύκολος στόχος ακόμη και πάφτινα drones τα οποία χρησιμοποιεί το Χεζμπολά και οποία μάλιστα δίνει πάμπολα βιντεάκια στο διαδίκτυο για να δείξει πώς επιλέγει και με ποιον τρόπο καταστρέφει τους εκτοξευστήρες που στηρίζεται ο λεγόμενος Iron Dome του Ισραήλ. Πανάκριβα συστήματα εκτοξευστήρων και πυράβλων τα οποία καταστρέφονται από drone που κατασκευάζονται πώς να το πούμε, της τάξης των 150, 200, 300 δολαρίων. Έτσι, τέτοιας κλίμακας κόστος. Υπάρχει τεράστιο θέμα εκεί. Παρ' όλα αυτά θα το πουλήσουμε στους Έλληνες. Δεν είναι θέμα. Ποιους καρπαζιούς πράκτορες υπάρχουν. Αρκεί να πέσουν κατά άλλες μίζες. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι το τίποτα άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο? Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή όχι, να το συζητάμε. Απλά νομίζω ότι απέναντι, γι' αυτό καταλαβαίνω ότι πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο και εγώ αντιλαμβάνομαι και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο εορτασμός των 250 χρόνων των Ηνωμένων Πολιτειών, που γι' αυτό ίσως να κάνουμε μια εκπομπή, ειδική εκπομπή για την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, το πώς διαμορφώθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως σήμερα, αποτελούν το μεγαλύτερο καρκίνωμα της ανθρώπινης ιστορίας, ιδιαίτερα των τελευταίων 250 χρόνων. Μεγαλύτερο καρκίνωμα δεν υπάρχει. Και αν αυτό το καρκίνωμα δεν αφαιρεθεί, θα πεθάνει η ανθρωπότητα. Δεν είναι θέμα μόνο ότι μιλάμε για... Λοιπόν, αλλά αυτό θα το δούμε προκειμένου. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια του Δημοκρατικού Κόμματος, μια και δεν μπορεί να χτυπήσει τον Τραμπ επί της ουσίας της πολιτικής του, γιατί είναι η πολιτική που είναι και του Δημοκρατικού Κόμματος. Έτσι. Λοιπόν, προσπαθούν τώρα, να ας πούμε για παράδειγμα με την υπογραφή για το Memorandum of Understanding, η κριτική που γίνεται στον Τραμπ είναι ότι πρόδωσε τον Ιρανικό λαό. Τον πρόδωσε. Γιατί εκεί που του λέγανε ο Νετανιάχου Μπίμπι και ο Ντόναλντ Ντακ ότι θα τον απελευθερώσουν, τώρα τον εγκαταλείπουν στο έρμεο των μουλάδων. Αυτό λένε. Και ότι τέλος πάντων παραδόθηκε στο Ιράν. Τέτοιες ανοησίες. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι θα έπρεπε να είχαμε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είχαν ρίξει πυρηνικά όπλα. Και δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Και το είπε ευθέως και ο Τραμπ μιλώντας για τον Νετανιάχου. Λέει ότι σώσαμε το Ισραήλ, διότι λέει θα χτυπούσε το Ιράν με πυρηνικά όπλα το Ισραήλ. Στην πραγματικότητα αυτό που λέει είναι ότι δεν είχαμε καμία

άλλη επιλογή στρατιωτικής επιβολής στο Ιράν παρά μόνο τη χρήση των τακτικών πυρηνικών όπλων. Δεν είχε τίποτα, καμιά άλλη επιλογή. Η άλλη επιλογή ήταν να καλέσει κληρωτούς, να μαζέψει 1 εκατομμύριο στρατό και να το στείλει. Ελπίζοντας ότι θα μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ολόκληρο έθνος των 90 εκατομμυρίων. Ελπίζοντας. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, λοιπόν, αυτό είναι. Και τι λένε, απλά κάνουν πολιτική επικοινωνιακή που θεμελιώνεται στο πόσο απολύτιστος, και πραγματικά είναι ούγκανος ο άνθρωπος, έτσι, είναι ούγκανος, είναι απολύτιστος, αστοιχείωτος, άσχετος με οτιδήποτε έχει να κάνει ή έχει παράγει ο ανθρώπινος πολιτισμός σε επίπεδο μόρφωσης παιδείας ή οτιδήποτε, τέχνης ή οτιδήποτε, έτσι, είναι ούγκανος ο άνθρωπος, σε αυτό στηρίζονται. Ενώ παλιά είχαμε τους καλούς ωραίους πρόεδρους. Βάζω και τον Ομπάμα τώρα, ξεχάσαμε ποιος ήταν ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα 3 φορές απειλήθηκε να τον πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο για την επιλογή του να δολοφονεί πολιτικούς αντιπάλους. Με τα ντρόουν. Αυτός ξεκίνησε. Τα ξεχνάμε. Νομοποίησε ολόκληρο το καθεστώς του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Αυτό δηλαδή που σύσσωμη σχεδόν η νομική κοινότητα στις ΗΠΑ καταδικάσει του Μπους. Και δείτε τώρα, ορίστε. Αυτό είναι η εφημερίδα, συγγνώμη, είναι η εικόνα από τη χθεσινή τα χθεσινά εγγένεια της βιβλιοθήκης Ομπάμα. Εκεί συνηθίζεται, δεν είναι από την τσέπη τους, αλλά τέλος πάντων, συνηθίζεται κάθε πρόεδρος φεύγοντας από το αξίωμα να φτιάχνει μια βιβλιοθήκη όπου στεγάζει τα διάφορα τα έγγραφα της προεδρίας του και κάποιο άλλο υλικό. Ιστορικού χαρακτήρα περισσότερο είναι. Λοιπόν, αυτό. Και κοιτάξτε πού μαζεύτηκαν. Οι 4 πρόεδροι που μας οδήγησαν στη χειρότερη κρίση, διαφορετικού τύπου κρίση, ιστορικού τύπου αν θέλετε κρίση, που έχει βιώσει η παγκόσμια κοινότητα από την εποχή, από την εποχή του 16ου, 17ου αιώνα. Αυτή. Και προσέξτε, δεν είναι καμία σημασία το ποιος είναι δημοκρατικός ρεπουμπλικάνος. Τα ίδια, όλοι τους. Το μόνο που σε χαροποιεί είναι ότι βλέπεις ότι η ιστορία δεν δέχεται, μάλλον υπάρχει ο νόμος της ιστορικής ανταπόδοσης. Και αν δεν μπορεί να επιτευχθεί δια της κανονικής οδού, δηλαδή ο λαός να σε καθίσει όταν μη επανάθεμάσει για τα εγκλήματα που έχει κάνει ως κυβερνήτης του ή ως κυβερνήτης, το αποδίδει με τον τρόπο που σε πληρώνει η ζωή. Δείτε τα πρόσωπα των 3 προέδρων, καλά του Ομπάμια είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, κοιτάτε τους. Φωτογραφική άνοια. Είναι η φωτογραφική αποτύπωση της βαριάς άνοιας. Λοιπόν, οι 3 τους το έτσι. Στα ίδια βήματα βαδίζει και ο Ομπάμιας, μην νομίζετε ότι θα γλιτώσει κι αυτός. Λοιπόν, απέναντι σε αυτό, είναι ποτέ δυνατόν να αναρωτιέται κανείς γιατί με τέτοια χασούρα στη δημοφιλία του ο Τραμπ και πάλι δεν κερδίζουν οι δημοκρατικοί? Γιατί ο μέσος Αμερικανός δεν είναι, εντάξει, μπορεί να πούμε πολλά πράγματα για τον μέσο Αμερικανό και τα ελλείμματά του, σαφέστατα, αλλά δεν είναι τόσο ηλίθιος ώστε να μην καταλαβαίνει ότι δεν είναι η Αμερική δεν κατάντησε εκεί που κατάντησε λόγω του Τραμπ. Και το Τραμπ είναι το οργανικό αποτέλεσμα ολόκληρης της ιστορικής πορείας πολιτικής και κοινωνικής και οικονομικής των ΗΠΑ των τελευταίων δεκαετιών τουλάχιστον. Αποτέλεσμα των 4 κυριών είναι ο κύριος Τραμπ. Δεν είναι ο Τραμπ που ήρθε από τον ουρανό. Είναι γέννημα θρέμα δικό τους και των δυνάμεων που οι ίδιοι καλλιέργησαν. Γι' αυτό και έχει, πώς να το πούμε, και είναι η ελπίδα του κόσμου βεβαίως και η δική μου, να κυλιστεί σε έναν εμφύλιο άνευ προηγουμένου ΗΠΑ και να καταστραφεί ολοκληρωτικά. Έτσι, μόνο μην μαζί την καταστροφή της, πώς θα το πούμε, αγκαλιάσει η καταστροφή ολόκληρου του πλανήτη. Είναι ικανοί να το κάνουν, έτσι, και είναι και το ίδιο αδίσταχτοι. Έτσι. Και μετά αναρωτιούνται, γιατί κάνει,
Γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα δεν ανακάμπτει έναντι τις τρομακτικές πτώσεις του Τραμπ? Πώς να ανακάμψει με αυτούς? Τι να ανακάμψει? Ή το Ρόμπερ Ντενίρο, άλλο χούφταλο, και την Τζέιν Φόντα που μόλις προχθές κάνανε διαδήλωση υπέρ της πρώτης τροπολογίας. Η πρώτη τροπολογία είναι η ελευθερία του τύπου και η ελευθερία της έκφρασης, διότι οι πατέρες του Αμερικανικού Έθνους δεν εννοούσαν ποτέ να φτιάξουν ένα σύνταγμα όπου να καταχυρώνει το αυτονόητο ελευθερία της γνώμης και ελευθερία της έκφρασης. Έτσι, η ελευθερία του τύπου κτλ. Έπρεπε να γίνει η πρώτη τροπολογία. Στο Σύνταγμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και έκαναν διαδήλωση, μιλώντας η Τζέιν Φόντα και ο Ρόμπερ Ντενίρο, για την Αμερική που χάσανε. Τις τρομακτικές ευκαιρίες που είχαν οι ίδιοι, έτσι, και δεν είχαν το θράσος να μην σκέφτονται το στοιχειώδο. Και την έχασαν γιατί ήρθε ο πατερούλης, δηλαδή ο Τραμπ. Λες και η Αμερική ήταν το όνειρο όλης της γης, της Ιφιλίου, και τους έδωσε τόσες πολλές ευκαιρίες και δεν σκέφτονται, δεν ντρέπονται αυτοί οι άνθρωποι να σκέφτονται ότι μιλάνε σε ένα ακροατήριο, αμερικανικό ακροατήριο, δεν μιλάμε για τους υπόλοιπους, τους έχουμε γραμμένους τους Αμερικανούς, όλοι οι υπόλοιποι λαοί της Ιφιλίου, αλλά λέω μιλάνε στους Αμερικανούς, για να τους πούνε τι, ότι χάρη στις ευκαιρίες που χάνεις εσύ καθημερινά και τις έχασαν και οι πατεράδες σου και οι γονείς σου και τα παππούδια σου κτλ. Χάρη σε αυτές τις ευκαιρίες που χάνεις, έχω τις δικές μου ευκαιρίες. Έκανα εγώ τις δικές μου ευκαιρίες στο Hollywood ή όταν με παρασημοφορούσε το Atlantic Council, όπως το Robert De Niro, για να είμαι προπαγανδιστής στη CIA και του NATO, ή την Jane Fonda και οτιδήποτε, να πλασάρει και να προωθεί στην καριέρα της. Έτσι είχαν αυτές τις ευκαιρίες. Χάνοντας χιλιάδες άλλοι, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι, τις στοιχειώδες ευκαιρίες να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, διαβίωση. Δεν ντρέπονται. Δεν μπορούν να το σκεφτούν καν. Σε ποιους απευθυνόμαστε, ρε παιδιά? Στα θύματα αυτής της κατάστασης. Και ζητάμε τώρα τα θύματα της κατάστασης να πούνε για όλα αυτά ή ο Τραμπ. Έτσι. Και όχι όλο αυτό το σύστημα, ο Σιρβετός που δημιούργησε αυτές τις καταστάσεις. Λέει ένας φίλος, είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι ακόμη και οι Αμερικανοί πλέον εκδηλώνουν άρνηση συνέχιση του πολέμου, ακόμη και για την προστασία του Ισραήλ. Ο Μακ Ντάγκλας Μακγκρέγκορ νομίζω εννοεί. Λέει ότι ίσως ένα αντιπολεμικό κίνημα μεγαλύτερο από το Βιετνάμ μπορεί να υπάρχει και τώρα. Πάντως υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Το θέμα τι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το πολιτικό υποκείμενο, έστω και με τη μορφή του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα που υπήρξε τη δεκαετία του 60, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπάρχει σήμερα. Και επειδή ακριβώς, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αύριο, έτσι, ώστε να μπορεί να εκφραστεί πραγματικά αυτή η αγανάκτηση που πραγματικά είναι οριζόντια στην αμερικανική κοινωνία, είναι οριζόντια και θυμίζει πραγματικά άλλες εποχές ή μυρίζει άλλες εποχές. Λοιπόν, εποχές με πιθανότητες σοβαρές να ανατραπούν καταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά το τι θα συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι άσχετο από το τι θα συμβεί στην Ευρώπη ή σε ευρωπαϊκές χώρες ή σε χώρες όπως η Ελλάδα. Γιατί ναι, μεν είμαστε δεδομένοι εμείς, όπως μας λέει και μας ξαναλέει ο φερόμενος, ο ένικος του Μαξίμου και το υπόλοιπο προσωπικό της χώρας, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ούτε βεβαίως, πώς να το πούμε, αισθανόμαστε εμείς οι Έλληνες ότι είμαστε τελείως εκτός παιχνιδιού. Έχουμε ένα ειδικό βάρος, δηλαδή εάν η Ελλάδα κατόρθωνε να μετατρέψει το εργαστήριο Νιελάς, που μας το περιγράφει ιδιαίτερος εύστοχα ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος και οι δικοί του, οι συντετιμόνες του, να το μετατρέψει σε πραγματικά εφαλτήριο για πολύ μεγάλες βαθιές ριζοσπαστικές αλλαγές και στη χώρα μας, την πολιτική κατεύθυνσή της, την κοινωνική αναβάθμισή της, θα σήμαινε πολλά για την υπόλοιπη Ευρώπη και για τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ελλάδα είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, και δεν το θέλουμε τις περισσότερες φορές, έχει ένα τέτοιο βάρος, ιστορικό βάρος, έτσι, που πραγματικά δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα, δεν είναι αντίστοιχο με το μέγεθός της, οικονομικό, πολιτικό ή οτιδήποτε, ιδιαίτερα όταν κυβερνιέται από αυτούς που κυβερνιέται. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία το τι θα συμβεί στις ΗΠΑ, αν θα σπάσει η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αν θα ξανανεγεννηθούν
οι λαοί και τα έθνη της Ευρώπης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τελούν υποπλήρη, πώς να το πούμε, όχι μόνο, είναι σε κόμμα. Βρίσκονται σε επιθανάτιο κόμμα. Λόγω και πρωτίστως Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτού του είδους, πώς να το πούμε, της σύγχρονης μορφής αυτοκρατορίας. Την οποία ένας από τους πρώτους που την είχε φαντασιωθεί ήταν ο Τσάρος Αλέξανδρος. Της εποχής της Ιεράς Συμμαχίας. Και μάλιστα σύμφωνα με τα δικά του σημειώματα που έχουν μείνει, λέει, τα ονειρευόταν, ήταν τόσο πολύ έτσι στο μυαλό του που δεν τον άφηναν να κοιμηθεί. Να επεκταθεί, να υπάρχει αυτοκρατορική δομή σε ολόκληρη μια ενωμένη Ευρώπη υπό αυτοκρατορική δομή. Το ίδιο έχουμε σήμερα. Αυτό έχουμε σήμερα, ακόμη και σε σχέση με την τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου. Δηλαδή έχουν τυναχτεί στον αέρα ακόμη και οι τύπεις, έτσι, οι διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδα τις διαδηλώσεις στη Γαλλία ενώ γινόταν η σύνοδος G7. Πώς σας φάνηκαν? Κοιτάξτε να δείτε, οι διαδηλώσεις αυτές, η Γαλλία έχει το προνόμιο να είναι εύκολη στην κινητοποίηση του πεζοδρομίου. Δηλαδή, το πεζοδρομίο εγώ το λέω με καλή έννοια. Δεν το λέω με τον τρόπο που το χρησιμοποιούσαν οι πολιτευτές στην Ελλάδα ή που συνήθως λέγεται. Δηλαδή, και αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία έρχεται από πολύ παλιά. Ο πρώτος που το είχε πει, στα 1815, ο Μπεζαμίν Κωνσταν. Ο Μπεζαμίν Κωνσταν ήταν πολιτικός φιλόσοφος της εποχής εκείνης. Κάποιοι τον θεωρούν και συνταγματολόγο, είναι μια άλλη ιστορία, είναι της φιλοσοφίας του δικαίου. Έλεγε το εξής, ότι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του πολιτισμού των Γάλλων, που απέκτησαν κατά κύριο λόγο μετά τη Γαλλική Επανάσταση, ή λόγω της Γαλλικής Επανάστασης, είναι η ευκολία να λύνουν τις διαφορές τους στο πεζοδρόμιο. Το δύσκολο είναι το μετά για τους Γάλλους. Ενώ αντίθετα για τους Άγγλους, έλεγε ο Μάρξ, χρησιμοποιώντας πάλι αυτή την έκφραση, είναι το δύσκολο για τους Άγγλους είναι να λύσουν τις διαφορές στο πεζοδρόμιο, αλλά είναι εύκολο το μετά. Σε αντίθεση με τους Γάλλους. Αλλά αυτό είναι μια παρατήρηση ιστορικού τύπου. Έτσι λοιπόν οι Γάλλοι είναι εύκολα να κατέβουν στους δρόμους. Το θέμα είναι ποιοι κατεβαίνουν στους δρόμους. Άμα είναι γνωστοί και δεν είναι ο απλός λαός, ο οποίος απαιτεί αλλαγές, δραματικές αλλαγές, και είναι απλά οι επαγγελματίες της διαμαρτυρίας, λιγοστά τα αποτελέσματα. Ή τη λαϊκή οργή τη διαχειρίζονται οι επαγγελματίες διαμαρτυρίας, δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Δεν πήγε πουθενά οτιδήποτε. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Είδατε όμως τους Αλβανούς. Είδατε τι έγινε με την κινητοποίησή τους. Πώς ξυλώνανε τις ιδιωτικοποιημένες παραλίες. Ή τι έγινε στην πτώση των κυβερνήσεων στη Ρουμανία. Ή τι έγινε στη Βουλγαρία. Ή τι θα γίνει τώρα στη Μολδαβία. Που πάνε να την εμπλέξουν άμεσα στον πόλεμο με στην Ουκρανία. Επιχειρώντας επίθεση κατά της υπερδυστερίας. Ήδη υπάρχουν μεγάλες εκδηλώσεις στην Κεκαουζία. Με το μαλακό υπογάστριο ολόκληρου του ΝΑΤΟ, όχι μόνο της Μολδαβίας. Λέω, υπάρχουν κινήσεις, υπόγεια ρεύματα, η οργή, πώς να το πούμε, διωγγώνεται. Όχι μόνο όμως η οργή, αλλά και η διαμαρτυρία και κυρίως η μετεξέλιξη διαμαρτυρίας σε κάτι πιο απτό. Δηλαδή, σε πολιτικές αλλαγής. Σε πολιτικές ανατροπής, σε διεκδίκηση δημοκρατίας, πάνω θεμάμαι. Στο βαθμό που η μαζική διαμαρτυρία να μετεξελίσσεται σε κινήματα για την κατάκτηση δημοκρατίας, τότε μπορούμε να ελπίζουμε. Τότε πραγματικά η ελπίδα μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα. Όχι ελπίδα στη δημοκρατία, ελπίδα πρώτα και κύρια στη μαζική κινητοποίηση. Στο ρόλο που η μαζική κινητοποίηση πάντα παίζει στη διάρκεια της ιστορίας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, από εκεί και πέρα δεν με εκπλήσει το ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες και το πιθανότερο είναι να υπάρχουν και στη Γερμανία, να γίνει χαμός στη Γερμανία. Ήδη γινόταν με πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες στην περιοχή του Βραδεβούργου κατά του Μέρτς και με τα συνδικάτα και χωρίς τα συνδικάτα, έστω και αν δυστυχώς δεν υπάρχει πολιτική έκφραση ικανή να μπορεί να τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να ευχαριστήσουμε όλους για την εκπομπή. Έτσι αλλιώς είδατε
ότι στην Τετάρτη 24 Ιουνίου, την επόμενη Τετάρτη δηλαδή, θα έχουμε ανοιχτή πολιτική συζήτηση στο Δημοτικό Αναπτυκτήριο Υγεία Καφέ. Είναι στο πάρκο της Ευριάλης, ένα ωραίο παρκάκι που έχει φτιαχτεί εκεί. Θα είναι ο Ηρακλής ο Παπαδόπουλος, ο Παύλος ο Χρήστου, πτέραχος αναποστρατεία και βέβαια ο υποφαινόμενος για να κουβεντιάσουμε περαιτέρω και βεβαίως πρόσωπο ενώπιον ενώπιον. Κάτι που μας λείπει ιδιαίτερως, διότι επανάσταση για το πληκτρολογείο δεν γίνεται. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι επαναστάσεις γίνονται ενώπιον ενώπιον. Ή τουλάχιστον οι ανατροπές. Πολύ δε περισσότερο η πολιτική. Η πολιτική εξ αποστάσεως δεν γίνεται. Είναι σαν να λέμε, θα έχουμε, να φέρουμε τον Χατζη, βεβαίως, ναι. Ο Χατζηπαπάρας μπορεί να έρθει μεγάλη άνεση, άλλωστε έχει ανοιχτή πρόσκληση από μένα εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, αλλά να ξέρουμε κάτι. Ότι σε αυτό το πράγμα που λέμε πολιτική, όπως η επιστολική ψήφος είναι η πλέον επιρρεπής σε, πώς να το πούμε, σε υπονόμευση ψήφου, σαν, πώς να το πούμε, έλεγχο ψήφος για την, στην κάλπη, έτσι και η εξαποστάσεως συμμετοχή στην πολιτική είναι εξαιρετικά εύκολη σε χειραγώγηση και σε, πώς να το πούμε, σε έλεγχο και κατεύθυνση, ανακατεύθυνση. Θέλει ενώπιον ενώπιον. Χωρίς αυτό, και αυτή είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που έφερε η πανδημία. Μία, μάλλον ίσως η μεγαλύτερη καταστροφή. Συνηθίσαμε στο εξ αποστάσεως. Πριν την πανδημία ήταν αδιανόητο ότι μπορούν να γίνουν συνεδριάσεις ή συναντήσεις ή εκδηλώσεις διαδικτυακού χαρακτήρα ή εξ αποστάσεως. Είναι αδιανόητο. Όχι γιατί δεν μπορούσε να γίνει, υπήρχε τεχνολογία. Ήταν αδιανόητο γιατί ο καθένας είχε τη δυνατότητα ή μάλλον διεκδικούσε τη δυνατότητα ανοιχτής δημόσιας πολιτικής ζήτησης. Οποιοσδήποτε πήγε να συμμετάσχει. Σαν γνωστό, είτε σαν ακροατής, είτε σαν από το πάνελ, είτε σαν διοργανωτής, οτιδήποτε. Ήταν αυτονόητο. Η συντριβή αυτού του βασικού στοιχείου της πολιτικοποίησης κοινωνίας μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει. Εάν δεν το ξεπεράσουμε αυτό και δεν μάθουμε να συνδιαλεγόμαστε και να θέτουμε τα ζητήματα, τότε πραγματικά ξαναγυρίζουμε στην αρχή της εκπομπής. Άνθρωπος ή γουρούνι, Οδυσσέας ή γρίλος. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις, από ό,τι φαίνεται, κερδισμένη είναι η Κυρική. Με αυτά, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που μας παρακολούθησαν μέχρι στιγμής. Φυσικά σας περιμένουμε Τετάρτη και στο επανειδή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήσου Τρυπόδη.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά δε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
10: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
11: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
12: Το κανάλι είναι πραγματικά απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε μαζί. Τα λίγα χρόνια ελπίζω να μείνουμε κι άλλο. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή 3 Μαΐου και είναι μια έκτακτη εκπομπή αυτή, ένα μικρό βίντεο. Πρώτα μια βαθιά ανάσα. Το θέμα μας είναι το μέλλον αυτού του καναλιού. Και το λέω διότι το κανάλι αυτό έχει μπει στο στόχαστρο και χτυπήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε αυτά τα 4 χρόνια πόσο είναι όπου κάνουμε αυτά τα βίντεο. Να σας πω τι έχει συμβεί και να δούμε λίγο τα επόμενα βήματα. Διότι ξαναλέω, κρίνεται το μέλλον του καναλιού αν θα επιβιώσει ή όχι. Θυμίζω πως το κανάλι ξεκίνησε εδώ με την υποστήριξή σας, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην πραγματικότητα, έτσι για να έχω ένα βήμα λόγου για όλα αυτά τα διανόητα που συνέβαιναν, ιδίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικρατούσε μια μονοδιάστατη προσέγγιση, θα έλεγα εγκληματική, για τα συμφέροντα της χώρας μας. Έπρεπε να ακουστεί κάτι διαφορετικό, άρα πήρα την πρωτοβουλία αυτή με την παρότρινση κάποιων φίλων και φοιτητών μου. Και ξεκίνησα στην αρχή κάποια βίντεο ήταν πιο έτσι εκπαιδευτικού τύπου, πώς λειτουργούν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί. Μετά μπήκαμε στο σχολιασμό της επικαιρότητας και καταλήξαμε να κάνουμε ανάλυση εφόλης της ύλης για την ζωή στη χώρα μας, μέσα στη χώρα, τα πολιτικά δρόμενα, για τα θέματα τα δικά μας, της δημοκρατίας, τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και βέβαια φτάσαμε ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα, μιλούσαμε για τις διεθνείς εξελίξεις σε όλο το μήκος και το πλάτος, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Επειδή πήγαινε καλά το κανάλι και επειδή πίστευα πως κάποια πράγματα τα οποία λέγαμε άξιζε και μου το λένε και φοιτητές μου πάλι, οι οποίοι είναι ξενόγλωσσοι, οι μισοί φοιτητές μου είναι Έλληνες, οι μισοί είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, μου είπανε γιατί δεν κάνετε και ένα κανάλι στα αγγλικά, μιας και διδάσκετε στα αγγλικά, είναι κομμάτι της επιστήμης σας, της καθημερινής μάλλον, ενασχόλησης σας με την επιστήμη σας η αγγλική γλώσσα. Και έτσι φτιάξαμε ένα κανάλι, το Black Flag Media, το οποίο Black Flag Media. Λειτουργήσε, το προσπάθησα έτσι λίγο όσο χρόνο είχα, διότι βλέπετε ότι δεν προλαβαίνω. Όσο και να βοηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι εθελοντικά, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω πλήρως. Τέλος πάντων, έκανα κάποια βιντεάκια. Προσφάτως λοιπόν, το Black Flag Media, ξαναλέω ένα αγγλόφωνο κανάλι, απέκτησε έσοδα από το YouTube. Κάτι το οποίο δεν. Εντάξει, έλεγα ότι αν δίναμε κάποτε βαρύτητα στο Black Flag Media, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συνεργάτη αποκλειστικά για να κάνει το μοντάζ, ίσως και με πιο έτσι σύγχρονα μέσα, με χάρτες και τα λοιπά για το Black Flag Media. Και ήταν μια θετική εξέλιξη. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι, το αγγλόφωνο κανάλι, ως σκοπό μου είχα να αναδεικνύω θέματα τα οποία αφορούν κατά βάση τον ελληνισμό, για να στοχεύουμε σε ξένα ακροατήρια, ιδίως για θέματα της Κύπρου, αθλειότητες των Τούρκων, δηλαδή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλές κατά της Ελλάδος και βέβαια την εν γέννη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και δι' τη συμπεριφορά τους στην Μέση Ανατολή, τα έσχη τα οποία κάνανε με αυτό το ανδρίκελο, τον Τζολάνι, στη Συρία, οι δολοφονίες αμάχων, η στοχοποίηση χριστιανών, η στοχοποίηση αλαουιτών, σιητών, η στοχοποίηση ντρούζων και βέβαια Κούρδων. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία ήταν βίντεο τα οποία μιλούσαν συγκεκριμένα για το κουρδικό ζήτημα, τότε που έριξαν τον Μπασάρα Λάσαντ, ο Τζολάνι, που ήταν ο αχυράνθρωπος των Τούρκων και άλλων βέβαια σκοτεινών δυνάμεων στην περιοχή. Ρίξαν τη CIA, τη Mossad, ρίξαν λοιπόν τον Μπασάρα Λάσαντ και άρχισαν τις γενοκτονίες, στοχοποίησαν μετά και τους Κούρδους και φτάσαμε σε αυτή την κατάληψη, τη διάλυση σε ένα μεγάλο βαθμό της Ροζάβα. Αυτά τα βίντεο του Black Flag Media, τα αγγλικά βίντεο αυτά, τα πήραν διάφοροι άνθρωποι στο εξωτερικό και Κούρδοι, κάποιες συλλογικότητες, τα αναδημοσίευσαν και κάνανε μεγάλες προβολές με αποτέλεσμα να προκαλέσουν. Είδα χιλιάδες προβολές και είδα εκατοντάδες σχόλια. Ιδίως από Τούρκους, προφανώς ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί τους. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν τις κουρδικές αναδημοσιεύσεις. Από εκεί μάθαν το βίντεο και ήρθανε στοχευμένα, γκρίζι λύκη, όλος αυτός ο συρφετός ο οποίος απειλεί τον ελληνισμό, να σχολιάσει κάτω από τα βίντεο αυτά και να χτυπήσει με αναφορές, reports, στα αγγλικά το κανάλι. Με αποτέλεσμα ένα κανάλι το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, έχει 3.000 εγγεγραμμένους, ελάχιστα βίντεο. Και όχι τόσο πολλές προβολές. Αυτά τα βίντεο, τα δύο, κάναν μεγάλες προβολές, επειδή ξανά τα κοινοποίησαν εκτός Ελλάδος και ο κουρδικός πληθυσμός. Μπήκαν οι Τούρκοι, κάναν αναφορές και λόγω αυτών των αναφορών το κανάλι μπήκε στο στόχαστρο του YouTube και αποφάσισαν κάποιοι χειριστές στο YouTube να κλειδώσουν ουσιαστικά το κανάλι, τα έσοδά του. Δηλαδή προχώρησαν σε αποστέρηση εσόδων του Black Flag Media. Αυτό έγινε πριν ένα μήνα. Δεν ανησύχησα, διότι το Black Flag Media ποτέ δεν το έκανα με σκεπτικό να υπάρχει ένα έσοδο. Έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχει ένα έσοδο το Black Flag Media για να πάρουμε έναν άνθρωπο να δουλέψει εκεί, να βοηθήσει, να ακουστεί στο εξωτερικό. Μπάσε περιπτώσει, προσπάθησα, υπάρχει δυνατότητα μέσα Ιουλίου να γίνει να γίνει μια έφεση, να επανεξετάσει κάποιο το αίτημα για το Black Flag Media. Μπάσε περιπτώσει, δεν το είχα σαν προτεραιότητα, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Το βασικό μου άλλωστε η καθημερινή μου επαφή είναι με εσάς σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχει μια παρανοϊκή πολιτική το YouTube, σκληρή πολιτική, η οποία ξαναλέω είναι μια παρανοϊκή και άδικη πολιτική, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι μια πολιτική που μια σόφρονα εταιρεία θα την υιοθετούσε, η οποία τι λέει, ότι αν ένα κανάλι είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο, κάνουμε τα ίδια μέτρα, τις ποινές και στο δεύτερο κανάλι, το οποίο ήταν άσχετο με το περιεχόμενο του Black Flag Media. Άρα, από χθες μας ενημέρωσαν ότι το κανάλι αυτό, το Σταύρος Καλεντερίδης, και αυτό έχει τις ποινές αυτές, περιορισμό εσόδων, αποστέρηση εσόδων, περιορισμό σε προβολές κτλ. Ήδη ήμασταν σε ένα shadow banning, τώρα το κανάλι αυτό δεν παράγει τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι ένα κανάλι στο οποίο εγώ απλά μιλάω χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα για να σταθεί όρθιο. Είναι μια καταστροφική απόφαση, όπως φαντάζεστε. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτό το κανάλι, αποκλειστικά και μόνο επειδή διασυνδέεται. Είναι δηλαδή το ίδιο email με το κανάλι Black Flag Media. Ό,τι πληρώνει το Black Flag Media θα το πληρώσει και αυτό το κανάλι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πως πρέπει, προσέξτε, και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω την προσοχή σας και τη βοήθειά σας στην πραγματικότητα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπου θα γίνει έφεση για το Black Flag Media, διότι αν απελευθερωθεί το Black Flag Media, τότε θα απελευθερωθεί και αυτό το κανάλι. Εάν λοιπόν απελευθερωθεί για να απελευθερωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου, πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να ανεβάζουμε βίντεο στο αγγλικό κανάλι μας, αγγλόφωνα βίντεο, και να έχουν προβολές. Άρα, φίλες και φίλοι, για να σώσω κατά βάση αυτό το κανάλι, αλλά και ίσως να δυναμώσω και το Black Flag Media, διότι πιστεύω, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, μηδέν κακό, ουδέν κακό αμοιγές καλού, ίσως να είναι και αυτή το να είναι μια όθηση για να δυναμώσουμε και τον Black Flag Media και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά για να επιβιώσουν και τα δύο κανάλια στην πραγματικότητα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάζω βίντεο μέρα παραμέρα σε κάθε κανάλι. Δηλαδή σήμερα θα ανεβεί βίντεο στο Black Flag Media και όχι σε αυτό το κανάλι. Αύριο στο Ζωντανό με τη Ζωή θα έχουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι. Άρα ανά μία ημέρα θα αλλάζουμε το που θα εμφανιζόμαστε. Είναι η ανάγκη αυτή για να μπορέσουν να σωθούν και τα δύο κανάλια. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αποκτήσουμε πρώτον αρκετό περιεχόμενο για το Black Flag Media με αρκετές προβολές, δεν θα σωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου και θα πάρει μαζί του και αυτό το κανάλι. Το λέω και είναι μεγάλη μου τη στοιχεία. Η λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, την έχουμε σκεφτεί και αυτή, να φτιάξουμε ένα τρίτο κανάλι, το οποίο να είναι απεγκλωβισμένο και ελεύθερο από τα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν οι φίλοι μας, οι Τουρκόσποροι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κούλιδες, δεν ξέρω ποιοι κινητοποιήθηκαν και στοχοποίησαν το κανάλι όλα αυτά τα χρόνια, τα κανάλια μας όλα αυτά τα χρόνια. Αν φτιάξουμε τρίτο κανάλι, επειδή το μοντέλο είναι ίδιο, δηλαδή εγώ μιλάω σε μια κάμερα, η θεματολογία είναι ίδια και η διεύθυνση με την οποία μπαίνουμε στο Ιντερνετ είναι ίδια, το IP δηλαδή, άρα τα μοτίβα είναι ίδια, όπως μαθαίνω από το YouTube, κατά πάσα πιθανότητα θα το βρούνε και αυτόν εαυτό το χρόνο και θα το περιορίσουν αντίστοιχα. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορώ να μιλάω με τα μούτρα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν καταφέρουμε να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Με έχει πειράξει πάρα πολύ και προσωπικά και χθες ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Βέβαια, έχω προσπαθήσει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις όσο καλύτερα μπορώ. Όπως είπα, να τα βλέπω λίγο θετικά τα πράγματα. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, δεν σας κάνω πλάκα. Σκέφτηκα να πω ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο γινόταν κάθε μέρα για πόσα χρόνια τώρα. Με έχει κουράσει σίγουρα, με έχει επιβαρύνει. Αλλά δεν θέλω να τα βάλω κάτω. Έχω δώσει την ψυχή μου σε αυτό το κανάλι, στην πραγματικότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η επαφή που έχω μαζί σας καθημερινή, τα σχόλιά σας με χαροποιούν ιδιαίτερα. Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι διαφωνείτε, δεν έχει σημασία, αλλά με ακούτε, σας διαβάζω, υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση, με προβληματίζετε. Πολλές φορές έχει τύχει να ανακαλέσω, να ξανασκεφτώ κάποια πράγματα που έχω πει επειδή με έχετε επηρεάσει, είτε λίγο είτε πολύ σε αυτά τα οποία γράφετε. Είναι πολύτιμο αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαβούλευση, στο διάλογο. Άλλωστε, έχω αφιερώσει, αν θέλετε, επαγγελματικά τη ζωή μου στον αγώνα για διάλογο και διαβούλευση και για δημοκρατία. Έχω ορθογραφήσει, έχω γράψει βιβλία γι' αυτό. Το πονάω πάρα πολύ λοιπόν αυτό το κανάλι. Ειλικρινά, αυτοί 50.000 και περαιτέρω που έχουμε μαζευτεί εδώ, μαζευτήκαμε ειλικρινά με υδρότα, αν όχι με δάκρυα, είμαστε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω κάτι αυτό το δίμηνο, μια υπέρβαση, μια δύσκολη έτσι προσπάθεια για μένα, ένα δύσκολο δίμηνο. Θα πολεμήσω, θα το προσπαθήσω και ό,τι γίνει, φίλες και φίλοι. Αν επιβιώσουμε μέσα του Ιουλίου, επιβιώσαμε αλλιώς. Θα βρούμε άλλους τρόπους, ίσως πάμε για άλλα. Είμαι ανοιχτό σε ιδέες βέβαια, αν έχετε κάποιες εναλλακτικές κάτω, αλλά πάση περιπτώσει πάνω απ' όλα να ξέρετε, σας ευχαριστώ όλους και όλους, όλες και όλες, για την υποστήριξη αυτά τα χρόνια, για με οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε. Να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που είμαι εδώ ακόμα, διότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τα παρατήσω και να εξαφανιστώ, είναι επειδή υπάρχουν άνθρωποι στο Patreon που με βοηθούν και αυτοί. Αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο κρατάει το κανάλι ανοιχτό σε μεγάλο βαθμό. Αν δεν υπήρχε αυτό, το κανάλι δεν θα ήταν ζωντανό. Άρα, αν κάποιοι θέλετε, αν κάποιοι το σκεφτόσταν και ήσταν πολύ κοντά στην απόφαση, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλύτερη. Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη στιγμή από αυτήν να βοηθήσει το κανάλι στον αγώνα του να μείνει ζωντανό. Αν θέλετε, δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα έχω το σύνδεσμο όπως πάντα. Αν θέλετε, λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, για να το μαζέψω, τι θα γίνει και τι σας ζητάω, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, το σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τον Black Flag Media να δυναμώσει και να χτιστεί ένα γερό κανάλι. Γι' αυτό και ξαναλέω, κάθε δεύτερη μέρα τα βίντεο θα γίνονται εκεί. Μπείτε, σας παρακαλώ, να δείτε το σημερινό βίντεο. Μιλάμε σήμερα, θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για το πόσο κοστίζει αυτό ο πόλεμος στην Αμερική, τι γίνεται με τις τελευταίες προτάσεις των Ιρανών για την επίλυση του πολέμου. Μια οριστική εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Μπείτε, δείτε το βίντεο σήμερα. Είναι αγγλικό. Θα καταβάλω την προσπάθεια, γι' αυτό σας λέω. Θα χωρίς έσοδα, για δύο μήνες, θα δουλέψουμε τσάμπα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε να και το σώσουμε. Θα καταβάλουμε την προσπάθεια να υπάρχουν υπότιτλοι στο βίντεο μας στο Black Flag Media. Υπότιτλοι. Επομένως, θα πηγαίνετε, είτε θα πατάτε το C στον υπολογιστή, στο γράμμα C, είτε θα πηγαίνετε στις ρυθμίσεις εκεί που είναι το γραναζάκι, θα επιλέγετε υπότιτλους και θα υπάρχουν επιλογές αγγλική και ελληνική υπότιτλοι. Θα βάζετε ελληνικούς υπότιτλους για όσους σας είναι εύκολο και θα ακούτε και θα διαβάζετε αυτά τα οποία λέω στο βίντεο. Αν θέλετε να βοηθήσετε και να ενημερώνεστε παράλληλα, μπορείτε να βοηθήσετε περαιτέρω όσοι είστε οι απόλυτοι φίλοι του καναλιού με το να δείτε όλα τα βίντεο του Black Flag Media αναδρομικά. Μπορείτε να τα βάλετε στη σίγαση, στο mute και να τα αφήσετε να παίζουν από πίσω. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και σας το ζητώ. Είμαστε 50.000 και παραπάνω άνθρωποι εδώ. Μπορούμε να το σώσουμε το κανάλι. Αν αυτό το βίντεο το δουν περισσότεροι από εσάς και αν ένας αριθμός γενναίος από εσάς βοηθήσει, μπορούμε να το σώσουμε. Να σώσουμε και τα κανάλια και να χτίσουμε σαν ένα έξτρα επιπλέον κέρδος ένα δυνατό αγγλικό κανάλι παράλληλα. Άρα, ξαναλέω, θέλω να μπαίνετε κάθε μέρα να βλέπετε τα βίντεο μας στο Black Flag Media, όπως θα μπαίνετε ανά δεύτερη μέρα και στο ελληνικό κανάλι. Άρα, σήμερα είμαστε εδώ. Μάλλον, σήμερα είμαστε και εδώ, γιατί έχω αυτό το μήνυμα. Αλλά, κατά βάση, είμαστε στο Black Flag Media σήμερα το κανονικό μας βίντεο. Αύριο είμαστε στο κανάλι το ελληνικό. Και μεθαύριο, δηλαδή Τρίτη, πάλι στο Black Flag Media. Σας παρακαλώ, λοιπόν, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, αυτός είναι ο τρόπος, φίλες και φίλοι, να το κάνετε. Ξαναλέω, με πονάει πάρα πολύ. Πραγματικά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου. Δεν θέλω να λυπάμαι, δεν θέλω να συγκινούμε, αλλά ειλικρινά είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό, της καθημερινότητάς μου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ μια εταιρεία όπως είναι το YouTube, με μια πίεση από δυνάμεις οι οποίες ήταν προφανές ότι θα μας χτυπήσουν και το ήξερα εξ αρχής, το έβλεπα ότι κάποτε θα γίνει. Μπορεί λοιπόν να σου στερήσει τα όνειρα. Ο μόνος τρόπος να μην χαθούν τα όνειρά μου είναι με τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να τα παρατήσω, δεν θέλω να το βάλω κάτω. Θα μοχθήσω αυτό το διμηνό και ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε τον Ιούλιο να πάρουμε την έγκριση και μας κλείσει το κανάλι, δεν ξέρω. Ξαναλέω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Δεσμεύομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε δίπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς. Θέλω να μας γνωρίσουν κι άλλοι. Θέλω να μεγαλώσει το μήνυμά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πλατφόρμα που ενδείκνεται πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλες. Μπορεί να γνωρίζετε άλλες όπως είναι, ας πούμε, το Rumble ή το Odyssey, άλλες πλατφόρμες βίντεο. Αυτή είναι η δυνατότερη, γιατί ο κόσμος βλέπει άσχετα βίντεο και ξαφνικά το εμφανίζει και ένα βίντεο δικό μας και έτσι δυναμώνουμε και αυγατίζουμε. Επομένως, ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας νιώθω δίπλα μου. Ήδη κάποιοι με ρωτήσατε γιατί βάλαμε τη δημοσίευση, τι έγινε Σταύρο, και μου ευχηθήκατε καλή επιτυχία και είστε δίπλα μου και το νιώθω. Με σκεπάζετε με την αγάπη σας, με τα σχόλιά σας. Θα πολεμήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μασάμε, δεν πανικοβαλόμαστε. Θα μείνουμε εδώ ελεύθεροι, ό,τι και να γίνει. Προτιμώ να μην μιλάω παρά να μιλάω και να λέω αυτά τα οποία μου αποδεικνύουν ή να βλέπω το δάκτυλο κάποιου που μου δείχνει και όχι να βλέπω την μεγάλη εικόνα ή την πραγματικότητα. Ξέρω ότι το εκτιμάτε αυτό και ξέρω ότι δεν είμαι μόνος μου, δεν είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Ξέρω ότι είμαστε πολλοί. Ας αποδείξουμε, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι η δύναμή μας. Η δημοκρατία, η συμμετοχή, η δύναμη των πολιτών. Πιστεύω ακράδαντα σε αυτό με όλη μου την ψυχή. Αυτά. Σας περιμένω στο βίντεο, στο κανάλι μας, στο Black Flag Media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, τη διαδικασία. Έχουμε μέσα Ιουλίου να δυναμώσουμε το Black Flag Media με εγγραφές. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Black Flag Media, μπορείτε να το κάνετε. Μπείτε, σας παρακαλώ, και κάντε το. Και με προβολές των βίντεο. Μέρα παραμέρα θα είμαστε εκεί. Βλέπετε τα βίντεο και για να ενημερώνεστε, υπάρχουν υπότιτλοι και στα ελληνικά. Κοινοποιήστε. Και αν δεν έχετε δει προηγούμενα βίντεο, κάποια είναι και ενημερωτικού τύπου, κάποιες είναι ομιλίες που έχω δώσει στα αγγλικά στο παρελθόν. Δείτε τις και αυτές. Όσοι σταθούν μαζί μου, δίπλα μου, σε αυτά τα πέτρινα χρόνια πραγματικά του καναλιού, θα το εκτιμήσω. Θα σας ελπίζω να σας θυμάμαι τουλάχιστον τα ονόματά σας εδώ. Πολλούς σας ξέρω. Όσοι λοιπόν σας δω δίπλα μου και στο Black Flag Media, θα το εκτιμήσω, θα το κρατήσω και νομίζω ότι θα έχει αξία και για τη χώρα μας, για τον ελληνισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για υψηλά ιδεώδη και ιδανικά εν γέννη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
1: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές.
2: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή τι πά να πει κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι. Από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλλη.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η γυναίκα που μαγείρευε τον άντρα της.
4: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη. Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
5: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
6: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Σκηνοθεσία.
7: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
8: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
9: Α, εντάξει τότε.
3: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Σε καλοκαιρινή περιοδία.
10: Άντε να δούμε.
11: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
13: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

σαν ποτάμι και από τα χείλη να σου κλέβει το φιλί και το κορμί μου να τη θασεύει το δικό σου το κορμί. Αυτό το καλοκαίρι θα τριγύσω τους καρπούς από το

Θα διώξω όλα τα σύννεφα που έκρυβαν το φως απ' την ψυχή σου. Θα έρθω σαν ήλιος να σου οδηγήσω.

0: ανασέβει δικό σου το κορμί.
1: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνα γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλο σου.
4: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος.

0: εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
1: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνη.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
6: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
7: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραμπίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραμπίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
9: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
10: Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη χαρά και τιμή που τα λέμε και από κοντά. Σε μια κοινωνία που οδηγείται σε δυστοπία, πρέπει να αντισταθούμε. Ξεκινώ με τα λόγια σας. Πώς αντιστεκόμαστε σήμερα?
11: Νομίζω ότι ο καθένας προσπαθεί να αντισταθεί όπως μπορεί, προσπαθεί να περισσώσει ό,τι θεωρεί ότι έχει αξία. Δυστυχώς λίγα πράγματα φαίνεται πλέον να έχουν αξία, γιατί τα περισσότερα έχουν χαθεί σε ένα δέδαλο ανηθικότητας, διαφθοράς, διαπλοκής, έλλειψης

0: θεσμών, έλλειψης αξιοπρέπειας, έλλειψης στοιχειώδους πίστης στον άνθρωπο σαν κάτι που αξίζει τον κόπο. Η αντίσταση σε τέτοιες συνθήκες είναι κάτι πολύ δύσκολο, αλλά είναι κάτι το οποίο αν δεν το κάνει ο καθένας, με όπλο τη συνείδησή του φυσικά και όχι τη βία, δεν οδηγούμαστε σε κάτι άλλο από την άβυσο και από το τέλμα και από την οριστική πτώση ουσιαστικά του όποιου πολιτισμού μας έχει απομείνει.
1: Ο καιρός είναι οξύς και στην τέχνη και στη ζωή.
0: Μακάρι να ήταν οξύς. Πολλές φορές νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι έχει αυλυνθεί. Έχει αυλυνθεί η αίσθηση της απάντησης στο τι μας προκαλεί και ο χρόνος αυλύνεται, ο χρόνος χάνεται. Χάνουμε μαζί και τη ζωή μας μέσα σε αυτή την αύλυνση και αυτή την έλλειψη ουσίας και βάρους στα πεπραγμένα της ζωής μας και στα πεπραγμένα της κοινωνίας μας.
1: Ως γιατρός, θεραπεύετε τη ζωή και την εξυμνείτε συνάμα με τη λογοτεχνία και την ποίηση.
0: Η ιατρική έχει στόχο την υγεία με όλες τις διαστάσεις και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Είναι ένας συνεχής αγώνας, ένας συνεχής πόνος ουσιαστικά για να μειωθεί ο πόνος των άλλων. Η λογοτεχνία είναι και αυτή μία μέθοδος που προσπαθεί να πετύχει μία μορφή υγείας και μία μορφή ανύψωσης του ανθρώπου και να δώσει ίσως μία διαφορετική διάσταση στη ζωή μας, μία διέξοδο, όταν υπάρχουν ειδικά διέξοδα ακόμα περισσότερο.
1: Την εποχή του κορονοϊού είχατε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενημέρωση. Από τότε μέχρι σήμερα θα αλλάζατε κάτι σε αυτά που υποστηρίζατε?
0: Είμαι βέβαιος ότι πολλά από αυτά που σκεφτόμουν ή υπέθετα ή υποστήριζα μπορεί να ήταν λάθος. Η επιστήμη είναι μια διαδικασία συνεχούς αναθεώρησης με νέα δεδομένα. Προσωπικά δημοσίευσα κάπου 100 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά πάνω στον κορονοϊό. Είμαι βέβαιος ότι πολλά από τα πράγματα που δημοσιεύτηκαν σύν τον χρόνο αλλάξανε, βελτιωθήκανε, τα κατανοήσαμε καλύτερα. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως. Σημασία έχει η επιστήμη να είναι ανοιχτή στην αυτοανίχνευση της ακρίβειάς της ή της έλλειψης ακρίβειας και να μπορούμε να είμαστε συνεπείς και με τον εαυτό μας αλλά και με τους άλλους, πόσο μάλλον όχι μόνο με τους άλλους επιστήμονες αλλά και τους πολίτες που προσπαθούμε να ενημερώσουμε για πράγματα που αφορούν την υγεία τους.
1: Σχετικά με την ιατρική επιστήμη, 5 χρόνια μετά και τα αποτελέσματα που έχουν, τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί, είστε πιο αισιόδοξος?
0: Μερικές μέρες είμαι αισιόδοξος, αλλά άλλες όχι. Ο λόγος είναι ότι δυστυχώς με τα τεράστια λάθη που γίνανε τα τελευταία χρόνια, η πανδημία ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο πολλών λαθών που συνέβησαν, αλλά υπήρχαν και άλλα πράγματα που προκύψανε. Δυστυχώς έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό η εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Υπάρχει μία αίσθηση ότι η επιστήμη, ακόμα περισσότερο η ιατρική και η δημόσια υγεία, δεν προστατεύει τελικά τον ασθενή, δεν προστατεύει τον άνθρωπο, δεν προστατεύει την κοινωνία μας, δεν προσπαθεί να βελτιώσει τις εκβάσεις για πράγματα που πραγματικά έχουν αξία και ίσως εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. Εξυπηρετεί ίσως βιομηχανίες, εξυπηρετεί κάποιους που είναι ήδη πολύ πλούσιοι και θέλουν να γίνουν πιο πλούσιοι. Εξυπηρετεί κυβερνήσεις ή πολιτικούς, εξυπηρετεί διάφορους influencer που παραχαράσουν την όποια αλήθεια μπορούμε να βρούμε. Μέσα σε αυτό τον δικαιώνα κάποιος πρέπει να διατηρήσει την αισιοδοξία του κάθε μέρα προσπαθώντας να ξυπνήσει το πρωί και να πει ας προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο και για την επιστήμη και για την έρευνα αλλά και για τους ανθρώπους όταν κάνεις επιστήμη και έρευνα στον χώρο της ιατρικής που πρόκειται να πάθουν ή να βελτιωθούν με βάση αυτό που θα προκύψει. Είναι λοιπόν ένας συνεχής αγώνας και αυτό μεταφράζεται σε μια συνεχή πάλι ανάμεσα σε αισιοδοξία και απεσιοδοξία, πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες.
1: Σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει σχετικά με το προηγούμενο βιβλίο σας, είχατε πει με τρόπο πολύ καυστικό, είχατε χαρακτηρίσει, είχατε πει μάλλον πως η πανδημία έχει κάνει τις συμμορίες πιο αλαζονικές. Ήταν πολύ αυστηρό αυτό το σχόλιο. Επιμένετε και σήμερα?
0: Νομίζω έκανα λάθος. Δεν ήμουν αρκετά αυστηρός. Γιατί στο βάθος χρόνου φάνηκε ότι οι συμμορίες πραγματικά ξεσπαθώσανε και πλέον έχουν εδρεωθεί ακόμα περισσότερο. Η Τοκάτα είχε κάνει αντίστοιχες δηλώσεις ή προβλέψεις πολλά χρόνια πριν. Δυστυχώς αυτό το κομμάτι επαληθεύτηκε. Αυτή τη στιγμή συμμορίες απατεώνων και παραχαρακτών και ανθρώπων που δεν ενδιαφέρονται καθόλου ούτε για τον συνάνθρωπο, ούτε για την υγεία, ούτε για την κοινωνία, ούτε για την αξιοπρέπεια έχουν επικρατήσει σε πάρα πολλούς χώρους του κοινωνικού βίου. Άρα δυστυχώς αυτή η πρόβλεψή μου ήταν και μάλλον επιεικής.
1: Τακτικά μάλλον, στυλιτεύεται την ατράνταχτη κομματοκρατία των μετρίων. Τελικά η Ελλάδα ανήκει σε όσους έχουν αποτύχει.
0: Δυστυχώς αυτό είναι έτσι. Η Ελλάδα ανήκει σε αυτούς που έχουν αποτύχει και νομίζω ότι η κυριαρχία τους εμπεδώνεται περισσότερο. Διαμορφώνουν ένα κλίμα όπου η αποτυχία τους μεταφράζεται ως μέτρο των πάντων, ως ηθικό κατάκτημα, ως κάτι το οποίο δεν μπορεί να προσβληθεί, δεν μπορεί να αναιρεθεί, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις, δεν μπορείς καν να μιλήσεις. Αντιθέτως, εκείνοι έχουν και το λόγο και τον αντίλογο και παρεπιπτόντως μπορούν να ακούνε και τους λόγους όλων των υπόλοιπων για να διαμορφώνουν το λόγο και τον αντίλογο όπως τους συμφέρει.
1: Γιατί η σοβαρή επιστήμη και η αξιοπρεπής παιδεία στην Ελλάδα αποτελούν μορφές ανταρτοπόλεμου?
0: Γιατί δυστυχώς οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι Έλληνες επιστήμονες, υπάρχει μια καταπληκτική νέα γενιά με φοβερά ταλέντα, με φοβερές δυνατότητες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιστημόνων και των νέων ανθρώπων έχουν φύγει στο εξωτερικό. Άνθρωποι που έχουν ικανότητες συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί η Ελλάδα δεν τους προσφέρει τις δυνατότητες για μια αξιοπρεπή ζωή, για μια αξιοπρεπή προσφορά, για μια αξιοπρεπή προσφορά στην κοινωνία. Όχι μόνο απλώς για να φτιάξουν τη δικιά τους καριέρα, αλλά για να φτιάξουν κάτι που αξίζει για όλους μας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, όποιος μένει, και υπάρχουν πολλοί που μένουν, πρέπει πραγματικά να κάνει έναν συνεχή ανταρτοπόλεμο απέναντι στις διάφορες συμμορίες που πλέον έχουν καταλάβει όλες τις μορφές εξουσίας και όλες τις μορφές δύναμης και ελέγχου της κοινωνίας, του τι θα ακουστεί, τι θα γίνει πιστευτό, τι θα γραφτεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι θα ακουστεί στην τηλεόραση, τι θα περάσει ως σωστό και ενδεδειγμένο και απόλυτα κατανοητό ή θα πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητό από όλους.
1: Ζείτε πολλά χρόνια στην Αμερική, είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος, είστε διαπρεπής, έχετε μεγάλη επιρροή και στους φοιτητές και στην επιστημονική κοινότητα. Είστε από τους πιο επιδραστικούς γιατρούς Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού. Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα. Την κατάσταση, την πολιτική και την κοινωνική που ζούμε σήμερα, πώς θα τη χαρακτηρίζατε?
0: Λυπάμαι για αυτό που βλέπω και για αυτό που ζω όταν επιστρέφω στην Ελλάδα πάρα πολύ συχνά. Παρόλο που δουλεύω στο Στάνφορντ και ζω στην Αμερική, επιστρέφω πολύ συχνά στην Ελλάδα. Η μητέρα μου μένει ακόμα στην Ελλάδα. Έχω πάρα πολλούς φίλους και συναδέλφους και μαθητές και συνεργάτες στην Ελλάδα. Θαυμάζω τους ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα κάτω από συνθήκες όπου δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου, δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου. Υπάρχει συνεχής καταπίεση, συνεχής ουσιαστικά αποδρομή της δημοκρατίας, συνεχής περίγελος της δικαιοσύνης, συνεχής ποδοπάτηση των δικαιωμάτων των στοιχειωδών του μέσου πολίτη. Είναι δυστυχώς μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Φυσικά, αν κάποιος διαβάσει τα νέα, φαίνεται σαν να είναι μια φανταστική χώρα από πλευράς λειτουργικότητας, σε άνοδο, σε άνθρηση, σε βελτίωση πολλών δικτών. Λυπάμαι που υπάρχει τέτοια τεράστια παραχάραξη της αλήθειας για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
1: Να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, με το σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
0: Δεν είμαι πολιτικός και δεν είμαι στρατιωτικός. Εκ πεπιθήσεως πιστεύω στην ειρήνη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι καλό να σκοτώνεται οποιοδήποτε άνθρωπος σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και γι' αυτό ουσιαστικά αποφάσισα να γίνω γιατρός. Από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε ότι έχουμε συνθήκες πλέον στον πλανήτη απολυταρχικών καθεστώτων, καθεστώτων που ουσιαστικά στραγγαλίζουν την ελευθερία των ανθρώπων, καθεστώτων που δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα. Δεν είναι εύκολο το να ξεφύγει κάποιος από αυτό το τέλμα, δεν είναι εύκολο να αποφύγει τη σύγκρουση πολιτισμών, τη σύγκρουση συμφερόντων, τη σύγκρουση προτεραιοτήτων, που ελπίζω μέσα στις πολλές προτεραιότητες κάποιες φορές να μπαίνει και ο άνθρωπος, η αξιοπρέπειά του, η ειρήνη και η ελευθερία. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά δυστυχώς δεν είναι μέσα στα πρώτα 3-4 πράγματα που συμβαίνουν και για αυτή τη σύγκρουση αλλά και για πολλά άλλα που συμβαίνουν στον πλανήτη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Να είστε καλά.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
4: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
6: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
7: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
8: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
9: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
8: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
9: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
7: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
10: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: Όχι άλλο κάρβουνο.
12: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
13: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
14: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
15: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
16: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
17: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
18: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
19: Όχι άλλο κάρβουνο.
20: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
22: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
23: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
24: Λυσιστράτη είσαι.
25: Μην το πεις.
26: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
27: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
28: 21 και 22 Αυγούστου.
29: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
30: Και όχι μόνο.
31: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
32: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, χρόνια πολλά. Το ότι ζούμε στην εποχή που όλα ιδιωτικοποιούνται νομίζω ότι είναι πλέον γνωστό, το ζούμε όλοι μας. Μόνο που αυτή η λέλαπα, όπως εξελίσσεται, έχει αγγίξει και τομείς οι οποίοι είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά ευαίσθητοι. Για αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Γιώργος Παπαϊωάννου. Κύριε Παπαϊωάννου, καλώς ήρθατε στο Μιλητέρ. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαστε πρόεδρος του εργαζομένου στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Ναι. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ό,τι έχει να κάνει με αυτό το πολύ ευαίσθητο τομέα, επί της ουσίας οδηγείται σε ιδιωτικά χέρια. Και πώς γίνεται αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, να πω εισαγωγικά για τους τηλεθεατές σας ότι παρόλο που πράγματι εκπροσωπώ ένα σύλλογο εργαζομένων, θέλω σήμερα να μιλήσουμε για αυτό το κοινωνικό θέμα και τις επιπτώσεις που έχει στους ίδιους τους ανθρώπους και όχι στενά για κάποια συνδικαλιστικά θέματα. Γιατί όπως είπατε είναι πράγματι ένας κρίσιμος τομέας, ο τομέας των εξαρτήσεων και της απεξάρτησης στη χώρα. Πρόσφατα είχαμε και την παρέτηση του
0: κύριου Βαρτζόπουλου.
1: Του κύριου Βαρτζόπουλου, του Υφυπουργού Υγείας, ο οποίος ήταν εκείνος που είχε το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας και των εξαρτήσεων.
0: Και δεν αντικαταστάθηκε, νομίζω, έτσι.
1: Δεν αντικαταστάθηκε. Παραμένει, ίσως θα πάει στον κύριο Γεωργιάδη το χαρτοφυλάκιο του. Αυτό προξενεί και αυτό μια απορία, ότι σε ένα τόσο κρίσιμο τομέα, όπως είναι η ψυχική υγεία, η εξαρτήση, η απεξάρτηση, δεν βρέθηκε να οριστεί κάποιος ο οποίος θα έχει αυτή την ενασχόληση. Το σημαντικό είναι ότι, όπως είπατε και πριν, έχουμε μια μεγάλη παρέμβαση που έχει γίνει σε όλο αυτό το χώρο και είναι ο λεγόμενος νόμος Βαρτζόπουλου. Αυτό από μόνο του θα σας έλεγα ότι ένας νόμος για μένα τόσο κρίσιμο τομέα όπως είναι εξαρτήσεις έχει τη σφραγίδα ενός ανθρώπου που, εν πάση περιπτώσει, διερευνάται η σχέση του με ένα σκάνδαλο όπως είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ό,τι αυτό σημαίνει. Αυτό από μόνο του είναι χαρακτηριστικό. Και θα σας πω κάτι, κύριε Καρβουνόπουλε. Πριν σε ανύποπτο χρόνο, κάποια στιγμή έκανα λόγο και είπα ότι στον ΟΠΑΕ μοιάζει με ένα νέο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ότι δεν είναι δυνατόν στον χώρο της απεξάρτησης να έχουμε ένα οργανισμό τέτοιου τύπου. Και δυστυχώς, ο οργανισμός που έχουν φτιάξει στην απεξάρτηση έχει έντονα τα χαρακτηριστικά ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή της αδιαφάνειας, της αυθαιρεσίας, του κομματικού κράτους. Και αυτή είναι η κατάσταση την οποία βιώνουμε και θα αναλύσουμε παρακάτω. Απλά για να έχουν μια γνώση και οι τηλεθεατές σας, σε αυτόν τον οργανισμό ενοποιήθηκαν, συγχωνεύτηκαν δηλαδή το ΚΕΘΕΑ, ο ΟΚΑΝΑ, το 18 Άνω και άλλες μικρότερες δομές που είχαν να κάνουν με την πρόληψη και αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.
0: Και οι τρεις δομές που αναφέρατε έχουν σχέση με τα ναρκωτικά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Ναι. Και γιατί κάνατε αυτή τη σύγκριση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Γιατί η διοίκηση, χωρίς να ξέρουμε αυτό τη συνέχεια που θα υπήρχε με τον κύριο Βαρτζόπουλο, βλέπαμε φαινόμενα, δηλαδή το πώς διοικείται αυτός ο οργανισμός, τα οποία είχαν έντονα αυτή τη σφραγίδα. Τα δικά μας παιδιά, με τα κλητή γύρω από έναν διοικητή, ο οποίος ορίστηκε με τις γνωστές διαδικασίες δυστυχώς που ορίζονται οι διοικητές οργανισμών στην Ελλάδα, ενώ είναι ένας προσωρινός πρόεδρος του οργανισμού. Δεν έχει κριθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ, δεν έχει αξιολογηθεί για αυτό το ρόλο και την καταλληλότητά του, ενώ είναι μεταβατικός, παραμένει στη θέση του εδώ και πάνω από ένα χρόνο, χωρίς να έχει γίνει τίποτα όσον αφορά τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει αυτός ο οργανισμός. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία κανονιστική ρύθμιση, δεν υπάρχει κανονισμός λειτουργίας, υπάρχει απόλυτη αυθαιρεσία, υπάρχουν μετακινήσεις του προσωπικού και κυρίως αλλάζει και η φιλοσοφία των ίδιων των δομών απεξάρτησης, όπως μπορούμε να δούμε πιο αναλυτικά και στη συνέχεια, με έναν τρόπο ο οποίος δυστυχώς βλάπτει τους ανθρώπους που αναζητούν αυτές τις υπηρεσίες.
0: Από ό,τι κατάλαβα, έκαναν ενοποίηση αυτών των δομών και τι προέκυψε από αυτό?
1: Είναι μια συγχώνευση που έγινε, χωρίς καμία προετοιμασία. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, ένα case study, πώς να μην ενοποιήσεις κάποιους οργανισμούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν προετοίμασαν τίποτα. Υπήρχε μια επιτροπή που θα προετοίμαζε όλη αυτή την ενοποίηση, η οποία σχεδόν δεν συνεδρίασε καθόλου, δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Δεν υπήρξε κανένας διάλογος. Ξέρετε ότι μιλάμε για ένα κρίσιμο θέμα, στο οποίο είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις, οι δομές που υπήρχαν, η φιλοσοφία τους, οι άνθρωποι από πού προερχόντουσαν κλπ. Δεν έγινε κανένας διάλογος επιστημονικός, επαγγελματικός, γύρω από το πώς θα ενοποιηθούν αυτοί οι οργανισμοί. Με συνέπεια, αυτή τη στιγμή να επικρατεί ένα μπάχαλο, θα το χαρακτηρίσω, ένας τεράστιος γραφειοκρατικός μηχανισμός, αθηνοκεντρικός, με ένα τηλέφωνο από την Αθήνα μπορεί να λυθεί το ένα ή το άλλο θέμα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας. Δεν υπάρχουν καθόλου πλαίσια στις δομές. Δηλαδή, να σας το πω πιο πρακτικά, υπάρχουν δομές μείωσης της βλάβης, όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα χρήσης και εξάρτησης και προσεγγίζουν αυτές τις δομές. Στις δομές αυτές υπάρχουν σημαντικά περιστατικά βίας, προβλημάτων, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται με κανένα πρωτόκολλο. Δεν έχουν υπάρξει δηλαδή πλαίσια όσον αφορά το τι γίνεται και στο προφορικό, με προφορικές εντολές και με αυθαιρεσία συνήθως μιας διοίκησης, προσπαθούν να λυθούν διάφορα θέματα με έναν τρόπο που επιφέρει μεγάλο πλήγμα στις υπηρεσίες.
0: Επειδή μίλησατε για μετακλητούς και για ένα μεταβατικό πρόεδρο, υποθέτω, δεν είμαι ειδικός, ότι σε αυτές τις δομές θα πρέπει να υπάρχει ένα προσωπικό το οποίο έχει κάποια συγκεκριμένα προσόντα, κάποιες πολύ συγκεκριμένες γνώσεις. Ανάμεσα αυτούς τους μεταγλυτούς υπάρχουν έστω κάποιοι από αυτούς που έχουν αυτές τις γνώσεις?
1: Φύγεται ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτή τη στιγμή. Όπως είπατε, αυτή η δουλειά, ας την πούμε έτσι, είναι μια δουλειά δύσκολη. Οι άνθρωποι που την κάνουν πρέπει να έχουν μεγάλη δέσμευση, πρέπει να θέλουν να την κάνουν, πρέπει να θέλουν να προσφέρουν στον άνθρωπο, αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος ο οποίος απλά πάει να χτυπήσει την κάρτα του, να βγάλει το μεροκάματο, να βοηθήσει έναν άνθρωπο σε μια δύσκολη κατάσταση όπως είναι αυτή της εξάρτησης. Θα σας πω το εξής μόνο και θα βγάλετε μόνο σας τα συμπεράσματά σας. Οι θεραπευτικές κοινότητες του πρώην ΚΕΘΕΑ, για παράδειγμα, ήταν ένα μεγάλο κομμάτι αυτό που λέγεται απεξάρτηση. Πιστεύετε ότι στο επιστημονικό συμβούλιο του οργανισμού, που είναι, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, 10-15 μέλη, δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που προέρχεται από τις θεραπευτικές κοινότητες? Πιστεύετε ότι στις διευθύνσεις του οργανισμού, στην ίδια τη διεύθυνση θεραπείας, δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να προέρχεται από τις θεραπευτικές κοινότητες? Αντίστοιχα, τέτοια προβλήματα υπάρχουν παντού. Οι εργαζόμενοι, δεν υπάρχει καμία φροντίδα για τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Οι εργαζόμενοι μετακινούνται διαρκώς μέσα στον οργανισμό από τη μία μέρα στην άλλη, ενώ είναι μια δουλειά που θέλει μια δέσμευση και μια συνεχή παρουσία με τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δηλαδή την Παρασκευή βλέπουν κάπου σε μια πλατφόρμα ότι τη Δευτέρα πρέπει να είναι κάπου αλλού και να εγκαταλείψουν τους θεραπευόμενούς τους. Υπάρχουν ολόκληρες δομές, θεραπευτικές κοινότητες, πολυδύναμα κέντρα, που δεν έμεινε ούτε ένας άνθρωπος από το παλιό προσωπικό, έφυγαν όλοι και ήρθαν κάποιοι άλλοι. Και υπάρχει μια αθρώα προσέλευση από μπλοκάκια, από ανθρώπους δηλαδή που δουλεύουν με παροχή υπηρεσιών. Το ποσοστό των ανθρώπων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που μπορούν να έχουν μια δέσμευση στη δουλειά και μια μονιμότητα, όχι ως δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά μια σχετική ασφάλεια στη δουλειά τους, μειώνεται διαρκώς και αντικαθίσταται από αναλώσιμο προσωπικό, το οποίο είναι με συμβάσεις ενός χρόνου, με την αγωνία κάθε χρόνο αν θα ανανεωθούν ή όχι, για μια δουλειά που θες ένα χρόνο τουλάχιστον για να μάθεις το χώρο. Άνθρωποι χωρίς καμία εκπαίδευση, δυστυχώς, δεν φταίνουν οι ίδιοι άνθρωποι, έτσι, αλλά άνθρωποι οι οποίοι μόλις έχουν τελειώσει το πτυχίο, μπαίνουν σε μια δομή είτε μείωσης βλάβης με δύσκολο πληθυσμό, είτε σε μια θεραπευτική κοινότητα που είναι ένα σύνθετο θεραπευτικό περιβάλλον. Και δυστυχώς συναντούν ένα περιβάλλον ανατιναγμένο, δεν συναντούν κάποιο παλιό προσωπικό που θα τους εκπαιδεύσει, δεν υπάρχει εκπαίδευση, δεν υπάρχει εποπτεία, δεν υπάρχουν πλαίσια στις δομές, δεν έχουν κάνει τίποτα εδώ και ένα χρόνο και για να μπορέσουν να λειτουργήσει όλος αυτός ο χώρος. Να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Υπήρχαν παραγωγικές μονάδες πάνω στη Θεσσαλονίκη, ένα τυπογραφείο και ένα ξυλουργείο, σοβαρές παραγωγικές μονάδες, όχι έτσι ένα μαγαζί έτσι, οι οποίες έκαναν πολλή δουλειά και όπου εκπαιδεύονταν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν ξεπεράσει τα προβλήματα μετά την επανένταξη κτλ. Αυτές οι μονάδες, αν το πιστεύετε, από τότε που ιδρύθηκε ο ΕΟΠΑΕ, από το Φεβρουάριο του 2025, εδώ και πάνω από ένα μήνα, πάνω από ένα χρόνο, έχουν βάλει λουκέτο. Απλώς δεν λειτουργούν.
0: Πείτε μου κάτι, ποια ανάγκη επικαλέστηκαν για να κάνουν αυτή τη συγχώνευση που λέτε?
1: Κοιτάξτε, αρχικά.
0: Δεν επικαλέστηκαν, γιατί δεν ξέρω αν υπήρχε πράγματι ανάγκη.
1: Αρχικά είπαν ότι όλος αυτός ο χώρος είναι διάσπαρτης υπηρεσίας και να κάνουμε μια ορθολογική ενοποίηση. Και ότι δεν θα πειράξουμε τίποτα. Αυτό ήταν το αρχικό αφήγημα. Θα τα μαζέψουμε όλα μαζί σε ένα οργανισμό και δεν θα πειράξουμε τίποτα, όλα θα λειτουργούν όπως πριν. Όχι μόνο. Αργότερα, βέβαια, επικαλέστηκαν ότι ήρθαν να πάρουν τάξη γιατί γινόντουσαν πράγματα που δεν ήταν σωστά κτλ. Και πάλι προσχηματικά. Και μάλιστα έβαλαν μπροστά και κάποιες πειθαρχικές διαδικασίες για να ελέγξουν υποθέσεις με έναν τρόπο πάλι που λειτουργήσε εκδικητικά απέναντι στους ανθρώπους. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι στην πορεία, όχι μόνο δεν αλλάζουν τίποτα, αλλά διαλύονται δομές, αλλάζει η φιλοσοφία τους. Θα σας φέρω το παράδειγμα των θεραπευτικών κοινοτήτων που είπαμε και πριν, όπου αλλάζει εντελώς όλη η φιλοσοφία. Οι άνθρωποι που είναι μέσα, που αντιμετώπιζαν προβλήματα εξάρτησης, αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο σαν έγκλειστοι, σαν άσυλο, ενώ υπήρχε μια διαδικασία, οι κοινότητες ήταν ανοιχτές προς την κοινωνία, είχαν ομάδες εργασίας, είχαν δραστηριότητες, Οι άνθρωποι παίρνανε τη ζωή τους στα χέρια τους. Καταλαβαίνετε πώς είναι το περιβάλλον περίπου μιας θεραπευτικής κοινότητας. Όλο αυτό αλλάζει και πάμε σε ένα μοντέλο απλά εγκλισμού και φύλαξης. Οι ειδικότητες αλλάζουν ουσιαστικά. Βάζουν ανθρώπους που είναι, για παράδειγμα, ψυχολόγοι ή ψυχοθεραπευτές να δουλεύουν τη νύχτα, την ώρα που κοιμούνται οι άνθρωποι, απλά ως φύλακες. Παραβιάζοντας βέβαια και την εργασιακή νομοθεσία, αλλά αυτό ας πούμε ότι είναι το λιγότερο. Ουσιαστικά καταργείται αυτή η επιλογή. Αντίστοιχα προβλήματα έχουμε σε όλους τους χώρους. Και στη μείωση της βλάβης και στην υποκατάσταση και σε όλο τον τομέα, όπως επίσης και στην πρόληψη. Θα ξέρετε ότι τα κέντρα πρόληψης, που είναι 75 δομές σε όλη την Ελλάδα που πρόσφεραν πάρα πολλές σημαντικές υπηρεσίες, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται, ουσιαστικά είναι μπροστά σε ένα φάσμα και αυτές διάλυσης. Κανείς δεν λέει τι θα γίνει μετά το 2027, που λύγει η σύμβαση λειτουργίας τους, και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και σε αυτόν το κρίσιμο τομέα. Μιλάμε πάλι για δομές που λειτουργούσαν για δεκαετίες, με άμεση σχέση με την ελληνική κοινωνία και με τις τοπικές κοινωνίες.
0: Κύριε Απαγιώνα, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή είναι προβλήματα που μπορεί καθένας να αντιμετωπίσει στο οικογενειακό του περιβάλλον, αν κατάλαβα καλά, με κάποιο τρόπο όσοι κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση, μας πρόχνουν να αναζητήσουμε βοήθεια στον ιδιωτικό τομέα.
1: Η αλήθεια, κύριε Καρβουνόπουλε, είναι ότι σταδιακά, και αυτό ήταν και μια πρόβλεψη του ίδιου του νόμου, ο ίδιος ο νόμος έβαζε το θέμα των ιδιωτικών δομών σιγά σιγά. Καταλαβαίνετε ότι μια οικογένεια που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα είναι διατεθειμένη ακόμα και να πουλήσει ένα χωράφι, ένα σπίτι, για να σώσει τον άνθρωπό της. Και φυσικά, γιατί να το κάνει αυτό, αν υπήρχε ένα δημόσιο σύστημα απεξάρτησης όπως λειτουργούσε έως τώρα? Για να το κάνει αυτό, πρέπει να διαλυθεί αυτό το οποίο υπήρχε. Και θέλω να σου πω ότι το δημόσιο σύστημα απεξάρτησης στη χώρα ήταν από τα λίγα πράγματα που θα μπορούσε αυτή η χώρα να περηφανεύεται σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Ήταν ένα σύστημα πολύ επαρκές, βραβευμένο από διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Ένα σύστημα το οποίο παρήχε πολλές υπηρεσίες διαβαθμισμένες σε ανθρώπους, με έναν τρόπο που πραγματικά ήταν από τα λίγα πράγματα που λειτουργούσαν με ένα διαφορετικό τρόπο σε αυτή τη χώρα. Θα σας πω για παράδειγμα ότι, για παράδειγμα, ο διοικητής ή το διοικητικό συμβούλιο ή ο διευθυντής του ενός από τους φορείς που υπήρχαν δεν άλλαζε όποτε άλλαζε η κυβέρνηση. Ήταν μια ιδιορυθμία, αν θέλετε. Έτσι. Ή θα σας πω ότι αυτές η προσφορά των ανθρώπων και των εργαζομένων ήταν διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει πολλές φορές σε δημόσιες υπηρεσίες. Υπήρχε μια δέσμευση, υπήρχε μια σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, υπήρχε μια εμπιστοσύνη η οποία είχε χτιστεί μέσα από δεκαετίες. Θα ξέρετε ότι τα πρώτα θεραπευτικά προγράμματα φτιάχτηκαν από τη δεκαετία του 80 και σιγά σιγά έχτισαν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν μια δύσκολη προσπάθεια για την απεξάρτηση. Όλο αυτό δυστυχώς, ενώ χτίστηκε με τόσο κόπο και με τόσο δυσκολία, σήμερα αντιμετωπίζεται σαν κάτι το οποίο πρέπει να αλωθεί ή να αλλάξει ή ουσιαστικά να καταργηθεί.
0: Κύριε Βαϊάννα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είμαστε ανοιχτοί για οτιδήποτε θελήσετε να τα ξαναπούμε, γιατί νομίζω ότι το θέμα θα πρέπει να έχει συνέχεια για να μπορέσετε να σώσετε ό,τι μπορεί να σωθεί, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρβουνόπουλε, για το χρόνο που μας δώσατε.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε.
8: έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
10: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. All4blue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
11: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
12: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Κοφ 12, τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
13: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα κιόλας, 15 του μήνα. Είμαστε εδώ 10 η ώρα Ελλάδος ζωντανά. Για να τα πούμε. Για να κάνουμε την καθιερωμένη πλέον εκπομπή μας παρεούλα, όπου βλέπω τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας. GSK, Άννα, Αλέξη, Σούλα, Κατερίνα, Μάγια, Μανώλης και άλλη Άννα, Γιάννης. Καλησπέρα σε όλη την παρέα που αρχίζει και μαζεύεται. Είμαστε εδώ σε μια εκπομπή η οποία γίνεται στο φόντο αυτής της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, για να πούμε πράγματα τα οποία δεν πολύ λέγονται, για να αναλύσουμε το θέμα στην καρδιά του. Καλησπέρα. Αμόχωστος. Μπράβο, μάλιστα. Καλησπέρα στην αδελφική Κύπρο και στους ανθρώπους οι οποίοι πολεμούν για τα αυτονόητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, στο νησί μας, στην πατρίδα της καρδιάς μας, στην πραγματικότητα. Εύχομαι να είστε καλά, δυνατοί και ελεύθεροι. Να την και ελευθερία, η Μαρίτσα, ο Αλκαίος, ο Χρήστος πριν, ο Γιάννης από Τριχονίδα, έλερα Τριχονίδα, έτσι εκεί, δύναμη, πανταχού παρών, Αλέξης, καλησπέρα. Λοιπόν, όπως πάντα θυμίζω ότι σε αυτή την εκπομπή, εντάξει, το κανάλι ξέρετε έχει τα θέματα του, αλλά δεν λογαριάζουμε τίποτα όσον αφορά τα εγχώρια θέματα, τα διεθνή θέματα. Είναι για μένα μεγάλη απελευθέρωση να μπορώ να μιλάω ελεύθερα. Είναι και ψυχοθεραπεία για μένα. Είχαμε χθες την κλειστή συνάντηση των υποστηρικτών του καναλιού στο Patreon και χάρηκα, μια φίλη μου είπε ότι γεια σου Ανδρέα, πολλούς χαιρετισμούς. Μου είπε μια φίλη ότι τέλος πάντων βλέπει, γελάει, της έκανα συντροφιά το κανάλι σε κάποια δύσκολη στιγμή και σκέφτηκα ότι και εμένα, και για μένα είναι υποστήριξη αυτό το κανάλι. Το λέω και το εννοώ, είναι ψυχοθεραπεία η πολιτική, να την αναλύεις. Προσέξτε πότε, όταν δεν έχεις δουλείες και αγκυλώσεις, όταν είσαι πραγματικά ελεύθερος και αυτοδύναμος να μιλάς, να λες τα πράγματα όπως τα βλέπεις, να σχολιάζεις, σου δίνει μια τεράστια δύναμη, μια ψυχική θα έλεγα ανάταση. Το να μπορούμε να αναλύουμε και να διεισδύουμε και να αναδεικνύουμε πράγματα τα οποία προσπαθούν να τα κρύψουν, προσπαθούν να μας εξαπατήσουν. Υπάρχουν δυνάμεις στην κοινωνία και δεν είναι μόνο πολιτικές. Πολιτικές είναι η κορυφή του παγόβουνου, οι οποίες θέλουν να μας κρατήσουν στο σκοτάδι. Δυνάμεις στην ακαδημία, δυνάμεις στην δημοσιογραφία, δυνάμεις στην κοινωνία, που σκοπό έχουν να κυβερνήσει το ψέμα. Και μαζί με το ψέμα, ξέρετε, και το σκοτάδι έρχονται πάρα πολλά. Πάρα πολλά κρύβονται, πλάσματα. Και δεν ξέρω τι μουτσούνες κρύβονται μέσα στο σκοτάδι μαζί με το ψέμα. Γι' αυτό είναι ψυχοθεραπεία και είναι και υπέρβαση, νομίζω, να μπορούμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα ελεύθερα. Καθόλου προβληματισμένος. Είμαι, απλά ήθελα να σας πω, να σας μοιραστώ αυτή τη σκέψη που έκανα για την ασχόληση αυτή με τα πολιτικά θέματα, που ξαναλέω, νομίζω ότι είναι ψυχοθεραπευτική και είναι και για μένα. Λοιπόν, επειδή είπα ότι υπάρχουν θέματα τα οποία μεταφέρουν το σκοτάδι και θέλουν να μας βουτήξουν μέσα στο ψέμα, θέλω να σας πω μια πράξη υπέρβασης εδώ από την Τάλση Γκάμπαρντ. Εδώ είναι η Τάλση, ακόμα είναι, τέλη Ιουνίου νομίζω φεύγει από τη θέση της. Ακούστε τι ακριβώς είναι η Τάλση. Είναι η επικεφαλής όλων των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ. Είναι προϊσταμένη, δηλαδή φανταστείτε, του διοικητή της CIA μαζί με όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Προϊσταμένη είναι η Τάλση Γκάμπαρντ. Πρόκειται για μια πολιτικό πράγματι δυναμική. Εντάξει, μπορεί να, όταν μπήκε στην διακυβέρνηση του Τραμπ, να κράτησε κάποιες ισορροπίες. Βέβαια δεν μάσησε και είπε πολλές φορές. Για παράδειγμα, είπε, τον υπονόμευσε τον Τραμπ, λέγοντας την αλήθεια βέβαια, είπε ότι το Ιράν ουδέποτε αποτελούσε για μας απειλή το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ενώ ο Τραμπαρίφας και άλλοι τραμπαρίφες στην Ουάσιντον και αλλού, Εβραϊστάν, Κουλιστάν, Κουλινίστας, Κιπά κτλ. Όλοι λέγανε ότι είναι απειλή το Ιράν κτλ. Για τα πυρηνικά του. Η Τάλση, με το σθένος που την διακατέχει και την ξεχωρίζει, θα έλεγα, είχε πει για παράδειγμα ότι ναι, δεν έχουμε καμία τέτοια αναφορά, καμία απόδειξη ότι μας απειλεί το Ιράν. Βέβαια, αντιμετωπίζει μια προσωπική οικογενειακή κρίση, γιατί το να μιλάς ελεύθερα έχει κόστος. Έχει ένα κόστος προσωπικό, εικάζω, αλλά και οικογενειακό εδώ για την Τάλση, ιδίως όταν έχει με τέτοια προβολή. Ο άντρας της έχει διαγνωστεί με μια επιθετική μορφή καρκίνου στα κόκαλα.
δεν ξέρω αν είναι κάτι πιο σκοτεινό από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, λόγω αυτής της κατάστασης αναγκάστηκε να παραιτηθεί, να πει ότι πρέπει να γυρίσει στην οικογένειά μου, να φροντίσει τον άντρα μου, και πολύ καλά κάνει. Άρα αναγκάστηκε να φύγει από μια θέση που ενοχλούσε, αλλά προσέξτε, φεύγοντας δίνει ένα αποχαιρετιστήριο δωράκι εδώ προς πάσα κατεύθυνση, κυρίως στα αυτούς τους φελούς, τους δημοκρατικούς, τους liberals, το φιλελευθεράτο, το οποίο κυβερνάει και την Ευρώπη και τη χώρα μας βέβαια, και στην Αμερική είναι η δημοκρατική του Biden. Και βλέπετε εδώ λέει ότι σήμερα λέει δίνω στη δημοσιότητα κάτι το οποίο δεν το έχετε δει ποτέ, πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών εδώ που αποδεικνύουν νέα στοιχεία για προηγούμενες χρηματοδοτήσεις από προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ σε παραπάνω από 120 βιοεργαστήρια, βιολογικά εργαστήρια σε πάνω από 30 χώρες συμπεριλαμβανομένες και της Ουκρανίας. Εντάξει. Και να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό εδώ. 120 βιολογικά εργαστήρια τα οποία δίνουν χρήματα οι Αμερικανοί φορολογούμενοι, δηλαδή το Αμερικανικό κράτος, σε 30 χώρες συμπεριλαμβανομένες της Ουκρανίας. Θα ήθελα να μάθω ποιες είναι αυτές τις χώρες. Δεν το έψαξα το έγγραφο. Μάλλον το έγγραφο δεν λέει, να σου πω την αλήθεια. Το έχω το PDF, γιατί μαζί με την ανακοίνωση αυτή έβγαλε και ένα σχετικό PDF. Biolab Slides είναι το έγγραφο αυτό, το οποίο βέβαια πολλά είναι, δεν έχουν χαρακτηριστεί όλα. Και στην Ουκρανία, σας πληροφορώ, έχει εδώ διάφορες περιοχές όπου με τεράστιο κίνδυνο, διαφορετικό κίνδυνο, στο Τσερνίβ, στο Χάρκοβο, στο Τερνοπίλ, στο Κίεβο, στην Οδυσσό, στη Χερσόνα, στο Ντονιέτσκ, στο Λουχάνσκ, στο Ντνιπροπετρόφσκ, στην Κριμαία. Είναι οι περιοχές εδώ, πάνω από 40 εργαστήρια, λέει, μόνο στην Ουκρανία, 120 στον κόσμο, σε 30 χώρες, πάνω από 40, μπορεί και τη μερίδα του Λέοντος, να το έχουν εδώ στην Ουκρανία. Δεν λέει όλες τις χώρες, τις 30 χώρες, αλλά μας δείχνει συγκεκριμένα το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, προφανώς, γιατί, διότι αυτό το οποίο λέγανε οι Ρώσοι εξ αρχής, πως καταλάβαμε κάποια εδάφη και εδώ βρήκαμε τα βιολογικά εργαστήρια, είναι κάτι το οποίο δεν ήταν ψέμα. Δεν μπορείς να τους πεις ψεύτες όταν οι ίδιοι, ασχέτως, μπορεί να παράνομα να μπήκαν στην Ουκρανία, δεν έχει σημασία. Όντας εκεί, βρήκαν στοιχεία, έχουν ντοκουμέντα, έχουν αποδείξει ότι εκεί γινόταν πειράματα για ιούς και διάφορα άλλα, τα οποία είτε ξέφυγαν, είτε θα μπορούσαν να ξεφύγουν, είτε θα ξεφύγουν στο μέλλον από τις υπόλοιπες 29 χώρες. Πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη εδώ. Ξαναλέω, είναι η διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών όλων των ΗΠΑ, προϊστάμενη της CIA. Και εδώ πράγματι για πρώτη φορά έχετε στο φως δημοσιότητας αυτή η πληροφορία. Βέβαια, γιατί τώρα η ίδια είπε ότι μετά από μήνες, λέει, που ψάχναμε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται μήνες να ψάξει η διοικήτρια της Υπηρεσίας των Υπηρεσιών Πληροφοριών όλων των ΗΠΑ. Δεν χρειάζεται μήνες να ψάξει τι ακριβώς συμβαίνει. Νομίζω ότι το απαιτείς και αύριο σου έχουν ενημερώσει οι επικεφαλείς των υπηρεσιών πληροφοριών των υπολείπων, έχουν ενημερώσει τι ακριβώς γίνεται με τα πειράματα, τα βιολογικά όπλα τα οποία ξέφυγαν, τα τέρατα τα οποία γεννάει η τερατομάνα η Αμερική σε διάφορες άλλες χώρες. Στα λέγανε την επόμενη μέρα. Η Κάζο προφανώς αποφασίζει να το δώσει αυτό το δωράκι τώρα φεύγοντας. Και ξαναλέω, εντάξει, μπαίνουμε και σε θεωρίες τώρα πιο σκοτεινές και σε θεωρίες, ας το πούμε έτσι. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το πώς φεύγει, με την αρρώστια του άντρα της. Μπορεί κάποιος να προβληματιστεί γι' αυτό. Αλλά ξαναλέω, η ίδια υποστηρίζει ότι χρειάστηκε μήνες να βρει την αλήθεια. Δεν το πιστεύω. Τώρα επέλεξε πιθανότατα να το δώσει φεύγοντας σαν ένα αποχαιρετιστήριο δώρο στο φιλελευθεράτο. Και πρόκειται, λέει, για χρηματοδότηση την οποία δεν την ξέρει ο Αμερικανικός λαός. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι πράγματι δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία. Ναι, Μάγια. Εξ όσων γνωρίζω, απαγορεύεται η λειτουργία των βιοεργαστηρίων. Προφανώς δεν θα ρυψοκινδύνευαν βιολογικά όπλα να ξεφύγουν, να διαφύγουν, να υπάρχει κάποια διαρροή, δεν ξέρω και εγώ τι, στην Αμερικανική χώρα. Προφανώς θα κάνουν σε βασάλους, σε χώρες οι οποίοι είναι χώροι, όπως είναι προφανώς η Ουκρανία. Και εδώ επίσης λέει ότι κάποιοι προσπάθησαν να κάνουν συγκάλυψη. Ψευδώς, λέει η Τάλση, ψευδώς λέγανε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα βιοεργαστήρια. Κατηγορούσαν όποιον έλεγε ότι υπάρχουν τα βιοεργαστήρια, ότι είμαστε, λέει, πράκτορες των ξένων και προδότες των Αμερικανών. Αλλά στην πραγματικότητα σας αποδεικνύω, λοιπόν, ότι εδώ υπάρχει τεράστια συγκάλυψη, και αυτό θυμίζει πολύ Ελλάδα. Δηλαδή ότι
Στην πραγματικότητα, το να λες την αλήθεια μπορεί να σε αποκαλέσουν ό,τι θέλουν, αλλά εδώ φαίνεται ότι η συγκάλυψη επικρατεί και στην Ουάσιγκτον και βέβαια στην Αθήνα. Επίσης είπε ότι υπάρχει ρίσκο, διότι πολλές από αυτές τις εγκαταστάσεις πλέον βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ρώσων. Ξεκάθαρα το λέει, μάλλον το υπονοεί η Τάλση, αλλά στο χάρτη, ξαναλέω, οι περιοχές οι οποίες είναι στο κόκκινο είναι Οδυσσός, δεν είναι ακόμα στον έλεγχο των Ρώσων, είναι η Χερσόνα που η μισή είναι η Κρυμαία που είναι ολόκληρη, είναι το Λουχάνσκ, το Ντονιέσκ που είναι ήδη, είναι το Χάρκοβο που απειλείται, το Ντνιπροπετρόφσκ. Αυτές οι περιοχές λοιπόν έχουν βιοργαστήρια και εδώ λέει η Τάλση ότι πράγματι θα μπορούν να είναι στον έλεγχο των Ρώσων πλέον. Πάρα πολύ επικίνδυνα τα πειράματα που έγιναν εδώ, πολύ μεταδοτικές ασθένειες, μεγάλο πρόβλημα εδώ, όπως το περιγράφει, επιθετικά τοξικές ουσίες άνευ προηγουμένου, και εδώ παρόλο λέει που αυτά τα οποία γίνονται σε αυτά τα εργοστάσια μπορούν να έχουν παγκόσμια καταστροφική εξέλιξη για όλη την ανθρωπότητα, τόσο επικίνδυνα και τοξικά είναι. Παρ' όλα αυτά, λέει, πολιτική, λέει Τάλση Γκάμπαρντ, και αυτοαποκαλούμενοι ειδικοί υγειονομικοί, σαν το Φάουτσι, σαν το Τσιόδρα, δεν ξέρω, οι αντίστοιχοι είναι δαιμονογιατροί εκεί, και άλλες οργανώσεις, οργανισμοί της κυβέρνησης Biden, είπαν ψέματα στον Αμερικανικό λαό για την ύπαρξη αυτών των βιολογικών εργαστηρίων και απειλούσαν όσους τολμούσαν να πούν την αλήθεια. Φάτε το λοιπόν τώρα. Νάτι, η αλήθεια, πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή. Καταγράψτε τη, δεν την έχουν παίξει όσο θα έπρεπε, δεν έχει ακουστεί όσο θα έπρεπε και νομίζω ότι είναι μείζον θέμα, γι' αυτό και το σηκώνουμε ψηλά. Λοιπόν, καταρχάς είδα Γιώργος Κανελάκης, είστε στο κάστρο της Μονοβασιάς και πίνετε κοκτέιλ και παρήγγειλες ένα... Όχι ρε γαμ... Κεντάκι ρε, πω ρε γαμώ το... Πρέπει να γίνει αυτό το... Να γίνει εκ του σύνεγγης. Και μην γίνει και σύντομα. Μην γίνει και σύντομα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους τους φίλους, Αργοστόλη, καλησπέρα Κομωτινή, εύχομαι να είστε όλοι καλά, Λευκοσία, είχαμε και Καλαμάτα, καλησπέρα, να είστε όλοι και όλες καλά, Κορινθία, καλησπέρα σας. Λοιπόν, αυτά για αυτό το θέμα, πάμε λίγο να δούμε το μεγάλο μας θέμα σήμερα, το θέμα της συμφωνίας αυτής. Καταρχάς να πω για τη συμφωνία για την οποία θα μιλήσουμε. Θυμίζω ότι είμαστε ζωντανά. Γεια σου Αφροδίτη, καλησπέρα. Θυμίζω ότι είμαστε ζωντανά. Αφροδίτη Μάνου, αγαπημένη. Επομένως βλέπω τα σχόλιά σας. Οποιαδήποτε απορία ή σκέψη έχετε, με τα χαράς να τη συζητήσουμε. Λοιπόν, θεωρώ ότι για τη συμφωνία αυτή τώρα μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, η οποία υποτίθεται θα υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στις 19, κάπου στην Ελβετία, να πω ότι είναι αρκετά περίεργο το γεγονός ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα κείμενο κοινό. Νομίζω ότι είναι από μόνο του κάτι προβληματικό. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει ότι δεν εμφανίζεται το. Μάλλον όχι, ξέρω τι είπε ένας αρκετά απεχθέστατος πολιτικός στον ΗΠΑ, τι είχε να πει για το ότι δεν υπάρχει κοινό κείμενο. Κοινό ανακοινωθέν, δεν το έχουν δημοσιεύσει. Λοιπόν, εδώ είναι ο Λίντζεϊ Γκρέιχαμ, ο οποίος επανεξελέγει, θα πήρε μάλλον το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων, και όπως μου είπε και χθες στην κλειστή συνάντησή μας φίλος από την πολιτεία εκεί, υπήρξε πράγματι και προσπάθεια να καταπιέσουν την ψήφο οι Ρεπουμπλικάνοι. Δεν ήξερες που ψηφίζεις, υπήρχε έτσι μια χαοτική κατάσταση. Εικάζομαι αυτόν τον τρόπο βγαίνουν τα πολιτικά ραμολιμέντα όπως είναι ο Γκρέιχαμ. Ο Γκρέιχαμ είναι αυτό που λέμε η ηθική έκπτωση της Δύσης. Ό,τι χειρότερο, πολεμοκάπηλος, επαγγελματίας του πολέμου, των όπλων, της βιομηχανίας όπλων, εξαγορασμένος από Ισραηλινούς, εξαγορασμένος από ό,τι χειρότερο υπάρχει, είναι η πολιτική μάκα της ανθρωπότητας. Αν λέμε δηλαδή ο ξεπεσμός της Δύσης είναι τα μούτρα του Γκρέιχαμ. Λοιπόν, αυτά τα μούτρα σας πληροφορώ που στηρίζουν πλήρως τον Τραμπ. Παρόλα αυτά, στη δεύτερη παράγραφο εδώ θα δείτε ότι γράφει: είμαι λίγο ωστόσο, λέει, προβληματισμένος ότι η άποψη των Ιρανών σχετικά με τη συμφωνία φαίνεται διαφορετική από αυτά τα οποία υποστηρίζει η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ. Μέχρι και οι άμεσοι σύμμαχοι και συνεργάτες του Τραμπ αρχίζουν και εκφράζουν προβληματισμούς, γιατί αλλιώς μας τα λένε οι Ιρανοί και αλλιώς μας τα λέει η ομάδα, η Dream Team της Χασούρας, ο Κούσνερ, ξέρω ποιοι είναι, η Βίτκοφ, ο οποίος είναι ένας χειρότερος από τον άλλον. Και έχει αξία αυτό να το καταγράψουμε, το γεγονός ότι
στην πραγματικότητα έχουν ιτηθεί κατά κράτος οι Αμερικανοί, και θα σου το αποδείξω συνέχεια, το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν ανθρώπους οι οποίοι είναι πανάσχετοι με θέματα διπλωματίας. Ο Κούσνερ δεν ξέρω τι έκανε, εικάζομαι τα λεφτά του μπαμπά, έκανε κάποιες εταιρείες. Ο Βίτκοφ ήταν εκτίματο μεσίτης, πουλούσε πάρκινγκ, ξέρω, και αποθήκες στη Νέα Υόρκη, στην αποβάθρα εκεί στο ποταμό Charles, στο Hudson, συγγνώμη. Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν απέναντι σε άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο. Αντίστοιχα, όταν βάζεις δικηγορίσκους κακιάς ώρας, χαρτογιακάδες και ξέρω εγώ τι, ξέρω, το Δένδια ή τον Γεραπετρίτη, οι άνθρωποι είναι επιφανειακοί χομπίστες, το παίζουν manager, δεν ξέρουν τίποτα. Δεν μπορεί να τους βάζεις στην Νευραλγικά Υπουργεία. Πρέπει να ντρέπεσαι. Θα έπρεπε να ντρέπεται κάποιος ο οποίος αναλαμβάνει το Υπουργείο Άμυνας του Υπουργείου Εξωτερικών και είναι ειλικρινά ανίδιος, πανάσχετος. Δηλαδή, αν έχεις κάνει διαζύγια ή διοικητικό δίκαιο, είσαι ακατάλληλος και επικίνδυνος. Και φαίνεται να το παράδειγμα με την πολιτικο-διπλωματική αυτή ήττα που έφερε για την Αμερική ο Κούσνερ και ο Βίτκοφ. Λοιπόν, θα το αναλύσουμε παραπάνω. Να θέλω λίγο να δούμε την πρώτη δήλωση του Τραμπ για να καταλάβετε λίγο το πώς έχει στηθεί αυτή η συμφωνία. Είναι μεγάλη, δεν θα τη διαβάσω όλη. Θα περιοριστώ στην αρχή της. Λέει εδώ ο Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα, το Χουσέιν το λέει για να το χτυπήσει το μεσαίο όνομά του, ότι είναι ας πούμε αραβικό, άρα δεν ξέρω τι, αυτομάτως είναι ρατσιστικό το η αιμονή του στο Χουσέιν, φαντάζεστε γιατί. Ενώ είναι Αμερικανός βέβαια ο Ομπάμα, έτσι δεν υπήρχε θέμα. Λοιπόν, είπε ότι ο Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα, η συμφωνία του με το Ιράν ήταν μια πάρα πολύ εύκολη, ένα εύκολο μονοπάτι, ένας εύκολος δρόμος και όμορφος και ομαλός δρόμος για να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Και θα τα είχε, λέει, σε 6 χρόνια, θα τα είχε χρησιμοποιήσει πολύ πριν από τώρα. Δηλαδή θα τα είχε τα πυρηνικά εδώ και 6 χρόνια και η Κάζο εννοεί εδώ, ο άνθρωπος ο οποίος τα έχει χαμένα η Κάζο, ότι θα γυρνούσε το Ιράν και θα είχε ρίξει πυρηνικά κάπου. Αυτό είναι το σενάριό του, αυτό θέλει να υποστηρίξει εδώ. Η συμφωνία μου λέει με το Ιράν έκανε ακριβώς το αντίθετο. Φτιάξαμε ένα τείχος το οποίο λέει όχι σε πυρηνικά όπλα και δεν θέλουν, λέει, πλέον πυρηνικά όπλα, ούτε θα έχουν ποτέ, είτε με το να τα αγοράσουν, είτε να τα αποκτήσουν οι ίδιοι, να τα αναπτύξουν οι ίδιοι κτλ. Οι σχέσεις μας, λέει, θα είναι πολύ διαφορετικοί τώρα με το Ιράν. Εν αντιθέσει με τον Ομπάμα, με τη συμφωνία που τους έδωσε, λέει, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές, μεταξύ των οποίων και 1,7 δισεκατομμύρια σε πράσινο ψυχρό μετρητό, δεν θα δοθεί, λέει, κανένα ποσό, δεν θα ανταλλάξουμε, λέει, χρήματα. Και θα πάμε, λέει, να πάρουμε και τα πυρηνικά που έχουν μείνει εκεί, τα βομβαρδίσαμε και τα λοιπά εν ευθέτω χρόνο, τα οποία θα τα καταστρέψουμε είτε στο Ιράν είτε στις ΗΠΑ και θέλουμε να δουλέψουμε, λέει, με το Ιράν στο μέλλον, όλα να πάνε καλά και τα λοιπά. Εντάξει, λοιπόν, για να δούμε λίγο, να κρατήσετε δύο πράγματα. Πρώτον, το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή του Ομπάμα δεν έδινε τη δυνατότητα στους, γιατί ο άνθρωπος είναι εδώ όχι απλά ψεύτης, έχει τεράστια κόμπλεξη κάζω εναντίον του Ομπάμα, έχει μια αιμονή, δεν έδινε ποτέ τη δυνατότητα στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Του αντίον διασφάλιζε με επιτυχία, παρακαλώ, δεν έχω πολλά καλά να πω για τον Ομπάμα, αλλά αυτό πρέπει να το δώσουμε. Και δεν ήταν μόνο ο Ομπάμα, ήταν και τα ευρωπαϊκά κράτη που συμμετείχαν σε αυτή τη συμφωνία. Ήταν μια πολυμερής συμφωνία αυτή, μαζί με την αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ. Κρατούσαν πράγματι με τους επιθεωρητές του ΟΗΕ, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα πυρηνικά, της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας στη χώρα, στο Ιράν. Πράγματι διασφάλιζαν ότι το Ιράν δεν θα αποκτούσε πυρηνικά όπλα. Άσε που υπήρχε και η Φάτουα. Φάτουα είναι σαν το αντίστοιχο φιρμάνι του Σουλτάνου, μια θεϊκό δίκαιο, ας πούμε, εντολή από τον Τέος Αλί Χαμενεΐ, τον Άντο του Ηγέτη, ο οποίος είχε πει ότι απαγορεύεται να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα. Υπήρχε δηλαδή το φιρμάνι, υπήρχαν οι εγγυητές δυνάμεις που ήταν όχι μόνο Αμερική και οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ρωσία, και υπήρχαν και οι επιθεωρητές οι οποίοι ήταν στις εγκαταστάσεις αυτές του Ιράν και

τα καθεστώτα όπως είναι της Βόρειου Κορέας, έχουν πυρηνικά και δεν το έχουν χρησιμοποιήσει. Οι μόνοι που έχουν χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο, μην το ξεχνάμε, είναι οι Αμερικανοί και γι' αυτό ευθύνονται ενώπιον όλης της ανθρωπότητας, δεν έχουν πληρώσει το τίμημα της διπλής επίθεσης σαν Ναγκασάκι και Χιροσίμα. Κρατήστε επίσης τα λεφτά τα οποία δεν θα ανταλλάξουν χέρια, όπως λέει εδώ στην δήλωσή του αυτή, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Επίσης κρατήστε το γεγονός ότι είπε πως θα υπογραφεί χτες, εννοώντας την Κυριακή, η συμφωνία αυτή, αλλά δεν του κάνα το χατήρι. Έκλεισε τα 80 του χρόνια ο Τραμπ, ζήτησε σαν δώρο να γίνει αυτή η συμφωνία, να υπογραφεί η συμφωνία ηλεκτρονικά, και του είπαν όχι οι Ιρανοί, όχι, ούτε το ηλεκτρονικό θα πάρεις, θα σηκωθείτε, θα τσακιστείτε, θα έρθείτε και θα υπογράψετε, ούτε θα το κάνουμε τη μέρα την οποία θες εσύ που είναι τα γενέθλιά σου για να κάνεις το θρίαμβό σου και τον γύρο του θρίαμβου. Όχι, θα το κάνουμε σε δεύτερο χρόνο, ουσιαστικά όποτε θέλουμε εμείς, και αποφασίστηκε από κοινού τελικά η ημέρα αυτή της 19ης Φεβρουαρίου. Λοιπόν, θα τα εξηγήσουμε όλα, είναι βαθύ το θέμα εδώ. Όσον αφορά επίσης το τι θα γίνει με το πλουτισμένο ουράνιο το οποίο βρίσκονται στο Ιράν, επειδή λέει εδώ ο Τραμπ ότι είτε θα το καταστρέψουμε, είτε θα το αραιώσουμε στις ΗΠΑ, είτε στο Ιράν, δεν είναι είτε στο Ιράν, σαφέστατα θα γίνει στο Ιράν. Αυτό είναι ξεκάθαρο από την πλευρά των Ιρανών, και νομίζω ότι και ο Τραμπ, ο οποίος στην αρχή έλεγε όχι μόνο σε εμάς, μετά ξαναλέει όπως βλέπετε εδώ ή σε εμάς στο Ιράν, και από ό,τι διαβάζω από διαρροές από το Λευκό Οίκο, έχουν ήδη δεχθεί ότι θα γίνει στο Ιράν όλη η δουλειά. Δεν πρόκειται να φύγει το εμπλουτισμένο Ιράν, δεν πρέπει να το κουμπίσουν τα δόντια ή τα νύχια των Αμερικανών. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε, σε λεπτό. Για την συμφωνία αυτή της Παρασκευής, ξαναλέω, το Πακιστάν προφανώς ήταν από πίσω. Θέλω να βάλουμε εδώ τη δεύτερη εικόνα. Έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τα χρήματα που έχουν ήδη δοθεί, όπως λέει και ο τίτλος του βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν, η δεύτερη συμφωνία, η δεύτερη δημοσίευση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εδώ τη βλέπετε, λέει ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι πλέον οριστική. Συγχαρητήρια στους πάντες, σε όλους. Από εδώ και πέρα δίνω την έγκρισή μου, την άδειά μου, για να ανοίξει το στενό του Ορμούζ χωρίς τέλη. Αυτό μάλλον το λέει για να το πιστέψει. Και ταυτόχρονα δίνω την εντολή να σταματήσει άμεσα το ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ. Πλοία από όλο τον κόσμο, ξεκινήστε τις μηχανές σας, ας αφήσουμε το πετρέλαιο να ρέει. Λοιπόν, ξαναλέω, εικάζω ότι το toll free χωρίς δασμούς το λέει πραγματικά για να το πει, για να πει ότι το είπα. Θα σας πω στη συνέχεια τι θα γίνει και τι σημαίνουν όλα αυτά. Και μετά, και η τελευταία εδώ δημοσίευση την οποία θέλω να σας δείξω, αυτή η μεγάλη συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή. Πολλοί πρόεδροι προσπάθησαν να κάνουν ειρήνη με το Ιράν και όλοι απέτυχαν πριν από μένα, και όμως η συμφωνία του 2015 ήταν ειρήνη με το Ιράν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι εδώ, στην πραγματικότητα, και αυτή η συμφωνία αυτή δεν είναι συμφωνία ούτε καν εκεχηρίας. Είναι ένα προσύμφωνο, αυτή είναι η σωστή λέξη βάσει διεθνού δικαίου, ένα προσύμφωνο για να πάμε σε μια συμφωνία παύσης πυρός οριστική. Είναι ένα προσύμφωνο αυτό. Εντάξει. Δεν είναι σίγουρα ειρήνη. Δεν ξέρει τη διαφορά εδώ, παύση πυρός, εκεχηρία. Όλες αυτές οι διαφορετικές έννοιες του διεθνούς δικαίου προφανώς δεν τις ξέρει. Η ειρήνη είναι κάτι τελείως διαφορετικό και θα έλεγα υπερβατικό, αλλά πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Λοιπόν, επίσης οι ηγέτες, λέει, της περιοχής για πρώτη φορά βρήκαν έναν πρόεδρο που μπορούσε να τους βοηθήσει να πετύχουν την ειρήνη. Δηλαδή, περιμένανε οι Εμιρατιανοί, δεν ξέρω, οι Σαουδάραβες, έναν ηγέτη σαν τον Τραμπ. Μιλάμε, ο άνθρωπος έχει ανεβεί στο καλάμι, έχει ανεβεί στη φασολιά, ζει στο δικό του κόσμο, στον κόσμο του παραμυθιού, και διασύρεται με κάθε τέτοια δημοσίευση. Πραγματικά γίνεται όλο και πιο γελίος. Με το που ανοίξει το στενό του Ορμούζ, με το υπογράψουμε τη συμφωνία την Παρασκευή, θα βγάλουμε, λέει, τις νάρκες, θα ξεκινήσει το πετρέλαιο να ρέει και στις δύο πλευρές στην περιοχή και τα λοιπά, για όλο τον κόσμο, και χαίρεται και πανηγυρίζει. Αυτή είναι η μεγάλη του εδώ νίκη. Ωραία. Λοιπόν, βέβαια απ' την άλλη έχουμε τους πανηγυρισμούς των Ιρανών. Εντάξει, εδώ σας δείχνω μια εικόνα, είναι δυστυχώς

η πρεσβεία των Ιρανών στην Τουρκία, αλλά δεν έχει σημασία. Έχουν κάνει αντίστοιχες δημοσιεύσεις που παντού βλέπετε εδώ. Καλώς ήρθατε στη νέα εποχή, γιατί μιλούν οι Αμερικανοί για νέα εποχή στη Μέση Ανατολή. Εδώ σου λένε οι Ιρανοί, η νέα εποχή είναι αυτή και όχι κάτι άλλο ή αυτό που νομίζεις. Λοιπόν, τώρα θα αναλύσουμε όλα. Είμαστε έτοιμοι αφού δείξαμε τις δηλώσεις, τι ακριβώς έχει συμβεί, τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, το Συμβούλιο Ασφαλείας, το ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ιρανών, είπαμε ότι οι Ιρανοί έχουν Συμβούλιο Ασφαλείας διότι είναι σοβαρό κράτος, είπαν ότι θα σταματήσουν όλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, πολεμικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου σε όλα τα μέτωπα. Τα ΔΕΕΦΗ και ο Σαρίφ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, για δεύτερη φορά, να θυμίσω ότι και την πρώτη το είχε πει, οι Ισραηλοί, οι οποίοι είναι ορκισμένοι στον πόλεμο, είναι σκυλιά του πολέμου, θέλουν, δεν ξέρω ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός τους, πέρα από το μεγάλο Ισραήλ, πιστεύω έχουν και κάτι πιο σκοτεινό εδώ με το, με το αίμα το οποίο ρέει εδώ και τρία χρόνια σταμάτητα και δεν επέρχεται κορεσμός, δεν χορταίνει το Ισραήλ από τις δολοφονίες. Λοιπόν, όπως και την πρώτη φορά, στην πρώτη κεχηρία τον Απρίλη, έτσι και τώρα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο ενδιάμεσος δηλαδή μεσολαβητής, μίλησε για εκεχηρία σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Τα ΔΕΕΦΗ και το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας, Εθνικής Ασφαλείας των Ιρανών. Είπε επίσης ότι θα σταματήσει και ο ναυτικός αποκλεισμός εναντίον μας. Θα ξεκινήσουν. Α, θέλω να ξέρω το εξής. Το γεγονός ότι μιλάμε για δύο φάσεις. Υπάρχει μία φάση που είναι οι 60 μέρες εκεχηρίας και μετά βλέπουμε για τα πυρηνικά κτλ. Και όχι μία συνολική συμφωνία όπως θέλανε οι Αμερικανοί. Θέλανε ένα πακέτο. Αυτό θέλουν όλες οι επιθετικές δυνάμεις. Όπως και η Τουρκία με την Ελλάδα θέλει μια συμφωνία πακέτο. Τα πάντα να βάλουν μέσα, πέρα από ξέρω, το θέμα της υφαλοκρηπίας και της ΑΟΣ, να βάλουν μέσα μειονοτικό, να βάλουν θέματα μέσα τα οποία έχουν φανταστεί στο μυαλό τους, γκρίζες ζώνες. Αντίστοιχα λοιπόν και οι Αμερικανοί θέλανε πακέτο. Επικράτησαν, προσέξτε, επικράτησαν οι Ιρανοί και είπαν όχι σε διπλή συμφωνία, δύο φάσεις. Πρώτα αυτό το προσύμφωνο, δηλαδή το μνημόνιο κατανόησης, προσύμφωνο το λέω, πρώτα το προσύμφωνο και μετά θα ακολουθήσει τα υπόλοιπα θέματα, τα παρέπεψα να μην σου πω και εις τας καλένδας. Για να δούμε λέει πώς θα συμπεριφερθείτε και θα σας πω θα συμβεί σε αυτές τις δύο φάσεις. Λοιπόν, περιμένουν λέει εδώ, λέει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν, να δούμε ότι οι Αμερικανοί θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, οποίες έχουν στα πλαίσια του προσυμφώνου, και τότε από τη στιγμή που γίνει αυτή η συμφωνία, τότε δούμε ότι τηρούν τη συμφωνία, τότε θα πάμε στη δεύτερη φάση. Άρα μιλάμε για δύο φάσεις, ξαναλέω, στο προσύμφωνο αυτό. Ωραία. Ο J.D. Vance έσπασε και αυτός να μιλήσει για μια νέα εποχή. Σας είπα ποια είναι η νέα εποχή. Αυτή είναι εδώ η νέα εποχή. Σε απάντηση των δηλώσεων του J.D. Vance για τη νέα εποχή, έσπασαν να βάλει εδώ η πρεσβεία του Ιράν αυτές τις δηλώσεις. Θα σας πω τι λέει και το Ισραήλ. Θα φτάσουμε και εκεί. Έχετε υπομονή. Κάντε λίγο υπομονή. Υπάρχει λόγος που το πάω έτσι. Λοιπόν, είπε ο Vance, έδωσε μια συνέντευξη στο Fox News και είπε ότι η διπλωματία λέει του Τραμπ πέτυχε και τα λοιπά. Πάλι ευλογούν τα γένια τους. Δεν ξέρω ποιον πείθουν. Αυτό το οποίο πέτυχε, λέει ο πρόεδρος, είναι να δημιουργήσει χώρο έτσι ώστε να μεταμορφώσει όλη την περιοχή. Και ελπίζουμε, λέει, να είναι μια νέα περιοχή, μια νέα εποχή και για τους Ιρανούς. Θα είναι σίγουρα μια νέα εποχή για τους Ιρανούς, αλλά όχι όπως νομίζω, όχι αυτό που είναι. Μάλλον ξέρουν, αλλά πάνε να το περάσουν σιγά σιγά, θα δείτε τι εννοώ. Μπορούμε να πούμε, λέει, με ασφάλεια, λέει ο Vance, ότι οι Ιρανοί δέχθηκαν ότι ποτέ δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το λέγανε έτσι κι αλλιώς, ούτε σε όσο μιλούσαν για πυρηνική ενέργεια, για πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα και όχι για πυρηνικό όπλο, το είπαμε. Άρα το επαναλαμβάνω, είναι αστείο. Ωραία, άρα μέσα σε αυτές τις 60 μέρες που είναι η πρώτη φάση θα λάβουν χώρα οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία, αρκεί και οι δύο πλευρές να πληρούν τις προϋποθέσεις και να τηρήσουν τα συμπεφωνηθέντα. Για παράδειγμα, θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες, θα αρθούν τα εμπάργο κτλ. Και πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει, λένε οι Ιρανοί, να ξεπαγώσετε τα χρήματα. Τα δόλαρες, τα μονέδας, πέσος, πεσίτος, δεν ξέρω τι είναι, θα ξεπαγώσουν τα χρήματα και θα γυρίσουν πίσω στις τράπεζες των Ιρανών. Ιδάλλως δεν πάμε σε δεύτερη φάση. Τόσο απλά, το λένε όλοι οι Ιρανοί αυτό, παρόλο που ο Τραμπ σας έδειξε ότι είπε ότι δεν θα γίνει μεταφορά χρημάτων, θα σας εξηγήσω πώς έχει ήδη γίνει και πώς έχει ήδη ακυρωθεί και έχει βγει ψεύτης ο Αμερικανός πρόεδρος.
Επίσης λένε οι Ιρανοί ότι σε αυτές τις 60 μέρες δεν πρόκειται καν να ξεκινήσουμε να συζητάμε για τη δεύτερη φάση, εάν δεν δούμε τα μισά από τα παγωμένα μας κεφάλαια στο Κατάρ, που είναι 24, τα 12 δηλαδή, άμεσα να έρθουν στις τράπεζές μας. Πρώτα θα μας δώσετε τα 12 και μετά ξεκινάμε να μιλάμε. Μέχρι να δούμε τα 12 δεν ξεκινάμε καν τις συζητήσεις, διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση στις 60 ημέρες. Επίσης, επαναλαμβάνουν οι Ιρανοί μεγάλο κέρδος ότι διάλεξαν αυτή την ημερομηνία που θα γίνει υπογραφή. Επέμεναν οι Αμερικανοί για ηλεκτρονική υπογραφή, τους είπαν όχι, θα υπογράψουμε κανονικά, γίνετε άνθρωποι, γιατί είστε αχάμπαροι και μπάχαλοι, θα υπογράψουμε κανονικά. Δεύτερον, θέλανε συμφωνία πακέτο, τους κάνανε συμφωνία τμηματική για να μπορούν να πάρουν αυτά τα οποία θέλουν. Τρίτον, έχει αφαιρεθεί τελείως από την ατζέντα η υποστήριξη των πλειοεξουσίων του Ιράν, δεν υπάρχει πουθενά, λένε οι Ιρανοί, και εικάζω για να μην το λέει κανένας, ούτε ο Τραμπ ούτε ο Βάντς πράγματι το πέτυχαν. Και δεν υπάρχει πουθενά αναφορά στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, που θα είναι αλέξη. Πράγματα τα οποία είναι πρόβλημα για τους Εβραίους και απειλούν και τα αμερικανικά συμφέροντα, τα κατάπιαν, τα ρούφηξαν οι Αμερικανοί λόγω της ήττας τους στην πραγματικότητα. Λοιπόν, ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν, Χαζέμ Γκαριμπαμπαντί, είπε κάποια σημαντικά θέματα. Λέει, βάλαμε όλες τις σημαντικές μας θέσεις στο προσύμφωνο. Επίσης, λέει, το ότι υπογράψαμε αυτό το προσύμφωνο δεν σημαίνει ότι εμπιστευόμαστε τις οχές. Στην πραγματικότητα, λέει, το υπογράψαμε με ενεργό δυσπιστία. Ακούστε εδώ. Θα παρατηρούμε ενδελεχώς και προσεκτικά την εφαρμογή των Αμερικανών για τις δεσμεύσεις που έχουν δεχθεί. Μάλιστα. Και αυτός είπε ότι τελειώνει και το θέμα του Λιβάνου. Θα σας πω συνέχεια για το Λίβανο και τους Εβραίους. Δεν πρόκειται, λέει, ποτέ δεν τους εμπιστευτήκαμε τους Αμερικανούς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ποτέ και μπράβο. Και κανείς δεν πρέπει να τους εμπιστευτεί ποτέ ξανά. Και όχι μόνο να μην τους εμπιστευτεί τους Ρεπουμπλικάνους ή τους Τραμπαρίφες, να μην εμπιστευτεί τους Αμερικανούς, γιατί υπάρχει συνέχεια στο κράτος τους. Δεν, έτσι ακριβώς βρήκαν το δάσκαλό τους πολύ σωστά, να μην τους εμπιστευτεί ποτέ ξανά κανείς. Αυτό είναι το μάθημα τους Αμερικανούς. Επίσης είπε ότι η Ιρανική στρατιωτική δύναμη άμεσα επηρέασε την τελευταία μορφή του κειμένου. Ακούστε εδώ δήλωση. Για αυτούς, για κάτι αμπάχαλους, κάτι ξεμπούρδελους του Σιριζέως και κάτι το Αιγαίο ανοίξει στα ψάρια του, κάτι ροφούς, κάτι χιλάδες. Η δύναμη, λέει, του στρατού μας επηρέασε άμεσα το τελικό κείμενο, το διανοείστε. Η στρατιωτική μας ισχύ επηρέασε τη συμφωνία, το κείμενο της συμφωνίας. Μεγάλη δήλωση, μεγάλης αξίας δήλωση. Λοιπόν, άρα επίσης είπε ότι δεν συμφωνούσαμε, λέει, αυτές τις 30 τόσες φορές που έλεγε το άλλο το νούμερο ότι υπάρχει συμφωνία, δεν συμφωνούσαμε στο προσύμφωνο μέχρι να διασφαλίσουμε ότι θα συμπεριληφθεί στο κείμενο μέχρι και το τελευταίο σημείο μας και η τελευταία μας απέτηση. Και είχαμε διαπραγματεύσεις μέχρι μία ώρα πριν την ανακοίνωση. Επίσης είπε ότι και η Χεσμπολά, λέει, βοήθησε. Η απάντησή της κατά της Ισραηλινής τρομοκρατίας, της εθνοκάθαρσης και των γενοκτόνων του Νετανιάχου, δόθηκε μια αποφασιστική απάντηση και αναγκάστηκε ο Τραμπ να υιοθετήσει τις απόψεις μας και να ασκήσει κριτική στο μόρφωμα που λέγεται στο σιωνιστικό μόρφωμα, λέει εδώ ο υφυπουργός του Ιράν. Και η Χεσμπολά έδωσε απάντηση και ενίσχυσε τη στρατιωτική μας ισχύ και έτσι φτιάξαμε ένα κείμενο δικό μας. Μάλιστα. Επίσης, ο Ισμαήλ Χανί είναι ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης των ομάδων Χουτζ, των ειδικών δυνάμεων, το πούμε έτσι. Είπε ότι ο λαός του πλανήτη πρέπει να γνωρίζει ότι η ανεξαρτησία του Λιβάνου είναι αποτέλεσμα των θυσιών της Χεσμπολά και όχι των επιρροών της κυβέρνησης του Λιβάνου και των αγκυλώσεων της κυβέρνησης του Λιβάνου. Και αυτή καυτή δήλωση. Θέλω να λέω ότι είναι προδότες, που πράγματι είναι προδότες, ο Αούν και ο Σαλάμ. Και ότι είναι ανεξάρτητος ο Λίβανος σήμερα λόγω της θυσίας της Χεσμπολά. Λοιπόν, συγγνώμη, κοιτάω και το χρόνο. Έχω το νου μου και στα σχόλια. Θέλω οπωσδήποτε να σας πω κάποια πράγματα. Δεν έχω πει το πιο ζουμερό, το πιο πιπεράτο και φτάνω εκεί. Λοιπόν, επίσης πάρα πολύ σημαντική είναι η δήλωση ότι από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει διοίκηση του στενού του Ορμούζ από το Ιράν και το Ομάν. Αυτή είναι η συμφωνία η τελική, αυτή είναι η κατανόηση η οποία υπάρχει. Ο ρόλος του Ομάν και του Ιράν στο μέλλον του στενού και γενικότερα στις ναυτιλιακές υπηρεσίες εκεί
είναι για πρώτη φορά, έχει γίνει αποδεκτός από την Αμερική για πρώτη φορά στο κείμενο. Ακούστε εδώ, μιλάμε βόμβα. Δηλαδή το δικαίωμα του Ιράν να συλλέγει κάποια. Δεν θα είναι τέλη, γι' αυτό είπε δεν θα υπάρχουν τέλη και δασμοί ο Τραμπαρίφας. Θα υπάρχουν ωστόσο κάποια κόστη για ναυτιλιακές υπηρεσίες σε αυτό το στρατηγικό διάβλο. Άρα θα το πούνε αλλιώς, κόστη για υπηρεσίες ναυτιλιακές και όχι δασμούς, για να μπορέσουν να το πιούμε, θα την πιούμε εμείς δηλαδή, εμείς θα το πληρώσουμε. Τις αθλειότητες του Τράμπα και του Νετανιάχου είναι λόγοι αυτοί να μποϊκοτάρουμε την Αμερική και τους Εβραίους, η υπόλοιπη ανθρωπότητα. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, προηγούμενες εκδοχές του κειμένου είχαν όρους εδώ που θέλανε να εξασφαλίσουν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ από το Ιράν. Αλλά εδώ για πρώτη φορά έχουμε στο τελικό κείμενο να λέει ότι το κείμενο ότι η μελλοντική διαχείριση των ναυτιλιακών υπηρεσιών στο στενό του Ορμούζ θα αποφασιστεί από κοινού από το Ιράν και το Ομάν. Προσέξτε τι θα αποφασιστεί από κοινού από το Ιράν και το Ομάν. Η μελλοντική διαχείριση των ναυτιλιακών υπηρεσιών που θα παρέχονται στο στενό του Ορμούζ. Θα αποφασίζουν αυτοί δηλαδή πόσο θα μας χρεώνουν και το πιούμε το χάπι και φάγαμε και τη λυπητερή. Άρα με σαφή τρόπο δέχθηκαν οι Αμερικανοί στο κείμενο για πρώτη φορά, με την έννοια ναυτιλιακές επιχειρήσεις, maritime services, το δικαίωμα των Ιρανών να παίρνουν τέτοιου τύπου, να χρεώνουν για υπηρεσίες και όχι διόδια. Είναι ξεκάθαρη εδώ διαφορά, το λέει το κείμενο λοιπόν όπως αποκαλύπτεται και σας το δίνω αυτό για να ξέρετε τι να περιμένουμε την Παρασκευή. Επίσης το κείμενο λέει ότι το Ιράν θα αποδέχεται πέρασμα χωρίς δασμούς για στο στενό του Ορμούς μόνο για τις 60 ημέρες. Υπάρχει εδώ η λέξη only για τις 60 ημέρες. Και αναφέρεται αυτό και σε άλλα σημεία, λέμε στο κείμενο. Δηλαδή δέχεται το Ιράν καμία χρέωση μόνο για 60 μέρες. Άρα στην πραγματικότητα οι Αμερικανοί δέχθηκαν ότι θα υπάρχει μια εξαίρεση αυτές τις 60 μέρες για το Ιράν να μην δέχονται πληρωμές, αλλά μετά τις 60 ημέρες θα δέχονται αυτές τις πληρωμές για τις υπηρεσίες τις ναυτιλιακές στην πραγματικότητα. Και εδώ το σκοπός του Ιράν είναι να δημιουργήσει έσοδα από την εμπορική ναυτιλία από το Νότο Ορμούς. Θα προσφέρει, λέει εδώ, ασφάλεια, πλοήγηση, θα βάζει πιλότους δηλαδή, περιβαλλοντικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες. Και αυτά τα έσοδα θα πάνε στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν, όπως λένε εδώ οι Ιρανοί. Ξεκάθαρα πράγματα λοιπόν, θα μας παρέχουν αυτές οι υπηρεσίες εδώ, ασφάλεια, πλοήγηση, περιβαλλοντικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες. Ξεκάθαρα, τελειώσαμε. Εντάξει, τελειώσαμε. Λοιπόν, να θυμίσω ότι πριν υπογραφή συμφωνία ο Τρίπιος είχε πάλι έλεγε κάποια πράγματα σε συνεντεύξεις που ήταν σαλταρισμένες δηλώσεις. Έλεγε, για παράδειγμα, στο New York Times μια συνέντευξη, είπε ότι εάν δεν τα βρούμε, λέει, θα μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε τις επιχειρήσεις και να γίνουμε ο φύλακας της Μέσης Ανατολής, αρκεί να μας πληρώνουν το 20% των εσόδων της περιοχής. Νταβατζής κανονικός. Ακούστε δήλωση. Μπορούμε, λέει, να γίνουμε ο μπράβος της Μέσης Ανατολής, αρκεί να μας πληρώνουν το 20% των εσόδων της περιοχής. Μιλάμε απίστευτα ξεφτιλίκια. Δηλαδή, εντάξει, είναι ο βασιλιάς δεν είναι γυμνός, είναι Τρίπιος. Λοιπόν, σπεύσανε διάφοροι να τον υποστηρίξουν και οι Ρεπουμπλικάνοι να πανηγυρίσουν, να πούνε ότι είναι τρομερή η συμφωνία εδώ και ότι θα είναι πολύ καλύτερη η συμφωνία αυτή από ό,τι ήταν του Ομπάμα. Καμία απόδειξη για κάτι τέτοιο, να σας πω την αλήθεια. Την παραμικρή απόδειξη δεν υπάρχει. Είναι χειρότερη συμφωνία από του Ομπάμα. Είναι καταστροφική συμφωνία για τους Αμερικάνους. Αλλά δεν πειράζει. Γι' αυτό αυτή η ΙΤΑ έχει γραφτεί στην ιστορία και καλά να πάθουν. Λοιπόν, για να δούμε. Ας πούμε το μεγάλο θέμα, μάλλον. Είναι και 40. Είμαστε 41 λεπτά. Ας το πούμε λοιπόν τώρα. Ακούστε. Πληρώσανε τα Εμιράτα ήδη δισεκατομμύρια στο Ιράν, στα πλαίσια αυτής της να εκταμιευθούν κάποια λεφτά προς τους Ιρανούς. Να θυμίσω ότι δεν υπάρχουν μόνο τα 24 δις τα οποία είναι παγωμένα στο Κατάρ. Υπάρχουν δισεκατομμύρια τα οποία είναι παγωμένα, πάνω από 100 των Ιρανών, που τα έχουν παγώσει οι Αμερικανικές τράπεζες στην πραγματικότητα, γιατί θα δεχόντουσαν κυρώσεις οι χώρες στις οποίες βρίσκονταν τα χρήματα αυτά, αν τα δίνανε στους Ιρανούς. Στην Κίνα, στο Ιράκ, στα Εμιράτα, υπάρχουν πάνω από 100 δις παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, τα οποία ξεκίνησαν ήδη να ρέουν στους Ιρανούς και ξεκίνησε η εξαγορά στην πραγματικότητα και από τους Εμιρατιανούς. Το παίζανε μάγκες και γεράκια της ερήμου, τελικά ήταν σκουλίκια της ερήμου. Ομοίως Σκόλιξ και ο Τραμπ, ο οποίος
είπε ότι θα τους δώσω λεφτά, τους δίνει μέσω των Εμιρατιανών εδώ. Πράγματι λοιπόν, όπως αποκαλύπτει το ίδιο το Reuters, τα Εμιράτα πλήρωσαν, προσέξτε, πλήρωσαν δισεκατομμύρια στο Ιράν με πρόφαση να σταματήσετε να μας επιτίθεστε. Και πράγματι, να θυμίσω, στον τελευταίο γύρο χτύπησαν οι Ιρανοί, βομβάρδισαν Κατάρ, όχι συγγνώμη, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και η Ιορδανία, τις λίγες φορές που χτύπησαν την Ιορδανία, γιατί δεν είχαν άλλους στόχους. Γιατί είχαν πληρωθεί από τους Εμιρατιανούς που το παίζανε μάγκες, τελικά ήταν νεράιδες, γιατί βγήκαν απέναντί τους πραγματικά στρατιωτικά παλικάρια. Πράγματι λοιπόν έχουν δώσει ήδη 3 δισεκατομμύρια δολάρια οι Εμιρατιανοί στο Ιράν στο κομμάτι αυτής της συμφωνίας. Είναι δόσεις οι οποίες θα φτάσουν τα 10 δις, όπως λέει το Reuters, σε πρώτο χρόνο, η πρώτη δόση, και η τελευταία δόση θα φτάσει το ποσό που θα τους δώσουν, τα 20 δισεκατομμύρια. Δηλαδή θα πάρουν από τα Εμιράτα 20 δις, ακούστε εδώ. Και είναι μια τεράστια πιρουέτα από το Abu Dhabi, ξαναλέω, το παίζανε εμείς, ξέρω εγώ, είμαστε μάγκες και δεν ξέρω τι, με τα λεφτά μας έχουμε διαλύσει το Σουδάν, δεν ξέρω τι γενοκτονίες κάνουν και χαίρονται οι βρωμοπαντοφλάδες, οι βρωμοπόδαροι. Τελικά τους βάλανε τα δύο βρωμοπόδαρα σε μία λαστιχένια παντόφλα εδώ οι Ιρανοί. Να θυμίσω ότι είχαν συμμετάσχει οι Εμιρατιανοί. Χτύπησαν μία-δύο φορές μαζί με τους Εβραίους και τους Αμερικανούς. Φαντάσου επίπεδο να είσαι Άραβας και να συμμετέχεις στα χτυπήματα με τον γενοκτόνο Εβραίο. Χτύπησαν λοιπόν το Ιράν, να θυμίσω, όταν δεχόντουσαν επίθεση. Επίσης προσπάθησαν να σταματήσουν τους Πακιστανούς να μην υπάρξει εκεχηρία, θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος, και για να καταφέρουν, ακούστε εδώ, για να καταφέρουν να πληρώσουν τους για κατεντολή του Τραμπ, είναι ο μεσάζοντας, δηλαδή δώστα εσύ για να μην τα δώσω εγώ, αυτό γίνεται εδώ. Επειδή τα Εμιράτα έχουν πρόβλημα με τη ρευστότητά τους λόγω του κλειστού στενού του Ορμούς, ζήτησαν τα χρωστούμενα από το Πακιστάν. Βρήκαν την ευκαιρία, σου λέει, και χρειαζόμαστε ρευστό και σας έχουμε δώσει δάνεια. Από τη στιγμή που παίζετε τον επιτίδιο ουδέτερο, φέρτε τα λεφτά πίσω, είπαν οι Εμιρατιανοί στους Πακιστανούς. Και οι Πακιστανοί πήραν νέο δάνειο, όπως αποκαλύπτεται, από τους Σαουδάραβες. Ακούστε εδώ. Πήρανε νέο δάνειο οι Πακιστανοί από τους Σαουδάραβες, γιατί τους πίεσαν οι Εμιρατιανοί τους Πακιστανούς, δώστε τα δάνεια, δώστε τα λεφτά, τα χρειαζόμαστε τώρα, για να τα δώσουν κατά την εντολή του Τραμπαρίφα στους Ιρανούς. Μιλάμε, οι Ιρανοί έκαναν όλη την περιοχή να χορεύει hula hoop και να κάνει σπαγκάτο και να χορεύουν, δεν ξέρω, pole dancing. Όλη η περιοχή εδώ χόρευε pole dancing κατά την εντολή της Τεχεράνης. Και μετά έγιναν και συμφωνίες με τους Εβραίους για όπλα κοινά και στείλανε και όπλα κτλ. Και δέχθηκαν τα Εμιράτα επίλεκτη αποστολή των Φρουρών της Επανάστασης, όπου συναντήθηκαν με το Σεΐχη Ταχνούν Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναγιάν. Δεν ξέρω ποια είναι τις διαστραμμένες οικογένειες που ξέρετε είναι. Δεν ξέρω ποια είναι η σχέση του με τον αρχιεμίρη Κακομοίρη, με τον αρχιβρωμοπόδαρο. Εν πάση περιπτώσει, με έναν από αυτούς τους βρωμοπόδαρους συναντήθηκε. Πήγε, δηλαδή. Είναι ο σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας των Εμιράτων και ο νούμερο 2 στο Αμπου Ντάμπι. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα πήγανε οι Φρουροί της Επανάστασης, που είναι υποκαθεστώς κυρώσεων, υποτίθεται, από τους Αμερικανούς, και μίλαν στο σπίτι του, σε ένα φιλοξενούμενο του Ταχνούν, και εκεί συναντήθηκαν πάλι για να αποκλιμακώσουν κτλ. Και έγινε ακριβώς αυτό το πλαίσιο, τους δώσαν τα χρήματα, μη μας ξαναεπιτεθείτε, πάρτε τα λεφτά του Τραμπ και κάντε τη συμφωνία. Αυτό λοιπόν έγινε εδώ. Θυμίζω, χτύπησαν άλλες χώρες, δεν χτύπησαν τους Εμιρατιανούς. Και δεν ξέρουμε μόνο τα δισεκατομμύρια αυτά από ποιους λογαριασμούς ήρθανε, αν ήρθαν από λογαριασμούς που έχει το Ιράν στα Εμιράτα, γιατί υπήρχαν κάποιοι λογαριασμοί εκεί, δεν ξέρω, ή ήρθαν από τα δάνεια τα οποία σας είπα. Επίσης, υπάρχουν οικονομικές σχέσεις μεταξύ των Εμιράτων και του Ιράν έτσι κι αλλιώς, ισχυρές οικονομικές σχέσεις, παρόλο τις γεωπολιτικές διαφωνίες. Και εικάζω στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας που γίνεται εδώ, είναι να μπορούν να ξεπαγώσουν και αυτές τις σχέσεις, να μπορούν να κάνουν πάλι επιχειρηματικές δραστηριότητες οι Ιρανοί. Τα βρίσκουν δηλαδή, πληρώνοντάς τους. Αυτό είναι το κόστος. Τελικά, να έχεις τις βάσεις των Αμερικανών, είναι να γίνεις η τροτέζα των Αμερικανών, να πληρώνεις τους μπράβους τους Αμερικανούς, οι οποίοι είναι τρύπιοι, και τελικά να πληρώνεις τον πραγματικό κυρίαρχο που αποδεικνύεται. Δεν το περίμενα ούτε εγώ, το έχω πει πάρα πολλές φορές, που αποδεικνύεται το Ιράν. Επίσης, διαβάζω ότι. Αυτή είναι η ιδέα ακριβώς, αυτό ακριβώς λέει το Reuters, ότι δίνει τη δυνατότητα στον Τραμπ να υποστηρίξει ότι δεν πλήρωσε. Δηλαδή θα δώσουν 20 δις, δώσαν ήδη 3, θα δώσουν 10 σύντομα, θα καταλήξουν να δώσουν συνολικά 20 δις, για να μπορέσει να δοθεί δυνατότητα στον Τραμπ να πει ότι δεν πλήρωσα, προφανώς με κάποιο τρόπο
θα τα πάρουν τα Εμιράτα ή κάτι άλλο θα πάρουν τα Εμιράτα από τον Τραμπ για να του κάνουν αυτή την, τη διευθέτηση, αυτή την διευκόλυνση. Μάλιστα. Ωραία. Άρα πήγαν 20, θα πάνε 20 δις ούτως ή άλλως και τώρα ζητούν οι Ιρανοί και 12 ταπεινωτικά να δοθούν τα όνομα, τα ονόματα, τα λεφτά από, το, από τα παγωμένα του, στο Κατάρ, τα 12 από τα 24. Ωραία. Άρα δεν θα περάσει αυτό, αυτό το οποίο λένε, λέει εδώ το Reuters, δεν θα περάσει την κόκκινη γραμμή κανενός. Μπορεί να πει το Ιράν ότι πήρανε τις πολεμικές αποζημιώσεις, ενώ η Washington μπορεί να πει ότι δεν πλήρωσε το παραμικρό. Και ταυτόχρονα το Abu Dhabi πήρε την εξαίρεση, αγόρασε προστασία στην πραγματικότητα και θα πει ότι για μας είναι επένδυση για να οικοδομήσουμε την περιφερειακή εμπιστοσύνη, θα πει το Abu Dhabi. Άρα έτσι τα βρίσκουν όλοι. Στην πραγματικότητα καταλαβαίνετε ποιος είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Μάλιστα. Για να δούμε τι άλλο. Α, επίσης υπάρχει και άλλες δύο αραβικές χώρες οι οποίες τους έχει προσεγγίσει το Ιράν για να κάνουν αντίστοιχη συμφωνία. Η Κάζο μία είναι το Κατάρ, μπορεί και η Σαουδική Αραβία. Άρα αυτό θα είναι το παιχνίδι. Θα πληρώσουν δηλαδή τα κράτη του κόλπου την λυπητερή. Γιατί είναι τσουτσέκα των Αμερικανών. Αυτό είναι το τίμημα. Φάτε τι. Τέλεια. Ωραία. Και να δούμε τι άλλο. Επίσης το Κατάρ είχε δεχθεί να κλείσει το δηληστήριο, το Ras Laffan. Και ο λόγος που το κλείσε, οπότε αποδεικνύεται εδώ, είναι ακριβώς για να σταματήσει να τους βομβαρδίζει το Ιράν. Δηλαδή έγινε ένας συνδυασμός, συντονισμός μεταξύ Κατάρ και Ιράν και είπαν ότι θα σταματήσουμε να εξάγουμε, κλείνουμε και το δηληστήριο, μην μας χτυπήσετε. Να λοιπόν και μια άλλη παραχώρηση για να πάμε σε αυτό το οποίο είδατε. Αυτά εδώ από το τι ακριβώς συνέβη και πώς έχουν ήδη ξεκινήσει να φεύγουν τα χρήματα. Κοιτάω τις δηλώσεις, δεν ξέρω μου έχει ξεφύγει κάτι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τους Ισραηλινούς, που είναι το πιο επίφοβο, διότι είναι πολλές ημέρες μέχρι την Παρασκευή και μπορεί να τα τεινάξουν όλα στον αέρα. Να πω ότι όταν ανακοινώθηκε το προσύμφωνο, οι Εβραίοι χτύπησαν στη Βηρυτό, σε μια περιοχή στην οποία υπήρχε κόκκινη γραμμή για τους Ιρανούς, ότι αν χτυπήσετε θα φάτε βόμβα. Φάγανε βόμβα την τελευταία φορά που χτυπήσανε. Και μάλιστα λένε οι Ιρανοί ότι ήμασταν έτοιμοι να ξαναχτυπήσουμε το Εβραϊστάν, να τους τεινάξουμε στον αέρα τα λέσια, αλλά τελευταία στιγμή οι Αμερικανοί μας προχώρησαν σε νέες υποχωρήσεις στο προσύμφωνο και έτσι σταματήσαμε τον βομβαρδισμό του Ισραήλ. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Παρ' όλα αυτά, επειδή φαίνεται ότι είναι τεροβαρή η συμφωνία, δεν ξέρω αν πήρανε αυτά τα οποία κατάφεραν να πάρουν ξεφτιλίζουν τους Αμερικανούς οι Ιρανοί σε προγενέστερο χρόνο ή τα πήραν πράγματι ως απάντηση σε αυτή τον βομβαρδισμό της Βηρυτού. Εάν ήταν έτοιμοι, λένε οι Ιρανοί, να βομβαρδίσουν και λένε ότι μας σταμάτησαν οι Αμερικανοί και μας δώσαν και κάτι για να σταματήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουν ξεσηκωθεί όλοι στο Ισραήλ. Θεωρούν ότι είναι πανελευθερία αυτό το οποίο έρχεται. Για παράδειγμα, εδώ ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτζ είπε ότι δεν πρόκειται να φύγουμε από τις περιοχές αυτές. Το είπε και ο Νετανιάχου στη συνέντευξη σήμερα. Είπε ότι θα μείνουμε, λέει, ζώνες ασφαλείας. Έχουμε καταλάβει αυτές τις περιοχές και μας απειλεί η Χεσμπολά εδώ. Ό,τι και να γίνει, θα μείνουμε σε αυτές τις περιοχές. Εικάζω ότι το ελάχιστο που θέλω να κερδίσει το Ισραήλ είναι να πει ότι έκλεψα την πατρίδα κάποιου άλλου. Δεν κάνει κάτι άλλο ουσιαστικά. Αυτό κάνουν. Το ελάχιστο που θέλουν είναι αυτό. Ο Κάτζ είπε θα μείνουμε μέχρι νεοτέρα στις περιοχές αυτές τις οποίες έχουμε καταπιεί από Συρία, Γάζα και Λίβανο. Άρα στην πραγματικότητα η κατοχή από ό,τι φαίνεται δεν θα σταματήσει. Εάν μας χτυπήσει, λέει, το Ισραήλ για τα χτυπήματά μας στο Λίβανο, θα τους χτυπήσουμε τους Ιρανούς με μεγάλη δύναμη. Δεν νομίζω ότι σας έχει μείνει καμία δύναμη. Ο υπουργός άμυνας, ένα φασιστοειδές του κερατά, Μπέζαλε Σμότριτς, καταδίκασε τη συμφωνία, που είναι πολύ κακή για το Ισραήλ και πολύ κακή για τον ελεύθερο κόσμο. Με τον ελεύθερο κόσμο, το μόνο ελεύθερο μπορεί να έχει εσύ είναι φήμωτρο. Τίποτα άλλο δεν έχει σχέση με την ελευθερία. Είσαι για φήμωτρο, να ζεις στο φήμωτρο. Είπε επίσης ότι παραδέχθηκε ο Σμότριτς ότι θα χάσουμε, λέει, όλα τα κέρδη τα οποία πετύχαμε κατά των Ιρανών με αυτή τη συμφωνία. Bye bye. Πρέπει να συνεχίσουμε, λέει, τη μάχη για να ρίξουμε μόνοι μας το καθεστώς με δημιουργικούς τρόπους και να εξασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Θα ρίξει το καθεστώς με δημιουργικούς τρόπους, με τι τύπου δημιουργικούς τρόπους, με προσευχές, ξέρω εγώ, στο Μολόχ. Ποιοι είναι η δημιουργική ασάφεια εδώ που μας δίνεις, δημιουργικοί τρόποι να πέσει το καθεστώς, να ευχηθούμε, να κλείσουμε τα μάτια, να τα πιέσουμε μέχρι να, ξέρω εγώ, να τα ανοίξουμε και να μην είναι εκεί. Ποιοι είναι οι δημιουργικοί τρόποι. Λοιπόν, όλοι εδώ καταλήγουν
στην Πανελευθερία. Υπόσχονται βέβαια ότι θα μείνουν στο Λίβανο. Ο Σμότριτς είπε ότι θα είναι ο πόλεμός μας, ο δικός μας πόλεμος, οι δικοί μας μαχητές, η δική μας ασφάλεια για τους βόρειους, για τους κατοίκους του Βορρά στο Ισραήλ. Θα παραμείνουμε, λέει, εκεί. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να χτυπούμε τη Χεζμπολά όποτε γουστάρουμε. Εντάξει. Και ότι από κοινού, λέει, με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήσαμε ότι θα παραμείνουμε για προσδιορίστο χρονικό διάστημα κατά των τζιχαντιστών. Μίλησε το Ευρωτζιχάντι. Και το μάθημα, λέει, την 7 Οκτώβριου είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να φύγουμε από το Λίβανο παρά τις εξωτερικές πιέσεις που δεχόμαστε. Ναφτάλι Μπένετ, πρώην Πρωθυπουργός, και μάλιστα προαλήφεται και αυτός για να αντικαταστήσει τον Νετανιάχου, είπε ότι είναι επανελευθερία αυτή η συμφωνία εδώ, σε συνέντευξη που έδωσε. Είπε ότι αν εκλεγεί, θα ακολουθήσει την στρατηγική, τη μακροπρόθεσμη, να προσπαθήσει να αποδυναμώσει την κυβέρνηση Τεχεράνης. Δηλαδή, είπε ότι θα. Κακώς, λέει, συνεχίσαμε με στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ποτέ δεν ήταν αυτό το δόγμα μας να έχουμε μόνιμο, λέει, πόλεμο. Ο σκοπός μας είναι με άλλους τρόπους, με δολοφονίες δηλαδή, με προβοκάσεις, δολιοφθορά κτλ., να συνεχίσουμε κατά του Ιράν. Δεν σταματάνε, θέλουν αίμα. Οι άνθρωποι δεν πρόκειται να σταματήσουν. Ο Μπεν Γκαβίρ, άλλο φασιστοειδές του Νετανιάχου, είπε ότι δεν είμαστε, λέει, υποχείρια των Αμερικανών. Είμαστε ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος. Δεν είμαστε κομμάτι αυτής της συμφωνίας. Άρα δεν μας δεσμεύει αυτή η συμφωνία. Δεν πρέπει να δεχτούμε τίποτα λιγότερο από την απόλυτη, το διαμελισμό της Χεζμπολά. Δεν πρόκειται να φύγουμε από καμία περιοχή όπου οι μαχητές μας κατέκτησαν. Δείτε εδώ, άλλα λόγια λέει ο Νετανιάχου, ζώνες ασφαλείας κτλ. Και άλλα λέει στην πραγματικότητα η ψυχή της παρέας που είναι εδώ ο Μπεν Γκαβίρ. Δεν θα αφήσουμε περιοχές που οι μαχητές μας κατέκτησαν. Αυτά λένε και οι Βρωμότουρκοι στην Κύπρο μας. Όπου λέει έχει μπει η βρωμερή. Υποδάρα των Βρωμότουρκων, δεν μπορεί να φύγει ποτέ. Αντίστοιχα λένε εδώ και τα βρυοσύνωστο σκουπίδια. Δεν πρόκειται να μείνουμε σιωπηλοί και τα λοιπά όταν μας απειλούν από το Βορρά. Άλλος εδώ πάλι στην Εβραίος, ηγέτης των Δημοκρατών, έχουν πάρει και τις λέξεις μας, ο Γιαΐρ Γκολάν, ο οποίος και αυτός σας συγκριτική, είπε ότι ο Τραμπ, λέει, υπέγραψε μια συμφωνία η οποία δίνει δισεκατομμύρια στο καθεστώς των μουλάδων, αφήνει ανέπαφο τις πυρηνικές υποδομές, διατηρεί το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και δίνει και ζωή, γραμμή ζωής στο δολοφονικό καθεστώς της Τεχεράνης. Ο Μπένι Γκάτς, να θυμίσω ότι και αυτός προαλήφεται και μάλιστα τον υποστήριζαν ως 100% μετριοπαθή, ας πούμε. Θυμάστε, είχε πάει και στην Ουάσιντον, συνομιλούσε με τον Biden, σου λέει και καλά θα αναλάβει ο Μπένι Γκάτς και είναι πολύ πιο normal. Είπε ότι υπό καμία συνθήκη απαγορεύεται, λέει, να συμφωνήσουμε να περιορίσουμε την ελευθερία του Ισραήλ να λαμβάνει δράση στο Λίβανο ή να φύγουμε, λέει, από περιοχές οι οποίες θα βάλουν σε κίνδυνο τους κατοίκους μας στο Βορρά. Δηλαδή δεν πρόκειται, συμφωνούν όλοι, είχε εκφασιστεί, ψάχνεις να βρεις πολιτικό που δεν είναι κατά κάθε και πολεμοκάπηλο σκουπίδι και δεν βρίσκεις στο Ισραήλ. Τελειώσαμε, δεν μπορώ να τον βρω. Μέχρι και ο Τραμπ για την επίθεση αυτή που κάνανε οι Εβραίοι στην Βηρυτό, την καταδίκασε στην πραγματικότητα, είπε ότι αυτή η επίθεση δεν έπρεπε να είχε γίνει, ιδίως σε μια τόσο σημαντική ειδική μέρα που είμαστε κοντά στην ειρήνη, και είπε ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπίζει τον εαυτό του από απειλές, αλλά η απειλή αυτή την οποία υπερασπίστηκε εναντίον της ήταν πολύ μικρή και πολύ ασήμαντη. Δηλαδή, σαν να σου λέει ότι χτύπησε, σκότωσε ανθρώπους μέσα στη Βηρυτό, χωρίς κανένα απολύτως λόγο Εβραίος, απλά και μόνο για να την τεινάξει στον αέρα. Τα αδέρφη Τραμπ. Για να καταλάβετε πως πράγματι προσπαθούν να τα τεινάξουν όλα στον αέρα οι Εβραίοι. Είναι, ξαναλέω, πάρα πολύ επικίνδυνο το τι μέλη γενέστε από τους Εβραίους. Θα κάνουν, νοικάζω, τα πάντα για να. Αλλά το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, για να μείνουμε και λίγο στην ανάλυση, καθώς φτάνουμε στο τέλος. Είναι αδύνατο να συνεχίσουν μόνοι τους. Εντάξει. Δεν μπορούν οι Ισραήλ, δεν έχουν τη δυνατότητα. Οι Αμερικανοί δεν έχουν κανένα. Δεν μπορούν να σηκώσουν ούτε το πολιτικό βάρος, ούτε το επιχειρησιακό βάρος να συνεχιστεί αυτή η επιχείρηση. Στην πραγματικότητα είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν πίσω. Είναι αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν να δίνουν λεφτά στους Ιρανούς πριν, μέσω των Εμιρατιανών, όπως σας είπα, πριν υπογραφεί η συμφωνία. Μάλλον έτσι μπόρεσαν και τους έπεισαν να υπογραφεί αυτή τη συμφωνία. Και άρα θα πάμε σε μια νέα πραγματικότητα όπου θα μπορεί να υποστηρίζει ο Τραμπ δεν τους πλήρωσα. Στην πραγματικότητα τους πλήρωσε. Θα μπορεί να λέει ότι άνοιξε το Ιράν δεν θα πάρει πυρηνικά.
ούτως ή άλλως δεν ήθελε πυρηνικά το Ιράν. Θα μπορεί να λέει ότι το στενό του Ορμούς δεν έχει ιδιώδια, το στενό του Ορμούς θα έχει κόστη για ναυτιλιακές υπηρεσίες, οι οποίες θα τις χρεώνουν οι Ιρανοί μαζί με το Ομάν. Και καταλαβαίνετε τι ακριβώς συνέβη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει. Τώρα, οτιδήποτε άλλο και να πούμε, όπως και να προσπαθήσει κάποιος να το γυρίσει, να το στρέψει, να το παρουσιάσει, η πραγματικότητα είναι τόσο σαφής και τόσο ξεκάθαρη. Θα περιμένουμε να δούμε το τελικό κείμενο την Παρασκευή, δεν αντιλέγω, αλλά καταλαβαίνετε με αυτά τα οποία σας έδειξα τις δηλώσεις, πώς πάνε να αποφύγουν συγκεκριμένες λέξεις, ενώ στην πραγματικότητα, δηλαδή δεν λένε, λένε όχι διόδια, ενώ στην πραγματικότητα θα υπάρχουν κόστη και άλλα πολλά. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε εδώ για μια πλήρη επικράτηση των Ιρανών. Είναι ειλικρινά απόλυτη η νίκη τους πλέον. Είναι απόλυτη. Οι Ισραηλοί, παρόλο που όλοι ουρλιάζουν για να συνεχιστεί ο πόλεμος, δεν μπορούν να τον υποστηρίξουν πουθενά, ούτε στη Χεζμπολά μπορούν να τον υποστηρίξουν. Και ειλικρινά, μακάρι να συνεχίσουν μόνοι τους. Εάν συνεχίσουν μόνοι τους οι Ισραηλοί, μπορεί και να ιτηθούν από τη Χεζμπολά, έχουν ξαναιτηθεί στο παρελθόν. Μπορεί, αν μπήκε το Ιράν πάλι στον πόλεμο και οι Αμερικανοί δεν συμμετέχουν, θα μου πει ένα σενάριο δύσκολο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει οι Ισραηλοί θα χάνανε και το κράτος τους. Αν συνέχισαν τον πόλεμο χωρίς τους Αμερικανούς. Δεν μπορούν μόνοι τους. Οι Αμερικανοί τους λένε δεν μπορούμε, άρα τελειώσαμε. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να παραμένουν ως κατοχική δύναμη, και εδώ είναι ένα ερωτηματικό. Τι θα κάνει η Χεζμπολά, τι θα κάνει το κράτος του Λιβάνου, τι θα κάνει το Ιράν, διότι πράγματι η συμφωνία λέει και η Χυρία, δεν λέει όμως ότι θα φύγουν τα εβραϊκά βρωμοπόδερα από το Λίβανο, τον Νότιο Λίβανο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή το Ιράν με τη Χεζμπολά πράγματι περασπίστηκε τελικά το Λίβανο περισσότερο από τους πρόεδρους πολιτικούς, και αυτό είναι ένα μάθημα και για εμάς. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα από το προοδευτικό πολιτικό προσωπικό, αλλά δεν πέτυχαν στη συμφωνία να εγκαινώσουν τις περιοχές αυτές οι κατεχόμενες οι Εβραίοι, που να θυμίσω όπου έχουν περάσει, στον Γκολάν κτλ., ακόμα που παρόλο που ήταν παράνομες οι κατακτήσεις αυτές, τις νομιμοποίησαν de facto. Και είπαν τώρα ότι δεν πρόκειται ποτέ να. Ενώ ξεκίνησαν και λέγανε ότι προσωρινά είμαστε στον Γκολάν, στο κομμάτι της Συρίας, στα υψίπεδα, τώρα είπαν όχι, δεν είμαστε προσωρινά, είναι κομμάτι της πατρίδας μας και θα επεκταθούμε και περαιτέρω. Και έτσι και έγινε. Εντάξει. Άρα αυτό είναι το μεγάλο, νομίζω, ίσως το μοναδικό κέρδος εδώ για τους Ισραηλινούς είναι αυτό. Τώρα, τι μέλη γενέστε στις εκλογές δεν ξέρω, μέχρι τον Οκτώβριο θα το δούμε. Πώς θα μπορέσει με κάποιο τρόπο να επιβιώσει ο Νετανιάχου. Εικάζω ότι θα προσπαθήσει, όπως έπαιξε τα αρέστα του με αυτό το χτύπημα στην Βηρυτό προχθές, κάτι πάλι να κάνει μέχρι την Παρασκευή. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει, δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, οι Αμερικανοί είναι αποδυναμωμένοι. Χάσαν 14 άτομα, χάσαν δεν ξέρω πόσα δεκάδες, παραπάνω από 100 δις έχουν πετάξει στη μαύρη τρύπα αυτή του πολέμου. Διαβάζω. Χτύπησαν το 70% των στόχων, και όλες τις Ιρανοί και όλες τις βάσεις των Αμερικανών τις χτύπησαν στην περιοχή. Είναι αδιανόητη καταστροφή. Βάζουν τους συμμάχους να πολεμούν για αυτούς, τα Εμμυράτα κτλ. Και τελικά ξεφτιλίζονται οι σύμμαχοι, γίνονται αυτοί, εξαγοράζουν τους Ιρανούς. Μιλάμε για απίστευτη πολιτική και διπλωματική παντελευθερία. Όπου και να το πας, το στενό του Ορμούς είναι ένα καινούριο εργαλείο στα χέρια των Ιρανών που το κατάλαβαν και ξύπνησαν. Δεν μπορούσαν να επιβάλλουν καμία εξομάλυνση με τους Εβραίους, τους μισιώρους ο πλανήτης. Όχι απλά αντισιωνιστές, έχει γεμίσει οι δυτικές χώρες με αντισημιτισμό. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό για το Ισραήλ, το οποίο προφανώς φταίει και ο Μπάιντεν και ο Νετανιάχου και ο Τραμπ και όλο το πολιτικό σύστημα, σύσσωμο θα έλεγα, των Εβραίων που στήριξε αυτή την πολιτική. Ανίκανοι να προστατέψουν τους συμμάχους τους Αμερικανοί, ανίκανοι να πείσουν το ΝΑΤΟ να τους βοηθήσει τους Ευρωπαίους, ανίκανοι να πείσουν τους Κινέζους να τους βοηθήσουν. Οι Κινέζοι γελούσαν και τους άφηναν ξεκρέμασουν να ψοφήσουν πολιτικά. Δηλαδή τελικά ό,τι κάνανε, όλοι οι στόχοι τους οποίους είχαν πήγανε στο βρόντο, φούντα. Αυτά φίλες και φίλοι. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει μέχρι την Παρασκευή. Ελπίζω να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Δυστυχώς, ξαναλέω, θα το πληρώσουμε το τίμημα αυτού του πολέμου. Θα πρέπει να μετακυλήσουμε τα κόστη με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν είστε στην εστίαση, στα νησιά κάποιοι, επειδή ξέρω. Βάλτε, φουσκώστε τα, άμα βλέπετε τα αμερικανάκια, να τους κλέβετε τις κουφάλες. Να μου πεις τι φταίνει. Τι να σου πω. Φταίνει γιατί αυτόν τον άνθρωπο δεν τον έχουν ξυλώσει από τη θέση του και πήγε να βάλει την ανθρωπότητα. Θέμα για αύριο είναι αυτό μάλλον, αλλά. Φανταστείτε τι θα γινότανε εάν η Κίνα δεν έβαζε χέρι στρατηγικά τις αποθέματα, στα πετρέλαια που έχει σε δεξαμενές, και παρέμενε στην αγορά.
Η Κίνα δεν αγοράζει πετρέλαιο, γιατί είναι ακριβό βέβαια, για, το κάνουν για ίδιο ενόφελος, αλλά φανταστείτε τι θα γινόταν αν δεν έβαζε χέρι στρατηγικά αποθέματα και είχαμε όλη αυτή τη ζήτηση των Κινέζων, θα είχαμε τριπλάσιες τιμές πετρελαίου. Για να χαίρονται τα σαπάκια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Όχι. Να το πληρώσουν. Κάντε ό,τι μπορείτε. Αυτά, λες και φίλοι. Λοιπόν, αν σας το βίντεο πατήστε μου αρέσει, κατέβετε στο κανάλι, κοινοποιήστε, αν θέλετε να μας βοηθήσετε. Με τα χαρά στα σχόλιά σας. Αν δεν έχω απαντήσει σε κάτι, νομίζω κάποιες ερωτήσεις που είδα τις κάλυψα. Ιδάλλως θα επανέλθω, αν μου κάνετε σχόλιο, κάτω θα τα δω και θα απαντήσω. Αυτά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
7: Καλοκαιρινή περιοδεία ανά την Ελλάδα.
6: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
7: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
6: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτια σας.
7: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Χαίρετε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του podcast Διαλεκτική, εδώ στο κανάλι μας Right to the Bone, συμπαραγωγή με το I Love Πατρίδα, στο στούντιο του οποίου βρισκόμαστε σήμερα. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου μία γνωστή ψυχολόγο, η οποία είναι και συντονίστρια του δικτύου Psy Counselors, την κυρία Ευγενία Σαριανίδη. Ευγενία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ραφαήλ, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Καιρό είχαμε πει να το κανονίσουμε, επιτέλους τα καταφέραμε. Η Ευγενία είναι γνωστή και για την αρθογραφία της και για τις δημόσιες παρεμβάσεις της και για τις εκδηλώσεις, οποίες είτε είναι συντονιστής είτε είναι μέρος της όλης διοργάνωσης ως ομιλήτρια. Επομένως, σε θεωρώ γενναία, διότι και την ψυχολόγος, επειδή η ψυχολογία πάρα πολύ θεωρούν ότι τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να στρατεύεται υπέρ ενός προοδευτικού εντός πολλών εισαγωγικών κυκλώματος ιδεών, όπως το αναφέρω εγώ. Εσύ με τον λόγο σου αποδομείς αυτά που θεωρείς ότι δεν είναι σωστά και ότι δεν ευθυγραμμίζονται με την κανονική ψυχολογία, την επιστημονική ψυχολογία, και ταυτόχρονα λες και την άποψή σου, η οποία είναι συγκεκριμένη με βάθος και το καθεξής. Επομένως, εγώ θέλω να ξεκινήσω τη συζήτηση που έχουμε σήμερα με κάτι το οποίο με προβληματίζει. Γιατί έχουμε τέτοια αύξηση ψυχοφαρμάκων στη σημερινή κοινωνία? Τι έχει συμβεί? Ξαφνικά όλοι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, είτε με τον ψυχολόγο είτε με τον πνευματικό, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, και αυξάνονται τόσο πολύ οι ανάγκες για να έχεις υποβοήθηση φαρμακευτική?
1: Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μια συνθετική, κοινωνιοκεντρική και ιστορική προσέγγιση όλων αυτών των φαινομένων. Δηλαδή, να καταλάβουμε την κοινωνική, πολιτισμική και ιστορική εγγραφή του ατομικού συμπτώματος. Τα συμπτώματα δεν δημιουργούνται σε κοινωνικό κενό, ούτε σε ιστορικό κενό. Δημιουργούνται σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους. Όταν ο Φρόιντ έκανε τις μελέτες της ιστερίας στη δική του εποχή, δεν ήταν καθόλου αυτό άσχετο από τη σεξουαλική καταπίεση, π.χ. των γυναικών την εποχή εκείνη. Άρα, όλα αυτά τα συμπτώματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι σήμερα οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι στα γραφεία τους και στα ιατρεία τους, θα πρέπει, για να τα κατανοήσουμε, να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες, δηλαδή ποιο είναι το έδαφος μέσα στο οποίο καλλιεργούνται αυτού του τύπου τα συμπτώματα. Δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε, παραδείγματος χάρη, από τις ιδεολογίες και την κουλτούρα της εξατομίκευσης που υπάρχει. Δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε από τις ιδεολογίες του κοινωνικού δαρβινισμού και του δικαίου του ισχυρότερου. Άρα, που όλοι οι άνθρωποι ζουν με ένα άγχος επίδοσης ότι πρέπει να πατάνε επιπτωμάτων για να μπορούν να επιβιώσουν, ατομικής επιβίωσης. Δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε, και λέω διάσπαρτες αιτίες, είναι πολλές.
0: Δηλαδή, εφόσον είπες για τον κοινωνικό δαρβινισμό που με ενδιαφέρει, χωρίς να θέλω να διακόψω τη ροή του λόγου σου, είναι αυτό το οποίο θέλεις να πεις προφανώς, είναι ότι έχουν τεθεί πλέον στους ανθρώπους κάποιες πιθανώς τεχνητές επιθυμίες ή ανάγκες, οι οποίες τους δημιουργούν έτσι, όχι ένα ακριβώς άγχος, αλλά μία μανία να φτάσουν ένα πρότυπο συγκεκριμένο, και επειδή σχεδόν είναι αδύνατο να το φτάσουν αυτό, βρίσκονται συνεχώς σε μία ψυχική κατάσταση η οποία δεν μπορεί να συνάδει με αυτό το πρότυπο για να φτάσουν προς τα εκεί, έτσι.
1: Καλλιεργείται ένα άγχος επίδοσης, το οποίο συνδέεται με μία λίστα προσόντων την οποία πρέπει να συγκεντρώνουν οι σημερινοί άνθρωποι. Να το πω διαφορετικά, επειδή ζούμε σε εποχές, και αυτό πηγαίνει μαζί με την εξατομίκευση, σε εποχές όπου το lifestyle είναι κυρίαρχο. Λοιπόν, η δύναμη της εικόνας, η διάκριση έρχεται μέσα από ένα συγκεκριμένο lifestyle, το οποίο συγκεκριμένο lifestyle είναι εμπορευματοποιημένο και καταναλωτικό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το lifestyle άλλων εποχών, όπως συνηθίζω να λέω σε αυτές τις περιπτώσεις, του Αγίου, παραδείγματος χάρη, ή του ήρωα. Δηλαδή, πώς θα διακριθώ δια της υπέρβασης, δια των υπερβατικών μου πράξεων ή δια της προσφοράς μου. Σήμερα οι άνθρωποι δεν διακρίνονται τόσο για αυτό που προσφέρουν. Μάλιστα, αν μπουν στη λογική της προσφοράς, αυτό μπορεί να θεωρείται και κομμάτι της θυματοποίησής τους.
0: Ναι.
1: Αντίθετα.
0: Θυματοποίησης.
1: Ναι, θυματοποίησης.
0: Δηλαδή, εξήγησέ μου το αυτό.
1: Όταν, παραδείγματος χάρη, θυσιάζω το εγώ μου, θυσιάζω τον εαυτό μου για ένα συλλογικό καλό, το καλό της οικογένειάς μου, το καλό της πατρίδας μου, αυτό μπορεί να θεωρείται μια θυματοποίηση. αποποιημένη στάση ζωής, μια loser στάση ζωής.
0: Ότι δηλαδή,
1: γιατί θα έπρεπε να βάλω προτεραιότητα τον εαυτό μου.
0: Ακριβώς. Ότι δηλαδή βρέθηκα θύμα κάποιων στρατευμένων συλλογικών ταυτοτήτων, στις οποίες, ας πούμε, εάν είχα περισσότερη γνώση, εάν είχα διαπαιδαγωγηθεί διαφορετικά από μικρός, θα ήμουν ατομικά καλύτερα και θα κοίταζα περισσότερο τον εαυτό μου.
1: Ακριβώς. Είμαι θύμα των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων του παρελθόντος.
0: Α, σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση τώρα. Νομίζω, για σένα θα είναι εύκολη. Η ψυχολογία ως επιστήμη δεν όμως ταυτόχρονα εστιάζει πάρα πολύ πάνω στο άτομο, να μου πεις υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, έτσι, αλλά ας πούμε όσο γίνεται πιο αφαιρετικά και γενικά δεν εστιάζει πολύ πάνω στο άτομο και πώς το άτομο αυτό θα κοιτάξει πρώτα τον εαυτό του και μετά το σύνολο. Ρωτάω, δεν το...
1: Πολύ εύστοχη ερώτηση. Καταρχάς, η αίσθηση μου είναι ότι η σημερινή ψυχολογία είναι 100 χρόνια πίσω από πριν από 100 χρόνια. Και αυτό που λέμε ως επιστήμη της ψυχολογίας, έτσι όπως το βλέπουμε μάλιστα στην επαγγελματική πράξη, είναι στην πραγματικότητα μια ιδεολογικοποιημένη μορφή της ψυχολογίας.
0: Ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή είναι η επιστήμη της ψυχολογίας ως ιδεολογία πια έρχεται και ανοίγει στην κοινωνία και όχι ως μια πραγματική επιστημονική κατεύθυνση.
0: Κατάλαβα,
1: και ερμηνεία των πραγμάτων. Σε σχέση όμως με το ερώτημά σου. Αυτό που λένε σήμερα ψυχολογία, που όντως εναγκαλίζεται με τις κουλτούρες και τις αξίες της εξατομίγευσης, λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είναι πραγματικά η ψυχολογία. Και να εξηγήσω τι θέλω να πω. Λέμε, η ψυχολογία είναι η επιστήμη του ατόμου. Μάλιστα. Τι ακριβώς είναι το άτομο? Ξεχνάμε ότι το άτομο, το κάθε άτομο, εγώ, εσύ και ο καθένας από εμάς, απαρτίζεται από οι κοινωνίες. Ξεχνάμε ότι αυτό που είναι η ταυτότητα, αυτό που είναι ο εαυτός, αυτό που είναι η προσωπικότητα, είναι κάτι πολιτισμικός, ιστορικός, προσδιοριζόμενο και δεν δημιουργείται σε κοινωνικό κενό. Το άτομο, το ανθρώπινο άτομο, δεν είναι ένας σκύλος και ένας γάτος. Ο σκύλος στην Ελλάδα λέει γαβ στην Ελλάδα και συνεννοείται με το σκύλο της Κίνας που λέει γαβ επίσης. Οι άνθρωποι έχουν τη γλώσσα, η οποία γλώσσα καθορίζει και διαμορφώνει τη σκέψη τους, όχι μόνο αντανακλά τη σκέψη τους. Αυτή λοιπόν η επιφανειακή εμπειριστικού τύπου προσέγγιση της ψυχολογίας, ιδεολογικοποιημένη επί της ουσίας, ότι να ασχολείσαι με τον εαυτό σου και να βάζεις προτεραιότητα το άτομό σου, περισσότερο κουμπώνει και δένει με τις καταναλωτικές και εμπορευματικές ιδεολογίες της εποχής, παρά έχει σχέση με την πραγματική ψυχολογία.
0: Άρα λες, από ό,τι αντιλαμβάνω.
1: Μας το είχε πει, συγγνώμη, μόνο να πω αυτό, για να μην, γιατί κάποιοι μπορεί και ως ψυχολόγοι που μας ακούν να πούν όπα. Αυτό δεν το εφήβηρε η ψυχολογία. Η μαμά της, η φιλοσοφία και ο Αριστοτέλης το έχει πει πριν από την ίδια την επιστήμη της ψυχολογίας. Περί της κοινωνικής φύσης του ίδιου του ατόμου.
0: Ωραία. Αμέσως μου γεννώνται δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι, γιατί συζητούσαμε και πριν να αρχίσουμε να γράφουμε για το Φουκώ, ότι ο Φουκώ είχε πει, ας πούμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά για τη Βρετανική κοινωνία, ότι είναι πειθαρχημένα φιλελεύθερα άτομα. Δηλαδή ότι πειθαρχούν ως άτομα σε ένα φιλελεύθερο μοντέλο, το οποίο όμως φιλελεύθερο μοντέλο, έτσι όπως είχε εξελιχθεί σήμερα, μάλλον νεοφιλελεύθερο έχει καταστεί, δημιουργεί συνέχεια ψεύτικες καταναλωτικές ανάγκες, οι οποίες διαφεύγουν από τα πρότυπα που ίσως υπήρχαν το παρελθόν. Και τη δεύτερη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω είναι, εάν συμφωνείς τότε ότι η ορθοδοξία μας είναι πολύ σοφή και δεν μας αποκαλεί άτομα, αλλά πρόσωπα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω με το τελευταίο. Μία φράση πολύ χαρακτηριστική του Κλαβέλ που μου τη θύμισες τώρα λέει ότι το πρόσωπο είναι το κομμάτι του εαυτού που ανήκει στους άλλους. Όταν μιλούμε για την έννοια του ατόμου, μιλάμε για μία αδιαίρετη διυποκειμενικότητα. Άρα ο εσωτερικευμένος άλλος, όπως λέμε, υπάρχει μέσα σε κάθε έναν από εμάς. Αυτός ο εσωτερικευμένος άλλος είναι κομμάτι μας, ναι μεν, είναι κομμάτι του ατόμου μας, δεν μπορεί να ξεχωρίσει από εμάς, αλλά συγχρόνως είναι όλη αυτή η εσωτερίκευση του πολιτισμικού πλαισίου, το οποίο έχουμε από πολύ μικρά παιδιά, το έχουμε από την ίδια τη μητρική μας γλώσσα, το έχουμε στην ίδια την πρώτη διυποκειμενική σχέση, διότι το μωρό όταν γεννιέται δεν μπορεί να ξεχωρίσει το πρόσωπό του από τη μητέρα του. Αυτό το ξεχώρισμα πηγαίνει ταυτόχρονα με την εσωτερίκευση του μοντέλου, του προτύπου, του προσώπου, ας το πούμε έτσι, της μητέρας. Άρα αυτό που λέω, ότι καθένας από εμάς έχει μέσα του εσωτερικευμένη μια κοινωνία, νομίζω απαντάει στο τι εννοούμε και πώς και η ίδια η ψυχολογία, η επιστήμη της ψυχολογίας προσεγγίζει την έννοια του ατόμου. Και τώρα, επειδή βάζεις και το κομμάτι της ορθοδοξίας, νομίζω ότι με πολύ λεπτό τρόπο και όχι τυχαία, έχοντας έτσι κι αλλιώς πίσω τις φιλοσοφικές καταβολές από την ίδια την αρχαιοελληνική παράδοση, η οποία το προσέγγιζε πολύ λεπτά αυτό το θέμα, δηλαδή έχοντας κάνει μια όσμωση και αφομοίωση όλης της αρχαιοελληνικής παράδοσης, το ορθόδοξος τρόπος σκέψης, βάζει πάρα πολύ σωστά και προσεγγίζει πάρα πολύ σωστά την έννοια του ατόμου υπό την λέξη, ας το πούμε έτσι, με όλες τις νοηματοδοτήσεις της, του προσώπου.
0: Μάλιστα. Ευγενία, εσύ πιστεύεις ότι η ψυχολογία τα τελευταία χρόνια έχει υποταχθεί σε αυτό που λέμε μετά νεωτερική εποχή και στη μεταμοντέρνα ιδεολογία?
1: Η ψυχολογία.
0: Ναι, ως, ως όχι επιστήμη δηλαδή με την ακριβή σημασία του όρου, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι πρακτικά την εκφέρουν, έτσι.
1: Λοιπόν, καταρχάς η ψυχολογία τα τελευταία χρόνια, γιατί είπα είναι 100 χρόνια πίσω από πριν από 100 χρόνια, έχει δέσει, γιατί μου βάζεις και το κομμάτι της μετανεωτερικότητας, έχει δέσει πάρα πολύ με αυτό το μεταμοντέρνο, το κατακερματισμένο ψυχοδιανοητικά αλλά και ιδεολογικά τρόπο σύλληψης της σχέσης των ανθρώπων, όπου μέσα βάζει λίγο από επιστήμη, λίγο από ιδεολογία, λίγο από διάφορες θρησκείες,
0: ναι,
1: λίγο από μαγεία. Τα κάνει όλα μια ωραία σαλάτα, ένα ωραίο τουρλού, ας το πούμε έτσι, και εκφέρει λόγο γύρω από το άτομο και γύρω από τις κοινωνικές σχέσεις μέσα από ένα τέτοιο ποτπουρί. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό της μεταμοντερνοποίησης, κάνω τώρα με ένα νεολογισμό, ας το πούμε έτσι, για τη χάρη της συζήτησης, της ίδιας της επιστήμης της ψυχολογίας και το πώς ουσιαστικά είναι στην εκλαϊκευμένη της μορφή, γιατί περί αυτού πρόκειται. Στην εκλαϊκευμένη της μορφή παίρνει όλη τη μετανεωτερική και τη μεταμοντέρνα φιλοσοφία και την ενσωματώνει. Να πω το εξής για όσους μας ακούν, ότι η μεταμοντέρνα φιλοσοφία, ο μεταμοντέρνος τρόπος σκέψης, ο οποίος καταργεί κάθε έννοια μεθόδου, Feigenbrand από πίσω, λοιπόν, μπορεί να συγχωνεύσει και να ενσωματώσει όλων των ειδών τα αντίθετα. Δεν έχει πρόβλημα ούτε με τις διαφοροποιήσεις, ούτε με τις αντιφάσεις, ούτε με τα όρια που χωρίζουν, ας το πούμε έτσι, κάποια δεδομένα. Μπορεί όλα να ισχύουν. Η άποψή σου, η άποψή μου, σήμερα έχω αυτή την άποψη, αύριο άλλαξα, απέκτησα μία άλλη άποψη, όλα απόψεις είναι και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτό λοιπόν ενσωματώνεται και στην επιστήμη της ψυχολογίας, το επιστήμη σε πάρα πολλά εισαγωγικά, αλλά και στην εφαρμογή της, να πούμε και αυτό, στην κλινική πράξη.
0: Δηλαδή
1: όταν έρχεται κάποιος για να ζητήσει βοήθεια για οποιοδήποτε σύμπτωμα ή οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να τον απασχολεί ή λόγους που τον οδηγούν σε αυτή τη δυσφορία και τον φέρνουν στο γραφείο ενός ψυχολόγου, πολλές φορές αυτό εφαρμόζεται και κλινικά στους ασθενείς ή στους βοηθούμενους ανάλογα ή με ποιο αίτημα έρχονται. Δηλαδή, τι νιώθεις, τι πιστεύεις, να κάνεις αυτό που αισθάνεσαι, να είσαι ο εαυτός σου. Όλες αυτές λοιπόν οι φράσεις, οι οποίες είναι του σειρμού φράσεις, είναι επί της ουσίας κενές περιεχομένου.
0: Ναι. Μιας και μίλησες προηγουμένως για την μητέρα και τους σημαντικούς άλλους, εσύ θεωρείς ότι υπάρχουν δηλαδή οι ρόλοι όπως τους εξέφρασε κιόλας και ο ίδιος ο Φρόιντ, ότι η μητέρα είναι εκείνη η οποία εσωτερικά κατακλείζει το παιδί με την, ας το πούμε, εγώ τώρα τα μεταφράζω, εσύ θα μου τα πεις καλύτερα, με την συναισθηματική του νοημοσύνη, και ο πατέρας είναι αυτός ο οποίος σε γενικές γραμμές και λόγω της βιολογίας του είναι πιο σκληρός και είναι εκείνος ο οποίος προετοιμάζει το παιδί για τον έξω κόσμο, ή θεωρείς ότι αυτά έχουν καταρριφθεί, ότι δεν υπάρχουν ρόλοι και ότι είναι παροχημένα, ας πούμε, ως στερεότυπα?
1: Καταρχάς, αυτές οι θέσεις είναι σίγουρα θέσεις πάνω στις οποίες βασίστηκε όλη η ψυχαναλυτική θεωρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικές και βοηθητικές. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να τις ακυρώσουμε. Όμως, πολύ σωστά το θέτεις, η σημερινή εποχή, η οποία και οι ειδικοί και οι επιστήμονες, αλλά και όλοι οι άνθρωποι έχουν μάθει ότι πρέπει να κρατήσουν, για να είναι μοντέρνοι και προοδευτικοί, να κρατήσουν έτσι μία cancel, ακυρωτική γομολάστιχα, και να σβήσουν ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι κομμάτι του προβλήματος και της επιστήμης ψυχολογίας, αλλά και πάρα πολλών επιστημών. Ότι φτάνουμε δηλαδή στη διαδικασία ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα και ό,τι θεωρούσαμε ως ένα αποτέλεσμα ερευνών, επί ερευνών και θεωριών, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί και στον χρόνο, σήμερα να πρέπει να το διαγράψουμε, να το σβήσουμε με τη λογική της ακύρωσης και να πούμε ότι όλα αυτά είναι κατάλοιπα του παρελθόντος. Ο Φρόιντ, παραδείγματος χάρη, ήταν έτσι ένας τοξικά αρενοπός τύπος, ο οποίος διατύπωνε θεωρίες οι οποίες εκπορεύονται, τώρα το λέω χαριτολογώντας προφανώς, εκπορεύονται από την τοξική του αρενοπότητα. Οπότε όλα αυτά που λέει δεν ισχύουν, πρέπει να τα αλλάξουμε. Πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια λογική. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, όντως πολλά από αυτά δεν έχουν εφαρμογή απαραίτητα, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες με τις οποίες εγγράφεται η ίδια η έννοια της γονεϊκότητας. Mm-hmm. Ο τρόπος με τον οποίο νοηματοδοτεί η γυναίκα τη μητρική της συμπεριφορά ή ο πατέρας στον πατρικό του ρόλο. Τώρα περνάμε, βέβαια υπάρχουν ψυχαναλυτές και σύγχρονοι, οι οποίοι μελετούν αυτές τις αλλαγές ως νέα συμπτώματα και ως νέες εκφάνσεις της σύγχρονης κοινωνίας και πώς η ψυχανάλυση μπαίνει και ερμηνεύει όλα αυτά, είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Τέλος πάντων όμως, για να ξανάρθω σε αυτό, μπαίνουν λοιπόν σε μελέτες όπου βλέπουν πώς παραδείγματος χάρη η υποβάθμιση του πατρικού ρόλου παίζει καθοριστική, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και έχει μεγάλη σημασία για το πώς οικοδομείται η ίδια η ταυτότητα του παιδιού. Άρα, παραδείγματος χάρη, η απουσία του πατέρα, γιατί είναι αυτό ένα μεγάλο ζήτημα, ο εκλοιπών πατρικός ρόλος, ότι λείπει ο παραδοσιακός πατρικός ρόλος, ο οποίος ήταν συνυφασμένος με την απαγόρευση, με το όχι, με τον νόμο και με το ίδιο το άνοιγμα του παιδιού στην κοινωνία. Η πιο μητρική προσωπική συναισθηματική σχέση με τη μητέρα και ερχόταν ο πατέρας αυτή τη διαδικότητα, την έκανε τριαδικότητα. Δηλαδή κοινωνικοποιούσε αυτή τη σχέση της μητέρας με το παιδί. Η απουσία λοιπόν του πατρικού ρόλου ή η υποβάθμισή του, ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν λείπει, παίζει καθοριστικό ρόλο στο γεγονός ότι μπαίνουμε σε ένα καθεστώς σκέψης τύπου απαγορεύονται οι απαγορεύσεις. Ο πατέρας, ακόμα και αν υπάρχει, δεν πρέπει να είναι ένας σκληρός αυταρχικός πατέρας που απαγορεύει. Πρέπει να αφήνει.

0: καν έλεγε ότι με το που σου αποδίδεται το όνομα Ευγενία και μπορείς να αντιληφθείς κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, ενός, ενάμιση ετών και τα λοιπά, πότε μπορείς να αντιληφθείς τα πρώτα σου, ας πούμε, συνειδητά πράγματα με αιτιακή σχέση, κατευθείαν σου εγχαράσεται πάνω σου ένα πατριαρχικό σύστημα, το οποίο επί της ουσίας σου γράφει τον τρόπο με τον οποίο θα σκέπτεσαι. Η ερώτηση λοιπόν εδώ για μένα είναι η εξής. Πρώτα απ' όλα, βιολογικός, εσύ θεωρείς ότι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν εν γενή διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία αντανακλώνται στην προσωπικότητά τους, στον τρόπο συμπεριφορά τους, στις επαγγελματικές τους επιλογές ή οτιδήποτε άλλο, ή αυτά όλα είναι κατασκευάσματα της πατριαρχικής κοινωνίας και άρα, καταλήγοντας στην προηγούμενη ερώτηση, δεν πρέπει να υπάρχουν ρόλοι άντρα-γυναίκα μέσα στο σπίτι και θα πρέπει να υπάρχει μια ουδετερότητα ως προς την προσέγγιση της μητέρας ή του πατέρα?
1: Καταρχάς, ότι υπάρχουν βιολογικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα, αυτό νομίζω ότι είναι ιατρικώς αυταπόδεικτο και δεν χρειάζεται να έρθω εγώ ως ψυχολόγος να το πιστοποιήσω. Νομίζω είναι προφανές ότι υπάρχουν βιολογικές διαφορές. Από εκεί και ύστερα, το αν αυτές οι βιολογικές διαφορές οδηγούν και σε συμπεριφορικού τύπου, χαρακτηρολογικού τύπου διαφορές και σε διαφορές προσωπικότητας, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σοβαρά όμως αυτό το ερώτημα, δεν πρέπει να ξεχάσουμε την αρχή της συζήτησης που κάναμε. Ότι δηλαδή το ανθρώπινο άτομο είναι ένα εξορισμού κοινωνικό άτομο. Άρα η συμπεριφορά του, η προσωπικότητά του, ο εαυτός του και η ταυτότητά του είναι κοινωνικός και ιστορικός εκπορευόμενες. Άρα οι ρόλοι τους οποίους υιοθετεί και το ένα φύλλο και το άλλο, οι συμπεριφορές που υπάγονται στον κάθε ρόλο, είναι συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα. Λοιπόν, οπότε αυτή η ρόλη...
0: Τα οποία κατά τη γνώμη μου όμως, τα κοινωνικά περιβάλλοντα αυτά δημιουργήθηκαν και από τις παρατηρήσεις της βιολογίας, οι οποίες δημιούργησαν αυτά τα κοινωνικά περιβάλλοντα.
1: Βεβαίως. Γιατί αν είσαι μητέρα και φέρεις ένα μωρό για 9 μήνες, αυτό σίγουρα θα καθορίσει και τον τρόπο με τον οποίο θα κοινωνικοποιηθείς, τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστείς, τον τρόπο με τον οποίο θα έχεις κάποια συγκεκριμένα αιτήματα προς τους υπόλοιπους που σε στηρίζουν, προς τον σύντροφο με τον οποίο έχεις κάνει αυτό το μωρό κλπ. Από εκεί και ύστερα όμως, το να αποδίδουμε μονόμπατα με αυτούς τους όρους τις διαφορές των ρόλων, των συμπεριφορών στο βιολογικό, είναι ένας βιολογικός αναγωγισμός που ουσιαστικά πρημοδοτεί αυτή την ιδεολογικοποιημένη εκδοχή της επιστήμης ψυχολογίας για την οποία μιλάγαμε προηγουμένως. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε αυτή την κοινωνική διάσταση του ατόμου. Άρα ότι μαθαίνει να συμπεριφέρεται με κάποιον τρόπο και αν δούμε και ιστορικά, λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα πάρα πολύ δυναμικών γυναικών, γυναικών οι οποίες αγωνίστηκαν, γυναικών οι οποίες πολέμησαν, αντρών οι οποίοι στήριζαν την οικογένειά τους και μεγάλωναν και βοηθούσαν τα παιδιά τους. Άρα χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί απέναντι σε αυτόν τον βιολογικό αναγωγισμό των στερεοτύπων των φύλων, γιατί ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει, Ραφαήλ, με αυτόν τον τρόπο είναι ότι εγκλωβιζόμαστε σε ένα δίπολο, δηλαδή χάνουμε τη συνθετότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.
0: Ναι.
1: Χάνουμε τη σύλληψη. Τη συνθετότητα ανθρώπινης ύπαρξης. Και εγκλωβιζόμαστε σε ένα δίπολο, το οποίο είναι μετανεωτερικό κατασκεύασμα. Όλα είναι βιολογικοί αναγωγισμοί, όλα ανάγονται στη βιολογία, οπότε δεν φταίω εγώ, η βιολογία μου το φταίει. Mm-hmm. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, όλα είναι κοινωνικές κατασκευές. Ας πούμε, όλη η συζήτηση γύρω από το φύλλο έχει εγκλωβιστεί σε αυτό το δίπολο. Όλα είναι βιολογικός αναγωγισμός, όλα είναι κοινωνικές κατασκευές. Αυτή λοιπόν η υπεραπλούστευση.
0: Πάει στα δύο άκρα δηλαδή, εν ολίγης.
1: Και συνεισφέρει σε ένα ψυχοδιανοητικό χάος. Ναι. Το οποίο ψυχοδιανοητικό χάος, παίρνει το ότι οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα και δεν αφήνει τους ανθρώπους να σκεφτούν πράγματα μέχρι πριν από 50 χρόνια, θα έλεγα, αυτονόητα. Συγχρόνως πρημοδοτεί όλη αυτή τη μεταμοντέρνα φιλολογία με την οποία βομβαρδιζόμαστε συστηματικά.
0: Η ερώτηση λοιπόν που έχω να κάνω είναι η εξής, γιατί και θα προσπαθήσω να την πω όσο καλύτερα μπορώ. Οι γυναίκες σήμερα βρίσκονται σε ένα δίλημα το οποίο εμφανίζεται βιολογικά εκεί γύρω στα 30 περίπου, κατά μέσο όρο. Καριέρα ή παιδιά ή να προσπαθήσουν να τα συνδυάσουν και τα δύο, με πολλές φορές να μην μπορεί να ανταποκριθούν καλά και στα δύο. Απ' την άλλη, οι άνδρες σε αυτό τον μεταμοντέρνο κόσμο τον οποίο ζούμε, φαίνεται σιγά σιγά να αναζητούν το νέο ρόλο, ας πούμε, τον οποίο έχουν σε αυτό το πλαίσιο.

0: και δεν ξέρουν εάν πρέπει, ας πούμε, για παράδειγμα, να εργαστούν πάρα πολλές ώρες ούτως ώστε να φέρουν χρήματα στο σπίτι για να μπορέσουν να συντηρήσουν την οικογένεια, ή ας πούμε να προσπαθήσουν να προσφέρουν περισσότερο εντός του σπιτιού για να μπορέσουν να είναι καλύτεροι πατέρες. Και όλο αυτό βέβαια σε ένα νεοφιλελεύθερο πλαίσιο όπου απαιτεί από τους ανθρώπους, είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα, να εργάζονται πάρα πολλές ώρες. Έτσι, πιθανώς και Σαββατοκύριακα. Είδαμε τώρα τις μακαρίτισες στη Βιολάντα. Δούλευαν Κυριακή, ας πούμε, για παράδειγμα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Δηλαδή, έχουμε κρίση ρόλων, κρίση ταυτοτήτων, είναι μπερδεμένα τα δύο φύλλα για το τι θα κάνουν, και εστίασα στη γυναίκα, διότι η γυναίκα εξαιτίας της μητρότητας έχει κι άλλον έναν, ας πούμε, ρόλο επιπλέον.
1: Πολύ σωστά βάζεις το ζήτημα ως πολυπαραγωγικό και το βάζεις και στο οικονομικό κομμάτι του, δηλαδή και στο ζήτημα το εργασιακό. Να πούμε καταρχάς ότι οι γυναίκες εργαζόντουσαν. Πάντα εργαζόντουσαν. Ας πάρουμε το ελληνικό παράδειγμα. Η αγρότησα Ελληνίδα μητέρα εργαζόταν από την πρώτη στιγμή.
0: Και πολύ σκληρά.
1: Και πολύ σκληρά. Και εργαζόταν μαζί με τα πολλές φορές μαζί με τα παιδιά της. Έχω πάρα πολλές αφηγήσεις και παιδιών. Παιδιών που είχαν μητέρες αγρότησες, αλλά και από τις ίδιες αγρότησες σε προχωρημένη ηλικία, που θυμούνται πριν έρθουν στην Αθήνα, όπου ο εξαστισμός άλλαξε πάρα πολύ τις νοοτροπίες, ότι είχαν το παιδί φασκιωμένο σε ένα σημείο κάπου, σε μια πέτρα, και οι ίδιες μπορούν να δούλευαν ατέλειωτες ώρες. Άρα το ότι η γυναίκα δεν εργάζεται γιατί πρέπει να κάνει οικογένεια, αυτό είναι ένας αστικός μύθος.
0: Okay.
1: Οι γυναίκες και δουλεύανε πολύ σκληρά, και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και ένα άλλο ζήτημα. Ότι περάσαμε από το καθεστώς των εκτεταμένων οικογενειών στο καθεστώς των πυρηνικών οικογενειών, και τώρα φτάνουμε στο σημείο των μονογονεϊκών οικογενειών. Αυτό επίσης πρέπει να το βάλουμε στην εξίσωση.
0: Ωραία, τότε να συμπληρώσω το ερώτημα. Mm-hmm. Η γυναίκα στις μεγαλοπόλεις.
1: Πολύ σωστά, λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Πολύ σωστά. Γιατί αυτή τη στιγμή η γυναίκα φτάνει σε ένα σημείο, αν θέλει να κάνει οικογένεια, που αυτό πρέπει να το βάλουμε στη συζήτηση, δεν είναι υποχρεωτικό όλοι οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έτσι, να απαραίτητο, όπως είπαμε, να κάνουν βήματα συμπληρώνοντας ένα checklist.
0: Ναι, ναι.
1: Σπούδασα, εργάστηκα, έκανα καριέρα, έκανα παιδί κλπ. Λοιπόν, οι γυναίκες σε αυτές τις σημερινές συνθήκες, όπου πολλές από αυτές ζουν στο πλαίσιο μονογονεϊκών οικογενειών, και καλούνται να μεγαλώσουν τα παιδιά τους μέσα σε συνθήκες κατοικιδιοποιημένες, με έναν σύζυγο ο οποίος θα το βλέπει κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο και δύο φορές την εβδομάδα, δύο απογεύματα. Αυτό, λοιπόν, παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς σκέφτονται μια γυναίκα η οποία δεν έχει κάνει ακόμα οικογένεια, πώς σκέφτονται το μέλλον τους. Δηλαδή, έτσι όπως παρουσιάζεται το μέλλον της σημερινής οικογένειας και της σημερινής γυναίκας, είναι πολλές φορές παρουσιάζεται ζωφερό. Δηλαδή, ή θα πρέπει να. Και όχι μόνο, και για τους άντρες ισχύει το ίδιο. Αν θέλεις να κοιτάξεις τον εαυτό σου, να τα δούμε τα πράγματα λίγο απλά. Και τι λένε και οι άνθρωποι, το λένε και στα γραφεία των ψυχολόγων, και είναι κομμάτι της δυσφορίας τους αυτό. Αν θέλεις να κοιτάξεις την καριέρα σου, να ζεις καλά, να μην ταλαιπωρείσαι, να μην θυσιάσεις τον εαυτό σου και τα εγώ σου, θα πρέπει να μείνεις μόνος σου. Ή να συμφιλειωθείς, ας το πούμε έτσι, με σχέσεις οι οποίες είναι συγκυριακές, εναλλασσόμενες και ως εκεί. Άρα, όχι βαθιά συναισθηματικές. Αν θέλεις να μπεις στη διαδικασία να κάνεις οικογένεια. Αυτό είναι και πολύ οικονομικά πολύ έξοδο. Άρα θα πρέπει να ζοριστείς πάρα πολύ. Και είναι και αντικειμενικά όντως πολύ έξοδο. Είχα πάει, μάλιστα, ανοίγω μια παρένθεση, στο ΑΡΤ πριν 14 Φλεβάρι, που ήταν και τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Και είχαμε κάνει μια συζήτηση για τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις και τον έρωτα. Τελειώνοντας, λοιπόν, την εκπομπή, τα παιδιά εκεί που ήταν στο ή ο ηχολήπτης, ο κάμεραμάν κλπ. Βάλανε, αφού είχε τελειώσει, πίσω από τις κάμερες, βάλανε το ζήτημα, μου λέει, δεν μίλησατε πάρα πολύ για το οικονομικό θέμα. Γιατί ο γάμος έχει γίνει μια εταιρεία.
0: Ναι.
1: Και για να μπορέσει να συντηρηθεί μια οικογένεια και για να προχωρήσει μια οικογένεια, πρέπει να μπούμε στη λογική πόσα ποσοστά βάζεις εσύ, συμμετοχής, ακριβώς όπως είναι μια εταιρεία. Και οι απαιτήσεις είναι και ανάλογες. Όταν, λοιπόν, οι άνθρωποι μπαίνουν σε αυτή τη λογική, άρα το τοπίο είναι τόσο ζωφερό για αυτούς, το να μπουν στη διαδικασία να επιλέξουν να κάνουν οικογένεια, είναι κάτι το οποίο ξέρουν εξ ορισμού ότι θα τους βάλει σε πολλές περιπέτειες και θα τους ζορίσει πάρα πολύ. Γι' αυτό και πολλοί δεν το επιλέγουν.
0: Ναι.
1: Μέσα σε αυτό υπάρχει και η ανασφάλεια του πολέμου. Των δύο φύλων, αυτό που λέω έμφυλος-εμφύλιος πόλεμος. Γι' αυτό είναι, είπαμε,
0: αυτό
1: και πολύ,
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Έβαλες πολύ παραγωγικό. Άρα, ότι οι άντρες σκέφτονται αφενός ότι οι γυναίκες με βλέπουν σαν έναν χρηματοδότη και σαν εκείνον ο οποίος. Έτσι έχουν μπει στη διαδικασία να σκέφτεται τόσο κοινικά, θα το έλεγα. Λοιπόν, σαν έναν χρηματοδότη και σαν κάποιον ο οποίος θα ικανοποιήσει το checklist που είπαμε προηγουμένως, τη βιολογική συνέχεια, δηλαδή τη τεκνοποίηση. Και οι γυναίκες από την άλλη μεριά σκέφτονται ότι όλο το λούκι θα το τραβήξω μόνη μου. Θα έχω μια φιλική συμμετοχή του άνδρα. Αυτά λένε. Και όλο αυτό γιατί? Για να κάνω απλά ένα παιδί και να είναι δυστυχισμένο και αυτό και εγώ? Οπότε όταν το μέλλον των ερωτικών σχέσεων, οι οποίες οδηγούν πολλές από αυτές και σε οικογένεια, είναι τόσο ζωφερό, δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι οι σημερινοί, οι οποίοι μάλιστα έχουν γαλουχηθεί και με την κουλτούρα της άκοπης ευημερίας. Δηλαδή να μην κουραστώ, να μην κοπιάσω, να μην πονέσω, να μην ταλαιπωρηθώ, να μην στερηθώ, να βάλω προτεραιότητα το άτομό μου. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το πεδίο, ιδεολογικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό κλπ. Το ότι υπάρχουν αντιναταλιστικές, ας το πούμε έτσι, ιδεολογίες και τάσεις, δηλαδή είναι, αντιναταλισμός είναι μια ιδεολογία η οποία λέει ότι το να κάνεις παιδί σήμερα είναι μια πάρα πολύ λάθος και κακή πράξη. Ναι. Καλά, αυτοί το τραβάνε, το πιάνουν από το κλίμα.
0: Πάει, κάνεις κακό στη μητέρα γη.
1: Κάνει κακό στη μητέρα γη, μέχρι ότι είναι μια συνθήκη η οποία δεν συμφέρει εσένα και το άτομο.
0: Δημογραφικά πλην της Αφρικής, όλες οι άλλες.
1: Ακριβώς. Ο δυτικός κόσμος σίγουρα φύγεται.
0: Δημογραφικά παρακμή. Ωραία. Πάμε λίγο για το πόλεμο των φύλων εντός εισαγωγικών, ο οποίος τώρα είναι και πιο έντονος, διότι θεωρείται, τουλάχιστον εγώ θα σου πω από την αντρική οπτική, ότι τόσα χρόνια ζούσαμε μια μετάβαση όπου η γυναίκα εξαιτίας του γεγονότος ότι απέκτησε ισότητα πλήρη σε σχέση με τον άνδρα, κάποιες φεμινιστικές θεωρίες ή γυναίκες που ασπάζονται το τρίτο ρεύμα του φεμινισμού και το καθεξής θεωρούν ότι ζούμε ακόμα σε μια πατριαρχική κοινωνία. Εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ, αλλά ξεκινώντας από το γεγονός ότι βλέπουμε ότι οι άνδρες θεωρούν ότι οι γυναίκες ήταν υπερπρονομιούχες σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, δεν λέω αν έχουν δίκιο ή άδικο, έτσι, δεν λέω, βλέποντας και συζητώντας και με άνδρες Έλληνες που γνωρίζω, αλλά βλέποντας και συζητήσεις στο YouTube και ούτω καθεξής πάρα πολλές, άρα είναι μια κοινή αντίληψη ανάμεσα στο ανδρικό φύλλο αυτή, βλέπουν τώρα, ας πούμε, υπάρχει μια αντίδραση η οποία λέει ότι κοίταξε να δεις, εγώ να τρώω, θα το πω απλά και σε πέσει λίγο το επίπεδο της συζήτησης, να τρώω παντόφλα στο σπίτι, να φέρνω τα χρήματα, να υπάρχουν και παράπονα και ταυτόχρονα να έχω και όλη αυτή την κρίνια και τα λοιπά και ότι είμαι και ο κακός και ότι πρέπει κιόλας και στο τέλος και να μαγειρεύω και να πλένω και να κάνω και τα πάντα ούτως ώστε να γίνω ένας άνδρας ο οποίος είναι κατοικίδιο, εκτός του γεγονότος ότι μέχρι να φτάσω να βρω γυναίκα είχα μια σωρία προβλημάτων για διαφόρους λόγους, είτε ας πούμε επειδή βγαίναν οι άνδρες έξω και δεν μπορούσαν να γνωρίσουν γυναίκα λόγω του ύφους, λόγω των απαιτήσεων των γυναικών που ψάχνουν έναν, να το πω σχηματικά, πλούσιο παλιάρα, λοιπόν, είτε εξαιτίας του γεγονότος ότι μέσω των social media και αναφέρομαι κυρίως στη Generation Z, αλλά εντάξει και στην ενδιάμεση, στους πιο μικρούς millennials, οι γυναίκες είχαν υπερπροσφορά, ας πούμε, ανδρών που ζητούσαν να έχουν ραντεβού και ούτω καθεξής και πλέον για τους άντρες αυτούς ήταν μια τραυματική εμπειρία στο να φτάσουν να γνωρίσουν μια γυναίκα. Άρα έχουμε και το ένα και το άλλο και πλέον υπάρχει μια αντίδραση του ανδρικού φύλου, δεν λέω αν είναι δίκαιη ή άδικη, το επαναλαμβάνω, περιγράφω απλά τώρα αυτή τη στιγμή, η οποία βγαίνει στο ότι δεν ξέρω εάν θέλω να κάνω σχέση, δεν ξέρω εάν θέλω να παντρευτώ. Δηλαδή υπάρχει και αντίπερα πλευρά και το λέω επειδή εσύ είσαι και γυναίκα και ίσως και από την κλινική σου εμπειρία και τα λοιπά μπορείς να μας το περιγράψεις τι γίνεται.
1: Καταρχάς να πούμε ότι στο εξωτερικό, στην Αμερική και στην Αυστραλία και στην Ευρώπη έχει αρχίσει να έρχεται, άτυπα υπάρχει και στην Ελλάδα, υπάρχει το κίνημα των incels. Ναι. Incels είναι το κίνημα των ακούσιων εργένιδων. Ναι, δηλαδή ναι. Αυτοί οι οποίοι μένουν εργένιδες, δεν επιλέγουν κάποια σύντροφο, δεν είναι αυτή η αρχική τους επιθυμία, αλλά εκεί καταλήγουν. Να βάλουμε όμως τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχάς, οι γυναίκες μπήκανε στη διαδικασία, δικαίως μέχρι ενός σημείου, να άρουν από πάνω τους αυτή τη θυματοποίηση. Και εδώ θα πάρουμε το πρώτο σκέλος και ιστορικά του φεμινισμού. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιες αδικίες κατά των γυναικών, οι οποίες είχαν συμβεί με τους όρους που είχαν συμβεί, από το δικαίωμα ψήφου, θες να πεις...
0: τον τρόπο που τους την
1: άρση ακριβώς της κακοποίησης η οποία μπορούσε να υπάρχει σε εργασιακά περιβάλλοντα, μέσα στο σπίτι τους, ότι το γεγονός ότι μπορούσαν πολλές φορές να αυτοπροσδιοριστούν, να επιλέξουν τον άντρα που θέλανε, να κάνουν δικές σου επιλογές, αλλά έπρεπε ο πατέρας να αποφασίσει αντί για αυτές. Τέλος πάντων, όντως υπήρχε μια θυματοποίηση η οποία έπρεπε να αρθεί. Από εκείνη τη στιγμή και ύστερα που άρχισε αυτό να αλλάζει, και όντως συμφωνώ μαζί σου ότι έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό, περνάμε τώρα από το ένα άκρο στο άλλο. σε μία φάση δηλαδή, όπου και αυτό η woke κουλτούρα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο, η θυματοποίηση αυτή να είναι εργαλείο διάκρισης πια, που έτσι κι αλλιώς είναι στην woke ιδεολογία, δηλαδή η ιδιότητα του θύματος με διακρίνει, με διαφοροποιεί. Είμαι ως θύμα, αξιώνω πλέον να είμαι από πάνω. Ακριβώς επειδή ήμουν θύμα και επειδή λέω και σήμερα ότι είμαι θύμα, αξιώνω να είμαι από πάνω.
0: Θεωρία της διατομεακότητας.
1: Mm-hmm, ακριβώς. Σε αυτήν λοιπόν την διαδικασία, ήμασταν θύματα, τώρα πρέπει να είμαστε από πάνω και εκεί μπαίνουμε πλέον σε ένα νεοφεμινιστικό παραλήρημα, όπου το νεοφεμινιστικό παραλήρημα πάει επίσης στο άλλο άκρο. Ποινικοποιεί το φλερτ. Το να κοιτάς μια γυναίκα μπορεί να θεωρηθεί eye raping, βιασμός με τα μάτια. Το ότι τη φαντασιώνεσαι, έχουν φτάσει σε σημείο να λένε διάφορες θεωρίες, ακόμα και η φαντασίωση θα έπρεπε να έχεις γραπτή άδεια για να μπορείς να φαντασιωθείς μια γυναίκα. Λοιπόν, φαίνεται αστείο.
0: Όταν όμως μας βάλουν τσιπάκι.
1: Ναι, έτσι. Όλα αυτά όμως μπορεί να φαίνονται αστεία, είναι όμως κομμάτι ενός πλέον νεοφεμινιστικού παραλυρήματος.
0: Σίγουρα, Ευγενία, στην Γαλλία πήγαν να περάσουν νόμα, δεν τον περάσανε. Mm-hmm. Για το φλερτ, δηλαδή να κοιτάς μια γυναίκα ή ας πούμε, να τη πει στον δρόμο πόσο όμορφη είσαι. Θεωρείται σχεδόν σεξουαλική παρενόχληση.
1: Τότε σε αυτή την εκπομπή που σου λέω είπα ένα χαρακτηριστικό σύνθημα ότι ψιτ-ψιτ να πει στο δρόμο είναι το αυγό του Auschwitz. σε αυτό το φλερτ κρύβεται, πίσω από αυτό το φλερτ κρύβεται ένας τοξικάρενοπός φασίστας. Λοιπόν, και αυταρχικός τύπος. Φτάνουμε άρα μέσα από τη διαρκή θυματοποίηση, η οποία από ένα σημείο και μετά εργαλειοποιείται, ξεκίνησε ως πραγματική και άρχισε να εργαλειοποιείται.
0: Okay.
1: Αυτή λοιπόν η εργαλειοποιημένη θυματοποίηση να μετατρέπει τον άντρα σε τέλειο ένοχο, σε απόλυτο θήτη. Λες και είναι εγγεγραμμένο στη φύση του, mm-hmm. θα δούμε πώς παίζει για αυτό που σου έλεγα πριν ο βιολογικός αναγωγισμός. Λες και είναι εγγεγραμμένο στη φύση του το να είναι κακοποιητικός, να είναι σατράπης, να είναι αυταρχικός, να είναι επιθετικός, να είναι βιαστής. Mm-hmm. Ότι μέσα στον κάθε άντρα κρύβεται ένας βιαστής ο οποίος ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να βγει στην επιφάνεια. Είναι κομμάτι του νεοφεμινιστικού παραλυρήματος. Πώς λοιπόν απαντάνε σε αυτό οι άντρες? Μας κάνατε τέλειους ενόχους. Όντως έπρεπε να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Πρώτα φεμινιστικά αξιώσεις, πρώτες φεμινιστικές αξιώσεις. Αποκαταστάθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα που μπαίνουμε σε αυτό το νεοφεμινιστικό παραλήρημα, συμφωνώ μαζί σου, είναι τώρα ακριβώς που οι αδικίες φαίνεται να έχουν αποκατασταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είναι τυχαίο. Τώρα που τα πράγματα έχουν ξεφύγει, είναι τώρα που οι αδικίες έχουν αποκατασταθεί. Οι άντρες θέλει ένοχοι. Πώς απαντούν σε αυτό? Απαντούν και οι ίδιοι με το ίδιο νόμισμα, Ραφαήλ. Στη θυματοποίησή σας απαντάμε με θυματοποίηση. Γίνονται πλέον αυτοί στο δικό τους λόγο τα θύματα των γυναικών. Λένε ότι εμείς πια είμαστε θύματα των γυναικών διότι μας υποτιμάτε, μας υποβαθμίζετε, μας κατοικιδιοποιείτε, μας αρμέγετε, μας περνάτε από face control, εμφανισιακό, οικονομικό, μας ζητάτε το ε9 και το ε3 μας για να δείτε αν θα μας επιλέξετε. Ώστε να μας χρησιμοποιήσετε σαν επιβίτορες, ας το πούμε έτσι, να πάρετε από εμάς ό,τι είναι να πάρετε και μετά να μας πετάξετε σαν στημένες λεμονόκουπες. Και βλέπουμε όλη αυτή η ιστορία και τη διαχείριση των διαζυγίων, η αλλαγή και του νομικού πλαισίου περί της συνεπιμέλειας και το γεγονός ότι οι άντρες πλέον λένε, βάζουν ζητήματα π.χ. γονεϊκής αποξένωσης του πατέρα προς το παιδί. Δείχνουν πως ακριβώς αυτή η διαδικασία φέρνει απάντηση στην απάντηση τους ίδιους τους άντρες πλέον να απαντάνε στις γυναίκες με το ίδιο νόμισμα. Ως θυματοποιημένοι πια οι ίδιοι για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση και λένε ότι αφού μας βάλετε, αφού μας επιτίθεστε πια και μας απορρίπτετε, δεν θέλουμε ούτε κι εμείς.
0: Πώς βλέπεις το φαινόμενο Andrew Tate, δηλαδή του τύπου ο οποίος λέει ότι οι γυναίκες, δεν ξέρω αν τον έχεις παρακολουθήσει.
1: Όχι, δεν έχω παρακολουθήσει.
0: Ο Andrew Tate είναι ένας τύπος ο οποίος, εντάξει, μπορεί, είναι στα όρια του τοξικάρινου που λέμε, και συνεχώς λέει ότι οι γυναίκες φταίνε για το ένα, οι γυναίκες φταίνε για το άλλο και εσύ απ' την άλλη φταίς που δεν είσαι αρκετά αρενοπός ούτως ώστε να διεκδικήσεις τη θέση σου στο πεδίο και εάν αναλάβεις εσύ σαν άντρα στα βάρη, ας πούμε όλα, θα σε ακολουθήσουν οι γυναίκες και δεν χρειάζεται να έχεις και μόνο μία γυναίκα, μπορεί να έχεις και πολλές. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει γίνει ψιλοβάιραλ εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι το ακριβώς αντίθετο της φεμινιστικής, νεοφεμινιστικής ιστερίας σε αντιστάθμισμα. Κοίταξε, δεν υπάρχει μόνο αυτός, απλά τώρα τον αναφέρω συγκεκριμένο.
1: Τον έχουν, τώρα μου είπε σε κάποια επιχειρηματολογία, μου την έχουν αναφέρει στο γραφείο πολλές φορές. Και τώρα μου έχουν πει και το όνομα, να μπείτε να το δείτε, κύριε Ευγενία. Ναι. Δεν έχω μπει να το δω, το χρωστάω, μου το λες και εσύ, θα πω να τον δω λοιπόν. Η εκπομπή και το podcast λέγεται Διαλεκτική.
0: Ναι.
1: Αυτό που μου λες ουσιαστικά αφορά τη διαλεκτική θήτη θύματος.
0: Okay.
1: Δεν μπορεί ο ένας να υπάρξει χωρίς τον άλλον. Εφόσον λοιπόν κάποιος αποδέχεται τη θέση του θύματος, ο άλλος εξ ορισμού μπαίνει στη θέση του θήτη. Mm-hmm. Και αυτό πηγαίνει και από την άλλη μεριά. Ισχύει και από την άλλη μεριά. Αυτή λοιπόν η επιχειρηματολογία επίπεδου αυτών που ανέφερες, απαντάει, όπως πολύ σωστά λες, στο νεοφεμινιστικό παραλήρημα. Ναι. Υπάρχει, θα σου έλεγα, χάρη στο νεοφεμινιστικό παραλήρημα. Ότι μπαίνει δηλαδή το ένα φύλο απέναντι στο άλλο και μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν πόλεμο. Οι άντρες, λοιπόν, όπως και οι γυναίκες, είναι εγκλωβισμένες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι και οι άντρες τείνουν να εγκλωβίζονται σε ένα δίπολο που λέει το εξής. Ή θα αρχίσεις να θηλυκοποιείσαι, άρα θα εγκαταλείψεις. Και το θηλυκοποιείσαι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ακολουθείς έτσι ένα ομοφυλόφιλο σεξουαλικό προσανατολισμό. Θα θηλυκοποιείσαι ως προς τον τρόπο προσέγγισης, ως προς τις συμπεριφορές σου. Δεν θα είσαι πολύ διεκδικητικός, δεν θα είσαι πολύ επιθετικός, δεν θα κάνεις πολύ άγριο φλερτ, δεν θα λες έτσι πολύ άγρια πράγματα. Δεν θα κάνεις πολλές υποτικές κινήσεις. Ας πούμε, το να σηκωθείς και να ανοίξεις την πόρτα σε μια γυναίκα, πολύ ρετρο πια, δεν ξέρω πώς το κάνουν. Μπορεί να θεωρείται κομμάτι της τοξικής αρενοπότητας. Δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορεί να τα ανοίξει μόνη της.
0: Έχει πάθει πρώην συνάδελφός μου αυτό. Είχε ανοίξει την πόρτα σε μια συνάδελφο που μόλις είχε προσληφθεί και λέει: τι κάνεις? Δεν μπορώ να ανοίξω εγώ μόνη μου την πόρτα.
1: Ακριβώς.
0: Και πήγε να τον πιάσει από τα μαλλιά.
1: Έτσι. Ή λοιπόν θα πρέπει να εγκαταλείψουν όλα αυτά τα στερεότυπα του παρελθόντος για να θηλυκοποιηθούν αρκετά ώστε να μπορούν να παίξουν με τους σύγχρονους εμπορευματοποιημένους καταναλωτικούς όρους στις σχέσεις με τις γυναίκες ως μετροσεξουαλ τύποι.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα να προβάλλουν και αυτοί αντίστοιχα τα προσόντα τους, την εμφάνισή τους κλπ. Ή από την άλλη μεριά, γι' αυτό λέω ότι είναι εγκλωβισμένοι, να μπουν σε μια λογική να απαντήσουν απέναντι σε όλο αυτό ως, μας λέτε, θήτες. Πολύ ωραία. Δεν είμαστε απλά θήτες, είμαστε η χειρότερη εκδοχή θήτη. Είμαστε οι μεγαλύτεροι κακοποιητές που υπάρχουν. Mm. Είμαστε ό,τι χειρότερο μπορείτε να φανταστείτε. Ναι, είμαστε, έχουμε όχι μόνο το βιαστή μέσα μας, αλλά θα τον βγάζουμε και σε κάθε ευκαιρία.
0: Άρα δράση-αντίδραση, έτσι.
1: Ναι. Και συγχρόνως καλλιεργείται στους άντρες, και νομίζω ότι μια που το βάζεις αυτό αξίζει να υποθεί, καλλιεργείται στους άντρες ένας κομπλεξισμός. Ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Ένας κομπλεξισμός, ο οποίος πρημοδοτεί επιθετικές συμπεριφορές ως προς τις γυναίκες. Γιατί οι παραδοσιακά αντρικές συμπεριφορές, η παραδοσιακά αντρική κουλτούρα, τουλάχιστον να μιλήσουμε για τα δικά μας ελληνικά δεδομένα και για τα δικά μας και ορθόδοξα δεδομένα, είναι αρχές οι οποίες φροντίζουν τη γυναίκα. Αγαπούν, ναι, τη γυναίκα, σέβονται τη γυναίκα, αφήνουν τον αυτοπροσδιορισμό της γυναίκας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όταν βάζουμε τέτοιες συζητήσεις στο τραπέζι, ότι εμείς που τις βάζουμε είμαστε Έλληνες. Δεν βγαίνουμε από τους Προτεστάντες, δεν βγαίνουμε από νεοπουριτανικές και πουριτανικές κοινωνίες. Εμείς είμαστε αυτοί που βγάλαμε Ραφαήλ την Αφροδίτη.
0: Έτσι.
1: Την οποία την έδεσε με τα δεσμά ο Ήφαιστος, αλλά και πάλι δεν κατάφερε να τη βάλει σε κανένα καλούπι. Εμείς είμαστε αυτοί που βγάλαμε ταυτόχρονα και την Άρτεμις. Εμείς είμαστε αυτοί που είχαμε και την Αθηνά, τη θεά του πολέμου. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το ξεχνάμε όταν μπαίνουμε σε ένα φορεμένο, θα έλεγα, παραλήρημα δυτικό που το έχουμε εισάγει στην Ελλάδα ως κακέκτυπο της πατριαρχικής κοινωνίας. Στην Ελλάδα αυτή η πατριαρχική, ας σε πολλά πολλά εισαγωγικά, κοινωνία ήταν ανέκαθεν 4.000 και 5.000 χρόνια πολιτισμού συγκαλυμμένη μητριαρχία.
0: Ναι.
1: Ας γυρίσουμε στις τραγωδίες, ας γυρίσουμε στα βασικά μας αναγνώσματα για να το δούμε αυτό. Αυτό λοιπόν το λέω ως απάντηση σε αυτόν τον κομπλεξισμό σε εισαγωγικά που καλλιεργείται απέναντι στους άντρες, οι οποίοι αισθάνονται πια θύματα αυτής της νεοφεμινιστικής ιστερίας, όπως είπες, ή αυτού του νεοφεμινιστικού παραλυρήματος που είπα εγώ, να μην ξεχνούν ότι ως Έλληνες κιόλας άντρες, κατά μείζωνα λόγο πρέπει να αντισταθούν απέναντι σε όλο αυτό. Και να μην ξεχάσουν τις πολιτισμικές τους καταγωγές. Μας το φορέσανε όλο αυτό, περί τοξικής αρενοπότητας.
0: Το κατανοώ. Αλλά κοίταξε, επειδή προφανώς αναφέρεσαι και στο woke τώρα, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, επειδή το woke τώρα πλέον ζούμε σε μια κοινωνία η οποία αναγκαστικά είναι πιο παγκοσμιοποιημένη, είναι η κοινωνία του Netflix, είναι η κοινωνία, ξέρω εγώ, της Disney ή οτιδήποτε τέτοιο. Αυτά τα πρότυπα, ναι μεν σίγουρα είναι κοινωνική μηχανική. Βλέπεις ότι ας πούμε υπερεκπροσωπούνται μειονότητες όπως οι ομοφιλόφιλοι για παράδειγμα σε σειρές στο Netflix, που δεν είναι έναν αντιστοιχεία του αριθμού τους ή της, του πληθυσμού που υπάρχουν. Και βλέπουμε ας πούμε για παράδειγμα ότι στην Αμερική αυτό είχε συνέπεια, παιδιά ανήλικα όλο και περισσότερο να δηλώνουν ότι δεν είναι ετεροφιλόφιλα, ας πούμε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο όμως, το οποίο εκεί νομίζω πάτησαν, είναι ότι βγήκε μια γενικότερα αντιδυτική θεωρία, όπου όλα τα κακά της Δύσης ξεκινάνε από το γεγονός ότι ήταν πατριαρχική, ότι είναι πατριαρχική ή οτιδήποτε τέτοιο. Άρα λοιπόν, αποδομώντας αυτό, φτιάχνουμε υπομαδοποιήσεις, δηλαδή τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, τα δικαιώματα των τρανς, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των φυλετικών ή πολιτισμικών κ.ο.κ., τα οποία έρχονται πλέον να χωρέσουν και να δημιουργήσουν και να μετεγράψουν έναν νέο κόσμο, ο οποίος πρέπει να αναδυθεί στην επιφάνεια. Άρα λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου ότι είναι πάρα πολύ ευστοχή η παρατήρηση ότι μας τον φόρεσαν αυτόν τον προοδευτισμό. Απ' την άλλη όμως, όταν σε τοποθετεί συνολικά σε ένα δυτικό πλαίσιο, αναγκαστικά πρέπει συνολικά ως Δύση να απαντήσεις. Δεν μπορείς να, ναι μεν θα φτάσουμε στο σημείο να πούμε ποια είναι η ορθόδοξη μας παράδοση που είναι σημαντική για εμάς, αλλά απ' την άλλη είναι μια συνολική δυτική επίθεση.
1: Καταρχάς δεν πρέπει να ξεχνάμε, το έβαλες πολύ ωραία στην τοποθέτησή σου, ότι το woke έχει δέσει με τον καπιταλισμό, είναι αυτό που λέμε woke capitalism. Mm-hmm. Έχει δηλαδή ο καπιταλισμός απορροφήσει, ρουφήξει όλα τα woke, όλη τη woke επιχειρηματολογία, η οποία αποτελεί μία μετεξέλιξη, ας το πούμε έτσι, κάποιων των friends theories και κάποιων αριστερών, σε πολλά εισαγωγικά αριστερών, με τα 68 κικών θεωριών, ας το πούμε έτσι. Έγινε ένα τέτοιο κούμπομα, ένα τέτοιο πάντρεμα. Και πλέον ο καπιταλισμός, ως woke capitalism, χρησιμοποιεί όλη αυτή την ιστορία των δικαιωμάτων, των μειονοτήτων κλπ. Για να ενισχυθεί περισσότερο, για να μεγαλώσει περισσότερο, για να παγκοσμιοποιηθεί περισσότερο, για να αποεδαφοποιηθεί περισσότερο, για να ισχυροποιηθεί περισσότερο. Η περί δικαιωμάτων, αυτό που είπες επίσης να σημειώσω, είναι ότι και μειονοτήτων, είναι ότι αυτό που επιχειρείται να γίνει είναι να κατακαιρματιστεί η κοινωνία. Να κατακαιρματιστεί η κοινωνία σε πάρα πολλά κομμάτια. Να γεμίσουμε μειονότητες. Όσο περισσότερο κατακαιρματίζεται η κοινωνία, άρα χωρίζεται σε μειονότητες, οι οποίες μειονότητες χωρίζονται μεταξύ τους σε άτομα πλέον. Τα οποία άτομα στο τέλος με τον εαυτό τους δεν θα μπορούν να συνεννοηθούν. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχική μας συζήτηση. Αυτός λοιπόν ο κατακαιρματισμός, πού ακριβώς αποσκοπεί? Στο να τελειώσουμε με όλες τις συλλογικότητες. Να τελειώσουμε με τα έθνη, να τελειώσουμε με τις τάξεις, να τελειώσουμε με, και όχι μόνο, να τελειώσουμε με τις θρησκείες, να τελειώσουμε με τα ιερά, με τα όσια, με ό,τι κράταγε τους λαούς ενωμένους, άρα να τελειώσουμε με όλους τους συνδετικούς ιστούς και κρίκους. Και εφόσον λοιπόν τελειώσουμε με όλα αυτά, με τι θα έχουμε τελειώσει ακριβώς, Ραφαήλ? Θα έχουμε τελειώσει με τις αντιστάσεις. Γιατί τα συλλογικά υποκείμενα, τα οποία είναι συνεκτικά, έχουν και αντιστάσεις. Αντιδρούν, επαναστατούν, συντηρούν και κεκτημένα. Το να συντηρώ και κεκτημένα είναι μια, το να είμαι συντηρητικός, δηλαδή να συντηρώ και κεκτημένα, είναι μια επαναστατική πράξη. Αν λοιπόν τελειώσουμε κατακαιρματίζοντας την κοινωνία και γεμίζοντας την με μειονότητες, με όλα αυτά τα συλλογικά υποκείμενα, καθαρίσαμε, λύσαμε το πρόβλημά μας. Δεν έχουμε καμία αντίσταση. Μετατρέψαμε την κοινωνία σε ένα ανθρώπινο πλεόνασμα πληβίων, ούτε καν δούλων, ανθρώπινων μονάδων, νομάδων, οι οποίοι θα ζουν σε ένα παγκόσμιο ξενοδοχείο, το οποίο θα είναι ο πλανήτης, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Παγκοσμιοποιημένο. Το οποίο αυτό δεν θα έχει καμία αντίσταση. Δεν θα έχει κανένα κεκτημένο να συντηρήσει, γιατί θα τα έχει χάσει όλα. Και υπό αυτήν την έννοια, τα δικαιώματα είναι μια πολύ ύπουλη και γενικώς οι κουλτούρες και οι θεωρίες του δικαιωματισμού, οι οποίες ανάγονται πλέον σε επίπεδο θρησκείας, θρησκεία του δικαιωματισμού. Πιστεύω στο δικαιωματισμό ως σε θρησκεία. Ο δικαιωματισμός παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Γιατί αυτός που έχει δικαιώματα δεν είναι πραγματικά ελεύθερος. Είναι κάποιος ο οποίος του εκχωρούνται δικαιώματα. Και εφόσον σου εκχωρώ δικαιώματα, ανά πάσα ώρα και ως ηγεμόνας, ως καθεστώς, ανά πάσα ως μονάρχης, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορώ αυτά τα δικαιώματα να στα πάρω πίσω. Άρα δεν είσαι πραγματικά ελεύθερος. Γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά, η ελευθερία είναι πάντα συνυφασμένη με την αυτονομία και την αυτάρκεια ανθρώπων οι οποίοι δεν περιφέρονται κάπου σαν μελισσούλες στο πλανήτη, αλλά είναι εγκατεστημένοι σε ένα συγκεκριμένο έδαφος και έχουν μια συγκεκριμένη ιστορία και μια συγκεκριμένη πολιτισμική παράδοση από πίσω, η οποία τους εξασφαλίζει το τρίπτυχο της ελευθερίας, της αυτονομίας και της αυταρκίας τους. Είναι πολιτικό υποκείμενο. Και δεν είναι ένας πληθυσμός μεταφερόμενος, μάλιστα σαν ανθρώπινα δίποδα. Ή τι λέμε η ανθρωπότητα, τι είναι η ανθρωπότητα. Γυρνάμε σε αυτό που λέγαμε περί βιολογικού αναγωγισμού. Ανθρώπινα δίποδα που μιλάνε παντού την ίδια γλώσσα. Υπάρχει κάτι τέτοιο, τι είναι η ανθρωπότητα, η σκυλότητα, η γατότητα, η φιδότητα κλπ. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτός ο ψευδεπίγραφος ανθρωπισμός, ο οποίος μάλιστα θεωρείται και προοδευτικός, με τέτοιους όρους, με όρους ανθρωπότητας, σαν να είναι σκύλοι άνθρωποι, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Μας το πουλάνε ως ένα ιδεολόγημα για να προάγουν τον κατακαιρματισμό μας, για να προάγουν όλη αυτή την. Το να τελειώνουν, να το πούμε έτσι, αυτό που είπα προηγουμένως, με τα συλλογικά υποκείμενα, άρα με όλων των ειδών της αντιστάσης.
0: Έχει πει τόσο πολλά, όχι πολλά σε ποσότητα, ή τόσο πολλά μαζεμένα σημαντικά πράγματα που δεν ξέρω πού να πρωτοκατευθύνω τη συζήτηση. Θα πάω λοιπόν στο γεγονός ότι μία από τις μεθόδους που θεωρώ ότι εφαρμόστηκε μία κατατρομοκράτηση της συλλογικής κοινότητας, όπως τη λέγανε, ειδικά οι γιατροί της ανθρωπότητας, ήταν μέσω των εμβολίων. Εκεί λοιπόν συγκρούστηκαν δύο αξίες, η ελευθερία και η ασφάλεια. Νομίζω ότι δικαιούμαι να πω ότι είμαστε πεσιμιστές, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι διάλεξαν την ασφάλεια. Δεν εννοώ υπό την έννοια ότι δεν θα κρίνω αν κάποιος έπραξε σωστά, αν εμβολιάστηκε ή αν δεν εμβολιάστηκε. Δεν θα μπω σε αυτό το διχασμό, ο οποίος ήταν τεχνητός διχασμός. Θα πω όμως ότι από τη στιγμή που ειδικά εμείς οι Έλληνες δεχθήκαμε να στέλνουμε SMS για να βγαίνουμε έξω από το σπίτι μας, διαπράξαμε μία ύβρη απέναντι στην ελευθερία μας. Εγώ το θεωρώ θέσφατο αυτό. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είμαι σίγουρος ότι έχεις διάφορα περιστατικά στο γραφείο σου, διότι πλέον είναι νόσος εντός εισαγωγικών, η οποία είναι εφιαλτική για τον μέσο δυτικό και για τον μέσο Έλληνα πλέον, της αρρωστοφοβίας. Ήθελα να σε ρωτήσω, εάν αυτή διαδόθηκε έτη περαιτέρω με την μετα-COVID εποχή και το κατά πόσον αυτή η αρρωστοφοβία μας κρατά δούλους εντός εισαγωγικών, ώστε να μην μπορούμε να ζήσουμε ελεύθερα τη ζωή μας έτσι όπως πρέπει.
1: Η αρρωστοφοβία υπήρχε, εννοείται, και εντάξει, πριν την εποχή COVID. Okay. Ήταν ένα από τα συμπτώματα που ερχόταν πολύ συχνά στα γραφεία μας, προ-COVID. Σίγουρα μετά την εποχή COVID αυτό ξέφυγε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα ποσοστά ήταν υπερβολικά και μάλιστα ξέφυγε και σε επίπεδο συνοσηρότητας. Δηλαδή για όποιον λόγο δυσφορίας ή συμπτώματος ή διαταραχής ερχόταν ένας άνθρωπος στο γραφείο, στο 95% των περιπτώσεων είχε και συνοσηρότητα αρρωστοφοβίας. Δηλαδή μπορεί να ερχόταν με καταθλιπτικά συμπτώματα, μπορεί να ερχόταν με κρίση πανικού, μπορεί να ερχόταν με κάποιες οριακές διαταραχές. Είχε όμως, όπως είπα, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συνοσηρότητα αρρωστοφοβίας. Ό,τι άλλο και να του συνέβαινε. Μετά λοιπόν την εποχή COVID, βεβαίως αυτό έγινε πάρα πολύ έντονο. Και έγινε πάρα πολύ έντονο γιατί οι άνθρωποι βομβαρδίστηκαν πολύ με ζητήματα και θέματα υγείας. Δηλαδή τους καλλιεργήθηκε και τους γαλουχήθηκε ο φόβος γύρω από την υγεία και την ασθένεια.
0: Επίτηδες.
1: Ακριβώς. Έγινε μια προπαγάνδα σε αυτό το επίπεδο. Μια προπαγάνδα, η οποία προπαγάνδα συνδεόταν με την υγεία. Πριν μπούμε όμως σε αυτή την προπαγάνδα, που νομίζω ότι έχει νόημα ενδεχομένως να το συζητήσουμε, θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε προ-εποχής COVID πώς η ίδια η αρρωστοφοβία συνδέεται και με την εξατομίκευση και με τη λατρεία του ατόμου, του καθενός, και με τον ναρκισισμό και την διαδικασία των ανθρώπων να καλλιεργούν πάρα πολύ τα του εαυτού τους, τα προσωπικά τους, και να μην μπορούν να θυσιάσουν κάτι από την ακεραιότητά τους. Να το πω πιο απλά. Το να φοβάμαι τόσο πολύ το θάνατο, και μάλιστα αυτό συμβαίνει και σε ηλικίες οι οποίες είναι πάρα πολύ νέες. Για το να φοβάμαι το θάνατο και να είμαι 90 χρονών, το να φοβάμαι το θάνατο και να είμαι 80-85 και να είμαι άρρωστος, το να φοβάμαι το θάνατο και να είμαι 50 και να έχω έναν καρκίνο διαγνωσμένο σε πολύ προχωρημένο στάδιο, αυτό είναι φυσιολογικό. Ξέρουμε ότι ο φόβος θανάτου υπάρχει στους ανθρώπους και είναι συνυφασμένος με τη συμβολική τους φύση και με την τραγικότητα και θνητότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Άρα δεν μιλάμε για το φόβο θανάτου σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε για τη φοβία θανάτου, η οποία αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια πάρα πολύ καλή υγεία και πηγαίνουν στους γιατρούς, οι οποίοι δεν τους βρίσκουν τίποτα, και μάλιστα με πολλά από τα συμπτώματα τα οποία πηγαίνουν είτε τα φαντάζονται, είτε είναι υπαρκτά συμπτώματα αλλά ψυχοσωματικής αιτίας. Δηλαδή υπάρχουν γιατί δυσφορούν και όχι γιατί δεν πηγαίνει κάτι καλά με την υγεία τους. Και μάλιστα είναι άνθρωποι πολύ νεαρής ηλικίας συχνά. Αυτό λοιπόν συνδέεται με μία ψυχολογία γύρατος, όπως την ονομάζω στην αρθρογραφία. Δηλαδή με μία συνθήκη όπου πολύ νεαρά άτομα εγκλωβίζονται σε ένα ομφαλοσκοπικό, σκατζοχυρικό, ατομικό καβούκι. Τους ενδιαφέρουν μόνο τα πολύ πολύ προσωπικά τους και ατομικά τους. Η επιθυμία τους να ζήσουν μια ζωή αένα ουπαρόντος, μέρα με τη μέρα, γυμνή ζωή επί της ουσίας. Δηλαδή χωρίς ένα νόημα πέραν και έξω από εμένα. Χωρίς μεγάλα οράματα τα οποία να με κινητοποιούν. Ναι. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι με όρους εικόνας και ακεραιότητας να είμαι ωραίος, να είμαι υγιής και να είμαι πλούσιος. Τέλος, εκεί κλείνει. Εκεί κλείνουν οι επιδιώξεις μου. Αυτό λοιπόν βάζει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να πληρούν αυτά τα κριτήρια, τα οποία χτίζονται και μέσα από τα social media και μέσα από τη δύναμη της εικόνας κλπ. Εφόσον λοιπόν δεν μπορώ να πληρώ αυτά τα κριτήρια, δεν ζω. Γιατί τώρα τι να ζεις τώρα με άφραγκος. Τι να ζεις άμα δεν είσαι θεά. Τι να ζεις άμα έχεις ένα ζήτημα υγείας που σε κρατάει πίσω. Μπαίνουν λοιπόν σε μια τέτοια λογική.
0: Άρα κλείνεσαι σε ένα καβούκι.
1: Κλείνεσαι ακριβώς σε ένα καβούκι και δεν ζεις. Οπότε ουσιαστικά αυτό που συγκαλύπτεται πίσω από την αρρωστοφοβία και τη φοβία θανάτου, όχι το φόβο θανάτου που είναι ένας μεταφυσικός φόβος, άλλο ζήτημα, είναι μια απώλεια της ζωής στο παρόν. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που αισθάνονται με αυτόν τον τρόπο πολύ συχνά είναι άνθρωποι που στο παρόν η ζωή τους λείπει. Φοβούνται το θάνατο ως φοβία θανάτου γιατί ο θάνατος είναι στο παρόν τους. Είναι σαν εν ζωή πεθαμένοι εαυτοί, τους οποίους τους φροντίζουν, τους στολίζουν τους εαυτούς τους, σαν έναν επιτάφιο. Αλλά στην πραγματικότητα η ζωή τους είναι κενή νοήματος. Είναι κενή δημιουργίας. Είναι κενή ζωτικότητας. Υπάρχει μια σβησμένη ζωτικότητα. Να το πω απλά, δεν θέλουν τίποτα. Δεν οραματίζονται τίποτα, δεν ονειρεύονται τίποτα. Απλά, μέρα με τη μέρα, είπαμε, λεφτά, ομορφιά, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε.
0: Και δεν διεκδικούν τίποτα και δεν αντιδρούν σε τίποτα. Mm-hmm.
1: Πολύ σωστά το συμπληρώνεις, πάρα πολύ σωστά.
0: Άρα λοιπόν...
1: Αυτή λοιπόν είναι μια κατάσταση όπου παίρνω το θάνατο τον οποίον τον προβάλλω στο παρόν, τον προβάλλω στο μέλλον, γιατί επί της ουσίας τον έχω πάρει και τον έχω φορέσει στο παρόν μου. Ζω σε μια συνθήκη θανάτου, σε μια ψυχολογία μιζέριας επί της ουσίας. Όπου για να μην πεθάνω, για να μην πονέσω, εδώ παίζουν και οι θεωρίες τραύματος που είναι πάρα πολύ της μόδας, για να μην τραυματιστώ, για να μην ζοριστώ, δεν ζω. Το λέγαμε πριν και γιατί σε διαπροσωπικές σχέσεις. Πού να τρέχεις τώρα, πού να βασανίζεσαι, πού να απορρίπτεσαι, πού να διακινδυνεύεις, πού να ρισκάρεις, κάτσε καλύτερα στο σπίτι σου. Βάλε την εφαρμογή σου, φτιάξε και ένα avatar ερωμένη, η οποία θα σου λέει σε όλα ναι και θα είναι έτσι όπως τη γουστάρεις. Πρόβαλε την και με ολογράμματα για να την έχεις έτσι πιο live μπροστά σου. Άμα θέλεις να πιάνεις και κάτι, πάρε και μια κούκλα σεξουαλικό βοήθημα και μια χαρά. Αρκεί να δουλεύει το WiFi και να πέφτει το επίδομα, γιατί κάπως να τα πληρώνεις όλα αυτά. Φτηνά είναι βέβαια.
0: Γιατί τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, με ένα φίλο μου που είναι σε μια εταιρεία πολύ ψηλά που ασχολείται με καινοτομία και την. Τεχνολογική καινοτομία, πλέον θα δημιουργηθούν goggles, γυαλιά, στα οποία θα μπορείς με τόσο ρεαλιστικό τρόπο να βλέπεις, ας πούμε, μια σεξουαλική φαντασίωση την οποία έχεις και να τη ζεις, είναι σαν να κάνεις σεξ εκείνη τη στιγμή, και ταυτόχρονα, όπως είπες, με την αφή, τώρα είναι αυτό που προσπαθούν να συμπληρώσουν.
1: Να πω μόνο κάτι για αυτό που μου έλεγες πριν.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Συμπληρωματικό σε αυτό που λες και με την επαυξημένη πραγματικότητα με τα γυαλιά. Εφόσον ο άλλος, και αυτό καλλιεργήθηκε πολύ επί COVID, και μπήκαν οι βάσεις όλης αυτής της σε εισαγωγικά μετανθρώπινης συνθήκης που περιγράφεις, απανθρωποποιημένης συνθήκης επί της ουσίας. Μπήκαν μέσω COVID λοιπόν οι βάσεις της σκέψης των ανθρώπων. Με ποιο τρόπο? Ο άλλος νοηματοδοτήθηκε ως απειλή. Για να είμαι καλά πρέπει να έχω κοινωνική αποστασιοποίηση. Εφόσον λοιπόν ο άλλος νοηματοδοτείται ως απειλή, το να μένω μακριά του είναι κάτι που κάνει καλό στην υγεία μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Ο έρωτας είναι επικίνδυνο πράγμα. Ναι. Πέραν ότι δημιουργεί, το λένε και τα τραγούδια, τα διάφορα, πέραν ότι δημιουργεί πάθη, εντάσεις, ανησυχίες, μπορεί ψυχολογικά να σε ταράξει, μπορεί να είναι και επικίνδυνος γενικώς. Πόσα ζευγάρια δεν βρίσκονταν επί εποχής COVID, γιατί φοβούνταν, ο ένας έκανε μία δουλειά χ, ο άλλος έκανε μία δουλειά ψ, είχαν επαφή με διαφορετικά περιβάλλοντα και χώρισαν κλίνες επί COVID για να μην κινδυνεύει να κολλήσει ο ένας τον άλλον, αν τυχόν ο ένας είναι φορέας COVID. Δεν έβλεπαν τους δικούς τους ανθρώπους και μέσα στο ίδιο σπίτι ζούσαν σε καθεστώς αποστασιοποίησης. Εφόσον λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, ο άλλος να θεωρείται ως απειλή και ο καλύτερος τρόπος να προστατέψω τον εαυτό μου είναι να μείνω μακριά από σένα και από τον εκάστοτε άλλο, τον οποίον προηγουμένως θεωρούσα οικείο, μπαίνουμε σε μια, θα σου έλεγα, παραλυρηματική συνθήκη, όπου η οικειοφοβία δεν εφαρμόζεται πλέον μόνο στους μεγάλους αριθμούς των εθνών, των συλλογικών υποκειμένων, αλλά εφαρμόζεται και στις ίδιες τις διατομικές και διαπροσωπικές σχέσεις. Ναι. Είναι μια σχιζοφρενική κατάσταση. Είναι μια καταρχάς παρανοϊκή κατάσταση, η οποία ξεκίνησε επί COVID, έτσι, ο άλλος να θεωρείται εχθρός, και από εκεί και ύστερα εσωτερικευόμενη, μπαίνει πλέον σε ένα σχιζοφρενικό σε πολλά εισαγωγικά καθεστώς.
0: Και αυτό το οποίο θέλω να σου πω είναι ότι εκτός από όλα αυτά τα οποία λέμε, την αποξένωση, τη woke κουλτούρα και όλο αυτό το πλέγμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, που είναι ένα πλέγμα ελέγχου, έτσι, επί της ουσίας, της εκάστοτε εξουσίας, ένας επιπλέον φόβος ο οποίος δημιουργείται είναι ο φόβος ότι αν βγω έξω με αυτή την εγκληματικότητα, η οποία συνδέεται πλέον άρρηκτα με το μεταναστευτικό, το λάθρο μεταναστευτικό για να είμαστε ακριβείς, δεν μπορεί το παιδί μου να βγει έξω ακόμα να αποφασίσω να κάνω παιδί, διότι φοβάμαι τι θα γίνει, τι θα του συμβεί, ακούω τόσα περιστατικά. Και σε τελική ανάλυση, ο έξω χώρος, εκτός του σπιτιού μου, το οποίο το σπίτι μου πιθανώς θα είναι νοικιασμένο, διότι πλέον δεν θα έχουμε ιδιοκτήτες, άρα κάθε μήνα πρέπει να είμαι στη βάσανο, να είμαι σίγουρος ότι θα έχω το εισόδημα για να μπορώ να μένω κάπου. Αλλά έξω πια είναι επικίνδυνα. Ο έξω χώρος είναι κάτι αβέβαιο, κάτι εντελώς ανασφαλές. Και εάν είναι να βγω έξω, πρέπει να βγαίνω με σκυμμένο κεφάλι, ούτως ώστε να μην παρατηρώ το τι συμβαίνει γύρω μου κοινωνικά από τη μία, ή από την άλλη, αν δεν έχω σκυμμένο κεφάλι κάτω επειδή φοβάμαι, να είμαι όλη την ώρα μπροστά σε ένα κινητό, μη παρατηρώντας το τι συμβαίνει στην κοινωνία γύρω μου. Άρα, κατά τη δική σου γνώμη, συνδέεται το λαθρομεταναστευτικό, η παράνομη μετανάστευση, με αυτή τη νέα κοινωνία ελέγχου την οποία θέλουν να οικοδομήσουν?
1: Καταρχάς να πω το εξής, ότι ο δημόσιος χώρος, γιατί αυτό βάζεις ουσιαστικά, όντως αρχίζει να νοηματοδοτείται ως απειλή και εκείνος με τη σειρά του προς τους ανθρώπους. Δηλαδή το να βγω έξω και το να κοινωνικοποιηθώ και το να ανοιχτώ στον άλλον είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία μου και επικίνδυνο για την ακεραιότητά μου. Αυτό λοιπόν τι πρημοδοτεί? Πρημοδοτεί την ιδιωτία, το να μένω στο σπίτι μου, το να κατοικιδιοποιούμε, και το είδαμε και επί COVID πώς εφαρμόστηκε, ήταν ένα πείραμα το οποίο έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μόνον εκεί είμαι ασφαλής. Βεβαίως, παραγνωρίζουμε, για να το συνδέσω και με κάτι που είπες πριν φτάσω στο μεταναστευτικό, αισθάνομαι ασφαλής με το κινητό μου μέσα στο σπίτι μου, δεν κινδυνεύω υποτίθεται από κανέναν. Την ώρα λοιπόν που νιώθω ασφάλεια σε σχέση με την απειλή που μπορεί να είναι ο γείτονάς μου, ο πρώην οικείος μου, ο συμπολίτης μου, από αυτόν νιώθω ότι πλέον μέσα στο σπίτι μου νιώθω ασφαλής. Συγχρόνως είμαι απογυμνωμένος, γιατί πες κάτι περί δουλοποίησης ουσιαστικά, είμαι απογυμνωμένος μπροστά στον τεχνοφεουδάρχη ηγεμόνα μου, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά όλων των ειδών τις αλληλεπιδράσεις μου, ξέρει πολύ καλά τις φαντασιώσεις μου, γιατί μελετάει τι βλέπω, πού στέκομαι, τι βίντεο παρακολουθώ, ποια προσπερνώ, σε ποια μένω. Ποια είναι τα γούστα μου, ποιες είναι οι καταναλωτικές μου συμπεριφορές, ποιες είναι οι σεξουαλικές μου ορέξεις. Απέναντι λοιπόν στον τεχνοφεουδάρχη ηγεμόνα μου είμαι πλήρως απογυμνωμένος. Αλλά αυτό δεν το αισθάνομαι σαν απειλή. Αντίθετα, αισθάνομαι σαν απειλή τον συμπολίτη μου, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να είναι σύμμαχός μου στο δημόσιο χώρο για την κατάκτηση της πραγματικής μου ελευθερίας. Και εδώ ερχόμαστε λοιπόν μεταξύ άλλων, γιατί θα μας άνοιγε σε πάρα πολλά θέματα αυτή η συζήτηση, μεταξύ άλλων σε αυτό που λες μεταναστευτικό, σωστά, λάθρο, μεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο αποτελεί κατά τη γνώμη μου ζήτημα ταμπού στο δημόσιο λόγο. Δεν συζητείτε.
0: Δεν με καλούν στα συστημικά κανάλια, διότι ξέρουν ότι έχω πάγια άποψη για το λαθρομεταναστευτικό. Δηλαδή, επειδή το έχω επιβεβαιώσει με δημοσιογράφους γνωστούς και τα λοιπά, δεν με καλούν εμένα προσωπικά, είμαι τζις προσωπικότητα, εξαιτίας του λαθρομεταναστευτικού.
1: Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Ναι. Και μάλιστα, εγκλωβίζουν τον δημόσιο λόγο όταν υπάρχει δημόσια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, τον εγκλωβίζουν από τη μία σε έναν ακραίο, θα το πω έτσι όπως το σκέφτομαι, παρανοϊκό πατριωτισμό και από την άλλη σε έναν οικειόφοβο σχιζοφρενικού τύπου λόγο, ο οποίος είναι υπέρ της απόλυτης μετακίνησης των πληθυσμών. Να σκεφτούμε καταρχάς. Μιλούν για ροές ανθρώπων, ροές μεταναστών. Αυτές οι ροές κουμπώνουν τέλεια με τις ροές των δεδομένων, κουμπώνουν τέλεια με τις ροές του χρήματος, κουμπώνουν τέλεια με μια παγκοσμιοποιημένη καπιταλιστική, νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική συνθήκη, η οποία θέλει να μετατρέψει το σύνολο της κοινωνίας και το σύνολο των ανθρώπων σε, όπως είπα και προηγουμένως, ένα ανθρώπινο πλεόνασμα άμεσα χειρίσιμο. Και σε αυτό το μεταναστευτικό ζήτημα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο? Γιατί ουσιαστικά είναι αιχμή του δόρατος της μειονοτοποίησης της κοινωνίας και του κατακαιρματισμού της κοινωνίας. Είναι αυτό που σπάει την ομοιότητα, ας το πούμε έτσι. Και χωρίζει, θα έλεγα, φαίνεται να χωρίζονται οι δυτικές κοινωνίες και να κατακαιρματίζονται έτσι όπως το έχω σχηματοποιημένο στο μυαλό μου στα τέσσερα. Δηλαδή, τέσσερα κομμάτια. Δημιουργώντας έναν πόλεμο όλων εναντίον όλων. Όπου αυτό ακριβώς, όπου αυτό απαντάει και σε αυτό που με ρώτησες. Ότι ο δημόσιος χώρος είναι απειλή, αν βγω έξω υπάρχει απίστευτη εγκληματικότητα. Δεν συνδέεται με το μεταναστευτικό αυτή η εγκληματικότητα? Βεβαίως και συνδέεται.
0: Αιτιακά.
1: Μόνον, όχι, συνδέεται και με τη μαφιοποίηση της κοινωνίας. Συνδέεται και με τη συμμοριοποίηση της νεολαίας. Είναι άσχετο όμως το μεταναστευτικό από τη μαφιοποίηση της κοινωνίας και τη συμμοριοποίηση της νεολαίας? Δεν είναι το μεταναστευτικό κομμάτι ενός παγκόσμιου δουλεμπορίου όπου παίζει πάρα πολύ χρήμα και κερδίζουν κάποιοι πάρα πολύ χρήμα γύρω από αυτό? Δεν είναι ένα ανθρώπινο τράφικινγκ? Δεν είναι κομμάτι της μαφιοποίησης της κοινωνίας? Πρέπει να το ξεχωρίσουμε? Δεν πρέπει να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση? Για να ξανάρθω λοιπόν, δημιουργείται ένα κλίμα ενός πολέμου όλων εναντίον όλων. Άρα όλοι πια είναι απειλή. Σε αυτό το πόλεμο όλων εναντίον όλων θα μπορούσαμε λοιπόν να χωρίσουμε κάπως σε τέσσερις βασικές ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι η ελίτ. Η παγκόσμια ελίτ. Η ελίτ του χρήματος και η ελίτ της πολιτικής δύναμης. Η οποία ελίτ, όπως λέγεται μάλιστα και από κάποιους Άγγλους μελετητές και ερευνητές, είναι η anywhere. Είναι δηλαδή αυτοί που δεν έχουν τόπο.
0: Είναι φίλος μου αυτός που το έγραψε το
1: βιβλίο. Α, μάλιστα. Λοιπόν,
0: ο Άγγλος. Πρώην αριστερός.
1: Δεν έχουν τόπο. Είναι παντού. Είναι κομμάτι της ροής. Είναι αυτοί που δημιουργούν τις ροές. Είναι αυτοί που ωφελούνται από τις ροές.
0: Ναι.
1: Το άλλο κομμάτι της κοινωνίας είναι οι ελιτοποιημένοι πληβοί. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί οι οποίοι ονειρεύονται να γίνουν σαν τις ελίτ. Πολλοί θα θέλανε, αλλά δεν έχουν τα μέσα. Όμως στο ιδεολογικό πολιτισμικό κομμάτι αναπαράγουν σαν παπαγαλάκια, ναι, ναι, ό,τι λέει η ελίτ. Νομίζουν ότι είναι προοδευτικοί, νομίζουν ότι είναι σε πολλά εισαγωγικά αριστεροί, νομίζουν ότι το να είσαι έτσι walk τύπος είναι κάτι το οποίο συνάδει με την κοινωνική σου αναβάθμιση κλπ.
0: Να σου πω για αυτούς, πριν πας στο τρίτο. Αυτοί λοιπόν οι συγκεκριμένοι που αναφέρεις ψήφισαν Μαμντάνη, τον Ισλαμιστή δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Γιατί? Διότι βγήκαν από Ivy League πανεπιστήμια, δηλαδή τα κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια, με την υπόσχεση ότι θα γίνουν οι managerial class, θα γίνουν οι τάξεις των μανατζαρέων, να το πούμε απλά. Και επειδή πλέον τα εισοδήματά τους δεν φτάνουν ώστε να αποκτήσουν αυτό το όνειρο που είχαν να γίνουν elite, όπως είπες προηγουμένως, και λόγω της αύξησης των ενοικίων στη Νέα Υόρκη και ούτω καθεξής, αντιδρούν εναντίον των elite ψηφίζοντας, ας πούμε, κάποιον ο οποίος θεωρείται ακροαριστερός και ισλαμιστής. Επομένως.
1: Μου δίνεις μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να το συνδέσω αυτό, λοιπόν, τον κατακαιρματισμό και με κάτι άλλο, μην το ξεχάσω.
0: Ναι.
1: Να πω τις άλλες δύο διαφοροποιήσεις. Μετά, λοιπόν, την ελίτ των. Ή τους ελιτοποιημένους πλειδίους που ονειρεύονται να γίνουν ελίτ στη θέση των ελίτ, ή να γίνουν τέλος πάντων οι κολαούζοι της ελίτ.
0: Ναι.
1: Σκεφτοκεφαλάκιδες της ελίτ, αγαπημένοι τους.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Από την άλλη, το άλλο κομμάτι είναι ο λαός. Είναι ο πραγματικός λαός, ο οποίος είναι εκείνος ο οποίος βρίσκεται στο απόλυτο στόχαστρο.
0: Η τρίτη κατηγορία, λες, δηλαδή.
1: Η τρίτη κατηγορία.
0: Λαός, έθνη, πώς το θέτεις, για να ξέρω.
1: Ο παλαιός παραδοσιακός λαός με τα έθνη του, τις παραδόσεις του, την πίστη του, τις θρησκείες του, τα ιερά του. Όχι ο αποιεροποιημένος, ελιτοποιημένος πλειδίος που ονειρεύεται να γίνει ελίτ.
0: Okay.
1: Επστάιν στη θέση του Επστάιν, όχι αυτός.
0: Άρα
1: ο παλαιός λαός.
0: Οι Somewheres.
1: Μπράβο, με πρόλαβες. Οι Somewheres, λοιπόν.
0: Εντάξει.
1: Αυτοί που έχουν και πατρίδα, αυτοί που έχουν έδαφος, αυτοί που έχουν ιστορία.
0: Mm.
1: Αυτοί που έχουν κεκτημένα, για τα οποία έχουν αγωνιστεί και τα οποία προσπαθούν συντηρώντας τα να τα κρατήσουν. Είναι αυτοί που, κατά τη γνώμη μου, οι Somewheres είναι στο απόλυτο στόχαστρο.
0: Ναι, ναι.
1: Η τέταρτη κατηγορία,
0: ναι,
1: είναι οι μετανάστες.
0: Okay.
1: Είναι αυτοί οι οποίοι επικίζουν το δυτικό κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ, λοιπόν, για να έρθω και σε αυτό που με το παράδειγμά σου με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης μου έφερες αυτή την ιδέα, λοιπόν, αυτές οι κατηγορίες, αν μπορέσουμε να υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή θα μπαίνανε και σε έναν έμπρακτο, σε συμβολικό εμφύλιο πόλεμο είναι ήδη.
0: Φωστά.
1: Μπαίνανε και σε έναν έμπρακτο πόλεμο, θεωρώ ότι θα γινότανε στο πλαίσιο μιας συμμαχίας των τριών, των ελίτ, των ελιτοποιημένων πλειδίων και των μεταναστών, ενάντια στον παραδοσιακό λαό.
0: Ναι.
1: Ενάντια στους Somewheres, ας το πούμε έτσι.
0: Συμβαίνει στη Βρετανία, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα.
1: Πολύ σωστά το λες. Ήταν το παράδειγμα που με πρόλαβες. Ήταν το παράδειγμα που θα έφερνα. Το παράδειγμα της Βρετανίας.
0: Και στη Γαλλία.
1: Και στη Γαλλία συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι και στη Γερμανία το έχουμε δει. Με διάφορα χτυπήματα τα οποία γίνονται συνήθως τα Χριστούγεννα, δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε που γιορτάζει η Ορθοδοξία. Αυτοί οι τρεις, λοιπόν, θα ενωθούν ενάντια στον παραδοσιακό λαό, ο οποίος είναι ο απόλυτος εχθρός και είναι ο απόλυτος εχθρός για όλους. Και για τους μετανάστες οι οποίοι θέλουν να εγκατεστηθούν, να εγκατασταθούν και να γίνουν ουσιαστικά δυτικοί, να ζήσουν με δυτικό τρόπο στη θέση των δυτικών, γιατί αυτό τους πουλάνε ως ιδεολογία. Και οι ελιτοποιημένοι πληβοί, γιατί και αυτοί θέλουν να αναβαθμίσουν τη θέση τους, και γιατί βεβαίως οι ελίτ έχουν φτιάξει το στρατό τους, το στρατό των μάνατζερ και τον κάτω.
0: Ναι,
1: κάτω,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Στρατό, που είναι το μεταναστευτικό. Βεβαίως θα μπορούσε να πει κάποιος, δηλαδή, όλοι οι μετανάστες, οι άνθρωποι οι οποίοι πνίγηκαν τώρα στοιχείο, όλοι αυτοί έχουν συνείδηση όλων αυτών των πραγμάτων.
0: Όχι.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Θα έλεγα, μάλιστα, πως χρησιμοποιούνται όπως χρησιμοποιήθηκαν από το WOC πάρα πολλές μειονότητες. Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν οι ομοφιλόφιλοι, δεν χρησιμοποιήθηκαν οι άνθρωποι που έχουν ζητήματα με το φίλο τους, δεν χρησιμοποιήθηκαν οι ανάπηροι, δεν χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και οι γυναίκες, είδαμε τις συνέπειες. Πώς χρησιμοποιήθηκαν οι γυναίκες και οι αδικίες που έχουν υποστεί από τον νεοφεμινισμό για να φέρουν αυτόν τον κατακαιρματισμό της κοινωνίας και τη στροφή των δύο φύλων. Με την ίδια λογική, λοιπόν, θα χρησιμοποιηθούν και οι μετανάστες. Και μάλιστα, ίσως αξίζει για τη συζήτησή μας να πούμε ότι, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, οι λεγόμενοι αντιρατσιστές είναι το χειρότερο είδος ρατσιστή που υπάρχει. Όχι μόνο γιατί στρέφονται ρατσιστικά κατά της κοινωνίας των, σε εισαγωγικά, αυτοχθόνων, αλλά γιατί είναι ρατσιστές απέναντι και στους ίδιους τους μετανάστες, τους οποίους επί της ουσίας χρησιμοποιούν. Για να δημιουργήσουν όλο αυτό το κλίμα. Τους αντιμετωπίζουν ως βιολογικές οντότητες, το είπα προηγουμένως, νομίζω, περί της ανθρωπότητας, της σκυλότητας κλπ. Δηλαδή τους αντιμετωπίζουν σαν σκύλους, σαν ανθρώπους χωρίς ιδιότητες, όπως έλεγε ο Μουζίλ, σαν άτομα χωρίς ιδιότητες, άτομα που δεν έχουν το δικό τους πολιτισμό, δεν έχουν τις δικές τους αξίες, δεν έχουν το δικό τους τόπο να ζήσουν, αλλά σαν ζωάκια, βιολογικές οντότητες, που το μόνο που έχουν ανάγκη είναι να τραφούν και να έχουν ένα καλύτερο καταφύγιο στέγης, ζέστης και στέγης. Άρα τους αντιμετωπίζουν σαν τέτοια άτομα, τους οποίους τους πουλάνε ό,τι τους πουλάνε σαν ιδεολογία, διαφημιστικά, σαν υποσχέσεις, ώστε να τους ξεριζώσουν από τους τόπους τους για να τους φέρουν στο δυτικό κόσμο και να παίξουν το παιχνίδι που θέλουν να παίξουν. Αντί αν ήταν πραγματικά τόσο ενδιαφερόντουσαν τόσο πολύ για τον άνθρωπο, και για όλους τους κατατρεγμένους του πλανήτη, αντί να ασχοληθούν με το πώς ο κάθε λαός θα έχει καλύτερες συνθήκες ζωής στον τόπο του. Δηλαδή να μην κάνουν τους somewhere ξεριζωμένους, αντί λοιπόν να δουλέψουν πάνω σε αυτό, στο πώς θα έχουν καλύτερες συνθήκες οι κοινωνίες και οι λαοί στις πατρίδες τους, κάνουν το ακριβώς ανάποδο. Δημιουργούν ένα ανθρώπινο πλεόνασμα που το αντιμετωπίζουν λες και είναι σκυλάκια. Δεν έχουν φαΐ εκεί τα σκυλάκια. Φέρε τα εδώ στο δυτικό κόσμο για να τα υιοθετήσουμε, για να έχουν τροφή και στέγη. Λες και το μόνο που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι είναι τροφή και στέγη. Δεν έχουν μια γλώσσα, δεν έχουν ένα πολιτισμό, δεν έχουν αξίες, δεν έχουν αρχές, δεν έχουν θρησκεία. Ως ανθρώπους χωρίς ιδιότητες. Και αυτό τους καθιστά, αυτό των ειδών, αυτό το είδος των αντιρατσιστών, τους καθιστά κατά τη γνώμη μου το χειρότερο είδος ρατσιστών που υπάρχει.
0: Κοίταξε, ευτυχώς τώρα με τον Τραμπ η Αντίφα ειδικά, γιατί αυτή είναι ο στρατός τους, έτσι, χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική οργάνωση και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η σύνδεση που θα δούμε, περιμένω με πολύ μεγάλη έτσι, προσμονή να δω που έχουν με τον Τζορτζ Σόρος, ο οποίος φυσικά είναι και στην ελίτ και ο οποίος είναι συνδεδεμένος με όλο αυτό το κύκλωμα.
1: Να πω για τον Σόρος, ένα από αυτά που έχει, είχα γράψει ένα άρθρο, δημοσιεύθηκε στο SL Press και στη σελίδα μου και αλλού για 24 ερωτήματα πάνω στο μεταναστευτικό.
0: Ναι, ναι, το διάβασα.
1: Α, λοιπόν, μέσα σε αυτό το άρθρο έβαζα διάφορα ζητήματα, χωρίς να είμαι ειδική επί του θέματος. Γι' αυτό και διατύπωνα περισσότερο ερωτήματα. Τι πρέπει να αναλογιστεί ένας άνθρωπος που θέλει να διατηρήσει τη λογική του, ο οποίος δεν έχει κανέναν λόγο να θρέφεται, να γουστάρει, να του αρέσει να πεθαίνουν άνθρωποι στη θάλασσά του, αλλά από την άλλη πώς ενοχοποιείται ο ίδιος κάθε φορά που θέτει το ερώτημα ή θέτει το ζήτημα, κάτι δεν πηγαίνει καλά εδώ με αυτή την ιστορία. Μέσα λοιπόν σε αυτό το άρθρο έφυγα διάφορα τέτοια ζητήματα και μου θύμισες τώρα λοιπόν, είχα κάνει μια έρευνα πάνω στο γράψιμό του, μου θύμισες λοιπόν ότι αν δεν κάνω λάθος το 2014 στην Οξφόρδη, σε ένα Ινστιτούτο που συνδέεται με την Οξφόρδη, το οποίο χρηματοδοτεί συστηματικά ο Σόρος, είχε γίνει ένα συνέδριο, μάλιστα για αυτή την πληροφορία μου την είχε δώσει ο Κωνσταντίνος Ρωμανός, ο οποίος έχει γράψει δύο βιβλία. Το ένα Εθνοκτονία εν εξελίξη και ένα άλλο που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, πάνω στο ίδιο ζήτημα, το μεταναστευτικό. Είχαμε κάνει συνέντευξη πριν από κάποια χρόνια πάνω στο θέμα. Αυτός λοιπόν μου έδωσε αυτή την πληροφορία, ότι έγινε ένα συνέδριο πάνω στο να αλλάξει η έννοια του μετανάστη, του λαθρομετανάστη και του μετανάστη. Γιατί τελείως είχε ενοχοποιηθεί τώρα, όταν λες κανένας άνθρωπος δεν είναι λαθρέος,
0: ναι, ναι.
1: Επί τόπου στιγματίζεσαι. Και να αντικατασταθεί από την έννοια του πρόσφυγα με όλη τη συνδήλωση. Και η έννοια του πρόσφυγα να αντικατασταθεί και αυτή με τη σειρά της από την έννοια του ατόμου που αιτείται άσυλο. Δηλαδή να είναι περιγραφική. Και όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά, άρχισε σιγά σιγά στο δημόσιο λόγο εφημερίδων της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας κλπ. Να αντικαθίσταται ο όρος από την ορολογία άτομο που αιτείται άσυλο.
0: Ναι, ναι, μα για αυτό...
1: Και με αυτόν τον τρόπο να γίνεται πλήση εγκεφάλου.
0: Μα είναι και επαναστατική εντός εισαγωγικών αντιδραστική πράξη απέναντι στα έθνη και της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, του έθνους τους, ασχέτως είναι κατασκευασμένο, ότι εάν δίνουμε σε όλους το καθεστώς του πρόσφυγος, δι' αυτόν τον τρόπο καταργούμε τα σύνορα. Δεν υπάρχει σύνορο και δεν είναι τυχαίο, κατά τη δική μου γνώμη τουλάχιστον, ότι οι ισλαμιστικοί πληθυσμοί, οι οποίοι επιλέγονται να έρθουν, επιλέγονται συγκεκριμένα έναν ισλαμιστική, διότι η κορονίδα του Ισλάμ στο ποιος είναι ο τελικός του στόχος είναι να φτιάξουν την Ούμα, η οποία είναι το παγκόσμιο Ισλάμ. Άρα η ισλαμιστική πληθυσμή αυτή τη στιγμή τους συμφέρει να μετακινούνται, διότι αποκτούν ομοιογενή ενιαία χαρακτηριστικά τα οποία διαγράφουν και σβήνουν τα σύνορα. Το ερώτημα όμως που θέλω να κατευθύνω τώρα τη συζήτηση, γιατί είναι το τελικό, πάμε στο τελικό boss του παιχνιδιού, είναι για τις ελίτ. Βλέπουμε όλα αυτά τα αρχεία τα οποία έχουν βγει τώρα με τον Epstein. Πρώτα απ' όλα ήθελα να σε ρωτήσω ως ψυχολόγος, τι είναι αυτό το οποίο θεωρείς ότι κάνει ένα μέρος της ανώτερης τάξης τόσο διεστραμμένο, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, ειδικά η παιδοφιλία, εντάξει δεν το συζητάμε, αλλά δεν είναι μόνο η παιδοφιλία, αυτό είναι ένα από τα χειρότερα. Είναι και διάφορα άλλα τα οποία διαβάζουμε, τα οποία και σεξουαλικώς είναι διεστραμμένα και ηθικώς είναι αντεστραμμένα. Τι είναι αυτό το οποίο μέσα στις τάξης των ελίτ τις κάνει να φέρονται ή να έχουν τέτοιες επιθυμίες.
1: Να συνδέσω το σχόλιο σου περί των συνόρων με αυτό που με ρωτάς για τις ελίτ.
0: Ευχαριστώ.
1: Όντως, καταργούνται, είπες, τα σύνορα και έχεις απόλυτο δίκιο. Εφόσον καταργούνται τα σύνορα, καταργούνται οι χώρες, καταργούνται τα κράτη και επί της ουσίας καταργούνται οι πολιτικές επικράτειες.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εφόσον δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν και πολιτικές επικράτειες. Άρα είναι το ιδεώδες ενός μιας παράστασης, μιας ξενοδοχειακής παράστασης της κοινωνίας και ενός παγκόσμιου ιδεώδους, όπου εφόσον δεν υπάρχουν σύνορα, όλα θα είναι κάτω από μια έτσι παγκόσμια πλανητική ομπρέλα, η οποία παγκόσμια πλανητική ομπρέλα θα έχει και τους ηγέτες της. Θα έχει και τα καθεστώτα της.

0: με την απουσία ορίων. Ότι είναι τόσο δυνατές, κάνουν επίδειξη, να το πω διαφορετικά, οικονομικής και πολιτικής ισχύως μας. Είστε δούλοι μας. Μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να σας φάμε, μπορούμε να σας βιάσουμε, μπορούμε να πάρουμε τα παιδιά μας, τα παιδιά σας και να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς, τα παιδιά σας. Δεν είναι τα παιδιά μας, δεν είναι δικά μας πια. Σαν να μας λένε, είναι δικά τους. Ανά πάσα ώρα και στιγμή τα παίρνουν και τα κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αυτές λοιπόν οι ελίτ που αρέσκονται στο να μην υπάρχουν σύνορα, αυτές οι ελίτ που πρόσκυνται σε ένα τέτοιο έτσι παγκόσμιο ιδεώδες, είναι οι ίδιες οι οποίες θέλουν να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του Θεού. Κάνουν επίδειξη πολιτικής και οικονομικής ισχύως σε αυτό το επίπεδο πια. Λέγοντας ότι κανένα όριο δεν θα υπάρχει, ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα ως όριο, δηλαδή ως ταμπού, δηλαδή ως απαγόρευση, εμείς αν θέλουμε μπορούμε να το καταργήσουμε. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα αυτά που βγαίνουν ως αποκαλύψεις από την υπόθεση Epstein, είναι μεταξύ άλλων βιασμοί παιδιών, ανθρωποφαγία, δηλαδή όλα τα ταμπού που είχε η κοινωνία, τα συγκροτητικά ταμπού που είχαν οι κοινωνίες, μοιάζουν μέσα από αυτό να καταργούνται. Δηλαδή μπαίνουμε σε μία λογική να εκπαιδεύονται οι άνθρωποι ότι η ατομική επιθυμία του καθενός, ποιου καθενός κυρίως, αυτού που έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τα θέλω του, αυτού που έχει την ισχύ, το κράτος, να επιβάλλει ακόμα και τις πιο διαστροφικές του φαντασιώσεις, αυτός λοιπόν, αυτή η ατομική επιθυμία είναι πάνω από τα συλλογικά διακυβεύματα. Δηλαδή ότι βάζω το άτομό μου πάνω από την επιβίωση της ομάδας. Βάζω την ατομική μου επιβίωση πάνω από την επιβίωση της ομάδας. Αυτό δεν είναι τυχαίο λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, ότι βρίσκεται, το συναντάμε σε εποχές παρακμής, γιατί είναι επί της ουσίας κατά της ίδιας της ανθρώπινης φύσης, η οποία είπαμε ότι είναι εξορισμού κοινωνική. Διότι για να προστατέψω τα συλλογικά μου κεκτημένα, για να προστατέψω τη συλλογικότητα, πρέπει να κάνω πίσω τις ατομικές μου επιθυμίες. Αυτό το συναντάμε ήδη στον Περικλή.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, θα έπρεπε να είναι εκτός συζήτησης. Ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ευημερεί το άτομο, αν η κοινωνία με στην οποία ζει το άτομο δεν ευημερεί. Άρα η ευημερία της πολιτείας πρέπει να μπαίνει σε προτεραιότητα έναντι της ευημερίας του ατόμου. Αυτό λοιπόν αναστρέφεται πλήρως. Και εισάγουν μέσα από όλη αυτή την απουσία ορίων, οι οποίες, να πω κιόλας, ότι είναι όχι μόνο εξαχρειωμένες ελίτ, είναι συγχρόνως και απαίδευτες, είναι συγχρόνως και αμόρφωτες, δηλαδή μας κάνουν φιγούρα, αλλά στην πραγματικότητα είναι μία, δεν θα έλεγα ούτε καν ελίτ-αλίτ, όπως τίνει να λέγεται. Είναι μία κατάσταση απόλυτης εξαχρής που θα μπορούσε να είναι συγκρίσιμη μόνο με το επίπεδο του Καλιγούλα και...
1: Ναι, ομοιάζει με την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όμως...
0: Και εισάγουν και τον Ευγονισμό και τον Μαρθουσιανισμό παράλληλα, που ταιριάζουν με όλα αυτά που είπες και εσύ προηγουμένως.
1: Ναι, ο Επστάιν είχε...
0: Είπε για το δημογραφικό, κάποια στιγμή ανέφερες πολύ σωστά, όπου είναι μαρθουσιανικό το ιδεώδες να μειωθεί δημογραφικά.
1: Και ο αναταλισμός που ανέφερες.
0: Έτσι. Ή και ο αντιναταλισμός να μην γίνονται παιδιά, και η ίδια η έννοια του ευγονισμού, η οποία μας βάζει στη λογική του μετανθρώπου, που και αυτό κάπως το υπονοήσαμε μέσα και από τις ίδιες διαπροσωπικές σχέσεις.
1: Εκεί θα καταλήξω τώρα, να φτάσουμε και στο ζήτημα του μετανθρώπου. Πρώτα απ' όλα να σου πω το εξής. Διάβασα από κάποιον αριστερό κιόλας, στην Guardian θυμάμαι, ότι είχε μία συνάντηση, αυτός είναι ειδικός στα ζητήματα της Guardian, σε ζητήματα οικονομικών προβλέψεων, σε ζητήματα παγκοσμίου ασφαλείας και ούτω καθεξής, και τον κάλεσαν σε μία όλος τυχαίως αραβική χώρα να πάει να γίνει ομιλητής σε κάποιες έτσι οικονομικές ελίτ. Του πλήρωσαν το ταξίδι, πήγε, έφτασε στο αεροδρόμιο, τον παρέλαβε ένα τεράστιο μαύρο βαν, έτσι το περιγράφει τουλάχιστον, το οποίο περίμενε ότι θα τον πάει σε κάποιο ξενοδοχείο για να κάνει την ομιλία. Εκεί λοιπόν άρχισε το βαν να προχωράει τουλάχιστον 1-2 ώρες, έφτασε σε ένα τεράστιο ιδιωτικό συγκρότημα, στο οποίο του... Πέρασε μέσα, τον έβαλαν σε μια καρέκλα, απέναντί του στήθηκαν 4-5 καρέκλες, δεν θυμάμαι, όπου ήταν, λέει, κορυφαία μέλη διοικητικών συμβουλίων διαφόρων πολυεθνικών.

0: οι οποίοι άρχισαν να του κάνουν ερωτήσεις για το πότε πιστεύει ότι θα έρθει η κλιματική κατάρρευση. Του κάνουν ερωτήσεις, αυτά τα λέω γιατί έχει γράψει βιβλίο, έτσι, και είχα πάθει πλάκα. Πώς λέει, εάν αγοράσουμε μια ιδιωτική φρουρά, όταν θα έρθει η κλιματική κατάρρευση, γιατί έχουν κάνει bunkers, δηλαδή υπόγεια συγκροτήματα σε νησιά απομονωμένα και ούτω καθεξής, όπου είναι αεροστεγώς κλεισμένα για να μπορέσουν να επιβιώσουν από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, και το ρωτάει πώς όταν θα έχει έρθει το τέλος του κόσμου και η κλιματική καταστροφή, εμείς τους ανθρώπους που έχουμε αγοράσει ως ιδιωτικό στρατό θα μπορέσουμε να τους κάνουμε να μας υπακούνε και να μην μας σκοτώσουν εν τέλει με το όπλο. Και τους απήντησε αυτός, λέει, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι να γίνετε φίλοι τους για να μην σας σκοτώσουν. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο σκεπτικό, ένας μεσιανισμός και μια, όπως είπες, αμορφωσιά, όπου θεωρούν ότι η δικιά τους η ζωή των, όσο ζήσει ο καθένας από αυτούς 80, 70, 90 χρόνια, είναι και το τέλος της ιστορίας μαζί. Δηλαδή υπάρχει τέτοιος εγωκεντρισμός και ναρκισισμός από ό,τι φαίνεται, όπου δημιουργεί τέτοιου είδους μεσιανικά φαινόμενα, και μια πλήρης απουσία, δηλαδή αυτό που εξέλαβα εγώ από το κείμενο, συναίσθησης για την ανθρωπότητα. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις δεις, πολλά δεις, και έχεις μια πλήρη απουσία συναίσθησης και χρέους απέναντι στην ανθρωπότητα, διότι βγήκες μέσα από μια κοινωνία, προόδευσες μέσα σε μια κοινωνία, και εν πάση περιπτώσει κάτι πρέπει να επιστρέψεις. Να μου πεις, υπάρχουν και τα αντίστροφα φαινόμενα. Στυλ Γκέιτς, ο οποίος μέσα από τον μεσιανισμό αυτό νομίζει ότι ξέρει την αλήθεια και πρέπει να μας σώσει ο ίδιος από την καταστροφή. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να σου πω. Και το δεύτερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον ναρκισισμό τους, πιστεύεις ότι θα ήτανε διατεθειμένοι ακόμα για να επιβιώσουν και να βιώσουν την αθανασία, έστω και μέσω μιας ρομποτοποιημένης μεταανθρωπιστικής κοινωνίας, να καταρρεύσει όλη η ανθρωπότητα? Θα μπορούσαν, δηλαδή, έχουν τέτοιου είδους ψυχοπαθολογία?
1: Είναι τόσο ακραία προοδευτικές αυτές οι ψευδοελίτ, κατά τη γνώμη, γιατί δεν είναι σίγουρα ελίτ του πνεύματος. Είναι τόσο ακραία προοδευτικές. Οραματίζονται έτσι μια επιστημονική πρόοδο χωρίς τέλος, μια τεχνολογική πρόοδο χωρίς τέλος. Δεν βάζουν καθόλου. Και γι' αυτό και κουμπώνουν άψογα, το είπα και προηγουμένως με άλλους όρους, με τον καπιταλισμό, ο οποίος είναι και αυτός άπειρα προοδευτικός από μόνος του και καινοτόμος. Δηλαδή, αν αφήσουμε την οικονομία να καβαλήσει την πολιτική, την έχουμε βάψει.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι ανεξέλεγκτη. Δεν βάζει, δεν έχει ταβάνι. Άρα η τεχνολογική πρόοδος που συνάδει με την οικονομική πρόοδο, που συνάδει με την επιστημονική πρόοδο, που σε όλα αυτά, τέλος πάντων, όλα αυτά τους αρέσουν πάρα πολύ, ως υποτίθεται πάρα πολύ προοδευτικές και κατά των στερεοτύπων και κατά έτσι των όλων αυτών των προκαταλήψεων που είναι για τον λαό και όχι για τις ίδιες, έχουν μπει σε μια διαδικασία να θεωρούν ότι είναι ανταυτού του Θεού. Ναι. Δηλαδή, στον πίνακα του Μικελάντζελο θεωρούν ότι το δάχτυλο του Θεού είναι το δάχτυλο το δικό τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Όντως, πολύ σωστά το βάζεις με όρους εγωκεντρισμού. Αυτός όμως ο εγωκεντρισμός, που είναι επί της ουσίας μια αντικοινωνική στάση απέναντι σε όλων των ειδών της σχέσης και στην ανθρωπότητα και στην κοινωνία, είναι μια αντικοινωνική στάση. Είναι μια αντικοινωνική στάση η οποία εξηγείται από όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα. Δηλαδή, εξηγείται από το γεγονός πως δεν υπάρχουν απαγορεύσεις, δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχουν φρένα στην ατομική επιθυμία και στην ατομική βούληση. Δηλαδή, ως μονάδες θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν, επειδή έχουν τα τεχνολογικά εργαλεία, ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Οπότε μπαίνουν στη διαδικασία να μπερδεύουν τον εαυτό τους με το Θεό και να πιστεύουν ότι επειδή έχει υπάρξει τεχνολογική πρόοδος, άρα ότι επειδή έχουν τα τεχνολογικά εργαλεία, μπορούν να έχουν την απόλυτη πρωτοκαθεδρία τους και εσαΐ. Μα οραματίζονται ιδέες όχι μόνο παράτασης της ζωής, αλλά ενδεχομένως παράτασης της ζωής, αντιστροφής του γύρατος, ενδεχομένως και να μπορεί κάποιος να είναι με όρους αθανασίας. Το επεξεργάζονται αυτό. Να μπορεί να μεταφορτωθεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος, τόσο πολύ σοβαρά παίρνει τον ανθρώπινο εγκέφαλό τους, τόσο μην τον χάσουμε, ναι. που πρέπει να το μεταφορτώσουν και σε ανθρώπινο κομπιούτερ για να συνεχίσει να υπάρχει. Άρα παίζουν με όρους αθανασίας. Αυτό το είδος λοιπόν πρόοδου, το οποίο είναι άνευ ορίων, γιατί δεν θα μπορούσε να μπει στη διαδικασία να καταστρέψει τα πάντα για να επιβεβαιωθεί το ίδιο.
0: Άρα τις έχεις έκανες.
1: Βέβαια. Mm. Τι να κάνουμε όμως. Θα πρέπει να πούμε ότι στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι το ανθρώπινο είδος δεν μπορεί να υπάρξει με αντικοινωνικούς όρους. Εφόσον λοιπόν παίζουν με αντικοινωνικούς όρους, αυτό θα αποτελέσει πλήγμα και για τους ίδιους. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει κανένας άνθρωπος το Θεό έτσι όπως το σκέφτονται. Άρα σε αντικοινωνικές κοινωνίες θα θυγούν όλοι. Βεβαίως θα θυγούν πρώτα τα πιο αδύναμα μέλη της. Θα θυγεί πρώτα ο λαός. Θα θυγούν πρώτα οι πιο φτωχοί. Σίγουρα. Αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα με αυτούς τους αντικοινωνικούς όρους. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, είναι φαινόμενο παρακμής. Ναι. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά. Ας σκεφτούμε μία κοινωνία πρωτόγονη, η οποία λέει: εγώ τις γυναίκες μου δεν τις δίνω δώρο στη διπλανή κοινότητα, τις κρατάω για τον εαυτό μου. Είμαι πατέρας, εγώ την κόρη μου δεν τη δίνω νύφη σε ένα γαμπρό, την κρατάω για τον εαυτό μου, ωραία η κόρη μου. Και το παιδί μου που μόλις γεννήθηκε, γιατί να τρέχω τώρα και να ψάχνω ελάφια. Θα φάω το παιδί μου, ωραία πρωτεΐνη είναι. Mm. Πόσο μέλλον έχει μια τέτοια κοινωνία, Ραφαήλ? Πόσο μέλλον έχει αυτός ο ίδιος που σκέφτεται με αυτούς τους όρους? Τόσο κοντόφθαλμος, τόσο αμόρφωτος, τόσο απαίδευτος, τόσο άξιστος είναι, ώστε να σκέφτεται πως έτσι προάγει την επιβίωσή του. Τόσο κοντόφθαλμο. Αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μα αυτή τη στιγμή βρεσί, Ευγενία, που πάνε να ελέγξουν και τη διατροφή μας. Mm-hmm. Δηλαδή με τους αγρότες, το αγροτικό, αυτό που έγινε με την Μερκοσούρ και ούτω καθεξής. Αυτό προφανώς το κάνουν διότι θεωρούν ότι πρώτα πρέπει να υπάρχει διατροφική ασφάλεια για τον εαυτό τους. Και δευτερεύοντως, τα καλά μέρη της πρωτογενούς παραγωγής θα πηγαίνουν στις ελίτ. Και όλα τα υποπροϊόντα και τα επεξεργασμένα φαγητά και όλα τα σκουπίδια, να το θέσω έτσι. Mm-hmm. Να πηγαίνουν φτηνά, αλλά με, mm. με καρκίνους, με οτιδήποτε άλλο αυτά δημιουργούν.
1: Αυτού του είδους, επειδή το λέγαμε και για τις ελίτ, για να το συνδέσουμε και με το οικονομικό, όπως το λες, γιατί βάζεις και το θέμα της διατροφής, αυτού του είδους ο καπιταλισμός, αυτός ο ακραίος προοδευτικός που δεν βάζει την πολιτική από πάνω, πάνω στην οικονομία, αλλά την οικονομία να καβαλάει την πολιτική, είναι αυτό που λέει μια πολύ γνωστή φράση, ότι είναι ικανός να παράγει το σχοινί με το οποίο θα τον κρεμάσεις. Ακριβώς το μαρξιστικό. Όπου εδώ σε αυτό το σημείο είναι όντως πολύ ορθό και πολύ εύστοχο.
0: Εντάξει, δεν είναι όλα λάθος που έχει πει ο Μάρξ.
1: Και το διατροφικό κομμάτι που λες παίζει καθοριστικό ρόλο. Και το βλέπουμε εμείς στην πράξη τώρα με την επίθεση που δέχεται όλος ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος, η αλληλεία και η μελισσοκομεία. Και δεν είναι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει μια επίθεση σε ό,τι αφορά τον παραδοσιακό λαό. Με τις εργασιακές του σχέσεις, με τις παραδόσεις του, με τους τρόπους που ζούσε. Και να μην ξεχνάμε ότι πριν και πάνω απ' όλα, πολιτισμός είναι ο τρόπος που ζουν οι άνθρωποι. Δεν είναι ούτε τα τεχνολογικά επιτεύγματα, και αυτά κομμάτι του πολιτισμού είναι, αλλά δεν είναι πριν και πάνω απ' όλα αυτά. Δεν είναι η επιστήμη πριν και πάνω απ' όλα, είναι ο ίδιος ο τρόπος που ζουν οι άνθρωποι. Πολιτισμός μιας κοινωνίας.
0: Ευγενία, επειδή ξέρω, μάλλον είμαι σίγουρος ότι πιστεύεις στο Θεό, στο τέλος θα νικήσω. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση.
0: Να είσαι καλά, Ευγενία. Λοιπόν, αποφώνηση, Ευγενία Σαριανίδη, ψυχολόγος και συντονίστρια του δικτύου Psy Counselor. Και να σας ζητήσουμε να εγγραφείτε στο κανάλι μας, Right to the Bone, να πατήσετε επιδοκιμασία και καμπανάκι ειδοποιήσεις και φυσικά και στο I Love Πατρίδα, όπου γίνεται η συμπαραγωγή αυτής της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε. Είστε επανειδήν.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
7: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
8: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
7: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
8: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
7: Χωρίς λίστα αναμονής.
8: Χωρίς υποκατάστατα.
7: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-540-353.
9: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πολλές υπογραφές.
9: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
11: Φίλο σου.
9: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
11: Αριστοφάνη.
12: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
13: Καλοκαίρι αλλιώς,